0: κοινωνήσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί έχει στρέψει την, αρχικά φυσικά την προσοχή του ο Ιταλός τεχνικός και σε αυτή την, πάνω σε αυτή τη βάση είναι και τα γκάζια που δίνει στους παίκτες του, δίνοντας τους την, μάλλον προσπαθώντας να τους επιστήσει την προσοχή, να μην κάθονται, να είναι ενεργητική συνέχεια και να κάνουν αυτά που τους λέει στις προπονήσεις. Αυτά είναι τα γκάζια του Λύση.
1: Αύριο
0: γενικώς,
1: 3,5...
0: η αλήθεια είναι ότι...
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Πες το.
0: Γενικώς η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάει... Δεν είναι από αυτούς τους προπονητές που είναι πολύ εκφραστικοί ή τέλος πάντων μιλάνε συνέχεια. Ακόμα και στο φιλικό δηλαδή που τον παρατηρούσα αρκετά να δω πώς αντιδρά κτλ. Είδα έναν προπονητή ο οποίος θα μιλήσει, θα δώσει μια εντολή, θα σταματήσει, τέλος. Για μένα, αυτό είναι προσωπική η τέτοια, εμένα μου αρέσουν αυτοί οι προπονητές που θα πουν λίγα και καλά και δεν θα κάνουν συνέχεια Καραγκιοζηλίκα, ρε παιδί μου, γύρω από τον πάγκο και α και ου και κάνει αυτό και κάνει εκείνο σε κάθε πάσα. Ναι. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρή προσέγγιση ενός προπονητή να το κάνει αυτό. Σαν να μην πιστεύει ότι έχει δουλέψει σωστά όλο το υπόλοιπο και πρέπει να το κάνει την ώρα του αγώνα. Mm-hmm. Προσωπική άποψη, ξαναλέω.
1: Πες μου κάτι, μια κουβέντα μόνο για αύριο θέλω να ακούσω, Θοδωρή. Ναι, για 3,5 με Βέστερλο. Βέστερλο σημαίνει ότι θα βάλει και κάποιους παίκτες που σας κάνει λιγότερο η συμμετοχή στα προηγούμενα μάτς. Ζήφκοβιτς, Πέλκας, για παράδειγμα, τώρα εδώ βλέπω ότι έχουν επιστρέψει προπονήσεις, το λέω καλά.
0: Ναι. Είχαν ένα προβληματάκι, εντάξει είναι. Okay. Ο Ζήφκοβιτς είχε ένα χτύπημα από το πρώτο φιλικό. Αύριο 3,5 ώρα με τη Βέστερλο. Νομίζω ότι θα δούμε αύριο τον Ελουστόντο που δεν είδαμε στο πρώτο φιλικό, ο οποίος έχει έτσι ένα αριθμό προπονήσεων ήδη εδώ στην Ολλανδία. Θα πάρουμε μια γεύση από τον Ισπανό στόπερ. Ο Τάισον που αναμένεται, βασικά δεν ξέρω αν δεν έχουμε ενημέρωση αν έχει έρθει ακόμα στην Ολλανδία, σήμερα είναι να έρθει.
1: Σωστά.
0: Ίσως κάνει μια προπόνηση, δεν νομίζω ότι θα παίξει αύριο στο φιλικό. Άλλα νέα πρόσωπα δεν νομίζω. Ο Χατσίδης θα μπει, ο οποίος δεν έπαιξε στο πρώτο φιλικό. Πάλι θα είναι αυτό των δύο ενδεκάδων για τον Αλέσιο Λύση. Το δεύτερο δείγμα γραφής αύριο στις 3,5. Στο εξωτικό. Ποιο είναι το εξωτικό?
2: Καρπενήσι.
0: Αυτό.
1: 3-5 πηγάδια. Ωραία.
2: Να κάνω μια ερώτηση τελευταία.
1: Ναι, να κάνεις. Απλώς θέλω να βάλω στην παρέα μας, γιατί είναι στην άλλη πλευρά της λίμνης, τον Γιαννούτσο.
2: Ο Παθηναϊκός έφυγε ακόμα και είναι αυτός.
3: Έλα, αγοράκι μου.
0: Πάλτα το. Πού είσαι, ρε.
2: Καλησπέρα. Γύρνα, Γιαννούτσο.
3: Για Θοδωρή.
1: Έπρεπε να κάνουμε και high five.
2: Για κολλήστε. Το δεξί σου χέρι.
1: Έλα, χτύπα. Τώρα.
2: Έλα.
1: Όχι από εκεί.
2: Θοδωρή.
1: Δεν το βρούμε.
2: Έτσι, κεφάλι.
3: Έτσι, όχι. Όχι,
2: Θοδωρή.
3: Μα
2: Θοδωρή,
3: απ' την άλλη.
2: Το άλλο.
3: Το άλλο απ' την άλλη.
2: Εκεί,
3: ένα, δύο, τρία, πάμε.
2: Ρε Γιαννούτσο, απ' την άλλη.
3: Όχι, ρε Γιαννούτσο.
1: Αυτό το αθλητικό, πώς πάει καλά γενικώς.
2: Καταπληκτικά.
3: Έτοιμοι για τσίλις.
2: Τέλεια, παιδιά, μπράβο. Ευχαριστούμε για το content.
3: Αλφάμια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, γεια
1: σας. Λοιπόν, Θοδωρή, εσένα σε αποχαιρετώ. Βασίλη, μείνε.
3: Μπιλάρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Για χαρά.
3: Είδε τελευταία προπόνηση για το αύριο φιλικό.
0: Bye.
2: Αύριο με Άγιαξ και φινίτο λα μουσικά.
3: Και μετά τα πετάνε τα παιδιά.
2: Άρα είναι νωρίς αυτό.
3: 6 ώρα είναι το φιλικό Ελλάδος.
2: Μάλλον επιστρέφουμε, δεν ξέρω, ο Βασίλης θα μου πει. Τι είναι αυτές οι μπηχτές τώρα.
4: Τελευταία στιγμή θα το μάθεις, φίλε, είμαστε γεμάτοι εκπλήξεις.
1: Αύριο να γυρίσει.
2: Ωραία, τέλεια. Σε τεστάρι. Γιαννούτσο, σε τεστάρι, γιατί εμένα μου τα έχει κανονίσει όλα. Η διευθυντάρα.
4: Έτσι.
2: Έχω και γενέθλια, μην με κάνεις έτσι.
4: Αύριο.
2: Αύριο.
4: Τι γίνεται με τα γενέθλια αυτές τις μέρες? Τι όλοι καρκινίστε.
3: Γεννημένος την Τετάρτη Ιουλίου.
4: Τι γίνεται, ρε.
2: Θα γίνει ταινία.
3: Θα γίνει ταινία μια
4: μέρα. Ο καπετανάκος που λέει ότι τα έχω κανονίσει όλα.
2: Δεν έχω πειράξει μου.
4: Κάθε λίγο και λιγάκι τον βλέπω εδώ στη σκάλα να πηγαίνει προς τα πάνω. Και του λέω, τον βλέπω προηγουμένως πάλι ανέβαινε τη σκάλα. Τελειώνουμε ένα γύρισμα, ανέβαινε τη σκάλα. Του λέω πάλι πάνω, πας. Μου λέει πάω για κάτι λεφτά. Πρέπει να έχει πάρει 7.000 ευρώ πριν φύγει αυτός. Δεν ξέρω τι.
1: Πάει πάνω.
3: Να σου πω στο τόξο του 03 εκεί θα παίξεις.
2: Μάλλον θα.
3: 12-15.
2: Α, μας δίνετε και λεφτά. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά.
4: Είναι η πρώτη προετοιμασία γι' αυτό.
2: Απλώς, αν μπορείς, επειδή έχουμε κάνει ειδική συμφωνία, να γυρίσεις τα ταπεράκια.
4: Και στο δωμάτιο που μένεις στο Κομωδίνο, άσε κάτι λεφτά γιατί ο Τάσος έχει κάτι ανάγκη τώρα που έρχεται.
1: Ο Βασίλης του παίρνει 12 ευρώ του Γιαννούτσου. Για κάθε μέρα.
2: Κάνω μεγάλη ζωή.
1: Κάθε μέρα 12 ευρώ για να πας εκεί. Έλα, λοιπόν, κάτσε. Τζο, τι έχεις ετοιμάσει. Για δείξε μου λίγο τι, με ποια μουσική σε υποδέχθηκε σήμερα ο κύριος εδώ πέρα δίπλα μου. Για βάλε. Αυτά άκουγε σήμερα. Ο Φαν Μπρόκελ, Φαν Μιούρεν, πώς λέγεται εκεί.
4: Αυτά έτσι ήρθες.
2: Έχει στείλει η Τζο. Του στέλνει η Τζο.
3: Στείλε τα πραγματάκια.
2: Και μου λέει η Τζο για απάντηση του Γουλή. Πατάει το play και φαρέν.
1: Πριόνια.
3: Και έτσι μια μέρα όλοι του Μόρελα θα έρθετε. Όλοι.
1: Ο Γιαννίτσος χορεύει κιόλας.
3: Στο μαρτυρικό γαλάτσι έτσι γράφω.
2: Κάντε τις βραδιές. Θεματικές.
4: Τι θα το κάνεις.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο. Πέταξε μια μίγα από χαστά και πήγε στο Γιαννούτσο. Λοιπόν, συνέχισε. Πάμε. Μπίλι, έλα. Πριν να
2: πούμε. Ωραία, νταπαντούπα. Αυτό είναι. Τι μουσική παίζει, νταπαντούπα.
3: Στο γαλάτσι έτσι γράφουμε πάντως, να ξέρετε τα κείμενα.
1: Οχ. Πάμε, αύριο έχει φιλικό παιχνίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι περιμένουμε να δούμε εκεί αύριο. Ποιος θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Και μετά θέλω, δεν χάνετε με τίποτα αυτό, παιδιά. Διάλογο του συναδέλφου του κυρίου Γουλή με τη μαμά του Ντεφράη.
3: Θα γίνει και αυτό.
1: Θα γίνει και αυτό σε λίγο. Αλλά πρώτα ξεκινήσουμε τα αυριανά. Όχι τώρα, μην μου το κες. Μην μου το
2: φιλικό
1: κες.
2: Αύριο λοιπόν το με δίνεις. Τον Άγιαξ.
1: Όχι τώρα. Όχι τώρα, όχι τώρα. Μην μου το δίνετε ακόμα. Καλή η πρόθεσή σας, αλλά να το δώσουμε σε λίγο. Για να κουβεντιάσει και ο Ρωσογούλης που θέλει. Έλα, Μπίλη, συνέχισε.
2: Ωραία. Λοιπόν, φιλικό αύριο για τον Παναθηναϊκό με τον Άγιαξ στις 6 ώρα Ελλάδας. Προφανώς πιο ανταγωνιστικό φιλικό από αυτό με την Χέλμοντ. Και πάλι δεν ξέρω αν θα μπορούμε να βγάλουμε εντελώς ασφαλή συμπεράσματα. Σίγουρα θα δούμε παίκτες να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, όπως ο Καμαρά που πιστεύω ότι θα ξεκινήσει βασικός. Ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Ράστοντερ με τον Ντεφράη που βγάλαν το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης σε full ρυθμούς. Η σημερινή ήταν η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Απελτρόν της Ολλανδίας και στο τέλος υπήρχαν και κάποιες εκπλήξεις από τους ανθρώπους του γηπέδου. Δώσανε κάποια αναμνηστικά δώρα στον Τζέικοπ Νίστρουπ. Υπήρχαν και αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού που παρακολούθησαν την προπόνηση. Ήταν ανοιχτή σήμερα η προπόνηση, η οποία περιείχε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό της και πάλι τακτική. Δούλεψε πολύ στο build-up, στο πώς να σπάει το press ο Τζέικοπ Νίστρουπ για ακόμα μία μέρα. Είχε ένα πολύ ανταγωνιστικό δίτερμα, δούλεψε στις στημένες φάσεις, είχε τελειώματα φάσεων, είχε ένα πρόγραμμα, θα λέγαμε, απ' όλα, όπου διήρκησε περίπου μια μισή ώρα. Αύριο είναι το φιλικό με τον Άγιαξ. Έδειξε κάποια πραγματάκια στην τακτική όσον αφορά την βασική ενδεκάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσει ή όχι. Αν θέλετε να κάνουμε μια πρόβλεψη, πολύ ευχαρίστω.
1: Γι' αυτό ήρθαμε. Για λέγε.
3: Για ρηχτώ.
2: Τέλεια. Θα πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ο Πένια κάτω από τα δοκάρια, ο Καλάμπρια δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Κάτρης με τον Ίγκασον θα είναι το αμυντικό κεντρικό δίδυμο. Προκρίνω τον Καμαρά στη θέση 6, τον είχε την περισσότερη ώρα σήμερα σε αυτό το ρόλο. Τσέριν και Γιάγκουσιτ στο 8, τον Γιάγκουσιτ σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Ζαρουρί και σέντερφορ τον Ντετέι. Η αλήθεια είναι ότι ο Ζαρουρί στα περισσότερα παιχνίδια τακτικής και τα διτέρματα αυτές τις μέρες έπαιζε στα δεξιά. Στο φιλικό τον είδαμε αριστερά βέβαια και μπήκε αλλαγή ο Αντίνο. Αλλά πιστεύω ότι αύριο θα τον δούμε ως δεξί εξτρέμ. Σημαντικό επίσης είναι ότι βλέπουμε πλέον τον Παντελίδη από τη στιγμή που έχει έρθει ο Ράστοντερ. Βλέπουμε τον Παντελίδη να πηγαίνει και πάλι στα εξτρέμ. Οπότε πιθανότατα θα υπολογίζεται για αυτή τη θέση περισσότερο κατά τη διάρκεια της σεζόν.
1: Πριν πάω στα μεταγραφικά και πριν πάω στον Κώστα για διάφορα τέτοια θέματα, θέλω να σε ρωτήσω κάποιος, την κάνουμε συχνά την ερώτηση, φαντάζομαι θα στο αναθέσει και μόλις γυρίσει ο Βασίλης για κάτι σχετικό στο αθλητικό. Ποιος ισχυροποίησε τη θέση του, όπως λέμε, βρισκόμενος στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας εκεί? Ποιος ίσως υπολογίζεται λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε, ίσως?
2: Ποιος γύρισε το χαρτί?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν γύρισε το χαρτί ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι ο Τσέριν υπολογίζεται πάρα πολύ στα βασικά κομμάτια του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Είδαμε και τις εκτελέσεις φάουλ και κόρνερ που είχε, που φέρανε γκολ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο φιλικό. Κάτι το οποίο ρωτήσαμε και τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην συνέντευξη που κάναμε πριν λίγη ώρα στο
5: στο ξενοδοχείο της ομάδας και θα τη δείτε την επόμενη εβδομάδα στο athletico.gr. Και μας είπε ότι όταν έχεις παίχτες με καλές εκτελέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έδωσε ένα επιπλέον θετικό στην παρουσία του Τσέριν. Εγώ πιστεύω ότι ο Άνταμ Τσέριν θα είναι ένα βασικό κομμάτι του φετινού Παναθηναϊκού. Τώρα για τις υπόλοιπες θέσεις.
1: Με Παντελίδη, με Αντίνο, με Γιάνγκουσιτς, σωστά, ίσως.
5: Ο Αντίνο δεν ξέρω αν το έχει γυρίσει το χαρτί, γιατί έχει έρθει ως βασικό, έχει έρθει σωστά με αυτό το project να γίνει το βασικό αριστερό εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή σε αυτόν δουλεύουν πάρα πολύ πάνω και το έχουμε πει από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας ότι ο Αντίνο υπολογίζεται ως βασικός φέτος για τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και για τον Αντριάνο Γιάνγκουσιτς, για τον οποίο ο Τζέικομπ Νίστρουπ είπε ότι πιστεύει πάρα πολύ στο ταλέντο του και θέλει να τον ξεκλειδώσει, όπως είπε συγκεκριμένα. Συνεχώς τον έχει σε αυτό το 4-2-3-1 πίσω από τον Τετέι, αλλά είπε ότι μπορεί να παίξει πολύ, πολύ καλά και ως winger, όπως μας είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, και να συγκλίνει προς τα μέσα. Οπότε εγώ πιστεύω, γι' αυτό σας είπα και για αυτή την βασική ενδεκάδα, ότι ο Αντριάνο Γιάνγκουσιτς, ο Τσέριν και ο Αντίνο θα είναι από τους βασικότατους ποδοσφαιριστές φέτος του Παναθηναϊκού.
1: Okay,
4: και επίσης ένας άλλος παίκτης,
1: ναι,
4: που ξαναλέω, επειδή διακόπηκε λίγο λόγω τραυματισμού η πορεία του και δεν τον είχαμε μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά είναι δύο σκάλες πιο πάνω σε σχέση με αυτό που είχαμε σαν εικόνα μέχρι την άνοιξη, είναι ο Κάτρης, για τον οποίο επίσης τρελαίνεται ο Δανός.
1: Ναι.
4: Και φαίνεται το παιδί, δηλαδή, ότι είναι, ανεβαίνει σκάλες συνέχεια ο Κάτρης και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Δώσε μου μαμά, Ντεφράη.
4: Μαμά και μπαμπάς.
1: Με μαμά, τις μαμάδες μιλάς εσύ.
4: Και υπάρχει και το σκαμνάκι της.
2: Μπορεί και να είναι το σκηνικό της του καλοκαιριού.
4: Έπος.
2: Σε προετοιμασίες.
1: Είναι όντως είναι έπος, γιατί δείχνει ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες.
2: Κοίτα εδώ, αυτή η εικόνα.
4: Ναι. Φοβερή μαμά. Μπράβο.
2: Αυτή η εικόνα.
4: Πρόσεχε τώρα, μιλάμε για τον Ντεφράη, ο οποίος έχει παίξει στη Λάτσιο 4 χρόνια.
1: Αυτό είναι το τρομερό, ρε φίλε.
4: 79 μάτσε δική Ολλανδίας. 8 χρόνια στην Ίντερ και αρχηγός της. Ναι. Και σου λέει, επειδή είναι εδώ στην Ολλανδία, να παραδούμε το παιδί. Να παραδούμε το παιδί.
1: Έχω λατρέψει σκηνικό μετάλλικο που έχει ξαπλώσει, κάνει αποθεραπεία, κάνει διατάσεις κλπ. Και είναι από πάνω η μαμά και του μιλάει.
2: Ζακέτα.
1: Ναι,
2: να βάλεις.
4: Ναι, οι μαμάδες είναι πάντα μαμάδες, κύριε. Τέλος. Ό,τι και να λέτε. Και μπράβο στη.
1: Έχει να τη πει κάτι.
5: Κάποια στιγμή.
4: Ναι.
1: Έλα, Μπιλ, πες εσύ πρώτα.
5: Ωραία. Κάποια στιγμή κάνανε μια άσκηση τακτικής σε ένα άλλο γήπεδο. Έχει τρία γήπεδα. Εδώ θα το δει και ο Τάσος.
1: Τέτοιο σκαμνάκι εγώ στο Άστρος. Πηγαίνω και κάθομαι στην παραλία.
5: Και αναγκαστήκανε να πάρουν το σκαμνάκι και να πάνε σιγά-σιγά από το ένα γήπεδο στο άλλο οι γονείς του Ντεφράη. Και η μαμά του τον έψαχνε. Δηλαδή, έκανε λίγο, προσπαθούσε να εστιάσει που ακριβώς είναι. Και ο πατέρας του Ντεφράη έδειχνε, ας πούμε, χαρακτηριστικά ότι νάτος εκεί είναι, ας πούμε. Ναι. Και καθόντουσαν και κοιτούσαν την άσκηση. Εξαιρετικοί άνθρωποι και οι δύο, αχάμπαροι και οι δύο, δηλαδή τους έβλεπες εκεί, πήγαιναν από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Με βάση τον εξοπλισμό και την άνεση, πρέπει να το έχουν κάνει πολλές φορές αυτό σε προετοιμασίες.
5: Είπανε ότι δεν το έχουν ξανακάνει.
1: Μπα! Θα εντυπωσίαζε αυτό.
4: Ήταν να το δουν.
1: Έχει το σκαμνάκι μαζί και πηγαίνει.
2: Υπάρχει πολ που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Το οποίο λέει τι. Κάτσε να πω.
2: Δεν τολμώ να το
1: ξεστομίσω. Δεν το λέω καν. Όποιος είναι στο τσάτας ψηφίσει. Δεν μιλάω. Και δεν ξαναμιλάω και με τον admin. Τελειώσαμε.
2: Το κόλλημα του γουλί με τις μαμάδες.
1: Εγώ ψήφισα τον δεύτερο.
4: Εγώ ψήφισα γουλί.
2: Καλύτερος μαμάδες. Γουλής η Παπακαλιάτης.
1: Α, το πες, ε. Εντάξει. Άντε. Καλή νύχτα, πάει.
4: Το βλέπει όλος ο κόσμος.
1: Ρε, admin. Ναι, αλλά δεν το ξέρεις, το 24 όμως.
2: Το μάθαμε, λοιπόν.
1: Ας να μπουν σε εμάς. Λοιπόν, προχωράμε.
4: Έλα. Πριν προχωρήσουμε, να σας αποχαιρετήσω σιγά-σιγά, γιατί πρέπει να φύγω.
1: Κοίτα, δεν μιλείς και πολύ, ας πω την αλήθεια. Δηλαδή, σήμερα δεν θα μου λείψεις γενικά, μου λείψεις πάντα.
4: Να ρωτήσω πρώτα.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Τι λέγατε με τον Τάσο τόση ώρα?
4: Τι λέγαμε?
1: Μία τον πλησίαζες, μία του δείχνες, μία σου δείχνες.
4: Θα σου δείξω μετά. Θα σου
2: μεγάλο παράσημα.
1: Α, δεν λέγεται.
2: Μήρωσες, μεγάλο
4: θα σου δείξω μετά τώρα, μην τα λέμε στον αέρα.
1: Εντάξει,
4: θα σου δείξω μετά.
1: Εντάξει, ωραία. Έλα, τι θέλει να πεις.
4: Έχεις ενημέρωση για Πελίστρη. Κώστα, θα την πεις εσύ?
6: Ναι,
4: ωραία.
6: Τώρα,
4: για να φύγω, θα την πει ο Κώστας την ενημέρωση. Πρώτο να ρωτήσω τον Μπίλι αν το ευχαριστήθηκε.
1: Ναι.
4: Μπίλι.
5: Το ευχαριστήθηκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία που μου προσφέρει.
1: Σου κόστησε κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει.
4: Τι ευχαριστείς, ρε φίλε, με τη δουλειά σου το έχεις κερδίσει. Δεν μπορούσε να πάει ο Κώστας. Το παιδί που θα στείλουμε είναι ο Βασίλης για να μας κάνει τη δουλειά. Δεν είναι για να ευχαριστείς. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο,
5: ήταν
4: έχω να πω ότι
5: εμπειρία.
4: Οι πληροφορίες μου από Εύβοια μεριά προς Κίμη Λένε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι το βράδυ θα έχει ανακοινώσει παίκτη στο μπάσκετ. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Μπαντιό
3: ή ο.
4: Ή αν θα είναι.
3: Ο Λάμδα.
4: Ο Λάιλς. Με τον οποίο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Πάμε για μία μέρα που ίσως να είναι καυτή η μεταγραφικά για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
1: Εγώ δεν τον ήξερα το Λάιλς.

0: Ο Στέφανος ο Κοτσόλης είναι πάρα πολύ μπασκετικός. Μας έλεγε ότι δεν χάνει παιχνίδι και ότι χάρηκε πάρα πολύ με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα, γιατί προφανώς είναι συνδεδεμένος με όλα αυτά που έχει κάνει ο Ζωτ στον Παναθηναϊκό. Και μας έλεγε ότι και φέτος θα προσπαθήσει να βρίσκεται κοντά στην ομάδα.
1: Μάλιστα. Αυτά κύριε.
2: Γεια σου, Μπίλη.
1: Παίρνω το φορτιστή μου.
3: Ναι. Γεια σου, ρε μεγάλε.
1: Παίρνω το φορτιστή μου.
2: Τα ποσοστά γουλή θυμίζουν κούβα.
4: Ναι.
2: Και εγώ ψήφισα ανάποδα.
3: Δεν τρέπεστε, ρε.
1: Σας παχατουρίδη στο Περιστέρι.
3: Δεν τρέπεστε.
2: Τα αφήνω τα πράγματα.
3: Τι είχε εσύ, ο admin. Admin θα τα πούμε.
2: Ενώ τα
3: admin σε ψάχνω.
1: Σας χαιρετώ. Τα λέμε σε 10 μέρες.
2: Πάρε την καρκλά.
4: Καλά δρόμο.
1: Γεια σας.
3: Και εγώ που θα στέλνω μηνύματα όταν έχω θέματα.
1: Μηνύματα σε μένα θα στέλνει. Όχι, δεν φεύγω κατευθείαν. Μηνύματα σε μένα θα στέλνει. Πάντα εργάτη.
3: Α, εντάξει.
4: Γουλή αυτοδυναμία αυτό. Λένε εδώ.
3: Δεν αλλάζει αυτό.
1: Δεν αλλάζει τίποτα.
3: Α,
1: και τηλέφωνα, ό,τι θες. Ανοιχτό το τηλέφωνο.
3: Όχι, δεν θα σα ζαλίζω. Τηλέφωνα το αν ξεκουράζεσαι. Δεν
4: να
3: ενοχλώ.
4: Μην πάρει κανένα τηλέφωνο. Α τον άνθρωπο.
3: Δεν ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Απλά κανένα μήνυμα θα στείλω.
4: Λοιπόν, πες μου για Πελιστρή.
2: Καναχητικό.
3: Εσύ, έχει βγει τώρα κάτι δηλώσει. Κυρίω από το Twitter έχουν αναπαραχθεί. Ενό φερόμενο μάνατζερ του Πελίστρη που λέει ότι.
2: Τι θα κάνει αυτή.
3: Ήτανε...
2: Φερόμενο ω μάνατζερ.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι φερόμενο.
3: Ναι, γιατί δεν λέμε. Είναι ρε Τάσο μου, κάτσε να τα αναλύσουμε τώρα αμέσως. Λέει μέσα σε όλα ότι ήταν απρέπεια αυτό να τον καλούν στην Εθνική και να μην παίξει καθόλου στο Μουντιάλ και ότι ψάχνουμε μια λύση, λέει, να βρούμε για τον Παναθηναϊκό, αλλά και αν μείνει στον Παναθηναϊκό δεν πειράζει όλα καλά. Τέλος πάντων, αυτό που βγαίνει ρεπορταζιακά είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν έχει επικοινωνήσει κανείς από τον Παναθηναϊκό μαζί του και ούτε είναι μέλος του γραφείου της Στέλλαρ που έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, του Βρετανικού γραφείου. Και μάλιστα για το Κοτσόλης ο Στέφανος, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, έχει μιλήσει με τον Ντάγκλας Μάνας, που είναι ο director της, του συγκεκριμένου προπονητή.
4: Άντε πάλι με Μανάδες.
2: Πώς το είπες?
4: Μάνας.
2: Ποιανής Μάνας.
3: Douglas...
4: Τι και φυσικό.
2: Τι κόλλημα είναι αυτά.
3: Ντάγκλας Μάνασι, συγγνώμη.
2: Α, Μάνασι.
3: Μάνασι.
2: Όχι Μάνας.
3: Που είναι director του, της Stellar, του συγκεκριμένου γραφείου Ατζέντιδορ και λέει ότι αυτό του έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Πελίστης είναι απόλυτα αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό. Θέλει να δουλέψει σκληρά φέτος και να βοηθήσει την ομάδα και τον εαυτό. Τέλος πάντων, αυτά που είχαμε καταγράψει ρεπορταζιακά και για την κουβέντα που θα κάνουν με τον Νίστρουπ. Αλλά και ο Πελίστης δεν έχει κάποια διάθεση να φύγει, να αυτό. Ίσα-ίσα που φαίνεται ότι έχει συγκεκριμένα κίνητρα και του έκανε το τσίτο στον εγωισμό αυτό που είναι με την Εθνική. Πάντως δεν υπάρχει αυτό, επειδή έχει κυκλοφορήσει και έχουν βγει και δηλώσεις και έχουν δημιουργηθεί έτσι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει για να το συζητάμε εδώ και να επιλογούμε.
4: Okay. Το ανέφερες, καλά έκανες, γιατί ναι. Προφανώς αναπαράγεται. Ναι. Πες μου κάτι ακόμα. Για τη λίστα θέλω να πούμε μια κουβέντα και να πάμε με τα υπόλοιπα.
3: Ναι, για τη λίστα θα είμαι πολύ σύντομος γιατί είναι λίγο απλά. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, όπως είναι, αν δεν πάρει παίκτη αύριο, αν δεν έρθει ο Κρίστιανσεν, ας πούμε. Όσους βλέπεις και είναι μαζί με τον Βασίλη, ακόμα και τα τρία μικρά παιδιά που είναι στη List B, είναι να μπαίνουν. Έχει 15 μη κοινοτικούς, μη γηγενείς. Έχει τους τρεις μικρούς που είναι λίστα Β. Έχει 6 ποδοσφαιριστές για Association Trained Players, της Ομοσπονδίας γηγενείς, και έχει 3 και όχι 4 για την ώρα, παίκτες που είναι club grown, δηλαδή γηγενείς από το ίδιο το club. Άρα, αυτή τη στιγμή, άμα δηλωθεί ο Κυριόπουλος στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έχει 24 θα δηλώσει ο Παναθηναϊκός. Και μπαίνουν όλοι. Αν τώρα, αύριο μεθαύριο, μπορεί να δηλωθεί με τις 17 του μήνα, 12 παρά 1 το βράδυ.
2: Μέχρι 25.
3: Και μετά το αλλάζεις δύο πρόσωπα μέχρι και την παραμονή του αγώνα.
4: 22.
3: Του πρώτου αγώνα, 22 δηλαδή.
2: 25.
4: Η ενδεκάδα που είπε νωρίτερα.
3: Ο... Πάντα 24, γιατί έχει 3 club training players.
4: Η ενδεκάδα που είπε νωρίτερα ο φίλος μας ο Γιαννούτσος, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μείνει και καθόλου διαφορετική σε σχέση με αυτή
3: με το πώς θα παίξει. Μόνο να μπει ο Ντεφράι μέσα. Εγώ το πιστεύω ότι ο Ντεφράι θα μπει.
4: Το πρώτο αγώνα θα δούμε.
3: Έχει χρόνο. Έχει 20 μέρες. Ναι. Έχει 20 μέρες. Ναι. Δεν είναι ότι είναι 10 μέρες πριν αρχίσουν.
4: Σωστά. Αντί για τον Ίγκασον, εγώ λέω.
3: Αντί για τον Ίγκασον. Με τον Κάτριμα το δίδυμο αυτό θα είναι στην αρχή. Στην αρχή αυτό, θα... αυτό πιστεύω θα είναι το δίδυμο τώρα. Μήνυμα απόλυτο.
4: Στα χαβ θα βλέπω κάποια
3: στα χαβ τώρα θα δούμε πότε θα έρθει το οχτάρι και πώς θα έρθει το οχτάρι και ποιος θα είναι το οχτάρι. Αλλά
4: τα κρέα μπακ αυτά θα είναι.
3: Αν τώρα αποκτηθεί κάποιο παίχτη με τι 17 του μήνα, εκεί θα πρέπει να γίνει μια προσαφαίρεση είτε από του 6 του γηγενεί τη Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού, του Έλληνε, όχι του Club Train, αλλά του Association Train, ή κάποιο από του ξένου. Θα δούμε. Πάντως φέτος είναι τα πράγματα λίγο πιο ισορροπημένα. Πέρσι λέγαμε. Θα κοπεί ο Καπετανάκος, θα κοπεί ο Μπακόπουλος, θα κοπεί ένα. Ήταν λίγο bird away. Φέτος είναι πιο στρωμένο λίγο το πράγμα και γιατί έχει περισσότερο ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχει association, club training players έχει 3, πέρσι και 2.

0: μπορεί να δηλώσει μέχρι 24 αυτή τη στιγμή. Αν πάρει το Ζαγαρίτη, λέω εγώ τώρα ένα σενάριο, που είναι και club training player, θα έχει 25.
1: Ναι. Κατανοητό.
2: Τους τρεις τους κάνει τέσσερις.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να αποδεσμεύσω τον Βασίλη. Έχεις κάτι άλλο, Μπίλ, να προσθέσεις από εκεί ή να σ' αφήσω?
3: Το μόνο, αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο, θέλω να το κοιτάξω λίγο αυτό, εκτός αν είναι 100% σίγουρος ο Κώστας για το Ζαγαρίτη, αν είναι club train player ή όχι. Γιατί δεν είμαι σίγουρος αν είχε δηλωθεί στην ΠΑΕ ή στον Εραστέχνη. Θέλω να.
0: Όπως είχε γίνει με τον Μπόκο,
3: λες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο υπόθηκε από τον Κοτσόλη. Ότι
0: αυτό που έγινε με τον Μπόκο τότε. Και δεν συμπληρώνει την τριετία.
3: Νομίζω έχει γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και με τον Μπόκο και με τον Παντελίδη. Οπότε δεν λογίζεται.
0: Κάπου Παντελίδη ή άλλο δεν πρόλαβε
3: να μια παρανόηση. Υπήρχε μια παρανόηση και με τους υπόλοιπους δημοσιογράφους. Όλοι νόμιζαν ότι ο Ζαγαρίτης λογίζεται, αλλά μάλλον δεν είχαν καταταθεί εγκαίρως τότε τα χαρτιά
0: αν
3: για
0: είχε
3: να
0: δηλωθεί
3: ως club train player.
0: Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι γίνει και με τον Μπόκο. Και λέγαμε, γιατί δεν ήταν καν στη λίστα β' πέσει ο Μπόκος. Mm-hmm. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά. Είχε δηλωθεί στον Ερασιτέχνη. Και δεν ήταν συμπλήρωνε την τριετία, ούτε τη διετία για λίστα β'. Mm-hmm. Αν το ίδιο ισχύει και με τον Ζαγαρίτη, δεν έχει συμπλήρωση τριετία για να είναι, δεν θεωρείται γενεί club grown player. Θεωρείται γηγενής γενικά.
3: Γιατί όλοι ναι. Βλέπαμε τα χρόνια που ήταν στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, αλλά άμα δεν είναι δηλωμένος. Ο Παντελίδης, ας πω κάτι, ούτως ή άλλως έφυγε ασυμπλήρωτα 17. Πάλι δεν συμπλήρωνε την τριετία στον Παναθηναϊκό, οπότε δεν θα μπορούσε να ήταν club training player. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θέλω μερικά like ακόμα. Αποδεσμεύω τον Βασίλη. Του εύχομαι χρόνια από. Πολλά για αύριο. Θα μιλήσουμε
2: για αύριο. Χρόνια πολλά και καλή επιστροφή.
1: Και καλή επιστροφή, φίλε.
3: Ευχαριστώ
1: καλέ.
3: Πολύ για όλα.
2: Μίλησε του για μένα. Καλά, μίλησε τους για μένα στο ξενοδοχείο.
1: Ναι. Έρχεται
0: πέσει.
1: Έρχεται ένα ακόμα καλύτερο.
3: Θα του προετοιμάσω.
1: Για, καλά, για αυτό που θα ακολουθήσει εκεί, μόλι πάει ο Καπετανάκος, δεν μπορεί να του προετοιμάσει και να θέλει. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Καλή συνέχεια.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Αυτά λοιπόν με Γιάννου Τσόκη. Δεν θα κάνει το ρεπορτάζ Ολυμπιακού Γιάννου Τσόκη στην Ολλανδία. Θα έχουμε άλλον. Έχουμε πληθώρα κόσμου εδώ. Χιλιάδες.
2: Μιλιούνια.
0: Μιλιούνια, μα ρε φίλε. Το στόμα το πήρε.
1: Πώς λέει το μοναστήρι να καλά.
0: Πω, πάλι μοναστήρι.
1: Εσύ συγκεντρώνεις και ερωτήσεις, αν έχεις κάτι να προσθέσεις, μου το λες σε λίγο. Ναι. Θέλω να πάω στον Καπετανάκο να αναπτύξει το δικό του ρεπορτάζ με την ησυχία του. Να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Και μετά πάμε και στα θέματα του Άρη που έχουν από χθες φουντώσει πολύ και έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον με Αλέξη Σαββόπουλο. Αλλά πάμε πρώτα στην ΑΕΚ.
2: Προφανώς όλοι ενδιαφέρονται για το χαφ. Ό,τι άλλο και να πω.
1: Γιατί το λες αυτό, ρε φίλε.
2: Ό,τι άλλο και να πω, δεν ασχολείται άνθρωπος.
1: Πρέπει στο ραδιόφωνο σήμερα να μου έχουν στείλει 20 μηνύματα όλα για το χαφ της ΑΕΚ. Άντε, ρε, έλεγε ένας κόκαλα, έχει αυτός ο χαφ που έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος.
2: Να σου πω την αλήθεια, επειδή ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς το έχει βάλει στη δημόσια διαβούλευση εδώ και ένα χρόνο για τον χαφ, δεν είναι άδικο αυτό που γίνεται.
1: Ναι.
2: Γιατί σας έχω πει ότι είναι ο παίκτης που θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΚ, ένας παίκτης που θέλουν στην ΑΕΚ να είναι. Στο επίπεδο του Πινέδα και στην επιδραστικότητα του Μαρίν. Άρα, ένας παίκτης ενδεκάδας να παίζει με οποιονδήποτε από τους άλλους δύο στο αρχικό σχήμα. Εγώ θα αφήσω και το ενδεχόμενο να παίξουν σε κάποια μάτς και ως τριάδα. Mm-hmm. Θα το δούμε πρώτα. Αυτό που μπορώ να πω τώρα ως ρεπορτάζ είναι ότι σήμερα και πιθανότατα το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε οριστική κατάληξη για τον ΧΑΦ. Άρα, μεταφέρονται όλες οι εξελίξεις για την ΑΕΚ της Ολλανδίας. Για τις οριστικές εξελίξεις, λέω. Μπορεί να βγει το όνομα σήμερα το Σαββατοκύριακο μέσω δημοσιευμάτων, αλλά οριστική κατάληξη στην ΑΕΚ θα υπάρχει μόνο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω εγώ, όταν θα είναι η ΑΕΚ στην Ολλανδία, δηλαδή από τη Δευτέρα.
1: Μιλάς δηλαδή για να ενταχθεί στην ομάδα επίσημα με ανακοινώσεις κλπ. Και μετά να βρεθεί.
2: Να πούμε ότι, ότι συμφωνήσαμε ναι. Και πάμε στη διαδικασία μεταγραφής, ανταλλαγής εγγράφων και τέτοια. Τώρα είμαστε, ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είμαστε στη διαδικασία της τελικής διαπραγμάτευσης.
1: Πήγα να σε ρωτήσω.
2: Έχει στοχεύσει, ναι. Υπάρχει ο παίχτης. Τον έχει ο Ριμπάλτα, είναι αυτό που σας είχα πει από την αρχή, από την εποχή του Μπαρίνοφ. Mm-hmm. Ότι ο Ριμπάλτα ασχολείται με άλλον παίκτη νούμερο 1, άλλον έχει θέση ως πρώτη επιλογή και αυτό θα το δουλέψει ως τέλος. Είμαστε στην τελική διαπραγμάτευση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και μαθαίνω είναι ότι πάμε για Δευτέρα, για την οριστική κατάληξη. Επαναλαμβάνω, μπορεί το Σαββατοκύριακο ή σήμερα να βγει κάπως το όνομα. Υπάρχουν κάποια ονόματα που κυκλοφορούν. Τα ψάχνουμε μέσω του ρεπορτάζ, γιατί σας έχω πει και από την Κεντρική Ευρώπη ότι του αρέσει πάρα πολύ η αγορά εκεί και του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα. Κυκλοφορούν κάποια ονόματα, τα ψάχνουμε, αν τα καταφέρουμε και σταθούμε και τυχεροί, μπορούμε να βρούμε κάτι από εκεί. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Πες μου λίγο για την εμπειρία σου αυτή με τον Ριμπάλτα.
2: Ποτέ ξανά.
1: Δεν σου έχει τύχει πάλι έτσι.
2: Ποτέ ξανά.
1: Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Εντάξει, το λέω εγώ. Μιλάμε τώρα για ένα ρεπόρτερ ο οποίος τα βρίσκει αυτά πολύ εύκολα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Τώρα αυτό που γίνεται δεν
2: είναι. Πολύ εύκολα δεν είναι. Ναι. Ποτέ. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το ξαναζήσει ποτέ. Και μπράβο του, πραγματικά μπράβο του. Μπορεί να μας κάνει τη ζωή δύσκολη και πατίνη,
1: ναι.
2: Αλλά πραγματικά μπράβο του.
1: Είναι αποτελεσματικό στο κομμάτι.
2: Πώς το έχει θωρακίσει αυτό το πράγμα, ναι. Δεν ξέρω. Υπήρχε ποτέ στον Παναθηναϊκό Κώστα αυτό το πράγμα? να μην υπάρχουν ούτε, να μην κυκλοφορούν ούτε ονόματα από εξωτερικό. Ας στην Ελλάδα.
0: Τόσο όχι, κλειστά, αλλά φέτος είναι λίγο πιο μαζεμένο. Δηλαδή, δεν θα πω ότι είναι στο βαθμό που το κάνει
2: υπάρχουν,
0: την Πάρτα.
2: Υπάρχουν. Κρίστιανσεν από εδώ, από εκεί, βγήκαν ονόματα και γρήγορα.
0: Απλά κάποιες υποθέσεις, ο Ντεφράι, ας πούμε, έσπασε και βγήκε το όνομα όταν είχε τελειώσει τα πάντα. Ο Καμαρά, που εντάξει είναι ιστορία Γενάρη, έκλεισε, το έχει πει και ο ίδιος, το έχω κλείσει 10 μέρες πριν. Και μετά έσπασε και βγήκε. Ναι. Κάποιες υποθέσεις τις κρατάει. Δηλαδή βλέπω ότι είναι λίγο πιο μαζεμένο όλο φέτος. Δεν είναι στο επίπεδο Ριμπάλτα η όλη φάση ακόμα, ναι, από Ριμπάλτα. Δεν λέει,
1: είναι ομαρτία
0: στη γυναίκα
1: του.
0: Ο Ριμπάλτα πρέπει να κλείσει ούτε στον εαυτό του.
2: Σας είπα τα τωρινά δεδομένα ότι πάμε για από Δευτέρα εξελίξεις. Αυτό έγινε από το ρεπορτάζ. Ο Ριμπάλτα πιθανότητα θα είναι με την αποστολή στην Ολλανδία τη Δευτέρα το πρωί που αναχωρούμε για το Apeldoorn. Άρα εκεί θα μπορεί και να έρθει κατευθείαν. Πέρσι η ΑΕΚ έκανε μεταγραφές στην προετοιμασία. Δηλαδή και ο Πενράις και ο Ρέλβας ήρθαν στην προετοιμασία κατευθείαν. Ναι. Άρα μπορεί και η ΑΕΚ έτσι να κάνει μεταγραφές όπως έγινε. Και αν έρθουν και τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία, δεν νομίζω ότι έγινε κάποιο μεγάλο κακό. Προφανώς ο Νίκολης τον θέλει από την πρώτη εβδομάδα για να δουλέψει μαζί του. Γιατί λείπει ο Πινέδα, θα ήθελε πολύ να δουλέψει μαζί με τον Μαρίνο δίδυμο και να μάθει και το Ρουμάνο και γενικότερα να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έχει έναν κορμό, έχει έναν τρόπο λειτουργίας, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Αλλά η βασική ταυτότητα νομίζω ότι υπάρχει από την περσινή σεζόν. Δεν νομίζω να αλλάξει δραματικά η ΑΕΚ. Να αλλάξει κάποια στοιχεία, να μπολιάσει κάποια συγκεκριμένα τακτικά ζητήματα που θέλει ο Νίκολιτς, okay, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα της ΑΕΚ θα είναι πάνω κάτω ίδια. Όπως ήταν και την περσινή σεζόν και πήγε πάρα πολύ καλά. Πάντως, αυτό είναι το σημερινό ρεπορτάζ, τα τελευταία δεδομένα τουλάχιστον για τον ΧΑΦ. Άρα αυτό σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει η ύψιστη προτεραιότητα για να έρθει άμεσα ο ΧΑΦ, του κεντρικού αμυντικού και του μισοεπιθετικού έπονται. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να γίνουν στην Ολλανδία, γιατί και οι πληροφορίες που μεταφέραμε πάλι μέσα από το ρεπορτάζ ότι θέλει να είναι στην αποστολή στην Ολλανδία, ήταν πάλι από το, από το περιβάλλον του Ριμπάλτα και αυτά που δούλευε, ήθελε ο ίδιος να έχει προλάβει την αποστολή στην Ολλανδία. Τώρα, αν θα προλάβει τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία, θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Τις πρώτες μέρες, γιατί γενικά στην Ολλανδία τώρα θα κάνει καριέρα εκεί. Είναι ένας μήνας. Αν εξαιρέσει 18 με 22 Ιουλίου, όλες οι άλλες μέρες μέχρι 3 του μήνα, 4 Αυγούστου. Το λέω καλά.
2: 3 Αυγούστου.
1: Είναι εκεί.
2: 12 έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι η ΑΕΚ, 18-19 τα προκριματικά. Δεν υπάρχει άπλετος χρόνος. Αλλά δεν είναι και με το μαχαίρι στο λαιμό η ΑΕΚ ότι παίζει σε δύο εβδομάδες προκριματικό και πρέπει να είναι έτοιμη. Και έχει και τον κορμό, επαναλαμβάνω πολλές φορές, έχει τον κορμό από την περσινή σεζόν. Αυτόν βάζει πινελάκια του φίλου μου του Γουλή να την ενισχύσει, να βάλει αυτούς τους παίκτες που θέλει. Δεν είναι στην κατάσταση που είναι η περσινή ΑΕΚ ή ο φετινός Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ που πάμε να αλλάξουμε πράγματα, την αγωνιστική ταυτότητα και όλη την οτροπία της ομάδας.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Το λέω, δεν το λέω γιατί το λέω εγώ, το πιστεύω εγώ. Το λέω γιατί αυτό είναι από το ρεπορτάζ. Αυτό βγαίνει, αυτό θέλει να κάνει η ΑΕΚ και ο Νίκολιτς. Δεν είναι ότι το τι θέλω εγώ. Εγώ μπορώ να θέλω χίλια πράγματα.
1: Θες να μου πεις μερικά.
2: Αριστερό μπακ.
1: Όχι, εσύ τι θες. Ας την ΑΕΚ.
2: Αριστερό μπακ.
1: Και εσύ. Συμπίπτουν δηλαδή. Ωραία. Μπορεί να συνωμοτήσει το σύμπαν. Κυριακή 12 του μήνα με Degraff Sapp.
2: Να πούμε λίγο εδώ τα φιλικά. Θα τα βγάλει η ΑΕΚ το Σαββατοκύριακο. Αλλά να λίγο τα έχουμε, τα έχουμε φτιάξει λίγο. Βρήκαμε κάποια πράγματα. Κυριακή 12 Ιουλίου με The Graph Shop, Τετάρτη 15 Ιουλίου με τη Φίτεσε, Σάββατο 18 νωρίς το μεσημέρι με την Groningen και αμέσως μετά αναχώρηση, επιστροφή στην Αθήνα με το μικρό break των 4 ημερών και επιστρέφουμε στο Apeldoorn της Ολλανδίας.
1: Άρα το Σάββατο δεν είναι ημέρα, ρε πω. Σάββατο παίζει μπάτς και μετά γυρίζεται.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου με Τσβόλε, Τετάρτη 29 Ιουλίου με Σαμσουσπορ και Κυριακή 2 Αυγούστου νωρίς με Ουτρέχτη και το βράδυ αναχώρηση επιστροφή στην Αθήνα.
0: Με τη Σαμσουσπορ, μιλά λίγο με αυτό το γιλτήρι με τον πρόεδρο και πες τι γίνεται.
2: Να του πω μόνο αυτό.
0: Και πες τι γίνεται. Ρωτά,
2: να μην του πω
1: καπέχτη. Ρωτάει ο Γουλής.
0: Με το Φαντρόχελεν, τι γίνεται.
2: Στα Τούρκια, πώς είναι το.
0: Ο καλύτερο γιλτήρι με το Χάλτον, έτσι λέω Χάλτον. Με Φαντρόχελεν.
1: Ρωτάει ο Γουλής, πες το. Και να σου πω, μιας και το ανέφερες, γίνεται κάτι.
0: Όχι, ψυγείο κατά ψύχτης.
1: Τέλος.
0: Για την ώρα.
1: Για την ώρα.
0: Κάτσα, δούμε.
1: Και βλέπουμε.
2: Επειδή στέλνουν για Μόρο, δεν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο για Μόρο, παιδιά. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Παίζει τον κυκλοφορία. Παίζει τον κυκλοφορία.
1: Από εδώ που ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ, πάει να πάει μεικτικό μα τώρα.
2: Είναι στην εθνική.
0: Στην Πολωνία
2: δεν παίζει όμως. Ναι, στην Πολωνία. Είναι στην εθνική Κροατία.
1: Έγινε βασικό, αφού ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ, έγινε βασικό
2: και πήγε Μουντιάλ.
1: Περιβραχιώνει κιόλα.
2: Και πήγε Μουντιάλ.
1: Δηλαδή, ναι.
2: Για Λυκογιάννη που ρωτάει ο κόσμο, δεν έχω κάτι γιατί η ΑΕΚ έχει αποφασίσει. Ότι η αρχική της απόφαση είναι πάει με Πενράις Πίλιο, το λέω για εκατοστή φορά. Πάει με Πενράις Πίλιο, θα αλλάξει κάτι δραματικά μόνο εάν στην προετοιμασία δούμε ότι δεν.
0: Ή αν πουληθεί ο Πενράις.
2: Ή αν πουληθεί ο Πενράις. Για τον Μπίλιο δεν τον βλέπω να υπάρχει πώληση, γι' αυτό το λέω. Θα ανακοινωθεί και τώρα η επέκταση του συμβολαίου του, νομίζω, μέχρι το 30. Θα ανακοινωθεί και για Γκατσίνοβιτς. Περιμένουμε τις εξελίξεις για Γιόβιτς. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και το τυπικό της ανανέωσης του συμβολαίου του Ριμπάλτα.
1: Έχεις φτιάξει ρούχα, βαλίτσες, τέτοια πράγματα?
2: Όχι ακόμα.
1: Τίποτα απολύτως.
2: Περιμένω τη βοήθεια την αμέριστη.
1: Εκεί έχει 35 βαθμούς, όπως ήταν στο ξεκίνημα του Γιαννούτσου.
2: Πάμε σε καλύτερες συνθήκες. Πάμε σε 17-23, είδα.
0: Ζακετάκια.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Ναι.
0: Ζακέτες πάρε, γιατί θα βρέχει.
2: Με ένα πολύ συχτό team. Τσίλι Κουμπάρου.
1: Ναι.
2: Τριάδα φωτιά.
1: Ναι.
2: Αυτά.
0: Μονό.
2: Ναι.
0: Τι τριάδα θα είναι αυτή? Παναγία μου.
1: Μάλιστα. Οπότε κάθε τρεις μέρες βλέπω εδώ είναι τα φιλικά.
2: Είπαμε ναι, γιατί θέλει πάρα πολλά φιλικά. Θα έβαζε ακόμα ένα φιλικό αν δεν υπήρχε ο τελικό Super Cup. Mm-hmm. Μάλιστα είχαν μιλήσει από την ΑΕΚ και με την Μπολόνια για να έρθει η Μπολόνια στην Νέα Φιλαδέλφια.
0: Είναι το μόρο.
2: Εκείνες τις ημέρες, δηλαδή μια εβδομάδα περίπου πριν το πρώτο match των play-off του Champions League. Επειδή πάμε και σε προετοιμασία, θα ανακοινωθεί και η λίστα των παικτών πιθανότητα την Κυριακή. Δεν θα υπάρχει ο 20χρονος Κολυμάτσης μέσα. Αυτό έχω μάθει.
1: Δανεικός.
2: Το πιθανότερο είναι να πάει δανεικός. Είχε πάει και πέρυσι στο δεύτερο εξάμηνο στην Ελλάς Σύρου στην Super League 2. Υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται. Ο προπονητής της Ελλάς Σύρου, με τον οποίο ήταν μαζί τώρα, είναι στην Καλαμάτα. Δεν αποκλείεται να τον θέλει ξανά δίπλα του. Αλλά δεν θα είναι. Έχουμε πει τους πιτσιρικάδες. Και αυτό που έχω μάθει είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει με 5 τερματοφύλακες στην Ολλανδία. Στρακόσια, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλο, Μπαλαμότη και το 15χρονο τον Σαρακασίδη για να δουλέψουν μαζί με τον προπονητή των τερματοφυλάκων στην ΑΕΚ. Σε ένα προπονητικό team που μαθαίνω θα έχει και αλλαγές. Θα τις επιβεβαιώσουμε οριστικά τη Δευτέρα που θα φύγει η ομάδα. Θα υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές στο προπονητικό staff της ομάδας. Όλο αυτό το ποδοσφαιρικό τμήμα, το πολυμελές, τα οποία, δουλεύουν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Εργοφυσιολόγοι, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές. Οπότε σε αυτά θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την περσινή σεζόν. Τα έχουμε πει όλα. Α, και επειδή είπαμε για ρόστερ, στο κομμάτι στο οποίο η ΑΕΚ είναι κομπλέ, είναι τερματοφύλακες και φορ, σε όλα τα υπόλοιπα κάτι περιμένει. Στους κεντρικούς αμυντικούς περιμένει μεταγραφή. Στα ακραία μπακ, εγώ το επαναλαμβάνω, θα το λέω συνέχεια, περιμένω όλη την προετοιμασία να δω τα δύο αριστερά μπακ και τον Γεωργιέφ ως backup του Ρότα. Να δω πώς θα ανταποκριθούν αν είναι στο επίπεδο που θέλει ο Νίκολιτς. Γιατί δεν είναι εύκολος προπονητής και ο Νίκολιτς δεν κολλάει να πει ότι αν δει κάτι που δεν πάει καλά.
1: Φέρτε μου έναν ακόμα.
2: Πάμε σε ενίσχυση.
1: Ναι.
2: Στα χαφ περιμένουμε τη μεταγραφή την πολύ κομβική. Και στους ακραίους επιθετικούς είναι καλά, αλλά περιμένουμε και τον παίκτη που θα καλύψει αυτά που έκανε Ζωάο Μάριο και Περέιρα. Έναν παίκτη κυρίως αριστερά. Για αυτή τη θέση, ίσως να δούμε για κάποιο διάστημα και τον Σαχαμπό να πάρει εκεί κάποιες ευκαιρίες μαζί με τις θέσεις του κεντρικού χαφ, στο οποίο θα παίζει ο νεαρός από τη Ρουάντα. Αυτά τα πολλά,
1: Νομίζω, ναι.
2: Ο Μπρινιόλι δεν υπάρχει στη Βενέτσια, δεν έχει προχωρήσει κάτι.
1: Είχες αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα,
2: Όχι, υπήρχε ένα δημοσίευμα το οποίο δεν προχώρησε ποτέ τίποτα.
1: Okay. Ωραία. Αλέξη Αβόπουλος είναι εδώ.
2: Και για Γιόβιτς δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Περιμένουμε τις τελικές κουβέντες. Okay. Αυτά από μένα.
1: Κατανοητό. Άλεξ, καλησπέρα. Δώσε μου λίγο χρόνο να πάμε στο break το δικό μας για το Action 24 μόνο και να γυρίσουμε μετά για να μην σε διακόψω καθόλου να ολοκληρώσουμε τα του Άρη που έχουν ένα ενδιαφέρον ειδικά σήμερα. Παραμένουμε εδώ στο YouTube του Αθλητικού.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Α! Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 970 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Φούντος η κουβέντα για βιβλία δομών και.
1: Το βιβλίο των δομών του Άρη, ρε φίλε. Έτσι, αδερφός μου.
2: Τα ζήλεψες, ε.
1: Να ξέρεις ότι ο Ρέγγες.
3: Ναι.
1: Δεν θα μακροημερεύσει.
0: Αυτό το λέω εγώ, το λέω από πέρσι εγώ αυτό.
1: Τώρα ήρθε η ώρα.
2: Όποιος ακούει προσεκτικά τον Άλεξ Σαββόπουλο.
0: Ναι.
2: Έχει καταλάβει.
0: Γίνεται σοφότερος.
2: Έχει καταλάβει για το Ρέγγες. Ναι. Δεν χρειάζεται πολλά να πει.
0: Για λέγε.
3: Ναι, προς το παρόν δεν έχω να πω κάτι για το Ρέγγες. Όταν έρθει η ώρα θα πω. Σε πρώτη φάση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε όταν θα έρθει με το καλό ο τύπος αυτός, τον οποίο εντάξει, το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας, δεν είναι ένας άγνωστος, εντάξει, είναι ένα όνομα το οποίο είναι γνωστό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μέσα από τη Chelsea με τον Αμπράμοβιτς τότε έφτιαξε το όνομά του. Βέβαια, όπως μου έλεγε ένας φίλος, έρχεται στην κατάλληλη ομάδα, γιατί έπαιξε σε τρεις τελικούς με την Γκάνα στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, με την Portsmouth, με την Chelsea και τους έχασε όλους. Άρα τα μάμε έρχεται και κολλάει στον Άρη. Ήταν εδώ και αρκετές μέρες σε κουβέντες με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα ανακοινωθεί, μάλλον ανακοινώθηκε επίσημα, αλλά δεν θα είναι πριν τις 19 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, γιατί βρίσκεται αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ, παρακολουθεί τον Μουντιάλ ως προσκεκλημένος της FIFA, είναι εκεί δηλαδή. Σας έλεγα και χθες ότι έχει εμπλοκή σε όλο αυτό και η Ειρήνη Καρυπίδου λόγω των σχέσεων που έχει γενικότερα με το εβραϊκό λόμπι τα τελευταία χρόνια, κάνει και αρκετές δουλειές. Το τι ακριβώς θα κάνει ο συγκεκριμένος παραλαμβάνω είναι θέμα που πρέπει να το διευκρινίσει. Πάει ίσως με κάποια παρουσίαση του Άβραμ Γκραντ όταν έρθει με το καλό στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα μπαίνει στα χωράφια δηλαδή του Ρέγγες. Νομίζω ότι θα είναι λίγο απ' όλα. Κάτι σαν μάνατζερ δηλαδή θα λειτουργεί ο συγκεκριμένος. Και διοικητικό κομμάτι και οικονομικό και αγωνιστικό. Έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις, έχει πολύ μεγάλη ατζέντα, έχει φοβερές γνωριμίες. Φαντάζομαι κάποιες από αυτές θα προσπαθήσει να τις αξιοποιήσει ο Άρης, να τις εκμεταλλευτεί ακόμη και στο ενδεχόμενο να φέρει κάποιο ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Δεν το
0: αυτό
3: αποκλείω,
0: που μου περιγράφεις
3: δηλαδή.
0: Όμως, Άλεξ μου, σίγουρα μπαίνει στα χωράφια του Ρέγγες.
3: Μα στα χωράφια του Ρέγγες έμπαιναν πέρσι όλοι, Βασίλη, από τις 18.
2: Δεν υπήρχε χωράφι.
0: Δεν υπήρχε περίφραξη. Ναι.
3: Από τις 18 μεταγράφες έκανε τις 4-5. Τώρα τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
0: Άρα μικρό το κακό, ναι.
3: Ναι, οκ. Στην παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα με το Ρέγγες. Μπορεί να προκύψει, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα για τον τεχνικό διευθυντή του Άρη.
0: Επειδή ο τύπος αυτός, συγγνώμη που σε διακόπτω για λίγο να το ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα. Επειδή ακούω προσεκτικά, όπως λέει ο Τάσος, τι λες κάθε φορά. Και επειδή η ατζέντα του τύπου αυτού είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν περιορίζονται σε παίκτες.
3: Ναι.
0: Μήπως φέρνει και κάτι άλλο μαζί του. Μιλάω επενδυτικά πάντα.
3: Κοίτα να δεις, το τελευταίο διάστημα ήταν υπεύθυνο σε ένα φαντ με έδρα του Άμπου Ντάμπι. Δεν θυμάμαι τώρα το Soulmate, νομίζω το όνομα του φαντ. Το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια και ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, ναι μεν έκανε το προπονητή κυρίως σε εθνικές ομάδες. Η Ζάμπια ήταν η τελευταία εθνική που κάθισε στο πάγκο της. Αλλά ασχολούταν και με πολλά άλλα πράγματα πέρα από το αμιγώς προπονητικό. Άρα δεν το αποκλείω όλο αυτό να κρίνει και κάτι άλλο. Προς το παρόν όμως δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από την ΠΑΕ και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός και να μην κάνω και εμπόριο ελπίδας τώρα και να θεωρεί ο κόσμος ότι ήρθε ο Άβραμ Γκραντ και θα φέρει από πίσω τα εκατομμύρια ή θα φέρει κάποιον επενδυτή για την ΠΑΕ. Θέλω να το ξεκαθαρίσω και να πω και με βάση και κάποια τηλέφωνα που έκανα και χθες το βράδυ και σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, μέχρι πριν από λίγη ώρα, κάτι επίσημο επενδυτικά για τον Άρη, ενδιαφέρον παρόν, δεν υπάρχει. Τίποτα απολύτως αυτή τη στιγμή.
2: Άλεξ, εσύ εκτιμάς ότι έχει έρθει προσωπική άποψη, όχι από το ρεπορτάζ, ότι έχει έρθει για το τώρα ή για το αύριο?
3: Ίσως και για τα δύο.
2: Okay.
3: Ίσως και για τα δύο. Κοίτα, ο Άρης, Τάσο μου, χρειάζεται στελέχη. Δεν έχει στελέχη. Του έφυγαν στελέχη. Δεν έχει ανθρώπους γενικότερα σε πόστα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. είναι καλό που έρχεται ένας άνθρωπος που ξέρει καλά το ποδόσφαιρο, που έχει διασυνδέσεις. Έχει δουλέψει, παιδιά, σε σπουδαία κλαπ. Εντάξει, πήγε τελικό Champions League με την Chelsea. Δούλεψε μετά στη West Ham, την Portsmouth.
2: Όπου και να πεις το όνομά του, το ξέρουν όλοι παγκοσμίως.
3: Μα είναι, αν τον δεις, έχει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί. Είναι μαζί με τον Ιφαντίνο στην ίδια σειρά και παρακολουθούν τα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο τώρα στην Αμερική. Ένα άνθρωπο που σηκώνει το τηλέφωνο. Εντάξει, σηκώνει το τηλέφωνο και πάμε μιλήσει με οποιονδήποτε. Αυτό θα φανεί απολύτως χρήσιμο στον Άρη. Το τι μπορεί αυτό να φέρει και πώς μπορεί να ωφελήσει τον Άρη σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι παιδιά που θα περιμένουμε να το δουν.
0: Ναι, είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, θυμίζουμε για όσους δεν θυμούνται, έχει παίξει και τελικό Champions League με την Chelsea, παιδιά, το 8. Ναι. Είναι τρομερό.
1: Αν δεν κλείσα για τέρι, αγόρι μου, θα είναι πρωταλητής.
0: Ως προπονητής.
3: Πουλίστερμα με το κλείσμα του Τσέλι. Και να πω επίσης κάτι, το έγραψα σήμερα, γιατί είμαστε και λίγο παλιοί στο ρεπορτάζ και το θυμήθηκα. Το 2000, το καλοκαίρι, επί εποχής Δημήτρη Κοντομινά, τότε που εκείνη την τριετία την περίφημη 1998-2001,
2: που τα λεφτά
3: ο Άρης
2: ερχόταν.
3: Τα λεφτά έρχονταν και έφευγαν. Ο Άρης έψαχνε προπονητή, είχε φύγει ο Ήλια Πέτκοβιτς και έψαχνε ένα προπονητή για να οδηγήσει την ομάδα τη σεζόν 2000-2001. Τότε είχε μόλις φύγει από τη Μακάμπη Τελαβίβ, έχοντας φτιάξει το όνομά του πλέον στην πατρίδα του. Είχε πάρει πρωτάθλημα, κύπελο, δύο πρωταθλήματα μάλιστα, και αρχίσει να φτιάχνει το ονοματάκι του ο συγκεκριμένος και προτάθηκε στον Άρη. Είχε πάει στην Αθήνα, είχε κάνει ραντεβού στα γραφεία της Ντερ Αμέρικαν με τον Κοντομινά και τον τεχνικό διευθυντή του Άρη, τότε Βασίλη Παναγιωτάκη. Είχαν συμφωνήσει, είχαν δώσει τα χέρια και ήταν έτοιμος να ανακοινωθεί. Και τελευταία στιγμή τώρα κάτι σκάλωσε. Και ο Άρης πήρε τον ΟΕΟΕ, μη διώξετε ποτέ τον Πάπη τον Τενέ.
0: Μάλιστα.
2: Θα πεις ότι το Άβραμα Γκραντ με Τενέ έχει μια απόσταση.
0: Μια συνάφεια πήγαινε από θα πεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι φίλε, θέλω να ολοκληρώσουμε, δεν θα προλάβουμε να πούμε κάτι άλλο τώρα. Το αναλύσαμε το θέμα το σημαντικό, όντως και αυτό είναι ο Άβραμ Γκραντ. Είναι όντως μια σημαντική προσωπικότητα. Να δούμε τώρα τι θα ακριβώς θα συμβεί, όχι ως τίτλος, αλλά ως επί της ουσίας. Τι θα κάνει εκεί. Εγώ θέλω να απαντήσω ένα φίλο στον Δημήτρη που στέλνει ένα μήνυμα και λέει παπάντζες λες για τον Σαββόπουλο. Αυτός που δεν λέει παπάντζες, και στο λέω πολύ υπεύθυνα, είναι ο Σαββόπουλος. Σου δίνω αυτό που λέει και ο Τάσος νωρίτερα, συμβουλή, άκουγε το Σαββόπουλο για να βλέπεις τι γίνεται. Γιατί όταν όλοι μιλούσαν για διάφορους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο Καϊμενάκης, αυτός έλεγε άλλα πράγματα. Να. Και πολύ καλά σου τα έλεγε.
2: Και άμα άκουγες από Σαββόπουλο από χθες το μεσημέρι, θα το ξέρεις.
0: Εμπόριο ελπίδας δεν πουλάμε εδώ. Και όχι κατ' επέκταση εδώ. Ξεκινάει από τον Σαββόπουλο για το θέμα του Άρη. Και ούτε πρέπει να συμβαίνει ποτέ αυτό για έναν μεγάλο σύλλογο. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Καλή συνέχεια σε
1: αυτό. Το είναι καθαρό.
3: Καλό Σαββατοκύριακο,
2: παιδιά. Να σε
1: καλά. Καλά μου. Γεια σα.
0: Λοιπόν, μάγκες, ολοκληρώσαμε. Θέλω μια Elabet να αναφέρω ακόμα. Παρακαλώ πάρα πολύ να την δείξουμε. Η Elabet είναι χορηγός εταιρεία. Ολοκληρώνουμε στο 90, την αναφέρουμε ακόμα μια φορά. Πόσο large είμαστε κι εμείς, όσο και αυτοί. Ναι, ίσως. Η Elabet ήταν μαζί μας για την εβδομάδα αυτή. 3-5 καθημερινά. Έχουμε μπει στον Ιούλιο. Σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνουμε τις εκπομπές της πρώτης σεζόν. Η Elabet είναι στήριγμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που έχουν δουλέψει για αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ τον Τάσο που ήταν εδώ μέχρι το τέλος. Καλό ταξίδι, αδερφέ μου. Να περάσει καλά εκεί και θα σε βλέπουμε.
1: Καλά να περάσετε.
0: Κώστα, στενοχωριέσαι που μένεις πίσω, αλλά νομίζω πως τα πράγματα πάνε καλά εδώ μεταξύ μας.
1: Στήριγμα, κολόνα.
0: Τα έχουμε βρει.
1: Ο Τάσος μας καλά να πάει, καλά να έρθει, τίποτα άλλο.
0: Φιλιά, φιλιά, να είμαστε καλά. Γεια σας, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας για καυτή δράση, για foil καταμαράν τα GC32 και τον αγώνα GC32 Riva Cup. Θα επικεντρωθούμε στο πλήρωμα του πλοίου της Oman Air. Μετά το θεαματικό μενού με γιότ υψηλών επιδόσεων θα ταξιδέψουμε στο Κασκάι της Πορτογαλίας για το 44 Cup. Και συνέχεια παραμένοντας στην Ευρώπη θα σας μεταφέρουμε στην Τουρκία για το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Αυτή η γοητευτική ρεγκάτα φέτος γιόρτασε τη 18η διοργάνωσή της και έχει καθιερωθεί στις καρδιές όλων των ναυτικών στον κόσμο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τα Optimist στην κλάση που έλαβε χώρα στο Oman, στο Musanach Sports City. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση στην International Dragon 90η επέτειο, στην αντίστοιχη ρεγκάτα που συγκέντρωσε ομάδες από όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν και να αγωνιστούν με αυτά τα όμορφα σκάφη. Έτσι λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Ιταλία. Καμία σεζόν του GC32 Racing Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί την διάσημη λίμνη Γκάρντα. Εδώ τα καταμαράν με foil φιλοξενήθηκαν για άλλη μια φορά από την Flaglia Vela Riva στο βόρειο άκρο της λίμνης. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η λίμνη Γκάρντα φιλοξενεί καταμαράν στο πλαίσιο του GC32 Racing Tour. Αυτά τα καταμαράν επιτρέπουν στους απλούς ιστιοπλοούς αλλά και στους επαγγελματίες να έχουν βιώσει από πρώτο χέρι το πιο πρόσφατο ταχύτερο στυλ ιστιοπλοείας σε υπτάμενα καταμαράν που δημιουργούνται από foil με ταχύτητες άνω των 30 κόμβων ταυτόχρονα. Το GC Racing Tour προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους VIP επισκέπτες οι οποίοι μπορούν να επιβεβαστούν επί του πληρώματος. Η Σίλβια Φράγκι Πέιν, η οποία είναι επικεφαλής επικοινωνίας της Ferrari, λέει ότι ήταν πραγματικά υπέροχο, καταπληκτικό, δεν περίμενα κάτι τέτοιο, δεν ήμουν προετοιμασμένη. Η ταχύτητα, η G-Force όταν στρίβουν και το γεγονός ότι είσαι τόσο ψηλά, κυρίως ότι δεν κάνει θόρυβο, είναι μια τεράστια ομαδική δουλειά, είναι μια ομαδική δουλειά που πρέπει όλοι μαζί να κάνουν, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν, να είναι το τέλειο τέρι και αυτό πραγματικά αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια. Την ημέρα έναρξης ήταν η πλοκή από 7 ομάδες να προηγούνται κάποια στιγμή της ημέρας. Στο τέλος η συνέπεια της ομάδας Αλίγνη του Ernesto Bertarelli είδε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί στην ομάδα Red Bull Team που ήταν στην δεύτερη θέση. Η ομάδα Oman Air έκανε τη μεγαλύτερη άνοδο στον πίνακα κατάταξη τη δεύτερη ημέρα. Μερικές εξαιρετικές επιδόσεις είδαν να τερματίσουν δεύτερη στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους δύο αγώνες. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά για να τους οθήσουν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Κάναμε δύο πολύ καλές εγκινήσεις, μας βοήθησαν να κερδίσουμε. Ο πρώτος αγώνας και ο τελικός αγώνας ήταν πολύ σφιχτή, μια μικρή διαδρομή, οπότε χρειαζόμασταν καλή αρχή για να βρούμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία ημέρα του GC32 Riva Cup είδε την ομάδα Oman Air να ξεκινά από εκεί που είχε σταματήσει την προηγούμενη ημέρα με μία νίκη και μία δεύτερη θέση. Η ομάδα έφτασε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και αυτό το βραχύβιο, ωστόσο, καθώς μία πρόωρη εκκίνηση στον τρίτο αγώνα οδήγησε σε τερματισμό στην τρίτη θέση, φάνηκε ότι ήταν προσωρινό, οπότε το χαρακτηριστικό λάθος έδωσε στην ομάδα Λίγνη του Ernesto Bertarelli την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση. Η Αλίγνη μπορούσε να είχε οδηγήσει από την έναρξη του GC Riva Cup τον αγώνα. Η βρετική ομάδα την τελευταία ημέρα έχει κυρίους αντιπάλους στην ομάδα Oman Air, φαινομενικά
σε ασυναγώνιστη φόρμα, είχαν το momentum, τόσο Αλίγνη όσο και η Red Bull τέρματισαν μπροστά μετά από ένα κόλπο στα τελευταία λεπτά, όπου η Αλίγνη προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει. Αυτές οι θέσεις κράτησαν τη γραμμή του τερματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 ισόβαθμοι. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, μια τόσο δυνατή τελευταία ημέρα με τα tie break του GC32 Tour να αποφασίζονται για την τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας το GC32 Riva Cup στην ομάδα Αλίγνη. Οι Ευετοί ήταν οι νικητές λοιπόν, ο αγώνας ήταν σφιχτός, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Μας βάζει σε άσχημη θέση, ξέραμε ότι δεν είχε τελειώσει μέχρι τον τελευταίο αγώνα, θα μπορούσαμε απλώς να επικαλύψουμε τον άνεμο και να σπρώξουμε πίσω τον στόλο. Αυτή είναι και η κατάταξη, Αλίγνη, Oman Air, Red Bull, Zulu και Argo για το Riva Cup. Το πρωτάθλημα GC32 πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Γκάρτα, ήταν καλό τεστ για τις περισσότερες από τις ομάδες. Ένα από τα φαβόρη για τον τίτλο ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές του 38ου Coppa del Rey Mapfre για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν ένα απογοήτευση στην Ιταλία, καθώς έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο σε δύσκολες συνθήκες στη Λίμνη Γκάρτα. 7 ομάδες ήταν σε γραμμή εκκίνηση για το GC32 Riva Cup, προχωρώντας στη διοργάνωση. Μια πολύ μεγάλη μάχη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ήταν μεταξύ της ομάδας Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο και της Αλίγνη με τον Έρνεστο Μπερταρίλη. Ο Ελβετός Άρνοντ Ψαροφάγκης είναι αυτός που οδηγούσε την ομάδα Αλίγνη. Οι δύο ομάδες πριν από τον αγώνα μοιραζόταν την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ίσους βαθμούς. Ήταν μεταξύ τους, όπως φαίνεται, μια σημαντική αναμέτρηση που θα έκρινε τα πάντα. Είχαμε μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air όλη τη σεζόν, ξεκινώντας από το Villa Simius, λέει ο Ψαροφάγκης. Είτε αυτοί είτε εμείς, πιστεύω ότι ήταν ένας πολύ καλός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων και πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και το ίδιο να κάνουν και αυτοί αλλά και οι άλλες ομάδες για να ανέβουν επίπεδο. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Αλίγνη που προηγείται. Είχαμε μια μεγάλη μάχη λοιπόν με την Αλίγνη, λέει από την πλευρά του σκίπερ της ομάδας Oman Air Άνταμ Μινόπριο. Είμαστε δύο ισότιμες ομάδες, ωστόσο μπαίνοντας σε αυτό το γεγονός υπάρχει ένα σταθερό αεράκι, θα μπορέσουμε να εκδικήσουμε στη Ρίβα ό,τι μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να το πετύχουμε και έχουμε μπροστά μας τον τρόπο έτσι ώστε να παραμείνουμε σε τροχιά νίκης κόντρα στην ομάδα Αλίγνη. Αυτή την φορά η ομάδα Oman Air δεν ξεκίνησε τη διοργάνωση όπως θα ήθελα. Τις επόμενες μέρες επέστρεψαν και στο τέλος του GC32 Riva Cup βρέθηκαν να μοιράζονται την πρώτη θέση με την ομάδα Αλίγνη. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, η ελβετική ομάδα πανηγύρισε στο τέλος έχοντας σκοράρει καλύτερα στον κρίσιμο τελικό αγώνα. Ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά από την Αλίγνη σε όλους τους αγώνες, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Φροντίσαμε να παρακολουθούμε. Φτάσαμε γύρω από την αγωνιστική διαδρομή για να βεβαιωθούμε ότι προσπαθήσαμε να σπρώξουμε στο πίσω μέρος του αντίπαλου, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είχαν κάποιες κακές εκκινήσεις. Ήταν στην τελευταία θέση. Πέτυχαν όμως να είναι τρίτη και πολύ κοντά στον τελικό αγώνα. Δυστυχώς για εμάς στον τελευταίο αγώνα τίποτα δεν πήγε καλά, οπότε χάσαμε μετά από ένα σημείο επίτευξης, επιτρέποντας την Αλίγνη να περάσει στην πρώτη θέση, κάτι που μας κόστισε την ρεγκάτα. Έτσι λοιπόν, το Σουλτανάτο του Oman πρόκειται να φιλοξενήσει τον τελικό και αποφασιστικό αγώνα για το GC Racing Tour, με γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα Oman Air, να είναι σε θέση να παλέψει για τον γενικό τίτλο του Tour. Το Muscat θα είναι το συναρπαστικό τέλος για αυτή την σεζόν. Από τα καταμαράν πολλαπλής γάστρας θα στραφούμε στα μονόσκαφα RC44 υψηλών επιδόσεων και από την Ιταλία πάμε στην Πορτογαλία και το Cascais. Αυτός ο εμβληματικός ιστιοπλοϊκός προορισμός έχει γίνει το δεύτερο σπίτι για το 44K που έχει επισκεφθεί την πόλη 8 φορές τα τελευταία χρόνια.
Με μέτριους ανέμους και ένα μεγάλο κύμα του Ατλαντικού, το 44K Cascais είδε μια πρώιμη πόλωση του στόλου, με τις δύο πρώτες ομάδες να απομακρύνονται από τις υπόλοιπες που ακολουθούσαν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών των αγώνων, η Team Aqua του Chris Bake έλεγε τον στόλο με ένα ασφαλές πλεονέκτημα έναντι του Charisma και του Nico Puns, που είχε μείνει στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω, η ομάδα του Νίκα του Vladimir Prosikin είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει την τρίτη θέση μπροστά από την ομάδα Aleph Racing. Με τους ανέμους να ξεπερνάνε τους 20 κόμβους και μια κατάσταση θαλασσοταραχής, ένα απόλυτο τεστ περιμένει τα πληρώματα του 44K για την τελευταία ημέρα. Ο πρώτος αγώνας είδε την ομάδα του Νίκα αυτό ακριβώς που χρειαζόταν να κάνει, δηλαδή να πάει πολύ κοντά στην ομάδα Σίριφ, που επέτρεψε στην ρωσική ομάδα να κερδίσει τον αγώνα. Την ίδια στιγμή, η τελευταία θέση πήγε σε ομάδα Charisma, που σήμαινε επίσης ότι η ομάδα Νίκα θα περνούσε στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Και αυτή ήταν η θέση που κατάφεραν να διατηρήσουν πηγαίνοντας για να κερδίσουν τον τελικό αγώνα. Η Charisma είχε μια άσχημη ημέρα έξω από το νερό, ωστόσο έκανε ό,τι χρειαζόταν για να παραμείνει στο βάθρο, διεκδικώντας την τρίτη συνολικά θέση, με 3 βαθμούς πίσω από την ομάδα Νίκα. Ωστόσο, για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Το πλήρωμα του Chris Bake πάλι είχε ένα masterclass στους αγώνες RC44, σημειώνοντας στο βάθρο 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44K ξεκίνησαν την τελευταία ημέρα με ένα άνετο πλεονέκτημα και συνέχισαν να κερδίζουν στη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους με μία κούρσα στην αρχή. Η νίκη τους βλέπει επίσης να διατηρούν το γενικό προβάδισμα και να είναι στους χρυσούς συμμετέχοντες του RC44. Ο Chris Bake λέει ότι οι τελευταίες σημερινές εκπληκτικές συνθήκες για το σκάφος που ήταν καλαστημένος φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και ήταν προς όφελός μας, αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα με τα σκάφη να πηγαίνουν υπέροχα. Έτσι λοιπόν, το πέμπτο και τελευταίο event του 44K πραγματοποιήθηκε στην Palma de Mallorca και η ομάδα της Pure Action θα είναι εκεί για να παρακολουθήσει και να σας μεταφέρει όλη την δράση.

Επιστρέφουμε στο Pure Action και περνάμε από την Πορτογαλία και την δράση στο 44 Cup Cascais στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ακολουθήσουμε το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2002. Φέτος οι διοργανωτές γιορτάζουν τις εκδηλώσεις με την 18η έκδοση και παραμένει πάντα δημοφιλές στις καρδιές των ναυτικών σε όλο τον κόσμο. Ήταν η ιδέα που πριν από 10 χρόνια, το 2002, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Όρχαν Γκόρμπον, να φιλοξενήσει ο διεθνή αγώνα γιώτες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και για ιστιοπλοεία στον Βόσπορο με μεγάλα ρεύματα, μεγάλους ανέμους και ένα επιτυχημένο ταξίδι ως τώρα στο Βόσπορους Καπ. Είναι ένα από τα κορυφαία ιστιοπλοϊκά γεγονότα του κόσμου για διεθνείς ιστιοπλοούς και μέσα ενημέρωσης. Η ιστιοπλοεία στο Βόσπορο είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς το τμήμα του νερού συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Μαρμαρά και βρίσκεται ανάμεσα στις δύο Ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Το εκπληκτικό σκηνικό της μοναδικής αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινούπολης είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η εκδήλωση είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των ιστιοπλοών και συνεχίζει να ευδοκιμεί. Το Bosphorus Cup αυξάνεται με τα χρόνια, όχι μόνο στον αριθμό των συμμετοχών, αλλά και στις κατηγορίες. Η φετινή 18η έκδοση έχει 6 κατηγορίες αγώνων, οι οποίες είχαν προσελκύσει περισσότερα από 50 σκάφη και πάνω από 400 ιστιοπλοούς στην Κωνσταντινούπολη. Κάθε κατηγορία έχει το δικό της σύστημα πόντων και μια μοναδική διαδρομή κατά τη διάρκεια των 2 ημερών του αγώνα. Οι πρώτες ημέρες βρήκαν τις ομάδες να αγωνίζονται στο κανάλι του Βοσφόρου κάτω από δύσκολες συνθήκες ανέμου, καθιστώντας την ημέρα πρόκληση για τους ναυτικούς. Αυτή την ημέρα είχαμε σαν συνέπεια να φτάσουμε στο τέρμα μπροστά. Κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας, οι ναυτικοί δοκίμασαν τους εαυτούς τους με συντομότερους αγώνες στην παρακτία οδό. Αυτή η μορφή, πριν μερικές συναρπαστικές μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των ομάδων, γίνουν σε κοντινή απόσταση, χρειαζόταν και τα πληρώματα για να εκτελέσουν γρήγορους και ακριβείς ελιγμούς σε μικρούς χώρους το ένα δίπλα στο άλλο. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή τη διοργάνωση, ωστόσο το Bosphorus Cup δεν αφορά μόνο την ιστιοπλοεία αλλά παρέχει επίσης πολλές κοινωνικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Η όμορφη πόλη της Κωνσταντινούπολης προσέφερε επίσης ένα ιδανικό σκηνικό για όλα τα VIP party που περιλαμβάνει την τελική απονομή των βραβείων και αυτή να διεξάγεται στη μαρίνα του Σατούρ Καλαμής. Προχωρώντας αφήνουμε την Τουρκία και ταξιδεύουμε στο Ομάν ακολουθώντας ένα από τα πιο διάσημα πρωταθλήματα στην κατηγορία Optimist, το εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασιατικό και πρωτάθλημα ωκεανού Optimist του 2019. Αυτή η υψηλού προφίλ περιφερειακή εκδήλωση της International Optimist DG Association πραγματοποιήθηκε στο Musanach Sports City και προσέλκυσε περισσότερους από 140 νέους ναυτικούς από 20 διαφορετικές χώρες. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το γεγονός τους τελευταίους μήνες, λέω Φεράς Ασκούλ, και κάνουμε εξάσκηση με τους δικούς μας ιστιοπλοούς και τη δική μας ομάδα διαχείρισης αγώνων του Ομάνης. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε θέσει πολλούς κανόνες και διαδικασίες και ευτυχώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βάλαμε τα πάντα στη θέση τους και όλα πήγαν καλά. Η τελετή έναξη ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο Ομάν, με θεαματική υποδοχή για τους νεαρούς ιστιοπλοούς, με εθνικές ομάδες που παρέλασαν πριν παρουσιαστούν στη σκηνή μπροστά σε VIP καλεσμένους, καθώς και τους προπονητές των ιστιοπλοών, την οικογένεια και τους φίλους τους. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η διοργάνωση ξεκίνησε με 3 αγώνες. Η Ταϊλάνδη είναι από τα ισχυρότερα κράτη ιστιοπλοεία στην περιοχή. Είχε 4 ιστιοπλοούς στην πρώτη δεκάδα συνολικά, με μερικές επιδόσεις που κυριαρχούσαν. Ωστόσο, εντυπωσίασαν και οι ιστιοπλοεί από το Ομάν, τη Βραζιλία και το Χονγκ Κονγκ.
Κάτω από ιδανικές συνθήκες λοιπόν, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάποιους ανταγωνιστικούς αγώνες. Μετά από μερικές επικές μάχες που κατευθύνθηκαν στο τελευταίο αγώνα, ο δύο φορές υπερασπιζόμενος πρωταθλητής Ασίας και Οκεανίας Πάνουα Μπούνακ από την Ταϊλάνδη ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ωστόσο το προβάδισμά του ήταν περιορισμένο, με τον συμπαίκτη του Βέκα Μπάνου Μαντ να είναι μόλις έναν πόντο πίσω. Όταν ολοκληρώθηκε η πλήρη σειρά των 10 αγώνων, ο Πάνουα Μπούνακ ήταν αυτός που πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ασίας και Οκεανίας, καθώς και τον ασιατικό τίτλο. Στο γυναικείο στόλο, ο πρωταθλητής διαστέθηκε η Τζούλια Γιάκομψεν από το Hong Kong. Έξι μέλη της ομάδας του Oman τερμάτισαν στο top 20 συνολικά, με τον Al-With να είναι ο καλύτερος στην χώρα του στην 7η θέση, ενώ ο Mohamed Al-Qasmi κέρδισε 2 νίκες και βρέθηκε στην 11η θέση. Συνολικά, 10 από τις 16 ισχυρές ομάδες του Oman προκρίθηκαν για να αγωνιστούν στον κορυφαίο στόλο τις τελευταίες δύο ημέρες των πρωταθλημάτων που διοργάνωσε η Oman Sail. Ξεκίνησαμε το πρόγραμμα νέων πριν από πολύ καιρό, το 2012. Στην αρχή δοκιμάσαμε διαφορετικούς τρόπους και δομές σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ήταν σωστή δομή το μονοπάτι για να προχωρήσουμε, αλλά 4-5 χρόνια νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε το σωστό τρόπο για το πρόγραμμα και την νεολαία, και τώρα έχουμε καθιερώσει τόσο την ιστοπλοεία όσο και την ανταγωνιστική ιστοπλοεία στην Oman Sail. Υπάρχει σχεδόν 60% αύξηση σε ιστιοπλοούς που ξεκινούν από την Oman Sail και το πρόγραμμα της νεολαίας σε σχέση με ό,τι γινόταν 4-5 χρόνια πριν, μας λέει ο Al Busaidi. Ένα από τα κύρια σημεία της τελετής λήξης ήταν η απονομή των μεταλλίων στο ασιατικό και ωκεανικό ομαδικό πρωτάθλημα αγώνων. Με πανηγυρισμούς, η διοργανώτρια χώρα τερμάτισε στη δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη, η πρώτη φορά που η ομάδα του Oman έφτασε στους τελικούς, και ήταν μια δικαιολογία για τους πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Και φυσικά, άπαντες χάρηκαν αυτή την επιτυχία που δείχνει ότι το μέλλον ανήκει στους νεαρούς αυτούς ιστιοπλοούς άνδρες και γυναίκες που έχουν αγκαλιάσει το άθλημα και επιδίδονται σε αυτό σε καθημερινή βάση, με τα αποτελέσματα να είναι πλέον εμφανή και να αποδίδουν καρπούς οι πολλές ώρες προπονήσεων σε ένα εκπληκτικό τοπίο, μαγευτικό τοπίο για ιστιοπλοεία. Πάμε να αφήσουμε όμως πίσω μας τα κλασικά σκάφη του Optimist και να σας μεταφέρουμε στο χρόνο για να γιορτάσουμε την επιστροφή των πανέμορφων σκαφών Dragon. 160 λοιπόν σκάφη Dragon από 26 διαφορετικά έθνη συγκεντρώθηκαν στο Yacht Club San Remo στην Ιταλία για τη Διεθνή Ρεγκάτα και την 90η επέτειο των Dragon με την υποστήριξη του Paul & Sark. Μεγάλο μέρος της ιστορίας, έχουμε μεγάλη χαρά για το κλαμπ μας να συνοδεύεται εδώ. Η International Dragon 90η επέτειος της Ρεγκάτας, ξεκίνησαμε ένα εντυπωσιακό ιταλικό στυλ με την ένδοξη ιστορία των σκαφών. Να γιορτάζουν άπαντες αυτή την πολύ μεγάλη ιστορία. Τις δύο πρώτες ημέρες της Ρεγκάτας, οι θέσεις του καιρού παρήχαν υπέροχη ζεστή λιακάδα για 162 μέλη του στόλου που είχαν έρθει από 26 έθνη από όλο τον κόσμο στη γενική κατάταξη. Οι πιο σταθεροί και μακροχρόνια υποστήριχτες του International Dragon, Nayad Mike και Monique Hiles, με το Desert του Zeron Linen ήταν που υπερίσχυσαν κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ημερών
με την υποστήριξη του Poland Shark. Είδε τον στόλο να χωρίζεται σε gold και silver ομάδες. Τα σκάφη πέρασαν από τη συνολική τους κατάταξη από τα προκριματικά για την τελική σειρά. Στην κατάταξη του χρυσού στόλου, Jens Christensen μέτρησε 3 βαθμούς έχοντας προβάδισμα 5 πόντων έναντι του Peter Herma.

αγώνα, ο Κρίστενσεν κατάφερε να πάρει το πλεονέκτημα και το πλήρωμά του επιβεβαιώθηκε ως Dragon πρωταθλητής για την 60η αυτή επέτειο. Ήταν μια φανταστική διοργάνωση με 164 ομάδες από 26 χώρες, 4 Ηπείρους να έρχονται στο San Remo. Ήταν μια απίστευτη επιτυχία για το κλαμπ του San Remo και πιστεύω ότι η γενική αίσθηση ήταν όλοι το απόλαυσαν. Υπήρχε πολλή διασκέδαση στο νερό, πολλή διασκέδαση στην αχτή, περάσαμε υπέροχες βάρδιες με τους χορηγούς και πιστεύω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν άλλη μια σημαντική διοργάνωση για αυτά τα ιστορικά σκάφη Dragon και την 90η επέτειο που έμεινε στην ιστορία. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με πολλή δράση, πλούσια δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Time out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out!
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα. Σκέψου.
4: Πάρ' το απόφαση.
5: Ξεκίνα ξανά.
3: Βγαίνεις ελεύθερος.
1: Μπορείς!
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι, η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
1: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
0: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
1: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
0: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
1: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
0: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
1: Όχι. Ό,τι κάνω γι' αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
0: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
2: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε το συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
3: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
4: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
3: Ο καρκίνος του πνεύμωνα δεν κάνει διακρίσεις.
4: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμωνα.
3: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
4: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
3: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
4: Όχι ο καρκίνος του πνεύμωνα.

0: Ο Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα μεγαλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη για να καλύψουμε μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων. Θα ταξιδέψουμε στο γραφικό Βέλγιο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου για το Εξτέρα. Στη συνέχεια, παραμένοντας σε λειτουργία ποδηλασίας, θα βρεθούμε σε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός στην Ιταλία για το 8ο ράλι της Σαρδινίας. Και από την Ιταλία, ο επόμενος σταθμός θα είναι η Μεγάλη Βρετανία και το Masters Historic Festival Brands Hatch, όπου γίνονται μάρτυρες μαχών μεταξύ από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Μετά από αυτό θα βρεθούμε στην Ελλάδα, στον Άγιο Νικόλαο για το ΣΑΠ στην Κρήτη και θα προχωρήσουμε αλλάζοντας Ήπειρο για να σας μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, το μαραθώνιο της Bank of America του Σικάγο. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση αυτού του μοναδικού αγώνα, ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται για το 4ο μεγαλύτερο μαραθώνιο σε αριθμό αυτών που έχουν τερματίσει παγκοσμίως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Βέλγιο και σε αυτή την διαδικασία του αγώνα που υποδέχτηκε το 4ο ετήσιο τρίαθλο εκτός δρόμου Εξτέρα στο Βέλγιο. Για την 6η στάση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Γύρου Εξτέρα είχαν συγκεντρωθεί οι καλύτεροι ερασιτέχνες και επαγγελματίες τριαθλητές από όλη την Ευρώπη. Χιλιάδες αθλητές και θεατές ήταν έτοιμοι για αυτόν τον εξαντλητικό διαγωνισμό, ο οποίος συνδύαζε την κολύμβηση 5 χιλιόμετρων σε ποταμό στον Μάους, ποδήλατο 35 χιλιόμετρων στους δρόμους της πόλης και τα δασικά μονοπάτια και ολοκλήρωση με τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε ένα σκληρό μονοπάτι. Πέρυσι ήταν ο Φρασουά Καλόνι που κέρδισε στο Ναμούρ. Ο Γάλλος αθλητής κατάφερε να ολοκληρώσει παρότι είχε ένα πρόβλημα με το ποδήλατό του. Είχα κακή τύχη κατά τη διάρκεια του αγώνα γιατί η αλυσίδα μου βγήκε δύο φορές. Έπρεπε να σταματήσω να τη φτιάξω, οπότε πιθανώς έχασα δύο λεπτά συνολικά. Ήμουν ακόμα δεύτερος στον πρώτο γύρο όταν άρχισα να τρέχω. Ήμουν ένα λεπτό πίσω από τον Τεό και ίσως 46 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Άντωνη. Δεν είχα αυτοπεποίθηση γιατί μετά μου τελείωσε η δύναμη. Δεν ξέρω πώς βρήκα την ενέργεια και σιγά σιγά ένιωθα όλο και καλύτερα. Έπιασα τον Τεό και κράτησα το προβάδισμα μέχρι τέλους. Ήταν καταπληκτικό. Ο Γάλλος τριαθλητής θυμάται ακόμα τις στιγμές που ακολούθησαν όταν εκείνος πήρε τη νίκη πριν από έναν χρόνο. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή για να μοιραστώ αυτή την νίκη με την οικογένεια και τους φίλους. Ήταν εκεί οι θείες μου από τη Βόρεια Ιταλία, τα ξάδελφια μου επίσης. Στον αγώνα Elite των Ανδρών, ο Τζόναθαν Τσάτεν και ο Καλ Σόου από το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν τον αγώνα έξω από το νερό με τον Μαξ Σαρεσεράθ 10 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Περίπου 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη ομάδα βρισκόταν ο Βέλγος πρωταθλητής Καλόνι, ο οποίος στα μίσα της διαδρομής με τη μοτοσυκλέτα είχε καταφέρει να πιάσει τους προπορευόμενους. Ωστόσο το προβάδισμα του Γάλλου δεν κράτησε, καθώς ο τοπικός ήρωας Γεράι Λουξέμ και ο Ιταλός αστέρας Φιλίππο Ρινάλντι ανέβηκαν μπροστά και στο τέλος η αποφασιστικότητα του Λουξέμ ήταν που τον οδήγησε στην νίκη. Ο Γάλλος Άρθουρ Σεριέρ μετά από μια εξαιρετική πορεία ανέβηκε 5 θέσεις από την 7η στη 2η, ενώ ο Ρινάλντι τερμάτισε 3ος.
Η νίκη σε έναν εντός έδρας αγώνα είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν. Υπήρχε ένας αγώνας που ήθελα να κερδίσω και ήταν αυτός. Πριν από το κοινό, θα ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος και να καταφέρω να ξεφύγω με την νίκη, και αυτό είναι το μαγικό. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Nicole Walters από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ταχύτερη έξω από το νερό, αλλά η Γαλλίδα Morgan Rieu Forte μπροστά βρέθηκε με το ποδήλατο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η νίκη λοιπόν πήγε στην Rieu με την δεύτερη σε δύο εβδομάδες μετά την κυριαρχία της στη Λίμνη Γκάρτα της Ιταλίας, και επίσης ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Εξέρα Μπέλγιουμ. Η Ματίλντι Μπολζάν από την Ιταλία τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Καμίλε Ντέφερ από τη Γαλλία ήρθε τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για την νίκη σήμερα, γιατί κέρδισα και πέρυσι στο Βέλγιο. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα από την αρχή μέχρι το τέλος σήμερα. Ήθελα να έχω μεγαλύτερο πλεονέκτημα στο ποδήλατο για να είμαι χαλαρή στο τρέξιμο, αλλά ακόμη και αν δεν είναι η ειδικότητά μου, ήμουν σίγουρη ότι συνέχισα να πιέζω. Και έτσι λοιπόν ήρθε η ολοκλήρωση του αγώνα Εξτέρα Off-Road στο τρίαθλο, με νίκη για τον Λουξέμ στους άνδρες. Σεργέρ και Ριναλτι ακολούθησαν, 2 ώρες 44 λεπτά 28 δεύτερα για τον πρώτο, ενώ στις γυναίκες η τριάδα των νικητών με την Ρίου πρώτη μετά από 3 ώρες 11 λεπτά 14, Μπολζάν και Ντέφερ οι δύο που ακολούθησαν στο βάθρο. Στο τρίαθλο η ποδηλασία είναι μόνο ένα από τα τρία αθλήματα στον αγώνα, αλλά είναι το πιο χρονοβόρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ώρα λοιπόν να επικεντρωθούμε στην πειθαρχία, ώστε να αφήσουμε πίσω το Βέλγιο και να μετακομίσουμε στο υπέροχο νησί της Ιταλίας, στη Σαρδινία, όπου πραγματοποιήθηκε η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας, ο οποίος είναι διεθνής αγώνας για την FTB. Η περιοχή Ογκλιάστρα στην Σαρδινία είναι το τέλειο μέρος για τα αγώνα αυτού του είδους, με εκπληκτικά τοπία και όμορφα αξιοθέατα που έδωσαν στους αναβάτες κάποια υπέροχη θέα. Αυτή είναι η 8η έκδοση του Ράλι της Σαρδινίας. Θα γίνει φέτος στην Ολιάστρα. Ξεκινά από την Αρζάνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, των 5 ημερών από τη Δευτέρα στην Παρασκευή. Καλύπτει 5 διαφορετικές περιοχές της Ολιάστρας. Η εκδήλωση αυτή προωθεί τόσο τον τουρισμό όσο και τον αθλητισμό. Φέτος το Ράλι της Σαρδινίας είναι μεγαλύτερο σε στάδια. Την ημέρα άφηξης οι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν για την ενημέρωση, την καθιερωμένη. Η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας ήταν καθοδόν, ξεκινώντας από το παραδοσιακό χωριό Αρζάνα, με τα δύο πρώτα σκέλη να κρατούνται σε αυτή την εκπληκτική περιοχή. Βλέποντας την άφθονη άγρια ζωή, διασχίζοντας τον ποταμό, αυτή είναι η διήμερη πρόκληση άκρως ικανοποιητική, καθώς οι ποδηλάτες είδαν την όμορφια της Σαρδινίας. Σήμερα υπήρχε ένα πολύ δύσκολο μεταβατικό στάδιο 50 χιλιόμετρων. Πριν από τη μετάβαση υπήρχε ένα πολύ ωραίο σύντομο περάσμα. Τα αντιφορικά και κατηφορικά τμήματα, λέει ο Λουίς Φελίπε, ήταν απότομα. Μετά από αυτό έπρεπε να πάμε γύρω από την Πούνταλα Μαρμόρα. Σε αυτό το σημείο τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Μου πήρε 4 ώρες και 30 λεπτά για να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και όχι καθαρό μονοπάτι. Στον δρόμο υπήρχαν πολλές αγελάδες και επίσης πολλά τεχνικά μέρη με ανηφόρες και κατηφόρες. Μετά από αυτό ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα μέχρι την Αρζάνα. Η τρίτη μέρα ήταν η καρδιά του αγώνα. Η πορεία ξεκίνησε από την Αρζάνα σε μια διαδρομή 88 χιλιόμετρων που αποτελείται σε συνδυασμό ανηφορικών και κατηφορικών αλλά και τεχνικών διαδρομών. Η προσπάθεια
έβαλε τον βάρος στους αθλητές, αλλά πραγματικά υπήρχε θέληση για να φτάσουν στο τερματισμό στο Ουρζουλέι. Στο τέταρτο στάδιο του αγώνα, από το βουνό πήγαμε στη θάλασσα σε μια διαδρομή 70 χιλιόμετρων. Αυτό το τμήμα ήταν κυρίως κατηφορικό, τους οδήγησε στο υπέροχο φαράκι του Κοντούλα τη Σίσινε και τερμάτισαν στη Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Η διαδρομή ήταν απαιτητική αλλά και ικανοποιητική, με το τεράστιο φαράκι να προσφέρει εκπληκτική θέα. Την τελική ημέρα του αγώνα οι αναβάτες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, ελπίζοντας σε μια τελευταία προσπάθεια πριν από το τέλος. Η διαδρομή των 44 χιλιόμετρων ήταν γρήγορη και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή γύρω από την Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Όλοι έσπρωξαν το πετάλι τους όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Η γραμμή του τερματισμού αυτής της μεγάλης διοργάνωσης ήταν στην παραλία, με τους ποδηλάτες να ανταμείβονται από την αίσθηση του τερματισμού σε έναν αγώνα μαραθωνίου 5 ημερών. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, εξαθλητική πορεία, τα χαμόγελα και οι αγκαλιές έδωσαν σε αυτό το τελείωμα μια εορταστική αίσθηση, ενώ μερικοί από τους αθλητές βρήκαν την ευκαιρία μετά από τον τερματισμό τους να κάνουν ένα γρήγορο μπάνιο έτσι ώστε να δροσιστούν. Σε κάθε στάδιο της εβδομάδας ο Νικόλας Σαμπλαΐση είχε μεγάλες εξαιρετικές εμφανίσεις και ένα σταθερό ρυθμό που κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας τον τίτλο του νικητή στη γενική κατάταξη. Το διεθνές ποδήλατο βουνού ράλι της Σαρδινίας τελείωσε, όλα πήγαν καλά, ήταν 5 φανταστικές ημέρες κατά τις οποίες ζήσαμε το ποικιλόμορφο τοπίο της περιοχής. Πίεσα πολύ για να καταφέρω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάταξη για το επερχόμενο ιταλικό πρωτάθλημα. Τα χαμόγελα λοιπόν στο πρόσωπο κάθε ποδηλάτη αποδεικνύουν ότι το ράλι της Σαρδινίας είναι πράγματι δημοφιλές, ενώ φαίνεται να βελτιώνεται κάθε χρόνο και η εκτεταμένη διαδρομή ήταν επιτυχημένη. Η τελετή λήξη πραγματοποιήθηκε με σαμπάνια και παραδοσιακούς χορούς. Ένα ευχάριστο τέλος για όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την δύσκολη πενθήμερη διοργάνωση ποδηλατησίας στην Σαρδινία και τα έδωσαν όλα για να μπορέσουν να φτάσουν στον τερματισμό. Από τους δύο τροχούς του ποδηλάτου πάμε στους τέσσερις και από την Ιταλία μετακομίζουμε στη Μεγάλη Βρετανία για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ιστορικά γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγήκαν για να διαγωνιστούν και να μας θυμίσουν τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο Masters Historic Festival πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό σιρκουί του Brands Hatch, ξεκινώντας από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γενιά. Κάθε χρόνο στο Masters Tour να μεταφέρονται ιστορικά τα αγωνιστικά και μυθικά αυτοκίνητα σε μερικές από τις πιο γνωστές πίστες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ασίας, ξυπνώντας αναμνήσεις και δίνοντας στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν τα κλασικά αυτοκίνητα αυτά με 5 πλέγματα, με τις οικογένειες και τους φίλους να παρακολουθούν. Επιτρέπει επίσης στους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο να έχουν την ευκαιρία μιας ζωής να κάνουν ένα ταξίδι στη λωρίδα μνήμης για να ζήσουν την εμπειρία του μηχανοκίνητου αγώνα όπως παλιά. Αυτή είναι η σειρά Masters. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα αγωνιζόμαστε επίσης στην Αμερική και την Ιαπωνία αλλά και σε διάφορα μέρη, λέει ο Ρον Μάιντον. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο και φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες εκδηλώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε το 1950. Πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία σε αυτή την απαιτητική πίστα. Γύρω από τα δάση του Kent, η θέα αυτών των εκπληκτικών αγώνων ήταν ένα ένδοξο θέαμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πίστα μαζεύτηκε πολλή ιστορία, συναρπαστικά γεγονότα, μνήμες,
Πολλή ιστορία, ήμουν εδώ νεότερο, παρακολουθούσα τα μονοθέσια τη Φόρμουλα 1, λέει ο Μάρκο Αρτάρντ. Δυστυχώ αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Η πίστα είναι εξαιρετική, πολύ σπάνια. Έχετε την ευκαιρία να αγωνιστείτε στην πίστα Grand Prix. Οπότε, μόλι έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αυτό και πρέπει να το ακολουθήσετε. Είναι υπέροχο και φανταστικό. Το ιστορικό φεστιβάλ Masters χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Κάθε μια έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της και ένα κοινό χαρακτηριστικό, την αγωνιστική γενεολογία, εκτεταμένη κληρονομιά μηχανοκίνητου αθλητισμού και ένα πλήρωμα υποστήριξη που παρέχει όλη τη φροντίδα και την περιποίηση που απαιτούνται σε αυτά τα σπάνια οχήματα για να διατηρούνται ενήμερα. Αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch με το Masters Historic Racing. Αγοράσαμε το MP4-1 Classic 5 που άνοιγε στον Steve Hartley, το οποίο αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το Classic 5 ήταν αρχικά από τον John Watson και κέρδισε το Grand Prix του Detroit το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Το Masters Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, με όλες τις στάσεις που να έχουν αρχική διάταξη της πίστας, τα πρωτότυπα αυτοκίνητα και τις αυθεντικές μορφές των αγώνων. Είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, παρακολουθώντας αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν. Το Masters Historic Racing έχει συνεργαστεί με ένα τεράστιο όνομα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, την Aston Martin, η οποία φέρνει νεότερα αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 2000. Αυτό δίνει στους θαυμαστές από διαφορετικές γενιές τη δυνατότητα να απολαύσουν επιτρέποντα στους Masters να προσεγγίσουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνίζονται σε ιστορικά αυτοκίνητα και είναι πάντα πρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότεροφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο ότι είναι μουσιακά κομμάτια, αλλά συναγωνίζονται και τα κρατούν ζωντανά σε τροχιά και τη θέση που τους αξίζει για να μπορέσουμε όλοι όσο παντή να απολαύσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγείς αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός, γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να το ξύσεις, να το χαλάσεις. Είναι υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, είναι πολύ φιλικό, πολύ ωραίο, οπότε αυτό είναι περίπου, αυτό είναι το Historic Masters. Από έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο, το Brands Hatch, επιστρέφουμε στην Ελλάδα για να βουτήξουμε στα κατακάλανα νερά της Κρήτης. Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξένησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωση Άγιος Νικόλαος On SUP. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα SUP σε ολόκληρη την περιοχή, επίσης επίσημος σταθμός του Euro Tour SUP Grand Slam Europe, με συμμετοχές από την Κρήτη αλλά και από όλο τον κόσμο. Πάνω από 140 συμμετοχές από 14 διαφορετικές χώρες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, να αγωνιστούν σκληρά στα γαλαζοπράσινα κρητικά νερά για να πάρουν τη νίκη σε αυτό τον αγώνα SUP που ήδη έχει δημιουργήσει η ιστορία και την διατηρεί με την διοργάνωση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο. Πάντως δεν ήταν όλες οι μέρες όμορφες και ηλιόλουστες. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τους αθλητές στην πίστα. Η αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου σε διαφορετικά τμήματα της διαδρομής του αγώνα είχε τους αθλητές να ταλαιπωρούνται με συχνούς πλευρικούς ανέμους και αντίθετους ανέμους με δυνατούς κυματισμούς και πολύ μικρά επίπεδα τμήματα, ενώ τα σημαντικά τμήματα των διαστημάτων αυτών διευκόλυναν το έργο τους. Στην κατηγορία των ανδρών, παρά τους αντίθετους ανέμους και τους δυνατούς θαλάσσιους κυματισμούς από την αρχή της διαδρομής, ο Μίκαελ Μπούθ το έκανε ξανά και κατέλαβε την πρώτη θέση, παίρνοντας την γραμμή του τερματισμού μετά από 1 ώρα 20 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ο Αυστραλός αθλητής είχε πάρει το προβάδισμα από την αρχή, κάνοντας κοπηλασία σε μεγάλη απόσταση μπροστά από τους υπόλοιπους. Και έτσι κατάφερε μέχρι τέλους να διατηρήσει την κυριαρχία του και να πάρει την νίκη στην κατηγορία των ανδρών ο Μίκαελ Μπούθ. Εκτός από την διαδικασία των ανδρών είχαμε φυσικά και τον αγώνα
των γυναικών, όπου και εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη. Όμως η Φιώνα Γουίλντε εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία της στην ανοιχτή θάλασσα και πήρε από την αρχή ένα ισχυρό προβάδισμα. Η Αμερικανίδα αθλήτρια κράτησε δυνατά και πήρε τον τίτλο, τερματίζοντας μετά από 1 ώρα 31 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Και κάπως έτσι, με αυτό το όμορφο σκηνικό, ολοκληρώθηκε άλλη μια διοργάνωση on-sap στον Άγιο Νικόλαο, όπου κάθε χρόνο έρχονται αρκετοί αθλητές από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος. Στους άνδρες λοιπόν, ο Μπούθε στην πρώτη θέση, ακολούθησαν Μάρτιν, Σεβίτρη, Τζάνστον και Αρτούτνικ στην πρώτη πεντάδα των ανδρών. Ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες είχαμε την επικράτηση της Γουίλντε και από εκεί και πέρα Χονσχάιτ, Αμαντίν, Στέντα και Λίερ οι υπόλοιπες που ακολούθησαν. Στο μεταξύ, η ομάδα της Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ και το Illinois για τον ένα και μοναδικό μαραθώνιο της Τράπεζας Αμερικής στο Σικάγο. Ανάμεσα στους 6 παγκόσμιους μαραθωνίους, αυτός ο αγώνας είναι ο 4ος μεγαλύτερος αγώνας σε αριθμό ανθρώπων που τερματίζουν παγκοσμίως και αυτός είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και εκδρομές που προέρχονται από περισσότερες από 100 διαφορετικές χώρες, μαζεύονται στο Grand Park για να λάβουν μέρος τόσο στο μαραθώνιο όσο και να απολαύσουν την φαντασμαγωρική γιορτή της διοργάνωσης. Δρομείς από όλο τον κόσμο αγωνίζονται σε αυτό το μαραθώνιο, ο οποίος διεξάγεται γύρω από το κέντρο της πόλης, ενώ παίρνουν επίσης μια γεύση από την λίμνη Μίσιγκαν και τον ορίζοντα της πόλης. Αυτός ο ιστορικός αγώνας που ξεκίνησε το 1977 ξεκίνησε με μόλις 4.200 δρομείς και έχει αυξηθεί σε πάνω από 45.000 σε λίγο περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι θεατές της Midwestern είναι κάτι που κάνει αυτό το μαραθώνιο ακόμα πιο ξεχωριστό, καθώς ο ενθουσιασμός στον αέρα της πόλης που ζωντανεύει βοηθάει τον μαραθωνοδρόμο να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου θα είμαστε εκεί για να απαθανατήσουμε τις στιγμές που σχεδόν 45.000 ελίτ δρομείς, διασημότητες και αρχάριοι μαραθωνοδρόμοι θα φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού στο Grand Park του Σικάγο κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της Τράπεζας της Αμερικής του Σικάγο. Ο αγώνας είναι τόσο απλός με καλή υποστήριξη από τους θεατές που οι γρήγοροι χρόνοι είναι σχεδόν εγγυημένοι. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί αφού θυμηθούμε τους 10 τελευταίους νικητές του μαραθωνίου του Σικάγο σε άνδρες και γυναίκες. Το 18 ο Μο Φάραχ, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, είχαν προηγηθεί το 17 Αρούπ, το 16 Κυριού, ο Τσουμπά, ο Κιπτόουτγκε, ο Κιμέντο, ο Κεμπέλε και πολλοί άλλοι μεγάλοι δρομείς. Η Κόσγκε κέρδισε το 18 και πιο πριν Ντιμπάντα, Κιπ Γκαλάτ για δύο συνεχόμενες χρονιές, 15 και 16. Από την πλευρά των γυναικών. Είχαμε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές σε αυτό το επεισόδιο από πολλά αγωνίσματα και αθλήματα. Σε αυτή την περιήγησή μας ανά τον κόσμο συναντήσαμε πολύ όμορφες και εντυπωσιακές στιγμές και φυσικά υποσχόμαστε και την επόμενη φορά να έχουμε αρκετά γεγονότα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
7: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
8: Give me a chance to straighten this out.
9: You got it.
8: What do you got in mind?
6: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
19: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
20: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
19: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
20: Capitalism can inform how we have sex.
19: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
21: It becomes more capitalistic.
19: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
0: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: χωρίς χάρτη, στα ορεινά της Φακίδας. Στην αγκαλιά των βουνών της Ρούμελης.
1: Οι κορυφές των βουνών αγγίζουν τον ουρανό.
0: Έρε χωριουδάκι μου.
2: Εδώ νομίζω έχω τα πάντα.
3: Η φύση δεν νικέται.

Βρίσκομαι στην ορεινή Φωκίδα. Πίσω μου βλέπετε την Κιώνα, τα βαρδούσια όρη και μπροστά μου ξεκινάνε οι πλαγιές της Ήτης. Στην αγκαλιά των βουνών της Ρούμελης. Μια περιοχή πανέμορφη, ξεχωριστή, με χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των βουνών, με λίγους κατοίκους, ξεχασμένα στο χρόνο, ωστόσο παραμένουν αυθεντικά. Όταν ήρθα πρώτη φορά σε αυτή την περιοχή, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι οδηγώντας το δρόμο με τα έλατα από πάνω μου, τη μυρωδιά της φύσης και τη συγκλονιστική θέα των βουνών δίπλα μου, ένιωθα μέρος αυτού του τοπίου. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω, πρέπει να έρθεις να οδηγείς αυτή την περιοχή για να καταλάβεις τη μαγεία του. Ξεκινάμε! Καρπή της φύσης. Αυτή εδώ, παιδιά, είναι μια αγριοτριανταφυλιά. Τη βρίσκουμε σε υψόμετρα πάνω από τα 800 μέτρα περίπου. Και αυτός εδώ ο καρπός του είναι ιδανικό για τροσόφι, για ιώσεις. Το σκίζεις ή το μασάς ολόκληρο. Και ένα τέτοιο είναι σαν να έχεις φάει 3 πορτοκάλια. Είναι full σε βιταμίνη C, οπότε σύντροφος για όλα τα κρυολογήματα. Τόσο ένα τέτοιο κάθε μέρα και θωρακίζει τον οργανισμό σου.

Κινούμαστε ανάμεσα στο πυκνό ελατόδασος, έντονη πλούσια βλάστηση, μέσα στο πράσινο και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι ότι ανακαλύπτεις χωριά, ξεπετάγονται, έτσι για να σας κάνω το φανταστείτε, ξεπετάγονται και είναι σαν μπαλκόνια και βλέπουν μπροστά το βουνό. Επόμενη στάση, το χωριό Καλοσκοπή, που όπως μαρτυρά και το όνομά του, βρίσκεται σε τέτοια θέση, καλή σκοπιά δηλαδή, και έχει μια όμορφη θέα προς την κορυφή της Γιώνας. Είναι χτισμένο από τις βουνοκορφές της Γιώνας και εκτείνεται μέχρι τις παρυφές της Ήτης.

0: Φτάνοντας στο χωριό που είναι γνωστό και ως μπαλκόνι της Γιώνας, έπεσα πάνω σε μια ωραία μάζοξη του συνδέσμου καλοσκοπητών Παρνασίδας, η Αγία Τριάς. Με ζέδες, γλυκά και τσίπουρο ζέσταναν το κρύο πρωινό μας. Ενώ ο πρόεδρος του συνδέσμου μας υποδέχτηκε χαρούμενος στο πολιτιστικό κέντρο και μας μίλησε για τον τόπο που τόσο αγαπά.
1: Πρόεδρε, το χωριό ήταν μια στάση για μένα στα πλαίσια του οδηπορικού που κάνω, ανάμεσα στα βουνά της Γιώνας, Βαρδούσια και Ήτη. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει την ομορφιά που κρύβεται ανάμεσα σε αυτά τα βουνά. Και ένα από αυτά τα χωριά είναι η Καλοσκοπή. Έκανα στάση και με εντυπωσίασε όντως η θέα που έχει προς το βουνό.
2: Το χωριό παλαιότερα, μέχρι το 1923, που με νόμο τότε άλλαξαν όνομα, το λεγόταν Κουκουβίστα, φωλιά του κούκου δηλαδή, σλαβικής προέλευσης από ό,τι φαίνεται, και μετέπειτα με νόμο αλλάξανε και βάλανε ελληνική ρίζα. Τότε λοιπόν ένας δάσκαλος εδώ, χωριανός μας, ο Λάιος, για να δώσει αυτή την έμφαση στη θέα, την ονόμασε Καλοσκοπή, από την Καλή Σκοπιά. Όταν κάθεσαι εδώ και βλέπεις προς τα κάτω, ανατολικά τον κόμπο, πραγματικά είναι μία σκοπιά που βλέπεις τα πάντα. Από τότε λοιπόν, από το 1923 και μετέπειτα, λέγεται Καλοσκοπή. Όπως είναι τώρα το μπαλκόνι της Γιώνας, γιατί από πάνω μας βλέπουμε την Γιώνα,
1: την
2: η ομορφιά της Ρούμελης.
1: Η ομορφιά της Ρούμελης, βλέπουμε την πυραμίδα της Γιώνας.
2: Βλέπουμε την πυραμίδα και είναι και το σημείο από το οποίο ξεκινάνε οι πεζοπόροι ορειβάτες για να φτάσουν στη Γιώνα. Από εδώ είναι το πιο κοντινό χωριό της διαδρομής για την Γιώνα.

0: Και τώρα εδώ βρισκόμαστε στο παλιό σχολείο.
1: Εδώ βρισκόμαστε στο παλιό σχολείο, το οποίο ενώ μεγαλούργησε τη δεκαετία 50-60, το 1984 με 85 μείναν τα τέσσερα τελευταία παιδιά και το σχολείο έκλεισε. Μετέπειτα λοιπόν, μία κυρία του χωριού είχε την πολύ καλή ιδέα να το κάνουμε ένα χώρο μουσιακό επισκέψιμο το σχολείο. Σταδιακά όμως η ιδέα αυτή επεκτάθηκε και έγινε μια γενικότερη λαογραφική έκθεση, η οποία είναι από τις πιο αξιόλογες, θα έλεγα, εδώ του νομού μας.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα βουνά αυτά είναι οι Άλπες της Ρούμελης.
1: Έτσι είναι. Η Γκιώνα, ένα δασωμένο βουνό μέχρι τα 800 περίπου μέτρα, με έλατο καθαρά, η Ήτη με δρύς περισσότερο και λιγότερο έλατο, και από τα 900 μέτρα και μετά είναι αλπικό το τοπίο και πιο πολύ η κορυφογραμμή της Γκιώνας, η πυραμίδα που λέγεται, η οποία πραγματικά είναι ένα ιδυλιακό τοπίο, με την δυτική της πλευρά τη Χαράδρα της Ρεκάς, και την ανατολική της πλευρά από εδώ, που είναι πραγματικά αλπικό τοπίο, και από το πίσω μέρος της Σικιά δεν μπορούν ούτε αναρχητές ακόμα να την ανέβουν. Είναι κάθετα κομμένο το
0: βουνό. Είναι από τα πιο δύσκολα προσβάσιμα βουνά η Γκιώνα. Mm. Το χειμώνα πόσοι άνθρωποι ζουν εδώ μόνιμα?
1: Το χειμώνα μένουν 25 άνθρωποι. Αυτοί ξεχειμωνιάζουν, λίγοι και μεγάλοι σε ηλικία. Από το Μάρτιο και μετά σταδιακά ανεβαίνουμε, φτάνουμε τους 50 και με κορύφημα τον Αύγουστο μπορεί να φτάσουμε και τους 500 ανθρώπους.
0: Τώρα πόσες μέρες το χρόνο περνάς εδώ, Πρόεδρε?
1: Το καλοκαίρι 2 με 3 μήνες, αλλά μετά ένα 15 μέρες έχουμε ένα τετραήμερο, πενθήμερο αναλόγως. Το χωριό οι περισσότεροι τη δεκαετία 60 με 70 μετακομίσανε όλοι στην Αθήνα. Τότε το κύμα αποδημίας έπιασε και το χωριό μας. Το 80% πήγε στην Αθήνα, ένα 15% στη Λαμία και πολύ λίγη Θεσσαλονίκη. Ένα χαρακτηριστικό δε είναι, όταν μαζευόμαστε κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, της Αγίας Τριάδος, μαζευόμαστε σε ξενοδοχειακή αίθουσα από 200 έως 250 άτομα. Άρα δείχνει το μέγεθος των ανθρώπων που είναι στην Αθήνα.
0: Και το καλοκαίρι ξανά όλοι εδώ, να φανταστείτε.
1: Το καλοκαίρι περισσότερο εδώ.
0: Μια δική σου έτσι παιδική ανάμνηση από το χωριό?
1: Το δημοτικό σχολείο, όλο το δημοτικό σχολείο ήταν μια ανάμνηση. Ξεκινήσαμε από 70 παιδιά κάποτε και διθέσιο σχολείο και φύγαμε μετά αφήνοντας πίσω 24. Εδώ δε τα παιδιά, όχι εγώ μόνο και όλα τα παιδιά, όταν τελειώναμε το δημοτικό σχολείο, πηγαίναμε γυμνάσιο σε άλλα μέρη, στην Άμφισσα. Γινόμασταν φοιτητές από τα 12 χρόνια. Μέναμε μόνοι μας. Οι γονείς μας μέναν στο χωριό και εμείς μέναμε μόνοι μας. Τώρα έχουμε άγχος για τα παιδιά 18 χρονών που φεύγουν να πάνε φοιτητές. Εμείς πηγαίναμε από τα 12, από πρώτη γυμνασίου.

0: Αυτό, παιδιά, είναι το πρώτο GPS που υπήρχε στην ανθρωπότητα. Ο Τσοπάνης είχε τη δυνατότητα να ξέρει πού βρίσκεται η εκάστοτε γίδα. Η Κούλα στο ρέμα. Η Γεωργίτσα στην Πεδιάδα. Αυτό, η Γεωργίτσα, τη χάσαμε τη Γεωργίτσα. Η Στελίτσα στην Πεδιάδα. Και ο Κωστής στο Ρωμάνι.
1: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Πάμε να συνεχίσω τη βόλτα μου στο χωριό.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Ωραία ζεστούλα έχετε εδώ.
1: Έχουμε την ωραιότερη ταβέρνα στην περιοχή. Και την έχει και νέο παιδί και έχει έρθει με όρεξη.
0: Εγώ έφτασα στο χωριό σαν ταξιδευτής. Εσένα Γιώργο τι σε φέρνει εδώ?
1: Πρώτα-πρώτα είναι το μέρος που γεννήθηκα, πήγα σχολείο και το θεωρώ ένα από τα ωραιότερα μέρη στον κόσμο, διότι λόγω επαγγελματικών ασχολιών υπήρξα μεγάλος τέλεχος εταιρεών. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, έχω κάνει και 5 χρόνια Αμερική. Το θεωρώ από τα ωραιότερα μέρη και είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα, 210 χιλιόμετρα, με ωραίο δρόμο.
0: Τι δεν έβρισκες όλα αυτά τα μέρη που βρίσκεις εδώ?
1: Εδώ το πράσινο που υπάρχει και ο καθαρός αέρας, ο οποίος είναι υγεία για όλους. Και το υψόμετρο είναι ιδανικό. Είμαστε στα 1000 μέτρα. Και βελτίωσα και την υγεία μου μένοντας πολύ καιρό τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν έχω χοληστερίνη τίποτα που είχα.
0: Από το περπάτημα?
1: Ναι, από τον τρόπο ζωής. Περπάτημα, ασχολούμαι και με κήπο.
0: Στην κορυφή, στην πυραμίδα, έχεις ανέβει?
1: Βέβαια, 3 φορές. Είναι εκπληκτικό μέρος.
0: Τώρα τι θα φάμε?
1: Ό,τι θέλετε. Ψητά, γαρίδες. Έχουμε και γαρίδες εκπληκτικές.
0: Γαρίδες στο βουνό?
1: Αυτά που λένε στο ψάρια στο όργωμα. Όχι, ήρθαν από τη θάλασσα. Άντε, γεια μας, να καλοπαντρευτεί, διάγεια. Η γιαγιά μου έλεγε καλό κορίτσι.

Αυτό που λατρεύω σε αυτή την περιοχή είναι το γεγονός ότι σε κάθε στροφή έρχεσαι αντιμέτωπος και με κάτι όμορφο, όπως αυτός ο καταράκτης. Γενικότερα, παιδιά, η περιοχή ενδείκνυται για όμορφα road trip. Και αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έχεις απέναντί σου θέα τα βουνά. Αυτό ήταν το ερέθισμα στο να έρθω στην περιοχή πριν από αρκετά χρόνια. Έκανα κι εγώ ένα road trip τότε με τη μηχανή μου. Είδα τη θέα από τα επιβλητικά βουνά της Γιώνας και από τα Βαρδούσια. Και αυτό ήταν έτσι το τσίμπημα στο να ξαναέρθω εδώ, να ανακαλύψω την περιοχή και εννοείται να μοιραστώ όλες τις ομορφιές της μαζί σας. Συνεχίζουμε!

Πηγαίνοντας προς τον Αθανάσιο Διάκο, πήρε το μάτι μου ένα πέτρινο γεφύρι. Ξέρετε, από αυτά που μου αρέσουν. Αυτό είναι το γεφύρι της Τρόμης. Από κάτω του περνάει ένας από τους παραποτάμους που καταλήγει στο Μόρνο ποταμό. Ιδανικό σημείο για να κάνουμε ένα όμορφο διάλειμμα.

όταν κινούμε σε τέτοιες διαδρομές, ανοίγω παράθυρο. Φρέσκος αέρας. Όπου τη θέα είναι αυτή. Stop!

Πω, κοίτα τα σύννεφα, ρε φίλε. Απίστευτα είναι. Το σωστό road trip σε αυτόν τον τόπο επιβάλλει στάση σε κάθε πλάτωμα του δρόμου. Πελώρι, ορεινοί όγκοι σου προκαλούν δέος. Νιώθω τόσο μικρός στη θέα αυτών των βουνών, αλλά και τόσο δυνατός που στέκομαι εδώ μπροστά. Οι κορυφές των βουνών αγγίζουν τον ουρανό. Δεν είναι ιδέα μου. Δείτε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω από τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Peggy Zina εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Peggy.
7: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
6: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
7: Όχι, όχι, ποτέ.
6: Γιατί εσύ...
7: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
5: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Μόλις φτάσαμε στον Αθανάσιο Διάκο. Μα τι όμορφο χωριό είναι αυτό, χτισμένο στα 1050 μέτρα υψόμετρο στις βόρειο-ανατολικές πλαγιές από τα Βαρδούσια Όρη. Η απόδειξη, μια από τις κορυφές μπροστά από το χωριό, χιονισμένη με τα σύννεφα να τη γλύφουν. Τα τζάκια καίνε, οι καμινάδες καπνίζουν. Αυθεντικό ελληνικό χωριό.

0: Από την πρώτη κιόλας βόλτα στο ξακουστό χωριό, ένιωσα την υπέροχη ενέργεια του βουνού, ρούφηξα καθαρό αέρα και αναρωτήθηκα για τις ιστορίες των παιδιών που γεννήθηκαν εδώ. Σε αυτή την πλατεία, με τις πετρόφτιστες βρύσες και τα αιωνόβια πλατάνια, συνάντησα ένα από αυτά τα παιδιά, που δεν είναι άλλο από το σημερινό πρόεδρο.
1: Κώστα, θα σου πω την αλήθεια. Αγνοούσα την ύπαρξη του χωριού. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει για τη φύση, για τα βαρδούσια και λέω, Αθανάσιος Διάκος, λέω, πού είναι αυτό. Βλέπω κοντά στη Λαμία, Γιώνα, βαρδούσια και λέω, σίγουρα θα το βάλω στη λίστα μου.
2: Κοίτα να δεις, το χωριό έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ ωραίο χωριό, είναι πολύ όμορφο, όπως είπες και εσύ, και φαντάζομαι ότι ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Ήρθαμε κατευθείαν και ξεκινάμε από εδώ. Έχει πολλές ομορφιές, έτσι ώστε ο επισκέπτης που θα έρθει το Σαββατοκύριακο να του γεμίσουμε αυτό το διήμερο με ωραία τοπία, με όμορφες εικόνες, έτσι ώστε να επιστρέψει πίσω στη βάση του και να έχει γεμίσει τις μπαταρίες του για το επόμενο μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να ξανάρθει πάλι.

0: πρώην Άνω Μουσουνίτσα. Το 59 μετονομάστηκε σε Αθανάσιος Διάκος προς τιμήν του ήρωα, γιατί η Άνω Μουσουνίτσα είναι η γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου. Ο Αθανάσιος Διάκος, Θανάσης Διάκος, όπως υπέγραφε και στις επιστολές του, λεγόταν Θανάσης Μασαβέτας. Διάκος έγινε μετά όταν πήγε στο μοναστήρι και μόνασε και μετονομάστηκε μετά σε Αθανάσιος Διάκος.
1: Πώς είναι οι μόνιμοι κάτοικοι σήμερα?
0: Τις καθημερινές είμαστε γύρω στα 10 άτομα. Σαββατοκύριακα, λόγω της επισκεψιμότητας του χωριού και του τουρισμού που δέχεται, αυξάνεται. Αλλά είναι, όπως το είπα, τουριστικό και μόνο το Σαββατοκύριακο. Καθημερινές είναι οι 10 μόνιμοι κάτοικοι που είναι χειμώνα-καλοκαίρι εδώ.
1: Εσύ σαν παιδί μεγάλωσες στο χωριό ή ερχόσουν και από παιδί Σαββατοκύριακα και αργίες?
0: Εγώ μεγάλωσα στο χωριό. Έβγαλα το δημοτικό εδώ. Ήμασταν παιδιά, υπήρχε ζωή τότε. Δεν ήταν μόνο 10 κάτοικοι που είναι τώρα. Ήμασταν 10-15 παιδιά, το οποίο σημαίνει 20 οικογένειες μόνιμες. Και σιγά σιγά ήρθε και έμεινε ένας μαθητής, όπου μετά έκλεισε το σχολείο και άρχισε σιγά σιγά να πέφτει ο μόνιμος πληθυσμός του χωριού.
1: Σήμερα έχει ξενώνες στο χωριό για να φιλοξενήσει κόσμο?
0: Υπάρχει ένα ξενοδοχείο και 2 ξενώνες στο χωριό, όπου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης που προκύπτει τα Σαββατοκύριακα. Βέβαια, λόγω της επισκεψιμότητας που είπαμε πριν, είναι λίγα τα δωμάτια για τον Αθανάσιο Διάκο πλέον. Πρέπει να δούμε λιγάκι, να τα αυξήσουμε και να έρθουν νέοι στο χωριό να δραστηριοποιηθούν και αυτοί.
1: Παιδικές αναμνήσεις που έχεις από το χωριό?
0: Παιδικές αναμνήσεις είναι οι καλύτερες. Είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Έχω μέσα στο μυαλό μου την εικόνα που ήμασταν τα παιδιά του δημοτικού μέσα στην αίθουσα και κάναμε μάθημα. 6 τάξεις με έναν δάσκαλο. Ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει και έχω να θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια.
1: Ήρθαν οι επισκέπτες, έμειναν στο ξενώνα, έφαγαν το καλό φαγητό. Τι δεν πρέπει να χάσουν?
0: Δεν πρέπει να χάσουν τα πολύ ωραία μονοπάτια που έχει το χωριό. Θα ήθελα να σου αναφέρω ότι μέσα από το χωριό διέρχεται το ευρωπαϊκό μονοπάτι, το Ε4. Και επίσης υπάρχουν και κάποια μονοπάτια ακόμα που τα έχουμε εμείς σαν κοινότητα συντηρήσει και τα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορεί ο επισκέπτης να ακολουθήσει ένα μονοπάτι με βάση και το βαθμό δυσκολίας που θέλει, αλλά και με βάση το πόση ώρα θέλει να περπατήσει.
1: Παλιότερα, όταν ήσουν ένα παιδί ή και πιο παλιά, με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι εδώ?
0: Το χωριό ήταν καθαρά και μόνο κτηνοτροφικό, όπου τα παλιά τα χρόνια τα ζώα ξεπερνούσαν τις 10.000. Σιγά σιγά όμως τώρα πέσανε, μειώθηκε ο πληθυσμός των προβάτων και των κτηνοτρόφων, γιατί να σας πω την αλήθεια ότι οι νέοι πλέον δεν ακολουθούν αυτό το επάγγελμα.
1: Είχανε και ανταμώματα και πανηγύρια?
0: Πανηγύρια. Στο χωριό υπήρχαν πάρα πολλά πανηγύρια.
1: Και ποιο είναι έτσι το πιο ζεστό πανηγύρι?
0: Το πιο ζεστό πανηγύρι είναι ο πολιούχος του χωριού μας, Μεταμόρφωση Σωτήρος, που γίνεται 6 Αυγούστου με παραδοσιακά όργανα στην πλατεία του χωριού. Και επίσης δεν πρέπει να παραλείψουμε και την εκδήλωση, τη γιορτή μάλλον που κάνουμε για τον ήρωα Αθανάσιο Διάκο, τα Διάκια, το τελευταίο Σαββατοκύριακο εκάστοτε έτους του Ιουλίου, κάθε τέλος Ιουλίου ουσιαστικά.

0: βρισκόμαστε τώρα στην προτομή του Αθανασίου Διάκου και βλέπουμε αυτό που σου είπα και κάτω στο ποτάμι, το όνομά του, Θανάσης Διάκος Μασαβέτας, όπως υπέγραφε, όπως είπα και πριν, σε όλες τις επιστολές.
1: Υπάρχουν απόγονοι του Αθανάσιου Διάκου σήμερα στο χωριό?
0: Βεβαίως και υπάρχουν. Η οικογένεια Μασαβέτα υπάρχει εδώ στο χωριό, είναι το σπίτι της, το σημείο που γεννήθηκε ο ήρωας. Δεν μένουν μόνιμα βέβαια, αλλά επισκέπτονται πάρα πολύ συχνά το χωριό. Βλέπουμε στην μαρμάρινη πλάκα που υπάρχει εδώ, το τετράστιχο από κάτω που λέει «Μαρμαρωμένη Λεβεντιά, για μια πατρίδα Άγια, πόνα γιοφύρι πέρασες», το γιοφύρι το γνωστό της Σαλαμάνας, ή στην Αθανασία. Είναι ένα τετράστιχο το οποίο νομίζω αντιπροσωπεύει πλήρως αυτόν τον εμβληματικό ήρωα Αθανασίου Διάκου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Εδώ από

0: Το μνημείο του Αθανάσου Διάκου θα σας αποχαιρετήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Θα συνεχίσω τη βόλτα μου λίγο στο χωριό και μετά το δρόμο μου για τα υπόλοιπα χωριά.
1: Της επιστροφής. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή επιστροφή να έχετε.
0: Να είστε καλά. Να είστε Κώστα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Λίγο πριν αποχαιρετήσω το χωριό, ο Κώστας μου μίλησε για δύο νέους ανθρώπους που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να ονειρευτούν τη ζωή τους στον Αθανάσιο Διάκο. Ευκαιρία σκέφτηκα να ψωνίσω και τοπικά καλούδια, μιας και είναι τα πρόσωπα πίσω από το πανέμορφο παντοπολείο της πλατείας.
0: Καλησπέρα!
3: Βρε καλώς το!
0: Εσείς η Μαρία?
3: Εγώ είμαι η Μαρία.
0: Η νεότερη του χωριού?
3: Ακριβώς, ναι. Καλώς ήρθες.
0: Πήρα και το τσάι.
3: Καλά έκανες, Μαρδουσίων. Επιβάλλεται. Λόγω καιρού κιόλας.
1: Τι ωραίο παντοπολείο που έχεις, έτσι. Ναι, μου θυμίζει παιδε... το παλιό του χωριό που είχα το μπαρμπαριστή που λέγαμε.
3: Αυτό ήταν θέλαμε. Ακριβώς αυτό θέλαμε να καταφέρουμε, ακριβώς. Ό,τι βλέπεις είναι από το χεράκι του άντρα μου όλα, τα πάντα. Κάτσαμε κάτω, είπαμε πώς θέλουμε να το κάνουμε και τελικά μας βγήκε ακόμα καλύτερο από ό,τι φανταζόμασταν.
0: Έτσι εξελίζονται πάντα, ναι, πράγματα. Ναι. Από εδώ είσαι Μαρία?
3: Από εδώ, ναι. Η καταγωγή, βασικά, η μητέρα του πατέρα μου. Mm-hmm. Από εδώ και έτσι αποφασίσαμε, μπουχτίσαμε λίγο στην Αθήνα. Και νομίζω δεν ήταν δύσκολη η απόφαση να φύγουμε και να έρθουμε εδώ.
0: Πότε ήρθατε?
3: Είμαστε τώρα 1,5 χρόνο περίπου.
0: Α, πρόσφατα.
3: Πολύ πρόσφατα.
0: Και ήρθατε, πήρατε το μαγαζί, ανοίξατε το παντοπολείο.
3: Γίναν όλα τόσο γρήγορα που άμα μου πεις τώρα ότι οι περισσότεροι ας πούμε μας λένε το είχατε στο μυαλό σας, δεν είχαμε τίποτα στο μυαλό μας. Γίνανε όλα μπάμπα. Μέσα σε 2-3 μήνες γίνανε όλα. Και ούτε και στην Αθήνα το είχαμε προσχεδιάσει να φύγουμε.
0: Δηλαδή μέσα σε μια νύχτα πήρατε μια τέτοια απόφαση ζωής?
3: Περίπου όμως. Είχαμε έρθει ένα Σαββατοκύριακο στο χωριό όπως ερχόμασταν συχνά. Και μας δείξανε το χώρο εδώ πέρα για το... Ήταν παλιά παντοπολείο πάλι. Και επειδή εμείς σκεφτόμασταν να κάνουμε κάτι, μας δείξανε το χώρο και μας λένε γιατί δεν ξανανοίγεται το παλιό παντοπολείο. Και λέμε με τον Άγγελο, λες να το κάνουμε. Και έτσι ρισκάραμε και το κάναμε.
0: Ήταν αυτό που ψάχνατε?
3: Τώρα πια μετά από 1,5 χρόνο πιστεύω πως ναι. Και δεν θα το άλλαζα με τίποτα.
0: Και πώς κυλάει η ζωή σου εδώ, Μαρία?
3: Αχ, με βλέπεις. Ήρεμα. Εδώ νομίζω έχω τα πάντα. Ειλικρινά σου το λέω. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι εδώ. Και δεν το λέω γιατί θα λένε καλά δεν έχουν δυσκολίες αυτοί
0: και πάλι. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν αντιμετώπισε κάποια δυσκολία με το που ήρθες?
3: Πολλές. Πολλές, γιατί πρέπει να σε μάθει ο κόσμος. Γιατί παρόλο που ήμουν από εδώ, πολλοίς κόσμος δεν με γνώριζε. Άρα ξεκινάς από την αρχή, από το μηδέν. Θα πρέπει να σε μάθει ο κόσμος, να βρεις τα πατήματά σου, να δεις πώς λειτουργούν στο χωριό, γιατί ήμασταν παιδιά της πόλης, όπως και να το κάνεις. Πιστεύω καλά τα πάμε.
0: Είσαι τώρα μία από τους 12 μόνιμους κατοίκους?
3: Ναι, εκεί περίπου. Εκεί περίπου. Μπορεί να λες και πολύ.
0: Να φανταστώ το χειμώνα βοηθάει και ο ένας τον άλλον.
3: Ναι, εννοείται. Ναι, δηλαδή αν ερχόσουν εδώ το χειμώνα που μας πέρασε, θα μας έβλεπες εδώ παρεούλα, ψήνουμε, καθόμαστε, τρώμε στη βεράντα μόνοι μας.
0: Ναι. Σας χωράει ένα σπίτι νομίζω.
3: Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται.
3: Τι μαγειρεύει ο ένας, τι μαγειρεύει ο άλλος και ξέρεις έτσι γίνεται.
0: Και ποιο το μυστικό, για να το κάνω κι εγώ?
3: Αν εγώ με τον Άγγελο βάζαμε το φόβο μπροστά, ειλικρινά δεν ξέρω αν θα το κάναμε αυτό.
0: Μήπως τη δύναμή σου αυτή την αντλήσεις από τη φύση?
3: Ξεκάθαρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ότι όταν ανοίξαμε το μαγαζί, και μου αρέσει η ερώτησή σου, όταν ανοίξαμε το μαγαζί και ξεκίνησα λοιπόν την πρώτη εβδομάδα να έρχομαι, ερχόμουν με τα πόδια από το ποτάμι. Και όταν λοιπόν διέσχιζα το ποτάμι, έκανα το σταυρό μου και λέω Παναγία μου, δεν το πίστευα ποτέ ότι θα πηγαίνω στη δουλειά μου και ότι θα περνάω μέσα από αυτό το τοπίο για να πάω πού, στο μαγαζί μας. Πού ούτε αυτό το φανταζόμουν ποτέ. Άρα ναι, δεν ξέρω, δεν θέλω να τα αλλάξω. Θέλω να μείνει όπως είναι.
0: Μαρία, δεν φεύγω εννοείται αν δεν πάρω κάτι. Τι μου προτείνεις?
3: Καταρχάς δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν πάρεις κάτι.
0: Γι' αυτό το ξεκινάω έτσι, για να το πάμε στο, στο κέρας.
3: Λοιπόν, αρχικά αυτό που σου είπα. Φυρίκι.
1: Ωραία.
3: Οπωσδήποτε.
0: Φυρίκι, ωραία.
3: Σίκο τζίτζερ, την αγαπώ. Που νομίζω θα την αγαπήσετε κι εσείς πάρα πολύ, τη μαρμελάδα.
1: Τέλεια.
3: Και δεν μπορείς να φύγεις από το χωριό αν δεν πάρεις τραχανά.
0: Το πρωί, αλμυρός ή γλυκός.
3: Ξινός.
0: Ξινός.
3: Εννοείται. Της πεθεράς μου κι αυτός.
0: Κι αυτό η πεθερά.
3: Ναι, εννοείται. Κάνει και χυλοπιτάκι, απλά δεν το έχω.
0: Όχι, τραχανά στο πρωί, βάζω και λίγο φετούλα εγώ από
3: ναι,
0: πάνω.
3: Τέλειο. Τέλειο. Πίστεψε με, θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις κράτα μου κάποια κιλά.
0: Ωραία.
3: Στάνταρ.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ,
0: πήρα και τα πεσκέτια μου.
3: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

Έρε χωριουδάκι μου. Χωριό Πανουριάς. Χτισμένο στα 1080 μέτρα υψόμετρο. Επί της Γιώνας, στην ελατόφητη πλευρά του Ξεροβουνίου. Κάθεσαι εδώ στα σκαλάκια, από την κεντρική πλατεία, η Μονή των Αγίων Ταξιαρχών. Χαζεύοντας τα πλατάνια και τις καρυδιές του χωριού, φαντάζομαι πώς θα ήταν η ζωή τότε που οι κάτοικοι δεν μετριόντουσαν στα δάχτυλα. Μην ξεχάσεις, αν έρθεις στο χωριό, να κάνεις μια βόλτα τριγύρω από την πλατεία και να σηκώσεις το βλέμμα σου μέχρι την πυραμίδα της Γιώνας. Α! Και να πιεις νερό και από τη βρυσούλα εκεί.

Σήμερα έχει διαμορφωθεί ένα πάρα πολύ όμορφο και ήσυχο περιβάλλον, όπου μπορείς εδώ να έρθεις, να κάτσεις, να απολαύσεις την τριγύρω φύση και να χαλαρώσεις.

Άλλο ένα όμορφο ορεινό χωριό του νομού Φωκίδας είναι το Μαυρολιθάρι. Ένα χωριό με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, κτισμένο στις πλαγιές της Ήτης. Έλατα, πλατάνια, βελανιδιές και αγριολούλουδα σκορπούν αρώματα παντού. Τα κρύα τρεχούμενα νερά έρχονται να συμπληρώσουν την όμορφη εικόνα του. Πήγαμε!

Κοιτάξτε, μια τεράστια πλατεία. Οπ. Ναι! Ναι! Με τέλεια ακουστική. Τα σπίτια δεν μοιάζουν εγκατελειμμένα, αλλά το χωριό μοιάζει με φάντασμα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
9: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
8: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
9: Όχι, όχι, ποτέ.
8: Γιατί εσύ...
9: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Αστερόσκονη. He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
12: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this. He's in a lot more trouble than we thought.
13: This is our investigation, yours.
14: I have a gun.
15: You lied to me.
10: Absentia.
16: This is too dangerous to do on your own.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
17: I just met the owner of the new Vic.
18: You did not say that he was cute.
17: Didn't notice. I'm spying on my friend.
19: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
17: I imagine I'll be seeing even more of you now.
19: Sorry about that.
17: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
19: I asked Jonah to write the messages for me.
18: So Lena and Jonah did all the talking for us?
20: Πού να βρεις την αγάπη? Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Καταφύγιο Ήτης, αυτό που βλέπετε πίσω μου, έχει χτιστεί πέτρα-πέτρα από έναν πάρα πολύ ωραίο τύπο που θα συναντήσω σε λίγο. Έλα ρε φίλε.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά. Πάμε.

0: Σταμάτη, πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα. Το 1992.
0: Κοντά είμαστε, ένα χρόνο διαφορά έχω.
1: Κοντά είμαστε, ναι.
0: Και πότε έβαλες την πρώτη πέτρα στο καταφύγιο?
1: Όταν ήμουν 14, το 2007. Μαζί με τον πατέρα μου και τη μάνα μου φυσικά. Είμαστε εδώ 17 χρόνια. Εγώ ήμουν 14 όταν ξεκίνησε το μαγαζί. Και κάθε καλοκαίρι, όντας παιδί, και χειμώνα, καλοκαίρι και τα λοιπά, ήμουν εδώ και βοήθαγα.
0: Κοίτα, έχετε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο, ζεστό καταφύγιο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είμαστε, νομίζω, σε ένα από τα πιο κρύα σημεία της Ελλάδας.
1: Είμαστε από τα πιο κρύα, καταγεγραμμένα κρύα της Ελλάδας, ναι.
0: Ποιο είναι το μέγιστο που έχει φτάσει εδώ, το ελάχιστο.
1: Το ελάχιστο ήταν μείον 24, το 2012.
0: Ήσουν εδώ.
1: Εδώ ήμουνα. Και μάλιστα ήμουνα φοιτητής τότε και είχα κοιμηθεί εδώ στο μαγαζί, σε ένα χώρο πίσω, και ξύπνησα το πρωί και το είδα. Και απλά βγήκα έξω για να δω τι είναι, πώς είναι.
0: Πρώτο καλοκαίρι εδώ πέρα κουβερτίτσα το βράδυ.
1: Και μπουφάν. Κουβέρτα και μπουφάν. Δεν κάθεσαι έξω, όχι. Είναι δύσκολο. Γιατί, το βράδυ.
0: Γιατί επιλέξατε αυτό εδώ το σημείο?
1: Ταξιδεύοντας εδώ ο πατέρας μου συνέχεια και ξανά και ξανά, στο χωριό που μένουμε στη Στρώμη, κάποια στιγμή η καριέρα του, ας πούμε, ως αρχιτέκτονας δεν τον γέμιζε. Οπότε περνώντας ένα πρωί εδώ με τη Μαρία, είδε ένα πολίτη στο χωράφι αυτό και την επόμενη μέρα το πρωί είχε κάνει ήδη τα χαρτιά και τα αγόρασε. Και κάπως έτσι μετακομίσανε κιόλας εδώ, το 2004. Και ξεκίνησε η όλη διαδικασία του, εντάξει, είμαστε στο βουνό, τώρα τι κάνουμε, πώς το φτιάχνουμε, τι θα φτιάξουμε, τι θα κάνουμε. Και ξεκίνησε η όλη ιδέα του καταφυγίου.
0: Οπότε ο πατέρας στην ουσία σχεδίαζε
1: και έφτιαχνε.
0: Και εσύ μαζί τον βοηθούσες.
1: Ταυτόχρονα.
0: Πέτρα, πέτρα.
1: Αυτό ήταν, ναι, είναι αυτή η σχέση πατέρα-γιου που υπάρχει ένα παιχνίδι. Οι γονείς παίζουν, ας πούμε, με τα παιδιά τους. Το δικό μου παιχνίδι με τον πατέρα μου ήταν ότι πρέπει κάτι να βιδώνουμε, κάτι να καρφώνουμε ή κάτι να φτιάχνουμε. Σχεδίαζε, φτιάχναμε.
0: Τι ένιωσα, παιδί, για το 12 χρονών να φύγεις από την πόλη και να δεις ξαφνικά στην Ήτη?
1: Εντάξει, η βάση μου ήταν στην Αθήνα για να τελειώσω σχολεία και αυτό κτλ. Αλλά πάντα επέστρεφα εδώ, πάντα είχα σύνδεση με το μέρος αυτό. Από πιτσιρικάς το ανακάλυπτα σιγά και σιγά, μαζί με τον αδερφό μου περπατάγαμε, εξερευνούσαμε όλο τον τόπο. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι πάνω σε ένα βουνό, ας πούμε, ή περπατάω ή κάνω snowboard ή κάτι κάνω.

0: Πότε και πώς πήρες την απόφαση να έρθεις εδώ και να μείνεις μόνιμα?
1: Κοίτα, τελείωσα τις σπουδές μου στη Μυτιλήνη σαν γεωγράφος και γύρισα στην Αθήνα. Γυρνώντας στην Αθήνα, κόλλησα κανένα δύο φορές την κίνηση. Κοίταξα να δω πώς είναι να δουλεύει σε γραφείο. Είχα κάνει και μια πρακτική νωρίτερα και δεν με έψησε. Γιατί είχα φύγει από το 18 μου από την Αθήνα να πάω να σπουδάσω σε ένα νησί που είναι μακριά. Οπότε ήταν μια σχετικά μετάβαση από μια πόλη μεγάλη σε ένα νησί το οποίο είναι μακριά, που είναι πόλη βέβαια, έχει κόσμο. Και μετά βρέθηκα εδώ. Δεν πήγα κατευθείαν από την Αθήνα εδώ. Ίσως θα ήταν πιο δύσκολο, δεν ξέρω. Και το τόλμησα, έκανα το βήμα να πάρω το όνειρο των γονιών μου και να το κάνω δικό μου και να το πάω και παραπέρα.
0: Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις παρέα το χειμώνα σε αυτά τα μέρη, αν υπάρχουν άνθρωποι της ηλικίας που ζουν εδώ?
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι της ηλικίας μου που να ζουν εδώ κοντά που μιλάμε. Υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που είναι σε απόσταση μιας ώρας, που βρισκόμαστε, που κάνουμε πράγματα μαζί στο βουνό, όλα αυτά. Επίσης, οι φίλοι μου από την Αθήνα με επισκέπτονται στο σπίτι μου συνέχεια όσο μπορούν, ρε παιδί μου.
0: Στον ελεύθερο σου χρόνο τι κάνεις εδώ?
1: Παίζω μουσική. Έχω φτιάξει ένα στούντιο μουσικής και ασχολούμαι με αυτό. Δηλαδή, όταν σχολάω από εδώ, τελειώνω με τις δουλειές που έχω να κάνω εδώ, όλη τη συντήρηση, όλη το στήσιμο του μαγαζιού, πάω στο σπίτι μου και παίζω μουσική. Και τις καινές μέρες βέβαια περπατάω βουνό, αυτό κτλ. Δηλαδή, δύο πράγματα αγαπάω, το βουνό και τη μουσική. Αυτά τα δύο.
0: Ωραίο το τσάι, αλλά για να ζεσταθείς, πρέπει να ανέβεις.
1: Κιτσό, πάμε! Πρώτα γρανάκι, ζώνη,
0: ωραία.
1: Είμαστε ασφαλισμένοι. Ελέγχουμε ότι είμαστε όντως ασφαλισμένοι
0: σωστός.
1: Και ότι είμαστε εντάξει. Ότι όλα αυτά είναι κλειστά, ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και ότι είμαι εντάξει.
0: Ωραία.
1: Οι δυο όμως ελεγχόμαστε πάντα. Είμαι εντάξει, είσαι εντάξει. Δηλαδή, τραβάω, παίρνω μπόσικα και βλέπω. Εντάξει. Mm-hmm. Ο αναρριχτής όταν ξεκινάει λέει σκαρφαλώνω και εγώ λέω ασφαλίζω. Στη φάση που θα αισθανθείς λοιπόν έτοιμος, ξεκινάς να αναρρείς.
0: Ωραία.
1: Και μου λες σκαρφαλώνω.
0: Σκαρφαλώνω.
1: Ασφαλίζω. Βρες τα πατήματά σου. Ένα χέρι, ένα πόδι τη φορά.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί είσαι καλά. Πρέπει να ανεβάσεις πόδι και μετά να ανεβάσεις χέρια.
0: Ωραία. Πρέπει να πάω δεξιά τώρα,
1: Όχι. Όπως είσαι. Αν ανεβάσεις αριστερό πόδι, φτάνει το χέρι σου για να πιάσει δεξιά.
0: Okay.
1: Εκεί είσαι.
0: Κάτι γιατί πάμε για κράμπα.
1: Ωραίος. Μπράβο. Κάντο. Και όχι, το σκηνί σου δεν είναι, κρατάει τίποτα, εγώ σε κρατάω.
0: Δεν θα το φτάσω.
1: Ωραία, άρα πρέπει να σηκώσεις λίγο το δεξί σου πόδι. Ωραίος. Ωραίος. Έπιασες, τελείωσες. Λίγο με ένα κίνηση ακόμα, έτσι για να κρεμαστείς. Εκεί. Κρεμάσου πίσω, κάτσε πίσω.
0: Κομάντο.

0: Φτάσαμε κορυφή Πυργάκη, 1575 μέτρα είναι εδώ. Η πρόσβαση γίνεται και με αυτοκίνητο και με το μονοπάτι που λέγαμε πριν. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Με αυτοκίνητο είναι στα 50 μέτρα ακριβώς το μονοπάτι.
1: Εμείς δεν κουραστήκαμε και πολύ.
0: Εμείς δεν κουραστήκαμε καθόλου να ανέβηκαμε με το αυτοκίνητο.
1: Πότε ήρθες εδώ πρώτη φορά?
0: Εγώ ήρθα εδώ στα 14 πρώτη φορά. Όχι με τα πόδια. Ήρθαμε snowmobile με χιόνι. Μόλις είχαμε ανοίξει το καταφύγιο, δεν υπήρχε κτίριο. Υπήρχαν μόνο τα snowmobile. Όπου ψάχναμε τις διαδρομές που έχουμε γύρω μας, ανακαλύπτοντας τον περιβάλλοντα μας χώρο και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν. Και έτσι βρεθήκαμε εδώ για πρώτη φορά το 2006. Ήτι είναι το πιο παρεξηγημένο βουνό στη Ρούμελη. Διότι είναι ένα ομαλό βουνό σχετικά. Είναι το πιο παλιό βουνό γεωλογικά. Δηλαδή είναι νεότερη η Γκιόνα και τα Βαρδούσια που έχουν αιχμές, είναι πιο άγρια. Ήτι είναι ένα γεωλογικά πιο παλιό βουνό, είναι αρχαιότερο όλων. Είναι εθνικός δρυμός. Και έχει μία ενέργεια. Και δεν είναι τυχαίο, τώρα ενέργεια δεν το λέω με κακή έννοια. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν τα πυρά του Ηρακλή, μία ολόκληρη μυθολογία πίσω από αυτό το βουνό. Και γενικά μια ολόκληρη ιστορία από τους αντάρτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο μέχρι και τη μυθολογία. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλο το εύρος της περιοχής αυτής, έτσι, σαν ιστορία.
1: Πόσο συχνά ανεβαίνεις εδώ και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τι νιώθεις?
0: Ανεβαίνω πολλές φορές μες στον χρόνο, δεν τις μετράω. Εντάξει, είναι πάρα πολλές φορές. Είναι η αυλή μας. Έτσι, είναι δίπλα.
1: Ωραία αυλή έχεις.
0: Ωραία αυλή. Και είναι κάτι το οποίο ανεβάζω φίλους που θέλουν να μπουν λίγο στο περπάτημα, να κάνουν μια εισαγωγή έτσι στο τι σημαίνει βουνό, τι σημαίνει κορφή, που μπορεί να μην είναι μια άγρια κορφή, δύσκολη ή τεχνική, αλλά έχει αυτή την αίσθηση, είσαι ψηλά. Κάθε φορά που έρχομαι παρατηρώ διαφορετικά πράγματα. Είναι μια διαφορετική ημέρα με διαφορετικά χρώματα, π.χ. τώρα έχουμε μια ομίχλη, μεθαύριο μπορεί να έχει αέρα να μην στέκεσαι, τον επόμενο μήνα θα έχει χιόνια εδώ. Έρχεσαι ο μορφωτικό σκι, αν θες. Είσαι μόνος σου, έχει ησυχία.
1: Κάθε εποχή και ένα διαφορετικό τοπίο.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν παίζει ρόλο το πόσες φορές έρχεσαι. Γιατί έρχεσαι και τι απολαμβάνεις από αυτό.
1: Κατακτιέται λες το βουνό?
0: Όχι, δεν κατακτιέται το βουνό. Είναι μια λάθος έννοια η κατάκτηση. Δεν είναι δικό σου για να το κατακτήσεις. Παρευρίσκεσαι και σου επιτρέπει να είσαι στην κορφή του ή στην περιοχή του τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατακτάς. Δεν το νικάς. Η φύση δεν νικέται. Έτσι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βρεθείς πάνω εδώ παρά μόνο να σου επιτρέψει το ίδιο το βουνό να βρίσκεσαι.

0: Αυτό είναι το στούντιό μου. Αυτός είναι ο χώρος που εμπνέομαι και έρχομαι και μετά τη δουλειά και ασχολούμαι με αυτό.
1: Κάπου εδώ, παιδιά, έτσι ζεστά, με τη συντροφιά της μουσικής, θα σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό είναι το χωρίς χάρτη, καλή παρέα και πολλά ταξίδια. Σταμάτη, εγώ δεν ξέρω να παίζω μουσική, αλλά ξέρουν τα παιδιά.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Έκπληξη έχουμε από εδώ, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνετε, κυρία Ανδριάννα μας?
1: Εγώ καλά είμαι και είμαι στη θέση μου. Εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Εγώ ήρθα να πάρω τη θέση του Καμπουράκη.
1: Πω, 6 ώρα το πρωί.
0: Δεν θέλεις?
1: Τέτοια... Όχι, βέβαια, συγγνώμη.
0: Πραγματικά.
1: Δεν το λέω, κατάλαβα τι είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να μην αφήσω το 10-1. Να μείνω και στο 10-1.
1: Να μείνω στο 10-1.
0: Να μην έρθω εδώ Σαββατοκύριακο.
1: Περίμενε, όχι. Να τα χωρίσουμε. Να μείνει ο καθένας στη θέση του.
0: Παιδί μου, πού φεύγει ο Καμπουράκης?
1: Πού πάει ο Καμπουράκης?
0: Έτσι δεν γράφεται ότι φεύγει ο Καμπουράκης?
1: Ότι γράφεται τώρα. Άμα πιάσουμε ό,τι γράφεται. Εν τω μεταξύ, ρε Γιώργο, είναι αστείο. Γιατί είμαστε όλοι συνάδελφοι μεταξύ μας. Δηλαδή, πώς γράφετε? Δεν σηκώνεις ένα τηλέφωνο, πεις ρε φεύγεις.
0: Γιατί τι εννοείς τώρα, ότι γράφουν δηλαδή κάτι και δεν το έχουν διασταυρώσει, αυτό θες να μου πεις?
1: Όχι.
0: Αποκλείεται.
1: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Αποκλείεται να γίνονται
1: στη δημοσιογραφία
0: αυτά.
1: Το 2026. Ποιος καλημέρα στους συναδέλφους. Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
1: Λοιπόν,
0: έχουμε
1: κάποιος, ο Δημήτρης Καμπουράκης.
0: Κάποιος μας βλέπει.
1: Έχει χαρές, κυρίες και κύριοι. Και έχει μεγάλες χαρές, γιατί παντρεύει την κόρη του. Έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα και αύριο, δεν θα είναι κοντά μας για να ζήσει αυτές τις χαρές από μέρα, από ώρα σε ώρα, 24/7. Ευχαριστούμε πολύ τον πολύ καλό συνάδελφο και πολύ καλό φίλο.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, συγγνώμη ρε παιδιά, να μην μπορέσει ο Δημήτρης ο Καμπουράκης να είναι στις χαρές του παιδιού του και εγώ να μην δεχτώ να είμαι εδώ για να κάνω την εκπομπή αντί του Δημήτρη Καμπουράκη με την Αντριάννα? Και μάλιστα τον έχουμε κιόλας και θέλω να σας στείλει και ένα μήνυμα. Για δείτε.
1: Ή εμείς δεν ακούμε τώρα, ή πρέπει να το ξαναπαίξουμε.
0: Παιδί μου, κάνει χιούμορο Καμπουράκης. Θέλει να δει αν μπορούμε να διαβάσουμε τα χείλη του.
1: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
0: Θέλει να δει αν μπορούμε να διαβάσουμε τα χείλη του.
1: Όχι, λοιπόν, θέλουμε λίγο χρόνο.
0: Κοιτάξτε τώρα, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ο Δημήτρης ο Καμπουράκης, όπως είπαμε, παντρεύει το παιδί. Έπρεπε να λείψει και ορθώς λείπει ο Δημήτρης Καμπουράκης. Εμείς είμαστε εδώ, ο καθένας είναι στη θέση του στο Action 24.
1: Πολλές
0: και έτσι ευχές. Θα συνεχίσουμε κιόλας, έτσι και τη νέα σεζόν.
1: Να
0: το έχουμε ξεκαθαρίσει
1: καλά,
0: αυτό προς πάσα κατεύθυνση. Εγώ δηλαδή θα είμαι την κυρία Κουτροκόη κανονικά, καθημερινά, 10 με 1. 9 και 50 με 1 θα είμαστε εδώ καθημερινά με το Action τώρα. Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Συγγνώμη, Γιώργο. Να πούμε πρώτα απ' όλα πολλές ευχές.
0: Ναι.
1: Να του στείλουμε πολλές ευχές, κυρίες και κύριοι. Είναι όπως όλοι όσοι έχετε παντρέψει τα παιδιά σας και γνωρίζετε, φαντάζεστε, είναι...
0: Από τις πιο χαρούμενες στιγμές.
1: Από τις πιο χαρούμενες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας γονιός.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Και στα, εμείς, στα δικά μας τα παιδιά.
0: Και εμείς παντρευόμαστε για τους γονείς.
1: Αλήθεια είναι,
0: έτσι,
1: μωρέ.
0: Τα παιδιά
1: αλήθεια
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Παντρεύονται για τους γονείς, αλλά και οι γονείς έτσι καμαρώνουν και το ζουν αυτό. Και βάζουν και τις πινελιές τους στο γάμο των παιδιών τους.
1: Εννοείται ότι βάζουν πάντα τις πινελιές τους. Είναι λίγο...
0: Κάτι θυμάμαι κι εγώ.
1: Σαν να έχει... Ναι, κι εγώ. Κι εγώ θέλω να σου πω. Είχα πινελιές από όλους τους γονείς.
0: Είμαι βέβαιος γι'
1: αυτό. Ο καθένας το...
0: Είμαι βέβαιος.
1: Είναι λίγο σαν να νιώθουν μια... Αν θες, μια ολοκλήρωση της αποστολής τους.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι.
1: Να σου πω. Δηλαδή, κάπως έτσι το.
0: Και νομίζω
1: το φαντάζομαι και κάπως έτσι το ένιωσα και από τους γονείς μου και από τα πεθερικά μου.
0: Και νομίζω ότι πλέον ξενιάζεις λίγο και ως γονέας. Απέναντι στο παιδί, δηλαδή λες τώρα έχει κάνει το σπίτι του, κάνει την οικογένειά του. Θα βάλει μυαλό τώρα. Δεν μπορεί, ρε παιδί.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και περιμένουν και τα εγγόνια μετά ακριβώς, και έρχονται όλα αυτά τα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όταν είμαστε έτοιμοι, ενημερώστε μας για να δούμε το Δημήτρη.
0: Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι έχουμε έτοιμο Δημήτρη Καμπουράκη. Για
1: έλα, πάμε.
2: Δηλαδή δεν μπορώ να λείψω ένα Σαββατοκύριακο για να παντρέψω την κόρη μου. Και αρχίσατε τα σενάρια ότι φεύγω από το Action και φεύγω και έφυγε και πάει αλλού και τα λοιπά. Εδώ θα είμαι και του χρόνου.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Και σε περιμένουμε και σε περιμένουν και οι τηλεθεατές σου. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό, για να είσαι στη θέση σου εδώ του χρόνου όπως και όλοι. Όπως είπα, θα είμαστε στη θέση μας κανονικά στο Action 24.
1: Καλημέρα και όλα καλά. Αυτές τις υπέροχες ημέρες.
0: Λοιπόν, είχα να ξυπνήσω τέτοια ώρα.
1: Α, ναι, πώς σου φάνηκε το πρωινό ξύπνημα?
0: Εντάξει, δεν μου έλειψε. Το έκανα 6 χρόνια.
1: Το έκανες,
0: ναι. Και δεν μου έλειψε
1: καθόλου. Μα τι λέω τώρα, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να ξυπνάω 3-3,5 ας πούμε, για να έρχομαι εδώ. Αλλά είναι ωραία, ρε παιδί μου, είναι άδειοι οι δρόμοι. Συναντάς άλλους ανθρώπους που κυκλοφορούν. Είναι κάποιοι που επιστρέφουν από διασκέδαση, ιδίως τώρα ξημερώματα Σαββάτου. Και είναι και κάποιοι που πηγαίνουν και στη δουλειά τους.
1: Εμένα δεν σου κρύβω ότι στην αρχή ήταν δύσκολο. Δηλαδή αυτό το 3,5 και 4 ώρες ήταν δύσκολο. Σε αυτή την επιστροφή Έχω πετύχει σε μπλόκα, σε αλκοτές και λέω, παιδιά, συγγνώμη, εγώ μόλις ξύπνησα, πάω στη δουλειά.
0: Ό,τι θέλετε, ελάτε να με ελέγξετε. Λοιπόν, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ, σωστά.
1: Μέχρι και τις 10 θα είμαστε κοντά σας, όπως πάντα, κυρίες και κύριοι, εδώ, Άξιον Σαββατοκύριακο, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα κανονικά. Να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής δεχόμαστε και θα μεταφέρουμε στο Δημήτρη ευχές που ξέρουμε ότι θα στείλετε όλοι.
0: Αυτά εδώ τι είναι.
1: Άντε πάλι, άλλος Δημήτρης. Τίποτα, κρύψτε.
0: Όχι, όχι, πρέπει να τα δείξουμε λίγο.
1: Όχι, όχι, δεν τα
0: δείξουμε. Όχι, πρέπει να τα δείξουμε λίγο, παρακαλώ πολύ.
1: Άντε πάλι. Λοιπόν, είναι μία μάσκαρα και ένα κραγιόν, βρε Γιώργο, τώρα.
0: Και αυτό εδώ, εγώ.
1: Και ένας καθρέφτης.
0: Νομίζω ότι είναι τάμπλετ αυτό.
1: Όχι, δεν είναι τάμπλετ. Είναι ένας καθρέφτης. Είναι μία μάσκαρα, ένα κραγιόν.
0: Νομίζω ότι είναι ταμπλετάκι.
1: Και ένας καθρέφτης. Κάτι που πρέπει, με καταλαβαίνουν όλοι οι γυναίκες που μας βλέπουν, που πρέπει να έχουν πάντα δίπλα του.
0: Μπορούμε να το έχουμε και έτσι αυτό.
1: Να το κάνω ταμπλετ.
0: Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνει. Σωστά. Και δεν θα καταλαβαίνει και κανένα.
1: Δεν θα καταλαβαίνει κανεί τίποτα.
0: Έλα, περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Θα με καθοδηγήσουμε.
1: 4 Ιουλίου σήμερα. Ξεκινάμε το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα.
0: Ωραία.
1: 4 Ιουλίου. Ποιος γιορτάζει? Δονάτος, Θεόφιλος, Θεόδωτος και Θεόδωρος, Θεοδώρα.
0: Ποιος?
1: Αλλά δεν είναι κανονικά των Αγίων Θεοδώρων.
0: Όχι. Των Αγίων να Θεοδώρων είναι κινητή ορτή,
1: είναι
0: και
1: κινητή
0: είναι
1: ορτή.
0: Το πρώτο,
1: ναι,
0: Σάββατο,
1: ναι, ναι,
0: μετά την Καθαρά Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι, άρα... είναι κινητή, δεν είναι. Αλλά ναι, φαντάζομαι...
0: Χρόνια τους πολλά πάντως.
1: Όλοι όσοι σήμερα έχετε τη γιορτή σας, κυρίες και κύριοι, και βέβαια όλοι όσοι σήμερα γιορτάζετε τα γενεθλιά σας, επετείους, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να είστε ευτυχισμένοι.
0: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους σήμερα. Ένας εορτασμός που τιμά την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας το 1776, με την οποία οι 13 Αμερικανικές αποικίες αποδεσμεύτηκαν από την Βρετανική Αυτοκρατορία.
1: Ήδη είδαμε, κυρίες, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και τη γιορτή την οποία παρέθεσε...
0: Σταύρος Νιάρχος,
1: Ο Σταύρος Νιάρχος, ναι, η Αμερικανική Πρεσβεία, για τα 250 χρόνια από την ίδρυση, ουσιαστικά, των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν ξεκινήσει οι εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Ζωντανά θα δούμε ο πρόεδρος Τραμπ αυτή την ώρα στο Βήμα.
3: The great emancipator and savior of our union, Abraham Lincoln. And the man who built America into a global superpower, Theodore Roosevelt. These are the men who declared the freedom and won our freedom and saved our freedom and secured our freedom. They were men of action, men of ambition, men of daring, men of destiny, and men of truly great intelligence. Above all, they were great men of history. Tonight, on the threshold of our 25th year, we stand beneath the monument of these heroes, a true group of unbelievable people, and we rededicate ourselves to being a nation as big, bold, noble, and as great as these American giants. And that's not easy to do.
1: Είμαστε, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα ένα έθνος τόσο μεγάλο, τόσο σταθερό, τόσο τίμιο, όσο αυτοί οι άνθρωποι που έκτισαν το έθνος μας.
0: Κάνει μια αναδρομή, έτσι, και είναι λογικό σε αυτή την ιστορία των 250 ετών από τον πρόεδρο Τραμπ. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, ούτως ή άλλως και στα δελτία ειδήσεων του Άξιον 24 θα υπάρχουν και εκτενή ρεπορτάζ και
1: αναφορές. Είναι ζωντανά, κυρίες και κύριοι, απευθεία σύνδεση. Παρακολουθήσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία Τραμπ για τα 250 χρόνια.
0: Παγκόσμια μέρα συνεταιρισμών, κοίταξε τώρα τι μαθαίνεις. Πότε καθιερώθηκε? Το 1995, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Συμμαχίας των Συνεταιρισμών και ορτάζεται το πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου. Κάνουν πολύ σημαντική δουλειά
1: οι συνεταιρισμοί. Κάνανε πάντα.
0: Εγώ, επειδή είμαι και παιδί επαρχίας, ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά και την προώθηση των προϊόντων τους κλπ.
1: Πώς δυστυχώς από μια εποχή και μετά άρχισε να πέφτει το θέμα των συνεταιρισμών. Τώρα τελευταία.
0: Ξανά.
1: Ναι, ναι. Έχει ξανανέβει με τα προϊόντα τα οποία. Και αρχίζουμε και εμείς και αντιλαμβανόμαστε τη μοναδικότητα αυτών των προϊόντων, γιατί κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά οι συνεταιρισμοί.
0: Και πολλές γυναίκες συμμετέχουν πια σε τοπικούς συνεταιρισμούς.
1: Και ιδρύουν μικρούς συνεταιρισμούς με χειροποίητα προϊόντα. Ναι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα σήμερα χωρίς πλαστικές σακούλες. Καλά. Μια πρωτοβουλία με παγκόσμια εμβέλεια που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού ενάντια στη χρήση των πλαστικών μίας χρήσης, όπως σακούλες για παράδειγμα. Η εικόνα που παρακολουθήσατε είναι από την καμπάνια της WWF. για το τι συμβαίνει στις θάλασσες.
0: Πόσο θλιβερές εικόνες, βιοποικιλότητα.
1: Ναι, αυτό είναι μια θλιβερή εικόνα. Εικόνες. Αυτό που βλέπουμε, υπάρχει ένας ωκεανός, ένα κομμάτι στον ωκεανό, το οποίο είναι ένα ολόκληρο νησί με πλαστικά.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν τα έχουμε καταφέρει. Δηλαδή, δεν ήταν η λύση αυτή η κατάργηση, να καταργήσουμε το πλαστικό καλαμάκι. Νομίζω με τις σακούλες δούλεψε αυτό το... Αν εξαιρέσει ότι μυρίζουν, λες και έχουν βγει από το φούρνο, αυτές οι καινούργιες σακούλες στο σούπερ μάρκετ, δούλεψε. Αλλά δεν
0: είναι,
1: ξέρω.
0: Είναι θέμα μωρέ ατομικής ευθύνης. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλάξει και εμείς ως άνθρωποι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: μας έχει περάσει αυτό το
1: μήνυμα.
0: Έχει
1: περάσει, μωρέ.
0: Όχι όσο θα έπρεπε,
1: ναι, ναι,
0: ως χώρα, αλλά γίνεται δουλειά και κυρίως, ναι, γίνεται από τα νέα ζευγάρια προς τα παιδιά.
1: Έχεις δίκιο, προς τα παιδιά.
0: Εκεί
1: έχεις
0: έχουμε
1: δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ιδιαίτερες αλλαγές. Λοιπόν, 1776. Ο Τόμας Τζέφερσον, αν είναι αυτό, δεν σας πρόλαβα. Αναστασία μου, διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από τις φλόγες επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας. Γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Έτσι, είναι τα 250 χρόνια τα οποία, ναι, λέγαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, το 1822, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα, 4 Ιουλίου, 6.000 λέει Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα.
0: Πάμε
1: 22.
0: Στο 1976, 50 χρόνια συμπληρώνονται από την επιχείρηση Εντεμπέ, μία από τις πιο τολμηρές και πολυσυζητημένες επιχειρήσεις διάσωσης ομήρων στην ιστορία. Όλα ξεκίνησαν στις 27 Ιουνίου του 1976, όταν αεροσκάφος της Air France, που εκτελούσε την πτήση Tel Aviv-Παρίσι, καταλήφθηκε από αεροπειρατές λίγο μετά την απογείωσή του από την Αθήνα, όπου είχε πραγματοποιήσει διάμεση στάση. Οι δράστες οδήγησαν το αεροσκάφος αεροδρόμιο του Εντεμπέ στην Ουγκάντα.
1: Ναι,
0: έξι τρομοκράτες και τρεις όμηροι σκοτώθηκαν, καθώς και ο διοικητής των Ισραηλινών, κομάντος, αδελφός του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου.
1: Έχω δει το ντοκιμαντέρ αυτό,
0: ναι,
1: σε αυτό, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουν πλέον, δηλαδή έχουν δραματοποιήσει ξανά από την αρχή τα όσα συνέβησαν. Είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι. Να το ψάξω, δεν το έχω
1: δει. Ναι, ναι, ναι, Γιώργο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1979, ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές.
0: Πάμε τώρα και στο μακρινό 1993, που δεν είναι και πολύ μακρινό.
1: Δεν μοιάζει και πολύ μακρινό.
0: Τελικά,
1: δεν
0: αυτό
1: μοιάζει.
0: Το 1993 θα καταλάβετε γιατί. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς δήλωνε: «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία. Και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της».
1: Το 93 αυτά, όχι το 2026, το 93. Αλλά καμιά φορά, τα έχουμε πει πολλές φορές, ξέρετε, η ιστορία τίνει να επαναλαμβάνεται.
0: Τι λένε, ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική.
1: Ποτέ μιλες ποτέ, ναι. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος στρέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Α, τώρα, σαν σήμερα είναι. Το 2004, σαν,
0: ναι,
1: σήμερα είναι.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Τι στιγμές ήταν αυτές, κυρίες και κύριοι, τι ζήσαμε εκείνες τις στιγμές.
0: Ήτανε οι ωραίες εικόνες από τις πάνω και τις κάτω πλατείες τότε.
1: Οι ωραίες εικόνες,
0: οι ωραίες εικόνες από τις πάνω και τις κάτω πλατείες.
1: Να το ακούσουμε αυτό με φυσικό, ναι, να τους ακούσουμε.
4: Πάμε! Πάμε, η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια! Στον 7ο ουρανό, Θοδωρής Αγοράκης, όλα τα παιδιά της Εθνικής, όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται εδώ, όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη, στα νησιά, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, όπου υπάρχει ελληνισμός. Η πιο όμορφη στιγμή από αυτή την παρέα που βλέπετε μπροστά σας.
0: Ρε, τι είχαμε ζήσει τότε. Τι είχαμε ζήσει όλοι τότε. Στιγμές περηφάνειας, έτσι.
1: Πώς, το πειρατικό, 2004, το θυμάστε το πειρατικό.
0: 2004, 2005 μετά είχαμε πάρει και τη Eurovision.
1: Και
0: την
1: Eurovision, όλα.
0: Όλα.
1: Η όλα.
0: Επόμενη χρονιά. Ζούσαμε εκπληκτικές στιγμές.
1: Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Euro. Παπα, Eurovision. Ήταν το καλύτερό μας.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να σου πω ότι πρόσφατα πήγα στην Πορτογαλία. Σε εκείνη την πλατεία, θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση, η οποία είχε αποτυπωθεί το 2004 με το Σάβα που είχε κατασκηνώσει σε μια,
0: ναι,
1: πλατεία.
0: Βέβαια, ναι,
1: και έλεγε,
0: ναι, ναι.
1: Στείλε μάνα, στείλε, ναι, λεφτά.
0: Ναι, ναι,
1: μάνα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: καφέ.
0: Ναι.
1: Που του φέρνανε καφέ. Που
0: έχει
1: του...
0: αλλάξει τίποτα.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ, είδα την πλατεία και νόμιζα ότι μεταφέρθηκα, τηλεμεταφέρθηκα στον χρόνο. Λέω, Παναγία μου, τώρα θα βγει ο Σάβα κάπου από εδώ να ζητάει να λέει τι έχουμε κάνει.
0: Τι κάνει ο Σάβα.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά.
0: Είναι μια ωραία ιδέα για ρεπορτάζ.
1: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα
0: να τον
1: για ρεπορτάζ.
0: Βρούμε, ρε παιδί μου, πώς το βίωσε όλο αυτό και τι θυμάται και 22 χρόνια μετά.
1: 22 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Ναι. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι έχουν υπέροχες ιστορίες και όλοι οι Golden του 2004. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Για όλους, με όσους έχει τύχει να μιλήσω, ήταν. Δεν μπορούν καν να περιγράψουν τα συναισθήματα, τα οποία παραμένουν 22 χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ακριβώς τα ίδια, λες και δεν έχει περάσει μια μέρα. Εντάξει, λοιπόν, συγκλονιστική στιγμή.
0: Πριν να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε τα θέματα της εκπομπής, θα μεταβερθούμε Τεχεράν. Είναι ζωντανή εικόνα τώρα. Ωραία. Έχουμε την κηδεία του Χαμενεΐ με εκατομμύρια εκεί Ιρανούς για το τελευταίο αντίο. Ναι, αντιπροσωπείς από 30 χώρες, ενημερωνόμαστε ότι συμμετέχουν σε αυτές τις τελετές. Επίσης, ένα θέμα που θα απασχολήσει τα διεθνή μέσα και θα υπάρχουν εκτενή ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας για να τα παρακολουθήσουμε και εμείς. Λοιπόν, πάμε να...
1: Φαίνεται πως αυτό το οποίο βλέπουμε, ο τρόπος με τον οποίο επελέγει να γίνει η κηδεία τώρα και η συμμετοχή, η ανοιχτή συμμετοχή του πλήθους, μεταφράζεται ενδεχομένως, Γιώργο, σαν μία προσπάθεια επίδειξης.
0: Από πλευράς Τεχεράνης.
1: Από πλευράς Ιράν.
0: Ναι,
1: ότι εδώ είμαστε εμείς και ο κόσμος μας, ας πούμε.
0: Στέλνουν ούτως ή άλλως μηνύματα,
1: μία
0: εβδομάδα, έτσι, πολιτικά μηνύματα.
1: Βέβαια. Μία εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, θα διαρκέσουν οι τελετές. Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον σε 5 πόλεις στο Ιράν και στο Ιράκ. Είναι η συμμετοχή αυτό που θέλουν, είναι το ζητούμενο, είναι, λέει, μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες τελετές πένθους στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν. Αφορά βέβαια τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, ήταν ο πρώτος στόχος των ΗΠΑ και από τους πρώτους νεκρούς κατά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Σηκωνόμαστε τώρα, τι κάνουμε.
1: Όχι, καθόμαστε.
0: Εδώ καθόμαστε, δεν σηκωνέστε καθόλου με τον καμπουράκι.
1: Σηκωνόμαστε,
0: Α, σε έχει εδώ ξεκούραστο.
1: Ναι, ναι, μια χαρά, ξεκούραστε. Εσείς σηκωνόσαστε πολύ.
0: Πάνω κάτω.
1: Όχι, εμείς είμαστε τέτοιοι. Θες να σηκωθούμε. Ναι. Ό,τι θες, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ωραία, δεν είναι καλά εδώ.
0: Εγώ είμαι υπάκουο, παιδί, να ξέρετε. Λοιπόν, ζει η χώρα μας αυτές τις τελευταίες ημέρες κάποια θέματα, ρε παιδί μου, που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή. Έχουμε μια τρομοκρατία η οποία έχει επιστρέψει στη χώρα μας και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε και οι ειδικοί που βγαίνουν σε διάφορες συζητήσεις. Είχαμε αυτή την δολοφονική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με νεκρή την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία εξακολουθεί, βέβαια, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου. Θα τον ξεπεράσει το πρόβλημα, δεν θα ξεπεράσει το χαμό της μητέρας της, όμως,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι.
0: Έκανε μία ανάρτηση χθες στα social media.
1: Η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Κυρίες και κύριοι, επισήμανε στην ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ανάρτησή της, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε, ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον στην ίδια και την οικογένειά της και την τραγική αυτή τη στιγμή. Το θέμα αυτό χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει, το τι ακριβώς γίνεται, πού έχει ξεπεραστεί αυτό το όριο και το τι γίνεται με το θέμα της πολιτικής βίας, αλλά και της υποκίνησης της ίδιας της βίας, Γιώργο. Και έχει φτάσει η συζήτηση και στον τρόπο με τον οποίο πλέον γίνονται οι συνδιαλέξεις και οι συζητήσεις και στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει.

0: κάποιος τοποθετεί έναν εμπριστικό μηχανισμό, ξέρει ότι μπορεί και να σκοτώσει.
1: Βέβαια. Έτσι. Και αν θέλεις λίγο, το αντιμετωπίσαμε ελαφρά την καρδία από την αρχή. Δηλαδή, εντάξει, επαναστατική γυμναστική. Ναι. Τα παιδιά που πετάνε, έλα μωρέ τι κάνανε, ρίξανε μπογιές. Έλα μωρέ τι κάνανε, πετάξαν τρικάκια που έλεγες εσύ νωρίτερα. Και φτάσαμε εδώ που
0: φτάσαμε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Στενεύει,
0: φαίνεται όμως ο κλοιός, κυρίες και κύριοι, για τους δράστες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, βρέθηκε χθες πάνω στην πόλη. Συμμετείχε σε συσκέψεις και με την αντιτρομοκρατική, που ούτως ή άλλως τα στελέχη της έχουν αναλάβει την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης. Και με τη Νέα Δημοκρατία, τώρα πια, να προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά συγκεκριμένων λογαριασμών στα social media
1: για
0: υποκίνηση βίας.
1: Οι συζητήσεις που γίνονται στα social media πρέπει να μας προβληματίσουν και για εμάς που είμαστε μετανάστες στα κοινωνικά δίκτυα, μετανάστες σε αυτή τη νέα τεχνολογία, και περισσότερο πρέπει να μας προβληματίσουν για τα παιδιά μας, τα οποία πραγματικά ζούνε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ζούνε στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων, ζούνε στον κόσμο του διαδικτύου.
0: Πόσα δηλαδή, χρόνια το συζητάμε είναι αυτό, Αντριάννα μου.
1: Έχεις δίκιο, Γιώργο.
0: Το συζητάμε. Ο καθένας μπορεί να κάθεται και να γράφει ό,τι θέλει και να σπηλώνει συνειδήσεις και να μην γίνεται τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και ακούμε για κάτι αλγόριθμους που θα εντοπίζουν τέτοια σχόλια υβριστικά ή που υποκινούν σε βία και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
1: Και σχόλια ισχύς του είδους. Δηλαδή, διαβάζεις κάτι σχόλια και λες, πραγματικά υπάρχει άνθρωπος που το έγραψε αυτό, δηλαδή κάτι κατάρες, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Να δούμε το βίντεο για όλα αυτά τα οποία.
0: Για τις έρευνες κυρίως, έτσι που στρέφονται οι έρευνες.
1: Και θα επανέλθουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι.

0: Δύο διαδοχικές λάμψεις με διαφορά 15 δευτερολέπτων διακρίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονικής έκρηξης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό την απώλεια της μητέρας της. Θέμα ορών για τις διοκτικές αρχές αποτελεί η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών της τριπλής φωνικής επίθεσης. Σε έναν πυρήνα 30 αντιεξουσιαστών από τη Θεσσαλονίκη επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής.
1: Πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων. Τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα.
0: Πρόκειται για εκτελεστές νεαρής ηλικίας που εκτιμάται ότι στρατολογήθηκαν από έμπειρους καθοδηγητές προκειμένου να μην αφήσουν πίσω κανένα στοιχείο για την ταυτότητά τους.
2: Φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο μηχανές. Υπήρχε ένα άτομο πεζό που ήταν ο Τσιλιαδόρος. Υπήρχε μια μηχανή που επέβαιναν δύο. Ο αναβάτης, ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που έβαζε τους εκρηκτικούς εμπρηστικούς μηχανισμούς.
0: Οι αστυνομικοί αναλύουν με κάθε λεπτομέρεια το υλικό που έχουν συλλέξει από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες έχουν καταγράψει τις εμπριστικές επιθέσεις.
3: Το λεγόμενο modus operandi, δηλαδή η μεθοδολογία, αλλά και ευρήματα που θα βρεθούν από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, σίγουρα θα δώσουν στοιχεία εάν στο παρελθόν έχουν απασχολήσει ξανά.
0: Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης που συχνάζουν ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως η πλατεία Ναβαρίνου που αποτελεί διαχρονικό σημείο συνάντησης, η περιοχή του Φαλήρου που συνδέεται ιστορικά με την κατάληψη Λιμπερτάτια και το κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η περιοχή του Βαρδάρη που δραστηριοποιούνται αυτοδιαχειριζόμενα στέκια. Σε μια συγκλονιστική περιγραφή των γεγονότων προχώρησε ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα μέσα από το νοσοκομείο.
4: Γύρω στις 3 ώρα χτύπησε ο συναγερμός, έβηκα κάτω, βλέπω, πήρε φωτιά. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τη μάλιστα καλά και δημιουργήθηκαν γάμματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες.
5: Και εμείς που ήμασταν στόχοι θα μπορούσαμε να ήμασταν στη ίδια κατάσταση.
0: Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Action 24 εικόνες χάους και σκηνές που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη.
6: Που είδαμε άνθρωποι από τις απέναντι πολυκατοικίες να έχουν ξυπνήσει, να έχουν βγει έξω και μας φώναζαν ξυπνήστε και

0: οδήγησε. Μετά από λίγα λεπτά χτύπησε κάποιος την πόρτα μας και μπήκε ένας κύριος μέσα μαζί με πάρα πολύ καπνό. Αυτό ήταν σαν σκηνή πολέμου που είδαμε. Σαν μαυρισμένος, είχε εγκάβματα, είχε τα χέρια του μαύρα.
1: Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι που διαμένουν στη γειτονιά της οικογένειας Νέστορα, στην περιοχή της ανάληψης, μην μπορώντας να πιστέψουν πόσο άδικα έχασε τη ζωή της η 72χρονη γυναίκα.
2: Ξεκίνησαν να ανεβαίνουν όροφο-όροφο για να δουν αν κάποιος έχει εγκλωβιστεί ή αν κάποιος χρειάζεται κάποια βοήθεια. Τότε ήταν που έβαλε την κυρία Νέστορα στο δεμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες που τον είχα στην βεράντα και της άδωσα και τις πρώτες βοήθειες.
3: Αλλά με το που βγήκα έτσι είδα στις διάφορες θορύβους, καπνούζες.
1: Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να συλλέγουν καταθέσεις, ενώ κρίσιμες απαντήσεις θα δώσουν οι αναλύσεις των ευρημάτων στα σημεία των εμπριστικών επιθέσεων.
4: Μια δύσκολη στιγμή για όλη την οικογένειά μας. Διότι η αλήθεια είναι πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή. Έφυγε η γυναίκα μου. Δεν εγώ και ούλα με η Αφροδίτη.
5: Με τρεμάμενη φωνή και λόγια που συγκλονίζουν, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο άνθρωπος που είδε μέσα σε λίγα λεπτά τη ζωή της οικογένειάς του να αλλάζει για πάντα από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του, μιλάει στην κάμερα χωρίς μίσος για τους βομβιστές.
4: Εγώ απλώς σας εύχομαι να μην πάθουν δικέ σας οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν.
5: Παναγιώτης Νέστορας, μετά από 2 ημέρες νοσηλείας, έλαβε το πρωί εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τώρα, όπως λέει, περιμένει με αγωνία να λάβει εξιτήριο και η κόρη του, η Αφροδίτη, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
4: Μείναμε δυο μας. Θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές.
5: Μετά το εξιτήριο, ο Παναγιώτης Νέστορας πήγε στο σπίτι του, όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης έγινε στόχος τρομοκρατών. Οι στιγμές έξω από την πολυκατοικία είναι συγκλονιστικές. Γείτονες αλλά και φίλοι τον αγκαλιάζουν και τον παρηγορούν για την απώλειά του. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο θάνατος χτύπησε την πόρτα της οικογένειας μέσα σε λίγα χρόνια. Το 2021 ο Παναγιώτης Νέστορας έχασε την κόρη του, την Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Άφησε πίσω τον σύζυγό της και το παιδί της, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένεια και το στενό της κύκλο. Από τότε η Αφροδίτη έχει αφιερώσει τη ζωή της στο παιδί της αδελφής της, αλλά και στην προσφορά.
1: Η αδερφή φίλη μου, Αφροδίτη Νέστορα, έχει αφιερώσει τη ζωή της, τη δική της και των γονιών της, την κυριολεξία στη μέγιστη προσπάθεια που μπορεί να καταφέρει άνθρωπος να δώσει ζωή σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο δρόμος για να το καταφέρει στάθηκε η πολιτική. Αυτός ήταν και ο λόγος που σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο.
5: Η Αφροδίτη μαζί με τον πατέρα της καλείται να βρει ξανά τη δύναμη να συνεχίσει, να παλεύει και να προσφέρει. Η ημερομηνία της κηδείας της Βάγιας Νέστορα θα εξαρτηθεί από την πορεία της υγείας της κόρης και θα γίνει στην Κοζάνη, τον τόπο καταγωγής της οικογένειας.
6: Ειλικρινή συλληπιτήρια για ακόμη μια φορά την οικογένεια και ας σταθούμε και στην δήλωση του κυρίου Νέστορα που είπε να είναι το τελευταίο θύμα. Η σύζυγός του, έτσι, με πόση αξιοπρέπεια έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά έχει ξεσπάσει
7: τραγικό
6: και μια σφοδρή πολιτική κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το πώς χειρίζεται κυρίως το θέμα.
7: Ναι.
6: Το κόμμα. Τώρα που είχαμε σαφείς αιχμές από κυβερνητικά στελέχη για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι.
7: Τώρα, κοίταξε να δεις. Αυτή τη συζήτηση δυστυχώς την έχουμε ξανακάνει σε αυτή τη χώρα. Και φαίνεται πως από το παρελθόν δεν έχουμε μάθει τίποτα. Δεν είναι ένα απλό θέμα. Δεν είναι ότι συνέβη. Δεν είναι έγινε. Είναι σοβαρό. Έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει με τη βία, έχει να κάνει με την τρομοκρατία. Είναι μια νέα μορφή τρομοκρατίας. Καλό θα είναι το πολιτικό σύστημα να κοιτάξει το πρόβλημα κατάματα.
6: Σαφώς. Δεν και να είναι όλοι να είχαμε να λέγαμε να τα βρούνε.
7: Καταδικάζουμε, αλλά κάθε μορφή βίας από που κι αν προέρχεται και τα γνωστά αυτά πολιτικά κλισέ. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Στο 2026, με τα όσα έχει ζήσει η χώρα μας με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, η χώρα μας το θέμα της 17 Νοέμβρη και των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων ήταν ένα κομμάτι το οποίο πλήγωσε πολύ βαθιά τη χώρα μας.
6: Βεβαίως.
7: Το έχουμε ζήσει, ξέρουμε το τι συνέβη, ξέρουμε το τι συμβαίνει. Δυστυχώς θα πρέπει η πολιτική χειρισμένη να είναι λίγο πιο προσεκτική.
6: Και νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει κιόλας με την τρομοκρατία στη χώρα μας. Αλλά φαίνεται πως δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Δηλαδή έχουμε αυτή τη νέα μορφή τώρα βίας, της τρομοκρατίας, που ειλικρινά πρέπει να μας ανησυχήσει όλους. Υπάρχει βίντεο από την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Πάμε να παρακολουθήσουμε.

0: Το δόγμα νόμος και τάξη, επαναφέρει η κυβέρνηση μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται στην αριστερά και στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγορεί για πολιτική ανοχή απέναντι στην τρομοκρατία. Το καμπανάκι για όσους κανονικοποιούν ακραίες πρακτικές και καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι σε ακραίες συμπεριφορές, χτύπησε ο Πρωθυπουργός, βάζοντας στο κάδρο τα κόμματα της αριστεράς.
1: Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Action 24, τόνισε ότι η εφαρμογή του νόμου δεν είναι δεξιά ατζέντα και επετέθη προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για παλαιότερες δηλώσεις του.
2: Το νόμος και τάξη δεν είναι μια δεξιά ατζέντα. Για πάρα πολλά χρόνια η αριστερά και η κεντροαριστερά στη χώρα την βάφτιζε δεξιά ατζέντα γιατί έτσι την εξυπηρετούσε. Τους εξυπηρετούσε όλο αυτό. Το νόμος και τάξη, η εφαρμογή του νόμου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοκρατία. Το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ. Εγώ έχω ξυπνήσει το πρωί, ευτυχώς ακόμα δεν είχε γεννηθεί ο γιος μου, αλλά ήμουν με τη γυναίκα μου και έχει σκάσει γκαζάκι στην πολυκατοικία μου. Εκεί δεν θυμάμαι κάποια καταδικαστική ανακοίνωση.
0: Την ώρα που η κυβέρνηση κατηγορεί τα κόμματα της αριστεράς για διαχρονική ανοχή απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατίας, βάζοντας στο στόχαστρο το κόμμα Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη περνά στην αντεπίθεση, αποδοκιμάζοντας τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.
3: Είναι σοκαριστικές οι δηλώσεις για τον γραμματέα του κόμματος, μιλάμε του κυβερνώντος κόμματος. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει και μέσω της κάλυψης που είχε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και πριν άκουσα τον κύριο Πλεύρη, επιλέγει την τοξικότητα αντί για την πολιτική συζήτηση.
0: Το δρόμο της έντασης επέλεξε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία άφησε αιχμές για ενδεχόμενο ξεκαθάρισμα λογαριασμών πίσω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
4: Η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό των επιθέσεων και της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και εγώ το καταγγέλλω και από το βήμα της Βουλής. Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας.
5: Είπα κάτι ακόμα χειρότερο από την προβοκάτσια. Γύρισε και είπε μπορεί να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δηλαδή η μητέρα, η νεκρή μητέρα της πολιτεύτριάς μας, της Αφροδίτης, είναι μέρος πιθανά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Δεν είναι ξεφτυλισμένη αυτή η δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Θεωρείται βέβαιο ότι η ένταση θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, με την κυβέρνηση να επιμένει στο δόγμα νόμος και τάξη ως βασικό πυλώνα της πολιτικής της, καταδικάζοντας την αριστερά για πολιτική ανοχή στη βία.
6: Πάντως, αν πάμε έτσι, με αυτούς τους τόνους, μέχρι τις εκλογές, γιατί φαίνεται ότι είναι μακρά η ευθεία μέχρι να φτάσουμε στην ημερομηνία των εκλογών.
7: Έχεις δίκιο.
6: Δεν τα βλέπω πολύ καλά
7: Έχεις
6: τα πράγματα.
7: Δίκιο.
6: Πάμε διαφημίσεις.
7: Ναι. Να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι έχουμε εξέλιξη πριν, για πολύ λίγο, Γιώργο, ότι έχουμε εξέλιξη και στην υπόθεση αυτή με τον Θάνο Ντοκό, το σύμβουλο του Πρωθυπουργού και τα όσα συνέβησαν εκεί πέρα με τη φάρσα, κυρίες και κύριοι. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Από το Μέγαρο Μαξίμου αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή πληροφορίας. Μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Τσιόκος.
6: Φοβερό,
7: Φοβερό.
6: Θέμα.
7: Φοβερό.
6: Αν δηλαδή αυτό συμβαίνει σε αξιωματούχους που υποτίθεται ότι λαμβάνονται και όλα τα μέτρα ασφαλείας και όλες οι δικλείδες ασφαλείας και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει
7: μπορεί να γίνει
6: με εμάς όλους τους απλούς πολίτες.
7: Δεν σου κρύβω στην αρχή, νόμιζα πως ήταν από αυτά τα deep fake. Δηλαδή, ναι, ξέρεις, από αυτά τα AI, μέσω της τεχνολογίας, κυρίες και κύριοι, πλέον μπορούν να πάρουν τη φωνή, να απομονώσουν τη φωνή εδώ τη δική μου, του Γιώργου, τη δική σας, Να μιλήσετε απλά δηλαδή στο τηλέφωνο σε κάποιον από αυτούς που κάνουν αυτές τις κομπίνες, να κρατήσουν τη φωνή σας και μετά να βάλουν με την ίδια τη φωνή να λες κάτι άλλο.
6: Παιδί μου, νόμιζε ότι μιλάει εγώ με τον Ουκρανό ομολογό του.
7: Νόμιζε ότι μιλάει με τον Ουκρανό ομολογό του. Δηλαδή,
6: με εικόνα και ήχο τώρα, έτσι. Δηλαδή, δεν ήταν μια τηλεφωνική επικοινωνία.
7: Όχι, όχι, κανονικά. Νόμιζε ότι μιλάει με τον Ουκρανό ομολογό του. Εγώ διάβαζα ότι συγκεκριμένοι το έχουν κάνει και στη Μελώνη.
6: Βεβαίως.
7: Το έχουν κάνει και σε άλλους
6: Ευρωπαίους
7: ναι. πολιτικούς. Όλο αυτό γενικά πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι πια με την τεχνολογία
6: να πέσει θύμα, έτσι, απάτης.
7: Απάτης.
6: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: I just met the owner of the new Vic.
8: You did not say that he was cute.
7: Didn't notice. I'm spying on my friend.
9: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
7: I imagine I'll be seeing even more of you now.
9: Sorry about that.
7: I'm so glad you guys could come with us.
8: Do you like him?
7: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
9: I asked Jonah to write the messages for me.
8: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη? Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
11: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
10: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
11: Όχι, όχι, ποτέ.
10: Γιατί εσύ...
11: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτζη. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε λοιπόν που έχουμε
1: καλημέρα. Επιστρέψει. Καλημέρα,
0: 44, 64, 44 λεπτά μετά από τις
1: 44 6. Λεπτά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Παρέα θα είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα σας πούμε σε λίγο ξανά, γιατί δεν είναι εδώ ο κύριος Καμπουράκης. Όχι για αυτά που διαβάζετε πάντως. Να είστε σίγουροι. Για άλλον λόγο δεν είναι εδώ ο Δημήτρης μας. Θα είναι όμως το άλλο Σαββατοκύριακο κανονικά. Δίπλα εδώ, στην Αδριάνα.
1: Λοιπόν, απευθεία σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια. Είναι μια λαμπερή εκδήλωση για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτείων. Πριν από λίγο, επίσης ζωντανά, είχαμε την ευκαιρία και παρακολουθήσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, βεβαίως με αναφορές στα πολύ σημαντικά πρόσωπα της Αμερικανικής ιστορίας.
0: Βεβαίως. Και είπαμε ότι και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε απευθείας συνδέσεις για να παρακολουθούμε εικόνα, αλλά και στα δελτία ειδήσεων του Action 24 που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών.
1: Ναι, να, δούμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Τι γράφει ο πρωινός τύπος.
1: Λοιπόν, πάμε
0: ξεκινάμε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, ναι. Με την
1: τώρα περίμενε να έρθει ο Νίκος εδώ. Νάτος, καλώς το να.
0: Έλα, Νίκο,
1: καλημέρα,
0: Νίκο,
1: καλημέρα.
0: Καλοκαιρινός ο Νίκος.
1: Έτσι έχουν πιάσει ζέστες.
0: Έτσι πρέπει. Καλά, σήμερα τα χαλάει λίγο ο καιρός, έτσι. Είναι ναι. Χωρισμένη στα δύο είναι... η χώρα
1: ναι.
0: Και η Αττική το ίδιο.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι έχει κουφόβραση,
0: έχει,
1: λέει ο Νίκος.
0: Ναι,
1: μεταφέρω εγώ γιατί δεν έχει μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι. Έχει κουφόβραση. Ναι. Λίγο δροσιά τη χρειαζόμαστε. Συμφωνείτε, γιατί αλλιώς είναι να φεύγουμε για διακοπές όλοι από εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε με καθημερινή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, πού θα κριθούν ο πύχης της αυτο. Τι λέει,
1: αυτοδυναμίας.
0: Ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Ναι, έχει γίνει ένα λάθος μόνο εδώ. Ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Το μεγάλο αδιέξοδο της Ραφίνας. Λίγη, έχει λήξει. Τώρα 6 το πρωί είχαμε απεργιακές κινητοποιήσεις χθες. Από τους εργαζόμενους. Έχει λήξει, άρα εκτελούνται κανονικά πλέον τα δρομολόγια. Επέστρεψαν 6 στους 10 του Brain Drain. Επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες και η υβριδική επίθεση. Αυτό που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα με την Αντριάννα και θα το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Με στόχο τον Θάνο Ντόκο δεν δημοσιοποιήθηκαν κρίσιμες πληροφορίες, αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Στα νέα θα πάμε, τα νέα Σαββατοκύριακο. Drones αντί για πλοία, αυτόνομα θαλάσσια σκάφη, made in Greece, θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο, θα αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Αμυντική συνεργασία με το Κίεβο, θαλάσσια και υπτάμενα drones για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Και τρεις φάκελες στα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ θα υπάρξει συμμαχία μετά την Άγκυρα, εδώ πάνω αριστερά, προς τις κάλπες, που πάνε οι ψηφοφόροι όταν φεύγουν. Και είπα η Μάγκα, η 4η Ιουλίου και η νέα κανονικότητα, λένε τα νέα.
0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Τα διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. Ο μηχανισμός που φουσκώνει τις τιμές στο ράφι από το 2021 έχει εντοπίσει το πρόβλημα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά δεν λαμβάνονται μέτρα. 40% φθηνότερα από τον τιμοκατάλογο αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. 40% 40% φθηνότερα από τον τιμοκατάλογο αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. 35% αυξήθηκε το κόστος των τροφίμων την τελευταία πενταετία. 70% του τζίρου της αγοράς σε 5 αλυσίδες. Μείζον θέμα η ακρίβεια. Το βλέπουμε και σε κάθε δημοσκόπηση άλλωστε ότι είναι το θέμα το οποίο απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά και δίνεται μία μάχη από την κυβέρνηση. Και έχουμε και σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Σε αναβρασμό το πολιτικό σύστημα εφευγάτη της Νέας Δημοκρατίας και οι μεταγραφές της κεντροαριστεράς και άγνωστος πόλεμος, αδέσποτα ντρόνς κυκλοφορούν και τρομοκρατούν.
1: Στην απογευματινή θα περάσουμε ντούτισα αδές σε γάμους και βαφτίσεις, λέει η απογευματινή, αδήλωτες εισπράξεις. Εγγένεια με χαμόγελα και σέλφι στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο είναι το νέο Παιδών Πεντέλης. Τα εγγένεια, κυρίες και κύριοι, τα οποία έγιναν. Θα λογοδοτήσουν όσοι υποκινούν βία από το διαδίκτυο οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και η υβριδική επίθεση στη συνομιλία ντόκου με Ρος Φαρσέ, η απάντηση του Μαξίμ.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη του σελίδα. Crash test τιμών για διακοπές 7 ημερών. Αντικειμενικές τιμές πώλησης ενοικίασης, νέο σύστημα υπολογισμού αξιών μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας ακινήτων. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης. Είναι ένα θέμα αυτό που βλέπουμε ότι το έχει κάθε εφημερίδα, το brain drain.
1: Το brain drain
0: είναι βάση στοιχείων του ΟΣΑ.
1: Ενδιαφέρον έχει τώρα. Αν επέστρεψαν οι έξι.
0: Ότι βρίσκουν δουλειές
1: εδώ. Είναι σημαντικό. Ότι γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Γιατί ξέραμε ότι φεύγουν, γιατί καταρχάς δεν μπορούν να βρουν δουλειές.
1: Βέβαια.
0: Και επίσης επειδή αμείβονταν πολύ 10... καλύτερα στο εξωτερικό. Ναι. Έρχονται γιατί βρίσκουν δουλειές, έχουν και καλύτερες απολαβές όμως. Είναι και αυτό ένα θέμα, εντάξει. Και έχει οι επισκέπτες την ημέρα στη Δήλο. Ένα τουριστικό θέμα. Χίλια. Πάμε καλά, φαίνεται.
1: Ωραίο αυτό,
0: στον τουρισμό.
1: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε στα παραπολιτικά. Καταργούνται τα τεκμήρια, λένε τα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κύβος ερήφθη. Σε δύο δόσεις πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, το σχέδιο λάβνης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία ΝΑΤΟ, ώρα 0, εδώ πάνω. Και ο πρέσβης του Ισραήλ μιλάει στα παραπολιτικά. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές.
0: Και δεν πάμε πολύ καλά στην Τουρκία πάντως.
1: Ναι,
0: με το Ισραήλ.
1: Το θέμα της Τουρκίας είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, έχουμε κάτι δηλώσεις που έχουν βάλει φωτιά ανάμεσα στις δύο χώρες. Εφημερίδα Εστία. Οι Ρώσοι εξευτέλησαν στο φως της ημέρας τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Φαρσέρα από τη Μόσχα απέσπασαν από τον Θάνο Ντόκο την ομολογία ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και ότι νέο ουκρανικό ντρόουν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παρέπεψε τις κάλπες το 2027 και χαμήλωσε τους τόνους για τα bots των τεμπών. Καλά, τώρα και ο κύριος Ντόκος είπε ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές.
1: Ναι.
0: Δεν είπε πότε θα έχουμε εκλογές. Φαντάζεσαι να έλεγε ημερομηνία.
1: Γιατί πιστεύεις ότι ξέρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι ξέρει.
0: Φαντάζεσαι να έλεγε ημερομηνία.
1: Δεν πιστεύω ότι ξέρει, να σου πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, η βραδινή, κυρίες και κύριοι, τα τεκμήρια καταργούνται από το 2027. Τι φέρνει το καλάθι της ΔΕΘ για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών το ξαναβλέπουμε, είναι μεγάλο θέμα. Στα ίχνη το δολοφόνο της Βάγιας Νέστορα, τρομοκρατία. Ανοίγει ξανά η στοά Αρσακίου. Ωραίο, ενδιαφέρον έχει αυτό. Αυτά.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το ΚΚΕ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή. 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι 80 χρόνια ΔΣΕ. Ναι. Αύριο Κυριακή στη Φλόρινα η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Κουτσούμπας, θα μιλήσει ο Γραμματέας της ΚΝΕ. Σήμερα Σάββατο η εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του Συγκροτήματος Υγειονομικών Υπηρεσιών στους μήλους του Τυρνόβου στο Βίτσι είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας και μεγάλο πολιτικό άνοιγμα με νέο φυλάδιο του ΚΚΕ. Με πιο δυνατό ΚΚΕ, ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες κόντρα σε παλιές και νέες παγίδες. Τι διαβάζεις, μωρέ, κάτι ψάχνεις τώρα.
1: Τι είναι αυτό το ΔΟΣΟΕ, ψάχνω να βρω.
0: Δεν ξέρω.
1: 80 χρόνια ΔΟΣΟΕ. Τι να το πει, μήπως ξέρει κανείς να μας πει τι είναι το ΔΟΣΟΕ.
0: Να το γκουγκλάρουμε.
1: Ναι, θα το βάλουμε τώρα, το γυρίσουμε εκεί.
0: Έλα, θα το γκουγκλάρω εγώ.
1: Έλα, έλα. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Σύμβουλος Εθνικής Ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Ανοχήρωτη χώρα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στη Θράκη.
0: Δημοκρατικό στρατός Ελλάδος.
1: Α, Δημοκρατικό στρατός Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Α, 80 χρόνια από το Δημοκρατικό στρατό είναι.
0: Ναι.
1: Α, πολύ ωραία πράγματα.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: μάθαμε κάτι.
1: Εντάξει, κλειστή για τρίτη συνεχή χρονιά η Παναγία σου μελά στις 15 Αυγούστου. Ναι.
0: Γιατί
1: και
0: όμως, το παιδί μου.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Οι προκλητικοί Τούρκοι μετέθεσαν τη λειτουργία για τις 23 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και απόλυτο φιάσκο με τις μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων στη Δημοκρατία σήμερα.
0: Εφημερίδα Κόντρα. Κελάιδησε ο Ντόκος σε Ρώσους hackers. Εκλιπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια drones γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάει με στενό συνεργάτη του Ζελένσκι. Σκηνές χάος στη Γαλλία λόγω καύσωνα, ουρές και μαγιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Ένα ακόμη θέμα στην εφημερίδα. Τι πρέπει να γνωρίζουν για τις 72 δόσεις οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης ένα οικονομικό θέμα. Αυτό πάντως που συμβαίνει στη Γαλλία, να πέφτει ξύλο έξω από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών για ένα κλιματιστικό.
1: Για ένα κλιματιστικό.
0: Έτσι. Δείχνει, είναι παιδί μου, και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκεί. Δεν ήταν μαθημένοι, κακά τα ψέματα.
1: Όχι, δεν ήταν μαθημένοι.
0: Οι Ευρωπαίες εντελείς συνθήκες. Αλλά και να παίζεις ξύλο για να προλάβεις ένα.
1: Αλλά δεν είναι σημερινό, δηλαδή δεν είχαμε ξαφνικά καύσωνα. Προειδοποιούν για την αλλαγή των κλιματικών συνθήκων, συζητούν για την κλιματική κρίση.
0: Μα τι να κάνουν, πού να προλάβουν.
1: Κάνουν συσκέψεις, διασκέψεις, τι έρχεται, τι αυτό και ξαφνικά.
0: Παιδί μου, δεν έχουν καταρχάς υποδομές στα κτίρια τους.
1: Δεν
0: μπορούν δηλαδή να βάλουν τα κλιματιστικά. Και δεν υπήρχαν και κλιματιστικά στα καταστήματά τους.
1: Λοιπόν, 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει η 13η σύνταξη, αλλά σε δύο δόσεις. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Σύμφωνα με το σχέδιο, η μισή 13η σύνταξη θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα και η υπόλοιπη λίγο πριν από το Πάσχα του 2027. Αλέξη Μητρόπουλος, ποιοι θα λάβουν και ποιοι θα χάσουν το ετήσιο επίδομα των 300 ευρώ.
0: Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν τον διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Σε ένα γερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η Θεοδώρα Τζάκρη ανοίγει τα χαρτιά της στο καρφί. Οι πολιτικοί οφείλουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι η κοινωνία στις δικές τους. Ένα ακόμη θέμα, προφανώς εξ συνέντευξη εδώ της κυρίας Τζάκρη. Και δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή, οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Λοιπόν, on time Σαββατοκύριακο, ανατροπή, ποιο σκότωσε μάνα και γιο, το μυστήριο, πραγματικά μυστήριο αυτό. Το μυστήριο στο λόγο Αχαΐας περιπλέκεται όλο και περισσότερο. Μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αθωώνουν τον Ιταλό. Λάμψη και παρασκήνιο στο γάμο της χρονιάς, οικονομάκου Τσερέλα. Τσερέλα, καλά το είπα. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, βεβαίως, το συζητούσαμε και νωρίτερα. Και εξαφάνιση θρίλερ της Κινέζας μεταφράστριας.
0: Επειδή να αναζητούν πόσες μέρες,
1: κανένα
0: σημείο ζωής, τίποτα έτσι. Εφημερίδα Εσπρέσο, μία έρευνα της εφημερίδας στο Facebook των Call Girls στην Ελλάδα. Πώς η τεχνολογία άλλαξε σε μία νύχτα τη εξεργασία στη χώρα μας. Ναι, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης στα γραφεία μας, στα γραφεία της εφημερίδας προφανώς.
1: Ναι.
0: Αυτά, τα θέματα. Και Αθηναία, η Βικτόρια Σίλτσβεντ. Ποια είναι αυτή?
1: Δεν έχω ιδέα. Βικτόρια Σίλφστεντ. Μοντέλο είναι.
0: Να ξέρω εγώ.
1: Αθηναία η Βικτόρια Σίλφστεντ. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, Star Weekend, κυρίες και κύριοι, στη Φάκα για παράνομο τζόγο, Σνίκ και Αλεξάνδρου διαφήμιζαν παράνομα στοιχηματικά site με σημαντικά κέρδη. Ναι. Φυλακή στη διευθύντρια της ΔΟΗ, η γαλάζια διευθύντρια που είχε βραβευθεί ως άριστη. Αυτά και από τη Star Weekend.
0: Πάμε και αθλητικά.
1: Και πάμε και αθλητικά.
0: Διαβάζουμε τώρα, ξεκινάμε με κόκκινο πρωταθλητή. Ο κύριος πρόεδρος αναλύει την επόμενη μέρα με θεούς θα γεμίσει το νέο ναό. Δελήριο και δέος. Το νέο Καραϊσκάκι θα είναι το σπίτι. Τώρα πρέπει να χτιστεί ο νέος Ολυμπιακός με αποφάσεις που θα αλλάξουν πολλά. Άο τη Σάο Πάολο για τον Ντουάρτε. 55 εκατομμύρια για 6 χρόνια. Ανακοινώθηκε η χορηγία Μαμούθ του Ολυμπιακού με την Superbed.
1: Λοιπόν, φως των σπορ, μετρούν αντίστροφα, βουίζει η Πορτογαλία ότι ο Ζώτα Σίλβα θα πάει Ολυμπιακό. Έτοιμος για Ολλανδία, ο Ρόκα. Φαραώς στους 16 είναι ο τίτλος για την πρόκριση της Αιγύπτου, κυρίες και κύριοι, στους 16 του Μουντιάλ. Και σε αναμένα κάρβουνα, όσο δεν ανακοινώνεται ο Μοντέρο, δεν μένουν ήρεμοι οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάμε και στην Live Sport. Κεντρικός τίτλος μέσα Ράστοντερ και Ντε Φράι και Ζώτα Σίλβα συν 4 είναι ακόμη ένα θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, Sport Day, το ίδιο θέμα κυρίες και κύριοι, πιο κοντά από ποτέ. Ο Ζώτα Σίλβα απασχολεί για μία ακόμη μεταγραφική περίοδο τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά οι πιθανότητες είναι σαφώς περισσότερες.
0: Και ολοκληρώνουμε με αθλητική ώρα. Φιλικό με την Φίτεσε στις 15 Ιουλίου και ο κορμός για τη δουλειά, επένδυση στο μέλλον με Γυμνόπουλο. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον 18χρονο γκάρντ μέχρι και το 2030. Η ώρα που θα είναι παρούσα στην Ολλανδία δίπλα στους πρωταθλητές Ελλάδος αναλύει το πώς η ΑΕΚ ταξιδεύει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και τις επιλογές αναθέσει.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τα του καιρού, κυρίες και κύριοι.
0: Ζώδια.
1: Όχι, τι ζώδια θα διαβάσω. Γιατί έχει ζώδια. Όχι, βρε, δεν έχει ζώδια.
0: Εντάξει, δε. Στις πίσω σελίδες.
1: Δεν έχει ζώδια. Σημαίνει φαρμακεία, ζώδια, τέτοια. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Καλοκαιράκι κανονικό με αυτή την κουφόβραση. Έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος, η χώρα είναι χωρισμένη στα δύο. Δηλαδή, στο βορρά τα πράγματα θα είναι, δεν θα είναι τόσο ζεστά όσο θα είναι στο Νότο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δύσκολα είναι.
0: Και εδώ θα έχουμε προβλήματα, έτσι. Δηλαδή, στα Νότια, νομίζω, θα έχει άστατο καιρό, ναι, με βροχές και καταιγίδες. Ανατολικά θα έχει ήλιο.
1: Ναι, θα έχει ήλιο.
0: Απλά ενισχύονται οι βοριάδες. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
1: Προσοχή για τις πυρκαγιές.
0: Προσοχή για τις πυρκαγιές. Γενικότερα, είδαμε τι έγινε και πάνω στο Ρεοκαστρό, εκεί όπου είχαμε φωνική πυρκαγιά, με δύο νεκρούς πατέρα και γιο, από ένα τσιγάρο που κάποιος ασυνείδητος φαίνεται πως ξεκίνησαν όλα.
1: Απλά πέταξε. Λοιπόν, για να μην τα λέμε εμείς περισσότερα και αναλυτικά η πρόβλεψη για τον καιρό σήμερα, Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Και το Σάββατο θα συνεχιστεί η αστάθεια στη χώρα μας, ενώ οι βοριάδες που σταδιακά θα ενισχυθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά το πρωί θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος του Πελοποννήσου, τη στερεά Ελλάδα, το νότιο τμήμα της Επίρου και πιο μεμονωμένα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το κεντρικό και νότιο Ιόνιο. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν εκτός από την κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 6 και στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες επτώσεις στην Ανατολική χώρα θα φτάσει εκεί μέχρι στους 31 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι κυρίως σε κεντρικά και νότια τμήματα του νομού. Θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες στα ανατολικά του νομού και τη Χαλκιδική, όπου από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 4 με 5 και πρόσχερα 6 μποφόρ.

0: την Κυριακή, ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και η αστάθεια θα είναι περιορισμένη το πρωί σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια και στο Βορειοδυτικό Αιγαίο και το μεσημέρι κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί και θα φτάνουν τα 5 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.
1: Ωραία. Θα πάμε για καμιά βουτιά, ανατολικά.
2: Πάμε για καμιά βουτιά. Άρα, Γιώργο. Κι εγώ ακούω τον Παπαϊωάννη. Θα πάμε.
1: Οικονομία. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με την τσέπη μας.
2: Να δούμε τι γίνεται και θα δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στα σούπερ μάρκετ με το θέμα των τιμών. Τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει και ένα μπέρδεμα με αυτές τις μειώσεις για τους 2.000 κωδικούς. Θα μας βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Είναι κοντά μας μέσω Teams και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Πεταλά.
3: Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Με υγεία, να είστε καλά.
3: Βεβαίως, οφείλω να ομολογήσω ότι περίμενα να δω και τον κύριο Καμπουράκη σήμερα.
2: Λοιπόν.
3: Αλλά είμαι βέβαιος ότι κάποιο σπουδαίο γεγονός θα έχει στη ζωή του. Διότι
2: μόνο.
3: Όσοι γεννηθήκαμε το 1961, είμαστε συνέχεια στις επάλξεις.
1: Πάντα.
2: Ξεκινήσαμε με το σπουδαίο γεγονός, κύριε Πεταλά. Θα το επαναλάβουμε και μια που το πιάσατε, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το επαναλάβουμε, κύριε Πεταλά. Ο Δημήτρης Καμπουράκης, κύριε Πεταλά, ο Δημήτρης Καμπουράκης, κυρίες και κύριοι, έχει την πολύ μεγάλη χαρά να παντρεύει την κόρη του.
3: Τέλεια.
2: Η άδεια είναι ευτυχώς για χαρά να ζήσουν τα παιδιά και ευχές από εμάς. Και είναι πολύ χαρούμενος.
3: Και γρήγορα παππούς.
2: Και γρήγορα παππούς.
1: Και επειδή έχετε γράφτηκαν δίκιο. Πολλά, κύριε Πεταλά, που ενδεχομένως μπορεί να τα έχετε διαβάσει κι εσείς, να ξέρετε ότι δεν ισχύει τίποτα. Ο Δημήτρης Καμπουράκης εξακολουθεί και είναι στο Άξιον 24 και θα εξακολουθεί να είναι και μαζί σας τα Σαββατοκύριακα κιόλας για να σας ενημερώνει. Ο καθένας στη θέση του, έτσι όπως μας έχετε μάθει στο Άξιον 24, έτσι θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά σας τώρα και να μας πείτε τι γίνεται με αυτές τις μειώσεις των τιμών. Υπάρχει ένα πάγωμα τώρα, Ιούλιο και Αύγουστο. Από το Σεπτέμβριο περιμένουμε να δούμε και μειώσεις τιμών. Θα τις δούμε.
3: Θα τις δούμε τις μειώσεις των τιμών. Όπως επίσης θα δούμε και τη συγκράτηση των τιμών και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί. Να πω όμως ότι, να ξεκινήσουμε όμως από το γεγονός ότι εχθές είχαμε τις ανακοινώσεις της Eurostat και του ILK για τον πληθωρισμό του Ιουνίου για τα τρόφιμα.
2: Ναι.
3: Και ήταν ένας από τους χαμηλότερους που έχουμε δει τους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες. Συγκεκριμένα η Eurostat έδειξε ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα τον μήνα Ιούνιο ήταν 2,5%. Και αντίστοιχα βέβαια ο μέσος όρος της Ευρώπης 1,6. Είναι όμως πολύ χαμηλά νούμερα αν λάβουμε υπόψη ότι τους τελευταίους 5 μήνες είχαμε την έκρηξη του ενεργειακού κόστους.
2: Ναι, βέβαια.
3: Και αυτό επηρέασε πάρα πολύ και τις πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος παραγωγής.
1: Στην τσέπη επίσης, του ο καταναλωτής, κύριε Πεταλά, όμως αυτό δεν το καταλαβαίνει.
3: Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε δίκιο, διότι στην Ελλάδα, τα έχουμε πει πολλές φορές και στη δική σας εκπομπή, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα διάστασης του μέσου εισοδήματος με το επίπεδο τιμών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν είναι ελληνική, είναι διεθνής, είναι ευρωπαϊκή. Τα εισοδήματα είναι τοπικά και οι φόροι είναι τοπικοί. Επομένως, υπάρχει σαφέστατα μια διάσταση που οφείλεται και σε κοινούς λόγους, αλλά κυρίως στην οικονομική κρίση που βίωσε η Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Αυτό, ακόμα και αν μειωνόταν οι τιμές 5% σε όλα τα προϊόντα για πάντα, δεν θα άλλαζε σημαντικά τη ζωή κανενός στην Ελλάδα. Αυτό που μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων στην Ελλάδα είναι η μεσομακροχρόνια δημιουργία παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας με καλές αμοιβές και διεθνή προσανατολισμό.
2: Να δούμε, κύριε Πεταλά, αυτή την συμφωνία κυριών που ενδεχομένως περιμένουμε στο θέμα της συγκράτησης των τιμών.
3: Βέβαια, τι περιμένουμε
2: από το σούπερ μάρκετ, τι περιμένουμε λοιπόν, να γίνει, τι προβλέπει αυτή η συμφωνία.
3: Στη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού με όλο το επιτελείο του σχετικά με την ναι. αγορά, ουσιαστικά έγιναν τρία πράγματα. Το ένα είναι, είπαμε και διαπιστώσαμε με στοιχεία αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, ότι ο πληθωρισμός έχει συγκρατηθεί παρά την έκρηξη του ενεργειακού κόστους με πολλά στοιχεία. Το δεύτερο είναι ότι τα απόνερα όλης αυτής της εξέλιξης που έχουμε δει μέχρι τώρα Δηλαδή το ότι το πετρέλαιο ξαναγύρισε στα 70 δολάρια από τα 120 δολάρια μέσα σε 10 μέρες. Ναι. Πολύ θετικό.
2: Βέβαια.
3: Δεν είναι ότι τελείωσε, διότι τα απόνερα, το κόστος των λιπασμάτων, το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος των υλικών συσκευασίας, όλα αυτά έχουν επηρεαστεί και υπάρχει μια πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα για ανατιμήσεις. Κάποιες ανατιμήσεις. Διότι δεν γίνανε καθόλου ανατιμήσεις. Αυτό που ζητήθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό και η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή η βιομηχανία τροφίμων, η βιομηχανία γενικότερα, αλλά και το λιανεμπόριο το οργανωμένο, συμφωνήσαμε ότι τους επόμενους δύο μήνες δεν θα γίνουν ανατιμήσεις.
4: Ωραία. Αυτό τώρα τι σημαίνει, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν θα γίνουν ανατιμήσεις. Πτώσεις στις τιμές, πώς θα δούμε και τι τάξη θα είναι αυτή η πτώση.
3: Λοιπόν, επειδή μιλάμε συνεχώς για άνοδο και πτώση, αυτό αφορά κυρίως τα συσκευασμένα προϊόντα, τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα,
4: ναι.
3: Διότι τα προϊόντα αυτά έχουν χρόνο ζωής μεγαλύτερο από 3, 6 ή 12 μήνες και εκεί υπάρχει μια σταθερότητα. Αυτό που θα δούμε και ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η συνεργασία με τις αρχές, με την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς και την εφοδιαστική αλυσίδα, είναι στη διάρκεια των επομένων 4-6 εβδομάδων να δούμε σε ποιους βασικούς κωδικούς που είναι κατά κανόνα στο καλάθι του μέσου νοικοκυριού μπορούν να γίνουν κάποιες μειώσεις
4: όπως...
3: οι οποίες να είναι αξιόλογες.
4: Όπως,
3: κοιτάξτε, αξιόλογη
4: Πεταλά...
3: μείωση, επειδή ναι. Είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια πάλι πρωτοβουλίες, σε αυτές τις δύο τότε η μέση μείωση ήταν περίπου από 5 έως
2: 15%.
3: Αυτό ακόμα είναι αντικείμενο συζήτησης.
2: Τα προϊόντα,
3: δεν μπορώ να σας πω
2: τα
3: κάτι.
2: Προϊόντα είναι αυτά τα 2.000 προϊόντα, σωστά κύριε Πεταλά, έτσι δεν είναι?
3: Θα πούμε για τα 2.000. Νομίζω ότι αυτό το 2.000 μας έχει μπερδέψει, αλλά μετά το χθεσινό δελτίο τύπου, σε μένα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο
2: ναι.
3: Και είναι και σωστό.
2: Ναι.
3: Όχι, δεν αφορά τα 2.000 προϊόντα. Αφορά για το Σεπτέμβριο την αναγνώριση στις 60 κατηγορίες που είναι βασικές κατηγορίες, τρόφιμα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας και φροντίδας του σπιτιού, να βρεθούν βασικοί κωδικοί. Ο αριθμός τους θα εξαρτηθεί από αυτήν την διερεύνηση που γίνεται και με τη βοήθεια των εταιριών αναλύσεων, της Nielsen και της Ircana θα γίνει αυτό, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα να συμφωνηθεί ναι. Από τους προμηθευτές καταρχήν. Γιατί ο κάθε προϊόν
2: ναι.
3: Ανοίξει έναν προμηθευτή.
2: Από εκεί που ξεκινάει.
3: Να
2: ναι.
3: Γίνει μία μείωση, αυτό να επικοινωνηθεί προς το λιανεμπόριο, το λιανεμπόριο να ενισχύσει αυτή τη
4: μείωση. Ζυμαρικά, όσπρια, ποια δηλαδή.
3: Δημητριακά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά. Είναι πολλές οι κατηγορίες. Οι μόνες κατηγορίες που αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό να γίνει, γιατί και τεχνικά δεν γίνεται, αλλά και δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι καλό για τον καταναλωτή, είναι τα φρούτα και τα λαχανικά.
2: Φρούτα και λαχανικά.
3: Δεν μπορεί να πει, θα σταθεροποιήσω την τιμή της ντομάτας για δύο μήνες.
2: Μισό λεπτό, κύριε
3: Πεταλά. Μπορεί να πάει πάνω, μπορεί να πάει και κάτω. Έτσι.
4: Ούτε τον οπό κρέας, φαντάζομαι. Έτσι. Δηλαδή με το μοσχάρι τώρα το ότι πολλές οικογένειες το στερούνται. Είναι θέμα, κύριε Πεταλά.
3: Συμφωνούμε απόλυτα και γι' αυτό το λόγο σε τυποποιημένο μοσχαρίσιο κρέας σαφέστατα και θα γίνει. Να σας αναφέρω όμως, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί είναι σημαντικό για τους, για τους ακροατές μας να ξέρουν ότι τα 7 στα 10 κιλά μοσχάρι που αγοράζουν οι καταναλωτές δεν το αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ. Το αγοράζουν
2: από κρεοπολία.
3: Επομένως, αυτό που σας περιγράφω τώρα αφορά τα σούπερ μάρκετ, δεν αφορά τους συνεργάτες.
2: Μόνο μισό λεπτό, γιατί μπερδευτήκα μεταξύ των 2.000 κωδικών και των προϊόντων που θα δουν τη μείωση. Θα είναι περισσότερα από 2.000 τα προϊόντα, έτσι όπως το θέτετε, που θα δουν τη μείωση αυτή που περιγράφεται μετά τη συμφωνία?
3: Το πόσα θα είναι τα προϊόντα είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας που έχει ξεκινήσει ήδη και αυτή τη στιγμή ό,τι και να πούμε δεν είναι.
2: Πάντως, πότε θα
3: μάθουμε? Δική μου τη γνώμη,
2: πότε θα
3: ξέρουμε? Κατά τη δική μου τη γνώμη, ούκεντο πολλό το F. Για μένα είναι να είναι βασικά προϊόντα αυτά που σε κάθε κατηγορία που σας ανέφερα και είναι 60 αυτές οι κατηγορίες.
2: 60 κατηγορίες.
3: Να είναι ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Δηλαδή, αν είναι τα 10 πιο ψηλά σε κάθε κατηγορία, στις 60 κατηγορίες να είναι 600 κωδικοί, αλλά είναι αυτοί που αγοράζουν οι καταναλωτές. Παράδειγμα είναι αυτό που σας λέω.
2: Ναι, ναι.
3: Τώρα, να διευκρινίσουμε λίγο το 2.000, γιατί αυτό πραγματικά δημιούργησε μια σύγχυση.
2: Ναι, ναι.
3: Και νομίζω μετά το χθεσινό δελτίο τύπου, όπως σας είπα, έχει ξεκαθαρίσει. Στους τελευταίους 3 μήνες, με βάση το δελτίο τύπου της ανεξάρτητης αρχής, έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης από τα σούπερ μάρκετ τιμοκατάλογοι προμηθευτών με κάποιες μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες.
2: Ναι.
3: Από 1η Απριλίου μέχρι και σχεδόν τέλος Ιουνίου, να πω κάτι, οι τιμοκατάλογοι των προμηθευτών υποχρεωτικά κοινοποιούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, από το νόμο αυτό, ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια.
4: Εδώ τώρα διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών, επειδή το θέτετε τώρα για τον τιμοκατάλογο των προμηθευτών, 40% φθηνότερα αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Πεταλά?
3: Δεν μπορώ να το αξιολογήσω, γιατί είναι κάτι που δεν το κατανοώ. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τη δομή της αγοράς του σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών, πάντως υπάρχουν περίπου 5.000 προμηθευτές που προμηθεύουν τα σούπερ μάρκετ, διάφορες κατηγορίες, και ο κάθε ένας έχει μια διαφορετική συμφωνία με κάθε αλυσίδα. Επομένως, αυτό το γενικευμένο νομίζω περισσότερο δημιουργεί σύγχυση.
2: Λοιπόν,
3: αλλά να γυρίσουμε στους 2.000 κωδικούς.
4: Και έτσι να ολοκληρώσουμε.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, κύριε Πεταλά. Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, άρα έχουν κοινοποιηθεί στα αρχεία του Υπουργείου, της ανεξάρτητης αρχής, τιμοκατάλογοι προμηθευτών, κυρίως από ό,τι έχει δηλώσει και στο δελτίο τύπου, αφορά κρέας μοσχαρίσιο και κάποιους αρκετούς κωδικούς καφέ και κάποια άλλα προϊόντα, που οι τιμοκατάλογοι των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ είχαν μια μικρή μείωση και αυτό ακολούθηκε και στην τελική τιμή στα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
3: Αυτά είναι τα 2.000 που
2: αυτά είναι
3: ένα ιστορικό.
2: Είναι άλλα αυτά
3: γεγονός
2: που λέτε εσείς και άλλα αυτά που περιγράφετε.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
2: Κατανοητό.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή κρατάμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πεταλά.
3: Καλώς
4: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Με υγεία, να είστε καλά, κύριε Πεταλά. Λοιπόν, κρατάμε σε 600 περίπου προϊόντα, δηλαδή πάνω κάτω 10, είπε σε 60 κωδικούς ο κύριος Πεταλάς, αναμένονται νέες μειώσεις τιμών. Τα 2.000 προϊόντα είναι τα προϊόντα τα οποία ήδη έχουν γίνει μείωση, έχουν προχωρήσει σε μείωση θεμών.
4: Εγώ περιμένω, εντάξει, να τα δω
2: στην
4: πράξη.
2: Τον κατάλογο περιμένεις. Και εγώ τον κατάλογο. Αναλυτικά. Ένα-ένα.
4: Ναι. Να δω ποια θα είναι τα προϊόντα, πόσο και τι θα κερδίζει τελικά ο καταναλωτής.
2: Σωστά.
4: Και εγώ, γιατί και εγώ πηγαίνω σούπερ μάρκετ, εσύ φαντάζομαι πηγαίνει σούπερ μάρκετ και
2: 10-15% είπε ο κύριος Πεταλάς σε μείωση. Περιμένουμε και θα δούμε.
4: Σπύρος Αλεξανδρής, πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Καλημέρα στον Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο, Σπυράκο. Να μας δώσεις τις ειδήσεις από το,
5: καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα,
4: από το αστυνομικό
2: Σπύρο
4: δελτίο. Είχαμε μια τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών.
5: Ακριβώς. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, στο ύψος του Ζευγολατιού. Έχασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, κατέριψε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε το όχημά του να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο, έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο της πυροσβεστικής αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος ωστόσο όταν εντοπίστηκε ήταν πλέον χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες πληροφορίες γύρω από το προφίλ του κάνουν λόγο για έναν άντρα ο οποίος ήταν μόνιμος κάτοικος του ξυλοκάστρου Κορινθίας και πραγματοποιούσε ένα δρομολόγιο για μια βάρδια, ναι, με την Νταλίκα, όπως και κάνει χιλιάδες άλλες φορές στο παρελθόν.
2: Ναι.
4: Έχουμε τώρα αυτό το κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, ρε Σπύρο. Δηλαδή, κάθε φορά που συζητάμε για ένα τέτοιο θέμα, αναρωτιόμαστε πώς γίνεται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με την άειλη συνταγογράφηση, να υπάρχουν τέτοια κυκλώματα, και βλέπουμε ότι εξαρθρώθηκε ακόμη ένα τώρα.
2: 405.000 ευρώ η ζημιά. Απίστευτο. Ναι.
5: Ακόμη μια εγκληματική οργάνωση αυτού του τύπου εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η απάτη κατά του ΕΟΠΗ το ποσό ξεπερνά τις 405.000 ευρώ. Τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια έχει αναπτύξει δράση η συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσα από ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις. Τι έκαναν, εντόπιζαν άτομα ασφαλισμένους οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση.
4: Ναι.
5: Πρόκειται,
4: ναι,
5: για είτε ηλικιωμένα άτομα είτε άτομα Ρωμά.
2: Ναι, ναι.
5: Σε μια περίπτωση μάλιστα είναι ένα άτομο το οποίο εκτελέστηκε η συνταγή ενώ είχε φύγει από την ζωή. Έγραφαν τα φάρμακα στο όνομά τους και στη συνέχεια έπαιρναν τις αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ και κρατούσαν και τα φάρμακα,
2: και
5: τα οποία πουλούσαν στη συνέχεια στα φαρμακεία τους.
2: Καθώς
5: στο κύκλωμα εμπλέκονται πάρα πολλοί διαχειριστές, ιδιοκτήτες φαρμακείων, δύο γιατροί σε δημόσια νοσοκομεία και έχει συλληφθεί και το αρχηγικό μέλος, εννέα συνολικά στην ηχογραφία, που πρόκειται για άτομο το οποίο ήταν υποψήφιος μάλιστα και σε βουλευτικές εκλογές στο παρελθόν στην Β' Πειραιά.
2: Το 2023, ναι, ήταν υποψήφιος στις εκλογές.
1: Με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Ναι.
1: Με το Πασόκ,
2: ήταν υποψήφιος. Ναι. Λοιπόν, πού πάμε και στους Τούρκους που συνελήφθησαν. 50 λέει πιστόλια φαντάσματα είχαν σε φορτηγό. Στη Θράκη.
5: Μέσα από τον συνοριακό σταθμό του Εύρου επιχείρησαν να εισάγουν αυτά τα όπλα στην χώρα. 50 πιστόλια, 49 γεμιστήρες, όπλα χωρίς σειριακό αριθμό, τα οποία θα πρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για τη δράση των παράνομων οργανώσεων, των εγκληματικών οργανώσεων τουρκικών συμφερόντων, που έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν να λύνουν τις διαφορές τους στην χώρα μας. Να πούμε ότι συνελήφθησαν κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, βρέθηκαν τα όπλα μέσα σε μια βαλίτσα στο κάθισμα του οδηγού από την πίσω πλευρά στην καμπίνα του κρεβατιού στο εσωτερικό. Να πούμε επίσης ότι συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Ωραία. Τι έκανε αυτός ανεκδίγητος επαγγελματίας κατά τα άλλα οδηγός ταξί, ρε Σπύρο? Πόσο χρέωσε τουρίστες από το Ελευθέριος Βενιζέλος για την Αθήνα?
5: Ένας επαγγελματίας λοποδίτης, οδηγός ταξί, ο οποίος χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για να τους πάει από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας.
2: Δεν
5: για
2: κακή του τύχη έγινε καταγγελία. Με τίποτα δεν αλλάζουμε. Μα με τίποτα. Ό,τι και να γίνει θα βρούμε και έναν τρόπο να κάνουμε την παγαποντιά.
5: Πάνω από 4 φορές από το προβλεπόμενο κόμιστρο, το οποίο είναι γύρω στα 40-45 ευρώ. 175 τους χρέωσε ωστόσο. Για κακή του τύχη έγινε καταγγελία και εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός αυτός ταξί, ο οποίος αναμένεται να αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες. Οποιοσδήποτε καταναλωτής νιώθει ότι το κόμιστρο το οποίο του χρεώθηκε είναι πολύ πάνω από το προβλεπόμενο, μπορεί να προβεί σε καταγγελία.
1: Πάντως, ναι, ρε παιδί μου.
2: Σε τουρίστες τα κάνουν, παιδί.
1: Εγώ θεωρούσα. Μωρέ, δεν το κάνουν μόνο σε τουρίστες. Εγώ θεωρούσα και ειλικρινά το πίστευα ότι έχει αλλάξει ο κλάδος των επαγγελματιών οδηγών. Ναι. Έχουν μπει και πολλά νέα παιδιά πια μέσα στον χώρο και έχει αλλάξει
2: ο γενικότερα η εικόνα. Ήταν πιτσιρικάς, 21 ετών ήταν. Δεν...
1: Προσέξτε τώρα.
2: Δεν είχε, λέει, άδεια. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν κατήχε. Διαπιστώθηκε, λέει, στον έρευνα ότι δεν κατήχε την ειδική άδεια.
1: Επειδή έχει αυξηθεί πολύ ο ανταγωνισμός λόγω και των γνωστών εταιριών.
2: Ναι.
1: Καλείς και έρχονται, σε παίρνουν, ξέρεις πόσο θα πληρώσει. Δηλαδή σου δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό από 16 μέχρι 18 ευρώ, από 20 μέχρι 25. Θεωρούσα, ρε παιδί μου, ότι έχουν συμμορφωθεί και οι ταξιτζίδες. Όχι όλοι, προς Θεού, έτσι μην παρεξηγηθούμε.
2: Όχι.
1: Εγώ μένω Σπάτα. Άκου τώρα να σου πω.
2: Α, για πες.
1: Μένω Σπάτα, Σπύρο. Το ξέρεις και εσύ. Το αεροδρόμιο είναι δίπλα στα Σπάτα.
2: Ναι, ναι.
1: Έκανα τώρα την αποστολή στη Ρόδο για το Action 24 και γύρισα όταν έφτασα από το αεροδρόμιο στα Σπάτα. Όταν μπήκα μέσα στο ταξί και είπα στον οδηγό Σπάτα, το τι μου έσυρε δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Γιατί ήταν μικρή διαδρομή.
1: Δεν ήθελε να τον πληρώσω με κάρτα, παρακαλώ. Δηλαδή, με φτάνω έξω από το σπίτι μου και μου λέει και Σπάτα και με κάρτα. Λέω, μα δεν έχω μετρητά.
2: Τι
1: πρέπει να κάνω τώρα, τι εννοείς, ας πούμε. Θα σε πληρώσω και δεν θα μου δώσω απόδειξη, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
2: Λοιπόν, βέβαια, να πούμε το εξής.
5: Η χρέωση πόσο ήταν όμως?
1: 18 ευρώ.
2: Α, από το αεροδρόμιο Σπάτα 18 ευρώ. Δεν και λίγα.
1: Τόσο μου πήρε.
2: Δεν και λίγα. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ότι αυτά που συζητάμε, βέβαια, είναι εξαιρέσεις. Υπάρχουν πραγματικά ταξιτζίδες οι οποίοι είναι στη δουλειά τους οι άνθρωποι, ευγενικότατοι, σωστοί, με την απόδειξή τους, καθαρότατοι. Εντάξει.
1: Με τα αρώματά τους, τα αυτοκίνητα πάρα πολύ προσεγμένα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι σαν τον νεαρό και σαν αυτόν που έτυχε σε μένα, που χαλούν την εικόνα, ρε παιδί μου.
2: Σπύρος Αλεξανδρής, τον ευχαριστούμε. Θα το ξανασυναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Σπύρο, βεβαίως, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο. Διαφημίσεις ξανά.
2: Θα πάμε σε διαφημίσεις ξανά.
1: Τι έγινε, πουλάτε τόσο πολύ με το καμπουράκι και πάμε συνεχώς σε διαφημίσεις?
2: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Όταν θα επιστρέψουμε, θα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και μείνετε εδώ. Σας έχουμε έκπληξη από το Δημήτρη Καμπουράκη.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχια σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: 24. Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση
1: με
0: τους
1: τη σειρά τώρα, εντάξει. Με τη σειρά τους.
0: Ελάτε λίγο με να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται από τηλεθεατές και αναζητούν τον Δημήτρη Καμπουράκη. Πού είναι ο Καμπουράκης και πού είναι ο Καμπουράκης.
1: Πακουνάω την καρέκλα σου, τα λέω, έλα.
0: Δεν του λοιπόν. Πήρα τη θέση. Πιστέψτε με, δεν
1: θέλω
0: του πήρα
1: να
0: τη
1: σας
0: θέση.
1: Πω ότι τον Γιώργο τον ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πάρα πολύ και ο Δημήτρης βεβαίως, γιατί βρίσκεται σήμερα εδώ σε αντικατάσταση του Δημήτρη. Πολύτιμη βοήθειά του πραγματικά.
0: Καλά, μωρέ. Μπορούσα να πω όχι.
1: Όχι, μα ήταν δυνατόν
0: να
1: πεις όχι.
0: Σε δύο φίλους καταρχάς. Και ο Δημήτρης είναι φίλος.
1: Και ήταν και ο λόγος, Να
0: πολύ
1: πούμε
0: σημαντικός.
1: Ότι ο λόγος είναι χαρά, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ μεγάλη χαρά γιατί ο Δημήτρης παντρεύει την κόρη του.
0: Να ζήσουν τα παιδιά. Να ζήσει ο Καμπουράκης, γρήγορα παππούς και αν δεν πιστεύετε εμάς, ακούστε τον
1: τώρα
0: ίδιο.
1: Τώρα θα ακούει τον γρήγορα παππούς.
2: Δηλαδή δεν μπορώ να λείψω ένα Σαββατοκύριακο για να παντρέψω την κόρη μου και αρχίσατε τα σενάρια ότι φεύγω από το Action και φεύγω και έφυγε και πάει αλλού κτλ. Εδώ θα είμαι και του χρόνου.
1: Εδώ θα είναι και το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή. Ξεκινάμε από το επόμενο Σαββατοκύριακο και συνεχίζουμε κανονικότατα μέχρι του χρόνου, κυρίες και κύριοι.
0: Το καλό που σου θέλω, Δημήτρη, το επόμενο Σαββατοκύριακο να είσαι εδώ. Πόσο θα γιορτάσετε αυτόν τον γάμο πια τον παιδί.
1: Α, έχουμε ειδικό τραγούδι. Κάθε ευτυχία. Κάθε ευτυχία, Δημήτρη.
0: Ωραίες στιγμές.
1: Είναι ωραίες στιγμές αυτές. Να ζήσουν τα παιδιά. Να είναι πάντα ευτυχισμένα. Να είναι γερά. Να έχουν αγάπη στη ζωή τους. Είναι δύο γλυκύτατα παιδιά. Και η κόρη και ο γαμπρός είναι πραγματικά γλυκύτατα παιδιά, αγαπιούνται πάρα πάρα πολύ. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μία από τις στιγμές που κρατάς, παιδί μου. Τώρα ο γάμος του παιδιού σου είναι πολύ σημαντική στιγμή.
0: Να είναι χαρούμενα, επικοινωνία πάντα. Αγαπημένοι, μονιασμένοι, να ξεπερνάνε δυσκολίες και να χαμογελάνε και σε αυτές, όχι μόνο στα εύκολα και στα δύσκολα.
1: Λοιπόν, στα δύσκολα θα πάμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι.

0: Δυστυχώς η επικαιρότητα, θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα.
1: Πάμε Βασιλεία Μανοπούλου, ναι, ναι, η καλή συνάδελφος, η οποία βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και παρακολουθεί τις εξελίξεις της αντιτρομοκρατικής αλλά και του ελληνικού FBI για την εξιχνίαση αυτής της δολοφονικής, της τρομοκρατικής, ναι, τριπλής επίθεσης, παρακαλώ, που έγινε πάνω σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μαζί μας η κυρία Μαζαράκη, δικηγόρος.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Μαζαράκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς είμαστε καλά.
0: Και στο Teams θα δούμε και τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, τον κύριο Χρήστο Σιδρεβέλη. Μας βοηθά πάντα. Καλημέρα. Γεια σας και σε εσάς, κύριε
3: Σιδρεβέλη. Καλημέρα και από μένα.
0: Να είστε καλά.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Βασιλεία, καλημέρα και σε εσένα. Πάμε να ξεκινήσουμε να μας δώσεις όλα τα τελευταία στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από το πολύ καλό ρεπορτάζ που κάνεις από εχθές, για να ανοίξουμε μετά και τη συζήτησή μας.
4: Θα ξεκινήσω με ένα βίντεο το οποίο έχουμε στην κατοχή μας από χθες το απόγευμα και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία. Είναι κάτω από το σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη, ενός εκ των τριών που δέχθηκαν την τρομοκρατική επίθεση με τα γκαζάκια. Και φαίνεται ένας νεαρός με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ο οποίος προσεγγίζει το σημείο στις 3:57, αφήνει τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας και στη συνέχεια απομακρύνεται πεζός. Σε δεύτερο βίντεο, μάλιστα, καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης, η οποία σημειώνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Αυτά λοιπόν τα βίντεο συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εξετάζουν πλέον και τέταρτο πρόσωπο, χαρτογραφούν τις διαδρομές των δραστών μέσα από το υλικό καμερών ασφαλείας, ενώ παράλληλα αναλύουν γενετικό υλικό και αποτυπώματα που εντοπίστηκαν σε υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού. Να πούμε ότι στο μικροσκόπιο βρίσκεται μια ομάδα περίπου 30 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, ηλικίας κάτω των 25 ετών, χωρίς ποινικό παρελθόν, αλλά με επαναλαμβανόμενη παρουσία στις καταλήψεις. Και για το λόγο αυτό, μάλιστα, οι αστυνομικοί επανεξετάζουν και παλαιότερες υποθέσεις με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο υπουργός χθες, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρέθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχε σε κλειστές συσκέψεις, με τις έρευνες λοιπόν να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα να πούμε αναφορικά με τον κύριο Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έλαβε εισιτήριο εχθές λίγο μετά τις 11 το πρωί από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο μαζί με έναν ακόμη ένικο, ο οποίος νοσηλευόταν εκεί. Νωρίς το μεσημέρι ήρθε εδώ, γύρισε στο σπίτι του συγκλονισμένος. Ήταν στιγμές οι οποίες πραγματικά ράγιζαν καρδιές. Ήρθε εδώ και είδε το σπίτι του. Το σπίτι του, το οποίο έγινε στόχος μιας τρομοκρατικής επίθεσης, και του στέρισε τη γυναίκα του, που συμπορεύτηκαν μαζί για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά έστειλε στο νοσοκομείο τόσο τον ίδιο, τόσο και την κόρη του, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται στην μονάδα εγκαυματιών του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς υπέστη πρώτου και δευτέρου βαθμού εγκάβματα, εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, αλλά υπέστη και εισπνευστικό έγκαυμα. Και μάλιστα μία ακόμη ένικος, η οποία βρισκόταν στην πολυκατοικία την ώρα της έκρηξης, συνεχίζει και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με καρδιολογικά προβλήματα. Εμείς μιλήσαμε με τον κύριο Νέστορα χθες εδώ, που έφτασε στο σημείο. Τα λόγια του ράγισαν καρδιές. Μάλιστα έκανε λόγο για μία τυφλή επίθεση, για μια άνανδρη επίθεση, αλλά μίλησε και με μεγαλείο ψυχής, καθώς, όπως είπε, δεν θα ήθελε σε κανένα να συμβεί κάτι αντίστοιχο, σε καμία οικογένεια να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο, ούτε σε εκείνον των ανθρώπων, να βάλουν μυαλό και να αναλογιστούν τις συνέπειες και το κακό που μπορούν να κάνουν σε μια άλλη οικογένεια, όπως έκαναν και στη δική του οικογένεια, που αυτή τη στιγμή περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Βέβαια. Μάλιστα, πριν από 5 χρόνια έχει χάσει ακόμη μια κόρη, την Νικολέτα. Η αδικοχαμένη Βάγια ερχόταν εδώ στην Θεσσαλονίκη, βοηθούσε, μάλιστα, να πούμε,
1: το
4: και με το παιδί της Νικολέτας, το γαμπρό της, ας πούμε, ερχόταν εδώ, βοηθούσε με το παιδί, με το εγγονάκι της, μαζί με τον άντρα της.
1: Τώρα,
4: ακριβώς,
1: Βασιλεία,
4: και αναφορικά με την κηδεία της.
1: Έκανες ένα ρεπορτάζ και κατέγραψε εικόνες από το εσωτερικό της πολυκατοικίας. Το πόσο
0: είναι
1: η μαύρη τύχη, ναι, ναι, που δηλώνουν, ρε παιδί μου, τις εκτεταμένες ζημιές και αποφέθηκαν τα χειρότερα. Χάσαμε μια γυναίκα, μην το ξεχνάμε
2: γυναίκα, υπάρχει
1: αυτό.
2: Υπάρχει θάνατος και μεγάλη ποσότητα εκρηκτικού υλικού.
0: Πολύ μεγάλη ποσότητα.
1: Απλά Σκεφτόμαστε υπάρχει... όλοι πόσο χειρότερα θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί αυτό.
2: Και να αθρενούσαμε και περισσότερα θύματα. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συνέβη. Φυσικά είναι πάρα πολύ επαχθείς οι ποινές που προβλέπονται, γιατί σειραίουν πάρα πολλά αδικήματα. Και υπάρχει και ειδική πρόβλεψη στον ποινικό μας κώδικα με το άρθρο 187α, που προβλέπεται μέχρι και η ποινή της ισόβιας καθήρξεως, εφόσον από τις τρομοκρατικές αυτές ενέργειες.
0: Είναι τρομοκρατία, βέβαια, είναι τρομοκρατία. Είναι η κατηγορία είναι τρομοκρατία. Εδώ. Δηλαδή, είδες ότι ήταν ντυμένοι με τα, πώς το λένε αυτά, που να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά του. Είχαν προετοιμασία με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ήταν δηλαδή.
2: Και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, πιστεύω, εκρηκτικού υλικού ώστε να προκληθούν όλα αυτά τα. Όλα αυτά τα τυχή περιστατικά, δηλαδή θάνατος και μάλιστα τυφλό χτύπημα. Ναι.
0: Περιμένουμε, Βασιλεία, νεότερες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία για την πορεία των ερευνών.
4: Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ήταν και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, όπως είπαμε εδώ χθες, ο οποίος συμμετείχε σε κλειστές συσκέψεις. Χαρτογραφούν την περιοχή, προσπαθούν να βρουν τις διαδρομές τους, να βρουν το σημείο 0 αλλά και το τελικό σημείο, ώστε να μπορέσουν ουσιαστικά να τους ταυτοποιήσουν και να βρεθούν στα ίχνη της. Για κάθε νεότερη πληροφορία, εμείς είμαστε εδώ. Να
0: Βεβαίως,
4: πω τέλος μόνο ότι εχθές. Ότι εχθές συνεργοί εδώ ξεκίνησαν τις εργασίες αποκατάστασης στο σπίτι, γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο. Όταν φτάσαμε εμείς εχθές εδώ τα ξημερώματα, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ήταν σαν να είχε μπει μια ολόκληρη βόμβα, η οποία θα μπορούσε να έχει καταστρέψει όλη την πολυκατοικία. Οι ένοικοι εδώ μάλιστα δεν είχαν ρεύμα μέχρι και νωρίς το πρωί εχθές. Οπότε προσπαθούν οι εργασίες να γίνουν για να μπορέσουν όσο πιο γρήγορα να γυρίσουν στα σπίτια τους. Απομακρύνθηκαν και τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν καεί ολοσχερός εδώ από το σημείο. Ήρθαν οι γερανοί της αστυνομίας και τα απομακρύνανε από το σημείο.
1: Μάλιστα. Βασιλεία, συνεχίζει το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε ξανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Κύριε Συνδρεβέλη.
0: Την ευχαριστούμε τη Βασιλεία. Καλή συνέχεια.
1: Βλέπουμε τώρα σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που παίξαμε πριν από λίγο ότι φαντάζομαι με την κατάλληλη επεξεργασία των στελεχών της αντιτρομοκρατικής, του ελληνικού FBI που πραγματικά κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά, εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Ναι, μεν έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά δεν ξέρω με την επεξεργασία που εσείς εκεί κάνετε θα είναι εύκολο αυτό.
3: Καταρχήν, κύριε Γρηγοριάδη, να μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, να πω ότι τέτοιου είδους τυφλά χτυπήματα βίας και μίσους δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας και θεωρούμε και ως Ομοσπονδία είμαστε βέβαιοι, δηλαδή έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι δουλειά κάνουν, ότι σύντομα οι υπαίτιοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα πληρώσουν γι' αυτό. Αυτό είναι ένα γενικότερο σχόλιο. Από εκεί και πέρα, να μου επιτρέψετε να πω κι εγώ ταχύ ανάρρηση στους τραυματιστέντες. Θερμά συλληπιτήρια έχει ανακοινώσει και η Ομοσπονδία, να τα πω και εγώ προσωπικά, στην οικογένεια
0: ναι,
3: του κ. Στην οικογένεια Νέστορα. Να πούμε καταρχήν ότι επειδή όπως αντιλαμβάνεστε τα στοιχεία τα διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η αντιτρομοκρατική υπηρεσία με όλη την, τα ευαίσθητα δεδομένα που αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν, να πω ότι ως γενικό σχόλιο δεν αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, ότι όταν κάποιοι μπαίνουν σε μια διαδικασία όπως η συγκεκριμένη και τοποθετούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 17 λεπτών διαδοχικά εμπριστικούς μηχανισμούς, είναι δεδομένο ότι
0: είναι οργανωμένο.
3: Αφενός ότι είναι οργανωμένο, αφετέρου όμως είναι δεδομένο ότι θα αφήσουν πίσω τους ίχνη.
0: Α, αυτό λέτε.
3: Στοιχεία τα οποία τόσο η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και οι συνάδελφοι που είναι πάρα πολύ έμπειροι και στην αντιτρομοκρατική και στη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και οι συνάδελφοι, να πούμε, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι από την πρώτη μέρα συνδράμουν το έργο και της αντιτρομοκρατικής και του Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, θεωρώ ότι με την επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων που θα αφήσουν πίσω, θα.
1: Ερωτήματα. Υπάρχει ένα κακό προηγούμενο σε αυτό. Μην ξεχνάμε την υπόθεση Μαρφίν. Έτσι,
0: καλά,
1: που ακόμη
0: ναι,
1: δεν ξέρει κανένας ποιος ήταν αυτός.
2: Αλλά πιστεύω ότι επειδή εδώ πέρα έχουν εντοπίσει ποιοι είναι οι πέτοι. Φρονώ ότι και από τις συνδέσεις των τηλεφώνων και από τα ίχνη, πιστεύω ότι θα μπορέσουν να εντοπιστούν, γιατί όμως έχει εξελιχθεί πλέον.
0: Παραμένουν πολλά γιατί. Δηλαδή, γιατί αυτή η στόχη. Γιατί αποφάσισαν να δράσουν έτσι όπως έδρασαν. Γιατί αποφάσισαν να κλιμακώσουν την επίθεση αν ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και μέχρι προχθές, ας πούμε, πέταγαν τρικάκια. Ποιο ήταν το θέμα. Πού βρήκαν τα εκρηκτικά. Πώς προμηθεύτηκαν.
2: Καλά, φρονώθηκε και στην μαύρη αγορά. Πιστεύω ότι μπορούν. Ναι. Μπορούν να προμηθευτούν από τον οποιονδήποτε αυτά. Δηλαδή, είναι εύκολο. Και από άλλες υποθέσεις.
0: Υπήρχε κάποιος που το οργάνωσε όλο αυτό. Δηλαδή, υπήρχε ένας που είπε εσύ θα πας 2.37 εκεί, εσύ πας 2.55
2: εκεί. Καλά, υπάρχει
0: εκεί,
2: πάντα κάποιος ηθινονούς. Κάποιος που διευθύνει την εγκληματική οργάνωση.
0: Ποιος ήταν αυτός. Δηλαδή, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά.
2: Και ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα διερευνηθούν και θα αποκαλυφθούν. Φρονώ ότι έχουν εξελιχθεί και όλα στα μέσα που χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία. Ναι. Και πιστεύω ότι θα εντοπιστούν άμεσα και οι δράστες.
1: Το τέταρτο άτομο, κύριε Σιδρεβέλη, είναι ο Τσιλιαδόρος που λέμε. Αυτός ο οποίος προηγεί τον δύο με τη μηχανή για να ελέγχει αν είναι καθαρό το πεδίο στους στόχους. Ή και αυτός είχε ενεργό ρόλο επίσης.
3: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι, αντιλαμβάνεστε, στο επίπεδο έρευνας ακόμα και θα ήταν παρακινδυνευμένο εγώ να δώσω κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Άκουσα την κυρία εκπρόσωπο, την κυρία Δημογλέτου, που μίλησε και στο κανάλι σας και σε άλλες τηλεοπτικές συνδέσεις και μίλησε για τουλάχιστον τρία άτομα.
0: Θα είναι κοντά μας σε λίγο η κυρία Δημογλέτου, κύριε Σιδρεβέλη.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουν στοιχεία, θεωρώ, οι αρχές. Εγώ να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε προηγουμένως ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε μια από τις πιο εμπειρότερες αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες στη χώρα και αποτελεσματικές. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν αυτή η αντιτρομοκρατική υπηρεσία οδήγησε τρομοκρατικές οργανώσεις στη δικαιοσύνη και τις εξάρθρωσε και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα στελέχη. Εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε εκφράσει
0: τον απόλυτο
3: σεβασμό και την εμπιστοσύνη στους συναδέλφους και τη δουλειά που κάνουν και θεωρούμε, επειδή είπε πάρα πολύ σωστά η κυρία δικηγόρος. Η κυρία Μαζαράκη είπε πάρα πολύ σωστά ότι οι έρευνες στην αστυνομία, υπάρχουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, έχουν εξυγχρονιστεί. Θεωρώ προσωπικά και θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που θα μπορέσουν να δέσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση και να οδηγήσουν τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη.
1: Ανάληψη ευθύνης ακόμη, κύριε Σιδρεβέλη. Μας ανησυχεί.
3: Και ενδεχομένως να μην γίνει μετά το.
1: Λόγω της τραγικής εξέλιξης, έτσι.
3: Ενδεχομένως, να πούμε όμως, όπως πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένως, ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, σε τέτοιου είδους οργανώσεις, δεν εξετάζεται από την αστυνομία μόνο ο ρόλος ή να επιβεβαιωθεί η ταυτοποίηση ποιοι ήταν οι επιχειρησιακοί εντός εισαγωγικών δράστες του συγκεκριμένου σχεδίου, αλλά
0: εξετάζεται
3: και ο ηθικός αυτουργός, η ηθική αυτουργή. Αυτοί που στρατολογήσαν, κατευθύναν, οδηγήσαν, πείσαν τους ανθρώπους. Οπότε γίνεται μια συνολική έρευνα και θεωρώ πάρα πολύ σύντομα ότι οι ελληνικές αστυνομικές αρχές θα οδηγήσουν τους υπαίτιους όλους στη δικαιοσύνη για να πληρώσουν για αυτό το οποίο κάνανε.
0: Πάμε να δούμε. Θα φύγουμε και λίγο από τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε άμεσα με τη Βασιλεία Μανολοπούλου. Θα φύγουμε για να δούμε αυτή την εξάρθρωση της πείρας. 1,6 εκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, ήταν η λία της πείρας. Έκαναν βεβαίως αυτό το γνωστό κόλπο. Λογιστές και υπάλληλοι της ΔΔΕ.
2: Δεν θα πρέπει ο κόσμος πλέον να έχει την παραμικρή εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να διασταυρώνει κανείς όταν δέχεται τέτοιες επισκέψεις στην οικία του, εάν πράγματι αυτή η επίσκεψη προέρχεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Πιστεύω ότι με τόσα που ακούμε, ο κόσμος θα πρέπει να αφυπνιστεί. Δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σου στον οποιονδήποτε αν δεν έχεις κάποια προηγούμενη ενόχληση και στο κάτω-κάτω μπορείς να το επιβεβαιώσεις καλώντας απευθείας αυτές τις υπηρεσίες. Γιατί μου κάνει εντύπωση που έχω ακούσει και για την απώλεια μεγάλων χρηματικών ποσών. Βεβαίως, αν είναι δυνατόν να σου πούνε συγκεκριμένοι άνθρωποι, πάρε όλα σου τα τιμαλφία από το σπίτι και
1: ασχολείσαι. Αν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, ξέρετε ότι είναι πολύ εύκολο να πιστεί. Γιατί σου λέω ότι θα υπάρξει βραχυκύκλωμα ή έχεις βραχυκύκλωμα, μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Βάλε όλα τα τιμαλφί σου, τα χρυσαφικά σου σε αλουμινόχαρτο για να γλιτώσεις την καταστροφή τους. Θα το κάνει ο άλλος. Δηλαδή μπορεί να πιστεί.
2: Εντάξει, αν είναι μεγάλης ηλικίας πλέον, ή άνθρωπος ο οποίος έχει μία αφέλεια. Απλά τώρα, μπορεί σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εμένα μου προκαλεί εντύπωση ότι πλέον αυτό το κόλπο έχει γίνει γνωστό. Είναι σαν εκείνο το θείο από την Ιγυρία, τη θεία τι ήταν από την Ιγυρία, που σου στέλνουν ένα email στις αρχές και λέγανε έχεις κληρονομήσει μια κληρονομιά 5 εκατομμύρια ευρώ, ένα θείο σου από την Ιγυρία.
2: Και πολλά άλλα κόλπα τα οποία μιμούνται. Βεβαίως. Μεταξύ τους οι απατεώνες. Δηλαδή υπήρχε και παλιά άλλο κόλπο με τελωνιακό και αστυνομικό που πουλούσαν αποπτωχευμένες εταιρείες.
0: Λογιστές, πάρα πολλά κόλπα. Αυτό απλά αυτό με το αλουμινόχαρτο έχει γίνει πλέον γνωστό. Δηλαδή το λέμε κάθε μέρα, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε.
1: Πώς πέφτουνε θύματα, λες. Ναι. Γιατί ναι, το, άλλο πλέον έχει μαθευτεί. Το άλλο με τα τροχαία επίσης δεν το έχουμε πολύ συζητήσει.
2: Και αυτό έχουμε... Αγγίζουν ευαίσθητες κορδές των ανθρώπων.
1: Κύριε Σιβολεύκο, να πεις θύμα.
0: Κύριε Σιντρεβέλη.
3: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήρια στους συναδέλφους στην διεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος. 7 είναι οι συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν και οικογενειακή σχέση μεταξύ τους. Είχαν συστήσει ομάδα με τηλεφωνικό κέντρο, με αρχηγικά μέλη, με δομημένη ουσιαστικά εγκληματική οργάνωση, με ρόλους, οι οποίοι κάνανε ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως, πείθανε τους συμπολίτες μας να προσποιούμε είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους της ΔΔΕ να βάλουν τη μαλφή, λεφτά, λίρες στο αλουμινόχαρτο, να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένο μέρος στην οικία τους είτε εντός είτε εκτός, όπου πήγαινε η επιχειρησιακή ομάδα και έπαιρνε τη μαλφή, τα χρήματα και ό,τι άλλο είχαν αφήσει. Τι θέλω να πω όμως. Επειδή είναι πάρα πολλές φορές μας δίνετε βήμα και από το κανάλι σας και ενημερώνουμε γύρω από αυτό το ζήτημα, βλέπουμε όμως παρόλα αυτά ότι συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις απάτης. Συνήθως απευθύνονται, όπως πολύ καλά είπατε, σε ευάλωτες ηλικιακές ομάδες, σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουμε ότι παρότι καθημερινά ενημερώνουμε, παρότι λέμε ότι δεν θα πρέπει να δείχνουν καμία εμπιστοσύνη, κανένας υπάλληλος δεν πρόκειται να ζητήσει να μπουν τα τιμαλφή, τα χρήματα. Να καταγραφούν κανένας υπάλληλος, είτε αστυνομικός, είτε λογιστής, είτε εφοριακός, δεν θα ζητήσει προσωπικούς κωδικούς. Ναι. Βλέπουμε ότι οι συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς επειδή μέσω της πειθούς ή της ψυχολογικής έντασης που μπορεί να έχει το θύμα εκείνη τη χρονική στιγμή, πέφτει θύμα πάτης, καλό θα είναι οι συμπολίτες μας, όταν διαπιστώνουν ότι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, αμέσως να κλείνουν το τηλέφωνο και να επικοινωνούν με τις αστυνομικές αρχές, ούτως ώστε να επιβεβαιώνουν αν να το υφίσταται ή όχι. Γιατί βλέπουμε ότι παρότι έχουμε συμβουλέψει, ενημερώνουμε στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής τέτοιου είδους επαφής, πολλές φορές κάμπτουν οι πέτοιοι τα θύματα και τελικά τους πείθουν και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις καθημερινά απατών. Που στηρίζονται πάνω στο.
2: Έχουν εξαιρετική πειθό και είναι πολύ επικίνδυνα άτομα οι απατεώνες.
0: Λοιπόν,
2: όπως το λέει
0: λίγο...
2: ο κύριος Σεντρεβέλης, θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Τι έγινε στο Χαλάνδρι,
2: με τον ανήλικο.
1: Εκεί ένας ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι πρώτο ρόφο σε ξενοδοχείο. Τι προηγήθηκε όμως, κατανάλωσε αλκοόλ.
2: Το οποίο είχε αγοράσει.
1: Παρά την ανηλικότητά του. Το αγόρασε από ένα ψιλικατζίδικο συνελήφθη.
2: Το αγόρασε από ένα περίπτερο,
1: έτσι,
2: από ό,τι άκουσα, αλλά βέβαια και εκείνος που να διακρίνει αν ήταν ανήλικος ή όχι. Είναι πολύ λεπτά τα όρια αν κάποιος έχει συμπληρώσει το 18.
1: Ήταν πλαστό το έγγραφο, αποδείχτηκε.
2: Δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη πολλές φορές και μας βοηθάει, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιείται και σε βάρος. Δηλαδή, γνωρίζουν τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ενηλικιωθεί ότι μέσω τεχνητής νοημοσύνης φτιάχνουν πλαστά έγγραφα.
1: Κύριε Σιντρεβέλη, ότι θα ήταν τέτοια τα συστήματα πιστοποίησης αυτών των εγγράφων για να μπορεί να διαπιστώνεται αν είναι πλαστά ή όχι.
0: Ναι. Τώρα πρέπει να μπει
2: μπορεί
0: σύστημα,
2: να έχει τον δηλαδή δυνατότητα ταυτοποίησης.
0: Με τον Gov, ναι.
2: Ναι, αλλά πώς μπορούμε να ζητήσουμε.
1: Μα αφού λένε ότι θα τα σκανάρουν και λοιπά.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι.
2: Ναι, κανονικά μπορεί να το σκανάρεις αν έχει κατεβάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό όμως είναι λίγο προβληματικό.
0: Ναι, αυτό θέλει περισσότερο. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι πως το κάνουν τα πιτσιρίκια. Δηλαδή, πλαστές ταυτότητες. Το AI που λέγατε.
2: Ναι, το AI. Χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα λεπτά μέσα και φτιάχνουν
0: πλαστή
2: ταυτότητα. Κύριε
0: Σιντρεβέλη, μια κουβέντα για να κλείσουμε.
3: Κοιτάξτε, να πούμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση σχηματίσης και δημογραφία. Συνελήφθη ο υπάλληλος του περιπτέρου. Βεβαίως, όπως μας έχει πει, είναι ότι επέδειξε το συγκεκριμένο παιδί. Ο ανήλικος επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Είναι υπό διερεύνηση όλη η υπόθεση. Βεβαίως η αστυνομία θα εξετάσει κατά πόσο είχε και συνάφεια η λήψη αλκοόλ με τη συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή την πτώση από το
0: από το μπαλκόνι.
3: Έχει σχηματιστεί η υπογραφή και για έκθεση και για πώληση καπνικών και ενοπνευματοδών ποτών. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι στα πλαίσια έρευνας η όλη υπόθεση. Θεωρώ ότι θα ρηχτεί φως και θα δούμε ακριβώς τι συνέβη. Δυστυχώς ένα τραγικό περιστατικό. Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος.
2: Και ειδικά το αδίκημα της έκθεσης είναι πάρα πολύ αδύνατο να στοιχειοθετηθεί εν προκειμένου, εγώ πιστεύω. Η πώληση βέβαια, ναι, μεν υφίσταται, αλλά το θέμα της έκθεσης και αυτό που είπε ο κύριος Ενδρεβέλης για την αιτιώδη συνάφεια.
0: Ναι. Αν ήταν πλαστό.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί σε ένα δικαστήριο. Βέβαια δεν γνωρίζω τα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά είναι δύσκολο.
0: Σας ευχαριστούμε και τους δύο, κύριε Μαζαράκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Θα πούμε καλημέρα στον κύριο Καλεντερίδη Σταύρος, διεθνολόγος. Είναι στην παρέα μας, μαζί μας ο κύριος Παπανικολάου, ο πτέραρχος ένα από στρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπανικολάου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές.
0: Μια ματιά στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις.
1: Έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος στρέφεται ξανά κατά του ΝΑΤΟ, δεν είναι η πρώτη φορά, παράλογη η μονόπλευρη σχέση των ΗΠΑ με τη συμμαχία. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Καλεντερίδη?
6: Εδώ, καλημέρα σας καταρχάς. Καλημέρα. Εδώ ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται στην υποοικονομική υποστήριξη, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται, των Αμερικανών στην κοινή συλλογική άμυνα. Αυτό εννοεί. Μάλλον εννοεί δύο πράγματα. Πρώτον, εννοεί την ανάγκη να αυξηθούν, να αυξηθεί το ποσοστό του ΑΕΠ που καταβάλουν οι ευρωπαϊκές χώρες στην άμυνα στο 5%. Και υπάρχει το ορίζοντας το 2035, κάτι το οποίο ο ίδιος το θεωρεί προσωπική νίκη, ότι το επέβαλε και πράγματι υπάρχουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και το δεύτερο κομμάτι της μονομερής αυτής σχέσης έχει να κάνει προφανώς με την έλλειψη υποστήριξης, όπως ο ίδιος την αντιλήφθηκε, κατά τη διάρκεια του δικού του προσωπικού πολέμου κατά του Ιράν. Προφανώς και δεν συμβουλεύτηκε την συμμαχία. Προφανώς και ήταν και ένας παράνομος πόλεμος, ναι, από όπου και αν τον δει κανείς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Ευρώπη πολύ καλά έκανε και δεν βοήθησε τον ιμπεριαλιστικό αυτό πόλεμο, τον επιθετικό αυτό πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο προφανώς είδαμε και την ψύχραση των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και παραδοσιακών του συμμάχων, όπως είναι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Πολλές χώρες δεν δέχθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα αεροδρόμια τους οι αμερικανικές δυνάμεις σε αυτή την περιπέτεια που ακόμα την πληρώνουμε και θα την πληρώνουμε οικονομικά.
1: Δεν διαταράσσονται και έτσι ισορροπίες στην συμμαχία, κύριε Καλεντερίδη?
6: Κοιτάξτε, προσπαθούν με έναν τρόπο, με διάφορους μάλλον τρόπους θα έλεγα, η γαλλική και η αγγλική πλευρά, για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, είπαν ότι θα διαθέσουν μέσα, ναρκαλιευτικά μέσα, για να συνδράμουν στον καθαρισμό του στενού του Ορμούζ, αν απαιτηθεί. Άρα σε μια επιχείρηση, αν θέλετε, κοινή υποστήριξης των Αμερικανών για να απελευθερωθεί οριστικά το στενό από τις Νάρκες. Βέβαια, οι Ιρανοί είπαν ότι δεν έχετε κανένα λόγο και τους το απαγόρευσαν. Αλλά τέτοιου τύπου δηλώσεις και απόπειρες προσπάθειες για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν, στο να εξευμενήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Βέβαια, βλέπουμε απ' την άλλη, ναι, το προσωπικό, την προσωπική διένεξη, για παράδειγμα, μεταξύ Μελόνι και Τραμπ, όπου τα πράγματα εδώ βρίσκονται σε άλλο επίπεδο, προσωπικές προσβολές. Εκεί οι αιμονές του Αμερικανού Προέδρου πράγματι δημιουργούν ουσιαστικά πλήγματα και ρογμές στις ατλαντικές σχέσεις.
0: Ναι. Απλά δεν ήταν η πρώτη φορά. Ενδεχομένως λόγω του Συνόδου Κορυφής βλέπουμε, και είναι μια ζήτηση την οποία έχουμε, ήταν τοποθέτηση του Τραμπ εξ αρχής στο θέμα του ΝΑΤΟ. Είχε εκφράσει από την αρχή τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΝΑΤΟ, λέγοντας πολύ απλά ότι εμείς οι ΗΠΑ δίνουμε τα περισσότερα χρήματα και θα πρέπει να έχουμε λόγο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Παπανικολάου, τι λέτε, τι θα δούμε?
5: Κοιτάξτε, επιδιώκεται από τον Τραμπ αυτό που και προεκλογικά έλεγε, ότι υπάρχει μια ανισότητα στην κατανομή των βαρών στα μέλη του ΝΑΤΟ. Το πίεζε και από την προηγούμενη θητεία του σαν πρόεδρος προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα ήρθε πιο δυναμικά και το απαιτεί, απειλώντας ότι θα διαλύσει το ΝΑΤΟ, θα αποσύρει τις δυνάμεις. Μάλιστα, έχει αποσύρει κάποιες δυνάμεις από τη Γερμανία. Με αποτέλεσμα να αναγκάσει, να πιέσει όλες αυτές τις χώρες να αυξήσουν και τη συμμετοχή τους στην οικονομική στο ΝΑΤΟ. Ήδη η Γερμανία, και έκανε δηλώσεις ο καγκελάριος Μέρτς, ότι έχει αυξήσει και έχει διπλασιάσει ουσιαστικά τη συμμετοχή αυτή. Βέβαια, ξεχνάει ο κύριος Τραμπ, δηλώνοντας στοιχεία ότι της άνοιξης αυτής της συμμετοχής, ότι η επιλογή και η δημιουργία του ΝΑΤΟ ήταν αμερικανικής έμπνευσης ουσιαστικά, ναι, και ναι, εξυπηρετούσε για πάντα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου πρωτίστως στις ΗΠΑ. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό επέλεξαν να έχουν τη συμμετοχή και την εγκατάσταση των στρατευμάτων στην, ναι, στην Ευρώπη. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά το άλλαξε, γι' αυτό ακριβώς.
0: 999 δισεκατομμύρια δολάρια.
5: Είναι. Δεν είναι βέβαιο αυτό. Αυτά είναι απόψεις του κυρίου Τραμπ, γιατί δεν, είναι, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να ισχύει.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα ναι, ως πηγή όντως είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτό δήλωσε. Οι αμερικανικές αμυντικές δαπάνες φτάνουν τα 999 δισεκατομμύρια δολάρια.
5: Το γεγονός είναι ότι πράγματι η συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, αυτή που απαιτούσε. Η Γερμανία, για παράδειγμα, ούτε στο 2% δεν ήταν. Άρα η απέτηση να υπάρξει, υπάρξει αύξηση είναι ένα γεγονός. Γιατί λοιπόν, κάποιες φορές το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι. Για πάμε λίγο τώρα και εδώ στον γείτονά μας να δούμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία. Και να ρωτήσουμε, κύριε Καλεντερίδη, ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η στρατηγική Ερντογάν.
6: Περιμένω μερού σχέσεις και να το συνδέσω να κάνω τη γέφυρα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στην πραγματικότητα νοιάζεται για να πουλήσει αμερικανικά όπλα. Δεν τον ενδιαφέρει η συμμαχία, πόσο μάλλον η ασφάλεια της Ευρώπης. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, τώρα εδώ πράγματι η Τουρκία επιχειρεί, ο σκοπός της είναι να ενταχθεί, να έχει ένα μεγαλύτερο ρόλο στο ΝΑΤΟ, σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκό πυλόν, ο οποίος προκρίνεται ως η αντικατάσταση της αμερικανικής παρουσίας. Τουλάχιστον με τη μορφή που ξέραμε μέχρι σήμερα, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτή η δεδομένη χρονική στιγμή και βέβαια με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, με την ουδετερότητα που κράτησε, όπως φαίνεται, όπως μάλλον την παρουσιάζει ο πρόεδρος Τραμπ, στην διαμάχη μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Για τον Τραμπ, ναι, οι Τούρκοι κράτησαν μια ουδετερή στάση. Γι' αυτό λοιπόν τώρα μας ενημέρωσε ο Μεγάλος Πρόεδρος ότι ετοιμάζεται να προσφέρει κάποια δώρα στον Τούρκο Πρόεδρο, είτε αυτό σημαίνει κάποια ενημέρωση ραγδαία όσον αφορά το πρόγραμμα, επανένταξη μάλλον στο πρόγραμμα των F-35 των Τούρκων, είτε αφορά την πώληση από την General Electric των κινητήρων.
0: Ναι. Αυτό θέλουν πάρα περισσότερο, δηλαδή τα F-35 θέλουν περισσότερο.
6: Προφανώς ο Ναύροχος είναι σε καλύτερη θέση, γνωρίζει περισσότερο να απαντήσει. Εγώ θα σας πω το εξής ωστόσο, ότι επειδή υπάρχουν αντιδράσεις στα ιστορικά της Αμερικής, υπάρχουν από το Κογκρέσο, ναι, δυστυχώς εδώ πράγματι μπορούν τα εξαρτήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κινητήρες, μπορούν να διαφύγουν του ελέγχου του Κογκρέσου, διότι δεν υπάρχει εδώ αυτός.
0: Όχι, το ερώτημά μου δεν είχε να κάνει με τον οπλισμό αυτό καθεαυτό, δηλαδή με την πολιτική τοποθέτηση Ερντογάν απέναντι στα F-35 ως ζητούμενο, ήταν το ερώτημά μου, κύριε Καλεντερίδη. Τα ζητάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήταν θέμα για εκείνον, ήταν ένα θέμα που είχε σηκώσει ψηλά, προκάλεσαν αντιδράσεις στο θέμα των S-400 στη συνέχεια. Είναι ενδεχομένως κάτι το οποίο θα του δώσει μεγαλύτερη δυναμική στο εσωτερικό, στο δικό του αφήγημα, στο ιστορικό της χώρας του.
6: Κοιτάξτε, εγώ κράτησα επίσης, πάρα πολύ σημαντικό και για τα δικά μας είναι αυτό, για να παραδειγματιζόμαστε, τη δήλωση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του Γιασάρ Γκουλέρ, ο οποίος είπε ότι ο σκοπός της Τουρκίας όταν αγοράζει, προμηθεύεται συστήματα, δεν είναι να αγοράζει από το ράφι όπως κάνουμε εδώ στη χώρα παραδοσιακά, ναι, αλλά είναι η ανταλλαγή τεχνολογίας και η κοινή παραγωγή. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω είναι σημεία κλειδιά, ναι, για το τι ακριβώς θεωρεί προτεραιότητα η Άγκυρα. Η Άγκυρα θέλει όχι απλώς να αγοράζει και να.
0: Όχι, να είναι στο παιχνίδι.
6: Θέλει προφανώς να είναι εξαγωγική χώρα. Χώρα εξαγωγέας. Αυτό θα ισχυρίσει και θα ισχυροποιήσει και την νομιμότητα του Ερντογάν στο εσωτερικό. Αν καταφέρει δηλαδή να επεκτείνει τη βιομηχανική του δυναμική, να μπορεί να εξάγει, ναι, να έχει αυτοδυναμία και κυριαρχία στα εθνικά του συστήματα. Κάτι που δυστυχώς δεν έχει η Ελλάδα.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς.
5: Κοιτάξτε, πράγματι θα συμφωνήσω ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πουλήσουν. Αυτό το οποίο διατείνεται η τουρκική πλευρά και μέσω του Ερντογάν, αλλά και μέσω του Φιντάν, αλλά και όλων των άλλων, ότι προχωράμε καλά και ότι το θέμα των F-35 είναι σε καλό δρόμο, αρκεί να υπάρχει και υπάρχουν ενέργειες και από τις δύο πλευρές, αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Υπό την έννοια ότι υπό μία μόνο προϋπόθεση, εάν η τουρκική πλευρά έχει διάθεση να επιστρέψει στους S-400 στη Ρωσία. Μόνο αυτή την κίνηση.
0: Μόνο αυτό.
5: Αυτό λοιπόν από ό,τι φαίνεται δεν είναι δυνατόν να συμβεί από την τουρκική πλευρά. Το έχει δηλώσει και ο κύριος Ερντογάν. Οι Ρώσοι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν σε αυτό. Αν είναι λοιπόν ο κύριος Φιντάν ότι θα κάνουν ενέργειες από την τουρκική πλευρά σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να βρεθεί η λύση. Από την άλλη πλευρά, από τη μεριά την Αμερικανική, δεσμεύεται ο κύριος Τραμπ στο θέμα των F-35 με νόμο που, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος αποφάσισε τότε να το πει. Δεν μπορεί τώρα να τον αναιρέσει. Για την αγορά των κινητήρων, σαφώς ενδιαφέρεται να πουλήσει η Αμερικανική πλευρά. Εξάλλου, και μη μας δημιουργεί έτσι εντυπώσεις, είχε αγοράσει, είχε γίνει συμφωνία να αγοράσει και καινούργια F-16. Αυτό δηλαδή ήταν κάτι αντίστοιχο. Και το είχαμε αποδεχτεί τελικά και υπήρξαν και απόψεις εντός της χώρας και τι έγινε στην Ελλάδα, εννοούμε. Υπήρξαν φυσικά και αντιδράσεις. Σαφώς βέβαια η αγορά των κινητήρων αυτό δεν δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας, υπό την έννοια ότι ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθούν για ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς που διατείνεται η Τουρκία ότι είναι το ΚΑΝ και το οποίο το υποβαθμίζουν σε τέταρτης, 4,5 γενιάς.
1: Έχουμε ούτως ή άλλως, κύριε Παπανικολάου, πολύ σε σχέση με την Τουρκία με τα οπλικά μας συστήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και τους δύο, κύριε Καλεντερίδη, κύριε Παπανικολάου.
5: Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Πού θα με πας τώρα?
0: Διάλειμμα τώρα θα πάμε.
1: Θα πιούμε μια γουλιά καφέ.
0: Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: I just met the owner of the new Vic.
9: You did not say that he was cute.
8: Didn't notice.
9: I'm spying on my friend.
10: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
8: I imagine I'll be seeing even more of you now.
10: Sorry about that.
8: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
10: I asked Jonah to write the messages for me.
9: So Lena and Jonah did all the talking for us?
11: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 8.
2: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σας. Σε όλους, άξιον Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα ξανά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα ξανά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε με το Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο.
2: Να δούμε τι συνέβη.
1: Έπεσε θύμα μιας διαδικτυακής απάτης. Θεωρούσε ο άνθρωπος ότι μιλούσε με τον Ουκρανό ομολογό του, αλλά δεν ήταν τελικά ο Ουκρανός ομολογός του.
2: Λέγεται υβριδική παραπληροφόρηση, και ας το κρατήσουμε, γιατί με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας κτλ. Κτλ. Ήδη έχουν καταγραφεί πολλά τέτοια περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Ενδεχομένως είναι το πρώτο μεγάλο στη χώρα μας. Ας το κρατήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι φέρνει το μέλλον.
1: Να είμαστε πιο προσεκτικοί.
2: Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, επίκουρος καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων και υβριδικών απειλών, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Και ο καλός συνάδελφος, ο Τίμος ο Κουρεμένος, ασχολείται με θέματα τεχνολογίας. Τον ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα Τίμο.
1: Γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μποζίνη μετά να περάσουμε στον Τίμο. Κύριε καθηγητά, πώς έγινε τώρα αυτό? Ειλικρινά από εχθές προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε, να το εξηγήσουμε, αλλά μας κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι δυνατόν σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού να πέφτει θύμα τέτοιας απάτης? Φωνή, εικόνα, να μην καταλαβαίνει τίποτα με ποιον τελικά μιλάει?
3: Καταρχήν καλημέρα σας από την ηλιόλουστη και δροσερή Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Σε
3: θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια για το υβριδική επικοινωνική παραπληροφόρηση, γιατί είναι το hardcore του θέματος.
2: Είναι αυτό, ναι.
3: Το καλύπτει τέλεια. Ναι, είναι δυνατόν να γίνουν τα πάντα πλέον. Και δεν είναι η πρώτη φορά που στην ουσία υπάρχει ένας σύμβουλος ασφαλείας, αλλά μεγάλη πολιτική όπως η Άγγελα Μέρκελ, ο Κάμερον και άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στηθεί σε τέτοιες καταστάσεις όπου νομίζαν ότι μιλούσε κάποιος άλλος. Εδώ όμως είχαμε το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα και φωνή, γιατί άλλο να υπάρχει εικόνα και να μην ξέρουμε ποιον επικοινωνεί στην αντίθετη κατάσταση. Το πιο σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι βρήκαν και σπάσανε τα επικοινωνιακά πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία μπόρεσαν και κάναν τη σύνδεση, αν και οι ίδιοι είπαν ότι έστειλαν ένα Gmail. Σε καμία περίπτωση για εμένα δεν είναι υβριδική απειλή, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι υβριδική επίθεση. Είναι ακριβώς όπως το έχετε θέσει, υβριδική επικοινωνιακή παραπληροφόρηση. Και να ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και στα πλαίσια των ψηφιακών διεθνών σχέσεων, η παραπληροφόρηση είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει κοινωνίες, οικονομίες, πολιτικές καταστάσεις και γενικότερα τις εξελίξεις.
2: Και είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί. Εγώ θυμάμαι εκείνο το βίντεο με τον Ζελένσκι στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όπου καλούσε σε παράδοση. Και μετά απεδείχθη πάρα πολύ σύντομα, έτρεξαν να διαψεύσουν το βίντεο, ότι ποτέ δεν έκανε κάτι τέτοιο ο πρόεδρος Ζελένσκι, ότι ήταν fake, εμφανίστηκε σε χρόνο ντετέ, κύριε καθηγητά.
3: Έτσι ακριβώς. Και θα σας πω και το worst case σενάριο το οποίο θα μπορούσε να παίξει χθες, να εμφανιζόταν ο Θάνος ο Ντόκος με ψηφιακή μορφή, ο οποίος θα δήλωνε σε Ουκρανούς ομόλογους ή οποιονδήποτε άλλο, εμείς με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουμε θέσει στόχο κάποια στιγμή ένοπλη σύγκρουση όταν πάρουμε τα F-35 με την Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έγινε casus belli στην Τουρκία και όχι μόνο. Και άντε μετά.
1: Να αποδείξεις ότι δεν είναι και πραγματικό αυτό το βίντεο, έτσι.
2: Ναι,
1: σαφώς.
2: Ναι.
3: Θα προσπαθούσε μετά η ελληνική κυβέρνηση να αποδείξει ότι δεν είναι ο Θάνος Ντόκος, αλλά είναι ένα AI.
1: Μα ούτως ή άλλως, στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ντόκος εχθές στον Sky, αυτό εξέφρασε και ως φόβο, ότι φοβάται τώρα ότι με την κοπτοραπτική που μπορεί να ακολουθήσει ή που θα ακολουθούσε, ότι μπορεί να έχει παρερμηνευτεί και πλήρως η συζήτηση που είχε μαζί τους.
3: Ναι. Νομίζω αντικειμενικά ως διεθνολόγος και καθηγητής διεθνών σχέσεων, νομίζω ότι οι κόκκινες γραμμές οι οποίες είδαμε στη συνέντευξη, γιατί κάθεται και την είδα όλοι, ήταν καθαρές. Δηλαδή δεν θέλουμε κανένα περιστατικό υβριδικών επιθέσεων εντός των υδάτων των ελληνικών. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με εσάς. Μπορούμε να συνεργαζόμαστε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε θέματα ασφαλείας εντός της Ελλάδας.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Ήταν οι κόκκινες γραμμές.
2: Λοιπόν,
3: ξεκάθαρα.
2: Πάμε στον Τίμο τον Κουρεμένο. Έχει καταγράψει πάρα πολλά τέτοιου είδους περιστατικά. Εγώ έτσι θυμάμαι και αυτό με τον Πάπα, Τίμο. Που ήταν εντυμένος.
3: Με τη φωτογραφία.
2: Τη φωτογραφία, σωστά κύριε καθηγητά.
3: Με τα άσπρα.
2: Τη φωτογραφία του Πάπα με τα λευκά. Ναι, με το τζάκετ. Που ποτέ βεβαίως, λέγοντας ότι πόσο μοντέρνος είναι προωθώντας μια συγκεκριμένη εταιρεία τέλος πάντων.
3: Βαλενσιάγκα ήταν, σας το λέω.
2: Βαλενσιάγκα, σωστά κύριε καθηγητά. Λοιπόν, που ποτέ βεβαίως δεν υπήρξε κάτι τέτοιο τύπο.
4: Ακριβώς. Τα deepfakes γενικότερα είναι η νέα μόδα, παλιά μόδα υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Είναι αρκετά εύκολο να φτιάξει κάποιος deepfake μέσα από πλατφόρμες που υπάρχουν ήδη. Και γενικότερα παίζει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους χρήστες. Οι περισσότεροι έχουν μια υπερεμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι εγώ θα ξεχωρίσω τον deepfake από το άλλο. Αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι ενώ το 60% των χρηστών πιστεύει ότι μπορεί να τα ξεχωρίσει, οι έρευνες δείχνουν ότι ούτε το 20% μπορεί. Ναι. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο.
1: Ναι, και πόσο εκτεθειμένοι είμαστε όλοι. Ο κύριος Δόκος είπε ότι το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό που αξιοποιείται πάγια σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Γεγονός που ενίσχυσε και την πεποίθησή του ότι επρόκειτο για μια πραγματική τηλεδιάσκεψη.
4: Είναι εκπαιδευμένοι.
1: Ναι.
3: Θα σας πω εγώ τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεδομένου του γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν τα deepfake, τα οποία τελικά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι πραγματικό και τι είναι ψεύτικο, θα υπάρξει ισχυρή χρήση βιομετρικών μεθόδων. Δηλαδή, δεν θα μπορείς να μιλάς με τον άλλον αν δεν με βιομετρικά, είτε με την παλάμη, είτε με την ήριδα, ή οτιδήποτε άλλο με τη φωνή η οποία πλέον έχει αντιγραφεί, δεν θα μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, θα παίξει αυτό το οποίο συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυβερνοβιοασφάλεια, δηλαδή σύγκριση και επικοινωνία μέσω του κυβερνοχώρου με biometrics.
2: Με τα βιομετρικά. Έχετε. Βέβαια, στην Κίνα, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν αυτό που λέτε με το αποτύπωμα παλάμης. Το ερώτημά μου είναι αν στα βιομετρικά το deepfake μπορεί να πάρει το πρόσωπο. Δηλαδή, να είναι ψεύτικο το πρόσωπο το οποίο θα μπει στα βιομετρικά. Στο πρόσωπο, στην αναγνώριση προσώπου.
3: Εννοείται. Αυτή τη στιγμή να σε ενημερώσω ότι υπάρχουν συνάδελφοί σας ψηφιακοί στην Κίνα, οι οποίοι παρουσιάζουν τις ειδήσεις. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι. Άρα του προσώπου τα biometrics μπορούν να τα κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν ομοσύρυδα, δεν μπορούν να κάνουν προσωπικά δεδομένα, δεν μπορούν να κάνουν και δύο άλλα. Οπότε νομίζω ότι θα αυξηθεί. Έτσι είναι ένας τρόπος αύξησης της ασφάλειας, δεδομένου του γεγονός με ποιον μιλάς. Τώρα, ειδικά σε υψηλές διαδικασίες.
1: Εμείς πρέπει να ανησυχούμε για τις τηλεπικοινωνίες μας, δηλαδή τίθενται ένα αμφιβόλο ή όχι.
3: Ρωτάτε εμένα ή τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κουρεμένο.
1: Και οι δύο, και ο Τίμος θα θέλαμε να
2: ξεκινήσουμε με τον Τίμο και θα κλείσω με εσάς, κύριε καθηγητά. Έλα, Τίμο.
4: Οι επικοινωνίες μας. Λοιπόν, μια πολύ πρόχειρη αλλά επιτυχημένη λύση για να δεις αν είναι κάτι deepfake ή όχι σε κάποιον που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι αυτός, είναι απλά να τον βάλεις να γυρίσει το κεφάλι του 90 μοίρες. Γιατί στην ουσία το πρόγραμμα και οι αλγόριθμοι λειτουργούν με βάση το πρόσωπο μπροστά. Γιατί όλη τη λεπτομέρεια την παίρνουν από φωτογραφίες ή από διάφορα βίντεο που μπορεί να υπάρχουν. Επίσης, άλλη μία είναι να περάσεις το χέρι σου μπροστά από την κάμερα, έτσι ώστε πάλι να κόψεις τη σύνδεση. Αν δεις ότι υπάρχει ένα τέτοιο σπάσιμο εικόνας ή οτιδήποτε, στην ουσία μπορείς να καταλάβεις πάρα πολύ πρόχειρα αν είναι κάτι deepfake ή όχι σε real time. Σε βίντεο τώρα... Σε βίντεο τώρα, αν είναι γραμμένο το βίντεο και βγει δημοσιευθεί,
1: εκεί δύσκολο.
4: Πέρα είναι άλλο level. Ναι.
1: Είναι δύσκολο πολύ. Κύριε καθηγητά, τι λέτε εσείς?
3: Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφός σας. Απλώς να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη πάντοτε θα τα προβλέπει αυτά και πάντοτε θα τα ξεπερνάει. Δηλαδή,
2: θα βρίσκει κάτι.
3: Αν σήμερα θεσμοθετούμε κάτι για τα πλαίσια των ψηφιακών επικοινωνιών, που είμαστε 6,5 δισεκατομμύρια συνδεδεμένοι users, χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο, τότε πάντοτε οι hackers ή αυτοί οι οποίοι θα θέλουν με κακό σκοπό να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πολλά βήματα μπροστά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά θα είναι θέματα προς συζήτηση και το πιο σημαντικό είναι θέματα δημοκρατίας. Φανταστείτε τι θα γίνει με deepfake σε επίπεδο εκλογών. Σας το κάνω alert από τώρα.
2: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σου,
3: Τίμο. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Και τον Τίμο τον Κουρεμένο θα ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Έχω πρόταση εγώ.
2: Τι να κάνει ο Μπάμπης στο κεφάλι του 90 μοίρες, να δούμε αν είναι ο Μπάμπης.
1: Όχι, ο Μπάμπης είναι ο Μπάμπης, αλλά να κάνουμε συζητήσεις έτσι, διαζώσεις. Να το αφήσουμε το διαδίκτυο. Τι.
2: Μωρή, έχει προχωρήσει τώρα, έλα πάμε να κάτσουμε. Έχει προχωρήσει λίγο, άντε εμείς να τα αφήσουμε.
5: Και
2: τα πιτσιρίκια γίνεται.
1: Γιατί όχι.
2: Για κάνε, βάλ το χέρι σου έτσι μπροστά να δούμε, είσαι εσύ. Έλα, ο Μπάμπης είναι. Ο Μπάμπης είναι.
1: Γυρνάς, ωραία, μια χαρά. Είναι ο Μπάμπης, καλώς όρισες.
2: Ξέρετε εγώ τι θυμήθηκα τώρα που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία που λέγαμε νωρίτερα και αυτό μετά τη Μαλφή και τέτοια. Έχουν βγει κάποια deepfakes με γιατρούς. Γνωστούς γιατρούς όμως, πολύ γνωστούς. Και λένε πάρτε αυτό το φάρμακο.
1: Διάφορα προϊόντα.
2: Ναι, προϊόντα.
1: Και εμάς έχουν χρησιμοποιήσει συναδέλφους.
2: Και συναδέλφους έχουν χρησιμοποιήσει.
1: Ιδιαίτερα προβεβλημένους.
2: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, για να διαφημίζουν προϊόντα και έχουν βγει και έχουν διαψεύσει ότι καμία σχέση έχουν με όλα αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
5: Να κάνω δύο παρατηρήσεις μόνο πάνω στην κουβέντα που έγινε, που είχε πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι το εξής. Πέρα από το τι έχει συμβεί και στη Μελώνη, στον Πάπα, στον Ζελένσκι, στον Κάμερον κτλ. Εδώ πάλι πήρε μια διάσταση άλλη. Ασφαλώς δεν είναι ευχάριστο να, σαν πολίτης, δεν αισθάνεσαι ασφάλεια όταν ο υπεύθυνος εθνικής ασφαλείας πέφτει θύμα. Αλλά απ' την άλλη, όλη αυτή η ιστορία, ξαφνικά παρετήσεις για το οτιδήποτε, και τι μένα μ' αρέσει να κρίνω και την ουσία. Πράγματι, είπε κάτι ο κύριος Ντόκος, το οποίο να είναι κρατικό μυστικό.
2: Όχι, τίποτα δεν είπε.
5: Όχι.
1: Θα αυτό μπορούσε είναι, όμως.
5: Θα μπορούσε. Ναι, δεν μπορείς όμως να λες παρετήσου, γιατί θα μπορούσες. Δεύτερον, άρχισε να καταλαβαίνει όταν υπήρχε η επιμονή να ρωτάνε τι θα γίνει αν ερχόταν και ένα άλλο ντρόουν και τα λοιπά στην αυτή.
1: Εκεί ήταν που άρχισε να ψυγιάζεται.
5: Ακριβώς.
1: Ότι κάτι δεν κάτι πάει γίνεται. Καλά και γι' αυτό και ειδοποίησε αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας ότι είναι
2: ναι.
5: Και προσέξτε τώρα, αυτό, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Γίνεται λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο των κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: Ναι.
5: Και επειδή οι δυνάμεις οι οποίες ξέρουμε ότι προσπαθούν να παρέμβουν στα εσωτερικά άλλων χωρών ή να διαμορφώσουν, να αντλήσουν πληροφορίες για να διαμορφώσουν την πολιτική τους, τις κινήσεις τους, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
2: Ναι.
5: Αλλά,
2: έχεις δίκιο.
5: Τέλος πάντων, δεν είναι ευχάριστο.
2: Όχι, σαφώς και δεν είναι ευχάριστο. Σαφώς και δεν είναι.
5: Ούτε σαν σε άντα.
1: Ναι.
2: Πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα με την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το θέμα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Μπάμπη, δεν σου κρύβω ότι μοιάζει λίγο απίστευτο αυτό. Λες και δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε πάρει.
5: Τι ακριβώς θεωρείς
2: απίστευτο. Αυτό πάλι ξαναγυρνάμε στα ίδια και λες και δεν έχουμε πάρει το μάθημά μας αυτή τη χώρα. Και δεν μιλάω να εμείς να έχουμε πάρει. Το πολιτικό σύστημα δεν έχει πάρει το μάθημά του. Δηλαδή πάλι μισόλογα, πάλι τα ίδια, πάλι αυτά.
5: Την ένταση η οποία υπάρχει ότι η ομοθυμία κράτησε ούτε 24 ώρες, ας πούμε, και μετά άρχισε μία συζήτηση. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πέρα από, από ό,τι φαίνεται δεν είναι απλή ιστορία ό,τι έγινε.
2: Ναι.
5: Γι' αυτό εγώ εκτιμώ και ότι παρότι περάσανε 3-4 μέρες, δεν έχει υπάρξει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βεβαίως δεν ξέρουμε τι ξέρει η αντιτρομοκρατική και τι ακριβώς ας πούμε γίνεται. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι από τα συνηθισμένα. Το βέβαιο ποιο είναι,
2: ναι.
5: Ότι η μητέρα της Αφροδίτης Νέθρος
1: χάθηκε.
2: Είναι νεκρινή.
5: Δολοφονήθηκε.
2: Δολοφονήθηκε.
5: Και είναι το πρώτο θύμα τρομοκρατίας μετά τις δολοφονίες της 17 Νοέμβρη.
1: Είναι νέα τρομοκρατία, Μπάμπη, αυτού.
5: Η εκτίμησή μου είναι πως ναι. Πως ναι. Τώρα, έχει ξεκινήσει μια ιστορία, αν υπάρχει ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, αν υπάρχει εργαλειοποίηση και διάφορα άλλα τέτοια. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και εγώ εκτιμώ τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, με ποια έννοια. Για πρώτη φορά στη ζωή του έκανε τέτοια απερίφραστη δήλωση καταδίκης τρομοκρατικής ενέργειας, κατονομάζοντάς την ως τέτοια. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει ένα παρελθόν γεμάτο με γεγονότα, όχι εικασίες.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, από την νομοθέτηση την υπέρ των σιτικών κράτησης των τρομοκρατών.
2: Ναι.
5: Από την αντίδραση σε οποιαδήποτε προσπάθεια νομοθέτησης σε πιο αυστηρά μέτρα.
2: Στην αυστηροποίηση.
5: Τρίτον, υπάρχουν η ιστορία
2: τοποθετήσεις τελεχών.
5: Όχι, θέλω να μιλήσω για γεγονότα.
1: Και του κυρίου Τσίπρα, του ίδιου.
5: Για γεγονότα.
1: Το ποια πλευρά βρίσκεσαι με τις Μολότοφ.
2: Με τις Μολότοφ, ναι, σωστά, το είπε και ο κυβερνητικός.
5: Υπάρχει ο άλλος που λέει, εγώ δεν ξέρω κανένα που πάθανε από Μολότοφ.
2: Ή τα παιδιά.
5: Ή τι κακό έχει μέχρι μια Μολότοφ. Ή την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να παρελάβει μέσα στην καραντίνα, πίσω από το πανό γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν οι μη πιτσιρικάδες. Τους θυμάστε.
2: Οι μη πιτσιρικάδες.
5: Υπάρχει δήλωση ανωτάτου τότε κυβερνητικού στελέχους που ήταν σε μια εκδήλωση και κάνανε ντου κάποιοι και λέει στους φύλακες, αφήστε τα δικά μας παιδιά είναι. Ναι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω και να είμαι καθαρός. Αν το θέμα είναι ότι κάποιοι λένε ότι το χέρι το οποίο έκανε αυτό ανήκει σε κάποιο κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, όχι. Αυτό το οποίο πρέπει όμως να λήξουμε είναι αν υπάρχει μια ρητορική και μια ναι μεν αλλά στάση η οποία λειτουργεί ως ανοχή. Δεν θέλω να φτάσω στο πρωτοπί, στο ανοχή σε αυτά τα οποία γίνονται. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
1: Ιδεολογικό πρόσημο και υπάρχει σίγουρα πάντως.
5: Σαφώς.
1: Πίσω από αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Δηλαδή δεν θεωρείται τυχαίο ότι και οι τρεις στόχοι ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι σύμπτωση αυτό.
2: Και η σύνδεση ενδεχομένως που γίνεται με τα υπόλοιπα περιστατικά στην Θεσσαλονίκη.
5: Ούτε ότι ήταν αφύλακτη και το ξέρανε. Ήταν αφύλακτη και το ξέρανε.
1: Βεβαίως.
5: Έτσι. Και ούτε...
1: Μπορούσαν να δράσουν πολύ πιο εύκολα.
2: Ναι.
5: Προφανώς. Ναι. Γι' αυτό λέω, από ό,τι φαίνεται δεν είναι πολύ τυχαία περίπτωση. Τέλος πάντων, όλη αυτή η κουβέντα και κυρίως το θέμα της εργαλειοποίησης ή της προβοκάτσιας, που είναι η ακόμα χειρότερη εκδοχή, ναι, την οποία υιοθέτησε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε για προβοκάτσια.
5: Είναι επικίνδυνη.
2: Ναι.
5: Δηλαδή,
2: περίμενε λίγο
5: εργαλειοποίηση
2: να πάμε.
5: Υπάρχει όταν δεν υπάρχει πραγματικό γεγονός. Δηλαδή, τα ξυλόλια...
2: Πρέπει να μάθουμε ήταν κάτι εργαλειοποίηση. Να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί. Ποιο ήταν ο ηθικός αυτοργός. Αυτό φαίνεται μια οργανωμένη. Δηλαδή, ήξεραν ότι ήταν αφύλακτοι. Φαίνεται οργανωμένο. Είχαν τα. Πώς τα λένε αυτά που δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.
1: Τα full face.
2: Πήγανε. Είχαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Κάποιος τον πώς κατασκευάστηκε αυτός ο εκρηκτικός μηχανισμός.
5: Εγώ θέλω
2: να πάμε στην κυρία Δημοκλίδου. Γιατί είναι κοντά μας.
5: Να πω μια κουμπέδα γιατί μου ήρθε πάρα πολύ έντονα. Όταν έγινε η τραγωδία στο Μάτι.
2: Ναι.
5: Όσοι ασκήσαμε τότε έντονη κριτική σε πράξη και παραλήψεις, είχαμε κατηγορηθεί για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
2: Σωστά.
5: Από ποιους? Από αυτοί οι οποίοι κάνανε θέατρο εκείνο το βράδυ, ενώ ξέρανε ότι υπήρχαν νεκροί, ναι, κάνανε ότι δεν ξέρανε, στήσανε μετά ό,τι στήσανε κτλ. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση όταν υπάρχει πραγματικό γεγονός.
2: Όχι, ναι.
5: Όταν δεν υπάρχει πραγματικό γεγονός τύπου ξυλολίου, εκεί είναι διαφορετική προσέγγιση.
2: Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας είναι κοντά μας, η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου. Την βλέπετε ήδη και την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Δημοκλίδου. Και καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάτι νεότερο από την πορεία των ερευνών. Ό,τι μπορείτε να μας πείτε, βεβαίως, έτσι.
6: Κοιτάξτε, μπορεί να μην μπορούμε, κύριε Γλωριάδη, να επικοινωνήσουμε πολλά στοιχεία της έρευνας, γιατί καταλαβαίνετε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είναι μια υπηρεσία που πρέπει και εργάζεται αθόρυβα, ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε ότι συνδράμουν και όλες οι υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά οι συνάδελφοι βρίσκονται νυχθημερών σε όλη την πόλη, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών, γιατί καταλαβαίνετε ότι βλέπετε κι εσείς τώρα στο πλάνο σας αυτό που βλέπω, ένας άνθρωπος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, μία ανθρώπινη μορφή, η οποία προφανώς δεν είναι εύκολο να ταυτοποιηθεί. Και μάλιστα μιλάμε για βραδινές ξημερώματα ουσιαστικά, σκοτάδι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την έρευνα των αστυνομικών. Μπορεί να μην υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση εκείνη την ώρα, όμως καταλαβαίνετε ότι και αυτοί που προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες φροντίζουν να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, να μην αφήνουν ίχνη, να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των οχημάτων με τα οποία μετακινούνται και να κινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο.
1: Εσείς τώρα στην ουσία προσπαθείτε να συνδέσετε αυτή την τρομοκρατική επίθεση με προηγούμενες επιθέσεις που είχαν γίνει με τον ίδιο τρόπο, με γκαζά. Δηλαδή.
6: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γλωριάδη, ο τρόπος με τον οποίο επιτέθηκαν σε αυτά τα τρία σημεία οι άνθρωποι αυτοί είναι κοινό σε πολλές περιπτώσεις. Τον έχουμε δει και σε ποινικές υποθέσεις, τον έχουμε δει και σε υποθέσεις όπου μας έχουν απασχολήσει άτομα του χώρου. Είναι ο πιο απλός εμπριστικός μηχανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ένα γκαζάκι με έφλεκτο υγρό, το οποίο ενεργοποιείται εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, εδώ μιλάμε για τεράστιες καταστροφές, μιλάμε για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
2: Ναι, βέβαια.
5: Μπορεί να τα κάνει ένα γκαζάκι αυτό.
6: Εδώ ξέρετε τι έγινε. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε στην τελευταία περίπτωση ο μηχανισμός, τοποθετήθηκε δίπλα σε όχημα. Με αποτέλεσμα να έχουμε την πρώτη έκρηξη του μηχανισμού, του εμπριστικού μηχανισμού, και στη συνέχεια να ακολουθήσουν εκρήξεις
2: από
6: τα οχήματα, επειδή ακριβώς διέθετα
1: τα ντεπόζιτα των καυσίμων.
2: Ήταν και οι πιλωτοί ενδεχομένως. Κυρία Δημογλίδου, έχουμε μπροστά μας αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, ένα φαινόμενο νέας τρομοκρατίας.
6: Όχι, δεν θα λέγαμε ότι έχουμε ένα φαινόμενο νέας τρομοκρατίας. Βέβαια,

0: Επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς, όπως το έχουμε συζητήσει για επιθέσεις σε βάρος συναδέρφων μας, με επιθέσεις Μολότοφ, με Μολότοφ σε βάρος συναδέρφων μας, αποτελεί απόπειρα ανθρωποκτονίας.
1: Μου επιτρέπετε κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι νέα τρομοκρατία ή οργανωμένη ή είναι κάτι άλλο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αρχίζει και οργανώνεται. Υπάρχει ένα παράπονο και από την ελληνική αστυνομία. Ας πούμε το 2025 σχηματίστηκαν 72 δικογραφίες με αντίστοιχα περιστατικά, οι οποίες αφενός ποτέ δεν συσχετίστηκαν μεταξύ τους και δεύτερον ποτέ δεν έφτασαν στο ακροατήριο. Ενώ έχει γίνει δικογραφία, δεν έχει φτάσει στο ακροατήριο. Μήπως ήρθε η στιγμή να γίνει ένας πλήρης συσχετισμός όλων αυτών,
2: γιατί
1: και τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν κάποιες δεκάδες τέτοιες δικογραφίες, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στο ακροατήριο και να συνεχίζουν κάποιοι να κάνουν ό,τι έκαναν χωρίς κανένα πρόβλημα. Μήπως πρέπει να αλλάξει η τακτική και ποιο είναι και η ευθύνη του κομματιού της δικαιοσύνης σε αυτό το θέμα.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα η δικαιοσύνη λαμβάνει γνώση όλου του υλικού που συγκεντρώνει η αστυνομία. Άλλωστε, όπως αναφέρεται κύριε Παπαπαναγιώτου, υπάρχουν πολλές δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί και μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια έχουν συλληφθεί 151 άτομα για τέτοιες
1: δικογραφίες
0: και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ τους, αν θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέμε μια εγκληματική οργάνωση, αν θα μπορούσε να συσχετιστούν αυτές οι υποθέσεις μεταξύ τους. Βέβαια, σε αυτή την υπόθεση είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό. Okay, θα πρέπει να δούμε. Ποιοι είναι οι δράστες, αν έχουν απασχολήσει ξανά την αστυνομία, με ποιον τρόπο την έχουν απασχολήσει. Αν έχουν απασχολήσει με αντίστοιχες ενέργειες, γιατί μπορεί να κοιτάζουμε σε ένα συγκεκριμένο κύκλο υπόπτων, όμως ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε όταν θα έχουμε τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων.
3: Τώρα οι έρευνες που επικεντρώνονται, δηλαδή σε ποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης επικεντρώνονται, δεδομένου ότι δεν έχουν έρθει από κάποια άλλη περιοχή αυτή και δεν έχουν απομακρυνθεί από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή σε στέκια αντιεξουσιαστών έχει να κάνει με τις καταλήψεις οι οποίες έληξαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τις εκενώσεις που είχαμε εκεί. Φιλοξενήσαμε χθες τον κύριο Παπαϊωάννου εδώ, τότε πρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και είπε ότι ναι, αυτός είναι βέβαιος ότι συνδέεται
2: ότι αυτά τα δύο,
3: αυτό το περιστατικό με την εκένωση της κατάληψης. Δηλαδή, στο Βαρδάρι, στο Φάλιρο που είχαμε την κατάληψη εκεί, την Λιμπερτάτια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Προφανώς και ένας κύκλος υπόπτων που εξετάζονται από τους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής αποτελούν άτομα που έχουν απασχολήσει με διάφορες αντίστοιχες ή όμοιες ενέργειες. Και σίγουρα κάποιοι έχουν δυσαρεστηθεί από την εικόνα που έχουν πλέον τα πανεπιστήμια και κάποιοι χώροι που είναι αυτοί που πρέπει να έχουν φυσικά, καθώς αυτοί οι χώροι ανήκουν στους φοιτητές και σε κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει πλέον ενεργή κατάληψη ουσιαστικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εξετάζεται λοιπόν ένας κύκλος υπόπτων. Όμως αυτό που επιμένουν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί είναι να χαρτογραφήσουν όλη την πορεία των δραστών πριν και μετά την ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε από πού ξεκίνησαν και πού κατέληξαν.
1: Υπάρχει εξέλιξη. Μην μας πείτε τώρα λεπτομέρειες. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί.
2: Ή θα μάθουμε κάτι σήμερα, περιμένουμε κάτι νεότερο.
0: Λεπτομέρειες σίγουρα δεν μπορώ να σας πω.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορώ να σας μεταφέρω είναι η αισιοδοξία των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής που εργάζονται για αυτή την υπόθεση. Ότι σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες.
2: Κυρία Δημοκλίδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, θα σας ευχηθούμε. Και καλή συνέχεια στις έρευνες. Να είστε καλά.
3: Καλά.
1: Ακόμα και τέτοια γεγονότα, και αυτό είναι θλιβερό, ας πούμε. Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει και γίνονται και σε άλλες χώρες. Ποτέ όμως δεν γίνεται αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης σε τέτοιο βαθμό. Ποτέ δεν υπάρχει διχασμός σε τέτοιο βαθμό που να φτάνουμε, ας πούμε, να απολώνουμε τα πράγματα σε ακρότατο βαθμό.
3: Έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές, Μπάμπη.
1: Ελπίζω όχι με τέτοια θεματολογία, αλλά με πόλωση πολύ.
3: Εννοώ με πόλωση,
1: με,
3: ναι, πόλωση
1: με τόσο υψηλού
3: τόνου.
1: Είναι
3: βέβαιο. Είναι τοξικό πλέον το κλίμα που έχει διαμορφωθεί.
1: Είναι εδώ και πολύ καιρό, Γιώργο, τοξικό το κλίμα και έχω την εκτίμηση ότι θα πάμε σε μια παρατεταμένη και κλιμακούμενη πόλωση. Διότι αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο του 27, που υπάρχει ένα σκεπτικό από πίσω, παρά ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι μπορεί να έχουν μια επιτάκηση. Εκεί θα παιχθεί ένα παιχνίδι αντοχής. Και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Με ποια έννοια? Δεν μπορούν να αντέξουν 8-10 μήνες τα κόμματα με τους μηχανισμούς

0: στο δυναμικό, τα προγράμματα, τις οργανώσεις και τα λοιπά που έχουν, σε τέτοιους φρενήρες ρυθμούς σε ένα μαραθώνιο. Στο μαραθώνιο πας πιο συγκρατημένα.
1: Ο πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος, Μπάμπη, ενδεχομένως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει. Δηλαδή,
0: σύμφωνοι,
1: είναι θέμα.
0: Ζούμε σε μια περίοδο με απρόοπτα και αστάθμητους παράγοντες. Αλλά σαν γενική σύλληψη, αν το δεις,
1: δηλαδή εγώ βλέπω τώρα,
0: σε αυτούς τους ρυθμούς δεν μπορούν να αντέξουν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Σε αυτό που περιγράφεις, εγώ δεν σου κρύβω, σε αυτό που συνέβη και στον τρόπο με τον οποίο έγινε όλη αυτή η συζήτηση, με την τοξικότητα την οποία περιείχε η συζήτηση, εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι που έβλεπαν τις δημοσκοπήσεις και είπαν ότι πάμε να αναδείξουμε την άλλη πλευρά, το άλλο θέμα, το αυτό, μια κατηγορία, μήπως ενδεχομένως κινητοποιηθεί ένα συγκεκριμένο κοινό. Και θεωρώ ότι αυτό είναι θλιβερό πραγματικά ως αποτέλεσμα πολιτικής.
2: Το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό,
1: θλιβερό,
2: έτσι.
1: Θλιβερό.
2: Το έχουμε δει και στο
0: παρελθόν. Εγώ άκουσα και το εξής απίθανο ερώτημα από κάποιον. Λέει, ποιον ευνοεί, λέει, αυτή η ιστορία. Αυτοί που υποστήριξαν και τη θεωρία της προβοκάτσιας. Μα είναι δυνατόν ποτέ η τρομοκρατική δράση να ωφελεί κάποιον? Δηλαδή, η 17 Νοέμβρη ωφέλησε κάποιον?
1: Όχι.
0: Ωφέλησε κάποιον?
1: Λοιπόν,
0: είναι παράλογο.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα για να δούμε τι γίνεται.
0: Άνοιξε η πόρτα.
1: Πόσοι έχουν μείνει? Έλα, μην γελάτε.
0: Την τελική, καταμέτρηση θα την κάνουμε μετά στις 11
1: το μηνός. Περίμενε, έχουν μείνει. Ο κύριος Πολάκης παραμένει.
0: Καλά, εντάξει. Και ο κύριος Φάμελος παραμένει.
1: Καλά τώρα. Ο κύριος Φάμελος έδωσε πρώτος, ρε Συμπάμπη, το πάμε, υποστηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λες τώρα?
0: Και παρά αυτά παραμένει.
1: Γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Πολάκης παραμένει, η κυρία Δούρου παραμένει, ο κύριος Παπάς, τρεις.
0: Εμένα το καινούριο στοιχείο που βλέπω να έρχεται είναι ότι, καλά, εγώ θα το πω, ο κύριος Φάμελος είναι ο ιδανικός αυτόχειρας. Αποδείχθηκε ότι χωρίς να έχει συνοηθεί τίποτα, οδήγησε το κόμμα του σε μια τακτική, η οποία οδήγησε σε αυτό το φιλορόισμα, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ τώρα στο μισό και 1,5%, έτσι, να έχουν φύγει όλοι, να προσπαθεί με νύχια και με δόντια να συμπαρασύρει και το υπόλοιπο και να βρίσκει απέναντί του μια αντίδραση. Και ταυτοχρόνως μια σειρά στελεχών, η κυρία Ξενογιακοπούλου, ο Παμπάν, χτες ο κύριος Ζαχαριάδης και αύριο άλλοι να φεύγουν. Τι υπάρχει σαν ενδεχόμενο? Επειδή έχει τεθεί θέμα ηγεσίας. Ανοιχτά. Και από τον Παύλο Πολάκη και από τον κύριο Παπά. Μήπως υπάρξει και μια εσωτερική σύγκρουση στην καινούρια, ας την πούμε, εσωκομματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, να υπάρξει διαφωνία μεταξύ Δούρου, Παπά, Πολάκη για το τι ακριβώς κάνουμε,
1: δηλαδή,
0: και πώς το κάνουμε.
1: Αυτό,
0: δεν κάνω πλάκα.
1: Δυστυχώς
0: συμβαίνουν αυτά και είναι κωμικοτραγικά.
1: Περιμένουμε να δούμε εξελίξεις που έχουν να κάνουν περισσότερο με το θέμα της επιλογής Τσίπρα στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι εκεί έχουμε να δούμε ακόμα πολλά.
0: Έχουμε να δούμε πολλά και έχουμε και πάρα πολλούς βουλευτές οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει και δεν ξέρουν τι θα κάνει. Τους θέλει, δεν τους θέλει. Παρετούνται με ό,τι αυτό σημαίνει για την πολιτική τους, το πολιτικό τους μέλλον και το βιοπορισμό τους ενδεχομένως. Ή δεν παρετούνται. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι...
2: Πότε εκτιμάς ότι θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο?
0: Νομίζω ότι ένα πρώτο δείγμα γραφής καθαρό θα έχουμε από τη στιγμή που συγκεντρώθηκαν και οι υπογραφές, που πολλοί λέγανε ότι δεν θα μπορέσουν να τις συγκεντρώσουν. 11 Ιουλίου νομίζω έχουμε την καινούργια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί νομίζω θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα.
1: Και από τον
2: κύριο Τσίπρα το πράσινο φως πότε θα το πάρουν? Γιατί αυτό είναι που περιμένουμε.
1: Άμα δεν ξέρουν ποιους θέλει ο Τσίπρας, τι να ξεκαθαρίσει?
0: Όποτε θέλει ο κύριος Τσίπρας και όποτε αισθανθεί ότι εξουσιάζει απόλυτα όλα αυτά τα στελέχη, τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχει χρεώσει για τη δική του αποτυχία. Τότε. Και αυτό αν είναι συμπεριφορά πολιτική.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Νομίζω πλέον αυτό είναι περισσότερο.
0: Αν αυτό είναι
1: από...
0: συμπεριφορά πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού κόμματος, ο οποίος θέλει να φέρει το καινούριο.
2: Ναι, αλλά το είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ο Τσίπρας, έτσι, ότι έρχεται και δεν θα έχει να κάνει με παλιά στελέχη που θεωρούσε ότι δεν το έκαναν καλό.
0: Ναι. Το είχε ξεκαθαρίσει. Όχι τελείως. Το ξεκαθάρισε.
2: Από την αρχή με τον εξώστη δεν είχαμε
0: τον εξώστη.
2: Δει,
0: σύμφωνα,
2: γίνει
0: σύμφωνα.
2: Και πόσο μελάνι ρίξατε εσείς, τι κουβέντες έχουμε
0: αλλά
2: κάνει.
0: Αλλά ταυτόχρονος καλλιεργούνταν και ένα κλίμα ότι κάποιοι είναι χρήσιμοι, είναι καλοί, δηλαδή, είναι άφθαρτοι.
1: Δεν περιμέναμε, νομίζω, μετά την τοποθέτηση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή ότι υποστηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα και δεν είμαστε απέναντί του. Δεν περιμέναμε από τον κύριο Τσίπρα την αντίδραση. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Θα σας πω εγώ ποιοι θα έρθουν, πώς θα έρθουν, αν θέλω και ποιοι θα διαλέξω κτλ.
0: Νομίζω ότι ήταν και λίγο πιο απότομη από αυτό.
1: Από αυτό που περιγράφω.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν και λίγο πιο απότομη. Ναι. Πάντως, ναι. Αν έχει ένα τελευταίο να πω, γιατί εγώ βλέπω να διαμορφώνεται ένα καινούριο σκηνικό. Το οποίο τι κάνει, ποιο χαρακτηριστικό έχει. Ξεκαθαρίζει μεν τον πρώτο και τον δεύτερο, αλλά ακούω διάφορους να μιλάνε για διπολισμό. Το να ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος, έχοντας μεταξύ τους απόσταση 13 μονάδων.
1: 5 μονάδες δεν είναι διπολισμό.
0: Και ο δεύτερος να μην είναι καθαρά πάνω από το 20%, αυτό δεν είναι,
1: δεν είναι
0: διπολισμό.
1: Δεν είναι διπολισμό.
0: Η κυρία Καριστιανού εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Βγήκε χθες στο Open.
1: Αφού έπρεπε να απαντήσει για το... Και για τον πληστηριασμό, για
0: το κίνημα. Ας το διαμέρισμα τώρα και το αυτό, για το οποίο... Εντάξει, εντυπωσιάζονται μόνο όσοι είναι αφελείς, κάτι γνώμη.
1: Για πες. Έτσι. Τώρα, εντάξει.
0: Και λέει, πού βρήκε το χρόνο η Νέα Δημοκρατία να τυπώσει τα μπλουζάκια. Έχει δολοφονηθεί μια γυναίκα. Η ίδια υπήρξε μάνα θύματος χαροκαμένη. Και αυτό το οποίο βρίσκεις να πεις, πού βρήκε χρόνο η Νέα Δημοκρατία... Να τυπώσει τα μπλουζάκια με το. Δεν σας
1: για Σαμαρά δεν είπαμε.
2: Σαμαρά.
0: Δεδομένο ότι θα γίνει.
2: Ναι.
0: Δεδομένο ότι θα γίνει. Να πούμε περισσότερα αύριο, γιατί.
1: Να πούμε περισσότερα
0: έχω
1: αύριο.
0: Έχω και κάποιες πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Και για πρόσωπα κτλ. Και τα λοιπά.
1: Ονόματα. Ωραία. Ενδιαφέρον.
0: Ένα ενδιαφέρον μόνο θα καταθέσω σήμερα, πολύ σύντομα. Ότι προς έκπληξη πολλών, η κύρια δεξαμενή για τον κύριο Σαμαρά δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Ναι.
0: Και αυτό έχει και την ερμηνεία του. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήδη έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τη Νέα Δημοκρατία και έχουν πάει σε μικρότερα κόμματα. Ελληνική Λύση, Νίκη, Φωνή Λογικής, Καριστιανού κτλ. Και η διαφαινόμενη αντικειμενική απόλυτη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία είναι μικρή, εξού και βλέπουμε.
2: Να και από Πασόκ
1: αύριο.
2: Και
0: από
2: Πασόκ.
0: Από Πασόκ,
2: Τσίπρα παίρνει,
0: 20% έτσι, έδειξε η ΜΑΡΚ.
1: Ο Μπάμπης έχει υποσχεθεί για αύριο.
0: Η μέτρα ανάλυσης έδειξε ότι από αυτό που παίρνει το 20%,
1: ονόματα.
0: Όχι το απόλυτο 20%, το 20% του 3, του 4, του 5, του 6.
1: Εσάβριο, ναι.
0: Είναι το Πασόκ.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Τον ευχαριστούμε πολύ και σήμερα. Και αύριο είπαμε.
0: Και ο Καμπουράκης να γίνει παππούλης.
1: Εντάξει. Είναι ωραίο.
2: Άμα θέλουν
1: είναι
2: τα ωραία. Παιδιά, όχι άμα θέλω παππούς όμως.
1: Τώρα
2: εδώ ευθύς είναι
1: στο καμπουράκι που έχεις καταλάβει, έτσι, δεν είναι.
0: Θα
1: να γίνει παππούς στο καμπουράκι σήμερα.
0: Αφού κοστάει τρελά να γίνει παππούς.
2: Λοιπόν, ελάτε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτή την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίως, γιατί θορυβηθήκαμε όλοι, ήταν πρωτόγνωρο. Αυτό που ζήσαμε.
1: Απίστευτο.
2: Και βέβαια παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα όλη τον σεισμό στην Βενεζουέλα, τον φωνικό, εκεί όπου πραγματικά μετά από πόσα 24 ώρα εξακολουθεί και υπάρχει ζωή κάτω από τα χαλάσματα.
1: Είναι αυτά τα θαύματα που σου θυμίζουν ότι μπορεί να γίνει, ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
2: Πόσα αποθέματα δύναμης έχει ο άνθρωπος.
1: Ο απολογισμός στην Βενεζουέλα είναι τραγικός.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Θα μας βοηθήσει ο κύριος Δημήτρης Παπανικολάου, καθηγητής δυναμικής και τεκτονικής γεωλογίας. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, κύριε καθηγητά.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και εσείς, και εσείς.
2: Θα ξεκινήσουμε με Βενεζουέλα.
3: Με Βενεζουέλα, ακριβώς, που είναι τεράστιο θέμα. Είναι μια από τις περιοχές που έχουν πολύ μεγάλα ενεργά ρήγματα. Το ρήγμα που έδωσε αυτούς τους δύο μεγάλους σεισμούς, 7-2-7-5, πριν λίγες μέρες, είναι κομμάτι από το μεγάλο τεκτονικό περιθώριο που οριοθετεί προς βοράν ολόκληρη τη Νότια Αμερική σε σχέση με τη λεκάνη της Καραϊβικής, ανάμεσα δηλαδή χωρίζει τη Νότια Αμερική από τη Βόρεια Αμερική.
1: Ναι.
3: Όλα τα νησιά Κούβα και όλα τα υπόλοιπα Αϊτή, όλα αυτά τα νησιά που
1: ίδιο.
3: Είναι μέσα στην Καραϊβική, και στην ανατολικά της Κεντρικής Αμερικής, Παναμά, Γουατεμάλα κτλ. Όλη αυτή η περιοχή είναι μια λεκάνη βαθιά, μέρος του Ατλαντικού Ωκεανού, η οποία προς νότον χωρίζεται από ένα ρήγμα άνω των χιλιόμετρων μήκους, το οποίο τρέχει περίπου κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Αμερικής και κυρίως της Βενεζουέλας
2: ναι.
3: και εν μέρη της Κολομβίας και πιο ανατολικά. Επομένως, η κίνησή του εντωμεταξύ δεν είναι όπως είναι η υποβήθηση σε εμάς εδώ στο ελληνικό τόξο που μπαίνει μια πλάκα κάτω από την άλλη, αλλά είναι πλευρική. Είναι όπως ακριβώς είναι το ρήγμα εδώ δίπλα μας της Βόρειας Ανατολίας που έχει δώσει όλους τους σεισμούς και φοβόμαστε ότι κάποια στιγμή θα χτυπήσει και την Κωνσταντινούπολη.
1: Έχει ήδη αργήσει. Ναι, ναι.
3: Έχει ήδη αργήσει. Αυτή η κίνηση, η πλευρική λοιπόν ολίσθηση που χαρακτηρίζει συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι και το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα Βόρεια στον Ανατολικό Ειρηνικό, τέτοια κίνηση είναι και το ρήγμα αυτό που οριοθετεί τη Βόρεια Αμερική από την Καραϊβική. Τρέχει λοιπόν κατά μήκος των ακτών.
1: Η ενεργοποίηση αυτού του ρήγματος, κύριε καθηγητά, σημαίνει κάτι ενδεχομένως? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για έναν επόμενο σμό κάπου αλλού?
3: Δεν προσέξτε, ξέρω. Πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η κίνηση γίνεται, είναι αρκετά χιλιοστά το χρόνο μέσο όρο και όλα μαζί μαζεύονται κάθε 50, 100, 150 και χρόνια και δίνουν αυτούς τους μεγάλους σεισμούς. Συσσωρεύεται αυτή η κίνηση και ξαφνικά σπάει και πάει μερικά μέτρα το ένα αριστερά σε σχέση με το άλλο δεξιά, η πλευρική αυτή κίνηση. Τώρα, το ποια κομμάτια, αυτό δεν είναι ενιαίο, είναι σπασμένο σε επιμέρους κομμάτια. Είναι μια ευθύγραμμη ζώνη, αλλά χωρίζεται σε κομμάτια 50, 80, 100 χιλιόμετρων. Ευτυχώς ενεργοποιήθηκαν δύο τέτοια κομμάτια, το ένα μεγαλύτερο από το άλλο, που έδωσε τον 7,5 το ένα, το άλλο 7,2, διότι αν είχε ενεργοποιηθεί όλο μαζί, ο σεισμός θα είχε πλησιάσει το 8 μέγεθος.
2: Ναι.
3: Και θα είχε επηρεάσει πολύ μεγαλύτερη ζώνη, 8, ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές από αυτές που έγιναν. Τώρα, οι επιπτώσεις του σεισμού είναι πολύ μεγάλες γιατί? Γιατί αυτό το ρήγμα, όπως λειτουργεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια στις βόρειες ακτές της Νότιας Αμερικής, έχει θρηματίσει το φλοιό σε όλη την παράκτεια ζώνη. Εκεί που πέφτουν και τα ποτάμια που φέρνουν όλο το υλικό, τις φερτές ύλες από νότια, από τα βουνά της Βόρειας Αμερικής προς την Καραϊβική μέσα. Και άρα έχουμε εκεί εκατοντάδες μέτρων και χιλιόμετρα σε μερικές περιπτώσεις από υλικά πολύ κακής ποιότητας από άποψη υλικού θεμελίωσης. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές. Μαζί με κακή ποιότητα βέβαια κατασκευών, αυτό είναι δεδομένο, όλες οι φτωχές χώρες ή χώρες που δεν έχουν αναπτύξει σωστά την αντισεισμική τους δόμηση και προστασία, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ότι με συγκεκριμένα μεγέθη σεισμών έχουν πολύ μεγαλύτερες καταστροφές σε σχέση με άλλες περιοχές που είναι πιο προωθημένες.
2: Κτίρια, κύριε καθηγητά, τα οποία είναι και κτίρια βιτρίνα, δηλαδή έχουν μια πολύ καλή εξωτερική εικόνα.
1: Και μέσα είναι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά η θεμελίωσή τους, τα συνδετήρια δοκάρια,
2: το είδαμε,
3: είναι εδώ δίπλα μας.
2: Το είδαμε στην Τουρκία.
3: Ακριβώς, το λέτε ωραία.
2: Είχα βρεθεί εγώ εκεί. Στο σεισμό της Τουρκίας και μπράβο, έβλεπα τα υλικά τα οποία τα έκανες έτσι με το χέρι σου και έσπαγαν.
1: Ναι. Φοβερό.
3: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αν προσέξατε, στην Τουρκία που είχαμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, λείπανε σχεδόν παντού τα συνδετήρια δοκάρια στις θεμελιώσεις. Είχαν χοντρές κολόνες, οι οποίες επιδείνωσαν τη κατάρρευση αντί να στηριωθούν και έλειπαν τα συνδετήρια δοκάρια.
1: Κύριε καθηγητά, είπατε νωρίτερα για το ρήγμα της Ανατολίας πως ενδεχομένως εκεί έχει καθυστερήσει. Αυτό θα μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω.
3: Κοιτάξτε, είναι ήδη το 19, έχουν περάσει ήδη 7 χρόνια τώρα. Είχαμε συμμετάσχει κι εγώ, είχα προσκληθεί στην Κωνσταντινούπολη όταν ήταν τα 20 χρόνια από το σεισμό του 99 με τις μεγάλες καταστροφές.
1: Ναι,
3: λίγο μετά το δικό μας εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί είχε γίνει στην 20ετία? Γιατί με βάση το πώς μετακινείται η σεισμική δραστηριότητα και ενεργοποίηση του ρήγματος αυτού της Βόρειας Ανατολίας από τις αρχές του 20ου αιώνα, από το 1912 συγκεκριμένα μέχρι τώρα, έχουμε αυτή τη μετανάστευση από Ανατολή προς Δύση και ο σεισμός του Ιτσμίτ, νότια δηλαδή και νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, του 1999, ξέραμε ότι θα ακολουθήσει από ένα αντίστοιχο σεισμό μεγέθους 7 έως 7,5 μέσα στον κόλπο του Μαρμαρά, δηλαδή νότια και νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης, μέχρι να φτάσει απέναντι στην Καλλίπολη, δίπλα στα Δαρδανέλια, στα στενά του Ελισπόντου. Αυτό είναι μια εκτίμηση με βάση τι είδαμε στους προηγούμενους σεισμούς του προηγούμενου αιώνα. Άρα λοιπόν, ήδη παίρνοντας μια μέση τιμή που είχαμε φανταστεί τα 20 χρόνια, έχουμε 8 χρόνια που έχουν περάσει από αυτό που θα ήταν πιθανό να έχει συμβεί.
2: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό λέμε έχει ήδη καθυστερήσει, με την έννοια ότι ο ρυθμός μετανάστευσης της δραστηριότητας της σεισμικής έδειξε ότι θα μπορούσε ήδη να έχει γίνει.
1: Ανησυχητικό.
3: Μπορεί να περάσουν άλλα 5 χρόνια.
1: Αλλά θα γίνει, λέτε.
3: Αλλά είναι βέβαιο
1: ότι
3: στα επόμενα χρόνια, θα έλεγα στην επόμενη δεκαετία, είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Και το θέμα είναι ότι όσο καθυστερεί, φαίνεται ότι θα είναι πιο μεγάλο το μέγεθος του ρήγματος.
1: Ναι,
3: άρα, αν ας πούμε είχε γίνει το 19 ένα μέγεθος 7, ή γίνει τώρα ένα μέγεθος 7-3, 7-4, σε 5-10 χρόνια θα πάει πιθανόν να φτάσει το 7-5. Καταλάβατε. Δυστυχώς η φυσική του φαινομένου είναι αυτή.
2: Κλιμακωτά. Για να έρθουμε λίγο και στα πετράλωνα τώρα, κύριε Παπανικολάου.
3: Πριν φύγουμε, να πω κάτι ακόμα. Ναι. Αν προσέξατε στη Βενεζουέλα, υπάρχουν περιοχές που είναι τα πάντα, έχουν καταρρεύσει μεγάλες κατασκευές και δίπλα διατηρούνται ακόμα χωρίς να έχουν καταρρεύσει κάποια κτίρια. Είναι έντονο το φαινόμενο του συντονισμού, όπως έγιναν τα σεισμικά κύματα, όπως αναλύονται στο δρόμο τα μικρής διάρκειας και τα μεγαλύτερης διάρκειας, συντονίζουν τα κτίρια. Και υπάρχουν κτίρια τα οποία καταραίουν
2: και
3: δίπλα
2: άνοιξε.
3: Είναι άλλα τα οποία δεν είναι στο συντονισμό αυτό και δεν καταραίουν. Το φαινόμενο το πρωτοείδαμε το 86 στο Μεξικό. Αν θυμόσαστε τότε το 86, είχε γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός 300 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Μεξικού και χτύπησε τις πολυκατοικίες στον 11ο και 12ο όροφο στο Μεξικό και τις κατέρευσε, ενώ δίπλα δεν πάθαν τίποτα.
2: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν ή ότι δεν πρέπει να ελεγχθούν και αυτά.
3: Μα είναι ήδη χτυπημένα.
2: Και γι' αυτό θέλω
3: να χτυπημένα.
1: Πολλά
3: από αυτά δεν είναι. Πολλά από αυτά δεν μπορούν να διορθωθούν, αλλά δεν κατέρευσαν όμως και γλίτωσε ο κόσμος.
2: Γι' αυτό θέλω να πάμε στα πετράλωνα τώρα, κύριε Παπανικολάου.
3: Προσπάθησα
2: έτσι λίγο να το συνδέσω το θέμα. Για να δούμε πόσο ασφαλής είναι τώρα οι κάτοικοι γενικότερα της περιοχής.
1: Τι καταλάβατε εσείς στα Πετράλωνα? Τι έγινε στα Πετράλωνα?
3: Να ξεκαθαρίσω καταρχάς ότι στα Πετράλωνα τον πρώτο λόγο ξεκάθαρα τον έχουν οι μηχανικοί.
2: Σαφώς.
3: Διότι πρόκειται καθαρά για διαδικασία θεμελίωσης, εξκαφής για καινούργια θεμελίωση και για λήψη μέτρων. Δυστυχώς όταν έχουμε συνεχή δόμηση, δηλαδή όταν έχεις ένα όριο 5-10 εκατοστά, στο οποίο από τη μια πλευρά είναι τα θεμέλια του μιας κατασκευής και δίπλα της άλλης και είναι και πολυκατοικίες, δεν είναι μια απλή μονοκατοικία και είναι μεγάλα τα κτίρια, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί με το που γυμνώνεις εσύ ΣΥΡΙΖΑ στα θεμέλια, τι γίνεται? Βγάζεις όλη την πίεση και την αντίσταση που είχε ο χώρος, το χώμα το ίδιο, και το αφήνει στη μία ατμόσφαιρα που είναι ο αέρας.
2: Κύριε Παπανικολάου,
3: άρα κινδυνεύει.
2: Για να το καταλάβει κάποιος αυτό, δεν χρειάζεται ούτε καθηγητής δυναμικής και τεκτονικής γεωλογίας να είναι, ούτε πολιτικός μηχανικός να είναι.
3: Όχι,
2: εγώ που δεν έχω τις δικές σας γνώσεις, είμαι βέβαιος ότι αν συμβεί αυτό, δεν θα αντέξει, θα καταρρεύσει. Δηλαδή,
3: είναι
1: ό,τι κάνουμε, ό,τι
2: κάνουμε και στις παραλίες, ρε παιδί μου, που κάνουμε ένα κάστρο στην Αμμουδιά και άμα ανοίξουμε μία λακκουβίτσα μεγαλύτερη, καταραίει. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
3: Εδώ θέλω να σας πω το εξής.
1: Ευχαριστώ.
3: Να σας πω ένα λεπτό να σας πω
1: και
3: το εξής.
1: Και θα κλείσουμε με αυτό.
3: Η πολιτεία πρέπει εδώ, το Υπουργείο που δίνει τις άδειες και επιβλέπει τους κανονισμούς, να φροντίσει, γιατί τώρα τα καινούργια κτίρια όλα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον υπόγειο χώρο. Για γκαράζ και τα λοιπά. Γιατί πού να τα βάλεις τα αυτοκίνητα στην Αθήνα? Σκάβουν για αποθήκες και γκαράζ. Άρα θα είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχουμε τις παλιές κατασκευές με βάθος θεμελίωσης στα 1, 2 ή 3 μέτρα και που οι καινούριες δίπλα θέλουν να πάνε 3, 5, 10 μέτρα παρακάτω. Άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις άδειες αυτές, να δίνονται ιδιαίτερη προσοχή.
2: Ξέρετε
3: στην πλαϊνή θωράκιση.
2: Ποιος επιβλέπει αυτό το έργο που γίνεται? Μόνο ο μηχανικός που βάζει την υπογραφή του. Κανένας άλλος έλεγχος δεν γίνεται.
3: Βεβαίως, αλλά και οι μηχανικοί έχουν βέβαια
2: γίνει,
3: εμπειρία.
2: Γιατί θέλουμε ανοικοδόμηση στη χώρα,
1: καλά,
2: παιδιά.
1: Θέλουμε,
2: δηλαδή,
1: αλλά
2: θέλουμε
1: και
2: καινούργια.
3: Χρειαζόμαστε. Αλλά αλλάζουν τα δεδομένα. Και να πω το εξής. Οι μηχανικοί στην Αθήνα ξέρουν πολύ καλά, γιατί παντού σχεδόν είναι αυτό το λεγόμενο σχιστόλιθος των Αθηνών. Αυτό όμως το πέτρωμα, το οποίο γενικά είναι καλό, έχει προβλήματα, γιατί δεν είναι ομοιογενές.
2: Δεν είναι
3: στρώματα παντού τα ίδια. Κάπου υπάρχει ένα μπλοκ από παλιά λάβα, κάπου υπάρχει ένα μπλοκ από παλιά φερτά. Αλλού είναι η κανονική σχιστόλυθη σε εναλλαγή. Άρα λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις είναι τέτοιες οι πλευρικές ανομοιογένειες μέσα σε λίγα μέτρα αυτές, που δημιουργούν προβλήματα.
1: Καθηγητά,
3: γι' αυτό και πρέπει να προσέξουν οι μηχανικοί περισσότερο.
1: Να έχετε μια...
3: Και κυρίως έδαφο μηχανική.
1: Να έχετε μια καλή μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
3: Όλος ο κόσμος. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Διαφημίσεις.
1: Διάλειμμα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Διάλειμμα.
2: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος. Σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα. Η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η Ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι 2 περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένας τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένας τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
20: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
21: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
22: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
23: Give me a chance to straighten this out.
24: You got it.
25: What do you got in mind?
26: I want him picked up, and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
22: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
27: Damn it!
28: What was it?
27: Last all at Super Cinex. Lifts like a bit.
28: Det altså tid ombord.
27: Agatha Christensen!
28: La oss nå sette i gang! Du, da middagen blei servert.
22: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
29: Ingen kommentar.
22: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
29: La.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Χωρίς ανάσα με πας, το ξέρεις.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Και χωρίς είναι... τραγούδι επίσης.
1: Και χωρίς τραγούδι και χωρίς τίποτα.
2: Είναι το δεύτερο break που μπαίνουμε χωρίς τραγούδι.
1: Καλημέρα ξανά, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Action Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τις ευχές σας στον Δημήτρη Καμπουράκη, στο Facebook του, έχουμε λάβει και ο Γιώργος και εγώ δεκάδες μηνύματα, τα οποία μας κάνουν πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Είμαστε οι διακομιστές αυτών των μηνυμάτων στον Δημήτρη Καμπουράκη. Έτσι. Εκατοντάδες τα μηνύματα. Χιλιάδες τα μηνύματα για τον Δημήτρη Καμπουράκη.
1: Λοιπόν, να το δείξουμε το Facebook του Δημήτρη. Δέχεται ευχές βεβαίως. Είναι πολύ, πολύ χαρούμενη στιγμή. Πολύ.
2: Τους λείπει, μωρέ.
1: Τους λείπει τώρα, τους λείπει.
2: Δεν σου είπα εγώ τι έγινε στη Ρόδο που ήμουν
1: σήμερα
2: εκεί.
1: Σήμερα γάμος γίνεται.
2: Πόσα χαιρετίσματα έστελναν για τον Δημήτρη Καμπουράκη όπου βρισκόμουν και όπου στεκόμουν. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την πολιτική μας κουβέντα τώρα. Θα καλωσορίσουμε εδώ την κυρία Αλεξοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Η κυρία Δαφέρμου από το ΠΑΣΟΚ. Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αναπληρωτής
2: εκπρόσωπος
3: τύπου. Καλημέρα
1: και σε εσάς, κύριε Μελίδη.
2: Γεια σας, κύριε Μελίδη. Από πού να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Αλεξοπούλου. Έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση, την δολοφονική αυτή τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Και με αφορμή το δόγμα τώρα νόμος και τάξη, υπάρχουν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρία Αλεξοπούλου.
0: Κοιτάξτε, πραγματικά και μόνο η εισαγωγή που κάνετε, εμένα με ξεπερνάει ως περιγραφή αυτού που συμβαίνει, βέβαια, όχι επειδή το λέτε εσείς. Γιατί είναι γεγονός ότι αν βγούμε στην κοινωνία και ρωτήσουμε ποιος επιθυμεί τον νόμο και την τάξη, στην πραγματικότητα νομίζω δεν θα βρούμε εύκολα κάποιον να μη συμφωνεί με αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε μία τραγωδία. Έχουμε μία γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Μία οικογένεια καταστρέφεται για δεύτερη φορά. Θα μπορούσαν να έχουν χαθεί και άλλοι άνθρωποι. Και εμείς συζητάμε τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Και πώς δηλαδή, το εξηγείτε, δηλαδή έχουν... σε μια κοινωνία που είναι έτοιμη για τον νόμος και τάξη, όπως πολύ σωστά λέτε, γιατί η πολιτική και δύο αντιπολίτευση...
0: Δεν ξέρω, εσείς μπορείτε να μου το πείτε
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, εγώ το έχω σε ερώτημα.
0: Γιατί και εγώ το έχω σε ερώτημα. Γιατί πραγματικά έχουν περάσει αρκετές μέρες, κάποιες περισσότερες ώρες από την πρώτη στιγμή του μεγάλου σοκ, που είναι αυτό της είδησης του θανάτου μιας γυναίκας. Και λες, κάτσε βρε παιδί μου, αυτό είναι πάτος. Πολλές φορές, ξέρετε, το έχω σκεφτεί για την αντιπολίτευση και για τον τρόπο που χειρίζεται και τον πολιτικό λόγο και λες τώρα είναι ο πάτος. Γίνεται κάτι άλλο και άλλο πάτος. Γίνεται κάτι άλλο
1: πιο χαμηλά.
0: Νομίζω όμως, για να είμαστε με μισογεμάτο το ποτήρι, γιατί είναι και πρωί Σαββάτου και ξέρετε είναι και ο χαρακτήρας του καθενός, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν κάνει καλό στην αντιπολίτευση, γιατί δεν την αγοράζουν οι πολίτες. Γιατί οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι σου λέει, κάτσε τώρα, να ήταν η μητέρα, ο συγγενής κάποιου ανθρώπου που προέρχεται από άλλο κομματικό χώρο πλην της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πω εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πω από τη Νέα Αριστερά, δεν θα πω από την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα πω από αυτούς. Θα είχε καεί η Αθήνα. Σήμερα θα συζητάγαμε ότι θα καιγόταν η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Το λένε οι πολίτες αυτό. Αφήστε τι λέω εγώ, εντάξει, είναι ό,τι νομίζω λέω. Τι λένε οι πολίτες, τι διαφορά βλέπουν. Έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Είναι, μένουν, ελπίζω, λίγες ώρες από την ώρα που θα συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Για να πάμε και στην κυρία Δαφέρμου και τον κύριο Μελίδη, ποια τοποθέτηση ήταν αυτή που σας ενόχλησε?
0: Ανθρωπάκια, συγγνώμη, είπα κάτι λάθος. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Είναι δολοφόνοι και είναι ανθρωπάκια. Δεν είναι άνθρωποι. Ναι. Γιατί άνθρωπος που παίρνει και βάζει γκαζάκι κάπου για να σκάσει, ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει.
1: Μπορεί να σκοτώσει.
0: Και δεν μπορεί να χαϊδεύουμε τόσα χρόνια αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ποια τοποθέτηση πολιτική σας ενόχλησε περισσότερο? Κοιτάξτε.
0: Εμένα και θα το πω απερίφραστα, με ενοχλεί διαχρονικά αυτό το χάιδεμα αυτού του χώρου, του φοβόμαστε μην τους πούμε κάτι παραπάνω γιατί θα μας κάψουν και εμάς στο γραφείο. Ξέρετε, εμένα μου έχουν κάνει δύο φορές επιθέσεις, τρεις φορές επιθέσεις, συγγνώμη, και η μία, θέλω να σας πω, ήταν με τρικάκια που για να τα ρίξουν όμως, φόρεσαν κράνη, έσπασαν με βαριοπούλες την πόρτα του γραφείου και μέσα ήταν ο συνεργάτης μου, 60 χρονών, ο οποίος κόντεψε να πάθει ανακοπή. Δηλαδή τα τρικάκια μπορεί να φέρουν πάλι πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου να πούμε ότι δεν έχει βγάλει ακόμα κάποια ανακοίνωση. Επίσης να πούμε ότι την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν την έφερα εγώ στην πολιτική ζωή του τόπου. Ήταν η κολλητή του κυρίου Τσίπρα όταν ήταν στο πανεπιστήμιο και επειδή είμαστε περίπου ίδια γενιά, εγώ είμαι λίγο μικρότερη, ήμασταν στα ίδια πανεπιστήμια. Και ήταν οι ίδιοι κολλητοί που κάναν τις ίδιες καταλήψεις, που περνάγανε έξω από τους δολοφόνους των λαών τους Αμερικανούς και τώρα πάνε και φωτογραφίζεται με την κυρία Γκυλφόιλ και κάνει τον rebranding κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια γράφουν. Δυστυχώς υπάρχουν ανεγκέφαλοι αυτά τα ανθρωπάκια που οπλίζονται τα χέρια τους από αυτές τις κάκιστες όμως διαχρονικά μεθοδεύσεις και συμπεριφορές. Το να χαϊδεύουμε τις καταλήψεις δεν είναι καλό πράγμα. Μάλιστα. Ποιος δηλαδή από εμάς λογικός άνθρωπος πάει και καταλαμβάνει το οτιδήποτε. Σε αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόμαστε και έτσι απερίφραστα πρέπει να συζητάμε και χωρίς αστερίσκους και χωρίς τίποτα.
1: Ναι,
0: γιατί όταν πάμε να κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, λέτε και μας τελειώσανε τα θέματα που θα μπορούμε να κάνουμε ένας αντιπολίτευση στον άλλον. Και πάμε και κάνουμε. Ακριβώς. Και πάμε και κάνουμε αντιπολίτευση σε θέματα σαν αυτό. Αυτό δεν τα αγοράζει κανείς. Σήμερα όμως.
2: Παρακαλώ.
4: Καταρχάς, καταδικάζουμε απερίφραστα αυτές τις δολοφονικές ενέργειες εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η βία, ο εκφοβισμός με βάση την πολιτική ταυτότητα και την ιδεολογία αποτελεί εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Ωστόσο, δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο έχει επικρατήσει τις τελευταίες ημέρες στο δημόσιο διάλογο αυτός ο διχαστικός λόγος. Δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω τη διαμάχη που υφίσταται. Διότι η αντιπολίτευση στηρίζει τον κοινοβουλευτισμό. Ο κοινοβουλευτισμός βασίζεται στην κριτική άσκηση απέναντι στην κυβέρνηση και δεν μπορώ να διανοηθώ για ποιο λόγο ο κύριος Κυρανάκης προέβη σε δηλώσεις οι οποίες αποτέλεσαν ουσιαστικά και το έναυσμα ώστε να δημιουργηθεί όλο αυτό το ζήτημα.
2: Υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο, κυρία Δαφέρμου, πίσω από αυτή τη δολοφονική ενέργεια?
4: Εγώ θα σας
2: ή θεωρείτε ότι ήταν τυχαίοι στόχοι?
4: Εγώ θα σας πω το εξής.
2: Γιατί μιλάμε για τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Φυσικά, εγώ θα σας πω το εξής. Και το εξέφρασα ήδη. Θεωρώ αδιανόητο να στοχοποιούνται πολίτες της χώρας μας επειδή ακριβώς έχουν διαφορετική πολιτική άποψη, τοποθέτηση και κοσμοαντίληψη σε σχέση με άλλους. Είναι καθαρά δολοφονικές επιθέσεις και φυσικά το ΠΑΣΟΚ είναι ο χώρος ο οποίος έχει υπηρετήσει την εθνική συμφιλίωση. Εμείς είμαστε για να ενώσουμε τους Έλληνες. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το ρήγμα και το χάσμα που επιχειρείται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου να δημιουργηθεί ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες. Είναι εντελώς ελανθασμένη βάση. Δεν πρέπει να συνεχίζεται εκατέρωθεν. Ναι. Πρέπει να μείνουμε στο γεγονός, να το καταδικάσουμε, να ευχηθούμε να συλληφθούν σύντομα οι δράστες, διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει το αίσθημα της ασφάλειας, αλλά και του ότι όντως δεν βιώνουμε μία εξαχρίωση της πολιτικής ζωής αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Κύριε Μελίδη.
5: Λοιπόν, απόλυτα ξεκάθαρα και με απόλυτη σαφήνεια. Καταρχάς, να πω ότι το έχω πει και άλλες φορές τις τελευταίες ημέρες. Εγώ την Αφροδίτη Νέστορα τη γνωρίζω. Έχουμε συνεργαστεί στο πλαίσιο εκδήλωσης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο παρατηρητήριο θεσμών εκεί. Είναι μια εξαιρετική επιστήμονας. Είναι μια αγωνίστρια της ζωής. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος με φοβερές κοινωνικές ευαισθησίες. Έχει τα θερμότερα των συλληπιτηρίων μας και από μένα προσωπικά και από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για αυτό το έγκλημα που συνέβη εναντίον της, αυτό το αδιανόητο γεγονός. Δεν έχω λόγια πραγματικά να περιγράψω το πώς νιώθω για αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Οφείλω να πω ότι αυτή η επίθεση ήταν μια επίθεση πρώτα απ' όλα απέναντι στην ίδια μας τη δημοκρατία. Έχει την απόλυτη και κατηγορηματική καταδίκη μας, λοιπόν, όλο αυτό που έχει γίνει και ελπίζουμε αυτοί που το έκαναν να συλληφθούν το συντομότερο και να οδηγηθούν
2: ενώπιον της δικαιοσύνης. Σας κατηγορεί καθαρά, ξεκάθαρα η κυβέρνηση για τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν που μπορεί να έχουν οδηγήσει
1: για
2: σε αυτό που βιώνουμε
1: σήμερα. Για χάιδεμα, κύριε Μελίδη, ξέρετε τι εννοώ.
5: Το τελευταίο, εγώ έχω πει το εξής, επειδή κινούμε πάντα στα προσωπικά και στα πλαίσια της πολιτικής ηθικής, σε αυτές τις ώρες που έχει σημειώσει αυτό το γεγονός, δεν θα κάνω καμία μικροκομματική κουβέντα για αυτό το ζήτημα. Μένω σε αυτά που είπα. Ξαναλέω, είναι απόλυτη η καταδίκη μας απέναντι σε αυτό που έχει συμβεί.
1: Κύριε Μελίδη, αν προέκυψαν από τις καταλήψεις. Υποθετικό το ερώτημα, συγγνώμη, δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
5: Δεν μπορώ να σας πω τώρα. Ακούστε έχω λίγο, ακούστε, και εγώ πολλά σενάρια.
1: Πείτε ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση που ακούγεται ή φημολογείται ότι ενδεχομένως υπάρχει. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει και η καταδίκη όλων αυτών των περιστατικών που έχουν να κάνουν με τις παράνομες καταλήψεις, με τους γνωστούς αγνώστους, με τα τρικάκια που έλεγε νωρίτερα η κυρία Αλεξοπούλου. Δηλαδή αυτά. Πάνε πακέτο.
5: Θέλετε
1: πάνε,
5: να σας πω κάτι.
1: Πάνε μαζί. Δεν είναι.
5: Δεν θέλω, γιατί αν μπω σε αυτή την κουβέντα θα αναγκαστώ να πω και κάποια πράγματα αυτονόητα. Δεν θέλω να κάνω καμία κομματική συζήτηση σε αυτό, όμως θέλω να καταδείξω ότι.
1: Αυτονόητα.
5: Θα σας πω, 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
5: Ποινικοί κώδικες έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ακόμα και όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, την έχει αυτός που κυβερνά, όποιος και αν είναι αυτός.
2: Είσαστε αντίθετοι όμως, κύριε Μελίδη, με
0: τις εκενώσεις. Μα κλείσατε τις φυλακές, κύριε Μελίδη. Αλλάξτε τον ποινικό κώδικα και θέλετε να βγάλετε όλους έξω.
5: Δεν θα μπω σε αυτή τη
0: στιγμή. Με το γιο του κυρίου Κουφοντίνα και τον κύριο Κουφοντίνα, εσείς τους χαϊδεύατε.
5: Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Μάλλον δεν πρέπει να είστε σε αυτή την παράταξη. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά μάλλον το λάθος είναι δικό σας, ενώ πιστεύετε αυτά να είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα να έχετε ξεμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Με σεβασμό το λέω. Προσπάθεια να εργαλοποιηθεί αυτή η συζήτηση.
0: Το καταλαβαίνω και αυτή είναι η λογική είναι αντίδραση, αλλά πάντως δεν είναι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή.
5: Αυτό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει όλα αυτά τα χρόνια και βγαίνει.
5: Δεν υπάρχει
0: δίπλα,
5: αυτό που λέτε. Αυτό
0: πάει,
5: είναι ένα, αυτό είναι ένα ψέμα
0: τη
5: Νέα Δημοκρατία.
0: Ψέμα.
5: Σας παρακαλώ.
0: Οι φωτογραφίες που έχουν.
5: Δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα.
0: Τον κύριο Κουφοντίνα να τον αγκαλιάζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε σε δύσκολη θέση.
5: Το ξαναλέω. Δεν είμαι σε καμία δύσκολη θέση.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είστε εκεί, αυτό δεν το πιστεύω.
5: Κάθαρος, ξαναλέω, είναι αδιανόητα αυτά που έχουν συμβεί, όπως επίσης κατά τη γνώμη μου αδιανόητη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να εργαλειοποιήσει αυτό το γεγονός.
0: Ποιος θα μείνω εκεί.
5: Θα μείνω εκεί.
0: Βρήκαμε μια λέξη τώρα, το εργαλειοποίηση. Δεν
5: εργαλειοποίηση.
0: Έχουμε ακούσει ξυλόλια.
5: Μα αυτό που λέτε, σκεφτείτε λίγο τι είπατε μόλις τώρα. Έχετε
0: έξω από το ΣΥΡΙΖΑ γράφει 57 νεκροί, περνούσα προχτές, δεν το έχω ξαναδεί και λέω τι είναι αυτό. Είναι κάτι τραγικό που έγινε. Μας τη λέτε τώρα, το έχουν βάλει έξω από το κόμμα τους.
5: Εγώ λέω ένα απλό πράγμα. Ζήτησα να μην γίνει καμία κουβέντα πάνω στο σεβασμό. Και ξεκίνησε πάλι τώρα αυτή η σπέκουλα. Με συγχωρείτε, εγώ δεν θα συμμετέχω.
0: Δεν είναι σπέκουλα.
5: Το ξεκαθαρίζω.
0: Είναι, είναι ιστορία που έχει γράψει και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.
1: Απλά το ερώτημα τέθηκε.
0: Εκτός και αν είναι και αυτός ένας τρόπος μετάβασης και σε εσάς και σας το εύχομαι. Αλλά πάντως ο χώρος σας αυτός είναι.
5: Δεν ισχύει αυτό που λέτε για το χώρο μας. Με συγχωρείτε. Είναι λάθος.
0: Όχι, δεν ισχύει. Δεν το λέω εγώ ότι ισχύει. Το λέτε εσείς.
5: Δεν ισχύει αυτό
0: και είναι αυταπόδεικτο.
5: Όχι καθόλου αυτό.
0: Είναι τόσο αυταπόδεικτο.
5: Είναι μια προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όσο ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή.
5: Δεν έχετε τι να πείτε και λέτε αυτά. Να σας πω κάτι. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Θα είχε καεί η Αθήνα, κύριε Μελίδη, αν ήταν εδώ.
5: Πάλι πάμε να πούμε τι έγινε.
0: Καεί Κοσμάκης και Κοσμάκης από αυτή τη συμπεριφορία.
2: Λίγο να μας βοηθήσετε.
4: Τη δημόσια
1: υπήρχε αυτό το γεγονός προσβάλλοντας κτήματα. Το συζητήσαμε και νωρίτερα, το λέγαμε και με τον Μπάμπη. Μισό λεπτό, κύριε Αλεξοπούλου. Κύριε Μελίδη, σας ρωτάμε, γιατί υπήρχε, για παράδειγμα, τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα, η Μολότοφ παίζει ρόλο.
0: Από ποια μεριά είσαι και μας λέτε τώρα ότι δεν είναι αυταπόδεικτο. Σας παρακαλούμε, κύριε Μελίδη.
5: Επιτρέψτε να πω, επειδή είναι διπλά δύσκολη θέση μου, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή για το τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, πάντως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όταν το είπε.
1: Αλλά όταν το είπε, ναι, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, προχωρώντας έτσι και τη συζήτηση, εγώ να μάθουμε και τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μελίδη.
5: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε
1: βρισκόσαστε
5: μια, να τα λίγο
2: πώς έχετε μείνει κατά
1: συγγνώμη, θα πάτε στον κύριο Τσίπρα. Το ρωτώ γιατί δεν ξέρω αν είναι πολύ
5: ευθέως σας λέω
1: το ερώτημά
5: ότι έχω κάνει μια προσωπική επιλογή εφόσον έχω αναλάβει αυτό το ρόλο στο κόμμα μου. Είμαι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο ένα χρόνο. Θεωρώ ότι στα πλαίσια, ξαναλέω, της πολιτικής ηθικής και της θεσμικότητας οφείλω το ρόλο αυτό να τον τιμήσω και να τον υπερασπιστώ.
1: Μπράβο σας. Και αυτό θεωρώ, προς τιμήν σας.
5: Θεωρώ,
1: γιατί δεν ισχύει για όλους που έχουν ρόλο στο
5: θα σας πω και γι' αυτό. Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται το τελευταίο αρκετό καιρό είναι μια συζήτηση που έχει πληγώσει το χώρο μας και το κόμμα μας. Από την άλλη πλευρά, επειδή είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, θα σας πω ότι θεωρώ ότι επειδή έχουμε κεντρική επιτροπή το επόμενο Σάββατο και στο πλαίσιο του διαλόγου του Δημοκρατικού.
2: Το
5: έχω μια ελπίδα ότι στην συζήτηση που θα κάνουμε και με όλους τους συντρόφους, να πω καταρχάς ότι το δίλημα που έχει τεθεί στο δημόσιο λόγο το τελευταίο διάστημα είναι ψευδεπίγραφο. Δεν υπάρχει ένα κομμάτι που θέλει να πάνε με τον κύριο Τσίπρα και ένα που δεν θέλει. Υπάρχει μια απόλυτη.
1: Ναι, τέθηκε στη συνεδρία σα.
5: Έχετε δίκιο.
1: Μελίδη.
5: Απλά έχει γίνει
1: εμείς
5: μια.
1: Το ακούσαμε έχει... από τον κύριο Φάμελο.
5: Οφείλω να αποσαφηνίσω το εξής. Ναι. Κανείς δεν είναι.
1: Δεν τέθηκε στο δημόσιο κανείς... λόγο. Εσείς το θέσατε.
5: Κανείς δεν είναι απέναντι στον κύριο Τσίπρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ούτε η πλειοψηφία, ούτε η μειοψηφία.
1: Okay.
5: Η μεθοδολογία. Εκεί είναι μια, υπάρχει μια συζήτηση ως προς το ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος. Νομίζω ότι η αποσαφήνιση εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα με τον πιο απόλυτο τρόπο ότι αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία είναι ένα νέο δεδομένο. Στο πλαίσιο αυτού του νέου δεδομένου συγκαλείται ξανά η κεντρική μας επιτροπή. Έχω την αίσθηση ότι στα πλαίσια της κοινής πολιτικής λογικής θα πρέπει το κόμμα μου και θα το κάνει, θεωρώ αυτό, να καταστρώσει τη στρατηγική του για το επόμενο διάστημα.
1: Απλά μου προέκυψε ένα ερώτημα. Υπάρχει ενδεχόμενο για αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να ζητηθεί, αν έχουν τέτοια πρόθεση, να φύγουν νωρίτερα.
5: Θα είμαι πάλι σαφής και σε αυτό. Έχω την αίσθηση ότι όταν, για χρόνια υπήρχε μια διαδικασία των μεταγραφών από κόμμα σε κόμμα. Ναι. Εγώ τη θεωρώ θεμητή, ειδικά σε έναν όμορο χώρο μπορείς να μετακινηθείς, να αλλάξουν οι απόψεις σου. Το πρωτότυπο που ζούμε αυτή την περίοδο είναι το να είσαι ταυτόχρονα σε ένα κόμμα και να θες να είσαι σε κάποιο άλλο. Νομίζω ότι όποιοι
1: αυτοί
5: σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
1: Να φύγουν, ναι.
5: Θα σας πω, δεν καταλαβαίνω, εγώ προσωπικά το λέω αυτό, όταν θες να είσαι σε ένα άλλο κόμμα που έχει ιδρυθεί, υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΛΑΣ. Αν κάποιος θέλει να είναι στην ΕΛΑΣ, μπορεί να πάει. Ο κύριος Τσίπρας, να πω το εξής, είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Από την πρώτη μέρα έχει πει τη διαδικασία για να ενταχθεί κάποιος στην ΕΛΑΣ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση.
2: Λοιπόν, κυρία Δαφέρμου, να έρθουμε λίγο σε εσάς. Οι δημοσκοπήσεις όλες οι τελευταίες σας δείχνουν στην τρίτη θέση. Όχι, δεν έχει κουνηθεί η βελόνα που έχουμε κάνει πολλή συζήτηση. Έχει πέσει η βελόνα. Πώς θα πορευτείτε εσείς στο ΠΑΣΟΚ?
4: Καταρχάς, το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή διέπεται από μια οριζόντια ρευστότητα. Επομένως, οι δημοσκοπήσεις οπωσδήποτε αποτυπώνουν την τάση, δεν μπορούν να τη διαμορφώσουν. Και φυσικά δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με το τι μελγενέστε στη μεγαλύτερη δημοσκόπηση που είναι η εκλογική διαδικασία.
2: Ναι, από εκεί και πέρα, δηλαδή, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει αμφισβητηθεί αυτή η τοποθέτηση του Προέδρου σας, η οποία έγινε και προχθές, αν δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη του Προέδρου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Εξακολουθεί και το πιστεύει,
4: ο
2: αλλά έχει αμφισβητηθεί.
4: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η νίκη. Διότι θέλουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, θέλουμε να διαμορφωθούν νέες συνθήκες κοινωνικής ισορροπίας, η οποία έχει διαταραχθεί πολύ βάναυσα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παράγει ανισότητα. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να διαβιώσουν κατά την καθημερινότητά τους. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει κατρακυλήσει στη δεύτερη θέση από το τέλος. Εμείς έχουμε ένα όραμα να αλλάξουμε τη χώρα. Δυστυχώς, όχι απλά να καταλάβουμε την εξουσία. Θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα.
1: Από την εσωστρέφεια που επικρατεί και στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είχαμε τις δηλώσεις Δούκα, ψάχνουμε να βρούμε το τι γίνεται, την κρίνια που υπάρχει για την τρίτη θέση.
4: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι...
1: Τα παράπονα, το είπε νωρίτερα και ο Γιώργος, των στελεχών που λένε, μα καλά, είμαστε στην τρίτη θέση και πέφτουμε και λέμε, πάμε να πάρουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν θα μας πιστεύει ο λαός.
4: Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των πολιτών είναι το ΠΑΣΟΚ να νικήσει στις ερχόμενες εκλογές. Αυτός παραμένει ο στόχος μας. Είναι υψηλός στόχος, δεν είναι εύκολος, δεν είναι γραμμικός. Έχει αντιστάσεις, έχει προσκόμματα. Όμως εμείς γι' αυτό θα παλέψουμε, γιατί είμαστε εδώ να υπηρετήσουμε τον ελληνικό λαό.
2: Τώρα, κυρία Αλεξοπούλου, και με εσάς θα ολοκληρώσουμε. Βασικός αντίπαλος φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ξανά.
4: Μα αυτό πώς το λέτε και μπορώ εγώ να το δεχτώ.
2: Είπα, φαίνεται πώς είναι. Φαίνεται πώς, είπα.
4: Θα ακουστεί και είναι ένα διέξοδο δίλημα. Είναι ένα διέξοδο δίλημα.
1: Στην φωτογραφία.
4: Είναι ένα διέξοδο δίλημα που θα εξυπηρετεί πάρα πολύ την Νέα Δημοκρατία.
1: Ο βασικός σας αντίπαλος είναι ο κακός σας εαυτός.
0: Είναι τα προβλήματα.
1: Είναι τα προβλήματα.
0: Έχουμε θέσει απέναντι.
1: Αυτό.
0: Που δεν είναι εύκολα
1: να προσεγγίσει. Είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, του 2000 κωδικούς, το τι θα γίνει με το...
0: Τα παραδοτέα μας είναι το μεγάλο στοίχημα. Εμείς κάτι είπαμε στον ελληνικό λαό.
1: Και έχουν περάσει πολλά χρόνια για τα
4: παραδοτέα. Εμείς έχουμε
0: κάνει μια συμφωνία αλήθειας το 2019 και έχουμε θέσει ως στόχο να έχει αλλάξει τελείως η Ελλάδα το 2030. Σε αυτή τη διαδρομή, που προφανώς είναι εντελώς δυναμική, έχει τα πάνω της, τα κάτω της, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, είμαστε μια μικρή γεωγραφική θέση σε έναν ολόκληρο πλανήτη. Κάτι συμβαίνει γύρω σε όλο τον πλανήτη, δεν μιλάω μόνο για τη γειτονιά μας. Άρα λοιπόν, εμείς τι συνεχίζουμε, να εργαζόμαστε σκληρά. Κάνουμε και λάθη, πάρα πολλά σωστά. Σίγουρα το αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα που έχουμε σήμερα με την Ελλάδα του 2019.
1: Ναι,
0: είδατε πόσες ανακαινήσεις γίνονται στα νοσοκομεία, θέλω να σας
1: όχι,
0: πω.
1: Όχι, αλήθεια λέτε.
0: Έχετε
1: αυτό.
0: Δει πώς έχει ψηφιοποιηθεί το κράτος.
1: Και φαίνεται την και ώρα... στις δημοσκοπήσεις, αλλά και εσάς υπάρχει αυτό. Αυτή η ισοκομματική...
0: κοιτάξτε, αλλή, μόνο να μείνει... Όχι, σε εμάς ισοκομματική δεν υπάρχει. Και καταρχάς ήθελα να ρωτήσω,
1: είναι,
0: κάτι διάβασα για το ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει, λέει, και λίστα...
1: Ο κ. Σαμαρά δεν τον βάζετε στο κομμάτι.
2: Είναι πονοκέφαλος.
0: Είναι,
2: κοιτάξτε,
0: δεν επιλέγουμε εμείς.
2: Είναι πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ λοιπόν θα σας πω ξανά ως βουλευτής Αχαΐας και ως άνθρωπος που πηγαίνω και κινούμε σε χώρους, οι οποίοι δεν είναι οπωσδήποτε φιλικά προσκύμενοι σε μένα, αλίμονο. Εγώ δεν βλέπω κόσμο που να λέει ότι θα πάω στον κύριο Σαμαρά ως λύση κυβερνητική. Άρα, αυτό τι με κάνει να πιστεύω, ότι ο όριμος ψηφοφόρος, αυτός που θα πάει το 27 να ψηφίσει, που ενδιαφέρεται για το μέλλον του, για το παρόν του, για το μέλλον του, για τα παιδιά του, μπορεί να λέει ό,τι να είναι
2: δεν
0: τώρα.
2: Θα σας πλήξει δηλαδή. Αλλά ακόμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μας πλήξει. Κάποιοι άνθρωποι που είναι ήδη αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, που δεν καταγράφονται και τώρα στις δημοσκοπήσεις, μπορεί να πάνε οπουδήποτε αλλού,
1: θα
0: ίσως και στον κύριο Σαμαρά.
1: Επιστροφή Σαμαρά.
0: Προσωπικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ νομίζω όταν σπάει το γυαλί δεν ξανακολλάει. Ναι. Και εδώ έχει σπάσει, έχει γίνει χίλια κομμάτια. Άντως, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα.
4: Κάτι.
0: Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Μάλιστα. Και το τονίζω.
4: Θα
0: το
4: τονίζω. Ήθελα να σημειώσω κάτι σε σχέση με την κυρία Αλεξοπούλου, η οποία μας περιέγραψε πόσο.
0: Θέλετε να μας πείτε αν υπάρχει λίστα για τους βουλευτές σας στο ΠΑΣΟΚ που λέει ποιος συμπαθεί περισσότερο, ο κύριος Ανδρουλάκης, ποιος μεσαία και ποιος λιγότερο. Γιατί κάτι τέτοιο διαβάσαμε στο ΠΑΣΟΚ.
4: Όχι, δεν είναι παραπολιτικές
0: διαρροές. Δεν είναι παραπολιτικές. Ξέρετε, στην πολιτική
4: υπάρχουν
0: πάρα πολλά πράγματα που συζητιούνται στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχει αυτό.
4: Σας
0: έχει αποκλείσει ήδη βουλευτές του ο κύριος Ανδρουλάκης, τους ελάχιστους που του έχουν απομείνει.
4: Εγώ σας απευθύνω ένα
0: γιατί τα στελέχη φεύγουν από εδώ και από εκεί. Σας λέω,
4: σας απευθύνω ένα πολιτικό
2: ερώτημα.
4: Θέλετε να συγκρίνεστε, μα όχι, θέλετε να συγκρίνεστε με την Ελλάδα την μνημονιακή ή με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, την μνημονιακή μην τη συζητάτε, ΠΑΣΟΚ είστε. Αφήστε την μνημονιακή. Και επειδή συγκρινόμαστε και επειδή η ανάπτυξή μας, ας το πει κανένας άλλος αυτό. Και επειδή είχατε όλα τα πακέτα Ντελόρ και όλα αυτά. Λοιπόν,
4: σηκώσαμε τη χώρα στην πλάτη μας.
0: Εμείς την έχουμε αλλάξει τη χώρα, γι' αυτό και είστε τρίτη εσείς και πρώτη εμείς. Και εμείς παλεύουμε για την αυτοδυναμία και εσείς για την επιβίωση.
1: Εντάξει. Ήταν ο πιο ήσυχος.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Κύριε Μελίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πού πάμε, διαφημίσεις πάλι.
1: Πού πάμε,
2: πόσο, πόσο είδες, πουλάτε,
1: θα σηκωθώ.
2: Πόσο πουλάτε πια.
1: Θα πουλάμε, πουλάμε.
2: Πουλάτε, για να πληρωθούμε.
1: Πού λέγει η Αναστασία.

0: είναι η ιστορία μας. Πάντα πίσω από τα φώτα για να στηρίζουμε κάθε γενιά. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας για να λάμψουν οι δρόμοι και τα πρόσωπα των ανθρώπων. Και δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όσα καθορίζουν την ιστορία μας, δημιουργούν το μέλλον και μας κάνουν περήφανους. Είμαστε εδώ πριν από όλους, δίνοντας την ενέργειά μας για να στηρίζουμε το σήμερα, αλλά και το αύριο όλων. 168 χρόνια πίσω από τα φώτα, δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
13: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Πάλι μόνο με αφήνεις, πάνε ό,τι ξενύχτας. Γέλησε, χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Αυτό είναι το ντουέτο που είδαμε και στα ΜΑΤ με τον Απόν και την Μαριό.
1: Ο Απόν ήταν.
0: Ναι, ο Απόν είναι. Το τραγούδι είναι αυτό, αλλά συμμετέχει και η Μαριό στο βίντεο κλιπ ή όχι. Γιατί ήταν εξαιρετικό ντουέτο.
1: Ήταν εξαιρετικό. Βραδιά, το είδα.
0: Εξαιρετικό ντουέτο και από τα πιο πολύ συζητημένα.
1: Και αυτός από πιτσιρικάς είναι ωραίος.
0: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. 9 και 22, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ενδιαφέροντα θέματα μέχρι και το φινάλι της εκπομπής. Θα πάμε για ακόμη μια φορά στην Θεσσαλονίκη. Καλή συνάδελφος η Βασιλεία Μανοπούλου που είναι εκεί και παρακολουθεί, καταγράφει με τον οπερατέρ του Action 24 το ρεπορτάζ μετά από αυτή την τρομοκρατική επίθεση με θύμα βέβαια την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που δολοφονήθηκε από την τοποθέτηση του εκρηκτικού αυτού μηχανισμού εκεί στο σπίτι της. Έλα Βασιλεία να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο από την πορεία των ερευνών.
1: Τι μαθαίνεις? Για πολύ λίγο, επέτρεψε μου πριν να πάμε στη Βασιλεία, γιατί έχουμε μια εξέλιξη πάνω σε αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα στην πολιτική μας κουβέντα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Καραμένος έβαλε μια ανάρτηση, ενημέρωσε τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελο, όπως γράφει, για την απόφασή του να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική έδρα.
0: Και ο Γιώργος.
1: Και ο Γιώργος, ναι, ναι. Άρα, Γιώργος Καραμένος παραιτείται από την. Τρέχουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτείται από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα. Πριν από λίγο αυτό, κυρίες και κύριοι, διαβάζω και την ανάρτηση να δω. Συνεχίζει για την Ελλάς η συνέπεια, αξιοπιστία και αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Πριν από λίγο ανακοίνωσε την παραίτησή του από την έδρα της Ανατολικής Αττικής για τη συζήτηση που είχαμε
0: τώρα,
1: νωρίτερα.
0: Επειδή βλέπουμε και τον κύριο Μαντά, να του πούμε μια καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Γυναικολόγος. Βλέπουμε και την κυρία Έφη Λαμπροπούλου, εγκληματολόγος. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Λαμπροπούλου.
1: Καλημέρα, κυρία Λαμπροπούλου.
0: Θα μας βοηθήσετε και οι δύο στην εξέλιξη της κουβέντας μετά το ρεπορτάζ όμως που θα μας δώσει η Βασιλεία.
3: Καλή σας ημέρα και πάλι. Να πούμε ότι μέχρι τα τώρα στοιχεία που διαθέτουμε είναι ότι οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και στο κάδρο έχει μπει και τέταρτο άτομο. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι ουσιαστικά να χαρτογραφήσουν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό τις κινήσεις των δραστών και στις τρεις επιθέσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να προσπαθήσουν να βρουν ενδεχομένως από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς αλλά και από τα σπίτια γενετικό υλικό ή DNA ώστε να μπορέσουν να τους ταυτοποιήσουν. Έχουμε και στην κατοχή μας ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην δικογραφία. Είναι κάτω από το σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη και δείχνει έναν νεαρό άντρα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Στις 3:57 τα ξημερώματα η κάμερα ασφαλείας πάει.

0: φτιάξει σε δεύτερο βίντεο, έχει συμπεριληφθεί και αυτό στη δικογραφία. Να πούμε ότι οι αρχές έχουν εστιάσει σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, σε ηλικίες 25 ετών και κάτω, και να έχουν κατά εξακολούθηση συμμετοχή σε καταλήψεις, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ψάχνουν και παλαιότερες όμοιες υποθέσεις με αυτές. Ναι. Τώρα να πούμε ότι ήταν και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ στη Θεσσαλονίκη εχθές, το αστυνομικό μέγαρο, ο οποίος συμμετείχε σε κλειστές συσκέψεις με την αντιτρομοκρατική. Οι αρχές κάνουν τα δυνατά προκειμένου να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Και τώρα αναφορικά με τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έλαβε εξτήριο εχθές το πρωί από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ήρθε εδώ νωρίς το μεσημέρι, μιλήσαμε μαζί του μάλιστα. Όπως μας είπε, τα γκαζάκια είναι σφαίρα. Ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε. Δεν είναι γκαζάκια που ψήνεις καφέ, είναι γκαζάκια που καίς ανθρώπους. Και μάλιστα με ένα μεγαλείο ψυχής ο ίδιος ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να συμβεί στην οικογένεια κανενός κάτι παρόμοιο, ούτε ακόμα και στον ίδιο των δραστών, γιατί είναι ένας πόνος πολύ μεγάλος.
1: Ούτως ή άλλως, όλοι όσοι έχουμε φιλοξενήσει εκπομπές εδώ στο Action 24, οι ειδικοί λένε πως όταν τοποθετείς γκαζάκια, ξέρεις ότι μπορεί και να σκοτώσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
2: Καλημέρα στη Βασιλεία. Να έρθουμε στο κύριο Ματά για να δούμε το τι βλέπουμε, το τι έχουμε, το τι περιμένουμε.
1: Κανείς, κύριε Ματά, καταρχάς θέλουμε να μάθουμε.
3: Αφού μου επιτρέψεις όμως προηγουμένως, νομίζω ότι αισθάνομαι την ανάγκη να το εισφέρω στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο από την πρώτη στιγμή, έτσι, και ανεξάρτητα από τις τοποθετήσεις των κομμάτων και των πολιτικών στελεχών, ο Δικηγορικός Σύλλογος, από την πρώτη στιγμή με δημόσια παρέμβαση, ομόφωνη, καθολική, έτσι, αρνητικά καταδίκασε το συγκεκριμένο περιστατικό και έθεσε μάλιστα και τις νομικές παραμέτρους. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Έχουμε, και το λέω επειδή ακούγονται διάφορα τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την ποινική καταστολή, έχουμε ένα εξαιρετικά ικανό, αποτελεσματικό νομικό οπλοστάσιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους έκνομες συμπεριφορές. Ναι. Στο συγκεκριμένο περιστατικό τώρα, και με βάση την ποινική δίωξη αυτή τη στιγμή έχει ασκηθεί in rem, όχι in persona, δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα πρόσωπα, άρα η εισαγγελία δεν έχει άλλη δυνατότητα παρά να περιγράψει το ποινικά κολάσιμο του γεγονότος. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ήδη όμως, ήδη με αυτό, μιλάμε για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα. Επαπειλούμενη ποινή, κύριε Γρηγοριάδη, μία και μοναδική ισόβια κάθαρξη.
1: Μάλιστα.
3: Μία και μοναδική ισόβια κάθαρξη.
2: Δεν πάμε στην τρομοκρατία.
3: Εάν προκύψουν περισσότερα μέλη σαν συμμετοχή και ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη με το 187α του ποινικού κώδικα, τον αντιτρομοκρατικό νόμο, θα είναι επιπλέον ποινή πρόσκαιρης κάθερξης, δηλαδή ισόβια και πρόσκαιρη κάθερξη τουλάχιστον το λιγότερο, λέμε 10 ετών.
1: 10 χρόνια, ναι.
3: Τουλάχιστον.
1: Εδώ τώρα μιλάμε για ποινές λόγω θανάτου, επειδή δολοφονήθηκε μια γυναίκα. Σε περίπτωση που δεν έχουμε θάνατο, έχουμε δηλαδή συλλήψεις μόνο για τοποθέτηση.
3: Πολύ εύστοχη ερώτηση, κύριε Γρηγοριάδη. Πολύ εύστοχη. Εδώ αλλάζουμε. Αλλάζουμε με την εξής έννοια. Εδώ δεν έχουμε το στοιχείο της πρόκλησης του θανάτου. Δεν προξενήθηκε θάνατος. Έχουμε το στοιχείο της απειλής. Mm-hmm. Από τη συμπεριφορά αυτή απειλήθηκε εν δυνάμει ή μπορούσε να απειληθεί σωματική ακεραιότητα ή απώλεια ανθρώπινης ζωής. Εδώ έχουμε πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, τουλάχιστον, άρα 10 έως 20, για την κάθε πράξη.
1: Εκτείονται αυτές οι ποινές. Ξέρετε τι μας έλεγε η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της
3: Ελληνικής Αστυνομίας,
2: που είδαμε νωρίτερα.
1: Πόσες συλλήψεις, 172 συλλήψεις.
3: Ξέρω τι.
1: Δηλαδή, για αυτό αναρωτιόμαστε.
3: Δεν πρέπει να σας κρύψω ότι είναι μία μόνιμη διαφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εγκαλείται διαρκώς η δικαιοσύνη ότι εν πάση περιπτώσει επιβάλλει ποινές, χάδια και όλα αυτά. Δεν ισχύει.
2: Όχι.
3: Δεν ισχύει.
2: Αυτό,
3: το νομικό μας οπλοστάσιο, επαναλαμβάνει, είναι ασφαλές.
2: Είναι αλήθεια. Όμως, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε βαρεθεί και ερχόμαστε στην κυρία Λαμπροπούλου και θα σας ακούσουμε συνέχεια. Οι γνωστοί άγνωστοι. Οι μπαχαλάκηδες. Που δεν ξέρει κανείς ποιος είναι. Αυτοί που ήταν που βρέθηκαν από την κατάσταση.

0: κάλυψη με μολότοφ και δεν ξέρω μπουκάλια μπύρας και αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί δεν προέκυψε κανένα άλλο στοιχείο. Και τώρα ακούμε ότι προσπαθεί η αστυνομία να δέσει διάφορες υποθέσεις για να ψάξει να φτάσει ενδεχομένως στην άκρη του νήματος. Κυρία Λαμπροπούλου.
1: Καταρχάς, να μου επιτρέψετε να συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Μαντά όσον αφορά το ποινικό οπλοστάσιο, τις ποινές κτλ. Συμφωνώ απολύτως. Τώρα, κοιτάξτε, πώς να τους προσδιορίσει. Αυτό είναι στοιχεία πρέπει να συλλέξει η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, για να μπορέσει να τους εντοπίσει. Υπάρχουν, το ενδιαφέρον είναι ότι στη σύγχρονη μορφή τρομοκρατίας υπάρχουν διάσπαρτα χαλαρά οργανωμένες ομάδες, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους και συντονίζονται σε δίκτυα. Τα άτομα αυτά τα οποία εμπλέκονται στην υποστήριξη, την προετοιμασία, την υλοποίηση των τρομοκρατικών υποθέσεων δεν λειτουργούν από μόνα τους. Δηλαδή η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι έχουμε χαλαρές ομάδες οι οποίες συγκροτούνται σε πυρήνες. Μία ομάδα μπορεί να έχει πολλά ονόματα, ένα όνομα να ανήκει σε πολλές ομάδες. Δεν διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο τρομοκρατών μία ιεραρχική διάρθρωση, δεν έχει σταθερή ηγεσία, ενώ ακόμα και αυτή η ιδιότητα του μέλους είναι άτυπη και
2: ευαίσθητη. Όπως το είπατε,
1: αυτό
2: κυρία
1: σημαίνει ότι η τακτική τους μπορεί να αλλάζει εφόσον δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες δράσης. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να τους εντοπίσει.
0: Δεν περιμένουμε να μάθουμε αυτό που γνωρίζαμε τον επιχειρησιακό βραχείο να... τον ηθικό αυτούργο του ή τους ηθικούς αυτούργους, τέλος πάντων, ή κάποιον.
1: Όχι.
0: Δεν περιμένουμε
1: όχι,
0: κάτι
1: όχι,
0: τέτοιο.
1: Και αυτό αυτό είναι, μπορεί να βρεθούν, να συγκλίνουν αυτά τα δίκτυα, δηλαδή σε δύο-τρεις ομάδες, αλλά αυτές είναι πάρα πολύ ρευστές και είναι πολύ ενδιαφέρον και επικίνδυνο ταυτόχρονα ότι το όνομα είναι μόνο το περίβλημα για τη δράση διαφορετικών ομάδων. Δεν υπάρχει ο επαγγελματισμός και η ηθική που υπήρχε στο παρελθόν. Έτσι. Και ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι σύγχρονες τρομοκρατικές ομάδες συνεργάζονται με τις εγκληματικές. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
3: Εσείς ότι... θεωρείτε δηλαδή τώρα, κυρία Λαμπροπούλου, ότι επειδή... γίνονται έρευνες ή στρέφονται οι έρευνες σε 4 άτομα στη Θεσσαλονίκη. Mm. Ότι αυτά τα άτομα λειτουργήσαν αυτόνομα.
2: Όχι, δεν είπα ακριβώς αυτό. Λέει η κυρία Λαμπροπούλου, εγώ το άκουσα με εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί είναι μια προσέγγιση στο σύγχρονο τοπίο. Όχι ακριβώς αυτόνομα. Αν το κατάλαβα καλά, κυρία Λαμπροπούλου, δεν υπάρχει στενή οργανωτική δομή.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει ιεραρχία. Ναι. Δεν υπάρχει... Και πολύ εύκολα ένα πρόσωπο φυσικό μπορεί να συμμετέχει σε μία δράση μιας αλφα ομάδας και λίγο καιρό μετά μιας β' ομάδας.
3: Γι' αυτό ρωτάω αν έδρασαν αυτόνομα. Δηλαδή ήταν μία παρέα που βρέθηκε, πίνανε έναν καφέ και είπαν τι θα κάνουμε, πάμε να βάλουμε καζάκια.
1: Όχι. Υπάρχει μία οργάνωση σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση υπάρχει οργάνωση. Και υπάρχει και μία κατανομή, βλέπετε, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, ότι υπάρχει ομάδα η οποία βάζει τα γκαζάκια, κάποιος τους περιμένει. Αυτά όμως τα στοιχεία εγώ δεν τα ξέρω, τα ξέρει η αντιτρομοκρατική.
0: Ναι, και
1: εμείς
0: περιμένουμε,
1: δεν ξέρουμε τουλάχιστον.
0: Και περιμένουμε από τις έρευνες, βέβαια. Κύριε Λαμπροπούλου, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας και ζητώ συγγνώμη για αυτό, για το θέμα της ειδικής τρομοκρατίας. Θεωρώ ότι και μετά τα όσα είδαμε και όσα συνέβησαν και όσα μάθαμε μετά τη σύλληψη των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη, νομίζω ότι ενδεχομένως εννοείται ότι υπήρχε ή είχαν στήσει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο πίσω, προκειμένου να δικαιολογούν τις πράξεις τους πίσω από όλο αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει, κυρία Λαμπροπούλου, αντίστοιχο ιδεολογικό υπόβαθρο.
1: Κοιτάξτε,
2: αυτό είναι το
1: ερώτημα. Δεν ενδιαφέρονται η νέα τρομοκρατία, δεν ενδιαφέρεται να κερδίσει τη συμπάθεια.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ενδιαφέρεται να κινητοποιήσει την κοινωνία. Απευθύνονται μόνο στους οπαδούς τους και τους συμπαθούντες. Η προκήρυξη δεν είναι συστατικό στοιχείο της δράσης τους. Δε σε αντίθεση με την παλαιά τρομοκρατία. Η πολιτική τους στόχη είναι ασαφής. Πολλές φορές είναι ιδιωτελείς, δηλαδή να απελευθερωθούν κάποια μέλη τα οποία είναι στη φυλακή. Μερικές φορές οι προκηρύξεις τους περιέχουν ύβρις. Είναι μερικές, είναι μηδενιστικές. Δεν μιλάω για όλες, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ομάδες.
3: Ίσως ήταν και πιο εύκολο να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά τους ίχνη, αν αναλάβουν την ευθύνη
0: περιμένουμε
3: με κάποια...
0: Περιμένουμε ανάληψη ευθύνης.
1: Γενικώς, δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης.
2: Όχι, γιατί έχουμε έναν θάνατο στη μέση.
3: Λόγω του θανάτου.
2: Έχουμε πλέον έναν θάνατο στη μέση. Δεν έχει περιοριστεί η δράση αυτή σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σε υλικές φθορές. Εγώ θα το θεωρήσω απίθανο να υπάρξει ανάληψη ευθύνης με δημόσιο μάλιστα κείμενο.
1: Γενικώς δεν είναι στην τακτική τους η ανάληψη ευθύνης. Καταλαβαίνετε.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πάντως ένα καλό νέο, το οποίο μπορώ να σας πω, όχι για τη συγκεκριμένη επίθεση, αλλά για την Ελλάδα, είναι ότι η Ελλάδα προς το παρόν βρίσκεται στις χώρες, στο δίκτυο τρομοκρατίας με χαμηλό αντίκτυπο.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι στην ομάδα των χωρών με χαμηλό αντίκτυπο και πώς μετριέται ο αντίκτυπος αυτός με τους θανάτους, τις επιθέσεις, τις ομοιρίες και τις σωματικές βλάβες σε ένα διάστημα 5 ετών.
0: Να πάρουμε μια κουβέντα εκεί από τον κύριο Ματά.
2: Μια τελευταία κουβέντα, γιατί είναι το εύλογο ερώτημα το οποίο συχνά πυκνά αναφύεται στη δημόσια συζήτηση. Αυτό που μόλις αναφέρατε πριν και για την τοποθέτηση της κυρίας Δημογλίδου από την ελληνική αστυνομία. Το θέμα είναι ξεκάθαρο και εμπιστευτείτε με σε αυτό. Το νομικό μας οπλοστάσιο, η ποινική καταστολή είναι εξαιρετικά ικανοποιητική και αποτελεσματική. Πρέπει επιπλέον να σταματήσουμε να νομοθετούμε αλλά καρτ κάθε φορά ένα περιστατικό που αυστηροποίηση των ποινών. Να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να ανοίξουμε μια συζήτηση. Εγώ καλόπιστα το εισφέρω αυτό στον προβληματισμό. Όχι στην επιβολή, στην έκτηση της ποινής. Που εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνται σημαντικά.
3: Αυτό σας ρώτησα,
2: έτσι. Ενώ εμείς την κουβέντα την εξαντλούμε στην επιβολή της ποινής.
0: Είχε ανοίξει με τον νόμο Παρασκευόπουλο η συζήτηση. Νόμος Παρασκευόπουλο άνοιξε μια συζήτηση.
2: Έγινε τελικά. Κοιτάξτε, άνοιξε συζήτηση. Δεν έχει τα δικό. Αλλά ήταν. Είναι για να το κλείσουμε και αυτό. Ναι. Μιλάμε για 2016, μιλάμε για 10 ολόκληρα χρόνια πριν.
0: Ναι,
2: θα είχαν αποφυλακιστεί στρατιές ποινικών παραβατών. Έτσι. Είχε μια πρόσκαιρη, ήταν ρύθμιση, δεν ήταν η επιτυχέστερη, αλλά ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Ήταν για ένα χρόνο σχεδόν.
3: Νόμους έχουμε, δεν τους τηρούμε τους νόμους ή χρειαζόμαστε άλλους νόμους για να
2: εφαρμόζουμε τους νόμους.
0: Και ερμηνευτικές εγκυκλίως, Γιώργο.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Καλημέρα κύριε Λαμπροπούλου, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται με τα εργασιακά μας. Περισσότερα δικαιώματα στους εργαζόμενους, αυξάνονται οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Άντε ρε παιδιά, και ένα ευχάριστο θέμα. Γεια σας κύριε Μιλαπίδη. Καλώς ήρθατε.
0: Και για τις συντάξεις κυρίας θα πούμε κυρίες και κύριοι, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
3: Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα.
3: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, τα περισσότερα δικαιώματα στους εργαζόμενους.
4: Κοιτάξτε, την Πέμπτη έγινε νόμος της ελληνικής ένομης τάξης μια ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, δηλαδή να καταπολεμηθούν τα μισθολογικά χάσματα που παρατηρούνται τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα σε σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών.
0: Πόσο είναι στη χώρα μας?
4: Στη χώρα μας είναι περίπου στο 13,5%, στην Ευρώπη είναι περίπου στο 11,5%. Τι παρατηρείτε? Παρατηρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν στερεοτυπικές κουλτούρες και εντός των επιχειρήσεων που με βάση το φύλο αμείβουν ορισμένοι επιχειρηματίες, ορισμένες επιχειρήσεις και αυτό μετακυλίεται και σε συνταξιδοτικό χάσμα καθώς οι γυναίκες είτε υποαμείβονται, είτε υποαπασχολούνται, είτε έχουν λιγότερη πρόσβαση σε υψηλές θέσεις ευθύνης με αποτέλεσμα το μισθολογικό χάσμα να μετατρέπεται και σε συνταξιδοτικό. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Και αυτό το οποίο ο σκοπός της οδηγίας είναι το μισθολογικό χάσμα να μειωθεί και τελικά κάτι αυτονόητο, νομίζω ειδικά οι δυο σας θα το κατανοήσετε αμέσως, Ποιο δηλαδή, ότι να αμείβεσαι με βάση την αξία σου το αποτέλεσμα που φέρνει στην εργασία σου και όχι το φίλος.
3: Φίλου.
4: Ακριβώς. Ναι. Η οδηγία φέρνει ορισμένες υποχρεώσεις, όπως σωστά αναφέρατε κύριε Γρηγοριάδη. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις? Οι υποχρεώσεις είναι ότι πλέον όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσουν μισθολογικές δομές, δηλαδή οργανογράμματα, περιγράμματα θέσεων που συνδέονται με μισθολογικές απολαβές. Πριν από την πρόσληψη δεν δικαιούνται να ρωτάνε ποιες ήταν οι απολαβές στην προηγούμενη θέση. Οφείλουν να λένε μαζί με την περιγραφή της θέσης το περίγραμμα και των αμοιβών, το εύρος των αμοιβών. Και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί τα κριτήρια με τα οποία αμοιβεται και να λάβει γνώση της σύγκρισης της ατομικής αμοιβής με τη μέση αμοιβή στην ίδια επαγγελματική κατηγορία. Mm-hmm. Να το κάνω λίγο πιο απλό. Δεν καταργείται η αξιοκρατία. Εξισώνονται οι μισθοί, αλλά αν εγώ συγκριθώ με τη μέση αμοιβή στην επιχείρησή μου στην ίδια επαγγελματική κατηγορία και υπολείπομαι, δικαιούμαι αυτή να αποκατασταθεί η όποια αδικία υπάρχει.
3: Πόσο εύκολο είναι να τηρηθεί αυτό σε μια επιχείρηση? Ναι, τώρα, δηλαδή θα υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί?
4: Ναι. Ναι.
0: Τι θα βάλετε ποσόστο? Δηλαδή αυτό φαντάζομαι ότι ένας επιχειρηματίας ο οποίος ενδεχομένως θα πει ότι είναι πολύ γραφειοκρατικό όλο αυτό το θέμα της στήρησης της νομοθεσίας και θα προχωρήσει με μια πρόσληψη.
4: Σωστά.
0: Άνδρα, για παράδειγμα. Για να μην μπλέξει, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
4: Ο σκοπός δεν είναι περισσότερη γραφειοκρατία. Αναγνωρίζουμε ότι γίνεται λίγο πιο στενός ο κορσές της επιχείρησης. Ναι. Ο σκοπός είναι η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη. Μέσα στον νόμο προβλέπεται ότι ο συνήγορος του πολίτη μετατρέπεται σε φορέα ισότητας για τη χώρα. Και σε συνδυασμό με την επιθεώρηση εργασίας θα έχουν και ένα συμβουλευτικό καθοδηγητικό ρόλο όπου υπάρχουν αποκλίσεις που δεν δικαιολογούνται. Γιατί επαναλαμβάνω.
3: Μετά από καταγγελία όμως.
4: Όχι. Οι επιχειρήσεις πάνω από 100 άτομα θα υποχρεούνται κάθε χρόνο να δημοσιοποιούν στοιχεία σε σχέση με τις μισθολογικές αμοιβές. Όχι πόσα παίρνει ο Γιάννης, πόσα παίρνει ο Νίκος. Οι μέσες αμοιβές στις επαγγελματικές κατηγορίες. Άρα αυτό αλλάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό.
4: Και ένα φύλο, αλλά πάμε σε μια νέα έννοια των συγκρινόμενων εργαζόμενων. Και άνδρας-άνδρας και γυναίκα-γυναίκα. Άρα δεν είναι μόνο άνδρας-γυναίκα. Μιλάμε για περισσότερη διαφάνεια, για περισσότερη αξιοκρατία και τελικά οι αμοιβές να είναι αποτέλεσμα
3: της
4: αποτελεσματικότητας.
0: Δηλαδή μετά θα αλλάζει. Δηλαδή αν εντοπιστεί ότι στο τάδε τμήμα οι γυναίκες παίρνουν...
3: Υπάρχει ο Γιώργος και η Αδριάννα, ρε παιδί μου, και η Αδριάννα δεν αμείβεται
4: όσο υποχρέωση,
3: ενώ κάνουμε την ίδια δουλειά.
0: Έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να αλλάξουν το μισθό?
4: Έχουν υποχρέωση όταν υπάρχουν αποκλήσεις που δεν δικαιολογούνται. Πάνω από 5% μέχρι 5% αποκλήσεις στους μισθούς δικαιολογούνται. Πάνω από 5% οφείλουν να τεκμηριώσουν γιατί, παραδείγματος χάρη, ο Νίκος παίρνει περισσότερα από τη Μαρία, η Ελένη περισσότερα από τον Γιάννη, που μπορεί να είναι αρχαιότητα, εμπειρία, καθήκοντα, καλύτερη απόδοση μέσα σε μια χρονιά. Αν αυτά όμως δεν τεκμηριώνονται, τότε οφείλουν να αποκαταστήσουν τις αδικίες, η επιθεώρηση εργασίας ενσκύπτει στις περιπτώσεις και αν δεν φτάσουμε σε καταστάσεις κοινής αξιολόγησης μαζί με το φορέα που να πούνε ότι δικαιολογούνται οι αποκλήσεις, τότε υπάρχουν και πρόστιμα. Υπάρχει απευθείας κύρωση και άρση της αδικίας, δηλαδή αποκατάσταση των μισθών, πέρα από την κλασική αστική διαδρομή να πάει κάποιος στα δικαστήρια. Πάντως, η οδηγία δεν θέλει να οδηγήσει, δεν θέλει να δημιουργήσει περισσότερο φόρτο στα δικαστήρια. Δεν θέλουμε να στείλουμε τον κόσμο στα δικαστήρια. Θέλουμε προληπτικά οι επιχειρήσεις να έχουν στο πίσω μέρος της οργάνωσής τους ότι πρέπει να παρέχουν στοιχεία διαφανώς.
3: Τα αυτονόητα νομίζω ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Θα μείνουμε στον εργασιακό χώρο και να δούμε λίγο. Έχουμε αναντιστοιχεία ζήτησης και δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας?
4: Πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στη χώρα δεν είναι η ανεργία. Το Μάιο ανακοινώθηκε 8,1%.
3: Εμείς εδώ στις
0: Επιστρέφουν
3: από το εξωτερικό.
0: Τι λείπουν από τη χώρα?
4: Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι σε θέση να συνομιλώ σχεδόν με όλη την αγορά εργασίας για διάφορα ζητήματα, αλλά είναι και γνωστό από διάφορες μελέτες, το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων αναζητούν εργατικό δυναμικό. Αναζητούν δηλαδή ανθρώπους με δεξιότητες στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στον τουρισμό, στις κατασκευές, ανθρώπους τεχνολογικής εκπαίδευσης, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανικούς, ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους, ακόμα και
0: υδραυλικούς, πλακάδες.
3: Ναι. Δεν μπορούν να βρουν.
0: Όχι, δεν βρίσκεις. Πρώτον δεν βρίσκεις και δεύτερον δεν ξέρετε πόσο κοστίζει.
3: Περίμενε τώρα. Δεν μπορούν να βρουν επειδή δεν υπάρχουν ή επειδή δεν πηγαίνουν λόγω των συνθήκων εργασίας?
4: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερδιέγερση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, η αγορά εργασίας λειτουργεί. Πολλοί κλάδοι οι οποίοι ήταν εν πνώση τα τελευταία χρόνια, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση ανάπτυξη. Δίνω ένα παράδειγμα. Ναυπηγεία. είναι αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, πριν κάποια χρόνια ήταν κλειστή σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε πόσες ειδικότητες είναι πίσω από την αυπηγοεπισκευαστική. Δεν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, είτε γιατί έχουν αποφασίσει να αλλάξουν καριέρα γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε κρίση.
3: Ή γιατί δεν το σκέφτονταν καν να ακολουθήσουν.
4: Δεν το σκέφτονταν και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην τεχνική εκπαίδευση. Υπάρχει το σύνδρομο του πτυχίου στην Ελλάδα. Ξέρετε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε ένα πώς να το πω, υπερπλεώνασμα πτυχιούχων. Αυτή τη στιγμή νομίζω είμαστε η πρώτη, η δεύτερη σε πτυχία και μεταπτυχιακά στην Ευρώπη, αλλά είμαστε τελευταίοι στις κατατάξεις των δεξιοτήτων.
0: Λοιπόν.
4: Άρα χρειαζόμαστε περισσότερες δεξιότητες. Η αγορά εργασίας στο μέλλον δεν κυνηγάει μόνο πτυχία, κυνηγάει
0: πολύ
4: και δεξιότητες.
0: Πολύ σύντομα, το κρατήσαμε και στο τέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα με τις συντάξεις κυρίας, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πόσα χρόνια το συζητάμε.
2: Πάγιο αίτημα.
0: Λοιπόν.
2: Πάγιο
0: αίτημα.
2: Πάγιο αίτημα.
0: Λύθηκε.
3: Τέλος στις περικοπές μετά την τριετία.
4: Κοιτάξτε, ανακοινώθηκε την Πέμπτη στη Βουλή από την Υπουργό, από την κυρία Κεραμέως. Είναι εκκρεμότητα δεκαετίας. Έρχεται από τον νόμο Τσίπρα, τον νόμο Κατρούγκαλου. Μία πολύ σημαντική αδικία. Νομίζω ότι και ο επόμενος καλεσμένος, αν μπορώ να τον προλογίσω, δεν το ξανακάνει ποτέ. Είναι ο ειδικότερος για να το συζητήσετε. Ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κύριος Βαρβέρης. Πολύ, πολύ σημαντικό ζήτημα. Καταργούνται οι περικοπές. Στις συντάξεις χειρίας, δηλαδή μετά την τριετία δεν επέρχεται περαιτέρω μείωση. Εκεί όπου συνέβη, γιατί είχε μερικός εφαρμοστεί στο δημόσιο, θα αποκατασταθεί. Άρα οι άνθρωποι αυτοί θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Η ΔΕ του ιδιωτικού τομέα, από εδώ και στο εξής. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, θα δείτε ότι δεν θα εφαρμοστεί
0: η
4: περικοπή. Άρα μιλάμε για μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά κάθε νοικοκυριό της χώρας αμέσως ή εμέσως.
3: Και οι δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνονται συνεχίζουν κανονικά, έτσι,
4: να
3: δεν αλλάζει τίποτα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε
3: καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Εδώ τώρα μας κάνατε σπαμ.
0: Ναι, τώρα
3: είπατε
0: ποιος
3: είναι ο επόμενος καλεσμένος. Καλώς ήρθατε, ο κύριος Βαρβέρης, ο διοικητής ΕΦΚΑ.
0: Γεια σας, κύριε Βαρβέρη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Εμείς.
2: Σήμερα είχατε και την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση ταυτόχρονα σε δύο τραπέζι.
3: Ναι. Σποϊλ μας κάνα, το έχει σπαμ.
0: Όχι σπαμ, εντάξει, παιδιά.
2: Δεν πειράζει.
3: Συγγνώμη.
2: Είμαι την κεντρική ιδέα, ο κύριος Μιλαπίδης, καλά έκανε.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λοιπόν, να πάμε λίγο πρώτα απ' όλα στο θέμα της νέας ρύθμισης. Εκτός αν θέλετε κάτι από αυτά τα οποία συζητούσαμε νωρίτερα στη συζήτηση.
2: Όχι, ας μείνουμε στη νέα ρύθμιση.
0: Στη νέα ρύθμιση να πάμε για τις 72 δόσεις στο ΕΦΚΑ. Μιλάμε βεβαίως και για τη νέα αυτή ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφόρων. Και αυτό πολύ μεγάλο θέμα.
2: Μιλάτε για ποιο πράγμα, για τις 72 δόσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι 72 δόσεις έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα σαν η ΕΦΚΑ για να υποδεχτούμε τις αιτήσεις για τις 72 δόσεις. Είναι μια ρύθμιση που πέρασε σε πρόσφατο νομοσχέδιο και αφορά ασφαλισμένους. Συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν οφειλές, οι οποίες δεν είχαν ρυθμιστεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα μέχρι 31 Δεκάτου του 2026, παραμένει ανοιχτή έτσι ώστε να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να μπουν και να κάνουν την σχετική αίτηση για την ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων.
3: Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια έτσι ψηλά γράμματα που θα πρέπει να
2: ενημερώσουμε. Η βασική προϋπόθεση είναι ότι αφορά οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 και ότι αφορά οφειλές οι οποίες δεν έχουν ρυθμιστεί μέχρι τον Απρίλιο. Mm-hmm. Αρρύθμιση στις οφειλές.
3: 72 δόσεις.
2: 72 δόσεις. Έτσι.
3: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό αυτό το νέο.
2: Είναι σωτήρια, είναι σωτήρια ρύθμιση,
3: ρύθμιση.
2: Γιατί υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος
3: δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις.
2: Οι 24 δόσεις ήταν πολύ λίγες και αυτή είναι και η ουσία της σχετικής διάταξης.
3: Επιμερίζεται το ποσό στην ουσία τώρα.
2: Επιμερίζεται το ποσό μαζί με το σχετικό επιτόκιο.
3: Άρα μπορούν και όλες να ανταποκριθούν καλύτερα.
2: Γιατί οι 24 δόσεις αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιον που είχε μια πολύ μεγάλη οφειλή ήταν πολύ δύσκολο να μπει και να τηρήσει τη ρύθμιση. Mm-hmm. Άρα κάποιος ο οποίος αδυνατούσε να μπει σε αυτή τη ρύθμιση των 24 δόσεων, σήμερα έχει τη δυνατότητα να το πράξει.
0: Ναι. Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά και στα επιδόματα. Είναι πολλά τα οποία πληρώνονται μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Κύριε Δικητά,
2: εμείς σαν οργανισμός πληρώνουμε συνεχώς, πληρώνουμε ασταμάτητα. Είναι η δουλειά μας αυτή. Έχουμε συντάξεις. Έχουμε κάποια αναδρομικά για αποφάσεις του Ελληνικού Συνεδρίου μετά το 2019, που έχουμε κάποιες οφειλές. Κάποια αναδρομικά από παρατάσεις αναπηρίας που έχουν μείνει και δεν έχουν πληρωθεί.
5: όλα αυτά μέσα στον Ιούλιο.
0: Μέχρι στον Ιούλιο.
5: Μέσα στον Ιούλιο θα πληρωθούν κανονικά.
3: Ναι. Ωραία. Εντάξει.
0: Λοιπόν, και έχουμε ένα θέμα.
3: Υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα πολίτες στην επόμενη εβδομάδα? Έχει
0: πρόσβαση
3: κάνει κάτι
0: στην ηλεκτρονική σελίδα?
5: Την επόμενη...
0: Τι κάνετε, συντήρηση?
5: Την επόμενη εβδομάδα, όχι, όχι. Κάνουμε μια εργασία η οποία δεν έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Α. Κάνουμε μετάπτωση όλων των συστημάτων των μη μισθωτών στο νέο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι από την Τρίτη μέχρι την επόμενη Τρίτη, δηλαδή για μία περίπου εβδομάδα, θα γίνονται τρομερές διεργασίες στον οργανισμό. Μεταφέρονται όλα αυτά τα δεδομένα στα καινούργια συστήματα. Κάποιες υπηρεσίες θα είναι κάτω. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, να μπορεί να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα, αλλά παραδείγματος χάρη δεν θα μπορεί να κάνει δήλωση ηλεκτρονικά παράλληλης ασφάλισης ή θα βλέπει παγιωμένη την εικόνα, τον ασφαλιστικό του βίο για περίπου ένα-ενάμιση μήνα. Είναι μια εργασία η οποία πρέπει να γίνει για να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Ο οργανισμός μετασχηματίζεται με πάρα πολύ γοργό ρυθμό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα κάνει εν κινήσει. Άρα, ναι, την επόμενη εβδομάδα κλείνουμε κάποιες εφαρμογές. Ναι. Και γενικώς θα υπάρχει μια περίοδος σχετικής ταλαιπωρίας τόσο για τους ασφαλισμένους, πρωτίστως για τους εργαζόμενους στον οργανισμό. Ευελπιστούμε ότι θα ομαλοποιηθούν όλα μετά το τέλος του καλοκαιριού.
0: Αυτά χρειάζονται. Αυτά χρειάζονται. Σας ευχαριστούμε, κύριε
6: Βαρβέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρβέρη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Πώς συντηρείς το κλιματιστικό?
0: Όχι. Δεν ξέρω.
3: Ξέρεις ότι αν δεν συντηρείς σωστά το κλιματιστικό σου, όμως ούτε σωστή απόδοση έχεις και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας επίσης έχεις.
0: Χρειάζεται η συντήρηση, έχεις δίκιο σε αυτό. Και ξέρεις που μπερδεύομαι, στο αν πληρώνεις λιγότερα, αν το αφήνεις αναμένο το κλιματιστικό,
3: ναι,
0: ή αν το, όταν το αναβοσβήνεις.
3: Καταρχάς,
0: εκεί μαλώνω με το γιο μου.
3: Ξέρεις ότι παίζει ρόλο ακόμη και το πού έχεις τοποθετήσει το κλιματιστικό μέσα στο σπίτι σου για να έχεις την καλύτερη απόδοση.
0: Μυστικά είναι αυτά του επαγγέλματος.
3: Σπύρος Αλεξανδρής.
0: Καλώς
3: τον Σπύρο. Έχει απαντήσει σε όλα μαζί με τον καλεσμένο του. Έλα, Σπύρο, να μας συστήσεις τον κύριο δίπλα σου και να μας δώσετε και απαντήσεις. Εδώ δεν ξέρει τίποτα η Αντριάννα.
0: Ο καθένας στη δουλειά.
7: Όλα αυτά τα μυστικά θα μας τα αποκαλύψει τώρα ο κύριος Κοντούσιας, που είναι ο πρόεδρος των ψυκτικών.
0: Καλημέρα
7: να
0: σας,
7: μας
0: πρόεδρε.
7: Πείτε πώς θα κάνουμε αποτελεσματικότερη χρήση του κλιματιστικού, πώς θα κάνουμε και οικονομία και πώς πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Πότε να το ανάβουμε και πόσο να το αφήνουμε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, ευχαριστούμε για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά.
8: Τα κλιματιστικά καταρχήν πρέπει να συντηρούνται μια φορά το χρόνο από αδίωχο πιστοποιημένο ψυκτικό με τα κατάλληλα χημικά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα αναπνευστικά στους χώρους. Γιατί πολλές φορές ένα κακό συντηρημένο μηχάνημα μπορεί να φέρει βήχα, μπουκώματα και διάφορα άλλα συμπτώματα στον αναπνευστικό κυρίως. Όσον αφορά το θέμα της λειτουργίας και της κατανάλωσης, τα μηχανήματα καλό θα είναι να δουλεύουν πάντα σε θερμοκρασίες των 25-26 βαθμών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ένα μηχάνημα να μην είναι ανοιχτό και 24 ώρες την ημέρα. Έχει ασφαλιστικά, δεν θα συμβεί κάτι άσχημο. Και σύν ότι αν το κλείσουμε το μηχάνημα και πάμε να το ξανοίξουμε μετά από 2 ώρες, ναι, είναι χειρότερο γιατί θα υπερλειτουργήσει για να πιάσει τη θερμοκρασία ο χώρος.
3: Άρα ο γιος σου είχε δίκιο.
0: Είχε δίκιο ο γιος μου. Ναι, απλά εκείνος το βάζει στους 16, ας έχουμε άλλα θέματα. Δηλαδή αυτό που προτείνεται είναι να το αφήσει.
8: Το 16 είναι απαγορευτικό.
0: Μα είναι δυνατόν. Πιγκουίνος είναι, κύριε Πρόεδρε. Τι να σας πω. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Προτείνεται δηλαδή να το αφήσουμε το μηχάνημα όλη την ημέρα κανονικά ανοιχτό. Περίπου γύρω στους 20.
8: Ανοίγουμε το σπίτι μας το πρωί να αριστεί.
0: Ναι.
8: Και αφήνουμε τη θερμοκρασία γύρω στους 25 με 26 βαθμούς, γιατί το μηχάνημα δεν θα υπερλειτουργήσει. Θα έχουμε μια ευχάριστη θερμοκρασία μέσα στον χώρο.
0: Σωστά.
8: Και γενικότερα δεν είναι ότι καλύτερο αν μπορούσε ένα μηχάνημα να πάει στους 16-18 βαθμούς, που δεν μπορεί να πάει τόσο χαμηλά από ό,τι υπερλειτουργεί, όπως είπα πριν, να βγούμε σε μια θερμοκρασία των 35 και 40 βαθμών σε ένα χώρο εξωτερικό, γιατί είναι χειρότερα τα προβλήματα υγείας που υπάρχουν μετά.
0: Βέβαια.
8: Και ένα άλλο σημαντικό που είναι πάρα πάρα πολύ απλό, μια φορά το μήνα,
0: ναι,
8: ο καταναλωτής, ο πελάτης, ο ιδιώτης, πρέπει να καθαρίζει το φιλτράκι, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Μία φορά το μήνα τον δουλεύει καθημερινά, γιατί όταν είναι βολωμένο το φίλτρο δεν έχει καλή λειτουργία το μηχάνημα και καταναλώνει περισσότερο ρεύμα, γιατί, να το πω απλά, ζορίζεται να λειτουργήσει.
3: Κύριε Κοντούσια,
8: αυτά θέλουμε μια φορά το μήνα στο ντους.
3: Ποιος μας τοποθετεί το κλιματιστικό? Πάω δηλαδή και αγοράζω εγώ από μια επιχείρηση. Ποιος μου το τοποθετεί μετά και πού μου το τοποθετεί, έχει σημασία μέσα στο χώρο μου?
8: Θα ξεκινήσω τη δεύτερη απάντηση. Το πού Μάλλον να το πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν θα πρέπει να απευθύνονται οι πελάτες πάντα σε εξειδικευμένα καταστήματα ψύξης και κλιματισμού. Οι συνάδελφοι όλοι έχουν άδεια, έχουν επιστοποίηση, ξέρουν που θα πρέπει να μπει ένα μηχάνημα, γιατί αν βάλεις ένα μηχάνημα απέναντι από ένα κρεβάτι, θα υποφέρει ο άνθρωπος που είναι στον χώρο. Αν το βάλεις σε μια κακή γωνία του σπιτιού, δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα στην απόδοσή του. Πρέπει πάντα οι τεχνικοί που επισκέπτονται ένα σπίτι να είναι με άδεια και επιστοποίηση. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα στην αγορά. Υπάρχουν κάποιες παραπεμπτικές διαφημίσεις με δωρεάν εργασίες παροχής υπηρεσιών. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κόστος σε μια εγκατάσταση. Υπάρχει ένα σοβαρό κόστος υλικών για να μπορέσει να μπει ένα κλιματιστικό. Ναι. Υπάρχει το εργατικό κομμάτι που είναι δύο τεχνικοί θα πάνε να βάλουν ένα μηχάνημα. Και γι' αυτό έχουμε και περιπτώσεις όπως έγινε προχθές στον πύργο, που μερικές φορές δεν ξέρουμε ποιος βάζει μηχανήματα, ναι, ποιος είναι αυτός που κάνει την εγκατάσταση. Και ένα σοβαρό θέμα που υπάρχει.
3: Που είχαμε, λέτε, την πυρκαγιά μέσα σε ένα σπίτι στον πύργο που ξεκίνησε από κλιματιστικό, έτσι.
8: Σωστά. Ναι. Σωστά. Ακριβώς. Εκεί βέβαια δεν υπάρχει κάποιο πόρισμα ακόμα, δεν επιφωλούμαστε κάτι από όλο αυτό. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι υγιείς και να γυρίσουν στο σπίτι γρήγορα. Απλά σίγουρα αυτό είναι το κυριότερο. Δυστυχώς όμως είναι ανεξέλεγκτη πώληση των φθορείχων αερίων. Και γιατί επιμένουμε γι' αυτό? Υπάρχει τόσο μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον, και εσείς αν φύγετε από το στούντιο θα πάτε να πάρετε όσο θέλετε, ενώ αυτό πωλείται μόνο στους εξειδικευμένους πιστοποιημένους ψυκτικούς. Και υπάρχουν δυστυχώς, υπάρχει μεγάλο παραεμπόριο, πώληση υγρών που έρχονται από το εξωτερικό, που δεν γνωρίζει ο τεχνικός τι έχει μέσα η φιάλη. Και αυτό να ξέρετε ότι μπορεί να δημιουργήσει εκρήξεις. Ένα μείγμα το οποίο δεν είναι κατάλληλο για ένα ψυγείο και για ένα κλιματιστικό μπορεί να δημιουργήσει και ακόμα και μια έκρηξη.
3: Λοιπόν, όπως δεν βάζουμε στο αυτοκίνητό μας οτιδήποτε κυκλοφορεί στο εμπόριο, αλλά μόνο πιστοποιημένα προϊόντα, μηχανικά το λέω για το αυτοκίνητο, έτσι και στο κλιματιστικό που το έχουμε μέσα στο σπίτι, εννοείται
0: λοιπόν,
3: ότι
0: θα το δοκιμάσω αυτό.
3: Επιλέγουμε τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κοντούσια.
8: Να κάνω μια τελευταία αναφορά, αν θέλετε, έτσι μισό λεπτάκι, όχι παραπάνω. Προχθές βγήκε μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όσον αφορά τα παγάκια. Και γιατί το αναφέρω? Γιατί τα παγάκια είναι κομμάτι της δουλειάς του ψυκτικού. Το εύρος της δουλειάς του ψυκτικού είναι τεράστιο. Ναι. Έχει να κάνει με σούπερ μάρκετ, με εστίαση, με τρόφιμα, με νοσοκομεία, ναι, με πολλά πράγματα. 965 δείγματα και το 25% περίπου, 23,5% αν θυμάμαι ακριβώς, ήταν ακατάλληλο με κολοβακτηρίδια και με πάρα πολλά πολύ κακά μικρόβια στα παγάκια. Αυτό σημαίνει για άλλη μια φορά, χτυπάμε το καμπανάκι γιατί εμείς φωνάζουμε, στέλνουμε επιστολές, δεν υπάρχει σωστός έλεγχος σε τίποτα. Και φανταστείτε στα τρόφιμα, φανταστείτε στα νοσοκομεία, φανταστείτε σε όλα αυτά τα οποία καταναλώνονται από τα παιδιά μας.
0: Έχετε δίκιο. Τεράστιο θέμα είναι αυτό.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, να είστε καλά. Λοιπόν, να αυτό και τα παγάκια δεν το ήξερα.
8: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Τώρα να... Κολοβακτηρίδια και αυτά στα παγάκια. Να μου πεις από νερό είναι και κανένας έλεγχος δεν γίνεται. Εντάξει.
3: Λοιπόν, Φίλιππος Πλιακοπάνος. Λέμε καλημέρα.
0: Καλό στο Φίλιππο.
3: Τι γίνεται, Φίλιππε?
9: Καλημέρα, Αντριάννα. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, βρίσκομαι στην αστυνομική διεύθυνση Θεσπρωτείας στην Ιγουμενίτσα, όπου παρά τη λειψανδρία που υπάρχει στις τάξεις εδώ της αστυνομικής διεύθυνσης, πραγματοποίησε μια επιτυχία και συνέλαβαν ένα μέλος που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες και που είχε εξαπατήσει μια 86χρονη, αποσπώντας της ένα ποσό πάνω από 180.000 ευρώ. Συνελήφθη ο 27χρονος
3: σήμερα. Δεν ξέρεις από πού να πιαστείς. Από το ότι πέφτουν θύματα, από το ότι έχουν τόσα χρήματα.
0: 180.000 ευρώ, μα είναι δυνατόν?
3: Ναι.
9: Ναι, η 86χρονη συμπολίτησά μας από το Καστρί της Ιγουμενίτσας συγκεκριμένα εξαπατήθηκε από κάποιον που φερόταν ως λογιστής. Της είπε να βγάλει τα χρήματα στο μπαλκόνι προκειμένου να της τα αλλάξει, γιατί δεν θα ισχύαν τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα και τη μαλφή που είχε. Τα παρέλαβε ο 28χρονος και διέφυγε με μηχανή. Συνελήφθη χθες τις μεσημβρινές ώρες. Έχω μαζί μου και τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτείας, μαζί μου τον κύριο Βασίλη Νάκο. Λίγα λόγια και για την χθεσινή σύλληψη και αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτείας. Κύριε Νάκο.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας. Ήταν όντως μια σύλληψη. Δουλέψανε οι συνάδελφοί μου στην ασφάλεια πέραν του ωραρίου τους, με μεθοδικότητα, και οδήγησαν το φερόμενο ως δράστη χθες στη δικαιοσύνη.
3: Παρά τις ελλείψεις που έχετε εκεί, Πρόεδρε, πάντως, έτσι. Έχετε ελλείψεις σοβαρές εκεί.
10: Παρά τις αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με το υπάρχον προσωπικό. Πρέπει να γίνει εξορθολογισμός των αποσπάσεων. Λείπει σχεδόν το 1/4 των αστυνομικών, λείπει εκτός της διεύθυνσης πρωτείας σε άλλους νομούς ανά την Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβει φυσική ηγεσία και να κάνει εξορθολογισμό των αποσπάσεων. Ο νομός της πρωτείας αυτή τη στιγμή έχει κατακλειστεί από τουρισμό στα Σίβωτα, στην Πέρδικα και σε όλα τα παράλια. Έχουμε το διασωνοριακό έγκλημα το οποίο συνεχίζει και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ο θεσπρωτός πολίτης την ανάλογη ασφάλεια που το αναλογεί, καθώς ο τουρίστας που μας επισκέπτεται.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να εισακουστεί η φωνή σας. Φίλιππε, ευχαριστούμε πολύ εσένα και να διευθετηθεί εκεί το θέμα, ιδίως τώρα που έχουμε τουριστική περίοδο.
0: Στο Φίλιππο,
3: και
0: το
3: έχουμε
0: Βιακοπάνο.
3: Και τόσο κόσμο εκεί στην περιοχή με τις εκπληκτικές παραλίες. Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
3: Λοιπόν, ωραία ήτανε.
0: Έλα, πώς φάνηκε.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία δεν ήταν. Έχει και αύριο,
3: Θα έρθω.
0: Δεν θα έρθει καμπουράκι. Να έρθω. Να το ξέρεις. Να έρθει και αύριο.
3: Θα έρθω και αύριο.
0: Θα έρθει και αύριο, Γιώργος.
3: Λοιπόν
0: τις ευχές σας στον Δημήτρη Καμπουράκη για το γάμο. Είπαμε στο Facebook, γιατί μας έχετε κατακλείσει και μηνύματα. Θα τα μεταφέρουμε τις ευχές σας. Αλλά για να φτάνετε πιο γρήγορα, στο Facebook του είναι Δημήτρης Καμπουράκης.
3: Σήκω λίγο να ξεπιαστούμε.
0: Και με τον Γιώργο να ξεπιαστούμε.
3: Σήκω. Αύριο το πρωί, 6 ώρα εδώ θα είμαστε, παιδιά. Να ξέρετε, εντάξει. Να βγείτε, να διασκεδάσετε, να κολυμπήσετε, αλλά 6 ώρα αύριο το πρωί εδώ.
0: Εσάβριον, γεια σας.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
3: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
2: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
3: Όχι, ποτέ.
2: Γιατί εσύ...
3: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτζη. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιο 24.
4: Αστερόσκονη. Livsverket mitt.
5: Det altså de ombord.
4: Agatha Christensen.
5: La oss nå sette i gang. Du, da middagen blei servert.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
6: Ingen kommentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Renault και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
1: Gave you the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος. Απόψε στις 10. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: No. You tell him.
1: Tell him what?
4: Tell him that Officer Willie didn't kill his brother.
5: Mrs. Fabiano, that's up to the court to decide.
4: He doesn't want to know it from the court. He wants to know it from Willie's boss, the man he always talks about. Did Officer Willie kill Aldo?

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1776, ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Από την επανάσταση των απικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σαν σήμερα το 1927 γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Τζίνα Λολομπριτζίτα. Την χαρακτήρισαν ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό που τη βοήθησε να αναδειχθεί σε στάρ παγκοσμίου βεληνικούς τις δεκαετίες του 50 και του 60. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Καλησπέρα, κυρία Κάμπελ» και «Η Παναγία των Παρισίων, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε». Έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου του 2023. Σαν σήμερα το 1934 φεύγει από τη ζωή η Πολωνή φυσικοχημικός Μαρί Κιουρί σε ηλικία 67 χρόνων. Σε συνεργασία με τον σύζυγό της Πιέρ Κιουρί ανακάλυψε το ράδιο και μελέτησε τα φαινόμενα της ραδιενέργειας. Ανακάλυψε επίσης το πολόνιο και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Τιμήθηκε 2 φορές με το βραβείο Νόμπελ τόσο στη φυσική όσο και στη χημεία. Στη Βέρνη, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γίνεται η μεγάλη έκπληξη. Η Γερμανία, outsider της διοργάνωσης, νικά 3-2 τη μεγάλη Ουγγαρία του Πούσκας. Το συγκεκριμένο γεγονός το 2003 θα γίνει και ταινία με τίτλο «Το θαύμα της Βέρνης». Ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα σαν σήμερα το 1961 νικά 2-1 τη Σάντος του Πελέ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τέρματα των Ποσειδώνα και Σουρούνη. Η νίκη αυτή ήταν ιστορική σημασίας για τον Ολυμπιακό και μάλιστα έγινε και στίχος στον ύμνο του.

0: Σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδας κατακτά την κορυφή της Ευρώπης νικώντας την διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0 στον τελικό του Euro στη Λισαβόνα. Σκόρερ της γαλανόλευκης ο Άγγελος Χαριστέας, ενώ ο Θοδωρής Αγοράκης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης. Τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν το γεγονός με εκτενή αφιερώματα, ενώ σε κάθε πλατεία της χώρας οι πανηγυρισμοί κρατάνε μέχρι το πρωί.
1: Ο Χαριστέας και ο Δέλας. Γκολ!

0: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκυζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκυ.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald

0: για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο Μεγάλος Γκάτσμπι, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Det er altså tid ombord.

0: Το μύτο και μπλάι σάρβι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
2: Ingen commentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Wenn du Meier.

眠らる。わとあらぬ。

Det tømte vel i vektene først.

0: Sen varım.
1: Ay ki dog.
2: Var ya.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through at the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
3: Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated.
6: Brett did fly all the way out here.
7: Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
8: Μήνας του μέγεθους. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
9: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Novamore. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Φύση και απόλαυση.
1: Είμαστε πάνω από το Μαρμάρι. Κατευθυνόμαστε προς τη βόρεια πλευρά της νότιας Εύβοιας. Πάμε προς την παραλία του Αγίου Δημητρίου και προς το φαράγγι του Δημοσάρη. Μια πραγματικά πανέμορφη φύση. Θα περπατήσουμε σε ένα πέτρινο καλντερίμι με σε μια καταπράσινη φύση. Μπορεί να είμαστε νότια Εύβοια, ξερό τοπίο, άγριο τοπίο, αλλά εκεί μέσα, παιδιά, ένας μικρός παράδεισος. Θα το δείτε σύντομα. Πω πω, φίλε, είναι πανέμορφα. Παιδιά, αξίζει τον κόπο όσοι είστε στην Αθήνα, πραγματικά δηλαδή. Όσοι δεν έχετε έρθει στην Νότια Εύβοια, να έρθετε. Παίρνεις το καραβάκι είτε από την Αγία Μαρίνα είτε από τη Ραφίνα, φτάνεις στο Μαρμάρι στη Στήρα, με μηχανή, με αυτοκίνητο, με ό,τι θες, να έρθεις να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Θάνο, δίψασαι.

0: Οργιάζει η φύση. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του τόπου. Από εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος και ζεσταίνεσαι, κατευθείαν, μέσα στην πρασινάδα, μέσα αυτό το πράσινο, στη δροσιά, στα πλατάνια. Τσιου, τσιου, κιου, κιου, κιου, κιου. Λοιπόν, μην τα ξαναλέμε. Αν δεν έχεις έρθει νότια Εύβοια, φίλε, κάντο και θα με θυμηθείς. Μονοπάτια να περπατήσεις, φαράγγια, φοβερές παραλίες, οργανωμένες και μη. Τι να σου πω, είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχεις δει τίποτα, απλά μείνε μαζί μας, τα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσουν όμορφες φυσικές εικόνες. Πριν φτάσουμε στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, στάση εδώ, κάτω από τον πλάτανο, δροσούλα, πρασινάδα, φρέσκο ντόπιο νερό από την πηγή και μια έτσι στάση ανακούφισης και απόλαυσης. Συνεχίζουμε! Ο δρόμος συνεχίζει.
1: Εδώ και όλοι, ένας είναι ο δρόμος.
0: Α, οκ, καλά πάμε, εντάξει.
1: Είναι 200 μέτρα.
0: Έγινε, έγινε, ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
0: Από αυτό εδώ το σημείο, μετά το γεφυράκι, ξεκινάμε την πεζοπορία μας για να φτάσουμε μέσα στο φαράγγι του Δημοσάρη. Έχω ακούσει για βάθρες, καταράκτες και ένα πανέμορφο μυθό στο μονοπάτι. Πάμε να το βρούμε.

Για πολλούς αιώνες, παιδιά, αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια ένωναν τα χωριά, τα απομακρυσμένα χωριά του Κάβο Ντόρο με την κεντρική Εύβοια και τη Χαλκίδα.

μονοπάτι του Φαραγγιού αποτελούσε έναν από τους κυριότερους διαδρόμους επικοινωνίας της Νότιας Εύβοιας. Συνέδεε επίσης την περιοχή του Καλιανού και του Κάβο Ντόρο με την Κάριστο. Το λιθόστρωτο μονοπάτι και τα λείψανα του Καλντεριμιού είναι μεσαιωνικά ή και παλαιότερα. Για πολλούς αιώνες το Φαράγγι αποτελούσε την πιο εύκολη και ασφαλή πρόσβαση προς τον πολιτισμό, διασχίζοντας την άγρια φύση της όχης.

0: Snake.
1: Snake. Φίλε, αυτό ξέρεις, έπεσε από κάπου πάνω.
2: Είναι πανέμορφα. Το μόνο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο απαραίτητα, φοβιστικό. Είναι μήπως σου πέσει κάνα φίδι από κάνα δέντρο. Έχει πολλά.

αναζωογονητική βουτιά και αυτός εδώ είναι άγριος δυόσμος. Φτάνω, Μύρση.

Αυτή, παιδιά, είναι η παραλία του Αγίου Δημητρίου. Χαρακτηριστικό, όπως και η προηγούμενη που είδαμε του Καλιανού, είναι το γεγονός ότι το φαράγγι σκάει μέσα στην παραλία. Πίσω σου έχεις το γλυκό νερό από το ποτάμι και μπροστά τη θάλασσα. Αυτή είναι η ομορφιά της Νότιας Εύβοιας. Μέσα σε 10 λεπτά από το ορεινό τοπίο βρίσκεσαι σε αυτή την παραλία. Μια μικρογραφία της χώρας, καθώς συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Εδώ το καλοκαίρι έρχονται όσοι αγαπούν τη φύση και τη διαβίωση σε αυτή και κατά μήκους της παραλίας στείνονται σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι Σαββατοκύριακο καλό είναι να μην έρθεις, γιατί μπορεί να μην βρεις ούτε τετραγωνικό να απλώσεις την πετσέτα σου. Αλλά ο λόγος είναι αυτή η ομορφιά.

περπάτημα όμως, όπως γνωρίζετε, ανοίγει την όρεξη. Η περιοχή εδώ φημίζεται για νόστιμο σπιτικό φαγητό. Κατά προτίμηση, κατσικάκι λεμονάτο θα ήθελα. Οπότε επιστρέφουμε Μαρμάρι με την ελπίδα να βρούμε ένα ταβερνάκι για να απολαύσουμε ένα ωραίο σπιτικό φαγητό. Θάνο, μάζεψέ τα. Φύγαμε.

0: έχασα τον τρόνο για άλλη μια φορά. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα δείτε την εικόνα μου σε λίγο. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Εγώ να πάω να φάω ένα μαγειρευτό ήθελα. Ένα μαγειρευτό ήθελα. 400 μέτρα στο πουθενά. Τα κατσίκια το βρήκαν το τρόνο αυτό. Τα κατσίκια το βρήκανε. Από τους δρόμους, από τα κατσίκια το δρόμο. Τα άγρια κατσίκια. Αυτά μου δείξαν το δρόμο. Να είναι καλά. Είμαι μακελεμένος. Τσούζω παντού.
2: Στη θάλασσα.
1: Αν αφαιθώ τώρα θα πέσω, θα σκορπίσω. Δεν μπορώ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο. Μια μισή ώρα. Για να μην χάσουμε τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Αυτός είναι ο καημός μας. Μην νομίζετε ότι εδώ πέρα κοροϊδεύουμε. Κοίτα εδώ. Πάρε. Πάρε εδώ. Εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Άστο. Έκανε. Σημασία έχει ότι το βρήκαμε.
0: Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεματιάσουμε τον drone. Αν πάλι βρίσκεστε κοντά σε κάποια εκκλησία ή εξοκλήση, ανάψτε ένα κεράκι ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι να ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ άλλο.
1: Χωρίς χάρτη. Στο άξονα Χριστάς.
3: Αγγελιέ μου, πήγαμε.
4: Καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε.
3: Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο.
4: Σας βλέπω, φιλιώσατε.
3: Τι θα φάμε τώρα, το θα πάμε.
4: Θα σας φτιάξω εγώ όπως πρέπει για να μην με ξεχάσετε ποτέ.
3: Μπράβο, να σου πω, παίζει η μαγεία στο κατσίκι.
4: Βεβαίως.
3: Εντάξει, λεμονάτο.
4: Λεμονάτο,
3: κατσίκι. Πόρε φίλε, αυτό το γνωρίζω.
4: Κατσίκι, φρικασέ, διαμάντι.

0: Ποιο είναι κάτι, το λεμάδο το έτο φρικασέ.
1: Και βετούλι κοκκινιστό με κουρκουμπίνες. Αυτό πρέπει να το
2: κάνει. Θα κάνει ένα και ένα. Ωραία. Για να κάνουμε τράμπε.
1: Ωραία, έτσι, έτσι.
0: Ωραία, πάμε να κάτσουμε.
1: Ωραία, πηγαίνετε. Και κρασί ντόπιο.
3: Και ντόπιο κρασί, πάμε, θάνω, πεθαίνω. Κατσικάκι λεμονάτο, σας έταξα. Κατσικάκι λεμονάτο, θα φάμε. Εδώ στο χωριό Παραδείσι, η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με αυτό το όμορφο πιάτο, άκρος παραδοσιακό και σπιτικό. Καλή όρεξη να έχουμε και τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η Μεγάλη Άμμος, η πιο δημοφιλής παραλία εδώ στην Νότια Εύβοια ή αλλιώς Καρίστια. Την κάνει ξεχωριστή καθώς ανάλογα την εποχή αλλάζει και σχήμα. Τώρα κοιτά προς την πλευρά της Καρίστου, σε άλλη εποχή προς το Μαρμάρι και το χειμώνα δημιουργείται και μία λίμνη στο εσωτερικό της. Όλος αυτός όγκος από άμμο και τριγύρω, τα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά. Κατά μήκος όλης της ακτής, από το Μαρμάρι μέχρι την Κάριστο, υπάρχουν δεκάδες παραλίες για να απολαύσετε αυτό το τοπίο. Άλλες οργανωμένες και άλλες μη. Οπότε μη χάνεις ευκαιρία, έλα για να το απολαύσεις.

0: περάσαμε τους μήλους και έχουμε έρθει εδώ. Στην πλαγιά πίσω μου, παιδιά, υπήρχαν αρχαία λατομεία. Μαρτυρίες ανθρώπων μας είπαν ότι υπάρχουν, έχουν απομείνει κομμάτια, κολόνες ή αλλιώς κύλινδροι, τις λένε εδώ στην περιοχή, οι οποίες κάποιες φτάνουν τα 2 μέτρα διάμετρο. Δεν υπάρχει στίγμα. Προς τα δω μας είπαν. Πάμε να τις βρούμε. Λοιπόν, τη βλέπετε την πλαγιά? Τη βλέπετε, έτσι? Λοιπόν, οι κολόνες βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Λίγο περπατηματάκι τώρα εδώ. Να φτάσουμε να σας τις δείξω από κοντά και να δείτε το πόσο τεράστιες είναι. Προσοχή, έχει φίδια, φίλε.
1: Πάμε. Χαίρομαι τα φίδια.
0: Πάμε. Ένα γλυπτό της φύσης. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εκεί φαίνονται σημάδια λατομείου. Είτε είναι από πίσω, είτε εδώ από πάνω. Θα δούμε. Περπατάμε περίπου κάνα τεταρτάκι. Πίσω μας αγριοκάτσικα. Γενικότερα, τα κατσίκια είναι βασικό στοιχείο εδώ στην Εύβοια.
1: Και τα φίδια.
0: Και τα φίδια. Τι ωραία θέα, ρε παιδιά. Το ενετικό κάστρο πίσω. Ανεβαίνουμε την πλαγιά και πάμε από πάνω. Έφτασα! Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Και τα κολόνα. Οι δύο θαμμένες από τις κατολιστήσεις. Πιθανότητα έχει και άλλες από κάτω. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα πράγματα λαξεύτηκαν πριν χιλιάδες χρόνια για να κοσμήσουν μεγάλα μνημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπάρχουν εδώ μέχρι και σήμερα για να τα βλέπουμε εμείς. Τα ορυχεία αυτά άνοικαν στον Κέσαρα και από εδώ λογικά τα κυλούσαν κάτω στο λιμάνι, τα έπαιρνε το καράβι και πήγαιναν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι δύσκολο, είναι περίπου 45 λεπτά το περπάτημα, αλλά παιδιά, αλήθεια σας λέω, αξίζει τον κόπο να έρθετε, να τις ακουμπήσετε και να κάτσετε δίπλα τους, να δείτε πόσο μικροί είστε μπροστά σε αυτά εδώ τα θηρία. Γιατί όμως να ανέβουν μέχρι εδώ για να δημιουργήσουν αυτά τα ορυχεία? Γενικότερα, παιδιά, στη Νότια Εύβοια γινόταν εξόρυξη του μαρμάρου τσιπολίνο, όπως λέγεται στα ιταλικά, που σημαίνει κρεμμυδάκι, εξαιτίας της δομής του πετρώματος. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Για να καταλάβετε καλύτερα, αν έχετε δει την πέτρα Καρίστου, είναι αυτό ακριβώς το πράσινο που αφήνει. Δυστυχώς, όλη η ποσότητα του μαρμάρου δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει. Τα τελευταία κομμάτια είναι αυτά που βλέπετε. Οπότε, όσοι προλάβουν. Χωρίς χάρτη! Χωρίς χάρτη! Αυτή είναι η εκπομπή μας. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Θα σας δείξει μέρη που δεν θα έχετε ξαναδεί σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: I just met the owner of the new Vic.
7: You did not say that he was cute.
6: Didn't notice. I'm spying on my friend.
8: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
6: I imagine I'll be seeing even more of you now.
8: Sorry about that.
6: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
8: I asked Jonah to write the messages for me.
7: So Lena and Jonah did all the talking for us?
9: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
11: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
12: Give me a chance to straighten this out.
13: You got it.
12: What do you got in mind?
10: I want them picked up and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Βασική είσοδος του κάστρου, έτσι.
1: Κεντρική πύλη. Εδώ κλείνανε τις πόρτες κάθε απόγευμα να χειρωθεί. Οι ζεματίστρα που ζεματούσαν το λάδι για να ρίξουν στους εχθρούς για να τους αποθήσουν.
2: Σωστά.
1: Φράζαν τα καζάνια.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τώρα προχωράμε σιγά σιγά για μέσα για την πολιτεία.
0: Πρωτεύουσα του νησιού για 400 χρόνια, νομίζω.
1: Εδώ ήταν ο οικισμός, τότε επί τουρκοκρατίας. Το 14ο αιώνα ήρθαν οι Σκιαθίτες από κάτω από την πόλη που είναι τώρα η Σκιάθος, λόγω των πειρατών που κάνανε επιδρομές εδώ στο νησί. Οχυρώσανε το τοπίο εδώ πέρα, ένα μοναδικό κάστρο σε όλη την Ελλάδα, για την τοποθεσία του μόνο και μόνο, γιατί είναι ένας μεγάλος βράχος πάνω στη θάλασσα. Και η πολιτεία είναι ακριβώς από πάνω.
0: Φυσική οχύρωση.
1: Φυσική οχύρωση από τρεις πλευρές. Ζούσανε περίπου εδώ πέρα 1500 άτομα. Oh. 20 εκκλησίες σύνολο. Μικρά εκκλησάκια, εξοκλήσια που τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Δύο δεξαμενές για να τροφοδοτεί την ανάγκη των ανθρώπων που μέναν εδώ μέσα.
0: Ισχύει αυτό που λένε ότι ο κόσμος πήρε από εδώ πέτρες, κεραμίδια και τα υπάρχοντά του και έκτισε μετά την πόλη της Σκιάθου που ξέρουμε σήμερα.
1: Ο λόγος είναι ότι λόγω τα 400 χρόνια σκλαβιάς που υπήρχαν εδώ με τους Τούρκους υπήρχε πολύ φτώχεια. Σε ανάγκη φτάσαν στο σημείο να ξυλώσουν έστω και τα κεραμίδια από τα σπίτια τους για να τα πάρουν στη Σκιάθο, τη σημερινή πόλη, και να χτίσουν εκεί τα σπίτια τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι είναι κάπως ερημωμένο εδώ, δυστυχώς. Αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να το αναστηλώσουμε σιγά σιγά, αφιλοκερδώς, εθελοντές, φίλοι.
0: Μπράβο.

0: Πολύ όμορφα είναι εδώ, ρε εσύ. Οχ, ποιος είναι αυτός ο ναός?
1: Τώρα διακρίνουμε τον ιστορικό μητροπολιτικό ναό της παλιάς Σκιάθου, της γεννήσεως του Χριστού, η οποία γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Μία τα Χριστούγεννα και μία 6 Αυγούστου που είναι της Σωτήρος. Εδώ ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάτης έχει γράψει ένα από τα πιο ιστορικά του διηγήματα, στο Χριστό στο Κάστρο, ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα που αφηγείται μια ιστορία που είχαν έρθει κάποιοι σκιαθήτες για να κάνουν τη λειτουργία των Χριστουγέννων εδώ στο Κάστρο και αποκλειστήκαν από τα χιόνια και δεν μπορούσαν να φύγουν.

Λοιπόν, Μιτσάρα, επειδή σε βλέπω από το περπατητό, έχει κουραστεί λιγάκι. Σου έχω φέρει εδώ η έκπληξη που σου έλεγα. Θα κάνουμε ένα μεζεδάκι ωραίο και αθλητικό καθρινό. Θα πάρουμε λίγο δυνάμεις γιατί έχουμε πορεία μετά.

0: ρίχνει τα δάχτυλά μου σήμερα. Σχεδόν έχω μεγαλώσει εδώ πέρα. Από μικρό ο πατέρας μου με έπαιρνε Σαββατοκύριακα, κοιμόμασταν εδώ πέρα, ξυπνούσαμε το πρωί, κάναμε δουλίτσες, το μεσημέρι μαγειρεύαμε έτσι ωραία φαγητά.
1: Τι ωραία ρε φίλε.

0: Έλα, Θάνο, κόπιας.
1: Κοίτα, δεις, έχουμε φτιάξει. Τι άλλο θες.
2: Σούπερ.
0: Η ώρα της.
2: Δεν θα κάνει παιδιά μας πρώτα, ρε.
0: Ναι, πίναλα.
1: Στην αρχή, καλωσορίσατε στο όμορφο νησί μας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ελπίζω να σας άρεσε το τοπίο εδώ πέρα. Το μεζεδάκι, ok, σε λίγο θα το δοκιμάσουμε.
0: Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Μια χαρά είναι για να πάρουμε.
1: Η θέα ανταμείβει το αποτέλεσμα. Αυτή η σημασία. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, υγεία. Είστε πανηδίν.

0: Εδώ αλλάζουμε μέρος. Αλλαγή τοπίου.
1: Τελείως όμως.
0: Βλέπεις εδώ πιο πολύ βλάστηση.
1: Αχ, ωραία δροσούλα.
0: Ωραία εδώ πέρα. Καμία σχέση πριν με το κάστρο. Άλλος κόσμος εδώ πέρα. Βλέπεις εδώ φουλ δέντρα. Τώρα φτάσαμε στην εκκλησία της Αγίας Αναστασάς, όπως το λέμε εμείς εδώ στη Σιάθο.
1: Αναστασάς.
0: Αναστασάς. Ναι. Αγία Αναστασία, αλλά εμείς το λέμε Αναστασά. Και είναι στην περιοχή Πρι, λέγεται εδώ πέρα.
1: Πρι.
0: Πρι. Βγαίνει από το πυργί. Γιατί βγαίνει από το πυργί? Όπως βλέπουμε εδώ από πίσω, αυτές ναι, οι πέτρες οι μεγάλες είναι η λεγόμενη φρικτορία.
1: Έλα ρε, αυτό με τις φωτιές που κάνανε σήμα.
0: Το τηλέφωνο της εποχής, επί Περσικού πολέμου, όταν ο Ξέρξης πέρασε από εδώ με το στόλο του για να γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας, γιατί πέρασε από εδώ πέρα από τα στενά της Σιάθου, ήταν το τηλέφωνο της εποχής και εδώ δίνανε σήμα στους Αθηναίους, ανάβανε φωτιές, απέναντι στο πύλιο υπήρχε αντίστοιχο και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσει στην Αθήνα το σήμα
1: ότι έρχεται ο κατακτητής.
0: Ότι έρχονται οι Πέρσες για να γίνει ο πόλεμος. Οπότε έχει διατηρηθεί ναι, τέλος πάντων εδώ πέρα τα χαλάσματα από τη φρικτορία του τότε.
1: Εγώ θα σου πω την αλήθεια.
0: Τι θα κάνεις τώρα?
1: Θα την πέσω.
0: Πάρουμε καμιά ωρίτσα ύπνο.
1: Νομίζω τώρα
0: γιατί έχουμε συνέχεια.
1: Επιβάλλεται.
0: Κάτσε να σου φέρω και ένα μαξιλαράκι, περίμενε.
1: Μητσάρα μου, πού πάμε?
2: Τώρα πάμε στη παραλία και χρειά.
1: Και χρειά.
2: Και χρειά. Και από εκεί θα συνεχίσουμε για τον όρμο Μαντράκι, που θα συναντήσουμε την παραλία Ξέρξης.
1: Οκ. Okay.
2: Για να συνεχίσουμε και την ιστορία για την Φρικτόρια.
1: Αφού πιάσαμε τους Περσικούς, θα το συνεχίσουμε.

0: φίλε.
1: Για πού σε έφυγα. Μπαλκονάρα.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραία. Θέλω εδώ παγκάκι, παιδιά. Κάθεσαι, λεμβάζεις.
2: Το πέλαγος πιάτο.
0: Πιάτο στο πέλαγος, ναι. Το πολύ βέβαια. Όμορφα, πολύ όμορφα. Είναι ειδικά αυτή η βόρεια πλευρά. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αντιθέσεις και τέτοιες ομορφιές. Πραγματικά. Αυτό που έχω ακούσει για τη Σκιάθο, ότι είναι η σκιά του Άθου. Από το όνομα ισχύει.
3: Υπάρχουν δύο εκδοχές για το όνομα που προήλθε. Η πρώτη εκδοχή έρχεται από τα αρχαία χρόνια, από την εποχή των Πελασγών, που είναι η πρώτη κάτοικη του νησιού και λεγόταν Σκιάνθιος.
0: Σκιάνθιος.
3: Σκιάνθιος. Ήταν η σκιά του Άνθους. Επειδή είχε τόσο βλάστηση, τόσο πολλά δέντρα, όπως βλέπεις και εδώ, είναι φουλ στο πράσινο, φουλ στα πεύκο, ήταν τόσο πολύ πυκνή η βλάστηση που ήταν η σκιά του Άνθους. Η πρώτη εκδοχή είναι αυτή από τους Πελασγούς και η δεύτερη εκδοχή είναι η σκιά του Άθου. Ο Άθος είναι το βουνό στο Άγιο Όρος, αλλά είναι πνευματική μεταφορά η σχέση μας. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι κυριολεκτική το ότι πέφτει ο ήλιος και η σκιά του βουνού πέφτει εδώ στη σκιά.
0: Έτσι νόμιζα και εγώ.
3: Αλλά είναι πνευματική μεταφορά, γιατί είχαν έρθει τότε οι κολυβάδες που εγκαταστάθηκαν και είχαμε τη σχέση μεταξύ Άγιο Όρος και εμείς της σκιάθος.

Καλά μου γιδάκια, γιδούλες μου, έλα στην άκρη σας παρακαλώ. Έλα. Μπράβο. Καλό κορίτσι να είσαι, καλό κορίτσι. Α, ωραία θέα. Πολύ ωραία. Γεια σας κοριτσάκια μας.

0: είμαστε τώρα στο Αχιλά το ρέμα.
1: Αχιλά.
0: Αχιλά.
1: Αχιλάς.
0: Δεξιά-αριστερά είναι τα πλατάνια παράλληλα με το ποταμάκι.
1: Ποιος ήταν ο Αχιλάς?
0: Άμα σου πω, δεν ξέρω ποιος ήταν ο Αχιλάς.
1: Καλό παιδί.

0: μια μέρα γεμάτη περιπέτεια πρέπει να τελειώνει κάπως έτσι. Σε αυτή εδώ την παραλία. Εντάξει, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, η αλήθεια είναι.
1: Είμαστε στην περιοχή Μαντράκη τώρα αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα στην παραλία Ξέρξης. Βλέπεις εδώ απόκριμνους αμόλοφους.
0: Σαν πυλός είναι αυτό.
1: Ακριβώς, άγρια ομορφιά. Ωραία, δίπλα στη θάλασσα κιόλας. Και η παραλία λέγεται Ξέρξης. Πήρε το όνομά της επειδή ανάμεσα στο μπουγάζι που είναι εδώ Σκιάθο Κατηγιώργη, σε ένα σημείο τα νερά είναι πάρα πολύ ρηχά. Και όταν κατέβηκε ο περσικός στόλος για να κάνει την ναυμαχία της Αλαμίνας, σε εκείνο και το σημείο τα πολλά καράβια του να βυθίστηκαν και έδωσε κατάρας ο Ξέρξης με αποτέλεσμα να χτιστεί ο πρώτος φάρος στον κόσμο. Ανάμεσα Σκιάθο Κατηγιώργη έγινε ο πρώτος φάρος στον κόσμο για να δώσει σήμα για τα υπόλοιπα καράβια να ξέρουν σε ποιο σημείο είναι.
2: Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

0: καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτζη. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Αστερόσκονη.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Φυσικά, Jessim και Valanova More, σιγά μου τα άφηνα.
13: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More, μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Κάνω μούτρα στο τάκι. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
15: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
16: Τάκης και Βούμπης.
17: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Θέμα χρόνου, η ταυτοποίηση των δραστών του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη. Η συγκινητική ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα. Η ακτινογραφία του κυκλώματος Μαμούθ με τις εικονικές συνταγές των ΕΟΠΗ. Συνελήφθη ως εγκέφαλος υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Με προεκλογική ομιλία του Τραμπ ξεκίνησαν οι εορτασμοί για τη 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τους από την κομμουνιστική απειλή. Ο λαμπερός γάμος της χρονιάς, Taylor Swift και Travis Kelce στο Madison Square Garden. Οι επώνυμοι καλεσμένοι.

0: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το νέο βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται ο ένας εκ των τεσσάρων δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Σε τρεις άξονες κινούνται οι έρευνες των αρχών. Στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από το σημείο 0, στην χαρτογράφηση της περιοχής και στο γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών. Η αντιτρομοκρατική και το ελληνικό FBI αναζητούν αδιάκοπα τους υπαιτίους και σύμφωνα με την αστυνομία βρίσκονται μία ανάσα πριν τη σύλληψή τους.
1: Κοντά στην ταυτοποίηση του ενός από τους τέσσερις βομβιστές που αποτυπώνεται στο βίντεο ντοκουμέντο βρίσκονται οι αστυνομικοί. Ο δράστης νεαρής ηλικίας φοράει τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα και καπέλο, ενώ έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαντήλι. Τρία λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνει τη σακούλα με το μηχανισμό έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και φεύγει τρέχοντας από το σημείο προτού ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός.
2: Πραγματικά οι συνάδελφοι βρίσκονται νυχθημερών σε όλη την πόλη προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών, γιατί καταλαβαίνετε ότι βλέπετε κι εσείς τώρα στο πλάνο σας αυτό που βλέπω, ένας άνθρωπος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά.
1: Από την ανάλυση του οπτικού υλικού προκύπτει ότι μεσολάβησαν περίπου 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και μέχρι την έκρηξη. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις αρχές, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε βραδύ καυστή ύλη, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος διαφυγής στους εμπλεκόμενους.
3: Το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη ανατακτά χρονικά διαστήματα τοποθετούνται εμπριστικοί μηχανισμοί και περνούσαν στα ψηλά γιατί περιορίζονταν στις ηλικές και μόνο ζημιές, οδήγησε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
1: Με την ίδια τακτική φέρεται να έδρασαν οι τρομοκράτες και στις άλλες δύο επιθέσεις.
4: Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν.
1: Αντιτρομοκρατικοί και ΕΕ που έχουν αναλάβει την υπόθεση εστιάζουν τις ερευνές τους σε έναν στενό κύκλο περίπου 10 ατόμων, ενώ με τη συνδρομή υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης αλλά και κεντρικών υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών.
2: Προφανώς και ένας κύκλος υπόπτος που εξετάζονται από τους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής αποτελούν άτομα που έχουν απασχολήσει με διάφορες αντίστοιχες ή όμοιες ενέργειες. Και σίγουρα κάποιοι έχουν δυσαρεστηθεί από την εικόνα που έχουν πλέον τα πανεπιστήμια και κάποιοι χώροι που είναι αυτοί που πρέπει να έχουν φυσικά, καθώς αυτοί οι χώροι ανήκουν στους φοιτητές.
1: Οι αστυνομικοί περιμένουν απαντήσεις και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών. Και στις τρεις περιπτώσεις ήταν ίδιοι, αποτελούμενοι από γκαζάκι, πλαστικό μπουκάλι, έφλεκτο υγρό, κομμάτια παραφίνης, προσάνα ματζακιού και μονωτικές ταινίες.
0: Κάποιες από τις μονωτικές ταινίες έμειναν ανέπαφες μετά την έκρηξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι μπορούν να βρεθούν επάνω τους DNA ή αποτυπώματα.
5: Το που σκεφτήκα εκείνη την ώρα είναι ότι μήπως έφτασε και η ώρα η δική μας.
6: Φωνάξαμε κι εμείς. Βγείτε γρήγορα έξω και έγεστε. Υπάρχει πρόβλημα, έχει κάτω καίγονται τα αυτοκίνητα στην πιλωτή.
1: Οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής που σαρώνουν τη συμπρωτεύουσα είναι αισιόδοξοι και εκτιμούν ότι σύντομα θα βρουν τους δράστες της φωνικής επίθεσης.
0: Σαφές μήνυμα κατά της πολιτικής βίας έστειλε η Αφροδίτη Νέστορα στην πρώτη δημόσια παρέμβασή της μετά τη δολοφονία της μητέρας της από την εμπριστική επίθεση. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τη Βασιλεία Μανοπούλου που βρίσκεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται και η εγκαυματίας. Βασιλεία, δώσε μας πρώτα τις πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.
7: Συνεχίζει να νοσηλεύεται εδώ στην ειδική μονάδα εγκαυματιών. Υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε καλά χέρια. Υπάρχει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυματιών εδώ. Πάει καλύτερα, ωστόσο θα συνεχίσει εδώ την νοσηλεία της προκειμένου να φροντίσουν τα τραύματά της. Τώρα, αναφορικά με το εισπνευστικό έγκαυμα το οποίο είχε υποστεί, είναι καλύτερα ο λαιμός της, πλέον μπορεί και μιλάει καλύτερα και λοιπόν θα συνεχίσει εδώ την νοσηλεία της. Τώρα σε μία ανάρτησή της, η οποία ραγίζει καρδιές, έστειλε το δικό της μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, γράφοντας μεταξύ άλλων, «Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί». Το μόνο που προέχει τώρα για εμάς είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε, να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για εμάς και τέλος, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Αυτή ήταν η ανάρτησή της. Έδωσε το δικό της μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο. Όπως είπε και ο πατέρας της εχθές, θα πονέσουν, αλλά θα σταθούν δυνατοί. Θα σταθούν δυνατοί για να πολεμήσουν αυτήν την τυφλή βία. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο συνεχίζει να νοσηλεύεται και η μία ένικος, η οποία βρισκόταν στο διαμέρισμά της την ώρα της έκρηξης και υπέστη κάποια καρδιολογικά προβλήματα και συνεχίζει την νοσηλεία της για περαιτέρω έλεγχο.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία, για το ρεπορτάζ. Θύμα εξαπάτησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης έπεσε ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας. Ο Θάνος Ντόκος συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη, κατά την οποία θεωρούσε ότι συνομιλεί με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η υποψία ότι επρόκειτο για μια καλοσχεδιασμένη παγίδα γεννήθηκε από την επιμονή του συνομιλητή του σε συγκεκριμένο θέμα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με την κυβέρνηση να αναφέρει ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και την αντιπολίτευση να ζητά την παραίτησή του.
8: Προϊόν υβριδικής επίθεσης με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποτέλεσε η συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που σημειώνουν ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών.
9: Είναι δυνατόν να γίνουν τα πάντα πλέον. Και δεν είναι η πρώτη φορά που στην ουσία υπάρχει ένας σύμβουλος ασφαλείας, αλλά μεγάλη πολιτική όπως η Άγγελα Μέρκελ, ο Κάμερον και άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στηθεί σε τέτοιες καταστάσεις όπου νομίζαν ότι μιλούσε κάποιος άλλος. Εδώ όμως είχαμε το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα και φωνή. Το πιο σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι βρήκαν και σπάσανε τα επικοινωνιακά πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία μπόρεσαν και κάναν τη σύνδεση.
8: Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η διάκριση καθίσταται δύσκολη και χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο συνομιλητής είναι όντως αυτός που ισχυρίζεται και όχι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
10: Οι έρευνες δείχνουν ότι ενώ το 60% των χρηστών πιστεύει ότι μπορεί να τα ξεχωρίσει, οι έρευνες δείχνουν ότι ούτε το 20% μπορεί. Μια πολύ πρόχειρη αλλά επιτυχημένη λύση για να δεις αν είναι κάτι deepfake ή όχι σε κάποιον που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι αυτός, είναι απλά να τον βάλεις να γυρίσει το κεφάλι του 90 μοίρες. Γιατί στην ουσία το πρόγραμμα και οι αλγόριθμοι λειτουργούν με βάση το πρόσωπο μπροστά.
8: Για καλοσχεδιασμένη παγίδα έκανε λόγο ο Θάνος Ντόκος, ο οποίος περιέγραψε πως βρέθηκε απέναντι σε μία από τις πιο εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα ο πυρήνας του ελληνικού κράτους.
11: Βλέπω τον ομολογό μου. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Προς το τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο ομολογός μου στο θέμα του drone και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο.
8: Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει άνοιξει ένα μπαράζ επιθέσεων από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση και τα κενά στην ασφάλεια της χώρας, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
12: Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, αλλά και για να μην γίνει στο μέλλον ξανά ο ίδιος αλλά και η χώρα στόχοι πιο σύνθετων επιχειρήσεων απόσπασης πληροφοριών.
8: Σφοδρή κριτική ασκεί και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση, μιλώντας για ανεπάρκειες στις δικλείδες ασφαλείας.
13: Έχουν υπάρξει όλα αυτά τα εχέγγυα για επικοινωνίες που άπτονται θεμάτων εθνικής ασφάλειας ή εξοπλιστικών ή γενικότερα σχέσεων με το εξωτερικό. Σήμερα ανακαλύψαμε ότι όχι.
14: Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης. Σε τέτοιες απειλές θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί.
15: Έχει διαταχθεί και έχει ξεκινήσει να γίνει έρευνα.
14: Όχι να τις αξιοποιούμε για να κάνουμε πολιτικά παιχνίδια.
8: Η κυβέρνηση πάντως ξεκαθαρίζει ότι στην επίμαχη συνομιλία δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών.
0: Άλλη μία αποχώρηση καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και κάθε κομματική ιδιότητα γνωστοποίησε και ο Γιώργος Καραμέρος. Και όπως όλα δείχνουν, Φάνη Καραμπατζάκη βάζει πλώρη για το κόμμα Τσίπρα.
1: Ο κύριος Καραμέρος Τζένι είναι ο πρώτος εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτείται μετά τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και όπως φαίνεται από ανάρτησή του, οδεύει μπροστά εκεί. Όπως λέει, έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και μεταξύ άλλων συνεχίζει στην ανάρτησή του ότι από την αρχή υποστήριξα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Ό,τι είπα λοιπόν το κάνω, σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του, είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Και καταλήγει ο κύριος Καραμέρος στην ανάρτησή του, αναφέροντας ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα ενημερώσει σχετικά και τον πρόεδρο της Βουλής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά στα Σπάτα, έχει εκδοθεί και 112 προς τους κατοίκους. Πάμε στην Κωνσταντίνα Μαύρου για να μας δώσει το ρεπορτάζ.
16: Πριν από λίγο, Τζένι, πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή των Σπατών και συγκεκριμένα στο Λόβο Μπούρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν κινδυνεύουν κατοικίες. Ήχησε το 112 ώστε οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Με την πυροσβεστική, παρόλα αυτά, να εμφανίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες αισιόδοξη, ότι η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο. Η φωτιά αυτή τη στιγμή και η χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, ενώ ζητήθηκε και η συνεισφορά εναέριων μέσων ώστε να τεθεί γρηγορότερα υπό έλεγχο η φωτιά, μιας και στην περιοχή αυτή τη στιγμή πνέουν μέτριοι άνεμοι.
0: Να δούμε τώρα, Κωνσταντίνα, και τον χάρτη επικινδυνότητας, καθώς αρκετές περιοχές και σήμερα βρίσκονται σε κίτρινο και πορτοκαλί συναγερμό.
16: Θα δούμε τώρα αυτή τη στιγμή τον χάρτη, Τζένι. Για σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου, δύο περιοχές, η Θεσσαλονίκη και το Κλικής, θεωρούνται για σήμερα πορτοκαλί, δηλαδή περιοχές με πολύ υψηλή επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ αρκετές περιοχές της χώρας μας, όπως βλέπουμε και στον συγκεκριμένο χάρτη, είναι κίτρινες, δηλαδή περιοχές με επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Δωδεκάνησα, μέρος της Κρήτης, η Αττική, η Εύβοια, η Χαλκιδική.
0: Μέρος της Πελοποννήσου. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα, για την ενημέρωση. Μάχη όμως με τα πρώτα μεγάλα πύρινα μέτωπα του φετινού καλοκαιριού δίνουν οι πυροσβέστες σε Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία, με τις υψηλές θερμοκρασίες, τις ξηρές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Στη Λισαβόνα, 9 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και να ζητά ενισχύσεις από ευρωπαϊκές χώρες αλλά και το Μαρόκο. Η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεση συμμετείχε ενεργά στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στη Νότια Γαλλία.
17: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Πορτογαλία. 7 δασικές πυρκαγιές μένονταν χθες το μεσημέρι, με περισσότερους από 1.300 πυροσβέστες και μέλη των σωστικών συνεργείων να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
18: We're just outside the town of Barco, which is in one of the worst affected areas in Portugal. And firefighters have spent the night trying to battle the blaze here as well.
17: 9 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότερα από 100.000 τρέματα έχουν γίνει στάχτη. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στο Δήμο Βουζέλα, στην περιοχή Βιζέου, όπου η φωτιά εξακολουθεί να εξαπλώνεται και να παραμένει ανεξέλεγκτη. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η βορειοανατολική Ισπανία εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού, οι αρχές διέταξαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περισσότερες από 10 κοινότητες, συμπεριλαμβανομένες της παραθαλάσσης τουριστικής πόλης Πλάγια Ντάρο. Συναγερμός έχει σημάνει και στη Γαλλία, όπου οι φλόγες αρούν τη μεσογειακή ακτογραμμή.
19: Change, 2.000
17: πυροσβέστες δίνουν μάχη σε ανεξέλεγκτα μέτωπα, την ώρα που ισχυροί άνεμοι ενισχύουν τη ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών, οδηγώντας σε χιλιάδες εκενώσεις.
19: Intact and our caravan is okay. Most of them are burned to the ground.
20: Nous on a été évacués, la ville de Canet a évacué la zone, a très bien géré la situation vu l'ampleur des dégâts et on est tenu un peu informé au fur et à mesure.
3: Στη μάχη για την κατάσβεση δύο δασικών πυρκαγιών μέσα σε δύο μέρες στη Νότια Γαλλία συμμετέχει και η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των μετόπων.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Κατερίνης, καθώς μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, με βαριά τραύματα στο κεφάλι. Η Γεωργία Τσάλη, την 50χρονη, εντόπισε η πεθερά της, ενώ κοντά της εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, και πατημασιές με αίμα.
16: Η ασφάλεια Κατερίνης διεξάγει έρευνα για την 50χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο μοσχοπόταμο, φέροντας τραύμα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί εντόπισαν κοιλίδες αίματος και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία θα δώσει καθοριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες τραγωδίας. Να πούμε ότι σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από την πεθερά της, η οποία ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, Τζένι, η 50χρονη βρέθηκε σε ύπτια θέση, φέροντας βαθύ θλαστικό τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η ασφάλεια Κατερίνης έχει αναλάβει την υπόθεση και εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή το χώρο, καθώς στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος στο πάτωμα με εμφανή αποτυπώματα από πατημασιές, ένα ύφασμα με ίχνη αίματος σε κοντινή απόσταση από τη σωρό της γυναίκας.
0: Όπως φαίνεται από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται μάλλον για έγκλημα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει επί σειρά ετών βιομηχανία εικονικών συνταγογραφήσεων, προκαλώντας ζημιά πολλών χιλιάδων ευρώ στον ΕΟΠΗ. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, γιατροί και φαρμακοποιοί εξέδιδαν ψευδείς συνταγές, χρησιμοποιώντας στοιχεία ασφαλισμένων, με τη δράση τους να αποκαλύπτεται έπειτα από εκτεταμένη έρευνα. Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης.
21: Βίντεο ντοκουμέντο της ελληνικής αστυνομίας δείχνει μερικά από τα φάρμακα που συνταγογραφούσε παράνομα επί 6 χρόνια η εγκληματική οργάνωση, με την ζημιά για τον ΕΟΠΗ να φτάνει τα 405.000 ευρώ.
22: Πρέπει να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν και να τους πάρουν τα χρήματα πίσω.
23: Τα παραθυράκια πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν μια ζωή, δεν υπάρχει.
21: Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 5.429 εικονικές συνταγές, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 10 συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ο εγκέφαλος του κυκλώματος. Πρόκειται για πρώην υποψήφιο βουλευτή και φαρμακοποιό. Μάλιστα, ο φερόμενος ως αρχηγός εμφανιζόταν παλαιότερα σε τηλεοπτικά πάνελ για να αναλύσει τα προβλήματα του συστήματος υγείας, την ώρα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να λαιλατούσε τα ταμεία του κράτους.
24: Είμαστε φαρμακοποιοί, αλλά είμαστε και επιχειρηματίες. Είμαστε άνθρωποι της αγοράς. Ξέρουμε πώς κινείται το φάρμακο. Το φάρμακο είναι αγαθό. Το φάρμακο παράλληλα είναι και ένα προϊόν το οποίο έχει να κάνει με οικονομία.
21: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος, μια οικογενειακή ιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.
25: Το πιο πολύ βάση δίνεται απέναντι στο κέρδος παρά στην πάραξη του έργου.
21: Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς ΣΑΜΚ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, προχωρούσαν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις και στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων. Με αυτόν τον τρόπο λάμβαναν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, ενώ παράλληλα εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.
26: Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια, αλλά κυρίως για τις ευκολίες που παρέχει ο κάθε πολίτης να ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Είτε είναι ψηφιακό εγγράμματο, είτε είναι εγγράμματος ψηφιακά, είτε όχι, να ζητήσει από την οικογένειά του, αν είναι κάποιος μεγαλύτερος ηλικία, τα εγγόνια του ή οι συγγενείς του, να το ενεργοποιήσουν την άλλη συνταγογράφηση.
21: Οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026. Στόχευαν κυρίως τα ΑΜΚΑ ηλικιωμένων εν αγνία τους, ΑΜΚΑ Ρωμά συνήθως εναντί αμοιβής, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμα και σε νεκρό.
26: Συνήθως μετά από κάθε τέτοια σύλληψη, αλλάζουν οι διαδικασίες, δημιουργείται ένα πιο κακόπιστο σύστημα, το οποίο απαιτεί πρόσθετες διαβεβαιώσεις ασφάλειας, το οποίο ταλαιπωρεί το υπόλοιπο 99,9% των λειτουργών οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους.
21: Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.
0: Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης της αστυνομίας. Δύο άνδρες συνελήφθησαν, ένας ακόμη καταζητείται, και μιλάμε, Γιώργο Μαρκόπουλε, για τουλάχιστον 1.500 δενδρίλια.
2: Έτσι ακριβώς, μια μεγάλη φυτεία κάναβης, η οποία εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση πλησίων του οικισμού Δενδρούλια του Δήμου Πύλου Νέστρος, κοντά στην Φινικούντα από αστυνομικούς του Τμήματος Διώξης Ναρκωτικών Πατρών. Να πούμε ότι συνολικά κατασχέθηκαν 1532 δενδρύλια κάναβης σε φάση ανάπτυξης με ύψος που έφτανε πάνω από τα 2 μέτρα και τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Να πούμε ότι η συνολική συγκομιδή όλης αυτής της ακατέργαστης κάναβης εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 750 κιλά ναρκωτικής ουσίας με προσδοκόμενο παράνομο όφελος πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί άνδρες υπήκοοι Αλβανίας 32 και 27 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν μέσα στην φυτεία και την φρόντιζαν. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας ακόμη 46χρονος Έλληνας με καταγωγή από την Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται ότι έλεγχε την φυτεία. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολείπων μελών της οργάνωσης συνεχίζονται.
0: Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Γιώργο. Μία ζωή μέσα στη Χλειδή περνούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Οι επιτίδιοι κατάφεραν να αρπάξουν πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε φωτογραφίες που βρέθηκαν στα κινητά τους φαίνεται να ποζάρουν με τη λία τους. Η δράση τους αποδομήθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση στο Ζεφύρι.
3: Χρυσές λίρες, δεσμίδες χαρτονομισμάτων, πανάκριβα ρολόγια και κινητά είχαν στην κατοχή τους τα μέλη της πείρας που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι, τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΔΕ.
4: Παίρνουν τηλέφωνα, βρίσκουν τους ευάλωτους, αυτούς που δεν μπορούν να ψηλιάσουν την κατάσταση και τους την κάνουν.
3: Οι απατεώνες έκαναν πολυτελή ζωή. Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόζαραν χαμογελαστοί με τουλάχιστον 80 δεσμίδες χαρτονομισμάτων από 20 έως και 500 ευρώ.
5: Άλλη μία εγκληματική οργάνωση. Το modus operandi. Το ίδιο σε όλες αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Προσποιούνται τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, τους λογιστές, παίρνουν τηλέφωνα, έχουν εγκαταστήσει τηλεφωνικά κέντρα.
3: Η Σπύρα δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026 ως μια καλοργανωμένη οικογενειακή επιχείρηση και είχαν καταφέρει να αποκομίζουν παράνομο κέρδος πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράστες εντόπισαν τα στοιχεία από τηλεφωνικούς καταλόγους. Στη συνέχεια τηλεφωνούσαν σωριδών σαν υποψία στα θύματα τους, πείθοντάς τα να βάλουν τα λεφτά σε σακούλες και να τους τα παραδώσουν.
6: Πήραν τηλέφωνο του σύζυγου μου, αλλά το κατάλαβε ότι είναι Ρωμά και τους το κλειστό τηλέφωνο ότι είμαστε από τη ΒΒΕ και θέλω, λέει, να μας δώσετε το όνομα του γιού μου. Λέει, θέλω να μας δώσει το τέτοιο για να κανονίσουμε, λέει, για να έχουμε να μετρήσουμε, λέει, το ρεύμα σας. Αλλά και είπαμε διάφορα άλλα πράγματα, και η γυναίκα μου το κλείσε.
7: Όπως περιγράφουν πολίτες, επιτίδιοι επικαλούνται δίθεν βλάβες ή οφειλές ρεύματος και με αυτό πρόσχημα επιχειρούν να τους αποσπάσουν χρήματα.
3: Οι αρχηγοί είχαν την εποπτεία και το συντονισμό της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν επιφορτισμένοι με την εξέβρεση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, καθώς και την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων. Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά το τηλεφωνικό τους κέντρο και τις τηλεφωνικές συνδέσεις, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους όπου δραστηριοποιούνταν.
5: Σε αυτή την περίπτωση το μετέφεραν το τηλεφωνικό κέντρο για να μην γίνονται αντιληπτοί και πείθουν τους πολίτες έτσι ώστε να ανοίξουν τις πόρτες τους, να αφήσουν κάπου τα κοσμήματα ή να τα αφήσουν έξω από τα σπίτι και κάποιος συνεργάτης αυτών των απατεώνων πάει και παίρνει τα κοσμήματα.
3: Οι αρχές έχουν συλλάβει 7 μέλη, μεταξύ των οποίων τα 2 αρχηγικά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρύβωση του εύρους της δράσης τους συνεχίζεται.
0: Με έντονο πατριωτικό τόνο και σαφείς πολιτικές αιχμές εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να προστατεύσουν τις ελευθερίες που οραματίστηκαν οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών 250 χρόνια πριν από την κομμουνιστική απειλή, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας και του Ιράν.
9: Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

0: America will never be a communist country. We can only lose the midterms if we allow ourselves to lose the midterms, if we are foolish, stupid, and unwise. But if we terminate the filibuster, as we should do, and immediately vote for the Save America Act, then we will not lose an election for 100 years. We do that. We're not going to lose an election for 100 years.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η αμερικανική ταυτότητα είναι αντιμέτωπη με μια νέα απειλή.
0: There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success. The Communist Party is made up of illegal immigrants, criminals, and everybody that doesn't want to work. Communism is a loser.
1: Εχμηρέστηκαν και τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν και Βενεζουέλα.
0: We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave him a week off for a funeral because we're nice.
1: Οι εκδηλώσεις για την ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας αναμένεται να κορυφωθούν με την προγραμματισμένη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην καρδιά της Ουάσιγκτον. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα φαντασμαγορικό σόου με 850.000 πυροτεχνήματα που θα φωτίσουν τον ουρανό. Την ίδια ώρα ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες προγραμματισμένες εκδηλώσεις.
2: Well, it's so hot. I'm excited to see and participate in our country's 250th.
1: Στο ίδιο κλίμα εορτασμών, η Γαλλία τίμησε συμβολικά την Αμερικανική επέτειο, φωταγωγώντας τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε κατά την έναρξη του πολέμου. Χρυσάνθη Μπουρούτη, οι πιστοί φωνάζουν συνθήματα, κρατούν σημαίες του Ιράν, ενώ τα μέτρα είναι και ιδιαίτερα αυστηρά. Θα δούμε και live εικόνα.
4: Χιλιάδες λοιπόν Ιρανοί σειραίουν στην Τεχεράνη, στο Ιερό Τέμενος, όπου έχουν ξεκινήσει οι επικίδες τελετές για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη live εικόνα. Ο κόσμος κρατάει ιρανικές σημαίες, κρατάει κόκκινα λάβαρα, φωνάζει συνθήματα κατά των Αμερικανών, κρατώντας φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ στα χέρια τους. Οι τελετές πρόκειται να διαρκέσουν 6 ημέρες για τον μακροβιότερο ηγέτη της χώρας, ενώ το πλήθος αναμένεται να ξεπεράσει, σύμφωνα με τις αρχές, τα 20 εκατομμύρια Ιρανούς, γι' αυτό και τα μέτρα είναι δρακόντια. Παράλληλα, λόγω του κύματος καύσωνα που επικρατεί εκεί πέρα, υπάρχει νερό που ξεκάζεται προς τον κόσμο για να τον δροσίζει από τις ταράτσες, ενώ το φέρετρο, να σου πω, του Αγιατολάχ θα μείνει στην Τεχεράνη μέχρι την Κυριακή, όπου στη συνέχεια θα μετακινηθεί σε άλλα μεγάλα σιτικά κέντρα του Ιράν μέχρι την ταφή του την Πέμπτη στο Μοσχάντ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Σε ένα υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο μετατράπηκε το παιδόν Πεντέλης έπειτα από ριζικές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις σε όλους τους κρίσιμους τομείς του. Χειρουργικές αίθουσες, κλινικές, θάλαμη νοσηλείας και εργαστήρια

0: Εκπαιδευόμενος από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
1: Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
0: Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο μέρος της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαινιστεί δεκάδες νοσοκομεία και περισσότερα από 150 κέντρα υγείας, ενώ αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό δημιουργίας νέας παιδιατρικής δομής στη Δυτική Αττική.
1: Παραπάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης, στην ανάγκη να δημιουργήσουμε και μια παιδιατρική δομή στη Δυτική Αθήνα. Είναι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών το οποίο είμαστε πια σε θέση να ικανοποιήσουμε.
0: Οι παρεμβάσεις αφορούν τον πλήρη εξυγχρονισμό των χειρουργείων, των κλινικών, των θαλάμων νοσηλείας και των εργαστηρίων, ενώ αναβαθμίστηκε και ο περιβάλλον χώρος με νέες υποδομές για παιδιά και συνοδούς, σύγχρονο εξοπλισμό, παρεμβάσεις προσβασιμότητας και ενίσχυση της πυρασφάλειας.
2: Όχι μόνο δεν έκλεισε το πέδο Μεντέλης, αλλά σήμερα το παραδίδουμε στην τοπική κοινωνία καινούριο.
0: Η ιδιοκτήτρια των νοσοκομείων Σισμανόγλιο Αμαλία Φλέμινγκ και Πέδων Πεντέλη Ζωή Ρακοπούλου χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορικό ορόσημο για τη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη.
3: Όταν η πολιτεία, η κοινωνία και η ιδιωτική πρωτοβουλία συνεργάζονται με κοινό όραμα, μπορούν να δημιουργήσουν έργα ουσιαστικά και διαχρονικά.
0: Το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ του Kaizen Foundation, ενός κοινοφελούς ιδρύματος που στηρίζει δράσεις στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προσφοράς.
4: Αναλάβαμε δημόσια δέσμευση και αποτελεί τη μεγαλύτερη δωρεά μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε στην Ελλάδα, η οποία ήταν και παραμένει η αφετηρία μας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακαίνιση του νοσοκομείου εδώ και περισσότερο από 80 χρόνια.
0: Με τις νέες υποδομές να παραδίδονται πλέον σε πλήρη λειτουργία, το Γενικό Νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης εισέρχεται σε μια νέα εποχή με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στους μικρούς ασθενείς, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης στη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη των τελευταίων δεκαετιών.
5: Τα ιερά δεσμά του γάμου ενώνουν πλέον την Taylor Swift με τον εκλεκτό της καρδιάς της Travis Kelce, καθώς το ζευγάρι παντρεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Pop Star. Επώνυμοι καλεσμένοι του Hollywood παραβρέθηκαν στην πιο ευτυχισμένη στιγμή των νεόνυμφων, ενώ πλήθος κόσμου και θαυμαστών κατέκλυσαν το Madison Square Garden, όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος.
6: Σε μια τελετή υπερπαραγωγή που έμοιαζε βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία, η παγκοσμίου φήμης pop star Taylor Swift και ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου Travis Kelce ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο θρυλικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Τον γάμο τέλεσε ο επιχρόνια φίλος του ζευγαριού Adam Sandler, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στη μεγάλη στιγμή. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι γιγαντοοθόνες έξω από το στάδιο φωτίστηκαν ξαφνικά, εμφανίζοντας το μήνυμα «Μόλις παντρεύτηκαν». Με το πλήθος να ξεσπάσει σε ζητοκαραυγές και τα φλάς να δημιουργούν ένα πραγματικά φαντασμογορικό σκηνικό που θύμιζε πρεμιέρα Hollywood.
7: It's exciting. I just wanted to tell them congratulations.
6: Οι περίπου 1,000 καλεσμένοι κατέφτασαν στο στάδιο με μαύρα τζιπ. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά, ενώ οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο ήταν κλειστοί. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες θαυμαστές και φωτογράφοι είχαν κατακλείσει τους δρόμους γύρω από τη διάσημη αρένα. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους που έδωσαν λάμψη στο φαντασμαγορικό σκηνικό, βρέθηκαν ονόματα από το χώρο του θεάματος και της μόδας. Η pop star Dua Lipa και ο ηθοποιός Callum Turner έκαναν μια ιδιαίτερη κομψή και λαμπερή εμφάνιση. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν και πασίγνωστοι ηθοποιοί του Hollywood, με τους Bradley Cooper και Hugh Grant να κάνουν και αυτή την εμφάνισή τους. Στη λίστα του καλεσμένου βρέθηκαν επίσης ο διάσημος ηθοποιός και συνοθέτης Ethan Hawke, το πασίγνωστο μοντέλο Carly Close, ηθοποιός Dakota Johnson και ο τραγουδιστής Ed Sheeran, σε μια βραδιά που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφική πρεμιέρα παρά με γάμο.
5: Το παγκόσμιο κύπελο είναι σε εξέλιξη και ήδη 4 superstar μάχονται για το χρυσό παπούτσι στη διοργάνωση. Μέση, Εμπαπέ, Κέιν και Χάλαντ σκοράρουν κατά ρυπάς, τα βλέμματα όμως τρέφονται και στις εντυπωσιακές γυναικείες παρουσίες που βρίσκονται στο πλευρό τους.
8: Τέσσερις μεγάλοι επιθετικοί δίνουν μάχη για το χρυσό παπούτσι του Μουντιάλ. Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ έχουν σκοράρει 6 γκολ, ενώ Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάλαντ ακολουθούν με 5. Πίσω όμως

Από κάθε πετυχημένο άντρα κρύβεται μία δυναμική γυναίκα και στη συγκεκριμένη περίπτωση τέσσερις. Η Αντωνέλα Καρούζο, σύζυγος του κορυφαίου κατά πολλούς ποδοσφαιριστή στον κόσμο, του Λιονέλ Μέση, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μακριά από το όνομα του Πούλγα. Χορηγικές συμφωνίες, διαφημίσεις, σοσιαλικό περιεχόμενο και πολυτελείς εκδηλώσεις. Η Αντωνέλα λάμπει στο κόκκινο χαλί, όμως βασική προτεραιότητά της είναι η οικογένεια που έχουν χτίσει με τον Μέση, φροντίζοντας παράλληλα το σώμα της, ούσα μία από τις πιο γυμνασμένες γυναίκες στο χορτάρι. Το ειδήλιο τους έκανε αίσθηση. Ο λόγος για την εντυπωσιακή Ισπανίδα ηθοποιό Εστέρ Εξποζίτο, που εδώ και μερικούς μήνες είναι ζευγάρι με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Η Εξποζίτο αποτελεί μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς στην Ισπανία, παράλληλα και μία από τις πιο εντυπωσιακές, με τον Γάλλο επιθετικό να μαγεύεται από την ομορφιά της σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια.

0: διακριτική αλλά πολύ ερωτευμένη. Ο λόγος για την Ίζαμπελ Γιόχανσεν και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που εδώ και μερικούς μήνες είναι ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια του ποδοσφαιρικού κόσμου. Influencer και μοντέλο στο επάγγελμα, η Ίζαμπελ μαγνητίζει τα βλέμματα με ή χωρίς τον στάρ της Νορβηγίας στο πλευρό της. Η Kate Kane κρύβεται πίσω από την επιτυχία του Harry Kane. Επέλεξε να βρίσκεται στο πλάι του συζύγου της, στηρίζοντας την ποδοσφαιρική του καριέρα και μεγαλώνοντας μία όμορφη οικογένεια. Αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και αφήνει τον Άγγλο επιθετικό να λάμπει στο χορτάρι, αποτελώντας τον ορισμό της έκφρασης. Πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα κρύβεται μία άκρως δυναμική γυναίκα.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Πόσο λες να είναι λογαριασμό ρεύματος?
1: Ίδιος.
0: Με τον προηγούμενο.
1: Και με τον επόμενο.
0: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
2: Με το Protergia Picasso, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Picasso που σου ταιριάζει στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Καλό σας μεσημέρι. Διαπυρός και σιδήρου πέρασε η Αργεντινή στους 16 του Μουντιάλ, καθώς χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει την αντίσταση του πράσινου ακροτηρίου. Αγχωτική ήταν και η πρόκριση στα πέναλτι της Αιγύπτου απέναντι στην Αυστραλία, ενώ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 πέρασε η Κολομβία το εμπόδιο της Γκάνας.
6: Στους 16 του Μουντιάλ, η Αργεντινή που πήρε τη μάχη απέναντι στο πράσινο ακροτήρι με 3-2 στην παράταση. Ασυναγώνιστος Λιονέλ Μέση σκόραρε στο 29 για το 1-0 της Αργεντινής. Το πράσινο ακροτήρι πέτυχε ιστορικό γκολ στο 59. Στις καθυστερήσεις το 92, ο Μαρτίνες φάνηκε να λυτρώνει την Αργεντινή για το 2-1, όμως το πράσινο ακροτήρι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με ασύλληπτο γκολ του Καμπράλ έστειλε το μάτι στην παράταση. Η Αργεντινή βρήκε τον γκολ της λύτρωσης από τον Ρομέρο που έπιασε την κεφαλιά αφού βρήκε λίγο και στον Μπόρτζες για την επική πρόκριση της Αλμπισελέστε στους 16-3-2. Νικήτρια στη δραματική διαδικασία των πέναλτι ήταν η Αίγυπτος απέναντι στην Αυστραλία με 4-2. Εκεί η Φαραώ ήταν αλάνθαστη. Πρώτα η άστοχη προσπάθεια του Χέριγκτον έδωσε 3 match ball στην Αίγυπτο που τα αξιοποίησε με τον Αμπντελαγκουίντ για να προκριθεί για πρώτη φορά στους 16 του Μουντιάλ. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Κολομβία που επικράτησε με 1-0 της Γκάνας με τον γκολ του Αρίας με πλασέ στο 14ο λεπτό του μάτς.
5: Ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ φτάνοντας τα 20 γκολ και τις 9 ασίστ σε επίπεδο Μουντιάλ μετά το μάτς με το πράσινο ακροτήρι. Για την Αίγυπτο γράφτηκε ιστορία καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Σαλάχ να ξεσπάει σε κλάματα την ώρα που οι Κολομβιανοί ονειρεύονται μέχρι και τελικό.
7: Λύτρωση των Αργεντίνων στην παράταση και έκσταση. Οι φίλοι της Αλμπισελέστη τα είδαν όλα στο θρίλερ κόντρα στο πράσινο ακροτήρι με αποτέλεσμα πανηγυρισμοί μετά το 3-2 και την πρόκριση του 16 του Μουντιάλ να είναι έξαλλη.
8: La sufrimos, pero después ganamos como siempre, lo disfrutamos, es así. Si es Argentina, tenemos que sufrir. ¡Vamos Argentina!
7: Ο Λιονέλ Μέση σκόραρε το πρώτο τέρμα φτάνοντας τα 20 γκολ σε Μουντιάλ ενώ δημιούργησε και το νικητήριο γκολ του Ρομέρο και κάπως έτσι κατέχει το ρεκόρ σε ασίστ στη διοργάνωση με 9 συνολικά.
9: Muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a empezar a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos y fue todo lo contrario.
7: Το δικό τους δράμα πέρασαν οι Αιγύπτιοι κόντρα στην Αυστραλία. Η εξιλέωση ήρθε στα πέναλτι μετά το 1-1 στα 120 λεπτά, με τους Φαραώ να προκρίνονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή.
10: I didn't want to watch the penalty kicks. I was like trying to hide my face and yeah, it was stressful but fantastic.
11: Messi, we're coming!
7: Μετά την πρόκριση, ο Μουχάμεντ Σαλάχ πανηγύρισε με δάκρυα στα μάτια μία από τις πιο χρυσές στιγμές στην καριέρα του.
12: I always feel proud to wear the shirt. Nothing make me more proud than that, and always like seeing the boys happy and enjoying the moment. It's nothing can match that. So today was one of the best days in my life.
7: Delirium enthusiasm επικρατεί στις τάξεις των φιλάθρων της Κολομβίας. Μετά την νίκη με 1-0 επί της Γκάνας, οι καφετέρες ονειρεύονται μέχρι και τελικό, παρόλο που στα προεμιτελικά είναι πιθανή μια συνάντηση με την Αργεντινή.
11: We will be Argentina. We gotta think about long term. So Colombia, we're changing our mindset. We're not just thinking about Argentina. We're gonna go for France.
7: Κόντρα στην Γκάνα, οι Κολομβιανοί σπατάλησαν πάρα πολλές ευκαιρίες, με τον Λουίς Δίας να βλέπει δύο γκολ του να κυρώνονται.
13: Creo que... Que estamos creciendo partido a partido. Solo falta ese detallito de concretar un poco más los goles y estar tranquilo. Creo que hemos hecho un partido muy, muy correcto.
7: Ο επόμενος αντίπαλος για την Κολομβία στη φάση των 16 είναι η σταθερή και πάντα επικίνδυνη Ελβετία.
5: Ολοκληρώθηκε λοιπόν σήμερα το πρωί η φάση των 32 του Μουντιάλ. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται τα ζευγάρια αλλά και το πρόγραμμα για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα Καναδάς Μαρόκος 8, τα ξημερώματα Παραγουάη Γαλλία. Αύριο Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία. Πορτογαλία-Ισπανία την Δευτέρα, ΗΠΑ, Βέλγιο-Αργεντινή-Αίγυπτος και Κολομβία-Ελβετία την Τρίτη. Σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου ζουν και στην Ινδία, καθώς οι δρόμοι της Καλκούτα είναι βαμμένοι στα χρώματα του Μουντιάλ. Την ίδια ώρα στο Σιάτλ, μια μπάντα έξω από το γήπεδο ψυχαγωγεί τους ποδοσφαιρόφιλους, ενώ στην Αργεντινή ακόμα και τα σκυλιά φορούν τις φανέλες της Αλμπισελέστε.
6: Η Καλκούτα είναι από καιρό το κέντρο του Ινδικού ποδοσφαίρου, έδρα τριών ποδοσφαιρικών συλλόγων ηλικίας άνω των 100 ετών. Το πάθος της πόλης της χαράς για το ποδόσφαιρο έχει μετατρέψει την κατά τα άλλα κοινότυπη οδό Φακίρ Τσακραμπόρτη στην περιοχή Μπενιατόλα σε ένα εκθαμβωτικό FIFA γκάλι. Γιγάντια κομμένα γραφικά του Κριστιάνο Ρονάλντο με κοιλιακούς και του Λιονέλ Μέση που πανηγυρίζει ένα γκολ, καλωσορίζουν τους επισκέπτες στην είσοδο αυτού του διαδρόμου μόλις 100 μέτρων. Μέσα σε αυτόν ο Νεϊμάρ συμπληρώνει του Superstar, ενώ παίκτες όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Βινίσιους Τζούνιορ ξεπροβάλλουν από πολύχρωμες τοιχογραφίες. Η παράδοση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2014 με απλά αποκόμματα εφημερίδων κολλημένα στους τοίχους. Με τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε περίτεχνες τοιχογραφίες, πορτρέτα και διακοσμήσεις που τιμούν τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου. Υπό τους ήχους μια σειρά τυμπάνων και χάλκινων οργάνων μπαίνουν στο γήπεδο του Σιάτλ οι οπαδοί για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

0: live επίσημη μπάντα της ποδοσφαιρικής ομάδας MLS Seattle Sounders, παίζει δημοφιλή τραγούδια και μελωδίες με θέμα το Seattle καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τον τελευταίο καιρό επιδεικνύουν το ταλέντο τους σε παγκόσμια σκηνή. Η μπάντα σχηματίστηκε το 2009 όταν ο ηθοποιός και κωμικός Drew Carey έγινε συνιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας και εξέφρασε την επιθυμία του για μια αμοιβόμενη ομάδα μουσικών που θα βοηθήσει να ενθουσιάσει τους οπαδούς του ποδοσφαίρου. Το Buenos Aires ζει και αναπνέει στους ρυθμούς της Αργεντινής σε κάθε επίπεδο. 13 οπαδοί της εθνικής ομάδας της Αλμπισελέστε περπατούν στους δρόμους του Buenos Aires, φόροντας περήφανα τις ανοιχτόχρωμες μπλε και λευκές φανέλες τους. Αλλά δεν περπατούν στα δύο άκρα. Αντίθετα, κινούνται στα τέσσερα πόδια και περιστασιακά γαυγίζουν. Ο Ναουέλ Μενεγκίνη, 32 ετών, περπατά στους δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας με τους σκύλους να φορούν ανοιχτόχρωμες μπλε και λευκές φανέλες, λουριά και κολάρα για να υποστηρίξουν την Μπιανκοσελέστε. Τα σκυλιά είναι γνωστά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Λαπερονέτα. Το όνομα παραπέμπει στο Λασκαλονέτα, όπως είναι γνωστή η εθνική ομάδα της Αργεντινής.
1: Η Πίνδος φιλοξένησε το Bike Odyssey 2026 με αναβάτες από όλον τον κόσμο να ενώνουν την αγάπη τους για το βουνό και τον ποδήλατο. Εκατοντάδες χιλιόμετρα σε μοναδικές τοποθεσίες που συνδυάζουν την ομορφιά με τον υψηλό βαθμό δυσκολίας δημιούργησαν μια εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες.
2: Στο κρυονέρι Ναυπακτίας έπεσε η αυλαία του Bike Odyssey 2026, ενός από τους απαιτητικότερους πολυήμερους αγώνες ορεινής ποδηλασίας στην Ευρώπη. Έπειτα από 8 συνεχόμενες ημέρες αγώνα, οι αθλητές πέρασαν την αψίδα του μεγάλου τερματισμού έχοντας διασχίσει την καρδιά της οροσειράς της Πίνδου, κουβαλώντας τις αποσκευές τους πολύ περισσότερα από 680 χιλιόμετρα και 20.450 υψομετρικά. Σαμαρίνα, Μέτσοβο, Πύλη, Καλύβια Πεζούλας, Κρίκελο, Αθανάσιος Διάκος, Άνω Χώρα και Κρυονέρι Ετωλοακαρνανίας φιλοξένησαν αθλητές από όλο τον κόσμο που μοιράζονται την ίδια αγάπη για το βουνό και το ποδήλατο. Η κούραση για τους αναβάτες ήταν μεγάλη, όμως η φύση φρόντιζε καθημερινά να τους ανταμείβει. Δάση Ελάτης, αλπικά λιβάδια, πέτρινα γεφύρια, ιστορικά μονοπάτια και ατελείωτες κορυφογραμμές υπενθύμιζαν συνεχώς ότι η Πίνδος δεν χαρίζεται, αλλά ανταμείβει. Ο Θεόδωρος Πετρίδης κατέκτησε την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη της κατηγορίας όλων των 8 ημερών και σημείωσε τον ταχύτερο συνολικό χρόνο σε ολόκληρο το πεδίο της διοργάνωσης ανεξαρτήτως κατηγορίας με επίδοση 30 ώρες 28 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Το Bike Odyssey 2026 επέστρεψε δυναμικά έπειτα από την τελευταία του διοργάνωση το 2019 και τη διακοπή που επέφερε η πανδημία του COVID, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι δεν αποτελεί απλώς έναν αγώνα ορεινής ποδηλασίας.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άστατο καιρό κατά τόπους, κυρίως στα επιρροτικά και ισχυρούς βοριάδες στα πελάγια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές Πελοποννήσου, τη Στερεά, το νότιο τμήμα της Ηπείρου και πιο μεμονωμένα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το κεντρικό και νότιο Ιόνιο. Το βράδυ, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και μόνο στην κεντρική και Ανατολική Μακεδονία θα επιμείνουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 6 και στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, τις επόμενες ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα του νομού, θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις πιο αυξημένες στα ανατολικά του νομού και τη Χαλκιδική, όπου εκεί θα εκδηλωθούν μπόρες. θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 4-5 μποφόρ.

0: Κυριακή, ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και η αστάθεια θα είναι περιορισμένη το πρωί σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Βορειοδυτικό Αιγαίο, ενώ το μεσημέρι κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί και θα φτάνουν τα 5 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την Envy Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκυζίνα εδώ κοντά μας να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκυ.
6: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
5: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
6: Όχι, όχι, ποτέ.
5: Γιατί εσύ...
6: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτζη. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Αστερόσκονη. Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
16: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1776, ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Από την επανάσταση των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σαν σήμερα το 1927 γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Τζίνα Λολομπριτζίτα. Την χαρακτήρισαν ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό που τη βοήθησε να αναδειχθεί σε στάρ παγκοσμίου βεληνικούς τις δεκαετίες του 50 και του 60. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Καλησπέρα, κυρία Κάμπελ» και «Η Παναγία των Παρισίων, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε». Έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου του 2023. Σαν σήμερα το 1934 φεύγει από τη ζωή η Πολωνή φυσικοχημικός Μαρί Κιουρί σε ηλικία 67 χρόνων. Σε συνεργασία με τον σύζυγό της Πιέρ Κιουρί ανακάλυψε το ράδιο και μελέτησε τα φαινόμενα της ραδιενέργειας. Ανακάλυψε επίσης το πολόνιο και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Τιμήθηκε 2 φορές με το βραβείο Νόμπελ τόσο στη φυσική όσο και στη χημεία. Στη Βέρνη, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γίνεται η μεγάλη έκπληξη. Η Γερμανία, outsider της διοργάνωσης, νικά 3-2 τη μεγάλη Ουγγαρία του Πούσκας. Το συγκεκριμένο γεγονός το 2003 θα γίνει και ταινία με τίτλο «Το θαύμα της Βέρνης». Ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα σαν σήμερα το 1961 νικά 2-1 τη Σάντος του Πελέ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τέρματα των Ποσειδώνα και Σουρούνη. Η νίκη αυτή ήταν ιστορική σημασίας για τον Ολυμπιακό και μάλιστα έγινε και στίχος στον ύμνο του.

Σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδας κατακτά την κορυφή της Ευρώπης νικώντας την διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0 στον τελικό του Euro στη Λισαβόνα. Σκόρερ της γαλανόλευκης ο Άγγελος Χαριστέας, ενώ ο Θοδωρής Αγοράκης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης. Τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν το γεγονός με εκτενή αφιερώματα, ενώ σε κάθε πλατεία της χώρας οι πανηγυρισμοί κρατάνε μέχρι το πρωί.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Φυσικά, Jesse μου, και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίε

0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Chery με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Renault και ξαναζούμε το Ecorally Acropolis λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: It's so beautiful, Ava.
3: Go through at the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτρος. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
5: What was it?
6: Hun har stjålet Super C-Rex. Livsverket mitt.
5: Det altså de ombord.
6: Agatha Christensen.
5: La oss nå sette i gang. Du, da middagen blei ferdig.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
7: Ingen commentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ.
17: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λέων, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος?
2: Μην πεθάνω.
1: Φιλόδοξος, καινοτόμος, αυτοδημιούργητος. Ο Λέων Γιοχάη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, πολύ πριν το διαδίκτυο γίνει παγκόσμια γλώσσα. Σπούδασε οπτομετρία στην Ιταλία, αλλά το πάθος του ήταν πάντα η τεχνολογία. Γι' αυτό και αποφάσισε να ρηχτεί εκεί με όλο του το είναι. Δημιούργησε διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες, προσέλκυσε επενδυτές από όλο τον κόσμο, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά στα κρυπτονομίσματα. Το όνομά του βρέθηκε ανάμεσα στους 100 πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του διαδικτύου, γεγονός που δεν άλλαξε τη δίψα του για εξέλιξη. Πιστεύει ότι η επιτυχία χτίζεται με τόλμη, επιμονή, αλλά και πολλές μικρές αποτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι τον απόψινό μας καλεσμένο. Είναι ένας δυνατός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο. Και από το λίγο έτσι που πρόλαβα να το γνωρίσω, αυτό που ξεχώρισα είναι ότι φαίνεται πολύ πιο προσιτός και ανθρώπινος από ό,τι έχουμε συνηθίσει συνήθως έναν επιχειρηματία. Θέλω να καλωσορίσω θερμά τον Λέον Γιοχάη. Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πολύ, με καλέσατε.
0: Θέλω να πω και δύο λόγια για το χώρο που βρισκόμαστε. Εδώ κάποτε λειτουργούσε το λογιστήριο της ιστορικής κλωστιφαντουργίας Μουζάκη.
1: Ναι, τέλειος. Φοβερός χώρος.
0: Ιστορία ολόκληρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, για να πάρουμε και τη δική σου ιστορία και να τη συνδέσουμε από το παρελθόν μέχρι το μέλλον. Όταν ήσουν αυτό το μικρό αγόρι εκεί σε ένα υπόγειο που ήσουν στο μαγαζί των γονιών
1: Ακριβώς.
0: σου, φανταζόσουν όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τις επιτυχίες και όλα αυτά που έχει ζήσει?
1: Κοίταξα, να πω κάτι, ότι γενικά ο κόσμος λίγο τα φουσκώνει τα πράγματα. Mm. Εντάξει, έκανα κάποια πράγματα που πραγματικά πήγαν καλά, αλλά ο κόσμος γενικά φουσκώνει κάποιες καταστάσεις. Ήμουνα λοιπόν στο μαγαζί της μητέρας μου, η οποία είχε ένα μαγαζί με οπτικά. Και εμένα δεν μου άρεσε αυτή η δουλειά. Μάλλον μου άρεσε, αλλά είδα ότι δεν μπορούσα να βγάλω χρήματα με αυτό. Οπότε άρχισα να φτιάχνω websites. Δεν υπήρχαν τότε εργαλεία κτλ. Μάθαινα από το ίντερνετ, υπήρχε ένα πρόγραμμα που λεγόταν NetObjects Fusion, θυμάμαι, και ήταν το μόνο πρόγραμμα που υπήρχε.
0: Πώς το εμπνεύστηκες αυτό, πώς ήρθε η δίψα για το διαδίκτυο?
1: Ήταν όλη η ιστορία τρομερή, δηλαδή όλο το invention του διαδικτύου, η εφεύρεση, τι ήταν αυτό το πράγμα, και ήταν πολύ μεγάλο.
0: Αυτό πότε ήταν, το 90?
1: Το 99.
0: Το 99.
1: Ναι, το 96 βασικά έγινε το ίντερνετ, το 99 ήθελα να μάθω να φτιάχνω websites έτσι από καλλιτεχνική στην αρχή φλέβα. Λοιπόν, εκεί στο υπόγειο αυτό, λοιπόν, ήρθε μια μέρα να φτιάξει γυαλιά ένας φίλος μου που ήμασταν μαζί στο ναυτικό. Ο οποίος λέει στη μητέρα μου που ήταν στον πανόροφο, ο Λέων πού είναι, λέει κάτω στο υπόγειο, λέει κάτι με website ασχολείται. Κατεβαίνει λοιπόν ο φίλος μου πάνω κάτω και μου λέει ρε, εσύ φοβερή ιδέα αυτό που κάνεις. Να κάνουμε, μου λέει, μια εταιρεία μαζί. Και έτσι έγινε InternetQ.
0: Κατευθείαν έτσι.
1: Εκεί η InternetQ ιδρύθηκε στο υπόγειο του μαγαζιού εκεί πέρα τη μητέρα μου.
0: Άρχισαν τολμηρές προσωπικότητες και οι δύο.
1: Ναι, η εταιρεία μετά μπήκε στο χρηματιστήριο στο Λονδίνο, έγινε μεγάλη εταιρεία. Αλλά ξεκίνησε από το υπόγειο της μητέρας μου. Όπου φτιάχναμε website στην αρχή, μετά άρχισα να γράφουμε software.
0: Πολλά έχουν γίνει τελικά σε αυτά τα υπόγεια. Και άλλοι...
1: Στα γκαράζ συνήθως.
0: Στα
1: στην Αμερική είναι στα γκαράζ. Ναι. Στην Ελλάδα γίνεται και στα υπόγεια, γιατί τα γκαράζ είναι λίγο διαφορετικά εδώ. Έτσι ξεκίνησα με την εταιρεία αυτή, πήγε καλά κτλ. Κάποια στιγμή εγώ αποχώρησα από την εταιρεία γιατί μπήκαν νέοι επενδυτές, εγώ θέλω να φύγω να πάω στην Αμερική.
0: Μπορείς να μας πεις για ποιον πάνω μιλάμε, το επιθετικό?
1: Το Δημητρόπουλο. Ο οποίος έμεινε σαν ιδιοκτήτης InternetQ μετά. Πήγα στην Αμερική, έκανα μια άλλη εταιρεία, την Q Mobile. Πάλι με Mobile, η πρώτη εταιρεία που λέγεται Ringtone στην Αμερική.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν τεράστια συνεργασία που κατάφερες να κάνεις με τις τηλεπικοινωνίες της Αμερικής.
1: Αυτό ήταν μεγάλη ιστορία. Ναι. Έπεισα και τις πέντε εταιρείες να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να έχουν ένα shortcode. Ώστε όταν στέλνεις μηνύματα με το ίδιο κωδικό, ναι, να πηγαίνεις όλες τις εταιρείες.
0: Δεν υπήρχε. Εμείς...
1: Αυτό είναι. Έπεισα τον πρώτο. Ναι. Όλοι λέγανε ότι αν μπει ο πρώτος, εμείς θα πούμε. Mm. Και έπεσα σε μια σύμπτωση τέλος πάντων με μια εταιρεία, την T-Mobile στην Αμερική. Μια ιστορία πολύ έτσι, με μεγάλη σύμπτωση. Ο οποίος director του συγκεκριμένου τμήματος είπε ότι εγώ θα το ξεκινήσω αυτό, αν η πλατφόρμα που έχετε υποστηρίζει το δικό μας πρότυπο, που λέγεται Konga. Αν δεν το έχετε, δεν μπορούμε να συνδεθούμε.
0: Είχε
1: σπάσει ο διάολος στο ποδάρι και η πλατφόρμα που είχαμε εμείς ήταν τις ίδιες εταιρείες που είχε δώσει το software αυτό σε συγκεκριμένη εταιρεία. Και έτσι μας άνοιξε την πόρτα οι δύο servers για να μπορούν να στείλουν μηνύματα κτλ. Και ακολουθήσαμε τα όλοι οι υπόλοιποι και ήμασταν η πρώτη εταιρεία στην Αμερική.
0: Άρα θέλει.
1: Και τύχη.
0: Τύχη.
1: Ναι.
0: Προετοιμασία, όραμα και skills.
1: Δηλαδή. Τύχη νομίζω ότι την προκαλούμε μόνοι μας.
0: Την προκαλούμε.
1: Ναι, ναι. Αν έχουμε τρομερό vibe και πολύ να θέλει και αυτά, τα πράγματα συνωμοτούν καμιά φορά.
0: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Τότε ήταν το 2004, με 20 χρόνια πριν. Πρέπει να ήμουν 31. 30.
0: Ναι. Και τόλμησε να πας να κατακτήσεις Αμερική?
1: Δεν είχα τι άλλο να κάνω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή εδώ πέρα. Ξέρεις, είχα πουλήσει μεταγραφή για την InternetQ. Είχα έκανε την Q-Mobile στην Αμερική κτλ. Πουλήσα μετά στην Αμερική. Μετά ξεκίνησα πριν φύγω από την Αμερική το Zulu Trade, μια άλλη πλατφόρμα που είχα φτιάξει. Ναι.
0: Πριν πάμε και στην επόμενη, και πώς αποφάσισες να την πουλήσεις την εταιρεία?
1: Δεν αποφασίζεις. Έρχεται κάποιος και σου λέει θέλω να την αγοράσω.
0: Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή έχεις να πάρεις μια απόφαση. Να πεις ή συναισθηματικά είμαι δεμένος, θέλω να το κρατήσω αυτό, ή θέλω να το δώσω γιατί θέλω να πάω σε κάτι επόμενο ή για κάποιον
1: Κοίταξε,
0: άλλο λόγο.
1: Το συναισθηματικά δεμένος δεν νομίζω ότι υπάρχει τελικά. Είναι ένας μύθος. Γιατί μια εταιρεία δεν έχει μόνο πράγματα καλά, έχει και προβλήματα. Οπότε να είσαι συναστηματικά δεμένος με προβλήματα και προβλήματα είναι δύσκολο. Γι' αυτό, αν υπάρχει σωστή τιμή, ξέρεις, δεν θες άλλα προβλήματα, θες να το πουλήσεις κιόλας. Οπότε δεν υπάρχει τέλεια εταιρεία να μην έχει προβλήματα, να μην έχει τίποτα.
0: Καλά, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν ζούμε σε αυτό το πλανήτη.
1: Έτσι λοιπόν, πήραμε αυτό, έφυγε και αυτό, γύρισα στην Ελλάδα το 2008.
0: Έκανε Zulu Trade.
1: Είχα ξεκινήσει το Zulu Trade την Αμερική από το 6.
0: Αυτή η εταιρεία τι έκανε ακριβώς?
1: Αυτή η εταιρεία ήταν μια πλατφόρμα συνδεδεμένη με 500 χρηματιστηριακές όλο τον κόσμο. Και τι έκανε?
0: 500 χρηματιστηριακές.
1: Τι έκανε? Τα πορτφόλια των πελατών της.
0: Ναι.
1: Ο ένας πελάτης μπορούσε να δει τι κάνει ο άλλος. Έτσι βλέπαμε ποιος πάει καλύτερα από όλους και έτσι μπορούσαν οι πελάτες που δεν ξέρανε να αντιγράψουν τον καλύτερο. Και ο καλύτερος έπαιρνε προμήθειες από αυτούς που τον αντιγράφανε. Ήταν ένα social.
0: Άρα κερδίζαν όλοι.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν έχανε ο πρώτος, χάναν όλοι. Όταν κέρδιζε ο πρώτος, κέρδιζαν όλοι.
0: Διάβαζα ότι έκανε αυτή η εταιρεία trading για 100 δις.
1: Ναι, και πολύ παραπάνω.
0: Και πολύ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Σοκαριστική αριθμή.
1: Ναι, ναι, ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά την πουλήσαμε και αυτή το 2000, δύο φορές την πουλήσαμε. Το 2017 και το 2020. Πήγαιναν διάφορα εκεί πέρα, διάφορα με τον πρώτο αγοραστή και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δώσαμε αυτή την εταιρεία. Και μετά είχε έρθει το Bitcoin. Είχα μπει στο Bitcoin από το 2013.
0: Και αυτό θέλω να το πιάσουμε, το Bitcoin. Και πριν πάμε εκεί, θέλω να σου ρωτήσω, αισθάνομαι ότι τη ζωή την τρέχεις. Είσαι ο Usain Bolt της επιχειρηματικότητας.
1: Ξέρεις κάτι? Υπάρχει αυτό το drive, το οποίο δεν ξέρω πώς έρχεται. Νομίζω ότι το έχεις μέσα σου ή δεν το έχεις. Έχει να κάνει πώς μεγάλωσες, πολλά πράγματα πρέπει να είναι. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που το drive δεν είναι τόσο δυνατό όσο ήταν παλιά. Γιατί όταν έχεις φάει τα μούτρα σου πάρα πολλές φορές σε διάφορα θέματα.
0: Ναι, γίνεσαι πιο προσεκτικός.
1: Γίνεσαι πιο προσεκτικός μετά. Κάθε εμπόδιο που έχεις,
0: ναι,
1: προσπαθείς και ξέρεις, το σκέφτεσαι 2 ή 3 φορές για να κάνεις την επόμενη κίνηση. Με αποτέλεσμα να κάνεις λιγότερες κινήσεις όσο μεγαλώνεις από ό,τι έκανες όταν ήσουν μικρός.
0: Άρα μικρός είσαι πιο παρορμητικός και μεγάλος σκέφτεσαι και υπολογίζεις περισσότερα πράγματα.
1: Επίσης υπάρχει το AI, το οποίο θα το αναπτύξουμε, αλλά το AI με βοηθάει πάρα πολύ να δω αν αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι σωστό ή όχι.
0: Άρα έχεις κι άλλον έναν κριτικά να το πιάσουμε και αυτό.
1: Το τρέχω εκεί πέρα.
0: Είπες και κάτι πριν, ότι έχει να κάνει και με το πώς μεγάλωσες. Πώς πιστεύεις ότι σε επηρέασε την επιχειρηματικότητά σου ο τρόπος που μεγάλωσες?
1: Κοίτα, αν μεγαλώνεις σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου θα είχε χρήματα ή η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μπορεί να ήμουν αραχτός και να μην έκανα τίποτα. Όπως πάρα πολύ. Εγώ μια ζωή δεν υπήρχε μία στο σπίτι. Δηλαδή, μια ζωή πρέπει μόνος μου να βρω πράγματα να κάνω.
0: Άρα αυτό ήταν μεγάλο κίνητρο.
1: Βέβαια, τεράστιο.
0: Το λόγο πώς δημιουργούμε κίνητρο? Λοιπόν, όταν έχεις τη δυσκολία, έχεις ένα κίνητρο για να ξεφύγεις από αυτό. Εσύ φαντάζομαι ότι θα σκέφτεσαι πώς θα δώσεις αυτό το κίνητρο, ίσως ενδεχομένως και στα παιδιά σου.
1: Κοίτα, το κίνητρο έχει πολλά. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να είναι κίνητρο. Εμένα ένα βασικό που ήταν κίνητρο ήταν πάντα ήθελα να βρω μια λύση. Δηλαδή, έβλεπα κάτι που δεν δουλεύει και έλεγα στον πατέρα μου: Παπα, να σου πω, αν αυτό γινόταν έτσι, δεν θα δουλεύει καλύτερα? Ίσως, μου λέγε. Μα γιατί ίσως, θα δούλευε σίγουρα. Άμα ήταν έτσι και ήταν αυτό και τα λοιπά, κάποια στιγμή τα τσαντιζόταν και μου έλεγε: ναι, θα δούλευε καλύτερα, παιδάκι μου. Αυτό λοιπόν ήταν που έκανα από μικρός, ήθελα να βρω λύσεις σε διάφορα θέματα που ενοχλούσαν.
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει έτσι αυτό το αναλυτικό σου μυαλό. Άρα το problem solving ήταν και αυτό ένα πράγμα.
1: Είναι ακόμα. Για μένα το problem solving μπορεί να μου αλλάξει τη διάθεση, δηλαδή να λύσω ένα θέμα τώρα, για να μην είμαι χαρούμενος.
0: Είσαι το ίδιο καλός και στις προσωπικές σχέσεις με το problem solving όσο στις επιχειρήσεις?
1: Προσωπικές σχέσεις δεν νομίζω ότι το problem solving έχει το ίδιο. Είναι άλλο thinking.
0: Πιο δύσκολο. Γιατί θέλει και πολύ EQ.
1: Αυτό είναι μια συζήτηση διαφορετική.
0: Είναι ευδοχόμενο.
1: Δύσκολο.
0: Πήγες μετά στα Bitcoin. Είναι κάτι που υποστηρίζεις πολύ θερμά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
1: Ναι. Έχετε ζήσει ποτέ να έχεις τραπεζικό λογαριασμό και ξαφνικά να μην έχεις?
0: Δεν θέλω να το ζήσω. Τι εννοείς?
1: Στη Zulu Trade λοιπόν είχαμε ένα θέμα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με την Αμερικάνικη κυβέρνηση, το οποίο το λύσαμε φυσικά, αλλά με το που δημιούργησε το θέμα, μου κλείσαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Αμερική πριν 15 χρόνια.
0: Για πάντα, για ποιο διάστημα?
1: Όχι, όσο μέχρι να γίνει το θέμα solve.
0: Δεν μας παρακολουθούν. Άρα δεν είχες ρευστότητα εκείνη?
1: Όχι, όχι, τα χρήματά μας τα είχαμε, τα πήγαμε σε άλλη τράπεζα. Αλλά αυτές που είχαμε ανοιχτές,
0: ναι, ναι,
1: επειδή δημοσιεύτηκε ένα πρόστιμο που είχαμε φάει, τίποτα αστείο πρόστιμο, δεν ήταν τίποτα τρομερό. Οι τράπεζες μας κλείσαν τον λογαριασμό. Λοιπόν, το να σου κλείνει κάποιος ένα τραπεζικό λογαριασμό, που μετά θα τον ξανανοίξει κάπου αλλού, είναι βιασμός για μένα. Τα χρήματα που έχεις βγάλει, δεν μπορεί κανένας να σου κλείσει τον λογαριασμό, δεν μπορεί να σου πει κανένας θα τα πάρεις 20 μέρες. Επειδή το έχουμε ζήσει όλοι, οι επιχειρηματίες, κάπου κάποιες τράπεζες κλείνουν λογαριασμούς, ανοίγεις κάπου αλλού κτλ. Αυτό για μένα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το Bitcoin δεν μπορεί να το κλείσει κανένας. το έχεις σε ένα wallet, σε ένα πορτοφόλι, δικό σου ή οπουδήποτε, και αυτό δεν μπορεί να πειράξει κανείς.
0: Αλλά έχει ασφάλεια όμως, γιατί...
1: Έχει ασφάλεια αν ξέρεις. Αν δεν ξέρεις και είσαι επιρρεπής σε τρίτους οι οποίοι θα σου πούνε κάνει εκείνο, κάνει το άλλο κτλ, μπορεί να χάσει τα χρήματά σου. Θέλει να έχει κάποια γνώση. Δεν μπορεί η κυρία Μαρία να το κάνει αυτό το πράγμα με τίποτα.
0: Θα φτάσουμε, πιστεύεις, στο σημείο που θα μπορούμε φυσικά όλοι να το κάνουμε?
1: Φυσικά. Έχουμε φτάσει ήδη. Δηλαδή, πια υπάρχουν τόσες εταιρείες που θα σε βοηθήσουν. Θα υπάρχουν τράπεζες οι οποίες μπορούν να σε εξυπηρετήσουν στο θέμα του Bitcoin κτλ. Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια πιστεύω ότι θα είναι.
0: Επειδή λοιπόν παλιά θυμόμασταν, εντάξει, απελευθερώθηκε βέβαια. Παλιά υπήρχε χρυσός. Ναι. Μετά οι τράπεζες έπρεπε να κρατάνε σε reserve ένα ποσοστό χρυσού.
1: Ναι,
0: για
1: αυτό
0: να...
1: δεν υπάρχει πια.
0: Ναι, εννοείται. Τώρα δεν υπάρχει, το απελευθέρωσαν και αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως και οι κυβερνήσεις έχουμε δει πως σώζουν πάρα πολλές φορές τράπεζες.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση του Bitcoin, θα υπάρχει κάποιος να το προστατεύει?
1: Κοίταξε, όταν ήμασταν μικροί, μας λέγανε οι γονείς μας ότι ο χρυσός είναι ακριβό πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βλέπαμε κοσμήματα, βλέπαμε χρυσό, βλέπαμε διαφημίσεις αυτό στην τηλεόραση, χρυσό. Αν δεν υπήρχε ο χρυσός, δεν ξέραμε τίποτα. Δεν θα ξέραμε ότι ο χρυσός έχει κάποιο value.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δεν θα ξέραμε. Δηλαδή πρέπει να το δούμε μετά, μεγαλώσουμε στην τιμή του χρυσού. Mm. Αυτό λοιπόν είναι σαν πεποίθηση ότι ο χρυσός είναι κάτι ακριβό. Εντάξει, είναι πια. Είναι όντως κάτι ακριβό.
0: Είναι ένα μέταλλο προς
1: πάνω. Είναι κάτι το οποίο έχει έρθει από γενιές αυτό το πράγμα. Ο χρυσός όμως έχει προβλήματα. Δεν μεταφέρεται. Δηλαδή δεν μπορώ να σου δώσω, να αγοράσω ένα σπίτι και να σου δώσω χρυσό. Παίζει, ναι. Δεν μπορώ να το κουβαλήσω. Είναι παράνομο σε πολλές χώρες να πουλήσει χρυσό face to face κτλ. Έχει πολλά προβλήματα. Έτσι το Bitcoin ήρθε για να διορθώσει όλα αυτά. Το Bitcoin. Μεταφέρεις όσα θες, ναι, με ένα κλικ.
0: Ναι, αλλά η προστασία τελικά υπάρχει?
1: Βέβαια.
0: Ποιος?
1: Η προστασία του Bitcoin, αντί να έχεις τα Bitcoin σε μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να κλείσει και να τα χάσεις, ναι, αγοράζεις ένα μικρό wallet, ένα πραγματάκι σαν USB,
0: ναι,
1: και ουσιαστικά τα Bitcoin σου, ενώ είναι στο blockchain,
0: ναι,
1: ενώ είναι στο blockchain, για να τα πάρει κάποιος πρέπει να έχει αυτό το πραγματάκι. Αν δεν έχει κάποιος αυτό το πραγματάκι, δεν μπορεί να τα πάρει.
0: Και αν αυτό το πραγματάκι το χάσεις?
1: Αν το χάσεις, λοιπόν, έχεις 24 λέξεις, οι οποίες έχεις κρύψει κάπου, αγοράζεις καινούργιο πραγματάκι, παίρνεις 24 λέξεις, τις ξαμβάζεις και ξαναγυρνάνε.
0: Ένας καινούργιος κόσμος μαγικός,
1: ναι,
0: ανοίγεται.
1: Έχεις, είναι σαν να έχεις τη δική σου τράπεζα.
0: Και αυτό το
1: δεν εξαρτάται από κανέναν.
0: Δική σου τράπεζα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το mining πώς λειτουργεί, που λένε ότι κάνεις εξορυχείο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Το mining, να σου πω. Το Bitcoin, ο αλγόριθμος του Bitcoin αποτελείται από blocks. Είναι μια βάση δεδομένων που είναι με blocks.
0: Ναι.
1: Για να γίνει validation μια συναλλαγή, πρέπει να περάσει μέσα από ένα miner.
0: Αυτά πρέπει να τα πούμε πολύ κατανοητά, ναι, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές.
1: Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο να τα πούμε, ναι, πάρα πολύ κατανοητά. Παρ' όλα αυτά, το mining έχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος ποιος είναι? Να βρει ο miner, να ψάξει να βρει bitcoin που δεν έχουν βγει στην αγορά.
0: Και για να πούμε με απλά λόγια, όσο διόρθωσέ με όπου χρειάζεται, επί της ουσίας έχουν στηθεί κάπου πάρα πολλοί υπολογιστές με πάρα πολλή ενέργεια που καταναλώνουν, για να μπορούν να κάνουν mining, να βρίσκουν αυτά τα bitcoin.
1: Ναι, ο miner λοιπόν είναι ένας υπολογιστής.
0: Ποιος έχει κρύψει αυτά τα bitcoin για να τα μπορούμε να τα εξορίξουμε?
1: Τα έχει κρύψει αυτός που έφτιαξε το bitcoin. Αλλά, να εξηγήσω. Ο miner είναι ένα computer.
0: Ναι.
1: Τόσο, σαν τούβλο.
0: Ωραία.
1: Το οποίο τι κάνει? Ψάχνει από τα κρυμμένα bitcoin, ποια, ναι, υπάρχουν. Το λέω με πολύ απλές λέξεις. Ψάχνει και βρίσκει τα bitcoin, τα οποία τα φέρνει στην κυκλοφορία, γιατί ο miner τα πουλάει για να πληρώσει το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί τα 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια bitcoin έχουν βγει στην κυκλοφορία. Μένει μόνο 1 εκατομμύριο, ίσως λίγο λιγότερο. Άρα τα miners που υπάρχουν σήμερα ψάχνουν το λιγότερο από 1 εκατομμύριο bitcoin που υπάρχουν ακόμα για να βγουν στην κυκλοφορία και αυτά. Αλλά στο τέλος του μήνα ο miner πληρώνει ρεύμα, ακριβό ρεύμα.
0: Ναι, πολύ.
1: Είναι πολύ ρεύμα, όχι φτηνό, αλλά πάρα πολύ ρεύμα. Οπότε λέει, πόσα βρήκαμε, τόσα bitcoin. Πόσο ρεύμα ξοδέψαμε, τόσο. Μας έμεινε λίγο. Αυτό είναι το κέρδος του miner. Αυτή είναι η μία λοιπόν. Αυτό το ένα έσοδο για το miner. Υπάρχει και δεύτερο έσοδο. Πες ότι θες εσύ να μου στείλεις bitcoin.
0: Ναι.
1: Για να γίνει αυτό θα περάσει από ένα miner μέσα. Ένας miner θα κάνει τη συναλλαγή.
0: Και παίρνει ποσοστά.
1: Και παίρνει προμήθεια. Τώρα πια οι προμήθειες έχουν ξεπεράσει το έσοδο από τα bitcoin που ψάχνουν. Οπότε έχουν δύο πηγές εσόδων. Ναι. Την προμήθεια από τις συναλλαγές και αυτά που ψάχνουν.
0: Επιχειρηματικά, η Ελλάδα, ας πούμε, με την Αμερική, πώς θα έλεγες ότι διαφέρει?
1: Κοίτα, στην Αμερική υπάρχουν χρήματα παντού. Δηλαδή, μπορεί να σηκώσει λεφτά για πλάκα. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο εύκολο. Για να σηκώσει χρήματα εδώ υπάρχουν κάποια VC funds. Εντάξει, υπάρχουν 2-3, 300. Πολύ πιο εύκολα δηλαδή μπορείς να σηκώσεις χρήματα και να κάνεις και κοινό το οποίο θα αγοράσει το προϊόν σου,
0: ναι,
1: στην Αμερική παρά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, όλες οι ιδέες επιτυχημένες είναι αυτές που είναι global, δεν είναι μόνο Ελλάδα. Ναι. Οπότε μπορεί να ζεις στην Ελλάδα, να κάνεις κάτι global και να σηκώσεις λεφτά από την Αμερική. Και να είσαι εδώ.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Έτσι συνδυάζεις και την ομορφιά του τόπου μας, αλλά έτσι και τις δυνατότητες της Αμερικής που είναι μεγαλύτερες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά η Αμερική δεν έχει καμία σχέση. Καταρχάς έχεις κοινό να ακούσεις ιδέες σου, να συζητήσεις, να κάνεις interact. Άλλη φάση.
0: Είναι πιο ανοιχτή και πιο τολμηρή και πιο μπροστά σκέφτεται.
1: Βέβαια, βέβαια. Δοκιμάζουν πράγματα εκεί. Υπάρχουν, πετυχαίνουν, δεν πετυχαίνουν κτλ. Ενώ εδώ τα πράγματα είναι πιο αργά.
0: Έχεις φοβηθεί ποτέ πάρα πολύ στην πορεία σου και να πεις ότι...
1: Έχω φοβηθεί σε κάτι μεγάλες κρίσεις. Δηλαδή το 2008 που έγινε
0: Lehman Brothers
1: εκεί, που είχαμε ξεκινήσει το Zulu Trade, ήταν, φοβήθηκα λίγο. Δεν το είχα ξανά. Τέτοιο volatility δεν είχα ξανά. Δηλαδή πέσαν τιμές τόσο πολύ που κλείσανε accounts πελατών, νόμιζα δεν θα ξανάρθουν κτλ.
0: Volatility σημαίνει ότι πηγαίνουν πάνω κάτω.
1: Κάτω οι τιμές, ναι, ναι.
0: Στη δουλειά, πόσο χρησιμοποιείς το συναίσθημα και πόσο την ψυχρή λογική.
1: Κοίτα, νομίζω ότι στην αρχή νόμιζα ότι χρησιμοποιώ την ψυχρή λογική. Τελικά κατάλαβα ότι χρησιμοποιώ μόνο το συναίσθημα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αν δεν περνάω καλά, αν κάτι δεν μου δίνει ευχαρίστηση, δεν θα το κάνω μετά.
0: Τι δηλαδή, σου δίνει ευχαρίστηση στη διαδικασία?
1: Μου δίνει ευχαρίστηση, καταρχάς ο άλλος να έχει καλή ενέργεια και να αισθάνομαι ότι και τον σέβομαι και με σέβεται και δεν είναι, ξέρεις, να το πω έτσι σε δύο, αρπακτικό στυλ, ας πούμε. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά με κάτι τέτοιο.
0: Φεύγεις?
1: Δεν νομίζω ότι δεν συνεχίζω τη συζήτηση. Δηλαδή φεύγω τη συνάντηση και μετά δεν θα κάνω follow-up καθόλου. Mm. Πρέπει ο άλλος να με εμπνέει για να κάνω δουλειά. Για να πω ή να κάνω κάτι. Και αυτό είναι το καλύτερο συναίσθημα που μπορεί να πετύχεις.
0: Πάμε σε εκείνο το παιδί, λοιπόν, που ήσουν μεγάλο στο Παγκράτη, που ήσουν με τους γονείς σου. Πώς ήσουν σαν παιδί?
1: Κοίτα, ήμουν ανήσυχος γενικά. Και ξέρεις, δεν θυμάσαι πολύ το πώς ήσουν όταν ήσουν παιδί, γιατί... Αλλά νομίζω ήμουν ανήσυχος. Θυμάμαι, έπαιρνε η μητέρα μια εφημερίδα και διάβαζα πάντα το κομμάτι που ήταν τεχνολογία κτλ. Έψαχνα πολλά πράγματα, αλλά η μεγάλη αλλαγή ήρθε με το ίντερνετ. Πριν το ίντερνετ δεν μπορούσαμε να ψάξουμε για τίποτα.
0: Μετά ξαφνικά ανοίχθηκε όλη η πληροφορία να κυκλοφορεί.
1: Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και με το AI είναι το ίντερνετ επί 100 το τι κάνει, ας πούμε.
0: Από τους γονείς σου τι πήρες?
1: Αυτή είναι η σοβαρή ερώτηση. Από τους γονείς μου πήρα υποστήριξη μέχρι ένα σημείο, μέχρι που έφυγα για να σπουδάσω οπτικός οπτομέτρη στην Ιταλία και με βοήθησε στις σπουδές. Αλλά η έμπνευση ήρθε μετά. Δηλαδή, όσο ήμουν στην Ιταλία που σπούδαζα, εκεί κάπου ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει και άρχισα να σκέφτομαι πράγματα κτλ.
0: Δεν ξέρω αν σε ενθάρρυνε κάποιος προς το επιχειρήν και ίσως αν σε αφήσανε ή τους πίκρανε που άφησες την οικογενειακή επιχείρηση.
1: Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν κάτι. Φοβόντουσαν μήπως αποτύχω κτλ. Αλλά η αποτυχία όταν δεν έχεις τίποτα, όταν είσαι μηδέν και να αποτύχεις πάλι, μηδέν είσαι. Δεν είναι για καμία διαφορά.
0: Και ίσως θέλεις να πετύχεις ή να αποτύχεις με τα δικά σου όνειρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Καλά, είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Καμία σχέση με τη δουλειά που έκανα.
0: Είχες πρότυπα από το χώρο που έβλεπες, που έλεγες πω, κοίτα τι έχει καταφέρει αυτός?
1: Ναι, βέβαια. Πολλά πρότυπα. Είχα Steve Jobs νούμερο ένα, Bill Gates κτλ. Αυτοί φτιάξαν τη βάση για να υπάρχει όλη η πληροφορική στον κόσμο.
0: Τι θαύμαζες εκείνους?
1: Καλά, τη ιδέα που είχαν όλο αυτό, το τι είδαν στο μέλλον, το vision, πώς λέγεται, vision.
0: Ναι, ότι βλέπει το όραμα μπροστά.
1: Το όραμα,
0: ότι
1: όλο μπροστά. Αυτό το όραμα είναι το κάτι άλλο. Το ότι είδανε ότι το Excel, το Word, τα προγράμματα αυτά, τα οποία θα αλλάξανε. Αυτό είναι. Αυτή, η αξία που έχουν αυτή τη στιγμή είναι το όραμα που είχαν τότε, το οποίο κανένας δεν το είχε. Δηλαδή, αν σου πω ένα παράδειγμα. Ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, ήταν σε μια εταιρεία, και θυμάμαι στο λογιστήριο δεν είχαν Excel, είχαν καρτέλες με χαρτί.
0: Λοιπόν.
1: Και τα γράφανε όλα σε χαρτί. Mm-hmm. Χιλιάδες καρτέλες. Ξαφνικά ήρθε το Excel, εξαφανιστήκαν οι καρτέλες.
0: Άλλαξε
1: ζωή. Ναι, ναι.
0: Εσύ γιατί καμαρώνεις περισσότερο από όλα από αυτά που έχεις χτίσει?
1: Τι μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Τρέχεις και δεν κάθεσαι για να το αναλογιστείς?
1: Ξέρεις τι παθαίνω τώρα τελευταία? Φτιάχνω πράγματα, τα τελειώνω και μετά πάω στο επόμενο και δεν τα κάνω καν business. Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω.
0: Άρα τρέχεις, ναι.
1: Τρέχω, αλλά δεν ξέρω γιατί το κάνω. Δηλαδή το κάνω για να μου καλύπτει τον ενθουσιασμό και το creativity, το ότι φτιάχνω κάτι, με το που τελειώνει, το βάζω στην άκρη, συνεχίζω ένα άλλο. Αν έχει παρακολουθήσει που δίνω κάποιες συνεντεύξεις, λέω τώρα κάνω κοινό.
0: Ναι, το έχω δει.
1: Στην επόμενη συνέντευξη δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Τα έχω φτιάξει αυτά, τα έχω όμως στο ντουλάπι.
0: Διακοπές κάνεις.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά και στις διακοπές δουλεύω.
0: Γι' αυτό ακριβώς εκεί.
1: Κάνω διακοπές, αλλά εκεί που πάω δουλεύω συνέχεια. Ναι. Δουλεύω, φτιάχνω πράγματα. Ναι. Κοιτάξτε, το AI μας έχει κάνει lonely.
0: Μοναχικούς.
1: Γιατί. Παλιά μίλαγα με 10 προγραμματιστές. Του έπαιρνα τηλέφωνο, δείξτε μου αυτό, μου το δείχνανε. Δεν μ' άρεσε, αλλάξτε το. Έπαιρνα τον άλλον και τρέπα. Τώρα δεν μιλάω. Μιλάω με ένα πράγμα, μια οθόνη. Που κάνει τη δουλειά των αλλωνών επί 10.
0: Πόση ώρα μιλάτε με το AI,
1: 10 ώρες τη μέρα.
0: 10 ώρες.
1: 10 ώρες τη μέρα.
0: Σοβαρά.
1: Αλήθεια. Θα πιω καφέ το πρωί και μετά μιλάω με το AI. Μου φτιάχνει τα πάντα.
0: Πόσο σε έχει διευκολύνει αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη που γίνει ever.
0: Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζεις και το συναισθηματικό κόστος που είναι
1: τεράστιο,
0: να μην έρχεσαι σε επαφή.
1: Τεράστιο. Εγώ νομίζω το AI θα βγάλει δύο φορές πιο πολύ κατάθλιψη, δύο φορές πιο πολύ καταθλιπτικούς από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Όταν είσαι μόνος σε ένα σπίτι και μιλάς με ένα κομπιούτερ, ξέρεις, δεν είναι normal αυτό το πράγμα.
0: Ο Geoffrey Hinton πήρε το Nobel και θεωρείται ο godfather, ο νονός του AI.
1: Ναι.
0: Και έβγαλε έναν λόγο όταν πήρε το βραβείο Nobel, που επί της ουσίας μιλούσε για τους κινδύνους. Το ότι ο έλεγχος, το να χρησιμοποιείται ο AI με απότερο σκοπό μόνο το κέρδος και όχι τον άνθρωπο, ότι μπορεί να φέρει τέτοιο κίνδυνο που να κινδυνεύει μια και η ανθρωπότητα σε πολλά απλά επίπεδα. Πώς το ακούς?
1: Ο κίνδυνος αυτός είναι ένας. Μπορεί να λέει 100 κίνδυνοι. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ιστορίες με το AI, καλά, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Αλλά εγώ βλέπω σε μένα,
0: ναι,
1: ότι από την ώρα που δουλεύω με το AI μπορώ να φτιάχνω πράγματα, αλλά δεν μιλάω με άνθρωπο. Δηλαδή, δεν έχω όρεξη να μιλήσω με άνθρωπο μετά. Μου κόβει όλο το social αυτό.
0: Την κοινωνική συναναστροφή.
1: Την κοινωνικότητα, ναι.
0: Και φαντάσου τώρα να μην ήσουν στην ηλικία που είσαι, αλλά να είσαι, ας πούμε, 15, που τότε χρειάζεται
1: ακόμα
0: να μάθεις κοινωνικές δεξιότητες και να μάθεις με το AI.
1: Ακόμα χειρότερο. Να κλειστείς τον εαυτό σου, ναι, από τα 15, ναι, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει.
0: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που κάνουμε με τον Λέον Γιωχάη.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΦ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: I just met the owner of the new Vic.
3: You did not say that he was cute.
2: Didn't notice. I'm spying on my friend.
4: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
4: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
3: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
8: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
7: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
8: Όχι, όχι, ποτέ.
7: Γιατί εσύ...
8: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και είχαμε μείνει στο AI, που είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει με τρόπους που ίσως ακόμα δεν έχουμε καν σκεφτεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει και ανησυχία, ήθελα να σε ρωτήσω, πού βλέπεις εσύ τον μεγαλύτερο κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει?
1: Πριν πούμε για τον κίνδυνο, να πούμε σε τι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Καταρχάς, δεν θα υπάρχει καρκίνο σε 10 χρόνια από τώρα. Πρώτον. Κάθε μέρα γίνονται 100 ανακαλύψεις. Γιατί το AI τρέχει τα μοντέλα.
0: Simulation δηλαδή τρέχει.
1: Ναι, τρέχει τα μοντέλα τόσο γρήγορα που δεν χρειάζεται να περιμένεις για τα τεστ που κάνουν στα labs για 10 χρόνια.
0: Συγκλονιστικό.
1: Ναι, δεν θα υπάρχει.
0: Άρα ιατρικά θα μας εκτοξεύσει.
1: Βέβαια. Θα λυθούν οι μισές ασθενείες, οι αμπόλες. Το βασικότερο. Το anti-aging. Σε 5 με 10 χρόνια θα αρχίσουμε σιγά σιγά να. Δεν θα γυρνάμε. Θα γίνει slow down το γύρας και θα φτάσει κάποια στιγμή που θα αρχίσει να σιγά σιγά να πηγαίνει προς τα πίσω. Και αυτά όλα τα τρία μοντέλα.
0: Αυτό θα επεκτείνει και το προσδόκιμο ζωής.
1: Ναι, βέβαια, σαφώς. Λοιπόν, το AI τρέχει τα μοντέλα πάρα πολύ. Και τα data centers που γίνονται, γι' αυτό πράγμα γίνονται. Για να τρέχουν, τα μοντέλα το AI πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Άρα, καλό θα κάνει σίγουρα. Το κακό είναι ότι πρέπει εμείς να βάλουμε κόφτη στη ζωή μας με το AI. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα σε ένα κομπιούτερ και να ρωτάς και να σου λύνει και γιατί είναι addictive αυτό το πράγμα.
0: Πολύ. Να εξαρτηθείς μπορείς πολύ εύκολα.
1: Ναι, ακριβώς. Εξαρτάσαι από αυτό. Και μετά, όταν κάποιος δεν σου λέει αυτό που θες να ακούσεις και τα λοιπά, αντιδράς περίεργα. Δηλαδή, σου αλλάζει το χαρακτήρα. Αυτό βλέπω.
0: Και μπορεί να χάνεις και δεξιότητες τις οποίες.
1: Ναι,
0: θα
1: βέβαια. Δεν βελτιώνεις τον εαυτό σου, γιατί έχεις ένα AI το οποίο σου δίνει όλες τις απαντήσεις.
0: Όταν χρησιμοποιείται για καλό, λοιπόν, κάνει θαύματα. Στα χέρια κάποιου που δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει όμως για καλό, δεν είναι και αυτό μια υπερδύναμη?
1: Να σου πω, ένας φίλος μου, λοιπόν, άρχισε να του γράφει κάτι περίεργα πράγματα. Περίεργα πάνω στη δουλειά του. Ρώταγε. Τον έκοψε. Του είπε, δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω άλλο. Όχι μόνο τον έκοψε, δεν τον άφησε ποτέ να ξανα. Δηλαδή, κάθε φορά που άνοιξε τον υπολογιστή και του γράφε, του είπε, δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Και αναγκάστηκε να σβήσει τον υπολογιστή και να πάρει καινούργιο υπολογιστή για να τον κάνει format,
0: για να
1: δηλαδή,
0: να
1: για να μπορείς να ξαναχρησιμοποιήσει το ChatGPT.
0: Άρα έχει προγραμματιστεί κάποια δικλίδα ασφαλείας.
1: Προσέχει. Αν του πεις να φτιάξω μια βόμβα, θα σου πει sorry, καλό την αστυνομία τώρα.
0: Το κάνει.
1: Βέβαια.
0: Άρα χρειάζεται παρεμβάσεις και ethical παρεμβάσεις, ηθικές.
1: Σαφώς, ναι. Το κάνει ήδη.
0: Ένας μαγικός άλλος κόσμος.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό που ζω με το AI τώρα. Αν το είχα πριν 20 χρόνια, το είχα κάνει όχι. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου.
0: Τι πιστεύεις θα είχε γίνει διαφορετικό?
1: Αντί για 10 πράγματα, θα είχα κάνει 200. Και κάποια άλλα δεν τα είχα κάνει καθόλου. Ξέρεις τι, να βγάζεις ένα πρόγραμμα, μια εφαρμογή που θες ένα χρόνο να τη βγάλεις σε 10 μέρες. Αυτό είναι. Περί αυτού πρόκειται. Και πρόσεξε, ένα χρόνο θες να πληρώσεις developers 1.000 ευρώ, ναι, και εκείνη δίνεις μόνο 50 ευρώ. Σου τραβάει από την κάρτα 50 ευρώ μόνο.
0: Αυτό που φοβάται ο κόσμος ότι θα γίνουν obsolete, ότι δεν θα χρειάζονται οι δουλειές τους.
1: Θα γίνουν obsolete όλες τις δουλειές που δεν είναι, ξέρεις, να σηκώνεις πράγματα και να κάνεις πράγματα. Αυτό ναι.
0: Θα προλάβουμε σαν κοινωνία να εκπαιδεύσουμε ξανά το ανθρώπινο δυναμικό μας για να κάνει.

0: το AI. Πριν το AI, είχαμε υπάρχει μια major τεχνολογία κάθε δεκαετία.
1: Ωραία. Άρα, ο άνθρωπος παλιά ήταν ο πιο δυνατός. Μετά ήταν αυτός που είχε την περισσότερη πληροφορία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι ο άνθρωπος που έχει τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.
0: Όχι, η προσαρμοστικότητα δεν είναι, πρέπει να υπάρχει πάντα. Δεν είναι ότι προσαρμόζεται ο άνθρωπος. Πρέπει να προσαρμόζεται. Δεν είναι ότι βλέπουμε τα χρόνια ότι προσαρμόζεται περισσότερο.
1: Ναι, εννοούσα σαν κύριο χαρακτηριστικό. Παλιά στην επιβίωση επιβίωνε και ήταν ο πιο δυνατός αυτός που ήταν πιο μυϊκά δυνατός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μετά ήταν μια εποχή που ήταν ποιος έχει τη μεγαλύτερη πληροφόρηση, ο πιο δυνατός. Και αναρωτιέμαι αν στη σημερινή εποχή ο πιο δυνατός χρειάζεται μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα για να είναι flexible και να αλλάζει.
0: Και τα δύο. Και προσαρμοστικότητα και πληροφορία. Και η πληροφορία πια είναι ίντερνετ. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν η δεκαετία του ίντερνετ μετά. Και τα λοιπά, και μετά έρχεται το AI. Δηλαδή, κάθε δεκαετία υπάρχει μια εφεύρεση που αλλάζει η ζωή μας. Πρέπει να προσαρμόζεσαι. Ναι.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δικός σου φόβος?
0: Κοίταξε. Να προλάβω να κάνω όλα αυτά που θέλω να κάνω.
1: Ποιο είναι το όραμα που θες να κάνεις?
0: Ό,τι φτιάχνω, ό,τι θέλω να φτιάξω, όλες οι ιδέες και όλες αυτές τις business που έχω, να προλάβω να τις τελειώσω.
1: Μα έχεις βάλει όριο, μπορεί κάθε φορά που γεννιέται κάτι να σκέφτεσαι κάτι επόμενο.
0: Συμφωνώ. Αλλά γενικά επειδή έχω άγχος να τελειώνω ένα και να αρχίσω κάτι άλλο, θέλω συνέχεια να υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ τι κοινωνικό αποτύπωμα θα θέλεις να αφήσεις?
0: Μα αυτό, γι' αυτό προσπαθώ. Θέλω να βρω κάτι, θέλω αυτό, ένα από αυτά που κάνω, να το κάνω τόσο καλά που να μπορέσει να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό.
1: Ωραίο ακούγεται αυτό. Άρα σε νοιάζει.
0: Βέβαια. Με αυτό προσπαθώ. Αυτό. Να λύσω ένα πρόβλημα προσπαθώ. Προσπαθώ να σε πολλά και κάποια στιγμή ένα θα μου έρθει έμπνευση να το λύσω καλύτερα από τα άλλα.
1: Τι είναι αυτό που ίσως κοινωνικά βλέπεις και μπορεί να σε συγκινήσει περισσότερο?
0: Κοινωνικό πρόβλημα εννοείς?
1: Είναι κάτι που θα μπορείς να θέλεις, ένα κοινωνικό ζήτημα που θα θέλεις να συμβάλλεις, ίσως να λύσεις, να βοηθήσεις.
0: Κοίταξε, λύνω προβλήματα τύπου επικοινωνίας, τύπου σε investing. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ σε κοινωνικά προβλήματα, ξέρεις. Να ασχοληθώ, όπως ο Bill Gates που ασχολείται με το νερό, να φτιάξει καθαρό νερό για όλο τον πλανήτη. Ενώ τα σκέφτομαι, δεν είναι η κλίση μου προς τα εκεί. Είναι τα πράγματα λίγο πιο high level.
1: High level όπως?
0: Ας πούμε, φτιάχνω τώρα ένα software το οποίο είναι σαν το Telegram.
1: Δηλαδή, ναι, που είναι μια εφαρμογή
0: επικοινωνίας, η οποία όμως το encryption, decryption, δηλαδή η κωδικοποίηση των μηνυμάτων, δεν γίνεται στο server, γίνεται μέσα στο κινητό σου. Γίνεται στο browser, στο Safari.
1: Αυτό το έχεις προαναγγείλει κάποιους μήνες τώρα.
0: Ναι,
1: σε τι φάση βρίσκεται?
0: 96% ξέρω. 97%.
1: Άρα είναι να βγει?
0: Ναι, δεν θα βγει ακόμα. Το έχω τελειώσει. Θα δω που θα βγει. Όταν είμαι έτοιμος.
1: Αυτό είναι για παγκόσμια χρήση.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί όμως αυτό είναι μεγάλη ανακάλυψη?
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί όταν το encryption, decryption γίνεται στο server, στο κεντρικό μηχάνημα, οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει, οποιοδήποτε, μπορεί να σε παρακολουθήσει. Γιατί παίρνει τα κλειδιά, το private key το λεγόμενο, παίρνει τηλέφωνο αυτό που έχει την εταιρεία και λέει: δώσουμε το κλειδί για να βλέπω τις συναλλαγές.
1: Και είναι εύκολο να τον πιέσει.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα το κλειδί δεν είναι σε μένα, είναι στο browser του πελάτη, του user.
1: Άρα ο καθένας μας έχει δικό του κλειδί.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν μπορεί κανείς να σε παρακολουθήσει. Είναι αδύνατο να σε παρακολουθήσει γιατί η blockchain technology εδώ πίσω.
1: Άρα σε μια εποχή που δεν είναι τίποτα κρυφό κατά κάποιο τρόπο, θα έχεις κάτι δικό σου.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται να σε παρακολουθήσει κάποιος τρίτος.
1: Καλά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν και άλλες μεγάλες δυνάμεις και να σου πούνε, τι νομίζω ότι θα κάνεις εδώ, δεν σε έχουν τα αφήσουμε.
0: Ναι, κοίταξε, με το Telegram έχει γίνει αυτό. Έχουν πάει στον founder και του έχουν πει ότι θέλω να μας δώσει τα μηνύματα από αυτόν και από αυτόν. Το τι συνέβη δεν ξέρω. Αλλά εμένα και να θέλουν δεν γίνεται. Γιατί τα private keys είναι μέσα στο τηλέφωνό σου. Πρέπει κάποιο να μπει μέσα στο τηλέφωνό σου και να στα πάρει. Το οποίο δεν γίνεται γιατί το τηλέφωνό σου είναι αποκομμένο από τον εξωκόσμο.
1: Και δεν μπορούν να το χακάρουν αυτό?
0: Για να το χακάρουν, κοίταξε. Άμα είσαι ο Bin Laden, ας πούμε, και πρέπει να σε χακάρουν και είναι, ξέρεις, multi-million dollar hack, ναι, θα μπορεί να γίνει.
1: Άρα όμως για τον καθένα θα είναι πολύ δύσκολο να το
0: χακάρουν. Είναι αδύνατο. Όλα, ναι. Αν είσαι τώρα target να σε δει, ξέρεις, CIA και να κάνουν κάτι, με κάποιο τρόπο θα το κάνουν. Αν...
1: Ναι. Πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση?
0: Ήρθε.
1: Υπήρχε κάποιο...
0: Υπήρχε πρόβλημα, ναι. Δεν εμπιστεύομαι κανένα messenger. Κανένα.
1: Αισθάνεσαι ότι ούτως ή άλλως διαβάζονται.
0: Μα δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνει ο messenger, γιατί επειδή είναι εφαρμογή, δεν μπορείς να δεις τον κώδικα μέσα τι κάνει. Ενώ το δικό μας, πας στον Safari, πατάς ένα κλικ και βλέπεις όλο τον κώδικα. Και βλέπεις πραγματικά ότι τα private keys είναι μέσα στο...
1: Ναι.
0: Βλέπεις όλο τον κώδικα. Ξέρεις ότι πραγματικά ισχύει.
1: Αναρωτιέμαι τώρα, γιατί μου αρέσει να δένω.

0: ξέρεις, και εσένα τον άνθρωπο με πώς ήσουν παιδί, με το πώς εξελίσσεις και το πώς θα δεις το μέλλον σου. Έλεγες κάπου ότι όταν ήσουν μικρός ήθελες να γίνεις κατάσκοπος. Σχετίζονται όλα αυτά, υπάρχει ένα παιδικό κομμάτι.
1: Ξέρεις κάτι, ο πατέρας μου ήταν άρρωστος με τις ταινίες James Bond.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν αγοράσαμε την πρώτη μας τηλεόραση σπίτι, καλή έτσι, μια, είδαμε την πρώτη ταινία, τον Goldfinger. Και εγώ είχα εξασιαστεί με όλη την ιστορία αυτή, ξέρεις, πάρα πολύ. Και μας λέει η δασκάλα, γράψτε έκθεση, τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσετε. Και εγώ δεν ξέρω, έγραφα κάτι εκθέση πάντα 5 γραμμές. Και μου λέει, γράψε, ρε παιδάκι, μου γράψε. Και εκεί έγραψε 7 σελίδες. Σκηνές, έβαλα από την τάδε ταινία, από την άλλη ταινία, που αυτό που είχε οξύ και έβγαζε, έφευγε από τη φυλακή και είχε κρυμμένο το αυτό. Τέλος πάντων, αυτό ήταν πολύ. Τέλος πάντων, η δασκάλα κάλεσε τον πατέρα μου για να του κάνει παράπονα ότι είναι αυτά τα πράγματα. Και ο πατέρας μου πήγε και όταν γυρίσει σπίτι ήταν συγκινημένος που του είπε ότι βλέπει James Bond ο γιος σας και είναι του αρέσει.
0: Γιατί κατάλαβε ότι ήταν η σύνδεση από τον Μπάου ότι έγινε. Άρα, με αυτά που δεν ήθελες να ασχοληθείς, 5 σειρές. Και με αυτά που είχες έμπνευση, σελίδες ολόκληρες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι είσαι και τώρα.
1: Εντάξει, όσο μεγαλώνεις, ξέρεις λίγο, είσαι πιο. Μετά έκανες παιδιά, γίνεται τα πράγματα, είναι λίγο πιο. Έχεις πιο πολλές υποχρεώσεις.
0: Σίγουρα και πρέπει να κατεβάζεις ίσως παραπάνω το εγώ για να μπορείς να συνεπάρχεις στο εμείς.
1: Και αυτό.
0: Χρειάζεται.
1: Και αυτό, βέβαια. Γενικά, όταν ξέρεις, τα πράγματα είναι λίγο πιο. Έχεις πιο πολλές υποχρεώσεις κτλ. Αυτά, δεν έχεις την ίδια διάθεση για να τελειώνεις τα πράγματα γρήγορα.
0: Σε άλλαξε η γέννηση του παιδιού σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τι τρόπο.
1: Ξέρεις, είδα νόημα στη ζωή μου επιτέλους.
0: Τι
1: μεγαλύτερο πράγμα. Είδα νόημα, από τη μία, που ξέρω ότι ξέρεις, και αυτό ξέρεις κάπως σε κουλάρει λίγο. Δηλαδή το ότι έχεις ένα παιδί και αισθάνεσαι ότι αυτό είναι ξέρεις, που περίμενα όλη τη ζωή μου και τα λοιπά, το κάτι άλλο. Σου λέει, ξέρεις, γιατί να τρέχεις, γιατί αισθάνεσαι από τη μία μεριά. Οπότε σε κάνει λίγο και δεν τρέχεις όπως έτρεχες κάποτε, ας πούμε.
0: Σαν επιχειρηματίας, θεωρείς τον εαυτό σου καλό επιχειρηματία πρώτα απ' όλα.
1: Ας πω, δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλό επιχειρηματία με τον ορισμό του επιχειρηματία που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Πού είναι?
1: Πού είναι, ξέρεις, ο επιχειρηματίας με, με τα 500 άτομα, τα 1000 άτομα κτλ. Είμαι άλλος ορισμός. Δηλαδή, εντάξει, η τελευταία μου εταιρεία στη Ζούλου είχα 200 άτομα, αλλά η επόμενη εταιρεία θα έχει 10 άτομα. Θα είναι μια εταιρεία, το επόμενο πράγμα που φτιάχνω, το οποίο θα είναι όλο remote.
0: Α, και εγώ πήγα να ρωτήσω τι κλίμα θα έχετε, αλλά remote θα είστε όλοι.
1: Όλα remote, ναι. Όλα remote. Εάν με ρωτάς αν είμαι καλός επιχειρηματίας με τον ορισμό του Έλληνα επιχειρηματία, θα σου έλεγα όχι, δεν είμαι. Με αυτό το κλασικό στυλ.
0: Με του εξωτερικού.
1: Κοίταξε, θα έλεγα ότι είμαι επιχειρηματίας στο tech.
0: Εκεί, τεχνολογία.
1: Στην τεχνολογία. Σε αυτό το πράγμα, κάτι κάνω.
0: Φεύγουμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας στο EQ.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
11: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
12: Give me a chance to straighten this out. You got it. What do you got in mind?
13: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
14: Det er altså tid ombord.

0: Ντομίτο και μπλάι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
2: Ingen commentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Με το Λέο γνωριστήκαμε πριν από 12 χρόνια περίπου, μπορεί και παραπάνω, και ξεκινήσαμε να κάνουμε μαζί γυμναστική. Του άρεσε αρχικά να κάνει TRX, μετά προχωρήσαμε σε πιλάτες, κρεβάτια πιλάτες. Του αρέσουν γενικά πιο ήρεμα πράγματα, όχι πολύ αερόβια, jumps και τέτοια δεν του αρέσουν πολύ. Όταν το πάρει απόφαση, είναι σωστός στο πρόγραμμά του, το τηρεί. Λόγω υγείας βέβαια, γιατί γενικά δεν του αρέσει, δεν είναι και πολύ του fitness. Δηλαδή με το ζόρι ξεκινάει να κάνει γυμναστική, αλλά μετά του αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, είναι πραγματικά genius, αλλά όπως οι περισσότεροι τόσο έξυπνοι άνθρωποι, είναι και πολύ απαιτητικοί από όλους τους ανθρώπους τριγύρω του, δηλαδή από συγγενείς, φίλους μέχρι και συνεργάτες. Αυτό βέβαια είναι ένα challenge για όλους, αλλά περίεργως είναι πάρα πολύ καλός και βοηθητικός. Δηλαδή, ό,τι ώρα και να το χρειαστείς, ό,τι ώρα να τον πάρεις τηλέφωνο, είναι εκεί, σου δίνει τη συμβουλή του, σου δίνει τη βοήθειά του, από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο, δηλαδή, δεν υπάρχει. Θέλω να του ευχηθώ πρωτίστως υγεία, διότι πρέπει να την προσέχει, καλός ή κακός. Κάποιες φορές το θυμάται, άλλες φορές το ξεχνάει. Και να πετύχει όλους του τους στόχους, που εντάξει, είναι ήδη πετυχημένος πολύ, είναι αυτοδημιούργητος άνθρωπος, το ξέρουμε όλοι, έχει πετύχει πάρα πολλά στη ζωή του, του εύχομαι να πετύχει ακόμα περισσότερα.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα σε πάω και λίγο στην τηλεόραση. Mm-hmm. Πώς και το πήρες απόφαση?
2: Ήρθε ο Σάκης στο σπίτι μου,
1: ναι.
2: Βασικά όχι. Είχα επενδύσει παλιά σε μια εταιρεία που λεγόταν Forky, αν την είχατε ακούσει.
1: Ναι.
2: Και μίλαγε με το founder της Forky και λέει: ξέρεις ποιος είναι ιδανικός να έρθει στην εκπομπή? Γιατί ψάχναν τον Πέμπτο. Λέει ο Λέων. Με παίρνει τηλέφωνο μαζί με τον Σάκη. Μου λέει: σε θέλουμε στην εκπομπή τώρα. Του λέω: τώρα αποκλείεται. Πετάω για τον Μπαϊλέο σε λίγο, σε 2 ώρες. Όχι, μου λέει την άλλη εβδομάδα. Και έρχεται σπίτι μου κατευθείαν ο Σάκης.
1: Γνωριζόσασταν?
2: Όχι. Μια φορά είχαμε πει ένα γεια.
1: Ναι.
2: Και με το που αρχίσαμε και μιλάμε σε 2 λεπτά, λέω: δεν ξέρω αν κάνω. Λέω: πες μου. Και μετά αποδείχτηκε μου λέει: κανείς. Θα στείλω, μου λέει, το συμβόλαιο, άμα θες δες το. Το βλέπω λοιπόν στο Ντουμπάι, του λέω εντάξει, μόλις γύρισα, ξεκινήσαμε το... Δεν ήξερα τι είναι, τι φάση είναι.
1: Και πώς σου φάνηκε η εμπειρία?
2: Καλή. Εντάξει, εμένα μου αρέσει γιατί βοηθάμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
1: Mm.
2: Η Ελλάδα έχει πιο μικρή οικονομία, οι εταιρείες είναι πιο ζορισμένες. Από τις 10 ιδέες, από τις 100 ιδέες που έρχονται, οι 70 ιδέες είναι μάπα, να το πω έτσι. Και 30 ιδέες είναι έτσι και έτσι, και από τις 30 ή 10 είναι καλές. Οπότε ξέρεις, είναι μικρό το pool. Αλλά γενικά το ότι βοηθάμε την επιχειρηματικότητα, αυτό είναι μεγάλο πράγμα για μένα.
1: Έχουν βγει success stories?
2: Ναι, έχουν βγει. Έχει βγει της Μυρκέτας αυτό το μαυριστικό που έχει φτιάξει, το οποίο από ό,τι ξέρω έχει κάνει, νομίζω κοντεύει τα 2 εκατομμύρια έσοδα, κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι και μια άλλη business που είχαμε μπει εμείς. Το vegan butcher, τέλος πάντων αυτό.
1: Α,
2: το οποίο πάει αρκετά καλά, ναι, πάει αρκετά καλά. Εμείς βγήκαμε από την επένδυση για δικούς μας λόγους, αλλά προχωράει.
1: Η δημοσιότητα άλλαξε καθόλου τη ζωή σου? Πώς την επηρέασε? Γιατί τώρα βγαίνεις και σε γνωρίζουν.
2: Ξέρεις κάτι, το μόνο που άλλαξε, ναι. Και το λέω σε κάθε interview, είναι που παίρνω τηλέφωνο, κλείσω τραπέζι κάπου και είναι πολύ που με καταλαβαίνουν από τη φωνή κιόλας, πριν από το όνομα.
1: Αυτό το διάβασα,
2: ναι.
1: Το έχω διαβάσει. Αναρωτιέμαι,
2: ναι.
1: Αν. Γιατί ξέρεις τι, όταν βγαίνει κάποιος στη δημοσιότητα, μετά γίνονται και θετικά και αρνητικά σχόλια γενικότερα. Αν αυτά σε επηρεάζουν?
2: Ναι, υπήρχαν και αρνητικά σχόλια. Ξέρεις, υπάρχουν διάφοροι καταρχάς που θέλουν να σου μιλήσουν εδώ και τώρα.
1: Α,
2: έχουμε, ναι, μια ιδέα και θέλουμε να σου πούμε τώρα. Παιδιά, τώρα είναι Κυριακή πρωί, ας πούμε. Τώρα ξύπνησα. Όχι, τώρα θα την πούμε. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος είναι arrogant. Γενικά, η δημοσιότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σου πω ότι μου άλλαξε τίποτα, γιατί είναι το ότι μου λέει ένας ένα γεια, ας πούμε, δεν μου κάνει κλικ σε κάτι.
1: Και... εσύ μιλάς στον κόσμο για να,
2: ναι,
1: τους βοηθάς?
2: Μιλάω. Απλά, ξέρεις, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram.
1: Αλλά είναι άπειρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, και μου λένε έχουν ιδέες και. Αλλά πρέπει να κάνει κλικ κάτι για να απαντάω. Δεν απαντάω.
1: Επιλέγεις που απαντάς?
2: Επιλέγω που απαντάω, ναι.
1: Σκέφτεσαι το μέλλον, τα γεράματα, πηγαίνει το μυαλό σου τόσο μπροστά?
2: Κοίτα, σκέφτομαι τα γεράματα.
1: Ναι.
2: Αλλά σκέφτομαι ότι... αν 10 χρόνια δεν πάθω τίποτα,
1: ναι,
2: με τα νέα χάπια που θα έχουν βγει, με το reverse aging κτλ., μπορεί να έχω γίνει σαν τον Benjamin Button, να ξαναγίνω πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε σκέφτομαι ότι ξέρεις, βλέπω το μέλλον με πολύ optimism, τι θα γίνει. Και θεωρώ ότι όταν φτάσω 70-80, ας πούμε, δεν θα είμαι έτσι. Θα είμαι σαν 55, σαν 60, ας πούμε. Με όλα αυτά που θα έχουν βγει.
1: Καλά, αυτό είναι όντως πολύ θετικό μήνυμα. Το δει μια φίλη μου τώρα, θα χοροπηδάει πάνω κάτω, ναι, να ξέρεις. Ναι.
2: Έχω ένα φίλο στην παρέα, ας πούμε. Ναι. Δύο φίλους στην παρέα που είναι γύρω σε αυτήν την ηλικία. 60. Συνέχεια μου στέλνουν από κόμματα για την νέα ανακάλυψη για το νέο χάπι, για το νέο χάπι κτλ. Όλοι ελπίζουμε. Αλλά σίγουρα θα γίνει. Με το AI, την επόμενη δεκαετία θα δούμε τρελά πράγματα.
1: Ποια θεωρείς ότι είναι τα προτερήματά σου?
2: Ότι αναλύω πάρα πολύ τα πράγματα σε σημείο που με κουράζει εμένα τον ίδιο και άμα τα υπεραναλύσω, μετά σταματάω να ασχολούμαι. Και πρέπει να βρω ένα όριο να μην τα αναλύω τόσο πολύ.
1: Να έχει κόφτη,
2: Γιατί αλλιώς με πιάνει αρνητικό συναίσθημα από την υπερανάλυση. Αρχίζω να βλέπω τα αρνητικά από κάποια στιγμή. Και αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Γι' αυτό και παρατάω. Φτιάχνω πολλά πράγματα και τα αφήνω στο πλάι και ασχολούμαι με κάτι άλλο. Και στο τέλος τα ξαναπιάνω και θα δω πιο. Έχω ένα θέμα εκεί διαχείριση.
1: Πότε σε πιάνει το στρες, ποιο είναι το σημείο καμπής?
2: Όταν δεν βγάζω λεφτά.
1: Ναι.
2: Όταν δεν βγάζω λεφτά, υπάρχουν εποχές ζωή μου που μου συμβαίνουν πράγματα και ας πούμε πριν 3 χρόνια είχαμε 2 μεγάλες φάρμες στο Καζακστάν που κάναμε mining. Έγινε πόλεμος, μια επανάσταση στο Καζακστάν και μετά στη Ρωσία το ίδιο. Χάσαμε, δεν βγάζαμε κτλ. Και με πιάσει στρες. Εντάξει, συμβαίνουν. Όταν πάθεις κάτι.
1: Και εκεί τι κάνεις? Κάνεις stop loss, το βγάζεις ή περιμένεις και περιμένεις?
2: Όχι. Κάνεις stop loss και. Ψάχνεις κάτι το επόμενο ή τα επόμενα ή χτίζεις άλλα πράγματα, ας πούμε.
1: Άρα το προτέρημά σου είναι και το ελάττωμά σου, η σκέψη και η υπερανάλυση, δηλαδή έχει το ίδιο νόμισμα.
2: Η υπερανάλυση σε κάνει να σου χαλάει διάθεση.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι βασικό.
1: Όλη
2: η ιστορία είναι θέμα διάθεσης. Αν δεν έχεις διάθεση να κάνεις καινούργια πράγματα, πάει τελείωσε. Πρέπει να έχεις πάντα θετική διάθεση, το οποίο δεν γίνεται. Όταν συμβαίνει λοιπόν κάτι αρνητικό και συνέχεια το σκέφτεσαι πώς θα το λύσεις. Αυτό το πράγμα σε φθείρει.
1: Τι πιστεύεις ότι σε κάνει ευάλωτο?
2: Αυτό. Αυτό που είπα τώρα. Το μυαλό μου έχει ένα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα χαλαρώσει. Δεν χαλαρώνω ποτέ. Και όσο μεγαλώνω, χαλαρώνω όλο και λιγότερο.
1: Σοβαρά,
2: Δεν μπορώ να απολαύσω αυτό που απολάβανα πριν χρόνια.
1: Πω. Ένα πράγμα που έχεις χάσει?
2: Πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, παλιά θα καθόμουν σε ένα σαλέ, να το πω έτσι, ναι. Με ένα τζάκι και να χαλαρώσω. Τώρα δεν χαλαρώνω.
1: Δεν μπορείς,
2: Όχι. Τώρα θα ανοίξω το κινητό μου και λίγο χαλάρωση που θα έχω, θα σκεφτώ λίγο να δω πώς θα λύσω τα προβλήματα που έχω. Δεν είναι, το στρες νομίζω με αρχίζει και.
1: Σου λείπει όμως, δεν σου λείπει λίγο η ηρεμία?
2: Μου λείπει, αλλά δεν μπορώ να το επιβάλλω.
1: Θέλει εξάσκηση, νομίζω.
2: Βασικά να σου πω, δεν γυμνάζομαι πάρα πολύ, που είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί τα έχω ρίξει, ξέρεις, επειδή δουλεύω πολύ κτλ. Αν γυμναζόμουν λίγο περισσότερο, ίσως θα ήμουν καλύτερα.
1: Ωραία, μπορεί να βρει ένα κίνητρο γι' αυτό.
2: Για να μπορεί να τρέξει με την κόρη. Μόλις έχω αρχίσει και έχω αρχίσει να κάνω γυμναστική τον τελευταίο καιρό. Ναι.
1: Τι να πω, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου επί ώρες, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσατε.
1: Και να ευχηθώ φυσικά όλα τα καλά, όλα αυτά που ονειρεύεσαι, ευχαριστώ. Να συνεχίσει να τα κάνει και να βρει και τι απαντήσει. Που είναι ωραίο να έχουμε καμιά φορά ερωτήματα για να έχουμε κι άλλα να απαντάμε.
2: Σωστό. Συνέχεια θα έχουμε ερωτήματα. Ξέρεις, όσο καινούριες τεχνολογίες, καινούργια πράγματα, πρέπει συνέχεια να βρεις λύσεις. Και αυτό είναι το ωραίο.
1: Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ κοντά μας. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
5: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
8: It's so beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
5: Μήνας του Μέλιτος. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
11: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
12: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
13: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
14: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
15: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
16: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
17: Φυσικά Jessie μου και Valanova More. Σιγά μη τα αφήνα.
18: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
19: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο έρωτας είναι για σένα ερωτηματικό.
2: Ερώτημα είναι, ακόμα δηλαδή για τη στιγμή που νιώθεις ερωτευμένος, δεν ξέρεις αν νιώθεις ερωτευμένος.
1: Αποτέλεσες λοιπόν ερωτικό σύμβολο, δεν το λέω σεξ σύμβολο, ερωτικό σύμβολο για τις γυναίκες εκείνης της εποχής, το βίωσες, το συνειδητοποίησες, πρόλαβες.
2: Το πήρα χαμπάρι και έστρεψα δρόμο αμέσως. Με το ένδυμα της pop μουσικής, που θεωρείται φλόρικη, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Δηλαδή, από τους μάγκες της εποχής και τους λαϊκούς τρώγαμε κράξιμο. Δεν ήταν εύκολο.
1: Εννοείται.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η αστερόσκονη είναι η γενετήσια γύρη του σύμπαντος που εκπίπτει από ένα άστρο από την πρώτη στη δεύτερη φασματική ακολουθία. Απόψε μαζί μας ένα τεράστιο αστέρι για το ελληνικό τραγούδι, ο Χρήστος Δάντης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ιστορία και συνεχίζει να γράφει. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω την πρώτη φράση ακόμα.
0: Είναι στρατής Μυριβίλης από το τραγούδι της Γης.
1: Μάλιστα. Δεν το έχω.
0: Είμαι γνωστός λογοκλέφτης και αντιγραφέας. Ήθελα να ξεκινήσω με στίχους Μάνου Ελευθερίου. Να σε πω, παιδί της μουσικής, της νύχτας φίδι, γιορτάζουν μαζί σου οι οχές. Γιατί το μίσος το έχεις δαχτυλίδι, τους φίλους σου για να πατάς ανίδι, στην όρεξή σου σβήνουν οι βροχές, ταΐζεις και το δράκο της ψυχής σου για παιχνίδι. Σε αυτό το δράκο της ψυχής σου θέλω να σταθώ, που από το 1987 και μετά ασταμάτητα βγαίνει έξω από τη σπηλιά του και κατασπαράζει ελληνικές ψυχές με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια.
1: Πολύ όμορφο αυτό που είπες. Βλέπω ότι έχεις την ικανότητα να αποθηκεύσεις, να αποτυπώσεις, να μάθεις έτσι και να απαγγέλεις στίχους ατόφιους. Εγώ για μένα δυσκολεύομαι. Δηλαδή, για να συνειδητοποιήσω τι λες, πρέπει να προσθέσω τη μουσική του. Πάντα. Είμαι άνθρωπος της μουσικής και από μικρός είχα αυτή την έννοια, δηλαδή κάτι που με βασάνιζε. Το κληροδότησα από ό,τι φαίνεται και στο γιο μου, γιατί θυμάμαι ότι μου είπε στα 10 του χρόνια, ότι στο μεγάλο μου γιο.
0: Το Χριστόφορο.
1: Ναι, στο Χριστόφορο. Μου είπε στα 10 του χρόνια ότι ξέρεις, παπά, όταν κοιμάμαι, με βασανίζει πάντα μια μελωδία μέσα στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ήμουν έτσι κι εγώ. Του λέω. Εντάξει,
0: για το παιδί μου ακούγεται λογικό, γιατί το θυμάμαι στην Κούνια και εσύ με τον Τάκη Μπουγρά να γράφετε τραγούδια από δίπλα. Οπότε το παιδί μόνο μουσική ακούγε.
1: Μόνο αυτό ακούγε. Ναι, ήταν και η μάνα τραγουδίστρια, ήταν λογικό.
0: Από το 1987 και μετά έχει κάνει 19 δίσκους, 20.
1: Δεν του έχω μετρήσει.
0: Εγώ του μέτραγα τώρα, προσπαθώντας να μην χάσω κανέναν.
1: Δεν του έχω μετρήσει. Δηλαδή θα πέσω έξω άμα σου πω αριθμό.
0: Καλά κάνει.
1: Έχει τελειώσει και αυτό το πράγμα με τα ολοκληρωμένα albums.
0: Ναι.
1: Και με τα singles τώρα χάνει την μπάλα. Δηλαδή. Είναι πολλά τα singles.
0: Μα γι' αυτό πλέον. Έχει πιο πολύ σημασία ότι έχει κάνει 20 δίσκους. Αυτό δείχνει τη συχνότητα. Ναι. Γιατί, άμα παρακολουθήσουμε και τις χρονιές, είναι ένα-δύο χρόνια οι δίσκοι αυτοί. Και ξεκινώντας με το δύσκολο τρόπο, ποιος είναι ο δύσκολος τρόπος, κάνω μια τεράστια επιτυχία στην αρχή. Και μετά άντε να την ξεπεράσεις. Δηλαδή.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Δακτυλικά αποτυπώματα.
1: Πολύ δύσκολο. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Και το
0: κορμάκι σου θα ψάξω. Τι έβγαλε από εκεί μέσα αυτός ο δίσκος?
1: Ήταν μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολη εποχή και αυτή, γιατί τότε έπρεπε να βρεις μια εταιρεία να επενδύσει επάνω σου, να ρίξει λεφτά. Δεν το κάνανε οι καλύτεροι. Δηλαδή, εγώ το βλέπω προσβλητικό αυτό που συμβαίνει τώρα.
0: Και σε ένα είδος τραγουδίου που ίσως δεν εξυπηρετείται τόσο.
1: Καθόλου.
0: Το pop ή το rock,
1: καθόλου,
0: δηλαδή.
1: Καθόλου. Το pop. Αυτό το κράμα που φτιάξαμε με τον Γιάννη Καραλή τότε. Λέω φτιάξαμε γιατί ήμουν μέρος της παραγωγής τότε με τον Γιάννη το Δουλάμι που μιλούσατε και προηγουμένως. Ο ήχος αυτός που φτιάξαμε ήταν ένας συγκερασμός λαϊκού τραγουδιού με pop και soul στοιχεία. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα μπορούσε να το κάνεις ένα. Ήταν πριν, ήταν χασαποσέρβικο. Έτσι και ήταν γραμμένο για να το πει. Και πέρασα από πάρα πολλούς τραγουδιστές και ήταν έτοιμοι να το κάνουν ντουέτο ο Νταλάρας με την Αλέξιο. Τελικά δεν έκατσε αυτό. Ξέμεινε το τραγούδι. Και το πήγε στη Λίτσα Διαμάντη ο Γιάννης ο Καραλής και του λέει: αγόρι μου, με ένα demo που είχα φτιάξει εγώ. Και του λέει: εσύ Γιάννη, τι μου το φέρεις εμένα αυτό το τραγούδι? Αυτό είναι pop, του λέει. Γιατί δεν το δίνεις αυτό το παιδί να το τραγουδήσει? Και έτσι του σφινώθηκε η ιδέα του Γιάννη του Καραλή. Και όταν είχα το συμβόλαιο πια στα χέρια μου με τη Sony Music και με υπέγραψε, ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι.
0: Λίτσα Διαμαντή, ένα τέρας επιτυχιών. Εκτός από μεγάλη τραγουδίστρια, στο μυαλό μας πάει μόνο στο Νύχτα Στάσου. Αλλά τα τραγούδια που έχει πει.
1: Τεράστια τραγουδίστρια.
0: Έχει παίξει και σε Indiana Jones τραγούδι τη, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος από τους οποίους εμπιστευόταν ο Καζαντζίδης για τη δεύτερη φωνή. Έτσι. Δηλαδή, μην το ξεχάσουμε αυτό.
0: Δεν λέγανε εύκολα καλή κουβέντα αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, όχι από κακία, αλλά από αξία.
1: Ναι, ο Στέλιος Καζαντζίδης χρησιμοποίησε τρεις τραγουδίστριες για δεύτερη φωνή. Δεν τέσσερις. Αυτό ήταν. Τη ζωή. Και επέλεγε, είχε την επιμονή να επιλέγει τις συγκεκριμένες τραγουδίστρες και μία από αυτές ήταν η Λίτσα Διαμάντη.
0: Η εικόνα σου, ξέρεις, από εκείνη την εποχή συνδέεται με τα μαύρα γυαλιά του Γιάννη Καραλή και με τη Λίτσα Γιαγκούση, που ήταν ο πρώτος σου γάμος κιόλας.
1: Έτσι,
0: ένα ζευγάρι, ένα showbiz χρυσοζεύγαρο, θα έλεγα εγώ, τη σημερινή εποχή. Δηλαδή, είναι γιατί τότε δεν νομίζω ότι είχε πολλά καλλιτεχνικά ζευγάρια που μπορούσε να αναφερθεί και γράφαν τα περιοδικά αθρώα.
1: Δεν υπήρχαν, όχι, δεν υπήρχαν και μάλιστα θεωρείται και λάθο τώρα ένα τραγουδιστή να μπλέξει
0: μια. Μια τραγουδίστρια. Από την άποψη ότι το μέγεθος του ενός μπορεί να κοντράρει το μέγεθος του άλλου.
1: Ναι, και, και να σκοτεινιάσει ο ένας τον άλλον, βέβαια. Βέβαια,
0: και ενώ ήσασταν και οι δύο σε απόλυτη επιτυχία με τα project του Καραλή τότε.
1: Ναι, η Λίτσα μετέπειτα. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς πρώτα. Η Λίτσα βρήκε έναν πολύ ωραίο δρόμο. Γιατί ήταν λαϊκή τραγουδίστρια. Το να πετύχει στο λαϊκό ήταν πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή αυτό που κάναμε 5-6 καλλιτέχνες τότε και μάλιστα με το ένδυμα της pop μουσικής που θεωρείται φλόρικη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Δηλαδή, από τους μάγκες της εποχής και τους λαϊκούς τρώγαμε κράξιμο. Δεν ήταν εύκολο.
0: Εννοείται. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η ιεράτερα τότε, εκείνη την εποχή στη δισκογραφία, είναι ενεργεία ακόμα.
1: Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ναι.
0: Υπήρχε Καζαντζίδης ακόμα.
1: Ακόμα.
0: δηλαδή ήταν τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι. Και το πρόγραμμα της δισκογράφησης ήταν πρόγραμμα το οποίο τηρεί το. Δηλαδή θα βγει αυτός ο καλλιτέχνης πρώτα, μετά θα βγάλουμε αυτό. Το promotion πάει όλος αυτόν επάνω. Δεν είναι όπως σήμερα που μπορούν να βγουν 10 δουλειές ταυτόχρονα.
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, εγώ είχα ταυτόχρονα και την ατυχία αυτή. Γιατί με το pop, όπως είπες, κάνεις μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν είναι σύντομη αυτή η επιτυχία. Δηλαδή πρέπει να βρεις τρόπους να ελιχθείς. Ευτυχώς. Μεγάλωσα από δύο τραγουδιστές. Ο πατέρας μου τραγουδιστής, η μάνα μου τραγουδίστρια. Και άκουγα τις φωνές τους και των δύο μέχρι τα 5,5 μου χρόνια, που χώνευα τότε ακόμα. Και μετά άκουγα τη μάνα μου μόνιμα να τραγουδάει και την Κρέη και τα Λίδια. Λοιπόν, οπότε γαλουχήθηκα με το λαϊκό τραγούδι και για μένα ήταν εύκολο το πέρασμα μετά.
0: Ναι. Και τους δρόμους τους ήξερες του λαϊκού τραγουδιού, να τους πατήσεις επάνω.
1: Καλά, καλά.
0: Καλά, με τέτοια.
1: Αλλά γιατί πήγαινα και στην εκκλησία. Έτσι, γιατί η εκκλησία είναι
0: πολύ σημαντικό όσον αφορά τη μελωδία.
1: Τη μουσική,
0: η βυζαντινή μουσική. Έτσι, και οι ψάλτες φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος εύκολα θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος ψάλτης στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στην ψαλτική υπάρχουν σπουδαίοι λαϊκοί τραγουδιστές οι οποίοι στην ψαλτική σκοτώνουν. Ο Γονίδης είναι πολύ, πολύ.
0: Είσαι τέτοια σχολή τύπου Γονίδη, αλλά από τη δυτική του την πλευρά, άμα κάτσει και βάλει το γρέζι μέσα. Ένα γρέζι το οποίο.
1: Αλλά και ο Σταμάτης έχει μελετήσει Stevie Wonder, έχει μελετήσει τέτοια. Δηλαδή, είναι γι' αυτό ένας τραγουδιστής με μεγάλο φάσμα. Μπορεί να τραγουδήσει πολλά είδη, θα μπορούσε.
0: Απλά έρχεται
1: αν
0: από αλλού.
1: Αν διευκόλυνε η γλώσσα και ήξερε καλά αγγλικά, θα σκοτώνε.
0: Απλά αυτό έρχεται από αλλού και εσύ από αλλού και συναντιώσαστε.
1: Έτσι, κάπου εκεί.
0: Σε έναν άξονα τραγουδιστικό, ο οποίος έχει γίνει σχολή εδώ τώρα, η οποία σχολή δεν είναι εύκολο να τη βγάλει νέος τραγουδιστής.
1: Τώρα πια νομίζω ότι τα παιδιά τα νέα έχουν μεγάλη ευχέρεια. Που τα ακούω. Ξέρεις, γιατί είμαι υπέρ της εξέλιξης, Νίκο. Και βλέπω νέους ανθρώπους στο είδος και στο λαϊκό τραγούδι και στο βυζαντινό και στο pop και στο soul με μεγάλη ευχέρεια στους λαιμούς τους. Που κάνουν πολλές τρίλες, πολλά στολίδια, πολλά ad libs που λένε οι Αμερικανοί. Φιωριτούρες θα το πούμε εμείς, έτσι, στολίσματα μέσα στο τραγούδι. Πολύ ικανά παιδιά.
0: Θέλει δουλειά μια φωνή, δηλαδή τη δουλεύεις τη φωνή σου για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Να μελετήσεις, να τραγουδήσεις άλλους, να μπεις στη διαδικασία να μιμηθείς, να πάρεις κόλπα.
1: Αυτό που όλοι μέσα στα σπίτια σε χτερίζουν. Θυμάμαι τον εαυτό μου μια κιθάρα. Να γρατζουνάω και να τραγουδάω και να μου λέει μάνα μου
0: αζάνησες.
1: Όλη τη μέρα αυτό το πράγμα ακούμε. Για να βγάλεις μια άσκηση, ας πούμε. Βεβαίως θέλει. Η μουσική είναι όπως και το τραγούδι είναι ακριβώς όπως και ένα όργανο. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσεις μια άσκηση από αργή ταχύτητα για να τη φτάσεις στην ιδανική ταχύτητα τέλος πάντων για το τραγούδι, για το κομμάτι που εκτελείς. Και θέλει το ζεσταμάτης. Θέλει αυτό, τη μάθηση.
0: Τραγουδιστής βέβαια είναι και η εικόνα. Από την ώρα που μπήκε και το MTV με τα βίντεο κλιπ μέσα.
1: Εκεί τα αλλάξαν όλα, ναι.
0: Εκεί μπήκε και η εικόνα του τραγουδιστή, πράγμα που ήταν απαγορευτικό. Μια εποχή, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει στο Μιχάλη Μενιδιάτη, αλλά δεν τον έβλεπε εικόνα. Ξέρω εγώ, να χρειάζεται να ντυθεί ανάλογα. Δηλαδή, πέρναγε όπως ήταν. Ξέρω εγώ, το Στράτο Διονυσίου που ήταν, να πω τη λέξη, αντιτουριστικός για τις σημερινές εικόνες, για τους σημερινούς λαϊκούς τραγουδιστές που είναι αμπιγέ, που είναι κομμάτια, που είναι. Όλο αυτό το πακέτο. Ένας άνθρωπος σαν και εσένα, εκείνη την εποχή, με τη μετάβαση του MTV, με τη δυτικότροπη φιλοσοφία όσον αφορά το pop εδώ στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε. θυμάμαι τότε είχε εμφανιστεί Μιχάλης Ρακιτζής.
1: Είχε ήδη κάνει
0: είχε
1: πράγματα.
0: Κάνει, ναι, είχε κάνει Μωρό μου Φάλτσο, είχε κάνει Σοκολατή, είχε κάνει.
1: Βέβαια, πολλά από το. Από το... Θυμάσαι και το Σοκολατή, ρε φίλε.
0: Ναι. Χάρη το Διπλωμένος τότε με το Lost in the Night σε πρώτη φάση και τι μετά άλλο, στην πορεία και με τα τραγούδια εδώ πέρα. Βέβαια. Γενικά θέλω να πω, είχε μια πρώιμη σκηνή. Εδώ πέρα.
1: Υπήρχε μια τάση, δεν αντιμετωπιζόταν σοβαρά, γιατί τότε το αντίπαλο δέος που ήταν οι μουσικές ταξιαρχίες, η Φατμέ, ήταν οι απόρριες συγκροτημάτων σαν τους Σπυριδούλα, οι υπόλοιποι, οι Σόκρατες ακόμα, οι Σόκρατες ήταν, είχαν διαλυθεί πια, γιατί είχαν κάνει το τελευταίο τους άλμπουμ, το Plaza, την απόπειρα αυτή που κάναν στην Αγγλία και κυκλοφόρησαν από αγαπημένους μου δίσκους εμένα, αλλά αφορίστηκαν από τον ελληνικό κοινό τότε οι Σόκρατες σε εκείνο το άλμπουμ. Λοιπόν, και μετά επήλθε η διάλυσή τους. Υπήρχε μια κόντρα, τέλος πάντων. Το pop ήταν λίγο, για την εποχή ήταν πολύ αμπηγαίο, όπως το λες, και έτρωγε κράξιμο.
0: Και κόλλαγε μόνο εύκολο. Σαν το περιοδικό pop και rock. Έμπαινε συνισταμένη με το rock παρείτσα. Ναι. Αλλά αυτό που το έκανε pop ήταν κυρίως ο ήχος του και όχι ο στίχος του. Να το
1: ακριβώς,
0: πάω έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή θα μπορούσε στο στίχο μέσα του pop να υποθούν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να υποθούν και σαν ατάκες σε λαϊκά τραγούδια, σε εμπορολαϊκά τραγούδια και πάει λέγοντας τη δουλειά. Ακολουθώντας όμως τη συνταγή, σου ξέρεις στην αρχή, η συνταγή έτυχε, μπορώ να πω, και πέτυχε. Συγκεκριμένα, είχες μετά μια δυσκολία, λέω εγώ, μια ανάβαση όσον αφορά του να πείσεις σε τραγούδια ερμηνευτικά, να πάρουμε από το παλιό μου παλτό τώρα το δωμάτιο και τέτοια, κόσμο άλλων απαιτήσεων.
1: Βέβαια, γιατί εξελίχθηκε η γιώραση.
0: Ακριβώς.

0: Γιατί το ερωτικό και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο. Είναι και η ελληνική νοοτροπία μέσα, αλλά το δωμάτιο αυτό θα ξέρει μόνο πως έφτασα γυμνός στον πόνο. Είναι άλλο τραγούδι.
1: Εντελώς, εντελώς.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.

0: Ήταν για μας μια εμπειρία εικόνας. Δηλαδή και εκεί μέσα ψάχναμε να βρούμε την πραγματικότητα, γιατί όλοι είχαμε πάει σε ένα βαγόνι και είχαμε μείνει σε μια βροχή μέσα, είχαμε σβήσει το τσιγάρο,
1: βέβαια,
0: το μπλεγμένο.
1: Όλοι περάσαμε τις μοναξιές αυτές.
0: Ήταν υποδερμικά.
1: Τις αιρετικές μοναξιές αυτές.
0: Τραγούδια και όχι επιδερμικά τραγούδια στην όλη ιστορία. Αυτό τώρα, πώς μπορείς να κινείσαι από τον ένα χώρο στον άλλο με τέτοια ευκολία, θα το δικαιολογούσα σε θέμα φυσικού ταλέντου. Αλλά είναι και η εικόνα στη μέση που έλεγα πριν.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι λοιπόν το συγχωρημένο του Τάκη τον Μπουγά, το συνθέτη που μου λέει η εικόνα, μου λέει, κοίτα, μου λέει, Χρήστος Δάντης, Ιησούς Χριστός παραπέμπει, μου λέει, στη μέση Ελληνίδα νοικοκυρά. Και ακόμα στο πρόσωπο αυτού, γιατί είναι τα μαλλιά έτσι, γιατί είναι τα μουσια, γιατί είναι όλο αυτό το πακέτο, το οποίο ήταν και μόδα εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ήταν. Υπήρχαν κάποιοι διεθνείς καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν παρόμοιο look τότε.
0: Αποτέλεσες λοιπόν ερωτικό σύμβολο. Δεν το λέω σεξ σύμβολο. Ερωτικό σύμβολο για τις γυναίκες εκείνης της εποχής, το βίωσες. Το συνειδητοποίησες, πρόλαβες.
1: Το πήρα χαμπάρι και έστρεψα δρόμο αμέσως. Δηλαδή, προσπαθούσα εσκεμμένα να ασκημένο την ώρα που, ακόμα και την ώρα που κάνω playback σε ένα βίντεο κλιπ, να γριεύω. Γιατί ήθελα να χαμπαριάσουν ότι είμαι μουσικός. Αυτό με ενδιαφέρει. Δηλαδή η μουσική με ενδιαφέρει. Η τραγουδιστική μου ικανότητα και η μουσική μου ικανότητα και η εκτελεστική. Και δεν ήθελα, δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα που συνέβαινε, ξέρω εγώ, και στις αρχές μου σκίζανε ρούχα και τα λοιπά. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Το θεωρούσες φτηνό σε σχέση με το ταλέντο σου, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν αντιστοιχεί.
1: Δεν ήθελα να είμαι μπίμπο, δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα.
0: Σαν άντρας, ξεχώρισες εκείνη τη στιγμή τον εαυτό σου σαν άντρα, δηλαδή να πεις ότι κάτσε, φίλε, εδώ ήρθαν κάποιες κοπέλες οι οποίες μπορεί να μην τις έβλεπα ούτε στον ύπνο μου, ξέρω εγώ, στα φυσιολογικά μου. Ξέρεις, προσπαθώ να καταλάβω, είναι κάτι που δεν το έχω ζήσει και προσπαθώ να το καταλάβω. Δεν σκέφτηκες ποτέ έτσι πονηρά ή δεν σκέφτηκες.
1: Όχι, να σου πω γιατί είναι και προσβλητικό. Γιατί λες ακριβώς, λες ότι η συγκεκριμένη θα μου την έπεφτε αν δεν ήμουν αυτό που
0: ακριβώς
1: είμαι.
0: Και σε πιάνει το.
1: Ναι, και σε πιάνει ο εγωισμός. Και λες, όχι, με συγχωρείς, δεν θα πάρω. Δεν το σκέφτεσαι έτσι.
0: Στη συνέχεια, επειδή ήσουν σε σχέση, ακουγόσουν σχεσάκια. Δηλαδή πήγαινες και σε γάμους, δηλαδή ήσουν ένας άνθρωπος πιστός στη σχέση σου μέσα από το τραγούδι. Δύσκολο πράγμα τώρα.
1: Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Η ζήλια των γυναικών σε δυσκόλεψε στη δουλειά σου.
1: Ναι, αρκετές φορές.
0: Είναι νομοτελειακό, νομίζω.
1: Αρκετές φορές σε κάνει πίσω η ζήλια του ανθρώπου. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να το έχω κάνει και εγώ σε άλλον. Έτσι, δηλαδή, να το έχω κάνει σε μία από τις γυναίκες αυτές. Φυσικά σε πάει πίσω. Αλλιώς είσαι όταν είσαι μόνος σου. Και, ξέρεις, δεν έχεις. Πρέπει εσύ να βρεις τα όρια σου. Όχι να στα θέσει κάποιος.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Πρωινό έφαγες. Με τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Det er altså tid ombord.
11: Agatha Christensen!
10: La oss nå sette i gang! Du, da middagen blei servert.
12: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
13: Ingen kommentar.
12: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
13: La.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Αστερόσκονη.
15: Λέει ο Χαλίλ Κιμπράν, ένας Γαλλο-Λιβανέζος ποιητής, λέει: χώρισε ο Θεός ένα πλάσμα από τον εαυτό του και έπλασε έτσι την ομορφιά. Στέκομαι στην πρώτη φράση.
13: Το Χαλίλ Κιμπράν.
15: Ναι, γιατί λέει: άμα δεν χωρίσει ένα πλάσμα από τον εαυτό του, όμορφο δεν είναι ποτέ. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πέσει μια διαίρεση μέσα σου σε όλα και εξωτερικής εμφάνισης και εσωτερικής. Και της έδωσε, λέει, πρώτα την κούπα της ευτυχίας και της είπε: από εδώ πιέσαι σιγά σιγά, γουλίτσα γουλίτσα, μην μεθύσεις, μην ξεφύγεις, μην τρελαθείς. Και μετά της έδωσε την κούπα της δυστυχίας και της είπε: αυτή μόνο ρούφη. Στη ζωή σου το τηρείς αυτό, κούπες ευτυχίας, να μην τρελαθώ, να μην μεθύσω, να μην πάω παραπέρα, να μην ψωνιστώ. Και κούπα της δυστυχίας, μου είχε κάτι στραβό η περίπτωση με τον αδερφό σου, ξέρω εγώ, ναι, την πίνω και πάω παρακάτω. Μονορούφι ή σε ταλαιπώρησε για χρόνια?
13: Η δυστυχία είναι μονορούφι, αλλά είναι κάτι που σας τυχιώνει κιόλας. Καλό είναι να την κρατάς την ευτυχία για να την πίνεις γουλιά-γουλιά, για να έχεις τρόπους να ελιχθείς, να συνεχίσεις. Έτσι, αλλιώς, αν καταπιείς τη στεναχώρια που σου μοιράζει η ζωή, γιατί μοιράζει άτιμη πολύ στεναχώρια και είναι πιο πολλές στεναχώριες από τις ευτυχισμένες στιγμές. Έτσι, από τις χαρουμενιές που λέμε, δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις αν δεν έχεις κάτι να σε τονίζει. Κάθε λίγο να σε τονίζει και κάτι.
15: Εσύ που δοκιμάσες πολλές μικρές γεύσεις ευτυχία, σε τι συμπέρασμα καταλήγεις ότι είναι η ευτυχία σε έναν άνθρωπο, σε έναν άντρα? Να τα βρει με τον εαυτό του, να τα βρει με τους γύρω του.
13: Η ηρεμία, το να μπορείς να κάθεσαι παρέα με τον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό να τον ανέχεσαι τον εαυτό σου, γιατί ο εαυτό σου μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες.
15: Τον ανέχεσαι τον εαυτό σου?
13: Τώρα πια ναι, μετά από πολλά πολλά χρόνια.
15: Υπήρχαν όμως εποχές που δεν τον ανεχόσουν.
13: Καθόλου. Έπρεπε να έχω κάποιον δίπλα μου για να μην με εμποδίζει αυτός ο μ***ας που είμαι εγώ.
15: Να σου δίνει λόγο να μην μισείς τον εαυτό σου.
13: Ναι, ναι, γιατί έχουμε μέσα μας, είμαστε πώς θα το πω, διαδικές προσωπικότητες. Είμαστε δύο άνθρωποι, δεν είμαστε ποτέ ένας. Αυτός ο δεύτερος πάντα σε ταλαιπωρεί. Πρέπει να τα βρεις μαζί του. Πρέπει να κάτσεις, να συζητήσεις, να τον ανεχθείς.
15: Έχουμε τους δαιμονές μας, το καλό και το κακό δαίμονα, το δαίμονα του ταλέντου, το δαίμονα του έρωτα. Έχουμε διάφορους δαίμονες που δεν είναι απαραίτητα κακοί, γιατί ξέρεις με το δαίμονα πάει στο σατανά κατευθείαν το όλο θέμα.
13: Τα συζάνια, τα συζάνια.
15: Αλλά και η ευδαιμονία είναι μια φράση που δηλώνει τον καλό δαίμονα, έτσι, υποτίθεται. Και να μην ξεχνάμε τι ζημιά έχει πάθει αυτός ο Κοσμάκης στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα, αλλά στην Ελλάδα, από οικονομικές κρίσεις και μετά. Από μια ζωή υποτίθεται που ξαφνικά έχει γίνει πανάκριβη.
13: Ή από συνεχή στραπάτσα. Έτσι.
15: Χρηματιστήρια, Ολυμπιάδες, αυτό, καζίνα, πράγματα τα οποία έχουν φτάσει σε ένα πικ κάποια στιγμή και μπορεί να σε τρελάνει η μύγα που πετάει δίπλα σου.
13: Μα βέβαια, βέβαια. Και γίναμε, μην ξεχνάμε ότι γίναμε roller coaster, έτσι. Δηλαδή πηγαίναμε έτσι συνέχεια.
15: Και συνεχίζει αυτό το ανσασέρ της ψυχολογίας, το οποίο είναι το βασικό της κατάθλιψης. Δηλαδή, τι είναι καταθλιπτικός κάποιος που είναι ή στο Θεό ή στο πάτωμα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση.
13: Ακριβώς.
15: Αυτό όμως το τραγούδι βοηθάει το τραγούδι να το διοχετεύσεις.
13: Να γεννηθεί. Βοηθάει στο να γεννηθεί ένα τραγούδι.
15: Και να διοχετεύσεις και εσύ την κατάθλιψή σου μέσα από ένα τραγούδι.
13: Ναι, και να σε κάνει να χαρείς όταν τελειώσει, όταν ολοκληρωθεί. Αυτές είναι οι στιγμές ευτυχίας, ας πούμε.
15: Αυτό, να σου δώσει ευτυχία. Λέγεται και ηθική ικανοποίηση, ξέρω εγώ για καλά. Αλλά νομίζω η ευτυχία τελικά αναλύεται στις δύο λέξεις εύ και τύχη, που σημαίνει καλή τύχη. πράγμα που σημαίνει ότι όλα βασίζονται τελικά σε μια καλή τύχη. Ακόμα και το τραγούδι σου που έγινε επιτυχία, να είσαι σε καλή φάση να βιώσεις την επιτυχία του. Γιατί αν εσύ έκανες επιτυχία το τραγούδι και έχασες τον πιο κοντινό σου άνθρωπο, μπορεί να μην το βιώσεις και να είναι για σένα μπούμεραγκ η επιτυχία.
13: Σίγουρα. Όμως ξέρεις τι γίνεται. Για μένα ευτυχία είναι η στιγμή που γεννιέται το τραγούδι. Το τραγούδι έχει γίνει επιτυχία πολύ πριν γίνει επιτυχία στους άλλους. Έχει γίνει σε μένα. Εκεί χαίρομαι με τον εαυτό μου, άσχετα με το αν θα γίνει επιτυχία. Είναι σαν να την έχω κάνει.
15: Και δεν σε ενδιαφέρει και κάτι παρακάτω.
13: Ακριβώς. Πού θα πάει. Αν κάνει και επιτυχία και κυκλοφορήσει κάποια στιγμή, εντάξει, θα είναι ένα πλάς.
15: Θα σου λέγε τώρα ένας άνθρωπος, ξέρεις, που σκέφτεται βάσει της κοινής γνώμης. Την οποία λέει ο Καζαντζάκης ο Έρμος, ότι είναι σαν το λυσσασμένο σκυλί που πας να τα απελευθερώσεις από το παλούκι και σε δαγκώνει. Σε τέτοια φάση. Θα σου πει ρε φίλε, εσύ έχεις χορτάσει την επιτυχία και μπορεί να μην σε νοιάζει τώρα να ντέμω, αλλά εγώ αν έγραφα ένα τραγούδι, γιατί ξέρεις ότι οι μισοί Έλληνες είναι στιχουργοί.
13: Ναι.
15: Το γνωρίζεις αυτό το πράγμα και όλοι ξέρω, έχουν γράψει μια ομοιοκαταληξία και σε όλους έχει φάει κάποιος κάποιο τραγούδι. Λοιπόν, εγώ που δεν έχω βιώσει επιτυχία, ένα κουπλέ να έγραφα σε ένα δικό σου τραγούδι και να έγραφε το ονοματάκι μου από κάτω, θα ήμουν ευτυχισμένος για μια ζωή. Πόσο ψέμα είναι αυτό.
13: Αυτό είναι ναρκισισμός. Είναι ναρκισισμός αυτό. Εγώ δεν το είχα αυτό το πράγμα. Ούτε πριν κάνω το πρώτο μου άλμπουμ. Δεν το είχα καθόλου. Ένιωθα. Είχα ένα αυστηρό, ίσως γιατί φταίει ο εαυτός μου, είχα ένα αυστηρό κριτή μέσα μου. Έτσι. Ο οποίος όταν άκουγε μια ηχογράφηση έλεγε: δεν το κάνεις καλά. Πάμε μέσα. Και αν έφευγα από το στούντιο και δεν το είχα διορθώσει, θα με στήχιον όλη τη μέρα να κοιμόμουν. Όταν ολοκληρωνόταν λοιπόν και γινόταν όπως ήθελα, αυτό για μένα ήταν επιτυχία. Που άρεσε στον Νίκο, στο φίλο μου το Δημήτρη, στον Τόλι, στους κολλητούς μου. Όταν ικανοποιούσα αυτό την ομάδα μέσα στην οποία βρισκόμουν και τους άρεσε.
15: Ναι, γιατί αυτή ήταν τα κριτήρια που ήθελες εσύ.
13: Ακριβώς,
15: να ακούσεις.
13: Αυτοί γνώριζαν τη μουσική που γνώριζα κι εγώ, έτσι, θαύμαζαν την ίδια μουσική και όταν άρεσε σε αυτούς για μένα ήταν επιτυχημένο ήδη.
15: Ο έρωτας είναι για σένα ερωτηματικό, γιατί βλέπεις έχει την ίδια ρίζα.
13: Ναι.
15: Έρωτ.
13: Ναι.
15: Είναι ερώτημα ή είναι απάντηση ο έρωτας.
13: Ερώτημα είναι.
15: Ερώτημα, δεν είναι ερωτηματικό.
13: Ερώτημα είναι.
15: Το μεγάλο, το τεράστιο ερωτηματικό.
13: Ερώτημα είναι, ακόμα δηλαδή για τη στιγμή που νιώθεις ερωτευμένος, δεν ξέρεις αν νιώθεις ερωτευμένος, αν είσαι σίγουρος.
15: Ακριβώς.
13: Έτσι, δηλαδή, φυσικά είναι ερώτημα. Και πρέπει να περάσει χρόνος και να περάσει πολλά δεινά ο έρωτας για να σου δώσει την απάντηση.
15: Εγώ λέω ότι είναι και μισή καρδιά. Άμα το δεις το ερωτηματικό έτσι όπως κάει το ανάποδο, το αγγλικό είναι το μισή καρδιά, γιατί με μισή καρδιά θα κοιτάξεις και κυρίως θα κοιτάξεις μέσω των ματιών σου και του εγωισμού σου των άλλων. Μήπως είσαι πολύ εγωιστής. Αυτό στο σημείο να σηκώσω το χέρι μου σε μια γυναίκα για να επιβάλλω τι, τον ερωτισμό μου.
13: Όχι, αυτό είναι, εντάξει, είναι ανεπίτρεπτο γιατί εγώ το έχω ζήσει αυτό μέσα στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα από μια μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο. Λοιπόν, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αυτό.
15: Δεν υπάρχει νομίζω. Δηλαδή, μας λέγανε παλιά ούτε με τριαντάφυλλο δεν τη χτυπάς.
13: Έτσι, έτσι.
15: Τι γυναίκα.
13: Και με μεγάλο σχημάνα μου έτσι.
15: Ναι. Εγώ προσπάθησα μέσα από στίχους να το πιάσω λίγο το της βίας. Τύπου Τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς με τα όνειρά σου για όπλα. Όχι άλλα πράγματα, τα όνειρά σου, όπως είσαι πίσω να έρθεις. Δηλαδή, να πιάσουμε λίγο την πρόταση στο ρεφρένα. Αυτό λέω και σε λοιπούς που γράφουν τραγούδια. Ναι. Δεν αρκεί μόνο να τους περιγράψεις μια κατάσταση ότι γίνει. Όχι, και ήπια τόση βότκα και έκανα. Πες του και παρακάτω. Πες του παρακάτω τι πρέπει να κάνει με τον τρόπο σου, γιατί αυτό είναι που οι μεγάλοι μας στιχουργοί στο παρελθόν καταφέρανε και κάνανε.
13: Νομίζω ότι είσαι λίγο ρομαντικός.
15: Είμαι.
13: Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν θα έχει τη διάθεση να ακούσει ο άλλος μέσα. Να μπει παραμέσα στο τραγούδι. Γιατί τα πάντα αυτή τη στιγμή στο τραγούδι ακούγονται λες και κάποιος τα αγγίζει πάνω-πάνω. Έτσι, αντίστοιχα, όταν μιλάμε για ένα χάιδεμα, ένα επιδερμικά όπως λέμε. Ακούγονται απλά και δεν φιλτράρονται. Από το μυαλό. Έτσι, από τη σκέψη. Από το νου. Γι' αυτό σου λέω, νομίζω ότι είσαι λίγο ρομαντικός. Εγώ έχω ακούσει π.χ. έχω τρεις ράπερς που τους ακούω και λέω εντάξει θα τα παρατήσω γιατί δεν υπάρχει λόγος, γιατί τα παιδιά έχουν ξεφύγει. Έτσι, δηλαδή ο Λέξ, ο Bloody Hawk, ο Νέγρος του Μοριά. Και συγκεκριμένα άκουσα ένα εξαιρετικό, στο Φθινάτριξ 3, ένα εξαιρετικό ποίημα του Bloody Hawk που μιλάει για τον άνθρωπο που συνέχεια ζητάει. Που από ένα δωμάτιο που είναι θέλει μια καρέκλα, η καρέκλα γίνεται τραπέζι, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο, ένα καθρέφτη να είναι πιο όμορφος, να βλέπει τον εαυτό του πιο ωραίο. Υπάρχει μια αδιφαγή αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και μια επιδερμικότητα σε όλα. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι ο κόσμος δεν έχει, κατανοεί, χαζός δεν είναι. Έτσι. Δεν έχει τη διάθεση να το κάνει.
15: Γιατί δεν αφομοιώνει, λες.
13: Κάτι,
15: το τρώει, αλλά δεν τα αφομοιώνει.
13: Ναι, κάτι τον τρέχει με χίλια τον άνθρωπο. Και ειδικά τα νέα παιδιά. Κάτι τα τρέχει με χίλια. Τα βλέπεις ότι από τα 17 τους θέλουν να είναι πετυχημένα.
15: Ναι, ξέρεις τι, η πολύ αλήθεια, ο πολύς ρεαλισμός, με είπες ρομαντικό πριν, ναι. Και συμφωνώ απόλυτα, βλάπτει, θα σου πω εγώ, από την άποψη ότι δεν είναι τυχαίο που από την αρχαιότητα μεγαλώσαμε με μύθους. Κάτι το παίρναμε και το κάναμε διαφορετικό.
13: Ναι, σίγουρα.
15: Για να μπορέσει να το πάρει ο άλλος, να το καταλάβει. Τι να του πει, ότι έγινε η έκρηξη του σύμπαντος και μπορεί να μας έρθουν οι πλανήτες στο κεφάλι, δεν μπορείς να το πεις.
13: Σίγουρα. Μπορεί να καταστρέψαμε εμείς τα παιδιά αυτά, Νικό. Να ξέρεις. Δηλαδή, η γενιά μου. Δηλαδή, η γενιά μου μπορεί να τα. Η γενιά μας μπορεί να τα κατέστρεψε τα παιδιά.
15: Όχι, μπορεί. Σίγουρα. Τα καταστρέψαμε. Τα παρκάραμε με τους υπολογιστές και τα κινητά.
13: Ναι, με φράγκα.
15: Και μπήκαμε και στη διαδικασία. Εγώ με νοιάζει και εγώ σου προσφέρω και εσύ ο πρώτος και ο πρίγκιπας και προχώρα. Άντε ο πρίγκιπας να δουλέψει τώρα.
13: Και δεν έχει κακομάθει εσύ το παιδί, έτσι.
15: Ποιος άλλος. Και απ' την άλλη, μεγάλες κουβέντες. Εγώ αυτό. Και στην πρακτική τίποτα. Θεωρία της επιστήμης. Ου Θεή. Εφαρμογή της επιστήμης τίποτα.
13: Αφού είμαστε. Έχουμε γίνει ειδικοί όλοι. Ο καθένας είναι. Δηλαδή μπορεί να αντιχρήσει έναν επιστήμονα. Με 300 πτυχία, πολύ άνετα, χωρίς τα γένα. Έτσι. Είμαστε αυτή η γενιά, δυστυχώς.
15: Και είναι δυνατόν να ξέρει τα πάντα και να μην ξέρει ιστορικά τίποτα. Δηλαδή, ποιος λαός που δεν ξέρει την ιστορία του έχει μια μέρα μέλλον μπροστά, κανένας.
13: Δυστυχώς τα παιδιά και η γενιά αυτή βάλεται από πάρα πολλές εικόνες, από ένα άδικο συστημικό, έτσι, μια άδικη συστημική συμπεριφορά εις βάρος της. Και βγάζει πάρα πολύ θυμό. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Ότι βγάζει πάρα πολύ θυμό ακριβώς γιατί είναι αδικημένη. Και το γνωρίζει μέσα της.
15: Θέλω να σε ρωτήσω για την Eurovision, μιας και είχες ένα τραγούδι το οποίο νίκησε στην Eurovision. Δηλαδή, είδαμε. Το φως το
13: αυτό να με κάνει ειδικό, έτσι.
15: Ναι, όχι, δεν σε κάνει ειδικό. Απλά το πιάνω από εκεί πέρα για να σε ρωτήσω αν για σένα η Eurovision είναι ένα πανευρωπαϊκό φεστιβάλ που έχει απλωθεί και σε άλλες χώρες ή ένα πανηγυράκι όπως η άλλη μεριά του τύπου θέλει να το παρουσιάζει.
13: Θα σου το πω όπως το έζησα. Το έζησα σαν ένα πανηγυράκι, εύθυμο, χαζοχαρούμενο, που όμως οι παράγοντες σε όλες τις χώρες, οι εταιρείες κλπ. Είδαν ότι αυτό το πράγμα έχει ψωμί και άνοιξε.
15: Έτσι, δηλαδή,
13: η τηλεθέαση έχει εμπορικότητα, έχει φράγκα. Μάγκες να το στηρίξουμε. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό για την Ευρώπη, όσο περίπου το φεστιβάλ του Σανρέμου. Έτσι, μόνο που εκεί που έχουν μια παράδοση να στέλνουν μονίμως καλά τραγούδια στο Σανρέμου. Υπάρχει ένας πύχης που δεν υπάρχει στην Eurovision. Όμως βλέπω τη διάθεσή μας. από πέρσι που ένα τόσο καλό τραγούδι πήγε τόσο καλά, βλέπω τη
15: την
13: διάθεση...
15: Την αστερωμάτα της Κλαβδίας.
13: Ναι, ακριβώς. Και τον Arcade. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω την τάση και τη διάθεση να στείλουν καλά τραγούδια, ωραίες παραγωγές, ωραίες φωνές και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Γιατί και να μην περάσουν, ας πούμε, κάποια τραγούδια, θα γίνουν επιτυχίες σοβαρά και ωραία τραγούδια μέσα από αυτή την κατάσταση.
15: Και φέτος έχει συμμετοχή πολύ. Και από τον ημιτελικό και ωραίες συμμετοχές και ανεβασμένα ποσοστά.
13: Που σε βάζουν και σε πειρασμό, να μην ξέρεις τι να διαλέξεις, ας πούμε.
15: Έτσι, μπράβο. Και αυτή η νέα γενιά πιάνεται γιατί, σου λέει από τη μία. Σφαιροντολογικά, άμα το δεις, ότι είναι μια έκρηξη δημοσιότητας Eurovision, την οποία δεν μπορώ να την απολαύσω με κανέναν άλλο τρόπο. Και από την άλλη, αν γίνω αποδεκτός, μπορώ να πειράσω το δικό μου ύφος. Ένα πράγμα το οποίο δεν το έχει δικαίωμα ένας νέος καλλιτέχνης.
13: Είναι δύσκολο για ένα νέο καλλιτέχνη, βέβαια.
15: Έτσι, μπράβο. Ενώ αν το πετύχεις, δηλαδή πας καλά, τώρα ποιος θα λέγει στην Κλαβδία όχι.
13: Απ' την άλλη, καταπίνει κιόλας. Δηλαδή, πρέπει να είσαι έτοιμος και για την τελική πτώση.
15: Και αυτό τώρα έχει να κάνει με την άποψη του κόσμου, στην οποία μπαίνει στην άμεση κριτική του με την Eurovision. Γιατί.
13: Και στην άδικη κριτική του,
15: χωρίς γνώση.
13: Χωρίς γνώση. Έτσι,
15: με πολλά πάνελ. Με πολλές μεσημεριανές εκπομπές.
13: Ένα σωρό άσχετους.
15: Με πολύ fake news.
13: Πολύ άσχετοι έχουν γνώμη σε αυτό. Εύχομαι στα παιδιά αυτά όλα καλή επιτυχία. Είναι εξαιρετικοί όλοι τους. Έχω παρακολουθήσει τις συμμετοχές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μου αρέσουν μέσα από αυτό. Ένας ήταν και συνεργάτης. Άλλος είναι φίλος. Οπότε ξέρεις, είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτή την Eurovision, γιατί τουλάχιστον βλέπω ωραίο υλικό.
15: Και είναι και χώρος που μπορούν να εκφραστούν κάποιοι καλλιτέχνες. Ο Good Job Nicky, ξέρω εγώ, πού θα πήγαινε αυτός ο άνθρωπος. Σε reality, πού θα πήγαινε. Δηλαδή, ενώ του δίνεται
13: θα
15: και τη δυνατότητα και τη μουσική του παραγωγή και την ιδέα του να την αναπτύξει εκεί πέρα αναλόγω.
13: Έτσι, ο Garvin, ο Delta είναι πολύ. Η Μαρσό, ο Φέρτο, πώς το λέω, ο Αγγίλας που είναι. Που είναι, πολλοί το έχουν πάρει για σατυρικό το τραγούδι, αλλά εσύ είσαι στιχουργός και ξέρεις καλύτερα από μένα έτσι, ότι την κοινωνική του τοποθέτηση του τραγουδιού.
15: Βέβαια, γιατί η τέχνη είναι συνειρμός πάνω απ' όλα.
13: Ακριβώς.
15: Άλλο ακούς, άλλο λες.
13: Ακριβώς.
15: Συνειρμός η τέχνη, όμως εκφράζεται μουσικά κυρίως μέσα από reality. Τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε και άλλο τρόπο παραγωγής ταλέντων.
13: Δεν υπάρχει αυτό το.
15: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχουν οι δυναμικοί που είχαν οι εταιρείες κάποτε.
15: Ναι, και δεν μπορείς να προβάλλεις και άμεσα την εικόνα σε βίντεο ζωντανό, τον βλέπεις τον άλλον κινείται, τρώει, φυλάει, κάνει ράνι, το οποίο σε βάζει σε ένα mood σε σχέση με την προσωπικότητά του.
13: Ναι.
15: Αυτό. Δεν θα σου έλεγα για reality στο παρελθόν. Υπήρχε το να η ευκαιρία. Έχει βγάλει την άλκη στην πρωτοψάλτη.
13: Την Γλυκερία.
15: Έχει βγάλει την Γλυκερία.
13: Το Θέμη
15: Αδαμαντίδη. Ροζίτα Σόκου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Κατσαρός. Τα είχαμε λοιπόν τα reality show μας και από τότε τα show ταλέντων, αυτά τα οποία
13: έχουμε. Ναι, ήταν το πρώτο αυτό. Ναι. Το πρώτο,
15: και συνεχίζουμε να τα έχουμε, όχι με την ίδια μορφή. Γιατί τότε ήθελε άντερα να πας εκεί πέρα και είχε και μια επιλογή,
13: βέβαια,
15: προεπιλογή.
13: Και έπρεπε να είσαι τραγουδιστής ήδη δηλαδή εκπαιδευμένος.
15: Τώρα έτσι. Τα reality shows έχουν και λίγο κοινωνική αναφορά, έχουν και λίγο social project μέσα. Γι' αυτό με αυτή την ασθένεια, με το συγγενή, με
13: να
15: το.
13: Να σου πω ότι δεν έχουν. Και τι δεν είχαν μέχρι πρόσφατα, γιατί τώρα το πράγμα έχει αρχίσει και σοβαρεύει λίγο. Την πείρα και τη γνώση. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μέχρι πρότινος, δηλαδή οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που πήγαιναν μέχρι πρότινος, έκριναν με έναν τρόπο και πρότειναν.

0: σε επιλογές τραγουδιών και πάει λέγοντας η όλη ιστορία. Όμως σήμερα, αν υποθέσουμε τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο που θα τον πάρει μια εταιρεία και θα κάνει κάτι, κατά τα άλλα πρέπει ο άνθρωπος αυτός που θα βγει από το reality, αλλά και οποιοδήποτε άνθρωπος ασχοληθεί με το τραγούδι, να αναπτύξει μια μορφή δημοσίων σχέσεων. Πρέπει με τη δισκογραφική εταιρεία να κάνει κουμάντο, πρέπει να έχει ένα μάνατζερ που υποτίθεται θα τον βοηθάει και έχει παρεξηγηθεί και η λέξη μάναζερ και πάει λέγοντας. Θέλει δηλαδή ένα πακέτο δημοσίων σχέσεων, το οποίο είναι κουραστικό.
1: Νίκο, κυρίως θέλει δρόμο, να έχεις κάνει δρόμο. Να έχεις δουλέψει σε μαγαζιά, να έχεις χτίσει ρεπερτόριο. Να είσαι έμπειρος. Να μην σε καταπιεί η σκηνή την ώρα που θα βγεις σε 3.000 κόσμο. Κυρίως θέλει αυτό και τα περισσότερα παιδιά δεν το έχουν αυτό. Γιατί δεν έχουν την ευκαιρία. Εμείς είμαστε μια γενιά πιο ευλογημένη, ας το πούμε έτσι, γιατί πηγαίναμε και μαθαίναμε από την αρχή πώς είναι. Εγώ ήδη όταν έκανα το δίσκο ήμουν 4 χρόνια πριν. Αν βάλω και τα χρόνια της, την περίοδο που τραγουδούσα στην πλάκα με τα συγκροτήματα τα ροκ, πιτσιρικάς από 15 ετών, υπήρχε άλλη μια τριετία πίσω μου. Είχα ήδη μια 7 ετία πριν κάνω δίσκο που 5 μέρες την εβδομάδα, το λιγότερο 3, έπαιζα σε κόσμο. Και είχα εκπαιδευτεί να μην με πιάνει αυτό το πράγμα όταν
0: πράκτης, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην με καταπιεί ο κόσμος. Να ξέρω να χαμογελάσω. Να ξέρω να, να μπω μέσα στο τραγούδι και να το ερμηνεύσω και με τους μορφασμούς του προσώπου. Αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν έχουν αυτή την πείρα.
0: Και αυτά τα παιδιά έχουν και μια μαζική άποψη ότι πρέπει κάποιος να σε σπρώξει από πίσω. Το λένε και υπομορφή αστείου κτλ.
1: Ναι, δυστυχώς θεωρείται καθεστώς αυτό.
0: Και αυτό γενικεύεται και αφήνει και άσχημα συμπεράσματα. Είχαμε το παράδειγμα του Μαζό στη συγκεκριμένη εποχή που αμέσως βγήκε το γενικό συμπέρασμα. Βέβαια, λέει ένα μεγάλο κρεβάτι είναι το τραγούδι.
1: Τι λες, μπορεί να είναι τα πάντα έτσι. Μήπως είναι μεγάλο κρεβάτι η Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι. Και απ' την άλλη το φλερτ τώρα τι είναι απαγορευτικό για το φλερτ. Δηλαδή θα γυρίσει, ξέρω εγώ, και θα πω εγώ στην αρχισυντάκτρια μου: Σοφία, είσαι πολύ όμορφη σήμερα και δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση.
1: Όχι, δεν είναι φλερτ αυτό.
0: Δηλαδή, να μην μιλάμε μεταξύ μας, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία, ξέρω εγώ, να υπονοήσουμε και κάτι, χάνουμε και το χιούμορ μας από ένα σημείο και μετά σε όλα τα επίπεδα. Γιατί ο καθένας έχει ένα ρόλο. Άλλοι άνθρωποι παράγουν χιούμορ, άλλοι άνθρωποι δέχονται χιούμορ, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και όλοι έχουμε... Θα το κόψουμε σε λίγο αυτό. Θα το κόψουμε.
0: Αυτό δηλαδή, βλέπω εγώ.
1: Νομίζω ότι η σάτυρα θα καταργηθεί σε λίγο, γιατί κάποιοι θα προσβάλλονται. Και θα ξεχάσουν τους αρχαίους συγγραφείς. Θα τους ξεχάσουν όλους. Δηλαδή θα τους ακυρώσουμε όλους.
0: Εδώ δεν παίζουν τραγούδια στο ραδιόφωνο, γιατί λέει του Βαρδί, ξέρω εγώ, σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δεν σε αγάπησε ποτέ κανένα τόσο. Και μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Ναι. Όπα! Μα το τραγούδι για έρωτα και για θάνατο μιλάει.
1: Το τραγούδι είναι τέχνη, δεν λόγω κρίνεται τέχνη.
0: Έτσι, μπράβο. Τι θα κάνεις τώρα, ένας γυμνός πίνακας, γιατί έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Και δεν είμαστε στο μεσαίωνα πια. Θα μου πεις δεν είμαστε και στην αναγέννηση, αλλά.
1: Ναι, νομίζω ότι είμαστε στο μεσαίωνα. Είμαστε. Πιστέψει, ναι.
0: Middle Ages.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε πιστέψει στο μεσαίωνα και αυτό και στους σκοτεινούς χρόνους.
0: Ναι, και νομίζω ότι ξέρεις τα άκρα, όταν φτάνουν τα άκρα και τραβάνε το κέντρο και το τεντώνουν, εκεί τότε πρέπει να διαλέξεις όχθη και μεριά στο δικό του στο μυαλό και δεν μπορείς να είσαι συμβατικός και με όλα μέσα, γιατί θεωρείς και ψεύτης και υποκριτής σε οτιδήποτε. Ενώ όταν προσβεύεις και διαφημίζεις μια ακραία ιδεολογία, θεωρείς και αληθινός. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να επηρεάζεις από κάτω κόσμο στη λάθος κίνηση.
1: Και ποιος θέλει αυτό, φταίμε εμείς. Γιατί εμείς μάθαμε να επιλέγουμε να μας κυβερνάνε οι άνθρωποι που μας έμαθε ο μπαμπάς μας, η μαμά μας, ο παππούς. Δεν έχουμε δική μας πολιτική επιλογή. Δεν είναι έχουμε συνείδηση.
0: Από το μικροσυμφέρον είναι η επιλογή σου. Αν θα πας φαντάρουση ή όχι, εάν θα σου βρει μια θέση στο δημόσιο για να πνιγείς.
1: Ναι, κάποιες, πολλές φορές είναι έτσι. Πολλές φορές
0: έτσι
1: είναι. Και κάποιες είναι επειδή το έχουν μάθει.
0: Ναι, εντάξει, τι και τι, δεν αντιδράσεις, δεν εξελίσσεσαι σε βασικό καθήκον του ανθρώπου.
1: Δυστυχώς, εγώ βλέπω περισσότερους και επιλέγουν αυτό που τους έχουν μάθει οι γονείς τους.

0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
1: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
3: I just met the owner of the new Vic.
4: You did not say that he was cute.
3: Didn't notice. I'm spying on my friend.
5: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
5: Sorry about that.
3: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
4: So Lena and Jonah did all the talking for us?
2: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
7: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αστερόσκονη.
2: Χρήστο, θα χρησιμοποιήσω μια μαντινάδα. Ίντα θέλεις, Χρήστο, ίντα, λίγο πριν από τα 60.
3: Λίγο πριν ακριβώς, ναι. Όπως το λες. Ηρεμία, φίλε, εγώ αυτό αποστώ. Δηλαδή, να είμαι ήρεμος, να θέλω λιγότερα, αυτό είναι που με... Αν και η μουσική δεν με αφήνει άτιμη, όλο με κάνει να θέλω περισσότερα, να θέλω όλο και άλλες μουσικές. Όλο και άλλες μουσικές.
2: Ναι, γιατί εξελίσσεσαι. Αυτό είναι το βασικό, είπαμε, καθήκον του ανθρώπου. Εξέλιξη. Δεν μπορείς να μείνεις σταθερός.
3: Δεν μπορείς να μείνεις. Και νομίζω ότι αυτό κρατάει και σε κάποιους ανθρώπους την νεότητά τους, την νεότητά του πνεύματος εννοώ, έτσι. Το ότι θέλουν να εξελιχθούν. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Δεν σε αφήνει να τελειώσεις.
2: Φοβερό είναι. Και στην τέχνη ειδικά βλέπουμε και τους πιο φτασμένους καλλιτέχνες με αυτή την πείνα, την καλλιτεχνική.
3: Μα άμα κάτσεις την καρέκλα για να παθείς, τελειώσεις.
2: Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, τι να πιάσω τώρα από το Διονύση Σαββόπουλο, ξέρω εγώ, μέχρι οπουδήποτε, η ανησυχία μέχρι τελευταία στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή, να πούμε δύο πράγματα. Γιατί στο τέλος συνειδητοποιείς ότι έχεις να δώσεις. Μέχρι εκείνη την ώρα το μετράς. Να δώσω, να μην δώσω. Έλα, μωρέ, θα δώσω μετά.
3: Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν έφτασε ο χρόνος.
2: Όπα, δεν έχω άλλο. Έτσι. Και πάω να τα δώσω όλα. Και εκεί παρεξηγήσει κιόλα. Σου λέω, πάρε μεγάλε. Αλλά εκεί είναι που πρέπει να κάτσεις να ακούσεις. Και από το Μέγα Αλέξανδρο μέχρι τους πιο σοφούς νεότερους. Από την άποψη της εκπαίδευσης, γιατί ήταν μαθητές του Αριστοτέλη, πήγαιναν και ακούγανε τους γέρους, δεν ακούγανε δίπλα ή πήγαιναν στο Σαντού, στον Ινδό, 90 χρονών και του λέγε πες μου, του λέει εσύ πες μου την αλήθεια, γιατί δεν ακούω από αλλού.
3: Και τα έχεις δει αυτά.
2: Ναι, στο Διογέννη, εσύ πες μου, του λέγε, δεν πήγαινε τώρα να ακούσει τον άλλον που ήταν στέτ και κύρος. Πήγαινε σε αυτόν που ήταν παρακμιακός. Ήξερε αυτό που έχει βγάλει και ο ελληνικός λαός. Από τρελό και από μικρό μαθαίνει την αλήθεια. Από κανέναν άλλον.
3: Θέμα όμως είναι, θέλω να σε ρωτήσω, το θέμα με την εξέλιξη. Δεν σε μπερδεύεις αυτό. Δηλαδή, δεν είναι τόση η εξέλιξη του νέου κόσμου, της τεχνολογίας, βάλει τεχνολογία μέσα, που τους γυρότερους μας κάνει και πιο ανειδίκευτος. Δηλαδή ότι μπορούμε να μάθουμε, ότι εγώ μαθαίνω περισσότερα πράγματα στη μουσική από τους νέους ανθρώπους, από το γιο μου που είναι 26 ετών. Παρά να του δείξω εγώ.
2: Μα έτσι πάει. Εγώ τη στιγουργικά την ΑΤΑΚΑ πάω να πάρω. Από εκεί. Από τους γιους πάω να την πάρω την ΑΤΑΚΑ. Από πού να την πάρεις. Αυτοί μιλάνε τη σημερινή γλώσσα. Αυτοί θα σου πούνε πώς θα βάλεις τη σειρά στις λέξεις και θα βγάλεις μια φράση την οποία ο άλλος την ακούει. Όπως έλεγες πριν, δεν ακούνε. Και προσπαθώ, ξέρεις, να ακούς. Αλλά είναι μεγάλο ταλέντο το να ακούς. Εύκολο πράγμα. Να ακούς και να αφομοιώνεις και να αποτυπώνεις και να μπορείς να το φιλτράρεις μέσα και να το βγάζεις μετά από εδώ.
3: Και είναι μεγάλο ταλέντο να τον κάνεις τον άλλο να ταράζεται, ώστε να σε ακούσει.
2: Χρήστο, εμφανίζεσαι Σταυρό του Νότου Παρασκευές με την Ευρυδίκη, έχω μάθει.
3: Στο Σταυρό του Νότου Plus με την Ευρυδίκη. Εδώ από τον Νοέμβριο έχουμε ξεκινήσει. Θα εμφανιζόμαστε για λίγο ακόμα. Στο Σταυρό του Νότου κάθε Παρασκευή.
2: Έναρξη.
3: Και τι ώρα, ναι. Εννοείς, 11 παρατέταρτο εκεί ξεκινάμε. Okay, 11 παρατέταρτο είναι λίγο κλισέ για μας, δηλαδή. Ξεκινάμε 11 παρατέταρτο όπως και να έχει. Είναι σχεδόν sold out όλες οι εμφανίσεις μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Συγχρόνως εμφανίζομαι Δευτέρες με άλλου τύπου πρόγραμμα στο ΟΑΝΑ, στη Δραπετσόνα, στον Πειραιά, και παίζω παντού. Δηλαδή μέσα στο Φεβρουάριο έχω τουλάχιστον
2: 15
3: live. Δηλαδή είναι
2: λογικό,
3: είναι
2: το βρίσκω.
3: Είναι πολλά. Εντάξει, είναι λίγο παράλογο γιατί είμαι και λίγο εγωιστής. Όταν μου λένε ότι θα έρθεις εκεί, λέω τι, δεν θα έρθω, γιατί δεν μπορώ. Είμαι λίγο σε αυτά, ξέρεις, σαν να με λες ανήμπορο λίγο και λέω άντε μέσα, πείτε ναι και σε αυτή τη δουλειά. Και συγχρόνως γράφω τραγούδια, ολοκληρώνω το version 2 που κυκλοφορούμε στη Heaven, που είναι κάποια τραγούδια με παλιές επιτυχίες μεγάλες, δικές μου, που λείπουν από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα έχουμε ανανεώσει έτσι λίγο, κυρίως με το γιο μου κάποια, έχει κάνει γιο στην παραγωγή, και τους αλλάζουμε λίγο χαρακτήρα. Και τελειώνω ένα best of, είμαι στην ολοκλήρωση ενός best of που θέλω να κυκλοφορήσει αρχές καλοκαιριού, με δύο καινούργια τραγούδια μέσα.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες. Προσπαθήσαμε αυτή τη συνέντευξη σε τόσα ραντεβού να την κάνουμε και κάτι
3: ναι,
2: στράβωνε
3: κάτι
2: συνέχεια. Την ξέρω εγώ την τύχη μου τη μαύρη, αλλά πηγαίνω κόντρα της και μερικές φορές δικαιώνομαι όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι μια εκπομπή η οποία είναι του Αγίου Βαλεγδίνου, όχι Βαλεντίνου, 14 Φλεβάρι. Για όλους εσάς που είσαστε ζευγαρωμένοι, να πάτε με το κορίτσι σας. Δεν χρειάζεται να μείνετε να τη δείτε. Τώρα οι υπόλοιποι μπορείτε να τη δείτε και με το κορίτσι σας. Τι λέω εγώ τώρα.
3: Μπορείτε να τη δείτε. Και τα λουλούδια πιο συχνά, παιδιά. Όχι μόνο το Αγίου Βαλεντίνου. Τα λουλούδια τα θέλουν τα κορίτσια. Έτσι τους αρέσουν τα λουλούδια.
2: Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, μιας και δεν σε χορταίνω.
3: Χαρά μου, χαρά μου. Και εγώ δεν χορταίνω να σε ακούω.

0: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτζη. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιο 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
14: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
15: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
13: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Πρωινό καφεδάκι στον Πάνορμο. Εδώ στον Όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό Πανάκι.
1: Πρωινό Πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα, ε.
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Α, το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος, Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου, βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας, μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς, είμαι και βουνήσιος.
0: Πώς και... μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά είμαι και βουνήσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79, πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80, αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω, γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι...
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε.
1: Γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι
1: να
0: πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος. Έχεις όρεξη να φας. Έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου, όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά τη και τα ψώνια τη.
0: Ηθικό δίδαγμα. Αν θέλει να αντέξετε, παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

Αν έρθει στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοκλήσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μία φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Αττίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνου. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: Τι ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Και σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους, λέω αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
0: Τι φαινόμαστε τα λεπορημένια,
1: Φαινόσασταν η αλήθεια.
0: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του πράσινου μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
0: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
2: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν άκουγα. Δεν είχα ακούσει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα.
2: Λατομία.
0: Λατομία.
1: Εντάξει, αν είναι ορυχεία όμως, βρήκες τίποτα. Βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά. Με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης, εδώ πέρα υπάρχει και παράδειγμα της Σχολής Καλλιτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μαρμάρου.
0: Γενέτειρα του Χαλεπά.
1: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
0: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
1: ακριβώς
0: πάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
0: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία.
1: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
0: Ωραία, Βάγκο, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: Κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες. Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να μπούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία. Έλα, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε, βγάλει το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο?
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε.
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σου πω τα αλήθεια. Μποστάνι, εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί. Έχουμε μαζέψει ντοματίνι, δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Γεια σας εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, την κόβουμε, γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις. Oh.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
2: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το Τιτίνος έχει φοβερό φαγητό. Έχει να κάνει με αυτό, το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη, παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: Βέβαια, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ, πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται, να φανταστώ.
1: Τα μαγαζιά, όλα, σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Ωραία, στουλιά.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Παράλληλα ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση.
0: Σύνορα,
1: ναι. Χωράφι με χωράφι
0: καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μποστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει μελιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει.
0: Σωστό. Πόσο θέλει ακόμα η μελιτζανούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Και έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Αττίνου, πιο γνωστό λαχανικό, βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε η παραγωγή ψάχνανε ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε, πάμε μια Κολυμπήθρα.
1: Να πάτε, είναι ωραία παραλία, τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο. Ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε έπιασα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά δοκιμάζω.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, κάτσε να αφήσεις το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνο σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με έμαθε και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βοηθεί και εσένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ ο Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον άγκονα σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Θα τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλουμε να το κάνουμε ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Σου καράκι.
2: Οικοκυριμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε τίποτα.
2: Κάνουμε καλή δουλειά.
3: Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Και πώς ήρθε στη Λινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρημένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, ναι.
2: Τότε εκείνη την εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι φτιάνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φιώτες κυρίως.
3: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω.
3: Αφρικά.
2: 87 χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην καπνίζουν και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά
2: καλή
3: και εσείς.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι γυρός δυνατός.
3: Και εσείς να είστε
2: και
3: καλά.
2: Και να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλεις. Είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόλιθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος, καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δράστες. Τα ίχνη DNA και ο κύκλος προσώπων που ερευνά η αντιτρομοκρατική. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Γιατροί και φαρμακοποιοί στη Σπύρα συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά. Σε de facto διάλυση οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής και κομματικά όργανα ο Γιώργος Καραμέρος. Ποιοι άλλοι παίρνουν σειρά? Νέο μήνυμα παπά σε φάμελο. Παντρεύτηκαν η Taylor Swift και ο Travis Kelce. Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
5: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Κοντά στο λιμάνι βρίσκεται το Βουρκάρι. Ένας φυσικός όρμος όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά σκάφη και ιστιοφόρα. Το ορμητήριό μας για μια εξόρμηση διαθαλάσσης.
1: Έτοιμοι να φύγουμε για αρχαία Καρθέα. Εδώ με τον Πότη. Έλα ρε Πότη.
2: Welcome on board που λένε. Καλώς ήρθατε.
0: Ωραίο όνομα φίλε.
2: Πάμε.
1: Έτοιμος καπετάνιε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραίος.

0: Εμείς τώρα πάμε στην αρχαία Καρθέα, που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Αιγαίας. Παλιά η Αιγαία λεγόταν Τετράπολης, γιατί είχε τέσσερις πόλεις. Την αρχαία Καρθέα, την Ιουλίδα που είναι η πρωτεύουσα, την Κορυσία που είναι το λιμάνι και τις Πίσες.
1: Και τώρα έχουμε ξεκινήσει από το λιμάνι πίσω μας.
0: Έχουμε ξεκινήσει από το Βουρκάρι που είναι ένας γραφικός όρμος. Βρισκόμαστε εντός του μεγάλου όρμου του Αγίου Νικολάου. Έτσι λέγεται και το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο φάρο. Και κατευθυνόμαστε προς Καρθέα.
1: Νότιο... Ανατολικά.
0: Τώρα θα πάμε νότιο-δυτικά.
2: Νότιο-δυτικά
0: και περνάμε τον κάτω φανάρι για να πάμε ανάποδα βόρειο-ανατολικά για να βρούμε την Καρθέα.
1: Με τον Μπότι τα βρήκαμε από την αρχή. Βλέπετε, θαλασσόλικοι και οι δύο.

0: Κοιτάξτε πόσο ωραίο μπλε. Μπλε. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Μπλε, μπλε, μπλε. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
1: Βλέπεις κάτω ρε φίλε, κοίτα εδώ. Ψευδέστης, πόσο καθαρά είναι τα νερά.
0: Κρίμα που μια τέτοια μέρα ξέχασα να πάρω το μαγιό μου. Η θάλασσα, όπως λέμε στο χωριό, ταψί να την περπατήσεις. Πότι πέρασμα εδώ, πόσα καράβια περνάνε.
2: Εδώ είναι ο διάπλος, είναι η ρότα. Περνάνε επιβατιζά και εμπορικά πλοία. Συνέχεια. Όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν σταματάνε.
1: Και άλλαξε και ο αέρας, είναι πιο ζεστός εδώ.
2: Θερμικά ρέματα είναι αυτά, επιφανειακά. Τα οποία έρχονται που και που φεύγουν. Θάλασσα.
1: Με τον νοτιά εδώ τι γίνεται.
2: Με τον νοτιά εδώ ανεβαίνουν τα κύματα στο φάρο που να ομολογήσω. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε και εσείς, να είστε σίγουροι.
1: Όχι.
0: Πότε έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είμαστε στην καλύτερη ώρα. Το φως δηλαδή έρχεται και καίει τις πλαγιές. Έχει πράσινη τζιά.
2: Κατά πράσινο νησί, στην ενδοχώρα, υπάρχουν δάση από βελανιδιές στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα αυτή η θάμνη τώρα, πολύχρωμη. Πώς είναι, πορτοκαλί, κόκκινη.
2: Αυτές είναι οι λεγόμενες αστιβές το ακαμφόβδες. Είναι τεράστια θαμνώδη φυτά, τα οποία κοκκινίζουν και τρινίζουν την άνοιξη. Δημήτρη, έχουμε φτάσει στο νότιο σημείο του νησιού, στο λεγόμενο ακροτήρι Τάμελος, με τον ομώνυμο φάρο.
1: Το νοτιότερο.
2: Το νοτιότερο σημείο.
1: Κύθνος απέναντι.
2: Απέναντι Κύθνος.
1: Πίσω μας τι αφήσαμε.
2: Πίσω μας αφήσαμε μια περιοχή που λέγεται Πετρούσα, λόγω του ότι είναι το πιο άγωνο σημείο του νησιού. Είναι 100% βράχος, σχιστόλιθος η ποιότητα του βράχου.
1: Δεν πιάνει τίποτα.
2: Δεν φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και Πετρούσα.

0: Αρχαία Καρθέα.
1: Η γη της επαγγελίας της Δίας. Ένας πολύ ωραίος τόπος, τον οποίο πρέπει να θυμάμαι, να προσέχουμε και να αναδεικνύουμε.
0: Μέσα είναι ένα αρχαίο θέατρο και
1: εδώ στην αρχαία...
0: ένα ναό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύματα των δύο αρχαίων ναών του οικισμού, του μικρού χωριού, ο ναός του Απόλλωνα και ο ναός της Αθηνάς. Λόγω ότι ήταν ένα χωριουδάκι, όπως όλα τα χωριουδάκια, είχαν το θέατρό τους, το αρχαίο θέατρο, όπου κάνανε τις εκδηλώσεις τους, κάνανε τις τραγωδίες τους και μετά πηγαίνανε στις εκκλησίες τους, που είναι οι ναοί και ζούσαν μια τέλεια ζωή. Άλλοι κτηνοτρόφοι, άλλοι αγρότες, άλλοι ψαράδες. Και σημείο συνάντησης εμπορικών πλοίων από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Πελοπόννησο, που ανταλλάσσανε προϊόντα, δίνανε κάποια τα δικά μας, αμύγδαλα, σίκα, μίλιτο που είναι ένα πέτρωμα το οποίο φτιάχνανε Αγγλία, και εμείς παίρναμε οι αρχαίοι ιτσιώτες προϊόντα που δεν είχαν.
0: Πώς φτάνει κάποιος εδώ σήμερα?
1: Εδώ φτάνουν με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από ένα σημείο της Δίας που λέγεται Σταυρουδάκι, είναι λίγο πιο νότια το κεντρικό σημείο του νησιού, την εδώ χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθεις με βάρκα, με σκάφος. Αυτό κάνουμε κι εμείς με ξένους Έλληνες τουρίστες και τους φέρνουμε σε αυτό το σημείο να ανέβουν και να περπατήσουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος.
0: Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό το μέρος?
1: Η αγνότητα, η ηρεμία που δίνει, η ενέργεια, όλα μαζί.

0: Και η ιστορία μας, που είναι χιλιάδες χρόνια πίσω. Η αρχαία Καρθέα ήταν μια πόλη των περίπου 2.000 κατοίκων, η οποία λειτουργούσε σαν αυτόνομη πόλη για πάρα πολλά χρόνια. Και κατοικήθηκε αδιάλειπτα για 1.400 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα λιμάνια των Κυκλάδων.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση το πώς είναι κτισμένη και δομημένη η πόλη. Δηλαδή πάνω στο λόφο, με το θέατρο και το λιμάνι που πιθανότατα όρμος ενωνόταν με το νησάκι μπροστά.
0: Ακριβώς. Παλιά υπήρχε, και βέβαια η θάλασσα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε ο αρχαίος μόλος, ο οποίος υπάρχουν ρήποι ακόμα και σήμερα, που δένανε τα πλοιάρια ανάλογα με τον καιρό, και όλη η πόλη είναι τοποθετημένη εκατέρωθεν ενός τεράστιου γκρι βράχου, που είναι και ένας σαν ιερός βράχος, εκατέρωθεν τα μνημεία, οι ναοί, και από κάτω το αρχαίο θέατρο με τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ, Δημήτρη, μιλάμε για την απόλυτη συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού.

χτισμένη πάνω σε βράχο, στη θέση Καστρί, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Καστριανής. Ένα απίστευτο μοναστήρι που μοιάζει να τα έχει όλα σε αρμονία.

0: Πάντρε Λευτέρη, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ βρισκόμαστε στο προσκύνημα της Παναγίας της Καστριανής. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500 τοπονύμια. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ βρέθηκε η εικόνα, η κοίμηση της Θεοτόκου, αποφάσισαν τότε να την ονομάσουν Παναγία Καστριανή, γιατί η περιοχή όλη λέγεται Καστρή, είτε επειδή είναι βράχος, είτε μπορεί να υπήρχε κάποιο κάστρο. Και έτσι λοιπόν αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας την Παναγία που λέγεται Παναγία Καστριανή. Ναι. Είμαστε στο βορειοανατολικό άκρο, απέναντί μας είναι ο Καβοντόρος, μας δένουν όλοι οι καιροί βέβαια. Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μείνει εδώ μόνιμα?
1: Να μετανοήσει. Εδώ ο τόπος έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς είμαστε τώρα 35 χρόνια εδώ. Ήρθαμε για 3 μήνες. Είχε κλείσει, είχε φύγει το ζευγάρι λαϊκή που το υπηρετούσαν και τέτοιο καιρό ήταν κλειστό, διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Και τότε εγώ ήμουν νέος ακόμα. Λέω στην παπαδιά μου: δεν πάμε, λέω, να ανοίξουμε 3 μήνες. Να φύγει το καλοκαίρι, να μην. Ήρθαμε για 3 μήνες, περιμένουν να περάσουμε. Έχουν περάσει 35 χρόνια. Κάναμε 3 παιδιά, έχουμε 6 εγγόνια, μεγαλώσανε όλοι σε αυτό το χώρο κλπ. Και εμείς περιμένουμε να περάσει ο καιρός.
0: Μεγάλη όλη η οικογένεια εδώ δηλαδή, μέσα.
1: Εδώ βρέθηκε η εικόνα το 1700. 1700 εδώ πάνω είναι μόνο μια απόκρημνη κορυφή. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε χτίσματα, ούτε τίποτα. Και ούτε και ανεβαίνει κανείς, γιατί είναι μόνο βράχια. Όλη η περιοχή όμως από απέναντι βουνά, γύρω-γύρω, ανήκε τότε σε έναν μεγαλοκτηματία που λέγονταν Γιακουμέτος. Αυτός είχε ζωντανά, είχε γίδια, είχε πρόβατα, είχε και βοσκούς που τα φρούσανε. Και οι στάνες τους ήταν απέναντι στο βουνό. Λέει η ιστορία ότι ένα βράδυ, ενώ καθόταν έξω από τις στάνες τους, ξαφνικά βλέπουν εδώ απάνω στο βράχο να βγαίνει μια λάμψη, ένα φως. Τους κίνησε την περιέργεια, γιατί ξέρουν ότι ο βράχος δεν μπορεί να κατηγηθεί, να πατηθεί. Όταν το επόμενο βράδυ ξαναβλέπουν το ίδιο πράγμα, αποφασίζουν να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους που μένουν στην Ιουλίδα. Το πρωί λοιπόν σκαρφάλωσαν επάνω, έφτασαν εδώ, νυχτώνει και βλέπουν ότι το φως έβγαινε μέσα από ένα θάμνο που λέγεται Σκήνος και φυτρώνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Έσκαψαν το σκήνο και στις ρίζες του βρήκαν την εικόνα που υπάρχει στο πάνω εκκλησία τώρα, η κοίμηση της Θεοτόκου. Οι αρχαιολόγοι το κατατάσσουν 16ο αιώνα. Αποφασίσαν και οι τότε πρόεστοι να πάνε πάνω στο βουνό που είχε και πλάτωμα και νερό, να χτίσουν εκεί μια εκκλησία να τιμήσουν την Παναγία. Πάλι η παράδοση λέει ότι ενώ ξεκινούσαν να θεμελιώνουν, ξαφνικά καταστρεφόταν τα πάντα και ερχόταν εδώ στο σκάμα και βρίσκαν τα εργαλεία τους πάνω από την τρύπα που είχαν ανοίξει. Τότε καταλάβαν ότι πρέπει να γίνει εδώ ο ναός, θέλει η Παναγία.

0: και έφτιαξαν τον κάτω ναό, που ήταν ένας μονόχρονος ναός στην αρχή. Και όταν το 1912 άφησαν να φτιάξουν αυτόν, έκλεισαν την είσοδο του κάτω ναού από μπροστά και την άνοιξαν από το πλάι για να δώσουν περισσότερη επιφορία.
1: Από τις τόσες, ποια μπορεί να είναι η ωραιότερη στιγμή που έχει ζήσει εδώ?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μια, αλλά για μένα η ωραιότερη στιγμή, ξέρεις ποια είναι? Όταν έχεις βαφτίσει 740 παιδιά, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από τους γονείς, τους έχεις παντρέψει, έχουν κάνει παιδιά, τα έχουν φέρει, τα έχουν βαφτίσει, τα παιδιά τους παντρεύουν, τα ξαναπαντρεύεις τα παιδιά τους και φέρνουν τώρα τα παιδιά των παιδιών να τα βαφτίσω. Οπότε λες, κάτι δεν πάει καλά με μένα, δεν μπορεί να. Ναι.
1: Το βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
0: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές. Αλλά γενικά όλος ο χώρος πραγματικά σε προδιαθέτει να έρθει σε επαφή με αυτόν ο οποίος έρχεται. Και βέβαια διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Πώς είναι να ξυπνάς το πρωί με τον ήλιο?
0: Έχει μια φοβερή ανατολή, όπως έχει επίσης και μια φοβερή πανσέλινο. Δηλαδή όταν βγαίνει, βγαίνει μέσα από το νερό το φεγγάρι. Γι' αυτό και το λέμε γέφυρα αυτό εδώ, γιατί αν φυσάει προς τα μέσα, νομίζω ότι φεύγει όλο, σαν πλοίο δηλαδή. Είναι καταπληκτικά δηλαδή.
1: Φεύγει και ο νους μαζί.

0: Άρα καταφεύγει στο Θεό, ξέρω εγώ, και τότε πραγματικά τον βρίσκει στο Θεό.
1: Ο Θεός ήταν στο πλευρό σου. Από τους πιστούς, τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο?
0: Κοιτάξτε, και εγώ δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ο Θεός στο πλευρό μου, γιατί και εγώ στους πιστούς ανήκω, εντάξει. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως πώς βλέπει τη ζωή του και πώς την προγραμματίζει. Ο άνθρωπος για να φτάσει εδώ να προσκυνήσει δεν έρχεται μόνο για να δει το τοπίο. Εντάξει, κάποιοι θα έρθουν απλώς ωραίο τοπίο. Αλλά οι πιο πολλοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, θα γονατίσουν, θα κλάψουν, θα ζητήσουν. Αυτό είναι η μαγεία, θα λέγαμε, ξέρω, του τοπίου. Το κακό γενικά με εμάς είναι ότι ενώ το κορμί μας το φροντίζουμε νύχτα, μέρα, το πλένουμε κλπ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ψυχή. Γιατί η ψυχή θέλει φαγητό δικό της, την πνευματική τροφή. Και το μέρος αυτό είναι ιδανικό. Δηλαδή να έρθει ο άλλος να ανοίξει την καρδιά του, ξέρω εγώ, να βγάλει από μέσα του όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Και τον βλέπεις δηλαδή φεύγοντας ότι λάμπει, πετάει ολόκληρο. Δηλαδή, σαν να του φύγαν κάποια κιλά, όπως όταν σου πει ο γιατρός, πρέπει να χάσει κιλά, γιατί όπως εγώ, ζάχαρο κλπ. Το ίδιο πράγμα αισθάνεται εκείνος ο οποίος πραγματικά ανοίγει την ψυχή του και καθαρίζει. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Καθόλου. Εκείνος που δεν σταυρώνεται είναι ο εγωισμός, τα πάθη. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο σταυρός σου δίνει ταπείνωση.
1: Πολύ σημαντική λέξη, ταπείνωση.
0: Μα αν υποφέρουμε, υποφέρουμε τον εγωισμό μας. Τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε οι ξερόλες, ξέρω εγώ. Και βέβαια καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τον άνθρωπό μας, τα πάντα, ναι. Ενώ όταν πραγματικά έρθει η δοκιμασία, σηκώσει το σταυρό, τότε καταλαβαίνει ότι στην ουσία δεν είσαι τίποτα. Θα πρέπει να πολεμήσει αυτή τη δοκιμασία, να το σηκώσει το σταυρό, να ταπεινώσει τον εαυτό σου. Να πει ναι, στην ουσία εγώ έφταιξα, εκεί που ήμουνα, πετούσα και τώρα πρέπει να περπατήσω.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΦ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χωρίς χάρτη, στη μάνη.
1: Τη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη. Άγρια και ανυπόταχτη. Δισμένη κυρίως από πέτρα και φως, όλο ένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δει την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο. Ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Να δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και τη λία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κανένα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο Μέζαπο.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάπος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη, Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δορμητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την Τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ Μέζαπο, Σταυρή, Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δύο σπήλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρός, γιατί τότε, όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Κι αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρε αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουν πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι. Ελούζω μου και χτενίζω μου, που λέει το μυρολόι του πειρατή. Νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μητούλα εκεί πίσω που... Και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μητούλα. Αρχικά τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800, ήταν σε σπηλιές. Άμα πάτε έξω και βρείτε, όλες τις σπηλιές είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγκιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίνανε και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις πιέσεις. Μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσανε μέσα. Μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός Μανιάτης?
2: Καθαρός Μανιάτης είναι να μην μπλέκεις σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός Μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζά, που κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα, που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το Λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη, το κέντρο εδώ στη Μάνη.
2: Πάμε να το εξερευνήσουμε.
1: Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος.
3: Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηχτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
0: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
0: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες, είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέρναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, οι βράχοι του Γερολιμένα και του Τενάρου, αυτή θα έλεγα η Αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα, με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει, είναι με έναν συμβολικό τρόπο, το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να γναντεύεις τον κόσμο μέσα από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαμε το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δράστες. Τα ίχνη DNA και ο κύκλος προσώπων που ερευνά η αντιτρομοκρατική. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Γιατροί και φαρμακοποιοί στη Σπύρα συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά. Σε de facto διάλυση οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρετήθηκε από βουλευτής και κομματικά όργανα ο Γιώργος Καραμέρος. Ποιοι άλλοι παίρνουν σειρά? Νέο μήνυμα παπά σε φάμελο. Παντρεύτηκαν η Taylor Swift και ο Travis Kelce. Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
15: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
16: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
17: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
18: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
19: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
20: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
21: ΣΥΡΙΖΑ.
22: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
23: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
24: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
25: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίσαμε με βύση, γιατί ο καλεσμένος, από ό,τι έχω καταλάβει, την εκτιμά πάρα πολύ. Εντάξει, δεν μπορεί κάποιος να μην εκτιμά την απόλυτη στάρ. Θα μας πει όμως κι άλλα, είναι πολύ δημιουργικό άτομο. Είναι ο Τόλης Παπαδημητρίου.
1: Γεια σου, Αθηναίες.
0: Με μίλησε αυτή τη στιγμή στη Βύση, γιατί
1: σε
0: εγώ
1: νιώθω.
0: Δεν έχω πολύ.
1: Μου λες ότι δεν έχεις επαφή με άλλα Βύση.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Έχω απεριόριστο σεβασμό, αλλά ναι. Δεν γνωρίζω το ρεπερτόριο.
1: Ναι, το ρεπερτόριο μικρή σημασία έχει με τη Βύση, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπερβαίνει τόσο πολύ η περσόνα και το ροξταριλίκι που έχει στο live. Mm-hmm. Το live είναι το νούμερό της. Οπότε αξίζει ανεξαρτήτως ρεπερτορίου κάποιος να το απολαύσει αυτό, να το δει μια φορά έστω από κοντά.
0: Ναι. Είσαι θαυμαστής, δηλαδή, με λίγα
1: λόγια. Είμαι θαυμαστής.
0: Γι' αυτό μας είπες να βάλουμε το τραγούδι.
1: Ναι, λέω, άμα με ρωτάει κάποιος τι τραγούδι να βάλω, θα του πω Βύση και είμαι μέσα.
0: Ωραία. Τι άλλο θαυμάζεις πάρα πολύ? Βύση, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι του ούστου και της προσωπικότητας.
1: Ναι.
0: Τι άλλο, είσαι ηθοποιός, είσαι δημιουργός έργων. Τι άλλο δεν έχω βάλει μέσα σε αυτά που κάνεις?
1: Αυτό κάνω βασικά. Δημιουργώ. Είμαι σεναριογράφος, συγγραφές και σκηνοθέτης. Αυτά τα.
0: Πιο πολύ από όλα τι είσαι?
1: Δεν το ξέρω. Απλά θα σου πω γιατί έχω βρει τον τρόπο να απαντάω σε αυτό. Επειδή το πρώτο είναι να αρχίσει ο λόγος, είμαι συγγραφέας αναγκαστικά.
0: Άρα από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Ναι, από το γράψιμο για εμένα.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Μα κείμενο σημαίνει. Βγαίνει από το κείμενο. Υπάρχω. Χωρίς κείμενο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, και είναι και το πώς σκέφτεσαι. Πώς σκέφτεσαι σαν άνθρωπος? Αν σε ρωτούσα, πες μου ένα χαρακτηρισμό του πώς σκέφτεσαι.
1: 360, θα σου πω.
0: 360.
1: Τα πάντα
0: δηλαδή,
1: όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα πάντα όλα εκεί που.
0: Όχι, κάνει κύκλους. Βλέπω κύκλους.
1: Όχι. Εντάξει, έχω δει και κύκλους.
0: Έχεις δει κύκλους τώρα πρόσφατα ή
1: όχι? Τώρα πρόσφατα
0: όχι. Βλέπω μόλι.
1: Τώρα πρόσφατα όχι. Ευτυχώς. Ότι έχω πάρα πολλές οπτικές. Το οποίο είναι και καλό, είναι και κακό καμιά φορά. Δηλαδή δεν βλέπω μόνο αυτό που κοιτάζω εγώ. Το βλέπω όλο γύρω-τριγύρω. Γι' αυτό νομίζω και μπορώ και γράφω κιόλα.
0: Αυτό προκαλεί φασαρία στο κεφάλι σου?
1: Πολύ. Πολύ.
0: Το γράψιμο την ησυχάζει? Σταματάει ποτέ το γύρω-γύρω?
1: Ναι, ναι. Την ώρα που θα κάτσω να γράψω, ναι, σταματάει. Εκείνη την ώρα όμως, όχι. Μετά ξαναρχίζει, γίνεται περισσότερο, γιατί ασχολούμαι με αυτό και που γράφω πια.
0: Ναι. Λοιπόν, είσαι καλλιτεχνικός τύπος. Έχεις. Παιδί πώς ήσουν?
1: Παιδί πώς ήμουν?
0: Ναι. Έχει στοιχεία πολύ νεανικά επάνω σου, έτσι το ξέρεις.
1: Ναι. Έχει μείνει.
0: Δεν έχεις ηλικία εσύ, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, χαίρομαι για αυτό, πλούσιο είναι καλό.
0: Ναι, πολύ καλό, πολύ θετικό.
1: Ναι, έχει μείνει αρκετά νομίζω επειδή έχω καταφέρει να κάνω δουλειά αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την παιδικότητα με την οποία αντιμετωπίζω αυτά που γράφω και αυτά που φτιάχνω, που σαν παιδί εντάξει, δεν έχει μόνο ανεμελιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει και μεγάλη αφοσίωση.
0: Πολύ, ναι.
1: Εγώ όταν φτιάχνω κάτι, εκεί παρομοιάζω ότι. Δηλαδή βλέπω τον εαυτό μου σαν να ήμουν παιδί. Παιδί ήμουν έτσι. Επίσης δημιουργικός ήμουν ως παιδί. Έκανα φασαρία γενικά.
0: Ήσουν άτακτος.
1: Ήμουν άτακτο παιδί, ναι. Ήμουν άτακτο.
0: Παλιόπαιδο ή άτακτο?
1: Άτακτο, όχι. Δεν είμαι κακό παιδί, δεν είμαι καθόλου.
0: Παλιόπαιδο, ξέρεις, στην παιδική ηλικία είναι και αυτά τα οποία. Όταν είμαστε παιδιά, επειδή τα παιδιά είναι sociopaths, δηλαδή, ξέρεις,
1: έκανες
0: πράγματα που δεν καταλάβεις πόσο κακά είναι.
1: Έχω κάνει.
0: Παλιοπαιδισμούς,
1: ναι,
0: για να μην πω το άλλο. Ναι.
1: Έχω, ας πούμε, η μαμά μου εδώ, αυτό είναι σκισμένος όλος ο λοβός.
0: Της μαμάς σου,
1: ναι,
0: τι έκανες?
1: Καημένη, γιατί της τράβηξα τόσο πολύ το σκουλαρίκι που ξέρεις και σε όλο το αυτή.
0: Σε τι ηλικία?
1: Τώρα, προχθές φαντάζεσαι όχι να κάνω. Προχθές έγινε αυτό.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν θυμάμαι. Μωρό.
0: Ναι, η μαμά σου το θυμάται βέβαια.
1: Ναι, μου το έχουν πει αυτό ότι ήθελα να άσε με, ας πούμε, άσε με κάτω να κάνω αυτό που ήθελα. Και επειδή δεν μ' άφησε, και μετά με άφησε.
0: Και όταν σ' άφησε, τι έγινε?
1: Μετά δεν θυμάμαι.
0: Εννοώ γενικά όταν σ' άφησε από την αγκαλιά της. Ναι.
1: Εντάξει, παιδί μου. Ως παιδί εγώ ήμουνα. Είχα μια εφηβεία έτσι πιο. Δηλαδή ήμουν πανκιό στην εφηβεία μου. Πολύ πανκιό.
0: Αν δηλαδή. Έχει υπάρξει μια φορά πανκιό, είσαι πάντα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αυτό είναι πάντα.
1: Το πανκ δεν πεθαίνει, απλά πιάνουμε μια δουλειά.
0: Και όλα είναι πανκ.
1: Ισχύει.
0: Όταν τα βλέπει με ένα πανκ τρόπο.
1: Ναι. Αυτό μου έκανε εμένα. Πολύ μικρό.
0: Σου
1: έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, η αντίδραση αυτό. Βέβαια μετά κατάλαβα γρήγορα ότι. Δεν έχει αντικείμενο αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, έχει μόνο θυμό για το θυμό.
1: Ναι, αντιδρούσα κι εγώ σε τι, στους γονείς μου, ότι έλεγα είστε δημόσιοι υπάλληλοι. Και τι έγινε?
0: Ναι, δημόσιοι υπάλληλοι γονείς.
1: Ναι, βέβαια. Εκπαιδευτικοί είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι. Καλός μαθητής εσύ, γιατί συνήθως τα παιδιά των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι και λίγο τα σκαλοπαίδια.
1: Πρέπει, έπρεπε, αλλά έπρεπε, δεν έπρεπε, ήμουν. Ήμουν δηλαδή και στα θεωρητικά, όλη αυτή την κατεύθυνση με τη γλώσσα και με τη σύνταξη και με αυτό. Ήμουν πάρα πολύ καλό σε αυτό.
0: Ναι. Και εκεί είναι και όλα τα κορίτσια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Ήμουν εγώ κι άλλο ένα.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι εφηβεία, μπανκιό, κορίτσια, ναι. Λογοτεχνία είναι ωραίο συνδυασμό.
1: Ναι, εντάξει, λειτουργούσε, αν με ρωτά αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λειτουργούσε, όντω ήμουν.
0: Πέρασε καλά.
1: Πέρασα καλά. Δεν έχω παράπονο, δηλαδή.
0: Ναι. Άρα είχε και ρομαντική πλευρά, θα λέμε. Γιατί και το πανκ ίσω έχει και μία.
1: Είχα και έχω, έχω. Έχεις. Ναι, είμαι ρομαντικό άνθρωπο. Δηλαδή, στο bottom line αυτό καταλαβαίνω. Δεν είμαι τόσο. Δηλαδή, κάνω προσπάθεια για να μην είμαι ρομαντικός. Έχω κάνει προσπάθεια για να μην τα βλέπω, να μην βλέπω χρώματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κυρίως χρώματα βλέπω. Δηλαδή κυρίως ψάχνω να βρω το καλό.
0: Τι χρώμα βλέπεις συνήθως?
1: Τι βλέπω, δεν ξέρω.
0: Λένε ότι τα βλέπει κάποιος ροζ όταν τα βλέπει πολύ.
1: Ναι, όχι ροζ, εντάξει, δεν τα έβλεπα ποτέ. Αν και μου αρέσει πολύ το ροζ.
0: Ναι.
1: Ψιλο μοβ τα βλέπω.
0: Έχει και λίγο μία καταθλιψούλα.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι, από όλα
0: μέσα. Καταθλιψούλα την έχουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Όταν έψαχνα για σένα,
1: ναι,
0: είδα ότι ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή.
1: Εντάξει,
0: αυτοί που ασχολούνται,
1: αυτοί που ασχολούνται
0: με προσωπικές ζωές. Ναι. Σε πειράζει αυτό, σε ενοχλεί?
1: Δεν μου λέει και κάτι εμένα προσωπικά.
0: Δηλαδή γιατί στο λέω αυτό?
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν δύο τάσεις. Υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε αυτή είναι η προσωπική μου ζωή και τι έγινε, όπως την ξέρουν οι φίλοι μου και η γειτονιά μου, αυτή, ναι, είναι η προσωπική μου ζωή.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι κοίταξε, εγώ είμαι ηθοποιός, είμαι σκηνοθέτης ή οτιδήποτε. Και δεν θέλω να ασχολείται κανείς με το με ποια βγαίνω ή με ποια έχω σχέση.
1: Εντάξει, κοίταξε. Αν αυτό υπερβεί την ιδιότητά μου, τότε θα έχω πρόβλημα.
0: Mm.
1: Αλλά νομίζω ότι περισσότερο. Δηλαδή, η ιδιότητά μου είναι, έχει περισσότερο βάρος από αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν με ενοχλεί. Δεν έχει φτάσει τέλος πάντων σε ένα σημείο να με ενοχλήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αν με ενοχλήσει, θα το πω.
0: Θα πεις ότι με ενοχλείτε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και
0: συνήθως δεν έχεις σε ποιον να το πεις.
1: Άμα τον δω. ναι.
0: Πρέπει να σου πω.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχει φτάσει κάτι που να, με έχει, που να νιώθω ότι παρεμβαίνει.
0: Να έχεις αισθανθεί περήφανος και να έχεις πει μπράβο που το γράψανε, γιατί αυτή είναι η σχέση που έχω και χαίρομαι που
1: ούτε
0: το έχουν.
1: Ούτε καν, ούτε και αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι δεν απασχολεί στα αλήθεια πραγματικά κανέναν.
0: Ναι. Γιατί τα γράφουνε τότε?
1: Γιατί έχουμε μία ενστικτοδός μια περιέργεια να μάθουμε τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του.
0: Άρα δεν αφορούν, αλλά ενδιαφέρουν.
1: Ενδιαφέρουν για την κατανάλωση και την πρόσχερη κατανάλωση, την γρήγορη, σαν να φάω τώρα επειδή πίνασα λίγο, να φάω μια πατάτα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Ο άλλος πουλάει πατάτες. Και εγώ, εν προκειμένου, γίνομαι για λίγο η πατάτα του.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ούτε αξία έχω ιδιαίτερη, ούτε είμαι και καμιά τρελή πατάτα η καλύτερη.
0: Ναι. Πατάτες κάνεις?
1: Ούτε καν μαγειρεύω τίποτα ποτέ.
0: Όχι, ενώ αν κάνεις πατάτες με νέα του, έκανα πατάτα.
1: Πάρα πολύ. Μονίμως.
0: Ναι, τελευταία πατάτα που έκανες. Γκάφα μεγάλη.
1: Γκάφα.
0: Ναι.
1: Γκάφα, ρε παιδί μου, γκάφα δεν ακούω, ας πούμε, δεν θα ακούσω τον άλλο τι μου λέει. Θα επιμείνω πάρα πολύ στο δικό μου.
0: Α, είσαι χειρογνώμων.
1: Πάρα πολύ.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, και εγώ κεντρικός πάρα πολύ.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχεις δίκιο?
1: Το ότι έχω δίκιο.
0: Εντάξει, είσαι πραγματικά απέδειξες ότι είσαι ακριβώς. Ναι. Και εγώ κεντρικός.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε πριν, ότι το παιδί που κουβαλάω πολλές φορές είναι ατίθαση. Δηλαδή δεν βγαίνει μόνο εκεί που του ζητάμε. Δηλαδή το παιδί σε μένα στη δουλειά μου, μου λειτουργεί ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν με κάνει να δουλεύει με αφοσίωση, με φαντασία, με κέφι. Σε μια προσωπική όμως σχέση, την φιλική, την ερωτική, την οικογενειακή,
0: ναι,
1: υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί είμαι 36 ετών. Και δεν μπορεί να κάνω σαν παιδί.
0: Δεν είναι όμως μόνο για τους άλλους ότι ένα παιδί καμιά φορά είναι ότι κάποιος πρέπει να φροντίζεις, είναι ότι αν εσύ διατηρείς την παιδικότητά σου, ο κόσμος, ναι, είναι πολύ τρομακτικός για ένα παιδί 36 χρόνια.
1: Ακριβώς, επίσης αυτό, ότι πρέπει και εγώ να κοιτάζω πια ως ενήλικα στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και όχι.
0: Πότε κάνεις το μικρό παιδάκι και λες, όχι τώρα δεν θέλω καθόλου, θα το αποφύγω αυτό?
1: Όταν θέλω κάτι το κάνω εγώ πολύ, εκεί μου, ναι, βγαίνει. Όταν, ναι, θέλω σημασία, όταν θέλω προσοχή, εκεί, ναι, είναι.
0: Ποια σημασία είναι η καλύτερη που παίρνεις και είναι η αγαπημένη σου σημασία?
1: Στη δουλειά.
0: Για το χειροκρότημα.
1: Όχι το χειροκρότημα, η σημασία, ο έλεγχος ότι λοιπόν τώρα κάνουμε αυτό, συμβαίνει αυτό και πάμε να το κάνουμε και να το επαναλάβουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και κάνω και θέατρο πολύ, γιατί επαναλαμβάνουμε το ίδιο σαν να μην έχει γίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά ακριβώς το ίδιο, ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και αυτό μου δημιουργεί μια μεγάλη ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Και πράττω πολύ ωραία εκεί μέσα, δηλαδή με ανταμείβει αυτό συναισθηματικά.
0: Σε ανταμείβει και οικονομικά?
1: Ναι.
0: Αρκετά... Ναι, καλά πάμε, έτσι.
1: Πολύ καλά, δεν έχω και
0: δεν έχεις παράπονο,
1: όχι, όχι.
0: Πολύ ωραία. Και η παράσταση λοιπόν τώρα που σε απασχολεί είναι η οικογένεια Τσεκμέ.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ, βέβαια.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε από το Βεάκιο το 23 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων 25, Παπάγου 27-28 και μετά πάμε σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά ναι. Όλο τον Ιούλιο και Αύγουστο θα θερήσουμε.
0: Τι είναι αυτό
1: φαίνεται.
0: Το έργο?
1: Τι έκτρωμα είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό το έργο?
1: Αυτό το έργο είναι μια κωμωδία που έχω γράψει. Την είχα γράψει στη σχολή ένα πρώτο draft. Είχε ανέβει τότε με κάποια παιδιά και από τη σχολή κτλ. Και μετά την επιτυχία που κάναμε τη Μαύρη Σαμπούκα, αποφάσισα να διασκευάσω αυτό γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία του. Και το έφερα στα σημερινά δεδομένα. Αυτό έχει να κάνει με μια οικογένεια με τρία αδέρφια. Τα τρία αδέρφια είναι η Μαρία, η Κίτσου, ο Κωνσταντίνος, ο Γαβαλάς και εγώ. Οι οποίοι πρέπει να φύγουν από το σπίτι, κανείς δεν φεύγει,
0: ναι.
1: Έτσι από το σπίτι. Και έρχεται ένας Ισπανός τουρίστας, ο Αντώνης ο Στάμος, που τα φέρνει όλα πάνω κάτω. Και γίνεται μια απίστευτη φάρσα, που όμως βασίζεται πάνω κυρίως στους χαρακτήρες και κάπως καυτηριάζουμε την αθάνατη ελληνική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και μαζί είναι και η Άννη Θεοχάρη και η Πινελόπη Πλάκα και ο Αντώνης Χαλομυράκης που κάνει το γείτονα, που είναι εξαιρετικός κωμικός.
0: Ναι.
1: Το είπαμε τους συντελεστές λίγο.
0: Υπάρχει πραγματική οικογένεια στην οποία έχεις βασιστεί για να το γράψεις?
1: Όχι, έχω πάρει στοιχεία από τη δικιά μου οικογένεια, έχω πάρει στοιχεία από τη, φαντάζομαι, έχει παθογένεια ελληνικής οικογένειας πολύ μέσα.
0: Ποια είναι η παθογένεια της ελληνικής, ποια από όλες μάλλον είναι η
1: αυτή
0: παθογένεια?
1: Αυτή που έχουμε εμείς, ναι, δεν μπορούσα να τις βάλω όλες,
0: ναι,
1: δεν φτάνω σε δύο ώρες.
0: Πάρα πολλές.
1: Αυτή σίγουρα που έχουμε είναι ότι η μεγάλη αδερφή, η Μαρία Κίτσου, λατρεύει τον μικρό αδερφό που είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Ενώ ο μεσαίος που το έχω παρατηρήσει αυτό, δηλαδή είχα και σχέση που ήταν τρεις αδερφές
0: ναι.
1: Και εγώ ήμουν με τη μικρότερη.
0: Ναι.
1: Η μεσαία ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση.
0: Δεν τα έφτιαξες και με τη μεσαία?
1: Όχι, με τη μικρότερη.
0: Ωραία,
1: με τη μικρότερη.
0: Ναι. Νόμιζα ότι εκεί πήγαινε το πράγμα και λέω.
1: Γι' αυτό δεν είμαι από Χριστόφορο Παπαγκαλιάτη. Δεν είμαι εγώ. Ναι, ότι η μεσαία τραβάει όλο το λούκι που είναι ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, που όμως παλεύει και αυτός για όλα και προσπαθεί.
0: Ναι.
1: Και ότι πάντα τα ενίκω, αυτό πιο πολύ καυτηριάζω, προσπαθώ,
0: ναι.
1: Μη ενδύμω. Δηλαδή, άλλο το τι κάνουμε εμείς εδώ μέσα.
0: Και άλλο τι θέλουμε να νομίζουμε.
1: Και άλλο τι δείχνουμε και θα φτάσουμε σε όποιο σημείο χρειαστεί για να φανούμε εντάξει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια παθογένεια της. Και δεν ξέρω αν είναι της ελληνικής οικογένειας.
0: Α, νομίζω πολύ.
1: Ναι,
0: δεν
1: γιατί
0: ξέρω
1: το λέμε και αυτό συνέχεια η ελληνική οικογένεια. Γιατί έχουμε μεγαλώσει και στις άλλες χώρες.
0: Δεν είναι όμως η οικογένεια ένα όστρακο που κλείνει για να προστατεύσει τα μέλη της? Δηλαδή, αυτή δεν είναι η βασική της λειτουργία?
1: Ναι. Οπότε κάπου ανάμεσα δεν ξέρω πού αρχίζει και πού ξεκινάει το καλό. Αλλά σίγουρα κι εγώ, αν ένας δικός μου άνθρωπος, ας πούμε,
0: ναι.
1: Πολύ δικός μου, έκανε κάτι κακό. Πολύ πιθανό.
0: Να το έκρυβες.
1: Ναι, να το συγκάλυπτα. Γιατί ναι. Και αυτό είναι η κωμωδία. Αυτή είναι μια μεγάλη συγκάλυψη.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει εκεί μέσα. Βέβαια, με ένα πρίσμα τόσο αστείο, που αυτό περνάει, ξέρεις, σε πολύ δεύτερο ρόλο.
0: Ναι.
1: Αλλά στα αλήθεια αυτό είναι. Αυτό που κάνει και η ελληνική κοινωνία γενικά.
0: Ναι.
1: Και η κυβέρνηση και δεν ξέρω τι.
0: Ναι. Okay. Συνήθως, βέβαια, όταν υπάρχει συγκάλυψη, να υπάρχει ένα όφελος, έτσι δεν είναι? Το όφελος της οικογένειας είναι μην
1: μάθουν κάτι. Γιατί τώρα δεν θέλω να σποϊλάρω, αλλά συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, ο τουρίστας που έρχεται δεν περνάει και πάρα πολύ καλά.
0: Okay.
1: Οπότε, αναγκαστικά, κάπως πρέπει να τα μαζέψουμε τα σημάζευτα εκεί μέσα.
0: Okay.
1: Και μέσα από αυτό που έχω επιχειρήσει εγώ να κάνω με τους χαρακτήρες, είναι πέρα από το story και ότι θα συμβεί και με τι θα γελάσουμε, είναι να μπορεί κάποιος να το διαβάσει αυτό το έργο 100 χρόνια μετά. Και να πει, α, στην Ελλάδα κάπως έτσι ήταν. Και αυτό νομίζω το καταφέρνω.
0: Είναι χρονογράφημα δηλαδή, έτσι.
1: Αυτός είναι ο στόχος, ρε παιδί μου, να είναι ηθογραφία. Δηλαδή να μπορεί να καταλάβει ότι, έτσι μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι τότε.
0: Ναι.
1: Αυτά τους απασχολούσαν. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, είμαι ένας wannabe τραγουδιστής που παλεύω να γίνω τραγουδιστής και τα λοιπά, να πάω στην τηλεόραση.
0: Όπως όλη η Ελλάδα.
1: Όπως όλη η Ελλάδα, ακριβώς. Ο άλλος, ο μεσαίος αδερφός που λέμε, μας δίνει τα λεφτά και επί της ουσίας ζει την οικογένειά του παρανόμως. Όπως αρκετοί
0: Ελλάδα.
1: Η μεγάλη αδερφή παλεύει, ενώ έχει μεγαλώσει αυτούς τους δύο. Άλλα ήταν τα όνειρά της, που είναι η Μαρία Κίτσου. Άλλα έχει καταλήξει να κάνει, όπως πολλοί από την Ελλάδα. Ενώ ότι θα ήθελα να το διαβάσουν και να πούνε, α, έτσι ήταν κάπως. Από τη ματιά μου, τέλος πάντων. Ναι. Την γκροτέσκα, την αστεία.
0: Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε αυτά που βιώνουμε? Θέλουμε αυτά να βλέπουμε ή να βλέπουμε κάτι πολύ έξω από τη δική μας πραγματικότητα? Πού βρίσκεται το ελληνικό κοινό τώρα?
1: Εγώ πιστεύω το ελληνικό κοινό. Το κοινό γενικά που θέλει να γελάμε με αυτό που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γελάσουμε με κάτι που δεν ξέρουμε καθόλου, γιατί θα μας φανεί περίεργο. Άρα θα φοβηθούμε. Άμα μπούμε στην κατάσταση του φόβου και στο να το ψάξουμε, δεν είμαστε σε μια κατάσταση άνεσης για να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γελάσουμε με κάτι οικείο.
0: Okay.
1: Και να δούμε ένα ελάττωμα πάνω στον άλλο για να μπορούμε να πούμε: κοίτα τι κάνει. Ρε. Ναι, κοίτα πώς κάνει. Ενώ κάνεις ακριβώς έτσι, έχει μια απενοχοποίηση.
0: Να ανακουφιστείς, έτσι, να πεις.
1: Ακριβώς, ναι. Να ανακουφιστείς okay. και αυτό που προσπαθούμε να σε. Ό,τι και αν είναι αυτό, μπορεί να μην είναι κωμωδία, μπορεί να είναι κάποιο άλλο θέμα, να σε συνεπάρει.
0: Ναι.
1: Πώς λέγαμε πριν για τη Βύση. Mm-hmm. Η Βύση, δηλαδή, η οντότητά της πάνω στη σκηνή σε συνεπέρνει.
0: Ναι.
1: Ασχέτως ρεπερτορίου.
0: Όταν πας, κάθεσαι μπροστά.
1: Όχι. Δεν πάω και στα μεγάλα πια αυτά τα συναυλιακά και τέτοια. Εμένα μου άρεσε στο μαγαζί όταν πήγαινα στο hotel μου.
0: Ναι.
1: Που είσαι πιο επαφή και την έβλεψες και σε συνέπαιρνε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, εσύ παρατηρείς και το φαινόμενο πάρα πολύ καλά, έτσι. Το φαινόμενο μιας Ελληνίδας rockstar.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή δεν είναι μόνο. Είναι η Βύση και οι ικανότητές της και το ταλέντο της, αλλά σαν να σε συνεπαίρνει και αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, με συνεπαίρνει το θέαμα. Το πώς μπορεί ένας άνθρωπος με τη μουσική, που και η μουσική του μεταξύ είναι ό,τι πιο άμεσο, έτσι. Δηλαδή φτάνεις με τη μουσική, με τη φωνή, αυτό που λες κατευθείαν στο αυτή. Δεν είναι όπως το γράψιμο ή το παίξιμο.
0: Που μπορεί να το πιάσει, μπορεί και να μην το πιάσει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή για μένα πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για να το διαβάσει ο άλλος, για να έχουμε απευθεία σύνδεση.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πώς αυτό το πράγμα, πώς, ανταλλαγή ενέργειας, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Σεξ είναι αυτό πάνω στη σκηνή. Τι είναι?
0: Είναι.
1: Σεξ είναι.
0: Ναι. Είναι ποτέ αποτυχημένο αυτό το σεξ, το πάνω στη σκηνή? Έχει τύχει να γράψει, να παίξει σε κάτι και να είναι τέλειος? Να μην υπάρχει σύνδεση καμία?
1: Όχι, δεν έχει τύχει.
0: Γιατί μπορεί και η παράσταση να είναι καλή και να μην το πιάνουν οι άλλοι.
1: Εντάξει, έχει τύχει, αλλού να το πιάνω πολύ, αλλού να το πιάνω λίγο.
0: Είναι τοπικό το ζήτημα? Είναι, έχει να κάνει με το πού βρίσκεσαι? Άλλο πιάνει η Θεσσαλονίκη, άλλο πιάνει η Αθήνα.
1: Η Θεσσαλονίκη πιάνει πάντα πιο πολύ.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Mm. Γιατί έχουν γενικά οι άνθρωποι εκεί μια περισσότερη εξωστρέφεια.
0: Ναι.
1: Από εμάς εδώ που είμαστε πιο κλειστοί άνθρωποι. Τώρα εντάξει, κάποια πράγματα μπορεί σε μια επαρχία να μην τα καταλάβουν τόσο.
0: Ναι.
1: Ή να τα καταλάβουν πολύ περισσότερο, να γελάσουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Λες ότι γελάμε με πράγματα που έχουμε κάνει εμείς. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου ποτέ να γελάει και να κοροϊδεύεις κάτι που κάνεις εσύ τελικά?
1: Ναι, καλέ, συνέχεια. Τον έχω τον αυτοσαρκασμό. Όπως... πάρα πολύ. Όπως, ας πούμε, το πόσο μανιακός μπορεί να γίνω καμιά φορά και να λέω αυτό και είναι όχι εδώ και εδώ ή να χάνομαι τελείως, σαν να μπαίνω σε... Ο πανικός μου εμένα έχει πλάκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τον πανικό μου γελάω κι εγώ πολλές φορές.
0: Τι σε κάνει να βρεθεί σε κατάσταση πανικού?
1: Χθες είχαμε πρόβα, ας πούμε, και θυμήθηκα κάτι ότι δεν το έχουμε. Και λέω, αυτό πώς θα το κάνω εγώ, ρε παιδιά, πώς θα γίνει τώρα αυτό? Και φώναζα ονόματα βοηθών.
0: Και είσαι ο σκηνοθέτης?
1: Ναι, φώναζα Σίλια, Ευελίνα, στο πουθενά, με ένα πανικό και μου λέει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό απ' έξω έχει πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι αστείο.
0: Στην καθημερινότητά σου, ποιος σε καθησυχάζει στη φάση πανικού?
1: Ποιος με καθησυχάζει?
0: Ναι.
1: Κανένας, νομίζω.
0: Το ζεις
1: μόνος σου? Το ζω μόνος μου, είμαι και τέτοιος.
0: Κρύβεις ποτέ τον πανικό σου ή γενικά είναι εκδηλωτικός πανικός?
1: Προσπαθώ να τον κρύψω. Mm. Συνήθως είναι εκδηλωτικός. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε πριν, σαν παιδί, τον εκδηλώνω.
0: Mm.
1: Οπότε η προσπάθειά μου όλη είναι να μην τον εκδηλώνω τόσο, γιατί άμα δεν τον εκδηλώσω και τόσο, μπορεί να δράσω και καλύτερα μετά.
0: Ναι. Mm. Ωραία, αφού είσαι μικρό παιδάκι, θα σου κάνω την κλασική ερώτηση που κάνω στα μικρά παιδιά. Όταν μεγαλώσεις, τι θες να γίνεις?
1: Τέλειο, είναι αυτό. Αυτό που είμαι τώρα.
0: Σκηνοθέτης, ηθοποιός.
1: Ναι, δηλαδή. μου αρέσει να δημιουργώ. Εντάξει, τώρα, αν κάπου θα πάω να δουλέψω ως ηθοποιός.
0: Σεναριογράφος να βάλω εγώ, σεναριογράφος. Ναι.
1: Ναι. Μου αρέσει να φτιάχνω τον κόσμο, να φτιάχνω το σύμπαν. Εντάξει. Τώρα, άμα με καλέσει άλλος να πάω στο δικό του το σύμπαν, αν τα βρούμε, θα πάω. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Αλλά κυρίως αυτό μου αρέσει. Θα ήθελα να κάνω αυτό, να μην πω περισσότερο, να πω κι άλλο.
0: Να.
1: Ναι.
0: Με χιλιάδες κομπάρσους.
1: Με κι άλλο, όχι με χιλιάδες κομπάρσους.
0: Υπερπαραγωγή.
1: Εμένα η μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση είναι όταν έχω σκεφτεί κάτι και το βλέπω να συμβαίνει.
0: Δεν σε πιάνει όμως ότι δεν είναι ακριβώς όπως το σκέφτηκα.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Δεν απογοητεύεσαι ή μπορεί να βγει και καλύτερο.
1: Συνήθως βγαίνει καλύτερο με προσπάθεια, άμα περάσουμε αυτό το στάδιο.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να φτιάξω, από τη στιγμή που θα παρουσιαστεί στο κοινό, το έλεγε ο Σιδηρόπουλος αυτό. Πάβει να είναι δικό μου.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι αλήθεια. Και έχει μια πικρία αυτό, αλλά έχει και μια ελευθερία και ένα ότι είμαι για εσάς το κάναμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι κάνουμε θέατρο ή τηλεόραση ή τέλος πάντων φτιάχνω για να φτιάχνω. Φτιάχνω για να το δεις. Είναι ο μόνος λόγος που το φτιάχνω.
0: Εγώ να σου ευχηθώ να συνεχίζεις να φτιάχνεις και να τα βλέπουμε εμείς. Να ξαναπούμε λοιπόν, η οικογένεια Τσεκμέ.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα με τη Μαρία Κίτσου, πρώτη φορά σε κωμωδία. Ανανεωμένη, γιατί κάποιος μπορεί να το έχει δει στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Να το πούμε και αυτό. Αλλά επειδή έχει να κάνει πάρα πολύ με το τώρα, και εγώ είμαι άνθρωπος του τώρα, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν δει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και, αυτός που
0: και
1: θα
0: από Σεπτέμβριο.
1: Από Σεπτέμβριο.
0: Θα πας στη Βύση, φαντάζομαι. Όταν...
1: Δεν θα πάω, γιατί μετά από δύο μέρες έχω να κάνω κάτι άλλο δικό μου, πολύ okay. μεγάλο και αυτό.
0: Μόλις τελειώσετε δηλαδή την περιοδία.
1: Κάνουμε κάτι... άλλη μία, ναι, μία παράσταση σε κάτι, τέλος πάντων θα το πούμε άλλη στιγμή, θα το πω.
0: Ναι.
1: Και μετά φαντάζομαι θα συνεχίσει αυτό το θέατρο και κάτι τηλεοπτικό που συζητάω.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε ναι, γενικά είναι full το πρόγραμμα.
0: Full, ωραία.
1: Ναι.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μη φύγετε, περιμένετε, γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δράστες. Τα ίχνη DNA και ο κύκλος προσώπων που ερευνά η αντιτρομοκρατική. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Γιατροί και φαρμακοποιοί στη Σπύρα συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά. Σε de facto διάλυση οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής και κομματικά όργανα ο Γιώργος Καραμέρος. Ποιοι άλλοι παίρνουν σειρά? Νέο μήνυμα παπά σε φάμελο. Παντρεύτηκαν η Taylor Swift και ο Travis Kelce. Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
5: Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
7: Μήνας του μέλητος. Απόψε στις 10. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Επιστρέψαμε και μαζί μας είναι ένας συνάδελφος, εγώ θα πω, που είναι και εξαιρετικός συγγραφής και έχει γράψει ένα βιβλίο για τη Μαρία Κάλλας, Σκοτεινή Ντίβα. Είναι ο Ανδρέας Μπονάτος, θα μας τα πει εκείνος όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Τρεις τόμους είναι αυτό το βιβλίο.
9: Ναι. Είναι απάβγασμα 14 χρόνων έρευνας, mm-hmm. σε σπαστές χρονικές περιόδους. Βγήκε έτσι γιατί μου κίνησε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το μικρόβιο για την Κάλλας το κόλλησε και σε μένα και στον πατέρα μου, έναν άνθρωπο της εργατικής τάξης, η μητέρα μου, η οποία τη γνώρισε. Την είχε γνωρίσει εδώ στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Ούσα φοιτήτρια της Παντίου, είχε μεγάλη ανάγκη να δουλέψει λόγω φτώχειας και δούλεψε σε ένα μαγαζί Βουκουρεστίου και στο Άσπυρο Μήλιου. Υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Να μην του κάνουμε και διαφήμιση.
8: Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν κρατήσει τόσο πολύ.
9: Αυτή είναι μία από τις ελάχιστες που έχει κρατήσει. Δούλεψε εκεί ως σερβιτόρα και το μαγαζί αυτό πολύ διάσημο από παλιά και τον πρώτο εσπρέσο στην Αθήνα ήταν self-service.
8: Ναι.
9: Με μοναδική εξαίρεση το τότε βασιλικό ζεύγος, τον Παύλο και τη Φρεντερίκη και τον τότε πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όπως ερχόταν πάντα μου λέει, μάνα μου ολομόναχος και δεν ήθελε κανέναν, ούτε να του μιλάει ούτε τίποτα. Κέρδιζε ένα τέταρτο από τη ζωή του.
8: Ναι.
9: Να μην τον πρίζουν. σε κάποια φάση λοιπόν έρχονται εκεί στο μαγαζί, που ήταν ζαχαροπλαστείο και καφετέρια. Έρχονται δύο γυναίκες και ένας άντρας. Της λέει ο αφεντικός της, θα πας εσύ να πάρεις παραγγελία, κανείς άλλος. Ήταν φοιτήτρια, ήταν πιο μορφωμένη. Και λέει, ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρω. Λέει, σίγουρα δεν τους ξέρεις. Λέει, τη γυναίκα τη μία κάπου την έχω δει, τους άλλους δύο καθόλου. Της λέει, είναι ο Αλέξης Μηνωτής ο σκηνοθέτης, είναι η Κατίνα Παξινού η γυναίκα του, την Κατίνα Παξινού είχε δει στο «Για ποιον χτυπάει καμπάνα» η μητέρα μου στο σινεμά, και η άλλη είναι η διάσημη Μαρία Κάλλας, η γνωστή παλιά Μαρία Καλογεροπούλου, η πιο διάσημη σοπράνο του πλανήτη. Η μάνα μου εντυπωσιάστηκε με το θάρρος, παύλα, ευγενικό θράσος που έχει μια νέα κοπέλα. Πήγε, τους μίλησε, τους άνοιξε κουβέντα και ο Μηνωτής της είπε: «Έχεις δει ποτέ όπερα?» «Δεν έχω δει. Πού να έχω δει? Από την Ικαρία έχω έρθει.
8: Ναι.
9: Φοιτήτρια είμαι. Ούτε χρήματα υπάρχουν. Πώς θα πάω να δω όπερα? Με τι λεφτά?» Και εκείνη την ώρα παρενεύει η Κάλλας, η οποία έχει τη φήμη της στριφνής και της στριμμένης έτσι, γυναίκας.
8: Έτσι λέμε μέχρι
9: μου
8: σήμερα.
9: Μου λέει η μητέρα μου: «Κανένα. Καμία σχέση». Ναι. Παρενεύει και είπε στο Μηνωτή: «Βρες της μία πρόσκληση». Μάλλον τι λέω μία πρόσκληση. «Έχεις αραβωνιαστικό?» Λέει: «Έχω, είμαι αραβωνιασμένη. Τον πατέρα μου». Δύο προσκλήσεις. Όντως λοιπόν, της λέω Μηνωτή την άλλη μέρα στο γκισέ του Φεστιβάλ Αθηνών, στο όνομά σου, δύο προσκλήσεις. Για την Επίδαυρο, Νόρμα του Μπελίνη.
8: Ναι.
9: Πήγανε με ένα τρίκυκλο, πώς αλλιώς να πάνε, γιατί είχαν τις προσκλήσεις δωρεάν. Η μάνα μου την είδε και από εκείνη την ώρα την ερωτεύτηκε τη γάλασσα, ναι, ναι, εντός αγωγικών. Ναι. Δηλαδή.
8: Πολύ, πολύ ωραία ιστορία αυτή. Ναι. Εγώ θα ρωτήσω για τη σημερινή. Γιατί είπαμε ότι είναι μια οικογενειακή υπόθεση, έτσι. Η μαμά φοιτήτρια γνώρισε πάρα πολύ το έργο και το πρόσωπο πίσω έτσι. Από τη Στρίγκλα.
9: Ακριβώς.
8: Αλλά πώς ένας δημοσιογράφος από τον γενικό κόσμο της δημοσιογραφίας και μάλιστα της
9: οικονομικής δημοσιογραφίας. Έχω σπουδάσει και οικονομικά.
8: Εκεί κι αν είναι, υπάρχει κινησμός, ναι, ναι. Και μπορεί να θέλει να ασχοληθεί τόσο πολύ με την Κάλλας ώστε να γράψει τρεις τόμους, παρακαλώ, αυτού του βιβλίου. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ να τα κρατάω έτσι και να τα διαφημίζω. Είναι περίεργο.
9: Δεν είναι περίεργο. Είδες τι κάνει το σπίτι και το πώς μεγαλώνεις και με ποιους μεγαλώνεις.
8: Ναι.
9: Εδώ η μητέρα μου κόλλησε το μικρόβιο για την Κάλλας του πατέρα μου. Ήταν σαν άνθρωπος απλός της εργατικής τάξης.
8: Ναι. Στην Ελλάδα βέβαια πιστεύουμε ότι η όπερα είναι κάτι εκλεπτισμένο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ λαϊκό, έτσι.
9: Ναι, έτσι. Υπάρχουν
8: πάρα πολλές. Αν ρωτήσουμε τους Ιταλούς θα πούνε ότι...
9: Βεβαίως. Μα για τους Ιταλούς το ρεμπέτικό τους είναι
8: σωστά,
9: η όπερα.
8: Έτσι,
9: αυτό είναι. Ναι. Γνωρίζουν όλες τις όπερες απ' έξω οι πολύ απλοί άνθρωποι που βλέπεις στον δρόμο. Έτσι, όχι μόνο οι καθηγητές και η μουσική με ομικρονιώτα.
8: Εδώ για μας υπήρχε μία απόσταση.
9: Ναι, υπήρχε όντως.
8: Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η γνωριμία με την Κάλλας, συνεχίστηκε η επαφή
9: την
8: της.
9: Την επόμενη
8: μαμάς.
9: Χρονιά, το 1961, ναι. Πάλι ήρθε η Κάλλας, είχε μύδια πάλι στην Επίδαυρο, πάλι πήγε η μητέρα μου να την εξυπηρετήσει. Αυτή τη φορά δεν ήταν με τον Μινωτή και την Παξινού, ήταν με άλλη παρέα, όχι ναι. με τον Ωνάση πάντως. Και τη θυμήθηκε η Κάλλας, αυτό ήταν το. Περίεργο, ένα χρόνο μετά, η πιο διάστημη σοπράνο του πλανήτη, και της είπε, απόειπε στον συνοδό της, πάλι να πας να πάρεις προσκλήσεις. Και ξαναπήγε και πήγε με μια ξαδέρφη της. Είδε δηλαδή και τη μια χρονιά και Νόρμα και την άλλη Μίδια.
8: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι θυμήθηκε τη μαμά σου, γιατί ναι. Από τη μία προφανώς ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα που πρέπει να έχει και πολύ καλή μνήμη, απ' την άλλη. Κακά τα ψέματα και νομίζω ότι και εμείς με τη συνέντευξη το καταλαβαίνουμε αυτό. Ότι όσο και γνωστός να είναι κάποιος, μπορεί ναι. πολλές φορές η παράσταση να έχει παραλείπτει μία νεαρή κοπέλα.
9: Έτσι.
8: Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο συστατικό αυτό.
9: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Έτσι ναι. ακριβώς είναι και προφανώς γι' αυτό τι θυμήθηκε. Ναι. Από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο και σε μένα και στον πατέρα μου.
8: Όπερα μετά.
9: Όπερα, Κάλλας και μετά βέβαια Κάλλας σήμαινε Ωνάσης και Ωνάσης για πολλά χρόνια.
8: Ναι.
9: Ήταν μαζί 11 χρόνια. Γνωριμίας και εκ των οποίων τα 9 ήταν δεσμός, σχέση. Οπότε όταν θέλεις κάπως να μελετήσεις την Κάλλας, αναγκαστικά περνάς και μέσα από το τεράστιο αυτό μέγεθος που λέγεται Ωνάσης.
8: Τεράστιο μέγεθος ή ένας πολύ ισχυρός στιγνός επιχειρηματίας που καταλάβαινε από λεφτά και business.
9: Όλοι οι πολύ έξυπνοι και πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες και οι σημερινοί πρέπει να είναι και κοινική σε κάποια φάση.
8: Ναι.
9: Δηλαδή το συνέστημα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Επειδή εγώ γνώρισα ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ κοντά στον Ωνάση, τον καθηγητή Ιωάννη Γεωργάκη, τον Τρίφωνα Κουταλίδη, τον δικηγόρο του, και οι δύο ήταν πάρα πολύ κοντά του και πάρα πολύ κοντά στην Κάλλας. Κυρίως ο Κουταλίδης, τη θαύμαζε και την εκτιμούσε πολύ. Μπορώ να σου πω από όσα μου είπανε, ότι ήταν ιδιοφυΐα στην επιχειρηματικότητα.
8: Ναι.
9: Είχε δηλαδή, έβλεπε δηλαδή 10 χρόνια μπροστά. Και όχι μόνο αυτό, δεν χρειάζεται μόνο να βλέπεις 10 χρόνια μπροστά. Πρέπει να έχεις και ένα σχέδιο για αυτά τα 10 χρόνια και έναν τρόπο να το υλοποιείς αυτό το σχέδιο. Χρειάζονται τρία πράγματα.
8: Να υπενθυμίσουμε και στους νεότερους ότι ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος της εποχής του. Όπως δηλαδή λέμε τώρα τον Elon Musk.
9: Ακριβώς.
8: Αυτός ήταν,
9: ναι, ναι,
8: ο Ωνάσης
9: ήταν ο πιο πλούσιος
8: στην εποχή του.
9: Και ήταν, αν θέλεις, μαζί με πλούσιος, ήταν και ο πιο προβεβλημένος.
8: Ναι.
9: Γιατί του άρεσαν.
8: Τον ενδιέφερε αυτό.
9: Τον ενδιέφερε, ναι. Και όπως μου είπε ο καθηγητής Ιωάννης Γεωργάκης, ήταν επικοινωνιολόγος του εαυτού του και η στάντη. Δηλαδή, τι φλανάχνουν, μου λέγε πριν από χρόνια,
8: ναι.
9: οι σημερινοί επικοινωνιολόγοι. Ήξερε να προμοτάρει τον εαυτό του με τον πιο σωστό τρόπο.
8: Γιατί τελικά είχε σχέση γι' αυτόν η εικόνα με το πώς πήγαιναν οι business.
9: Ακριβώς. Ακριβώς.
8: Πολύ ενδιαφέρον.
9: Πολύ μεγάλη σχέση. Μα, καταρχάς, είχε εκτός από τα καράβια, είχε και μια αεροπορική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1957 ανάμεσα σε κολοσσούς και κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει και να φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό. Αν δεν έχεις τρόπο να το προβάλλεις,
8: ναι.
9: έτσι. Και είπε σε κάποια φάση δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ούτε την Air France, ούτε την British, ούτε τίποτα. Τι θα κάνουμε, πολύ καλό ελληνικό φαγητό στα αεροπλάνα. Mm. Και άρχισε να πηγαίνουν από όλο τον πλανήτη με την Ολυμπιακή. Αυτό ήταν έμπνευση του Ωνάση, έτσι.
8: Ναι.
9: Έφερε σπουδαίο σεφ και κάνανε φαγητό. Πολύ καλό φαγητό. Ήταν πολύ σημαντικό επικοινωνιακά αυτό.
8: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Η εντύπωση που έχουμε εμείς, όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε ασχοληθεί ειδικά, είναι ότι ο Νάσης ήταν το πρόβλημα στη ζωή της Κάλλας.
9: Κατήντησε πρόβλημα. Στην αρχή ήταν η απόλυτη σωτηρία.
8: Επρόκειτο για μια πολύ ερωτευμένη γυναίκα, με έναν άνθρωπο που είχε σκληρές πλευρές και γωνίες, γιατί ήταν αυτός που ήταν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος δεν τον ενδιέφερε πια αυτή η πολύ ερωτευμένη ντίβα.
9: Έτσι είναι.
8: Ισχύει αυτό.
9: Ισχύει απόλυτα, ναι. Γνωρίστηκαν το 1957 μέσω της Έλσας Μάξουελ, που ήταν η απόλυτη influencer εκείνης της εποχής. Ναι. Η κουτσομπόλα που έκανε συνέχεια γνωριμίες και τέτοια. Αλλά μπορούσε με ένα μονόστιλο να κλείσει ένα θέατρο, έτσι.
8: Βέβαια, ναι.
9: Έτσι. Είχε πολύ μεγάλη επιρροή, γι' αυτό τη λέω influencer. Η οποία τους γνώρισε, είπε: θέλω να γνωριστείτε μεταξύ σας. Είσαστε οι πιο διάσημοι Έλληνες του πλανήτη. Δύο Έλληνες. Δεν μπορεί να μην γνωριστείτε. Γνωρίστηκαν, κράτησε ένα χρόνο μέχρι να ξεκινήσει η σχέση. Και μετά ο έρωτας ήταν 2-2,5 χρόνια αυτά τα.
8: Όσο κρατάει ο έρωτας.
9: Ακριβώς, όσο κρατάει ο έρωτας. Και εγώ αυτό είπα. Όταν μου το είπαν οι γύρω άνθρωποι, μίλησα μέχρι και με την Μπρούνα Λίπολη, που ήταν η ιδιαιτέρα της, ας το πούμε έτσι, της Κάλλας. Όλοι τα ίδια μου είπαν.
8: Ναι. Ότι μετά λοιπόν άρχισε η σκληρή πραγματικότητα.
9: Η σκληρή πραγματικότητα, γιατί η Κάλλας ήθελε οπωσδήποτε ένα παιδί. Ο Νάσης δεν ήθελε. Υπάρχει ένα μεγάλο οικογενειακό μυστικό και του Νάση που ανάγεται πίσω στη Σμύρνη. Ας μην το πούμε, όποιος θέλει να διαβάσει το βιβλίο.
8: Να πούμε ότι όποιος διαβάσει το βιβλίο θα βρει και το μυστικό το οικογενειακό που έκανε τον Νάση να μην θέλει
9: να μην θέλει τρίτο παιδί. Okay. Ναι. Έκανε δύο παιδιά, αλλά δεν ήθελε τρίτο. Η Κάλλας ήθελε. Υπήρξε και μια εγκυμοσύνη στην οποία η Κάλλας απέβαλε. Έτσι. Όλα τα άλλα είναι μύθος. Ότι γεννήθηκε παιδί, σταυρί, στα χαροκόμματα, πράγματα δεν υπάρχουν.
8: Δεν υπάρχουν.
9: Όχι, όχι. Απέβαλε στον 6ο ή 7ο μήνα.
8: Ναι. Η ταινία, η γνωστή ταινία με την Αντζελίνα Ζολή, εικάζουμε όλοι ότι δεν έχει άμεση σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά τώρα εσύ έχεις κάνει την έρευνα.
9: Ναι. Οπότε είναι μία αίσθηση από η ταινία του Πάμπλο Λαράιν με την Αντζέλα Τζολί. Είναι μία αίσθηση. Μια
8: η οποία έχει ακρίβεια η αίσθηση.
9: Κάποια πράγματα, ναι. Mm. Αλλά από εκεί πέρα είναι και κάποια πράγματα μάλλον αδιάφορα για τη ζωή της. Γιατί δείχνει μια Κάλλας η οποία είναι μέσα στη βαριά κατάθλιψη. Όχι ότι δεν πέρασε. Πέρασε κατάθλιψη. Αλλά πέρασε και πολύ ωραίες στιγμές. Ναι. Έτσι, η οποία είναι στο Παρίσι λίγο πριν το θάνατό της και αναπολύει πίσω τις στιγμές και τι γίνεται. Δεν δούλεψε στον κόσμο και νομίζω σωστά δεν δούλεψε.
8: Το πιο σοκαριστικό στοιχείο για μας που είμαστε Έλληνες και τα βλέπουμε όλα πάρα πολύ συναισθηματικά είναι ότι την εξέδιδε η μαμά της.
9: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν κατάφερε να την εκδώσει γιατί εκδιδόταν η ίδια σε ένα, το πούμε, με ζώντε τολεράνς, έτσι, πολύ ευγενικά.
8: Ναι, okay.
9: Το πολύ ωραίο νεοκλασικό απέναντι από το Μουσείο Πατησίων και Σκαραμαγκά, πολύ ωραίο νεοκλασικό του Κιτσίκη του αρχιτέκτονα.
8: Το οποίο έχει άλλη χρήση.

0: ανάγκες, κάποιες είχαν μείνει χείρες στον πόλεμο, είχαν μικρά παιδιά κτλ. Δηλαδή ήταν ένα οργανωμένο σπίτι.
1: Και γιατί η Κάλας, γιατί στην ταινία δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Αναφέρω την ταινία γιατί εμείς δεν έχουμε όλες, δεν έχουμε τις πηγές, δεν έχουμε κάνει την έρευνα. Δεν φαίνεται ότι γλίτωσε. Φαίνεται ότι το έκανε και εκείνη πολύ συνειδητά.
0: Δεν έγινε.
1: Δεν έγινε. Δεν συνέβη.
0: Γιατί δεν άρεσε κιόλας να σκεφτείς ότι η Κάλας εκείνη την εποχή ήταν υπέρβαρη. Είχε πάρα πολλά κιλά. Και ήταν και απόμακρη. Είχε υποστεί πολύ μεγάλο μπούλινγκ και στο Βασιλικό 2. Και επειδή ήταν πολύ υπέρβαρη, καταλαβαίνεις τι άκουγε έτσι από τους συμμαθητές της. Και υπήρχαν και κόμπλεξοι συμμαθητές, γιατί το ταλέντο της ξεχύλιζε. Να φανταστείς ότι ήρθε 16 χρονών να γραφτεί στο 2. Και η δασκάλα της πλαστογράφησε την ημερομηνία γέννηση, γιατί έπρεπε να είσαι 18. Και είπε: τέτοιο ταλέντο δεν μπορεί να περιμένουμε να πάει 18 για να τραγουδήσει. Και την έβαλε 16 χρονών ως 18χρονη. Mm-hmm. Αυτό προκάλεσε μεγάλες ζήλιες, υπέστη τρομερό μπούλινγκ από τους μαθητές της. Ναι. Τη σημάδεψε αυτό.
1: Και η ιστορία με τα κιλά, μια τόσο ταλαντούχα γυναίκα, είχε μεγάλο αποθυμένο με τα κιλά της.
0: Πολύ
1: έτσι.
0: Μεγάλο αποθυμένο.
1: Δηλαδή, νομίζω προσπάθησε με κάθε τρόπο.
0: Και μάλιστα και με ανορθόδοξο τρόπο την ανάγκασε ο Μενεγκίνος, σύζυγός της, την έστειλε σε ένα δόκτωρ ανήχαν στην Ελβετία, που τους έκανε ενέση ιωδίου στο λαιμό. Έτσι,
1: για το θηροειδή.
0: Στους αδένες για το θηροειδή. Ναι. Υπήρξε υπερλειτουργία του θηροειδούς και έχασε κιλά με αυτόν τον τρόπο. Έχασε 40 κιλά. Έτσι. Αυτό την επηρέασε πολύ και ψυχολογικά, αλλά αισθανόταν πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν μετά μια κούκλα, ρε παιδί μου. Μια ψηλή γυναίκα, ένα 72, ψηλή για Ελληνίδα.
1: Πολύ ψηλή για την εποχή, αλλά απάνθρωπη μέθοδος, έτσι. Δηλαδή.
0: Απάνθρωπη, ναι. Και πειραματική εκείνη την εποχή. Δεν ήξερε κανείς αν θα πιάσει ή όχι. Ναι. Πολύ ψηλή, γιατί δεν ήταν κόρη του πατέρα του, του Γιώργου Καλογερόπουλου, έτσι.
1: Βόμβες είναι ασταμάτητες.
0: Μα γι' αυτό δεν πήγε και στην κηδεία του στο τέλος. Δηλαδή, ο Καλογερόπουλος ήξερε ότι η κόρη του είναι μόνο η μεγάλη, η Ακίνθη.
1: Και ποιος ήταν ο παπάς της, έμαθε ποτέ.
0: Ήταν ένας Χρήστος Τρέμπελης που είχε έρθει από την ορεινή Αρκαδία, είχε κατέβει στο Μεσσηνιακό κάμπο λόγω φτώχειας για να δουλέψει. Το ζεύγος Καλογερόπουλου μετά την Ακίνθη έκανε ένα παιδί, το Χρήστο, που ήταν το καμάρι του πατέρα. Τον ένα χρόνο ο Χρήστος πέθανε από μηνυγκίτιδα που θέριζε εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ούτε αντιβιωτικά ούτε τίποτα. Κακός κάκιστα ο πατέρας της, ο Γεώργιος Καλογερόπουλος, χρέωσε το θάνατο στη μητέρα της. Ναι. Το ζευγάρι αποξενώθηκε και η μητέρα της έκανε δεσμό με αυτό το νεαρό και ψηλό και γεροδεμένο αρκά. Καρπός του οποίου ήταν η Μαρία Κάλλας. Και μάλιστα τους πήρε άρον-άρον και φύγανε το καλοκαίρι του 23.
1: Ναι.
0: Σε κατάσταση εγκυμοσύνης στην Μαρία η Λίτσα και γι' αυτό γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη η Μαρία Κάλλας.
1: Ναι. Όλα αυτά, κάποια από αυτά είναι γνωστά, κάποια από αυτά είναι μόνο η επιφάνειά τους γνωστή. Πώς τα έμαθες?
0: Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές λέει σε κάποια φάση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τρεις ζωές.
1: Ναι.
0: Την δημόσια, την ιδιωτική και την κρυφή. Και μάλιστα ο νομπελίστας επέμενε ότι όλοι έχουν κρυφή ζωή. Μην ακούτε, λέει, κάποιον που λέει: εγώ δεν έχω κρυφή ζωή, έχω τη δημόσια και την ιδιωτική. Όλοι έχουμε.
1: Από ό,τι φαίνεται τότε ο πόλεμος και όλα αυτά που συνέβαιναν, τις κρυφές ζωές τις έκανε και πιο κρυφές από ό,τι είναι τώρα.
0: Ακριβώς. Και υπήρχε και ο κοινωνικός ψόγος. Δεν μπορούσε κανείς να πει ότι είναι, ξέρω εγώ, ομοφυλόφιλος, ότι είναι έγκυος ή άλλοι που δεν ήταν παντρεμένοι. Δεν γινόντουσαν αυτά τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε έκανα πολύ μεγάλη έρευνα. 14 χρόνια σου λέω κράτησε, με ανθρώπους που τη γνώρισαν από κοντά και εκτός από τον Γεωργάκη και τον Κουταλίδη και άλλοι 4-5 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες που τη γνώρισαν από κοντά, διασταύρωσα τις πληροφορίες. Όπου δεν διασταύρωσα, είπα ότι αυτό δεν είναι διασταυρωμένο, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια και πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να μην είναι και αλήθεια. Ξέρεις, όταν σκεπάζει τη μνήμη αχλή του χρόνου και όταν υπάρχει και υστεροβουλία κάποιες φορές στην αφήγηση, δεν το εμπιστεύεσαι και δεν τα έγραψα. Υπήρχαν και πράγματα που δεν έγραψα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Υπήρχε κάτι που πιστεύεις ότι ήταν αληθινό, αλλά δεν το έγραψες γιατί θεώρησες ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα?
0: Ναι, υπήρξαν 2-3 πράγματα. Κυρίως κάποιες σχέσεις των ανθρώπων γύρω της με την ίδια. Που τα αφήσαμε απ' έξω, αλλά έχουμε γράψει τόσα πράγματα. Δηλαδή,
1: ναι. Ένα άλλο θέμα, θα το πω γιατί πια ζούμε στο 2026, έτσι, είναι ότι μπορεί να έχει γκέι σχέσεις.
0: Ναι. Εγώ σου λέω, επειδή μου το είπαν ένα σωρό άνθρωποι. Ναι.
1: Ότι μπορεί να έχει με μία γυναίκα μία ερωτική ιστορία.
0: Ήταν αφισεξουαλική.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν το ερωτικό της ένστικτο ή αν έπαιξε ρόλο ένα δραματικό γεγονός που της συνέβη λίγο πριν την απελευθέρωση, εκεί σε αυτό το σπίτι της οδός Καραμαγκά, και την έκανε λίγο να μισήσει το αντρικό φύλο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Τα αφήνουμε και αυτό έτσι να το διαβάσει ο κόσμος.

0: Υπάρχει στο βιβλίο αυτό.
1: Πώς δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ξεκάθαρα ότι έπεσε θύμα βιασμού. Δεν είναι από Γερμανούς και από δοσιλόγους, συνεργάτες. Δηλαδή κάπου να καταρριφθεί και ένας μύθος που υπήρχε ότι η Κάλλα συνεργάστηκε με τους Γερμανούς. Δεν συνεργάστηκε.
0: Ναι.
1: Τραγουδούσε υποχρεωτικά στο σπίτι για τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Ουδέποτε τους συμπάθησε ιδιαίτερα.
0: Τι δραματική ζωή.
1: Ήταν απολυτική.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν τους συμπάθησε ιδιαίτερα.
0: Τι δραματική ζωή.
1: Έτσι είναι.
0: Όσο έγραφες τα βιβλία αυτούς τους τρεις τόμους, είχες αυτή την. Πώς να το πω. Αυτό το συνέστημα. Ότι
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να έχουν συμβεί όλα αυτά.
1: Είχα το συνέστημα ότι είναι μπροστά μου ένα δραματικό θρίλερ. Γιατί ήταν και δραματικό και θρίλερ. Και τα δύο. Έτσι.
0: Το προκαλούσε σε έναν βαθμό. Γιατί από ένα σημείο και μετά, περνώντας μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, πόλεμος, όλα αυτά τα οποία για μας είναι αδιανόητα, μετά βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος που έβαζε και τον εαυτό της στα δύσκολα.
1: Ναι. Και εγώ, ύστερα από όλα αυτά, όσα έμαθα, εν πάση περιπτώσει, και κατέγραψα, νομίζω ότι μπορώ να τη θαυμάζω απόλυτα για ένα λόγο. Περνούσε απίστευτες θύελες, αλλά την ίδια στιγμή έφευγε από αυτή τη θύελα, πήγαινε στην πρόβα και ήταν ένας άλλος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική, πολύ τελειομανής, έτσι, τσακωνόταν εύκολα, αλλά είχε δίκιο πάντα. Και κυρίως όταν ανέβαινε στη σκηνή, ήταν σαν να μην, είχε περάσει καμία δυσκολία στη ζωή της. Ήταν ένας κύκνος δηλαδή. Γι' αυτό ήταν ακόμα σήμερα η ειδική της όπερας, κυρίως οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, τη θεωρούν την κορυφαία σοπράνο όλων των εποχών. Οι Ιταλοί που ξέρουν από όπερα όσο κανένας, εν πάση περιπτώσει, αλλά και οι Γάλλοι που την έζησαν κιόλας, και οι Βρετανοί, ξέρουν και αυτοί από όπερα.
0: Όχι οι τελειότεροι όμως. Η πιο σπαρακτική ίσως.
1: Ήταν η φωνή της, είχε ένα τέτοιο σκοτεινό ηχόχρωμα, όπως λένε, που δεν μπόρεσε να το πιάσει καμία άλλη. Υπήρξαν πολλές σπουδαίες ντίβες της όπερας, αλλά καμία άλλη δεν έπιασε αυτό το σκοτεινό ηχόχρωμα της φωνής της Κάλλας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τη θεωρούν ακόμα κορυφαία και ανεπανάληπτη. Γιατί μια καλή σοπράνο, όπως ήταν η Τεμπάλντι, η ανταγωνίστριά της, είχε μιμήτριες μετά. Βγήκαν πολλές Τεμπάλντι. Κάλλας δεν βγήκε καμία.
0: Για να έρθω λίγο στο δικό σου το θέμα. Έγραψε λοιπόν αυτούς τους τρεις τόμους, πήραν 14 χρόνια.
1: Έτσι, σπαστά, ναι. Να 14 χρόνια έρευνα.
0: Το βιβλίο, 14 χρόνια έρευνα, έδωσαν αυτό το βιβλίο σκοτεινή ντίβα. Θες να γράψεις και άλλη βιογραφία ή αυτή ήταν μία που ήταν και συνδεδεμένη με τις αναμνήσεις της οικογένειάς σου. Θες να γράψεις κι άλλη.
1: Όχι, έκλεισα ως συγγραφέας βιογραφιών.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω στο γραπτό λόγο, αλλά άλλη βιογραφία όχι, δεν θέλω να γράψω.
0: Σε εξάντλησε αυτή.
1: Ναι, με εξάντλησε, ναι. Είχα βοηθήσει.
0: Ψυχολογικά, συναισθηματικά, φόρτιση.
1: Και βιολογικά. Δηλαδή,
0: γιατί?
1: Ξενύχτια. Όλα αυτά συνδυαζόντουσαν με τη δουλειά. Γιατί δουλεύαμε και σκληρά. Και δουλεύουμε σκληρά ως δημοσιογράφοι να βγάλουμε το ψωμί μας. Δηλαδή, δεν είχα εγώ άνεση χρόνο να κάτσω τρεις μήνες στο σπίτι μου ή σε ένα εξοχικό και να γράψω.
0: Είπες ποτέ ότι εντάξει, πριν φτάσω στους τρεις τόμους, θα γράψω τον ενάμιση.
1: Ναι, τον είπα.
0: Ναι.
1: Μίλησα με 2-3 ανθρώπους που έχω εμπιστοσύνη και μου λένε αφού έφτασες εδώ, βάλ το όλο. Παίξε το όλο δηλαδή.
0: Σε ενόχλησαν άνθρωποι που μπορεί να είναι συγγενείς, δεν ξέρω τι να υποθέσω, ποιοι έχουν μείνει.
1: Δεν υπάρχουν συγγενείς.
0: Συγγενείς προσώπων που αναφέρει στην.
1: Μέχρι στιγμής όχι, δεν με έχει συγγενείς άλλων, γιατί η Κάλλας δεν έχει ρίζα πια.
0: Άρα,
1: δεν έχει οικογενειακή ρίζα,
0: δεν
1: έχει
0: εκλείψει. Δεν υπάρχει οικογένεια πια.
1: Το οικογενειακό δέντρο της Κάλλας έχει εκλείψει, δεν υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα υπήρξαν άλλοι τους οποίους. Μπορεί να θεωρήσεις ότι όχι τους έθιξα κάποιες πλευρές της ζωής τους.
0: Βέβαια,
1: που μπορεί να ενόχλησαν αυτούς που είναι τώρα τα παιδιά, τα εγγόνια κτλ. Όχι, δεν με έχει ενοχλήσει μέχρι στιγμής κανείς.
0: Ναι.
1: Έχω πει και το γράφω και στην εισαγωγή, αν θεωρεί κάποιος ότι από τις αφηγήσεις υπάρχει κάτι λανθασμένο, κάτι που δεν είναι ακριβές και μου το αποδείξει, ευχαρίστως να το γράψω. Δεν το παίζω ξερόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τόσο ισχυρά τα πρόσωπα που αφηγήθηκαν όλα αυτά που αφηγήθηκαν, που θεωρώ ότι είναι πολύ τεκμηριωμένα. Γιατί είναι και διασταυρωμένα. Ό,τι δεν μπόρεσα να διασταυρώσω 2 και 3 φορές, δεν το περιέλαβα. Οπότε όλα αυτά είναι αφηγήσεις ανθρώπων. Έτσι.
0: Τι σε σόκαρε περισσότερο?
1: Αυτό που σου είπα στο τέλος της κατοχής με την Κάλλας, δηλαδή δεν περίμενα να περάσει τέτοια θύελα προσωπική, έναν ομαδικό βιασμό και στη συνέχεια να συνέλθει και να γίνει αυτό που έγινε. Και στη συνέχεια ήταν σκληρό η εγκατάληψη από τον Ωνάσιαν και γύρω την περίμεναν, γιατί είχε κρυώσει το πράγμα μεταξύ τους, επειδή ο Ωνάσιαν επέμενε ο άνθρωπος ότι δεν ήθελε τρίτο παιδί.
0: Ναι.
1: Η Κάλλας ήθελε. Καταλαβαίνεις ότι αυτό έφερε μεγάλη φθορά στο ζευγάρι.
0: Για μια γυναίκα όμως, στην κορυφή του κόσμου, με εκατομμύρια θαυμαστές, ο Νάσης ήταν το θέμα. Δεν μπορούσε να έχει όποιον ήθελε η Κάλλας στα πόδια της.
1: Προφανώς ήθελε να μπορούσε να έχει όποιον ήθελε για να κάνει ένα παιδί, αλλά την κατάλληλη στιγμή χρονικά, το 57 που τον γνώρισε, αυτός ήταν ο άνθρωπος, γιατί ήταν και ένας μύθος, ένας θρύλος και ο Νάσης. Ένας θρύλος και η Κάλλας. Ο Μενεγκίνο, ο σύζυγός της, είχε ένα νόμιμο σύζυγο. Τον Νάση δεν παντρευθήκαν ποτέ. Είχε ένα νόμιμο σύζυγο, τον Μενεγκίν, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερός της. Δεν έκανε ποτέ παιδιά και δεν είχε καμία όρεξη να κάνει παιδί μαζί της και της το είπε σε κάποια φάση πολύ κοινικά, άλλο χτύπημα αυτό, ότι δεν θα κάνω παιδί μαζί σου, γιατί αυτό θα σημαίνει 2 χρόνια καθυστέρηση από την καριέρα σου και δεν θα παίρνω τα λεφτά. Της έπαιρνε όλα τα λεφτά ο Μενεγκίν. Όταν άκουσε κάτι τόσο σκληρό λοιπόν, του βάλε χ. Μείνανε κάποια χρόνια παντρεμένοι μετά, αλλά στη συνείδησή της το έβαλε χ.
0: Ναι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτούς τους 3 τόμους που θα κάτσω να διαβάσω. Με μεγάλο κέφι.
1: Δεν είναι εύκολο, το ξέρω, αλλά το
0: όχι, μερικά βιβλία διαβάζονται εύκολα. Νομίζω ότι είναι το θέμα τέτοιο. Θα ήθελες να γίνει serial το βιβλίο?
1: Θα ήθελα πάρα πολύ και έχουμε, με κάποιους συνεργάτες έχουμε κάνει και κάποιες ενέργειες στο εξωτερικό κυρίως, αν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον αρχικά. Όλοι κολλάνε στο γεγονός ότι έχουμε δει ήδη μια ταινία, ξεχωριστό, οπότε... Όταν το βιβλίο είναι μεταφρασμένο και στα αγγλικά, δεν έχει κυκλοφορήσει όμως.
0: Okay.
1: Όταν το δουν, κυρίως στα αγγλικά, ένας τόμος μπορεί να εκδοθεί, 3 τόμους δεν αγοράζει κανείς έξω.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να είναι ένα, έτσι να τσιμπήσει κάποιος, παραγωγός κυρίως.
0: Μακάρι να το ευχηθούμε. Mm. Υπάρχουν και άλλα πράγματα για την Κάλλας, θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλοι τόμοι?
1: Θα μπορούσαν να υπάρξουν, αλλά πια είναι δευτερεύοντα. Τα βασικά τα έχουμε πει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ που
1: ήσουν εδώ. Πολύ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε με Κασταντίβα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο.
1: Είναι αγαπημένο και πολύ μεγάλη επιτυχία, εν πάση περιπτώσει.
0: Ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ και εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτζη. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Αστερόσκονη.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
2: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κοντά στους δράστες του φωνικού τρομοκρατικού χτυπήματος, οι αρχές αναζητούν DNA και αποτυπώματα, χαρτογραφούν τη διαδρομή των βομβιστών. Ο Τραμπ στην Άγκυρα, το πρόγραμμα της επίσκεψης και η ατζέντα της συνάντησης με τον Ερντογάν, σε ρυθμούς ΝΑΤΟ ή Άγκυρα. Υποδιάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από βουλευτής και μέλος του κόμματος ο Γιώργος Καραμέρος και στηρίζει το κόμμα Τσίπρα. Ομιλία Τραμπ για τα 250 χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές και άξονα την κομμουνιστική απειλή.

0: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται στα υπολείμματα εμπριστικών μηχανισμών, τα οποία ερευνώνται για DNA και αποτυπώματα, σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας αλλά και σε τηλεφωνικές επικοινωνίες. Οι αστυνομικοί περιμένουν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξετάζει η αντιτρομοκρατική δείχνει έναν από τους δράστες να προσεγγίζει την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης, να αφήνει τον αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό και να απομακρύνεται λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.
1: Κοντά στην ταυτοποίηση του ενός από τους τέσσερις τρομοκράτες που αποτυπώνεται στο βίντεο ντοκουμέντο βρίσκονται οι αστυνομικοί. Τις έρευνες οδηγούν η πιθανή ύπαρξη DNA στη μονοτική ταινία του εμπριστικού μηχανισμού, το βιντεοληπτικό υλικό με τη διαδρομή των εμπριστών, οι μαρτυρίες κατοίκων και η άρση απορρίτου των κινητών τηλεφώνων υπόπτων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
2: Πραγματικά οι συνάδελφοι βρίσκονται νυχθημερών σε όλη την πόλη προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών, γιατί καταλαβαίνετε ότι βλέπετε κι εσείς τώρα στο πλάνο σας αυτό που βλέπω, ένας άνθρωπος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά.
1: Την ταυτότητα του δράστη που φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο να αφήνει 3 λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη σακούλα με το μηχανισμό έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, αναζητούν οι αρχές. Μεσολάβησαν περίπου 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και μέχρι την έκρηξη. Ο νεαρός εμπριστής φοράει τζιν, παντελόνι, μαύρη μπλούζα και καπέλο, ενώ έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαντήλι.
3: Το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη ανατακτά χρονικά διαστήματα τοποθετούνται εμπριστικοί μηχανισμοί και περνούσε στα ψηλά γιατί περιορίζονταν στις ηλικίες και μόνο ζημιές, οδήγησε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
1: Με την ίδια τακτική φέρεται να έδρασαν οι τρομοκράτες και στις άλλες 2 επιθέσεις έξω από τις πολυκατοικίες του Ζήση Ιωακίμοβιτς και της Αφροδίτης Νέστορα. Οι αστυνομικοί περιμένουν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών. Και στις 3 περιπτώσεις οι μηχανισμοί ήταν ίδιοι, αποτελούμενοι από γκαζάκι, έφλεκτο υγρό, κομμάτια παραφίνης, προσάναμα τζακιού και μονωτικές ταινίες.
4: Κάποιες από τις μονωτικές ταινίες έμειναν ανέπαφες μετά την έκρηξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι μπορούν να βρεθούν επάνω τους DNA ή αποτυπώματα.
2: Προφανώς και ένας κύκλος υπόπτωση που εξετάζονται από τους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής αποτελούν άτομα που έχουν απασχολήσει με διάφορες αντίστοιχες ή όμοιες ενέργειες. Και σίγουρα κάποιοι έχουν δυσαρεστηθεί από την εικόνα που έχουν πλέον τα πανεπιστήμια και κάποιοι χώροι που είναι αυτοί που πρέπει να έχουν φυσικά, καθώς αυτοί οι χώροι ανήκουν στους φοιτητές.
1: Πάντως, αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ που έχουν αναλάβει την υπόθεση εστιάζουν τις έρευνες στη χαρτογράφηση της διαδρομής αλλά και στο στενό κύκλο περίπου 10 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και εκτιμούν ότι σύντομα θα βρουν τους δράστες της φωνικής επίθεσης.
0: Πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη και στη Βασιλεία Μανοπούλου για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βασιλεία, πού επικεντρώνονται οι αρχές?
4: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των ενίκων. Μάλιστα, σήμερα καταθέτει ένας ακόμη ένικος εδώ της πολυκατοικίας της Αφροδίτης Νέστορα. Να πούμε ότι υπάρχει και 4ο άτομο στο κάδρο, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό ουσιαστικά τη διαδρομή των δραστών από το σημείο 0 μέχρι και το τελικό σημείο στο οποίο έφτασαν. Να πούμε λίγα πράγματα για το πώς συνέβη η τραγωδία, σύμφωνα με μαρτυρίες και σύμφωνα με όσα μας είπαν οι ένικοι εδώ της πολυκατοικίας. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου στην πιλωτή, υπήρχαν 2 αυτοκίνητα. Σε αυτά τα 2 αυτοκίνητα που υπήρχαν πριν τα πάρουν οι αρχές, είχαν τοποθετηθεί τα γκαζάκια, οι εκρηκτικοί δηλαδή μηχανισμοί. Σημειώθηκε μια πρώτη έκρηξη και σύμφωνα με τους ενίκους εδώ μας είπαν ότι κατέβηκε η Βάγια Νέστορα για να δει τι συμβαίνει όταν άκουσε ουσιαστικά τον μεγάλο θόρυβο. Μαζί της λίγο πίσω κατέβηκε και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα. Ωστόσο δεν πρόλαβαν και όταν έγινε η δεύτερη έκρηξη η Βάγια Νέστορα βρισκόταν πάρα πολύ κοντά στο οστικό κύμα με αποτέλεσμα να υποστεί θανάσιμα εγκάβματα στο 80% του κορμιού της όπως είχαμε πει και όταν έχασε την ζωή της και μάλιστα η Αφροδίτη Νέστορα η οποία βρισκόταν λίγο παραπάνω στον δεύτερο όροφο και εκείνη υπέστη εγκάβματα, κυρίως στα χέρια της, στην προσπάθειά της να μπορέσει να βρει την μητέρα της. Σύμφωνα τώρα λοιπόν με πληροφορίες, ουσιαστικά στη δεύτερη έκρηξη ήταν εκεί που λαμπάδιασε ουσιαστικά και τον ντεπόζιτο του αυτοκινήτου στο, με αποτέλεσμα να γίνει παρανάλωμα του πυρός, οι φλόγες να είναι πάρα πολύ έντονες, να είναι πολύ πυκνή ατμόσφαιρα και μάλιστα να αναπτυχθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, χαρακτηριστικά πολύ ένοι. Και εδώ μας είπαν ότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν και κεγόντουσαν ουσιαστικά, πίστευαν ότι θα πεθάνουν και οι ίδιοι. Μιλάμε για πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Μάλιστα. Και πριν γίνουν κάποιες από τις εργασίες αποκατάστασης, έμοιαζε με ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Επομένως, οι αρχές αναζητούν και αποτυπώματα ή DNA από ό,τι μπορούν να συλλέξουν από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς από τα αυτοκίνητα, αλλά και από το γύρο χώρο της πιλωτής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όπως λένε, είναι θέμα χρόνου.
0: Βασιλεία, σε ευχαριστώ πολύ. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτει στη μαρτυρία του ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένικος της πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε η εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Τραυματίστηκε και ο ίδιος, πήρε εξιτήριο από το Ιπποκράτειο και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ένικοι, τις εκρήξεις, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της Αφροδίτης Νέστορα. Μια σπαρακτική ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο έκανε η ίδια, την πρώτη μετά το θάνατο της μητέρας της. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι, έγραψε σε ανάρτησή της.
5: Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου.
1: Ραγίζει καρδιές η πρώτη ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της και το χαμό της 72χρονης μητέρας της.
5: Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί.
1: Η δικηγόρος και πολιτεύτηρα της Νέας Δημοκρατίας που εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τονίζει ότι η προτεραιότητά της είναι η επούλωση των πληγών και υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην τυφλή πολιτική βία να επικρατήσει.
5: Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με την βοήθεια του Θεού και την δική σας πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
1: Τις δραματικές στιγμές που έζησαν τη νύχτα της εμπριστικής επίθεσης που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, περιγράφει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένικος της πολυκατοικίας.
6: Η Αφροδίτη Νέστορα είχε πάει στην άλλη μεριά του μπαλκονιού, που δεν επικοινωνούν μεταξύ μας, και έκατσε εκεί πέρα να παίρνει και αυτή αναπνοές από ό,τι κατάλαβα, όπως καθόμασταν και εμείς την άλλη μεριά.
1: Ο ένικος περιέγραψε και τη συγκλονιστική στιγμή κατά την οποία η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, κατάφερε να φτάσει με εγκάβματα σε χέρια και πόδια έξω από το διαμέρισμά τους, αναζητώντας με αγωνία τους γονείς της.
6: Η κοπέλα, η κόρη ήταν σε εμάς στον πέμπτο και ο πατέρας ήταν στον έκτο. Μετά, όπως κατάλαβα, ήταν στο τρίτο όροφο, δεν ξέρω πώς είχε φτάσει εκεί πέρα. Είδα μετά μια γυναίκα. Χωρίς τη σύστηση ήταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, προσπαθούσαν να την συνεφέρουν.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έλαβε χθες εξιτήριο και επέστρεψε στο διαμέρισμά του που έχει υποστεί μικροζημιές.
6: Δεν έχει πάθει καταστροφές, απλά έχει γεμίσει καπνίλα.
7: Είναι...
6: Όσο τουλάχιστον ανοίξαν τις πόρτες τους, ναι. Κάποιοι που το κράτησαν κλειστά είναι σε καλή κατάσταση. Φυσικά του πρώτου ορόφου έχουν και αυτά ζημιές, αυτά επειδή είναι πολύ κοντά.
1: Ήδη στην πολυκατοικία έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Αυτό που περιμένουν πλέον οι ένικοι μετά τη δολοφονική επίθεση είναι η εξιχνίαση της υπόθεσης.
0: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι μαζί μου στο στούντιο η Κωνσταντίνα Μαύρου για να δούμε την εικόνα από τα πύρινα μέτωπα. Κωνσταντίνα, να ξεκινήσουμε όμως από την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Μάλιστα, πριν από λίγο εστάλει και 112 στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.
7: Πριν από λίγη ώρα, η Ιωάννα, ξέσπασε η συγκεκριμένη φωτιά στην Καλλικράτεια του Δήμου Χαλκιδικής. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτείνεται απειλητικά προς τα πρώτα σπίτια και γι' αυτό στάλθηκε από την πολιτική προστασία μήνυμα εκένωσης των οικισμών Κυπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο 45 πυροσβέστες, ενώ έχουν σηκωθεί 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Και να πούμε ότι πλέον και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή αυτή την ώρα, έτσι δεν είναι?
7: Πολύ σωστά. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, είναι μια δύσκολη φωτιά, η οποία όμως οι πυροσβέστες μας είναι αισιόδοξοι ότι λογικά...
0: Και δυστυχώς η Χαλκιδική έχει πολύ πράσινο και δυστυχώς πάει στο ότι η φωτιά βρίσκει για να κάψει.
7: Και ήταν και μια περιοχή που ήταν πορτοκαλί καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Πάμε όμως να δούμε και τις υπόλοιπες περιοχές που σήμερα ξέσπασαν φωτιές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα 2 ενεργά μέτωπα. Πρόκειται για φωτιά στην περιοχή Λειψίδριο στο Κιλκής και φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν κινδυνεύουν οικισμοί. Οι φωτιές καίνε χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναφέρουν ότι αναμένεται να οριοθετηθούν. Ήχησε και 112, ώστε οι πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Σήμερα, Ιωάννα, επίσης ξέσπασαν κατά την διάρκεια της ημέρας φωτιές στην περιοχή της Κέρκυρας, στην Ρόδο, στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, αλλά και στα Σπάτα. Και οι τέσσερις αυτές φωτιές οριοθετήθηκαν άμεσα. Παρόλα αυτά, και σε αυτές υπάρχουν αυτή τη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις για κάθε περίπτωση αναζωπήρωσης.
0: Για να δούμε τώρα τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο. Πολύ ψηλός θα είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Βλέπω και πορτοκαλί και κίτρινο.
7: Αναμένεται αύριο να είναι μια δύσκολη ημέρα. Η Ιωάννα, είναι η πρώτη μέρα του φετινού καλοκαιριού που 6 περιοχές βρίσκονται στο πορτοκαλί, δηλαδή περιοχές με πολύ υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής, την περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, αλλά και την περιφέρεια Κρήτης. Η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική βρίσκεται σε ετοιμότητα και φυσικά ελπίζουμε όλα να εξελιχθούν ομαλά και αύριο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Μάχη με τα πύρινα μεγάλα μέτωπα του φετινού καλοκαιριού, τα πρώτα για το φετινό καλοκαίρι, δίνουν οι πυροσβέστες σε Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία, με τις υψηλές θερμοκρασίες, τις ξηρές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Στη Λισαβόνα, 9 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και να ζητά ενισχύσεις από ευρωπαϊκές χώρες και το Μαρόκο. Η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης συμμετείχε ενεργά στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στη Νότια Γαλλία.
8: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Πορτογαλία. 7 δασικές πυρκαγιές μένονταν χθες το μεσημέρι, με περισσότερους από 1.300 πυροσβέστες και μέλη των συστικών συνεργείων να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
9: We're just outside the town of Barco, which is in one of the worst affected areas in Portugal. And firefighters have spent the night trying to battle the blaze here as well.
8: 9 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στο Δήμο Βουζέλα, στην περιοχή Βιζέου, όπου η φωτιά εξακολουθεί να εξαπλώνεται και να παραμένει ανεξέλεγκτη. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι. Σε κατάσταση συνεγερμού βρίσκεται και η βορειοανατολική Ισπανία εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού, οι αρχές διέταξαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περισσότερες από 10 κοινότητες, συμπεριλαμβανομένες της παραθαλάσσιας τουριστικής πόλης Πλάγια Ντάρο. Συναγερμός έχει σημάνει και στη Γαλλία, όπου οι φλόγες αρούν τη μεσογειακή ακτογραμμή.
10: Δύο χιλιάδες
8: πυροσβέστες δίνουν μάχη σε ανεξέλεγκτα μέτωπα, την ώρα που ισχυροί άνεμοι ενισχύουν τη ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών, οδηγώντας σε χιλιάδες εκκενώσεις.
11: Intact and our caravan is okay. Most of them are burned to the ground.
12: Nous on a été évacués, la ville de Canet a évacué la zone, a très bien géré la situation vu l'ampleur des dégâts et on est tenu un peu informé au fur et à mesure. Ils ont mis en place des centres d'hébergement. Donc ça...
8: Στη μάχη για την κατάσβεση δύο δασικών πυρκαγιών μέσα σε δύο μέρες στη Νότια Γαλλία συμμετέχει και η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των μετόπων.
0: Περνάμε στην εξαπάτηση του Θάνου Ντόκου από Ρώσους Φαρσέρ. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας έπεσε θύμα εξαπάτησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη, κατά την οποία θεωρούσε ότι συνομιλεί με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η υποψία ότι πρόκειται για μια καλοσχεδιασμένη παγίδα γεννήθηκε από την επιμονή του συνομιλητή του σε συγκεκριμένο θέμα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με την κυβέρνηση να αναφέρει ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και την αντιπολίτευση να ζητά την παρέτησή του.
5: Προϊόν υβριδικής επίθεσης με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποτέλεσε η συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που σημειώνουν ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών.
13: Μεγάλη πολιτική όπως η Άγγελα Μέρκελ, ο Κάμερον και άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στηθεί σε τέτοιες καταστάσεις όπου νομίζαν ότι μιλούσε κάποιος άλλος. Εδώ όμως είχαμε το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα και φωνή. Το πιο σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι βρήκαν και σπάσανε τα επικοινωνιακά πρωτόκολλα ασφαλείας.
5: Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η διάκριση καθίσταται δύσκολη και χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο συνομιλητής είναι όντως αυτός που ισχυρίζεται και όχι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
14: Μια πολύ πρόχειρη αλλά επιτυχημένη λύση για να δεις αν είναι κάτι deepfake και όχι σε κάποιον που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι αυτός, είναι απλά να τον βάλεις να γυρίσει το κεφάλι του 90 μοίρες. Γιατί στην ουσία το πρόγραμμα και οι αλγόριθμοι λειτουργούν με βάση το πρόσωπο μπροστά.
5: Για καλοσχεδιασμένη παγίδα έκανε λόγο ο Θάνος Ντόκος, ο οποίος περιέγραψε πως βρέθηκε απέναντι σε μία από τις πιο εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα ο πυρήνας του ελληνικού κράτους.
15: Βλέπω τον ομολογό μου. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Προς το τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο ομολογός μου στο θέμα του drone και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν.
5: Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει άνοιξει ένα μπαράζ επιθέσεων από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση και τα κενά στην ασφάλεια της χώρας, με το Πασόκ να ζητά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
16: Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα.
5: Σφοδρή κριτική ασκεί και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση, μιλώντας για ανεπάρκειες στις δικλείδες ασφαλείας.
17: Έχουν υπάρξει όλα αυτά τα εχέγγυα για επικοινωνίες που άπτονται θεμάτων εθνικής ασφάλειας ή εξοπλιστικών ή γενικότερα σχέσεων με το εξωτερικό. Σήμερα ανακαλύψαμε ότι όχι.
18: Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης. Ναι. Σε τέτοιες απειλές θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί.
19: Έχει διαταχθεί και έχει ξεκινήσει να γίνει έρευνα.
18: Όχι να τις αξιοποιούμε για να κάνουμε πολιτικά παιχνίδια.
5: Η κυβέρνηση πάντως ξεκαθαρίζει ότι στην επίμαχη συνομιλία δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών.
0: Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουνδούρου βυθίζεται στην εσωστρέφεια, μετρώντας περισσότερες εξόδους παρά συσπυρώσεις. Τις διαδοχικές αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών διαδέχθηκε σήμερα αυτή του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα, κοιτώντας προς το κόμμα Τσίπρα. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του κόμματος εντείνονται οι τριβές, με τον Νίκο Παπά να αφήνει αιχμές κατά της ηγεσίας Φάμελου, ζητώντας στροφή σε ένα πιο συλλογικό μοντέλο διοίκησης.
20: Βαθύ προβληματισμό προκαλούν οι τελευταίες εξέλιξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη να αποχωρούν το ένα μετά το άλλο και την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να θεωρείται ότι οδεύει σε de facto διάλυση, καθώς το ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος φεύγει από την Κουμουνδούρου, αλλά ποιος μένει. Λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Γιώργος Καραμέρος γνωστοποίησε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, επέστρεψε την έδρα του, όπως ρητά ορίζουν οι κανόνες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και δήλωσε ανοιχτά ότι βλέπει προοπτική στο κόμμα Τσίπρα.
3: Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
20: Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να βρίσκεται και ο ανεξάρτητος από τον Νοέμβριο του 2024, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης, ο οποίος τόνισε τη διαχρονική πολιτική του σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
21: Πολύ καλά γνωρίζετε ότι υποψήφιος όλα αυτά τα χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει ξεχωριστή εκτίμηση για τις ικανότητες και την τιμιότητα πρωτίστως του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα και σε αυτή την κατεύθυνση.
20: Υπέρ ενός μοντέλου συλλογικής ηγεσίας στάχθηκε ξανά ο Νίκος Παπάς, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δύναται να πορευθεί με πολιτική τυφλόμυγας, αφήνοντας αφείς αιχμές προς τον Σοκράτη Φάμελο.
22: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο πιο συλλογικής ηγεσίας. Είναι σαφές, διότι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μας πήγε από το 10% στο 1, στο 1,5, στο 2. Και αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε με ανοιχτή καρδία και σαφήνεια, και κυρίως ο Σοκράτης ο Φάμελος ο ίδιος να εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται και το ρόλο του.
20: Στο μεταξύ, η Κουμουνδούρου μετρά ήδη σειρά αποχωρήσεων που εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας, βυθίζοντας εκ νέου το κόμμα στην εσωστρέφεια. Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου γνωστοποίησε την περασμένη Δευτέρα την παραίτησή της μέσω μιας φιλικής προς το κόμμα Τσίπρα ανάρτησης. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αποχώρησε από το Μάιο και έχει ήδη ενταχθεί στην σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς ως τομεάρχης, ενώ και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου έχει αναλάβει αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών. Ο Στέργιος Καλπάκης αποχώρησε το Μάιο από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Κώστας Ζαχαριάδης υπέβαλε μόλις χθες την παραίτησή του, ενώ ο Νικόλας Φαραντούρης είχε τεθεί εκτός ευρωομάδας τον περασμένο Ιανουάριο και έπειτα προσχώρησε στο Πασόκ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου αποκτά καθοριστική σημασία, καθώς αναμένεται να τεθούν επιτάπητος όλα τα κρίσιμα ζητήματα που θα καθορίσουν και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΝΕΟΠΗ. Επί σειρά ετών είχαν στήσει βιομηχανία εικονικών συνταγογραφήσεων. Η ζημιά που προκλήθηκε στον ΝΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Γιατροί και φαρμακοποιοί εξέδιδαν ψευδείς συνταγές χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, αλλά ακόμη και πεθαμένων. Συνελήφθησαν 10 άτομα. Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Βίντεο ντοκουμέντο της ελληνικής αστυνομίας δείχνει μερικά από τα φάρμακα που συνταγογραφούσε παράνομα επί 6 χρόνια η εγκληματική οργάνωση, με την ζημιά για τον ΝΕΟΠΗ να φτάνει τα 405.000 ευρώ.
23: Πρέπει να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν και να τους πάρουν και τα χρήματα πίσω.
24: Τα παραθυράκια πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν μια ζωή, δεν υπάρχει.
3: Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 5.429 εικονικές συνταγές, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 10 συλλήψεις.
25: Συνήθως μετά από κάθε τέτοια σύλληψη αλλάζουν οι διαδικασίες, δημιουργείται ένα πιο κακόπιστο σύστημα, το οποίο απαιτεί πρόσθετες διαβεβαιώσεις ασφάλειας, το οποίο ταλαιπωρεί το υπόλοιπο 99,9% των λειτουργών οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους.
3: Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος είναι φαρμακοποιός και το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος, μια οικογενειακή ιατρός δημόσιων νοσοκομείων που είχαν ρόλο κλειδί, έκαναν τις συνταγογραφήσεις, και 6 ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων οι οποίοι εκτελούσαν τις συνταγές.
26: Το πιο πολύ βάση δίνεται απέναντι στο κέρδος παρά στην πάραξη του έργου.
3: Μάλιστα, ο φερόμενος ως αρχηγός εμφανιζόταν παλαιότερα σε τηλεοπτικά πάνελ για να αναλύσει τα προβλήματα του συστήματος υγείας, την ώρα που σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να λαιλατούσε τα ταμεία του κράτους.
27: Είμαστε φαρμακοποιοί, αλλά είμαστε και επιχειρηματίες. Είμαστε άνθρωποι της αγοράς. Ξέρουμε πώς κινείται το φάρμακο. Το φάρμακο είναι αγαθό. Το φάρμακο παράλληλα είναι και ένα προϊόν το οποίο έχει να κάνει με οικονομία.
3: κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026. Χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, κυρίως ηλικιωμένων ή ΑΜΚΑ Ρωμά, συνήθως έναντι αμοιβής, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμα και σε ΑΜΚΑ πεθαμένων. Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις και στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων.
25: Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια, αλλά κυρίως για τις ευκολίες που παρέχει ο κάθε πολίτης να ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Είτε είναι ψηφιακό εγγράμματο, είτε είναι εγγράμματος ψηφιακά, είτε όχι, να ζητήσει από την οικογένειά του, αν είναι κάποιος μεγαλύτερος ηλικία, τα εγγόνια του ή οι συγγενείς του, να το ενεργοποιήσουν την άλλη συνταγογράφηση.
3: Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.
0: Με έντονο πατριωτικό τόνο και σαφείς πολιτικές αιχμές εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να προστατεύσουν τις ελευθερίες που οραματίστηκαν οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών 250 χρόνια πριν από την κομμουνιστική απειλή, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας και του Ιράν.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Από το εμβληματικό όρος Ράσμορ απίφθινε κάλεσμα προς τους Αμερικανούς πολίτες για την προστασία των ελευθεριών της χώρας από την κομμουνιστική απειλή εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
1: America will never be a communist country. We can only lose the midterms if we allow ourselves to lose the midterms, if we are foolish, stupid, and unwise.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η αμερικανική ταυτότητα είναι αντιμέτωπη με μια νέα απειλή.
1: The Communist Party is made up of illegal immigrants, criminals, and everybody that doesn't want to work. Communism is a loser.
0: Εχμηρέστηκαν και οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν και Βενεζουέλα.
1: We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true.
0: Οι εκδηλώσεις για την ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας αναμένεται να κορυφωθούν με την προγραμματισμένη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην καρδιά της Ουάσιγκτον. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα φαντασμαγορικό σόου με 850.000 πυροτεχνήματα που θα φωτίσουν τον ουρανό. Την ίδια ώρα ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες προγραμματισμένες εκδηλώσεις.
2: Well, it's so hot. I'm excited to see and participate in our country's 250th.
0: Ένας πιλότος σκιαγράφησε τα αρχικά των Ηνωμένων Πολιτειών με τον αριθμό 250 πάνω από το Οχάιο για να τιμήσει την επέτειο της Ανεξαρτησίας σε μια πτήση που διήρκησε λιγότερο από 6 ώρες. Στο ίδιο κλίμα εορτασμών, η Γαλλία τίμησε συμβολικά την Αμερικανική επέτειο, φωταγωγώντας τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, ενώ και η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ντύθηκε στα χρώματα της Αστερόεσας.
3: Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Τα βλέμματα όλων στην Τουρκία είναι στη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Νίκο Νανούρη, η ατζέντα των δύο ηγετών αναμένεται να είναι βαριά, με έμφαση στα εξοπλιστικά.
4: Ναι, Ιωάννα, βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μια σύνοδο που η Τουρκία αναζητά έναν αναβαθμισμένο ρόλο στην παγκόσμια σκακέρα. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων είναι στη συνάντηση που θα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ήδη βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα του Αμερικάνου Προέδρου. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ο Ντόναλντ Τραμπ να φτάσει στις 7 Ιουλίου με το νέο Air Force One, με το αεροσκάφος Air Force One. Αναμένεται να συνοδεύεται περίπου από 1.000 άτομα. Κάποια από αυτά τα άτομα θα αναμένεται να φτάσουν νωρίτερα στην Άγκυρα που θα φροντίσουν για την ασφάλειά του. Mm-hmm. Στη συνέχεια, η πρώτη στάση του Αμερικανού Προέδρου θα είναι το μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και μετά θα υπάρξει επίσημη υποδοχή στο προεδρικό μέγαρο από τον Ταγίπ Ερντογάν. Θα ακολουθήσει συνάντηση των δύο ηγετών και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου. Τώρα, η ατζέντα, το είπες και εσύ, θα είναι ιδιαίτερα βαριά και θα επικεντρωθεί στα εξοπλιστικά. Αυτό που αναμένουν λοιπόν στην Άγκυρα είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ανακοινώσει το πράσινο φως που δίνει για την πώληση των κινητήρων για το μαχητικό ΚΑΝ, για το τουρκικό αεροσκάφος ΚΑΝ. Αναμένεται σίγουρα να συζητήσουν το θέμα των F-35. Η Άγκυρα επιζητεί μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο για να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, παρόλο που συνεχίζει να κατέχει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα των S-400. Mm-hmm. Θα συζητηθούν βεβαίως οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και στη Γάζα, ενώ αναμένεται να υπάρχει και υπογραφή συμφωνιών θετικής ατζέντας. Κλείνοντας, Ιωάννα, να σου πω ότι θεωρείται κάτι παραπάνω από το δεδομένο ότι θα συζητηθούν και οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, μιας και οι σχέσεις το τελευταίο διάστημα των δύο χωρών έχει χαλάσει το χάσμα και ανάμεσα στις δύο χώρες όλο ένα και μεγαλώνει.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Στους ρυθμούς της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, λοιπόν, κινούνται όλοι στην Άγκυρα. Λίγες μέρες πριν η τουρκική πρωτεύουσα υποδεχθεί τους 32 ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας, η Άγκυρα βάζει τα καλά της με λουλούδια και γιγαντοαφίσες που κρύβουν φτωχές γειτονιές. Μεταλλικά φράγματα έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία προκειμένου να κρύψουν υποβαθμισμένες γειτονιές, ενώ ακόμη και στους οδηγούς ταξί επιβάλλεται dress code με λευκό πουκάμισο και γκρι παντελόνι.

0: Η Άγκυρα κινείται σε ρυθμούς ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Πέρα από τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας και τις διπλωματικές επαφές, στο προσκήνιο βρίσκονται και οι παρασκηνιακές προετοιμασίες, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αλλά και πολιτική αντιπαράθεση στην Τουρκία.
1: Zirve boyunca taksiciler gri pantolon, siyah kemer ve beyaz gömlekle hizmet verecek. Aynı zamanda
0: οι οδηγοί ταξί επιστρατεύονται ως οι πρώτοι πρεσβευτές Τουρκίας απέναντι στους ξένους επισκέπτες. Στο περιθώριο της Συνόδου, οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν συγκεκριμένο ενδυματολογικό πρωτόκολλο με λευκό πουκάμισο και γκρι παντελόνι, ενώ τα οχήματά τους θα καθαριστούν σχολαστικά.
1: Buraya gelen olan, gelecek olan yabancı ziyaretçilere birbirinden farklı ikramlar da yapılacak. Özellikle Türk kültürünün yaşatılması için örnek veriyorum lokum. Türk lokumu, soğuk su ve kolonya burada yabancı ziyaretçilere ikram edilecek oldukça önemli.
0: Στους επιβάτες θα προσφέρονται παραδοσιακό τουρκικό λουκούμι, κολόνια και παγωμένο νερό σε μια προσπάθεια να προβληθεί η εικόνα της τουρκικής φιλοξενίας.
2: Şimdi de Anka Parkı'nın etrafına çeşitli panolar çekiliyor. Acaba neden?
0: Ωστόσο, σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί με αφορμή την τοποθέτηση μεγάλων μεταλλικών πάνελ σε ορισμένους δρόμους της Άγκυρας. Βίντεο δείχνουν μεταλλικά φράγματα να περιορίζουν τη θέα προς ορισμένες υποβαθμισμένες συνοικίες.
2: Kendi ülkemizde, kendi öz yerli ve milli basın mensuplarımızla bizim topraklarımızda.
0: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει εικόνες φτώχειας από τους ξένους επισκέπτες, ώστε οι ηγέτες της συμμαχίας να μην αντικρίσουν την κοινωνική πραγματικότητα της τουρκικής πρωτεύουσας.
3: Arka tarafa baktığımızda insanların buradan yürüme şansının olmadığını görüyoruz. Yani yürüyüş yollarını kapatmışlar bu panellerle. Ama bu panellerin arkasında asıl ne var biliyor musunuz? Fakirlik var, yoksulluk var, yıkıntı var, açlık var, sefalet var, gecekondu var.
0: Παράλληλα, η πρωτεύουσα αλλάζει όψη. Σε αρκετές περιοχές πραγματοποιούνται ασφαλτοστρώσεις, ανακαινήσεις δρόμων και βαψίματα παλαιών κτηρίων σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί μια σύγχρονη εικόνα της πόλης στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, στους δρόμους της Άγκυρας έκαναν την εμφάνισή τους εντυπωσιακές λιμουζίνες, βασισμένες στο ηλεκτρικό TOG, το εθνικό αυτοκίνητο της Τουρκίας. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, τουρκικά μέσα εκτιμούν ότι τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις υψηλών προσκεκλημένων κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και στην Τουρκία ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους 32 ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ με φόντο την αναβάθμιση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.
4: Θρήνων στο λαϊκό προσκύνημα του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Εκατομμύρια πολίτες έχουν κατακλείσει τους δρόμους για να τιμήσουν τον ανώτατο ηγέτη. Το μαυροντημένο πλήθος ανάμεσά τους χιλιάδες μικρά παιδιά φτάνει σαν ποτάμι από όλη τη χώρα στο τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα για να ποτίσει φόρο τιμή στον μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στην αρχή του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Πολλοί κλαίνε, άλλοι περιμένουν υπομονετικά, ενώ από τα ηχεία ακούγονται αποσπάσματα από το Κοράνι και ομιλίες του Χαμενεΐ. Οι εξαήμερες τελετές αποχαιρετισμού έχουν λάβει διαστάσεις εθνικής κινητοποίησης, με την Τεχεράνη να προσπαθεί να στείλει μήνυμα ενότητας και αντοχής.
5: Το Ιράν πενθεί.
6: This is the Grand Mosalla of Tehran, which is today hosting the first day of public farewell ceremony to the Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed on the first day of campaign of airstrikes by the Americans and Israelis.
5: Εκατομμύρια Ιρανοί συγκεντρώνονται στη Τεχεράνη για να αποχαιρετήσουν τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, που καθόρισε την πορεία της χώρας επί 36 χρόνια. Πάνω στο φέρετρο του Αγιατολάχ έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του, ενώ δίπλα εκτίθεται η σωρή μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση.
7: Γυρίζω να κάνω σαν μόνο και χαζόταν όπως έτσι.
5: κρατώντας φωτογραφίες του Χαμενεϊ και του γιου και διαδόχου του Μουτστάμπα Χαμενεϊ και ανεμίζοντας ιρανικές σημαίες, το πλήθος ψάλλει ύμνους, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονται αποσπάσματα από το Κοράνι.
6: Chants of death to America and death to Israel echo through the crowds, while many here are calling for revenge.
5: Πολλοί κρατούν κόκκινες σημαίες, σύμβολο μαρτυρίου και εκδίκησης, και φωνάζουν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ άλλοι τηρούν μια πιο μετριοπαθή στάση. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι μόνο στην Τεχεράνη θα συμμετάσχουν στις τελετές μνήμης του Χαμενεϊ 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
6: The processions are on the way as the state funeral is expected to be attended by millions of people. The message here, beyond the mourning, is clear. It's that of defiance, deterrence and resilience.
5: Οι επικίδες τελετές θα διαρκέσουν 6 ημέρες, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει αβέβαιο αν ο νέος ανώτατος ηγέτης θα παρευρεθεί στην κηδεία του εκλειπώντος πατέρα του.
4: Αλλάζουμε θέμα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν πολλές ώρες την ημέρα τα κλιματιστικά. Στη Νέα Υόρκη, οι αρχές έδωσαν συστάσεις για τη θερμοκρασία λειτουργίας τους. Στο ρεπορτάζ θα δούμε ειδικούς να δίνουν συμβουλές για το πώς μπορούμε να δροσιστούμε χωρίς να εκτοξεύσουμε τον λογαριασμό ρεύματος. Η ρύθμιση του κλιματιστικού στους 25 βαθμούς Κελσίου αποτελεί τη χρυσή τομή.
7: Τον καύσωνα να ανεβάζει ήδη τη θερμοκρασία στα ελληνικά σπίτια, το κλιματιστικό γίνεται μονόδρομος για την καθημερινότητα, την ώρα που η ανησυχία για το λογαριασμό του ρεύματος επιστρέφει πιο έντονη από ποτέ.
8: Η αύξηση της χρήσης των κλιματιστικών θα οδηγήσει φυσικά και σε αύξηση των λογαριασμών του ρεύματος. Κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα όσον αφορά και τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε τα κλιματιστικά.
7: Με αφορμή τη σύσταση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζωχράν Μαμντάνη, στους κατοίκους Μεγαλούπολης που πλήττεται από καύσωνα να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά τους στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, έρχονται στο προσκήνιο μια σειρά από ερωτήματα για το ποια θερμοκρασία στις συσκευές είναι αποτελεσματική αλλά και συμφέρουσα για τη τσέπη μας. Η κατανάλωση του κλιματιστικού εξαρτάται από βασικούς παράγοντες όπως τα BTU της συσκευής, τις ώρες λειτουργίας, τη μόνωση του χώρου και τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με ενδεικτική τιμή κιλοβατόρα στα 17 λεπτά για 8 ώρες λειτουργίας, το κόστος ξεκινά από περίπου 1,51 ευρώ για 9.000 BTU και φτάνει τα 5,40 ευρώ για 24.000 BTU, ενώ η ωριαία κατανάλωση κυμαίνεται από περίπου 19 λεπτά έως 67 λεπτά ανάλογα με τη συσκευή.
8: Η κατανάλωση ενός κλιματιστικού εξαρτάται από τον τύπο του, την ισχύ του, την παλαιότητά του, αν είναι μενιβέρτερη ή όχι, και τις εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας. Όταν έχουμε πάρα πολύ ζέστη, τότε παραδείγματος χάρη ένα κλιματιστικό των 9.000 BTU μπορεί να έχει κατανάλωση έως και 1,5 ευρώ μέσα σε ένα 8ωρο.
7: Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατανάλωση επηρεάζεται καθοριστικά από την ενεργειακή κλάση, τη μόνωση του χώρου και τη σωστή ρύθμιση στους 25 βαθμούς Κελσίου, καθώς κάθε βαθμός χαμηλότερα μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση έως και 10%.
9: Αν θέλουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, η διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος από θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10 βαθμούς. Για κάθε ένα βαθμό πάνω από αυτή τη διαφορά αυξάνει η κατανάλωση 6-8%.
10: Το βάζω στους 25 βαθμούς, που είναι σταθερά και οικονομικά είναι.
7: Την ίδια ώρα η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός των φίλτρων μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση, αλλά και να βελτιώσουν την απόδοση του κλιματιστικού κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
11: Ο ιδιώτης πρέπει να καθαρίζει το φιλτράκι, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Μία φορά το μήνα τον δουλεύει καθημερινά, γιατί όταν είναι βολωμένο το φίλτρο δεν έχει καλή λειτουργία το μηχάνημα και καταναλώνει περισσότερο ρεύμα, γιατί, να το πω απλά, ζορίζεται να λειτουργήσει.
12: Καθαρισμός που γίνεται στα φίλτρα, στις περσίδες.
7: Η επιλογή της σωστής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την τακτική συντήρηση της συσκευής μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο στην κατανάλωση όσο και στον τελικό λογαριασμό.
4: Εκτός συνόρων στην Τουρκία, μεθυσμένος Βρετανός τουρίστας ξυλοκόπησε τη σύζυγο και τα παιδιά του μέσα σε εστιατόριο. Στο Ντιτρόιτ, άγριος καυγάς μεταξύ εργατών πάνω στη στέγη κατοικίας κατέληξε σε πτώση του στο κενό, ενώ συνέχισαν να ξυλοκοπούνται ακόμη και όταν βρέθηκαν στο έδαφος. Στο Μεξικό, σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει την απαγωγή δημοσιογράφου από ένοπλους κουκουλοφόρους. Οι δράστες έσπασαν την πόρτα του σπιτιού της με λωστό.
13: Βίντεο σοκ στο Μεξικό. Ένοπλοι εισβάλλουν στο σπίτι της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν και την απαγάγουν. Η απαγωγή έγινε στις 2 Ιουνίου. Οι ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα σπάνε τη γυάλινη πόρτα με βαριοπούλα. Μπήκαν στο σπίτι της, σημάδεψαν με τα όπλα τους όσους βρισκόταν μέσα και άρπαξαν τη δημοσιογράφο.
14: En un país donde informar puede costar la vida, una nueva desaparición sacude al gremio periodístico. Roxana Guzmán Ramírez, directora de un medio digital en Veracruz, fue reportada como desaparecida tras la irrupción.
13: Η σωρός της βρέθηκε ένα μήνα αργότερα μέσα σε σπίτι και ταυτοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και 4 άνδρες που υπηρετούσαν ως δημοτικοί αστυνομικοί.
15: Este hombre está señalado como presunto responsable del secuestro de la periodista Roxana Guzmán. Tras su detención, este hombre habría proporcionado información sobre el sitio donde la periodista habría sido asesinada tras sacarla por la fuerza de su casa.
13: Απίστευτες σκηνές εκτυλήθηκαν στη Σκεπή, στο Ντιτρόιτ. Εργάτες πιάστηκαν στα χέρια. Η ένταση κορυφώνεται όταν ένας από τους εργάτες σπρώχνει τον συνάδελφό του. Στη συνέχεια, δύο ακόμα εργαζόμενοι χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν από τη στέγη στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να σταματήσουν τη συμπλοκή, προκαλώντας έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή. Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν σε εστιατόρες στην επαρχία Μούγλα της Τουρκίας. Βρετανός τουρίστας υπό την επίρρεια αλκοόλ άρχισε να χτυπά μανιωδώς στη σύζυγό του και να επιτίθεται βία στα ανήλικα παιδιά τους. Πελάτες και προσωπικό του εστιατορίου ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη.

0: Σενεγάλη, ακτή Ελεφαντοστού και Κονγκό. Τέσσερις χώρες, τέσσερις αποκαρδιωτικοί αποκλεισμοί στο Μουντιάλ στη φάση των 32 και μια υπερήφανη Ήπειρος, η Αφρική. Κανείς δεν έδινε ελπίδες στο πρωτοεμφανιζόμενο πράσινο ακροτήρι των 530.000 κατοίκων. Η μικρότερη χώρα που συμμετέχει σε Μουντιάλ όμως έμεινε αίτητη απέναντι σε Ισπανία, Ρουγουάη και Σαουδική Αραβία, προτού πέσει μαχόμενη στα χέρια της Αργεντινής.
1: Honestly, the predominant feeling is I'm proud of my country. It's been beautiful seeing what we were able to do. It's our first time. For our first time, that was impressive. I am beyond proud.
0: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο αλίγιστος Βοζίνια που κοίταξε στα μάτια το Λιονέλ Μέσι και έγινε διάσημο σε όλο τον πλανήτη.
2: Não foi Vozinha e Lionel Messi, foi Cabo Verde e Argentina. A nossa equipa lutou, a nossa equipa fez tudo o que era para ganhar o jogo. Não conseguimos, estamos tristes com o resultado, mas temos de estar muito satisfeito e orgulhoso pelo jogo.
0: Η Σενεγάλη γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του ποδοσφαίρου κόντρα στο Βέλγιο. Παρόλο που βρισκόταν 2-0 μπροστά μέχρι το 86, απόλεσε το προβάδισμά της με τους Σενεγαλέζους να αδυνατούν να πιστέψουν πώς χάθηκε η πρόκριση στους 16.
3: Tu as éliminé une équipe 2-0. Ça reste 4 minutes pour fin de temps. Tu as encaissé 2 buts. Je ne sais pas comment dire même.
0: Για την ακτή Ελεφαντοστού δεν υπάρχει χώρος για δάκρυα. Οι Ελέφαντες ξεπέρασαν το ταβάνι τους, φτάνοντας για πρώτη φορά στους 32 και στρίμωξαν την Νορβηγία στα σχοινιά, προτού πέσουν με αξιοπρέπεια από τα πόδια του Έρλινγκ Χάλαντ.
4: Unfortunately, we lost. But we have a very good game. They play very well, and we can, you know, there's no shame, no shame. Very proud of him.
0: Το άστρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έλαμψε στο φετινό Μουντιάλ. Αφού πέρασε ως αίτητη στους 32, η Αφρικανική ομάδα κοίταξε στα μάτια την Αγγλία και άνταξε για 87 λεπτά προτού λυγίσει από τον Χάρι Κέιν, αφήνοντας με ένα μεγάλο χαμόγελο τους φιλάθλους της.
5: Au départ, vraiment, le Léopard s'est vraiment qualifié et a montré à quel point il est tellement fort. Je les encourage tellement, malgré la défaite, nous sommes toujours derrière eux. Ne seront jamais séparés de leur amour.
0: Για την Αφρική, λοιπόν, δεν υπάρχει χώρος για δάκρυα για τέσσερις ομάδες που αποχαιρέτησαν τη φάση των 32, αλλά το έπραξαν με ψηλά το κεφάλι.
6: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο βράδυ.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 4 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φάση των 16 στο Μουντιάλ ξεκινάμε δύο μεγάλες αναμετρήσεις. Καναδάς Μαρόκο και Παραγουάη Γαλλία, τα πρώτα ματς στην τελική ευθεία της διοργάνωσης.
4: Το Μαρόκο, όντας μία από τις δύο αφρικανικές ομάδες που παραμένουν ζωντανές στο Μουντιάλ, είναι έτοιμο για μία ακόμη πρόκληση. Κόντρα στον Καναδά για την φάση των 16 θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.
5: Moi je suis quelqu'un de très franc et surtout authentique quand je parle avec mes joueurs. Et je leur ai dit que ça allait être notre match le plus important de la Coupe du Monde. Et surtout le plus difficile. Je ne me trompe pas toujours. Ça va être l'un des matchs les plus difficiles.
4: Το Μαρόκο προέρχεται από την πρόκριση στα πέναλτι κόντρα στην Ολλανδία και θα έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους. Στην αντιπαραόχθη, ο Καναδάς βλέπει το μεγάλο του αστέρι

0: επιστρέφει με τον Αλφόνσο Ντέιβις να αναμένεται να πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλη μία φορά σε Μουντιάλ το 2022, με το Μαρόκο να κερδίζει με 2-1.
1: I've basically said to them, look, this team has zero weaknesses, but we have to try to be good at the things that we care about and that we are good at, and we have to see if that can hold up against an opponent like this.
0: Ο Καναδάς προέρχεται από την πρόκριση επί της Νότιας Αφρικής και για πρώτη φορά βρίσκεται στους 16 της διοργάνωσης. Μεγάλο φαβορί έχει και το επόμενο παιχνίδι ανάμεσα σε Γαλλία και Παραγουάη. Οι Γάλλοι έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στην Αυστρία, αλλά δεν πρόκειται να υποτιμήσουν τον αντιπαλό τους στην προσπάθεια που κάνουν για το τρίτο τους αστέρι.
2: Une équipe, je vous répète, en 8e de finale d'une Coupe du Monde, elle n'arrive pas comme ça à tomber de je sais pas où. Ils ont battu l'Allemagne, donc vous allez me dire, oui, peut-être certains vont dire l'Allemagne est meilleure. Mais à l'arrivée, c'est qui est qualifié? C'est le Paraguay, donc ils vont jouer leur coup à fond.
0: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αποτελεί ο Τσουαμενί, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω μυϊκού τραυματισμού, όπως και ο Μάρκος Τουράμ. Απ' την άλλη πλευρά, η Παραγουάη έρχεται με φτερά στα πόδια, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία στους 32 και θέλει να επαναλάβει μία ακόμη έκπληξη απέναντι στους φιναλίστους του τελευταίου Μουντιάλ.
3: Sí, sabemos que va a ser un partido muy difícil, ¿verdad? En Francia es uno de los candidatos a la Copa, pero bueno, el grupo está confiado. Mañana va a demandar mucho en lo físico. Va a haber mucha intensidad, bueno, esperemos también que este sol venga un poquito acá, el calor también de parte nos ayude mucho, ¿verdad?
0: Paraguay και Γαλλία έχουν συναντηθεί δύο φορές στο παρελθόν σε επίπεδο Μουντιάλ, με τους τρικολόρ να μετρούν δύο νίκες.
4: Να δούμε όμως αναλυτικά ποια είναι τα ζευγάρια της φάσης των 16 και πότε θα διεξαχθούν τα παιχνίδια. Απόψε λοιπόν το βράδυ στις 8 Καναδάς Μαρόκο και Παραγουάη Γαλλία τα μεσάνυχτα, ενώ αύριο το βράδυ στις 11 Βραζιλία Νορβηγία, τα ξημερώματα της Δευτέρας Μεξικό Αγγλία στις 3 τα χαράματα και Πορτογαλία Ισπανία στις 10 το βράδυ, την Τρίτη Αμερική Βέλγιο στις 3 το πρωί. Στα τελευταία μάτς των 32 η Αργεντινή έλαμψε με τον Λιονέλ Μέση απέναντι στο μαχητικό ακροτήρι, ενώ η Αίγυπτος χρειάστηκε την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι για να περάσει το εμπόδιο της Αυστραλίας. Στους 16 του Μουντιάλ η Αργεντινή που πήρε τη μάχη απέναντι στο πράσινο ακροτήρι με 3-2 στην παράταση. Ασυναγώνιστος Λιονέλ Μέση σκόραρε στο 29 για το 1-0 της Αργεντινής. Το πράσινο ακροτήρι πέτυχε ιστορικό γκολ στο 59. Στις καθυστερήσεις το 92 ο Μαρτίνες φάνηκε να λυτρώνει την Αργεντινή για το 2-1, όμως το πράσινο ακροτήρι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με ασύλληπτο γκολ του Καμπράλ έστειλε το μάτς στην παράταση. Η Αργεντινή βρήκε τον γκολ της λύτρωσης από τον Ρομέρο που έπιασε την κεφαλιά αφού βρήκε λίγο και στον Μπόρτζες για την επική πρόκριση της Αλμπισελέστε στους 16-3-2. Νικήτρια στη δραματική διαδικασία των πέναλτι ήταν η Αίγυπτος απέναντι στην Αυστραλία με 4-2. Εκεί η Φαραώ ήταν αλάνθαστη. Πρώτα η άστοχη προσπάθεια του Χέριγκτον έδωσε 3 match ball στην Αίγυπτο που τα αξιοποίησε με τον Αμπντελαγκουίντ για να προκριθεί για πρώτη φορά στους 16 του Μουντιάλ. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Κολομβία που επικράτησε με 1-0 της Γκάνας με τον γκολ του Αρίας με πλασέ στο 14ο λεπτό του μάτς. Ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ φτάνοντας τα 20 γκολ και τις 9 ασίς σε επίπεδο Μουντιάλ μετά το μάτς με το πράσινο ακροτήρι. Για την Αίγυπτο γράφτηκε ιστορία καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου με τον Σαλάχ να ξεσπάει σε κλάματα την ώρα που οι Κολομβιανοί ονειρεύονται μέχρι και τελικό.
0: Λύτρωση των Αργεντίνων στην παράταση και έκσταση. Οι φίλοι της Αλμπισελέστη τα είδαν όλα στο θρίλερ κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, με αποτέλεσμα πανηγυρισμοί μετά το 3-2 και την πρόκριση του 16 του Μουντιάλ να είναι έξαλλη.
5: La sufrimos, pero después ganamos como siempre, lo disfrutamos, es así. Si Argentina tenemos que sufrir. ¡Vamos Argentina!
0: Ο Λιονέλ Μέση σκόραρε το πρώτο τέρμα φτάνοντας τα 20 γκολ σε Μουντιάλ, ενώ δημιούργησε και το νικητήριο γκολ του Ρομέρο και κάπως έτσι κατέχει το ρεκόρ σε ασίστ στη διοργάνωση με 9 συνολικά.
6: Muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a empezar a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos y fue todo lo contrario.
0: Το δικό τους δράμα πέρασαν οι Αιγύπτιοι κόντρα στην Αυστραλία. Η εξιλέωση ήρθε στα πέναλτι μετά το 1-1 στα 120 λεπτά, με τους Φαραώ να προκρίνονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή.
7: I didn't want to watch the penalty kicks. I was like trying to hide my face and yeah, it was stressful but fantastic.
8: Messi, we're coming.
0: Μετά την πρόκριση, ο Μοχάμεντ Σαλάχ πανηγύρισε με δάκρυα στα μάτια μία από τις πιο χρυσές στιγμές στην καριέρα του.
9: I always feel proud to wear the shirt. Nothing make me more proud than that. And I always like seeing the boys happy and enjoying the moment. It's nothing can match that. So today was one of the best days in my life.
0: Δελήριο ενθουσιασμού επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων της Κολομβίας. Μετά την νίκη με 1-0 επί της Γκάνας, οι καφετέρες ονειρεύονται μέχρι και τελικό, παρόλο που στα προεμιτελικά είναι πιθανή μια συνάντηση με την Αργεντινή.
10: We will be Argentina. We gotta think about long term. So Colombia, we're changing our mindset. We're not just thinking about Argentina. We're gonna go for France.
0: Κόντρα στην Γκάνα, οι Κολομβιανοί σπατάλησαν πάρα πολλές ευκαιρίες, με τον Λουίς Δίας να βλέπει δύο γκολ του να κυρώνονται.
11: Que estamos creciendo partido a partido. Solo falta ese detallito de concretar un poco más los goles y estar tranquilo. Creo que hemos hecho un partido muy, muy correcto.
0: Επόμενος αντίπαλος για την Κολομβία στη φάση των 16 είναι η σταθερή και πάντα επικίνδυνη Ελβετία.
4: Το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους έδωσε ο ΠΑΟΚ και ήταν καταιγιστικός επικρατώντας τη Βέστερλο με 4-0. Ο δικέφαλος του Βορρά πέταγε φωτιές στο δεύτερο μέρος με τον Κωνσταντέλια να ανοίγει το σκορ στο 57. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 63, ο Θημιάνης χρήστηκε σκόρερ, όπως βλέπουμε εδώ στα πλάνα, ενώ το 3-0 και το 4-0 έκανε για τον ΠΑΟΚ ο Μαντί Καμαρά στο 74 και στο 79 αντίστοιχα, με τον Αλέσιο Λύση να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα. Τον 20χρονο φέρελπι ποδοσφαιριστή Χρύσανθο Γκέζο έκανε δικό του αστέρας άκτορ. Ο γεννημένος το 2005 αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες ως το 2029, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Ελλάς Σύρου στη Super League 2, έχοντας απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ. Το έπος της Πορτογαλίας στο Euro 2004 γράφτηκε πριν από 22 χρόνια από την εθνική μας ομάδα. Τότε που η σέντρα του Μπασινά βρήκε άψογα τον Χαριστέα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στον Ταλούζ, μαζί και ένα ολόκληρο ελληνικό έθνος στους δρόμους. Το έπος του 2004 προκαλεί ακόμα ρίγη συγκίνηση στους Έλληνες στη μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη Φόρμουλα 1, νικητής στον αγώνα sprint του Silverstone, αναδείχθηκε ο Κίμι Αντωνέλη, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική προσπέραση στον 7 φορές πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Lewis Hamilton. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes κατάφερε και κέρδισε τον αγώνα sprint, μαζί και επιπλέον βαθμούς στη μάχη των οδηγών. Ο αγώνας του Silverstone είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 5 το απόγευμα. Το 6ο Aegean 600 βρίσκεται πρώτον πυλών. Στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, κάτω από τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα στο Λαύριο, θα δοθεί η εκκίνηση του φημισμένου αγώνα της ιστιοπλοείας, με 73 σκάφη να κάνουν το γύρο του Αιγαίου, με τον ανταγωνισμό να είναι ισχυρός και τον καιρό, όπως πάντα, να παίζει το ρόλο του.
12: Όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση του 6ου Aegean 600, που θα γίνει στις 2 το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα. Στη φετινή έκτη έκδοση του Aegean 600, στη μάχη της διάκρισης ανάμεσα στα 73 συνολικά σκάφη, ρίχνονται και 12 double-handed με τη θέση πλήρωμα που καλείται να ταξιδέψει τα 605 ναυτικά μίλια non-stop. Ο περσινός αγώνας περιλάμβανε από άπνοια έως θυελώδεις ρηπές του γνωστού Μελτεμιού, με τελικό αποτέλεσμα να ευνοούνται σκάφη σχεδιασμένα για λιγότερο σταθερές συνθήκες. Όπως σε κάθε μεγάλο αγώνα ανοιχτής θαλάσσης, αρκετά πληρώματα θα στοχεύσουν στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στη γενική βαθμολογία. Ιδιαίτερα πολυπληθής είναι φέτος η κατηγορία σκαφών Maxi με 12 συμμετοχές που αποτελούν αριθμό ρεκόρ στην ιστορία του αγώνα. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, όλα τα σκάφη θα συγκεντρωθούν στην περιοχή εκκίνησης νότια του εμβληματικού ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όπου οι θεατές θα παρακολουθήσουν τις διαδοχικές εκκινήσεις των σκαφών που θα ξεκινήσουν στις 2 για το ταξίδι των 600 ναυτικών μιλίων. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδρομή που περιλαμβάνει διέλευση από 23 νησιά του Αιγαίου και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στο χώρο της ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης. Παρά την ένταση, ο αγώνας προσφέρει ένα μοναδικό πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ των πληρωμάτων, εντυπωσιακά τοπία και μια ισχυρή δόση αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας τόσο πριν όσο και μετά την ιστιοδρομία στην Olympic Marine στο Λαύριο.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλους.
13: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
14: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
15: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
16: Πάθος για τη δουλειά σου.
17: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια, πολύ ισχυρούς δωριάδες στο Αιγαίο και μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας θα κυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τη Βόρεια Εύβοια, τις Σποράδες και την Ανατολική Στερεά θα σημειωθούν σύντομες μπόρες που γρήγορα θα εξασθενήσουν. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά Επιρωτικά και στην κεντρική και δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές ροχές που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στο Ανατολικό 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση θα φτάσει στο μεσημέρι στους 30 με 33 και τοπικά στα δυτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το πρωί στα βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Θερμοκρασία δεκαμαρτία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στα ανατολικά και νότια του νομού, το πρωί όπου θα σημειωθούν τοπικές ροχές που γρήγορα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεκαμαρτία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1776, ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Από την επανάσταση των απικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σαν σήμερα το 1927 γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Τζίνα Λολομπριτζίτα. Την χαρακτήρισαν ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό που τη βοήθησε να αναδειχθεί σε στάρ παγκοσμίου βεληνικούς τις δεκαετίες του 50 και του 60. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Καλησπέρα, κυρία Κάμπελ» και «Η Παναγία των Παρισίων, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε». Έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου του 2023. Σαν σήμερα το 1934 φεύγει από τη ζωή η Πολωνή φυσικοχημικός Μαρί Κιουρί σε ηλικία 67 χρόνων. Σε συνεργασία με τον σύζυγό της Πιέρ Κιουρί ανακάλυψε το ράδιο και μελέτησε τα φαινόμενα της ραδιενέργειας. Ανακάλυψε επίσης το πολόνιο και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Τιμήθηκε δύο φορές με το βραβείο Νόμπελ τόσο στη φυσική όσο και στη χημεία. Στη Βέρνη, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γίνεται η μεγάλη έκπληξη. Η Γερμανία, outsider της διοργάνωσης, νικά 3-2 τη Μεγάλη Ουγγαρία του Πούσκας. Το συγκεκριμένο γεγονός το 2003 θα γίνει και ταινία με τίτλο «Το θαύμα της Βέρνης». Ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα σαν σήμερα το 1961 νικά 2-1 τη Σάντος του Πελέ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τέρματα των Ποσειδώνα και Σουρούνη. Η νίκη αυτή ήταν ιστορική σημασίας για τον Ολυμπιακό και μάλιστα έγινε και στίχος στον ύμνο του.

0: Σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδας κατακτά την κορυφή της Ευρώπης νικώντας την διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0 στον τελικό του Euro στη Λισαβόνα. Σκόρερ της γαλανόλευκης ο Άγγελος Χαριστέας, ενώ ο Θοδωρής Αγοράκης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης. Τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν το γεγονός με εκτενή αφιερώματα, ενώ σε κάθε πλατεία της χώρας οι πανηγυρισμοί κρατάνε μέχρι το πρωί.
1: Που πριν ήταν εκεί, ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Πασινάς,

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
7: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
6: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ.?
7: Όχι, όχι, ποτέ.
6: Γιατί εσύ...
7: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Υπάρχει μία πράξη που κάνουμε σχεδόν καθημερινά και σημαίνει εντελώς διαφορετικά πράγματα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στην Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι προσβλητική. Στην Ευρώπη, μας θυμίζει ότι δεν ξεμπερδέψαμε ποτέ από το καθεστώς της φεουδαρχίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέει άμεσα το παρόν με την εποχή του δουλοκτητικού καθεστώτος. Είναι το μπουρβουάρ που δίνουμε σε σερβιτόρους ή στους ανθρώπους που μας φέρνουν φαγητό στο σπίτι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Φιλοδόρημα έχουν αρχίσει να ζητάνε πλέον ακόμη και οι μηχανές.
1: Τον Ιανουάριο του 1917 η Νέα Υόρκη υποδέχτηκε έναν απρόσμενο επισκέπτη. Ο εξόριστος Λέων Τρότσκι, λίγο πριν επιστρέψει στη Ρωσία για να γίνει ένας από τους ηγέτες της Ρωσικής Επανάστασης, έζησε για μερικές εβδομάδες στο Μπρόνξ. Όσοι τον γνώρισαν λένε ότι είχε αρχίσει να προσαρμόζεται στους ρυθμούς της πόλης. Κάθε πρωί έπαιρνε το μετρό για το Greenwich Village, τα μεσημέρια διάβαζε στη βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και τα απογεύματα σύχναζε στα καφέ της δεύτερης λεωφόρου, όπου προσπαθούσε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο στις ιδέες του Καρόλου Μάρξ. Υπήρχε όμως μία λεπτομέρεια που δεν θα του επέτρεπε να ενταχθεί ποτέ στην αμερικανική κοινωνία. Δεν έδινε φιλοδόρημα στους σερβιτόρους. Ο Τρότσκι πίστευε ότι είναι απαξιωτικό να προσφέρει επιπλέον χρήματα σε έναν υπάλληλο και ότι αυτός θα έπρεπε να μπορεί να ζει από το μισθό του. Ό,τι οραματιζόταν δηλαδή και για τη Σοβιετική Ένωση. Μόνο που εδώ είναι Αμερική. Σύμφωνα με έναν βιογράφο του, οι σερβιτόροι ήταν τόσο οργισμένοι μαζί του, ώστε μία ημέρα ένας έριξε πάνω του ένα πιάτο με ζεστή σούπα. Και όπως μας δίδαξε και ο Τσάρλ Τσάπλιν, εκείνη την εποχή, αν ήσουν μετανάστης, δεν ήθελες να τα βάζεις με το προσωπικό των εστιατορίων.

0: Η πρακτική της πρόσληψης πρώην σκλάβων χωρίς μισθό ξεκίνησε στα εστιατόρια. Το φιλοδόρημα όμως χρωστά την κυριαρχία του σε έναν βιομήχανο, τον Τζορτζ Πούλμαν. Ο Πούλμαν θα ήθελε να έχει μείνει στην ιστορία ως ο μηχανικός που σχεδίασε τις πρώτες κλινάμαξες στα τρένα. Όλοι όμως τον θυμούνται σαν έναν από τους πιο αδίστακτους εργοδότες των τελευταίων αιώνων. Αρχικά σχεδίαζε πόλεις για τους εργάτες του, τους οποίους χρέωνε υπέρογκα ενίκια, αφαιρώντας τους ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους. Και όταν αυτοί εξεγείρονταν, καλούσε τον Ομοσπονδιακό Στρατό, που τους σκότωνε κατά δεκάδες. Ο Πούλμαν λοιπόν μετατρέπει τους εργάτες του σε μισθωτούς σκλάβους. Στη συνέχεια όμως άρχισε να προσλαμβάνει αληθινούς πρώην σκλάβους, τους οποίους απασχολούσε στα τρένα του συχνά με μοναδική αμοιβή τα φιλοδορήματα των επιβατών. Ήταν η περίφημη αχθοφόρη του Πούλμαν.
1: The Pullman train was a luxury train liner coming from East Coast to West Coast. In the late 1800s, early 1900s, this is how white people traveled across the country. And they had a company called the Pullman train, most famous luxury train line, and they hired tens of thousands of black men.
0: Οι Pullman Porters έκαναν όλες τις δουλειές, από το να στρώνουν τα κρεβάτια των πελατών και να τους καθαρίζουν τα παπούτσια, μέχρι να τους μαγειρεύουν. Κυρίως όμως έδιναν στα λευκά, μεσαία στρώματα των Αμερικανών την πρόσκαιρη αίσθηση πως όταν ταξίδευαν με τρένο είχαν και αυτοί οι υπηρέτες, όπως τα αφεντικά τους.
1: They called them all George as a way to dehumanize them, and they told them you're not going to get any wage. You're going to live exclusively on the tips of customers whose baggage you carry on and off the trains.
0: Η δουλειά των απελευθερωμένων σκλάβων θα εμπνεύσει και τον Ευγένιο Ονίλ στο έργο του «Ο Αυτοκράτορας Jones» για τη ζωή ενός αχθοφόρου του Πούλμαν.
2: You know, there's two kind of women that ride the Pullman. There's the kind that says, what you been for? That don't mean nothing but a tip. Then there's the kind that sings out, hello there, Jack Johnson. And boy, that means money. Oh, yeah, and I'm gonna show you where to spend it.
0: Για την ιστορία, ο Πολ Ρόμπσον που υποδίεται τον Πούλμαν Πόρτερ ήταν κομμουνιστής και ένας από τους σημαντικότερους μαχητές για τα δικαιώματα των μαύρων. Και δεν ήταν ο μόνος. Από την εταιρεία του Πούλμαν είχε περάσει και ο θρυλικός επαναστάτης Μάλκολμ Μίξ. Περίπου όπως τα περιέγραφε και ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι στην ομώνυμη ταινία του με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον.
1: Well, a man named A. Philip Randolph started organizing his fellow train workers. They formed the first black union in the United States, the Brotherhood of Sleeping Car Porters. And in 1937, they won what we call one fair wage, a full minimum wage with tips on top.
0: Αρκετοί ιστορικοί πιστεύουν σήμερα ότι τα συνδικάτα που δημιούργησαν οι μαύροι εργαζόμενοι της εταιρείας Πούλμαν αποτέλεσαν τον πυρήνα από τον οποίο προέκυψε όλο το κίνημα της δεκαετίας του 60 για τα δικαιώματα των μαύρων. Το μόνο που δεν κατάφεραν όμως ήταν να αλλάξουν τον πολιτισμό του φιλοδορήματος.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Επειδή κάτω από τη λάμψη μικρόβιο σε περιμένει, Chlorine Kleenex, η μόνη που απολυμμένει.
1: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
10: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
11: Give me a chance to straighten this out.
12: You got it. What do you got in mind?
13: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
14: So beautiful, Ava.
15: I can't go through with the wedding.
14: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
16: Welcome to the romantic heart hunt.
15: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
17: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
14: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
15: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
10: Μήνας του Μέλιτος. Απόψε στις 10. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Οι απελευθερωμένοι σκλάβοι μπορεί να ήταν τα πρώτα θύματα στον νέο πολιτισμό του φιλοδορήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε όμως και ένα άλλο τμήμα της κοινωνίας που έζησε κυριολεκτικά στο πετσί του τη νέα αυτή συνήθεια. Ήταν οι γυναίκες, οι οποίες για να κερδίσουν έναν αξιοπρεπή μισθό έπρεπε να κάνουν πολύ περισσότερα από το να κάνουν απλώς τη δουλειά τους. Ουσιαστικά έπρεπε με κάθε τους κίνηση να επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά μιας πατριαρχικής κοινωνίας.
1: Το 1964, μια 50χρονη κυρία στο Ντιτρόιτ κάλεσε την 17χρονη κόρη της και της έκανε μια περίεργη πρόταση. Θα γινόταν λαγουδάκι του Playboy στο κλαμπ του Hugh Hefner. Συμπλήρωσαν μαζί την σχετική φόρμα, προετοίμασαν τη στολή και λίγες ημέρες αργότερα η κοπέλα σέρβιρε ποτά στους πελάτες του Playboy Club. Η ιστορία όμως είχε δράκο. Όχι για την 17χρονη, αλλά για τον Hefner.

0: Η μητέρα της κοπέλας, η Μάιρα Γουλφγκανγκ, ήταν μία από τις σημαντικότερες συνδικαλίστριες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν έστειλε την κόρη της να γίνει λαγουδάκι για να βγάλει λεφτά, αλλά για να κατασκοπεύει τις συνθήκες εργασίας των γυναικών. Την ίδια περίοδο, μάλιστα, στα κλαμπ του Playboy κυκλοφορούσε και μία άλλη κατάσκοπος. Η Gloria Steinem, δημοσιογράφος και ένα από τα σημαντικότερα μέλη του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε επίσης φορέσει τα πεταχτά αυτιά και τη φουντωτή ουρά του Playboy. Ήθελε να διαπιστώσει η διής σώμαση και κυρίως η διής σώμαση τις συνθήκες σε ένα κλαμπ του Χέφνερ στη Νέα Υόρκη.
1: Gloria Steinem, who's the most famous, you know, she did an undercover report as a Playboy bunny at one point. So it's been many decades of women organizing in Playboy for respect and for wages.
0: Η Steinem, όπως και η Wolfgang, είχαν απαντήσει σε αγγελίες του Playboy Club που υπόσχονταν στα κορίτσια πλούσια αμοιβή, ταξίδια σε όλη τη χώρα και επαφή με τον φανταχτερό κόσμο της showbiz. Παρεπιπτόντως, κάπως έτσι παρουσίαζαν την εργασία στα μαγαζιά του Χέφνερ και τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της εποχής. Όπως εδώ, το BBC, σε ένα μνημείο δημοσιογραφικού σεξισμού.
2: Bunnies must dress identically, yet retain their individual personalities, which are allowed to find expression in their faces. Good evening. I am your bunny Gigi. Wives and girlfriends kill the last faint whisper of impropriety. Indeed, Playboy clubs could never have become big business without the blessing of the American matriarch. The bunny then, checked by the floor manager to see that she's properly undressed, is a figure of fantasy. Beautifully packaged, but like food in a supermarket, untouched by human hand.
0: Ο Χέφνερ αντιμετώπιζε πράγματι τις γυναίκες στα κλαμπ του σαν προϊόντα σε σούπερ μάρκετ. Υπήρχε όμως και ένα άλλο πρόβλημα. Η έρευνα της Μάιρα Γουλφγκανγκ αποκάλυψε περιπτώσεις γυναικών που δεν έπαιρναν καθόλου μισθό και πληρώνονταν μόνο με τα φιλοδωρήματα.
1: But they're not the only ones. In fact, strippers in the United States and other sex workers have been fighting for wages and not to just have to live on tips.
0: Χάρη στην Wolfgang και την Steinem, ο Χέφνερ θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί με τα συνδικάτα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και έναν βασικό μισθό που επέτρεπε στις υπαλλήλους του να μην εξαρτώνται από τα φιλοδωρήματα. Και συνεπώς να μην εξαρτώνται από τις διαθέσεις των πελατών. Τα κλαμπ του Playboy, μάλιστα, θα αναγκαστούν να εκδώσουν και ένα εγχειρίδιο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων. Όπως συνέβη και στα τρένα του Πούλμαν με το κίνημα των μαύρων, οι μάχες στα κλαμπ του Playboy δεν θα αποδώσουν άμεσα καρπούς. Ενίσχυσαν όμως σημαντικά το φεμινιστικό κίνημα στην Αμερική. Τα φιλοδωρήματα όμως εξακολουθούσαν να θυμίζουν σε όλους ότι ζουν σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία.
3: If someone's being creepy, if someone's being inappropriate and you're earning a subminimum wage, you're a lot more likely to put up with inappropriate or unsafe behavior because you know that you rely on that tip to make just $15 an hour. No matter if I tell this guy who's touching me all over to get the heck out of the establishment. Now that we're paid subminimum wages, more and more, you're going to put up with that person, and not only put up with it, but sometimes even encourage inappropriate behavior to try and make up that extra money that you're missing out on.
4: We know that approximately 70% of workers in the restaurant industry who are service workers are women, and many are women of color. And because of this tipping policy, because of the policy that they need to please their customers in order to earn a higher tip, women of color have endured sexism, racism, sexual harassment at such high rates, and oftentimes they have no opportunity to complain or to find any sort of relief for that behavior because they very much depend on the tips of those customers in order to feed their families.
5: Speaker, will you please call the House to order?
6: The House will come to order.
0: Η Τζέσικα Ρόχας είναι μέλος της Βουλής της Νέας Υόρκης και όπως θα δούμε δίνει εδώ και χρόνια τη μάχη ώστε οι εργαζόμενοι να μην εξαρτώνται από φιλοδορήματα. Μια μάχη η οποία ταυτόχρονα αφορά το σεξισμό, το ρατσισμό αλλά και ένα πανίσχυρο λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Women of color, especially black women, get tipped the least in the United States, even when working alongside a white man doing the exact same thing. That's in one restaurant. Now, that's just in the dining floor. That idea that you could pay a black woman nothing and let her live only on tips became law in 1938 as part of the New Deal. As a result of lobbying by a very powerful trade lobby called the National Restaurant Association.
7: America's restaurants. 13 million individuals, nearly 1 million establishments. All of us committed to improving the lives of those we serve.
4: The National Restaurant Association is a restaurant lobby that has fought Congress and legislatures across the state to prohibit the efforts to increase the subminimum wage to meet the regular wage, again, the wage that every worker earns each hour of their labor.
1: Call it the other NRA. Today it's led by the chains, the IHOP, Denny's, Applebee's of the world. But since 1919 until today, it has been arguing that they shouldn't have to pay their workers' wages, that other working people who are customers should pay their workers' wages for them. And as a result, we've gone from $0 in 1865 at emancipation all the way up to $2.13 an hour, the current federal minimum wage for tipped workers.
8: Για να καταλάβω πώς ακριβώς λειτουργεί ο μηχανισμός του φιλοδορήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειαζόμουν τη βοήθεια ενός δικηγόρου. Το γραφείο Petsman Law Group ουσιαστικά πιάνει δουλειά όταν βγαίνουν τα μαχαίρια ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους ιδιοκτήτες ενός εστιατορίου. Και η εικόνα που μου μετέφεραν δεν ήταν καθόλου αισιόδοξη για το μέλλον.
0: Το δικηγορικό γραφείο Petsman έχει δημιουργήσει τη φήμη του σκληρού τιμωρού των εστιατορίων που εκμεταλλεύονται τα φιλοδορήματα των υπαλλήλων τους. Και είναι τόσο προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν, ώστε όταν ανταλλάξαμε κάρτες, μου έδωσαν τα στοιχεία τους σε ένα τυρμποσόν. Από αυτά που χρησιμοποιούν οι σερβιτόροι.
9: We have an ongoing case right now with a New Jersey restaurant where our clients are alleging that they didn't receive any wages at all during the time that they worked. That the only compensation that they received was in the form of customer tips, which is of course a violation.
0: Υπάρχουν λοιπόν ακόμη και σήμερα εστιατόρια που αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους τους σαν άρτη απελευθερωμένους σκλάβους. Πολύ πιο συνηθισμένο όμως είναι οι εργοδότες να βάζουν το χέρι στο κουτί με τα φιλοδορήματα.
9: We often see issues with employers retaining portions of the tipped employees' tips, which is unlawful. The employer can never take any portion of customer gratuities that are left for a tipped employee. For restaurant owners, customer tips are kryptonite. They can't be touched. They have to go to the tipped employees.
10: In the endless reaches of the universe, there once existed a planet known as
11: Krypton. Hello, stupid. It's about time you showed up. Come on, hand it over.
0: Thank you. Το να μην δίνεις καθόλου μισθό ή να αφαιρείς τα φιλοδορήματα των εργαζομένων σου είναι παράνομο και διώκεται από τον νόμο. Το δικηγορικό γραφείο του Pitchman διαχειρίστηκε υποθέσεις στις οποίες ένα μόνο εστιατόριο πλήρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμό. Τα πραγματικά προβλήματα όμως ξεκινούν όταν τα εστιατόρια παίρνουν το μισθό των εργαζομένων με τον νόμο. Και αυτό στην Αμερική γίνεται με τη βοήθεια του λεγόμενου sub-minimum wage, του υποκατώτατου μισθού.
1: So in the United States there is what we call a minimum wage. It was established in 1938 as part of the New Deal. Since that time there has been a law that says no employer should be paying less than that. Unfortunately, several industries were exempted from that. One was agriculture, one was domestic workers, and the biggest one was the restaurant industry.
4: In New York City, the minimum wage is $16 an hour. In New York State, the sub-minimum wage, meaning the wages that people earn for their hours of work, whether they get no customers or a busy restaurant full of customers, in New York is $10.65. So they're not making the $16 minimum wage, but instead earning $10.65 per hour of work.
0: Στις περισσότερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν ένας σερβιτόρος βγάλει αρκετά λεφτά από τα φιλοδορήματα, ο εργοδότης του δεν

0: that employers are supposed to pay, and the remainder of the worker's income can come from tips legally.
1: So this vestige of slavery continues to persist with the concept of a subminimum wage that is far less than the minimum wage across the country.
2: Σύμφωνα πάντως με το λόμπι των εστιατορίων, η πρακτική του υποκατώτατου μισθού είναι όχι μόνο νόμιμη, αλλά και ηθική.
3: In a sit-down restaurant, servers, customers and restaurant owners all benefit from the tipped income model. Servers want to keep this system in place because they typically earn much more than the minimum wage because of all their tips. In fact, many servers choose a career in the restaurant industry because their valuable skills help them earn a high income. And in most restaurants, tipped servers end up being the highest earners.
2: Στα διαφημιστικά μηνύματα του NRA, ο σερβιτόρος φαίνεται να είναι ο βασιλιάς του εστιατορίου. Και όσο καλύτερα κάνει τη δουλειά του, τόσα περισσότερα θα κερδίζει από τα φιλοδορήματα. Αυτά στη θεωρία, γιατί η πράξη είναι ελαφρώς διαφορετική. Ειδικά αν τυχαίνει να είσαι μαύρος, λατίνος, γυναίκα, όχι ιδιαίτερα όμορφος ή αν σερβίρεις σε ένα φτηνό εστιατόριο σε μια φτωχή γειτονιά της πόλης.
4: Tipping is how you look. You know, if you have a blue eyes and white and you are a woman serving guys, or if you are a guy, good looking guy to them serving women, they tip you much better.
2: Ο Φεκάκ Μαμπντού είναι συνιδρυτής της οργάνωσης One Fair Wage που μάχεται για την επιβολή του βασικού μισθού. Ο ίδιος μελετά εδώ και χρόνια τους κανόνες που καθορίζουν το tipping και γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι το φιλοδόρημα δεν εξαρτάται από τις ικανότητες του υπαλλήλου. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Κορνέλ, ίσως ο βασικότερος παράγοντας που καθορίζει το ύψος του φιλοδορήματος είναι το ύψος του λογαριασμού. Εάν ένα σερβιτόρο σου φέρει ένα μπουκάλι κρασί που κοστίζει 1000 ευρώ, θα πάρει μεγαλύτερο tip από αυτόν που θα σου φέρει ένα μπουκάλι των 40 ευρώ. Στην πραγματικότητα όμως, έχουν κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Η έρευνα του Κορνέλ έδειξε επίσης ότι στις γυναίκες σερβιτόρες το φιλοδόρημα είναι ανάλογο με το μέγεθος του στήθους τους και αντιστρόφως ανάλογο με το βάρος τους και με την ηλικία τους.
0: That is so problematic because it means that a worker's income is entirely up to the customers, how they feel, whether they like your look and your body and your race. All of those things result in incredible biases and harassment that workers have to put up with in getting tips.
4: Maybe you don't like it because the way how I look, but I'm not supposed to entertain you. I'm supposed to serve you a plate, you eat your plate, I clean it, I give you dessert, you eat it, I clean it, I give you coffee and they give you a check. That's my job. And if you're expecting me to show something to you, that's not, I'm not in that business. I'm in the business of serving you.
5: But because they have a darker skin tone than myself, they were assumed to be, you know, the busser rather than the server. Or they were assumed to be the one being trained rather than him actually training me. So, I don't know, I hear horror stories all the time.
2: Ένα από τα επιχειρήματα που ακούγονται συχνά από το λόμπι των εστιατορίων είναι ότι και ο πελάτης βγαίνει πάντα κερδισμένος από το θεσμό του φιλοδορήματος, γιατί επιτρέπει στο εστιατόριο να κρατά τις τιμές χαμηλές.
3: The model maximizes servers' earnings, allowing owners to hire ample wait staff while keeping menu prices manageable for customers.
4: There is a lot of abuse and they don't want to get rid of it because it's just, it's good for them, it's good for owners, it's good that other people are paying us.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες το φιλοδόρημα έχει μετατραπεί σε έναν μηχανισμό με τον οποίο το εστιατόριο μεταφέρει ένα μέρος από το κόσμο.

0: κόστος λειτουργίας του απευθείας στον καταναλωτή. Και αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Το 1901, ο Αμερικανός γελιογράφος Σάμουελ Έρχαρτ παρουσίασε αυτή την κατάσταση σαν μετεξέλιξη της ένοπλης ληστείας. Με τη διαφορά ότι οι σύγχρονοι ληστές ήταν οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και εστιατορίων.
1: I think it's a serious concern that tips are starting to become more frequently the main source of income for many workers in the United States and in the service industry. It both has the effect of kind of shifting some of the economic responsibility for our workforce from the shoulders of the businesses to the shoulders of the customers.
0: Η μεταφορά του κόστου στον καταναλωτή δεν γίνεται όμως μόνο με το φιλοδόρημα.
2: Much of the pleasure of going out to eat comes from not having to clean up after dinner. But someone has to do it, for others will demand the same services that we have just enjoyed.
0: Από τη δεκαετία του 70, τα fast foodάδικα στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια φαϊνή ιδέα. Ότι ο πελάτης θα πρέπει να καθαρίζει μόνος του το τραπέζι. Έτσι κατάφεραν να απολύσουν εκατοντάδες από τους λεγόμενους bussers, τους εργαζόμενους που μάζευαν τα πιάτα και τα ποτήρια μας. Και έκτοτε τρώμε όλο και πιο συχνά σε βρώμικα τραπέζια μέσα σε χαρτοσακούλες. Η μεταφορά του κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης στους πελάτες συναντάται σε δεκάδες ακόμη κλάδους. Είναι οι βαλίτσες που πρέπει να φορτώνουμε μόνοι μας στα αεροδρόμια, ακόμη και αν δεν πληρώνουμε φθηνότερο εισιτήριο. Είναι η ανύπαρκτη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, στην οποία πρέπει να λύνουμε μόνοι μας τα προβλήματά μας, μιλώντας με έναν υπολογιστή. Κυρίως όμως είναι το λογισμικό που μας πουλάνε εταιρείες πριν το τελειοποιήσουν, αφήνοντας σε εμάς να εντοπίσουμε τα bugs. Σύμφωνα με έρευνες, το κόστος από αυτά τα προβλήματα για την αμερικανική οικονομία μπορεί να φτάσει τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
3: And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa,

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τα φιλοδορήματα απέκτησαν τα χαρακτηριστικά εθισμού για την αμερικανική κοινωνία. Ένας εθισμός ο οποίος είναι ταυτόχρονα σεξιστικός, ρατσιστικός και ταξικά άδικος. Και το ερώτημα είναι, θα μπορούσε η Αμερική να ξεφύγει μετά από τόσες δεκαετίες από αυτή τη συνήθεια? Η αλήθεια είναι ότι το προσπάθησε πριν από έναν αιώνα και τα κατάφερε. Δυστυχώς, όχι για την Αμερική.
2: There was a populist movement in the late 1800s, early 1900s to get rid of tipping in the United States. And it actually succeeded in banning tipping in several United States.
3: Όταν πλέον η κουλτούρα του φιλοδορήματος είχε κυριαρχήσει στην Αμερική μέσω των πρώην σκλάβων, κάποιοι αποφάσισαν να πούν ως εδώ. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και εκατομμυριούχοι όπως ο Ροκφέλλερ και ο Κάρνεγκι, οι οποίοι ήταν απλώς τσιγκούνιδες. Κυρίαρχο ρόλο όμως έπαιξαν προσωπικότητες όπως ο Μάρκ Τουέιν, που στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις το κίνημα εναντίον του φιλοδορήματος.
2: In the early 1900s, the labor unions in Europe picked up this populist movement with the rallying cry, "We are professionals. We don't live on your tips." And that is how we got rid of tipping in a lot of Europe. In the United States, we went in the exact opposite direction because of the history of slavery and racism in the United States.
3: Η Ευρώπη, λοιπόν, που έφερε τα φιλοδορήματα στην Αμερική, κατάφερε σε σημαντικό βαθμό να απεξαρτηθεί από αυτά χάρη στα κινήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για την Αμερική, όμως, ήταν αργά. Και το ερώτημα είναι, θα μπορούσε σήμερα ένα νέο κίνημα να απαιτήσει οι εργαζόμενοι να στηρίζονται μόνο στο μισθό τους και όχι σε φιλοδορήματα?
4: So there's an effort across the country to eliminate the subminimum wage and to raise the wage for restaurant workers to meet the regular minimum wage across the country. I'm a legislator in New York State. I have legislation that would propose a five-year tiered approach to increasing the subminimum wage until it reaches the state's minimum wage.
3: Από την πλευρά της, η Σαρούτζα Γεράμαν από την οργάνωση One Fair Wage κινείται σαν στρατηγός, συντονίζοντας τις επόμενες μάχες για την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.
2: There's a bill moving just like in Illinois to end the subminimum wage for tipped workers. If we can get students from upstate to come to Albany and people from New York City to come to Albany, just like.
3: Τα αποτελέσματα στις πολιτείες που αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο είναι ήδη ορατά.
5: There are 7 states plus Washington DC and Chicago that already outlawed or never practice subminimum wages, and there are thriving restaurant industries there.
2: Small businesses are growing, big businesses are growing, tips are higher, because what happens in those states is that restaurant workers eat out more because they can afford to eat out more, and it feeds the economy.
5: California, for example, has one of the fastest growing restaurant industries in the United States. Restaurant workers make a full minimum wage plus tips on top.
4: And actually, the restaurant service is booming. The industry is continuing to boom under the increased wages.
2: But also, we find that in those 7 states, women have 1/2 the rate of sexual harassment because they feel that they can stand up to a guy who tries to say something to them or touch them in the restaurant because they get a wage from their boss.
5: It's really just a matter of figuring out how to run your business correctly. And if you cannot afford to pay a minimum wage for your employees, then you cannot afford to have those employees working for you.
2: Also, nail salon workers, car wash workers, hair salon workers, the people who push your wheelchairs in the airports, parking attendants, all of those workers can legally be paid $2.13 an hour in the United States.
6: It's like any other business, you know, you don't wait to get paid after you finish the work and maybe you get paid or not. It's like your doctor, you go to a doctor place and, oh, I didn't like your service, I'm not gonna pay you or I'm gonna tip you less. No, it's a business and I'm here to serve you. This legacy of slavery should not exist in this country. Wake up, guys. This is 2024 going to 25, and we still, people getting $2.13 an hour. And you work and you wait for people to pay you.
1: Σχεδόν έναν αιώνα από την εποχή που ήρθε ο Τρότσκι στη Νέα Υόρκη, φαίνεται να έχει δικαιωθεί απόλυτα σε ό,τι αφορά τα φιλοδορήματα. Φαίνεται ότι αυτή η κακή συνήθεια που απέκτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη κατάφεραν να τη συνδέουν ακόμη και σήμερα με το δουλοκτητικό καθεστώς περασμένων αιώνων. Ίσως βέβαια να είχαν δίκιο και οι σερβιτόροι που άδειαζαν πάνω του τη ζεστή του σούπα, γιατί για αυτούς τα φιλοδορήματα ήταν ο βασικός τους μισθός. Τέτοιου είδους οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται με ατομικές αποφάσεις. Χρειάζονται πραγματικές επαναστατικές δράσεις στην οικονομία. Και φυσικά άνθρωποι όπως ο Τρότσκι ή ο Μαρκ Τουέιν το γνώριζαν καλύτερα από όλους.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αμέσως μετά, The Rookies. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: I just met the owner of the new Vic.
10: You did not say that he was cute.
9: Didn't notice.
10: I'm spying on my friend.
11: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
9: I imagine I'll be seeing even more of you now.
11: Sorry about that.
9: I'm so glad you guys could come with us.
10: Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
11: I asked Jonah to write the messages for me.
10: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Παραγγελία σας.
13: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
12: Δεν ξέρω.
13: Πόσα! 1,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι. Την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
14: Θα σε περιμένω.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Procedure.
1: Lieutenant, if we could just get them to talk.
0: Talk about what? A pair of bastard palookas like that, they're both junkies to boot. Where do you think they get that garbage they put in their veins? On the street, that's where. They talk, their connection is blown. Oh, they'll talk all right to nobody but their lawyers. That's who they'll talk to. Here I am, I'm right here. Riker. When?
2: Right.
0: It's the hospital. Ron Ellis has regained consciousness long enough to make a positive ID of a mugshot of Ramirez.
2: He say anything else?
0: Yeah, he says the assault was unprovoked. Your friend just jumped him. That's all he remembers. And that's enough.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Επειδή κάτω από τη λάμψη μικρόβιο σε περιμένει, χλωρίνη Kleenex, η μόνη που απολυμμένει.
1: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό του ρεύματος?
2: Ίδιος.
1: Με τον προηγούμενο.
2: Και με τον επόμενο.
1: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
0: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
3: Det er altså tid ombord.
4: Agatha Christensen.
5: La oss nå sette i gang. Du, da middagen ble servert.
0: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
6: Ingen kommentar.
0: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
6: La.
7: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
8: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
9: He's in a lot more trouble than we thought.
10: This is our investigation, yours.
6: I have a gun.
7: You lied to me.
0: Absentia.
10: This is too dangerous to do on your own.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Tarhawk 2-9-20.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
5: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
9: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1776, ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Από την επανάσταση των απικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σαν σήμερα το 1927 γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Τζίνα Λολομπριτζίτα. Την χαρακτήρισαν ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό που τη βοήθησε να αναδειχθεί σε στάρ παγκοσμίου βεληνικούς τις δεκαετίες του 50 και του 60. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Καλησπέρα, κυρία Κάμπελ» και «Η Παναγία των Παρισίων, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε». Έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου του 2023. Σαν σήμερα το 1934 φεύγει από τη ζωή η Πολωνή φυσικοχημικός Μαρί Κιουρί σε ηλικία 67 χρόνων. Σε συνεργασία με τον σύζυγό της Πιέρ Κιουρί ανακάλυψε το ράδιο και μελέτησε τα φαινόμενα της ραδιενέργειας. Ανακάλυψε επίσης το πολόνιο και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Τιμήθηκε 2 φορές με το βραβείο Νόμπελ τόσο στη φυσική όσο και στη χημεία. Στη Βέρνη, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γίνεται η μεγάλη έκπληξη. Η Γερμανία, outsider της διοργάνωσης, νικά 3-2 τη Μεγάλη Ουγγαρία του Πούσκας. Το συγκεκριμένο γεγονός το 2003 θα γίνει και ταινία με τίτλο «Το θαύμα της Βέρνης». Ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα σαν σήμερα το 1961 νικά 2-1 τη Σάντος του Πελέ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τέρματα των Ποσειδώνα και Σουρούνη. Η νίκη αυτή ήταν ιστορική σημασίας για τον Ολυμπιακό και μάλιστα έγινε και στίχος στον ύμνο του.

0: Σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδας κατακτά την κορυφή της Ευρώπης νικώντας την διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0 στον τελικό του Euro στη Λισαβόνα. Σκόρερ της γαλανόλευκης ο Άγγελος Χαριστέας, ενώ ο Θοδωρής Αγοράκης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης. Τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν το γεγονός με εκτενή αφιερώματα, ενώ σε κάθε πλατεία της χώρας οι πανηγυρισμοί κρατάνε μέχρι το πρωί.
1: Ο Χαριστέας και ο Δέλας.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
13: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
14: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
15: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
16: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
17: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
18: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
19: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
20: ΣΥΡΙΖΑ.
21: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
22: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
23: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
24: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
25: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
26: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
24: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
27: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
23: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
27: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
23: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
28: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 4 εκατομμύρια, 100.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής, μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
29: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
9: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
10: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
11: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
12: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
13: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Can I get a Mai Tai, please? How's this quiet, huh?

0: I just met the owner of the new Vic.
1: You did not say that he was cute.
0: Didn't notice. I'm spying on my friend.
2: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
0: I imagine I'll be seeing even more of you now.
2: Sorry about that.
3: I'm so glad you guys could come with us.
0: Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
1: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Έλα, έλα,
6: έλα πως είσαι,

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet.

Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης. Προστατευμένο από τα Λευκά Αιώρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους Ενετούς, μιας και που οι Ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστή στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθυμνο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το ενωτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, όχι ρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα γκρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βοκαμβίλες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μία όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια αυτό το μαγαζί,

0: το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Πατέρας μου όμως, από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ, δηλαδή φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευής. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για την κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
1: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερα μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη με στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι συνέβη για σε μένα. Ναι. Υπήρχε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσουπόπουλο. Με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ του, δώσ' του λίγο να τρίψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει ζωή του θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λίρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγε στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί τα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα τα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξε να δεις. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λίρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λίρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο. Δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος που είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λίρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις, και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λίρας. Το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γραμμές. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκεύασα.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε?
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έμπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λίρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στο πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη, το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα, πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

Το χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρο τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές, γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το Ανοχώρι και το Κατοχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για να τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά.
1: Υπέροχη διαδρομή, η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης.
0: Φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φοινικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσω. Οχο. Οκ. Πάμε. Με το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε, να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Τελικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο, να καθίσει, να ρεμβάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
2: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία. Ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προάβλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά καμάρες, τριγύρω αμπελώνες, και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, αστερόσκονη.
2: Livsverket mitt.
3: Det altså de ombord.
2: Agatha Christensen.
3: La oss nå sette i gang. Du, da middagen blei servert.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
4: Ingen kommentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Έλα, έλα.
6: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 4 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αυτά που έχω ζήσει, Νίκο μου, με τον Νότι Σφακιανάκη, δηλαδή ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε και αυτό που γινόταν με αυτόν στις συναυλίες. Εμένα μου άλλαξε όλη μου την κοσμοθεωρία ο Μητροπάνος. Σε συμβουλευτικό επίπεδο ήταν πάρα πολύ κοντά μου και η Μαρινέλα. Πήρα πολύ χρήσιμες συμβουλές, χρυσές συμβουλές. Ο τρίτος άνθρωπος που έχει υπάρξει για μένα πάρα πολύ μεγάλος δάσκαλος και τον έχω μελετήσει όσο κανέναν είναι ο Γιάννης Πάριος. Μου λέγανε δεν έχεις καθόλου το μυαλό σου, το θέμα σου είναι να πάω 8 η ώρα σπίτι, να την κάνω μπάνιο, να την κοιμήσω, να αυτά, να παίξουμε. Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο.
2: Προσπαθώ να κερδίσω λίγο τις εντυπώσεις, μιας και όσοι γράφουμε δεν έχουμε τη δυνατότητα της άμεσης έκφρασης, αλλά της έμεσης. Σήμερα μου περιποιεί ιδιαίτερη τιμή που είσαι εδώ κοντά. Για μένα είσαι μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Από τα πρώτα σου βήματα, όχι τώρα. Από την άποψη ότι είχες πάντα αυτή την διακριτικότητα, αυτή την υπερβατικότητα σε σχέση με το τι περιμένεις από μια λαϊκή τραγουδίστρια. Δεν ήταν οι σπουδές από τη γαλλική σχολή της Αντάρκ, που λέει γαλλικά και πιάνο. Ήταν η ανατροφή. Ήταν ο δικός σου ψυχισμός, ο οποίος ουσιαστικά στην αρχή δεν ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι, αλλά μπήκες μέσα στο τραγούδι και έδωσες τη δική σου πνοή, τη δική σου αίσθηση.
1: Είναι έτσι, αγαπημένε Νίκο. Και εμένα είναι τιμή μου και χαρά μου που είμαι εδώ. Έχω αγαπήσει πάρα πολύ αυτά που έχεις γράψει. Τα έχω διαβάσει ψυχικά, εννοώ. Και είναι κάπως έτσι, θεωρώ, ότι δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχει συνθέσει εμένα σαν χαρακτήρα τραγουδιστικό, αλλά είναι τρόπος έκφρασης, το οποίο έρχεται από, και από τον τρόπο που έχω μεγαλώσει, αλλά και από αυτά που άκουγα μικρή.
2: Ναι, αλλά είναι ελιτίστικος τρόπος έκφρασης. Δεν είναι κλασική περίπτωση λαϊκής τραγουδίστριας.
1: Και από ελιτίστικος, ωραίο, ναι, ωραίο
2: και
1: σχόλιο αυτό.
2: Ναι, ναι, και από πλευράς έκφρασης και τραγουδίσματος, αλλά κυρίως από πλευράς χαρακτήρα. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιμετώπισες τα πράγματα ήταν τέτοιος που δεν έδειχνε τίποτα το φθηνό, τίποτα το συνηθισμένο από αυτά που ξέραμε μέχρι εκείνη την εποχή. Και αυτό ίσως είναι ο λόγος που 30 χρόνια τώρα.
1: Ευχαριστώ
2: κοντά,
1: πάρα πολύ.
2: Μας συγκινείς, μας διασκεδάζεις, μας παντρεύεις, μας κάνεις και βαφτίζουμε τα παιδιά μας. Πεθαίνουμε και μερικοί με τα τραγούδια.
1: Αλλά
2: δηλαδή
1: και σας χωρίζω κιόλας, γιατί 3-4 χαρούμενα έχω μόνο τραγούδια. Τα έχω και τα χαίρομαι, τα προσέχω εκεί. Δεν μου έχουν τύχει στην πορεία μου πολλά χαρούμενα που να αγαπήσω, να το πω πιο σωστά. Περισσότερα είναι έτσι λύπης χωρισμού, αλλά και αυτό είναι, νομίζω, έτσι μια έκφραση συναισθήματος κι αυτό. Δηλαδή, άμα δεν γνωρίσεις και τη λύπη, πώς θα εκτιμήσεις τη χαρά.
2: Προτιμώ πάντως αυτό το πρόσωπο το οποίο τραγουδάει και εννοεί εκφραστικά αυτό που λέει, από ένα πρόσωπο που απλά διεκπεραιώνει το τραγούδι, δεν μπαίνει μέσα στο ρόλο. Δηλαδή, αυτή είναι για μένα η ουσιαστική σου παρέμβαση πάνω στο ελληνικό τραγούδι, ότι το δραματοποίησες κυριολεκτικά, με την καλή την έννοια. Έβαλες να αισθανθώ στο ματώνω ότι ξεπερνάω εγώ το ισοπεδωτικό μου σχόλιο ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν περίοδο και μπαίνω στη διαδικασία του ψυχικού ματώματος. Μπήκα στη διαδικασία με το
1: ότι πονάω, δηλαδή. Πονάω, ναι, και χωρίς εσένα λιώνω.
2: Ναι. Ναι. Στο μαζί σου, του Μουκίδη, στο κάτω από την ομπρέλα, στο αμπό. Μείναμε όλοι κάγκελο από την άποψη ότι δεν ήταν ένα ρεφρέν που θα σε έπαιρνε μαζί κτλ. Αλλά ήταν τέτοιο το τραγούδι, η εκφραστικότητα του τραγουδιού, όπως και το Μουλίπης του Παπα-Νικολάου τώρα. Ναι. Ήταν τραγούδια τα οποία ήταν λες και ήταν γραμμένα για σένα.

0: Έτσι ένιωσα ακριβώς όταν τα άκουσα. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ την ανάγκη φωνάζοντας να κερδίσω τις εντυπώσεις. Παρόλο που έχω πει και τέτοια τραγούδια, όπως το Νόημα, ας πούμε, του Θεοφάνους. Αλλά ο χαρακτήρας μου και ο ψυχισμός μου λειτουργεί μέσα σε αυτά τα τραγούδια που έχουν μια ήρεμη δύναμη, ένα παράπονο, γλυκό όμως, χωρίς να το φωνάζεις. Γιατί όταν κάποιος είναι λυπημένος, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να φωνάζει. Αυτή τη συζήτηση κάποτε την έκανα και με τον Κώστα Χατζή, όταν κάναμε μία τρίμηνη συνεργασία. Και επί δύο μήνες σπίτι του μου εξήγησε αυτό, τον ορισμό της μπαλάντας. Μου λέει, ο ορισμός της μπαλάντας είναι να διηγείσαι, λέει, το στίχο, όχι να τον φωνάζεις μουσικά. Γι' αυτό και εκείνος περισσότερο τα μιλούσε τα τραγούδια του.
1: Οκ, το καταλαβαίνω. Απλά εσύ και στο τραγούδισμά σου και στις κορώνες σου και στα βιμπράτα σου και στα πράγματα σου έχεις μέσα αυτό το εκφραστικό μέσο, να το πω έτσι.
0: Βγάζω και το θυμό που πρέπει ή αυτό το ξέσπασμα. Υπάρχουν και τέτοιες μου στιγμές.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ το νόημα που είπαμε πριν του Θεοφάνους να το τραγουδάει κάποια άλλη τραγουδίστρια. Όπως τα τραγούδια που έχεις πει, δεν μπορώ να τα φανταστώ μετά από κάποια άλλη τραγουδίστρια.

0: δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποια, έχει διασκευάσει κάποιο τραγούδι σου, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Επίσης, έχω γνωρίσει φανατικές θαυμάστριές σου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θαυμαστών σου είναι οι γυναίκες, να το πω έτσι.
1: Μεγάλη μου τιμή αυτό.
0: Γιατί ταυτίζονται.
1: Ταυτίζονται.
0: Μπαίνουν στη διαδικασία να πούν, εγώ θα ήθελα να είμαι έτσι. Και δεν με προσβάλλει αυτή η αισθητική, ούτε αυτή η ερμηνεία. Πολύ μεγάλη σημασία πράγμα, νομίζω.
1: Με τιμάς πάρα πολύ, Νίκο.
0: Όχι, δεν σε τιμάω εγώ.
1: Είναι αυτό σκοπός για μένα, αυτά που λες.
0: Γι' αυτό το λέω από την αρχή. Ίσως ήταν τα βιώματα, ίσως ήταν η συναναστροφή, η αλληλεπίδραση με τη Μαρινέλα, με τον Μητροπάνο. Τεράστιες συνεργασίες. Και από την αρχή σου, από πολύ νωρίς, με το Σφακιανάκι που τότε έκοβε και έδαινε και έλυνε και έρανε. Mm-hmm. Πολύ δύσκολος σαν συνεργάτης και σαν επιλογή για να γίνει κι εσύ χρονιές απανωτές. Επίσης, όλες σου οι συνεργασίες είχαν μέσα το δικό σου στοιχείο. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις συνεργασία με κάποιον και να μην έχεις δικό σου τραγούδι επιτυχία εκείνη την εποχή. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τραγούδια που θα έλεγες στο πρόγραμμα
1: ήταν
0: σαν να ήταν δικές σου επιτυχίες.
1: Αυτό κατεξοχήν, αυτό στα πρώτα μου χρόνια το έκανα με τον Νότι. Από τον οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι δύσκολο συνεργάτης. Γιατί σου λέει, ξέρεις τι, αυτά εγώ μπορώ να δώσω και αυτός είμαι. Θέλεις να πορευτούμε μαζί. Ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Δεν είναι, έχει καλή ψυχή ο Νότης.
0: Πάντως εκείνη την εποχή.
1: Άμα... Και εμένα με βοήθησε πολύ στα πρώτα μου βήματα.
0: Ναι, αλλά κάποιος άλλος θα εκμηδενιζόταν δίπλα στον Νότη. Ενώ εσύ δεν φαγώθηκες, δεν σε κατάπιε η πίστα δίπλα στον Νότη. Την εποχή που ο Νότης πουλάγε 500 χιλιάρικα στα δίσκους.
1: Αυτά που έχω ζήσει, Νίκο μου, με τον Νότη Σφακιανάκη. Ακούω σήμερα δηλαδή, ξέρεις που λένε, γέμισε γήπεδα, είχε επιτυχίες, μου φαίνονται όλα. Τόσα. Μπροστά σε αυτά
0: τότε
1: που έχω ζήσει εκείνες τις εποχές με τον Νότι. Δηλαδή ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε και αυτό που γινόταν με αυτόν στις συναυλίες που κάναμε μαζί, γιατί γυρίσαμε όλο τον κόσμο.
0: Λαϊκό προσκύνημα.
1: Λαϊκό προσκύνημα. Και όχι στην Ελλάδα μόνο ή στην Κύπρο. Στο Madison Square Garden, στο Wembley, στο Λονδίνο. Δηλαδή έχω ζήσει μαγικά πράγματα με τον Νότι. Και αυτό με βοήθησε, ξέρεις, να... Όπως και με το Μητροπάνο, αυτό που έζησα σε πολύ, πολύ πιο ουσιαστικά τραγούδια,
0: φάσμα,
1: θα έλεγα. Ναι, και μεγαλύτερο φάσμα ανθρώπων και ηλικιών είχε. Γιατί ήταν παλαιότερης γενιάς ο Μητροπάνος. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, ξεχωριστά με αυτούς τους δύο ανθρώπους, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω. Και ξέρεις, καμιά φορά σου λένε, μα γιατί δεν ενθουσιάζεσαι τόσο πολύ, γιατί πάντα η μουσική έχει και παραπάνω. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό μικραίνει. Και θα βάλω και εμένα μέσα σε αυτό. Πολλά πράγματα και πολλές σημερινές επιτυχίες νομίζω ότι παίρνουν λάμψη παραπάνω από αυτό που αξίζουν. Υπερεκτιμούνται, δηλαδή, είναι η σωστή λέξη. Είναι πολύ πιο υπερεκτιμημένα τα πράγματα σήμερα. Παλιά ήταν αλλιώς. Και οι πωλήσεις δίσκων και τα μαγαζιά που ήταν 7 μέρες και δεν ήταν 2.
0: Και ένα τραγούδι χρονοδιάρκεια για να γίνει σωστή.
1: Και ήταν μεγαλύτεροι. Μην το παίρνουμε τόσο πάνω μας, λέω, θέλω να σου πω. Εγώ ευτυχώς πρόλαβα αρκετά από εκείνη την εποχή. Οι παλιότεροι από μένα ακόμα περισσότερα. Να μην το παίρνουμε πάνω μας. Μόνο έτσι προχωράμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Αν νομίζεις ότι κάπου έφτασες, μόλις έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Ακριβώς.
1: Συμβουλευτικά το λέω.
0: Είναι το βασικό στοιχείο της παρακμής. Mm. Νομίζεις ότι είσαι πάντα κέσαρας, αλλά έρχεται η πτώση. Το ζήτημα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανέφερα και δύο τεράστια ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα, η οποία... Ναι. Έχει φύγει και πρόσφατα από κοντά μας. Στο ΔΕ, Δημήτρη Μητροπάνου, ήταν μια πολύ στενή σχέση που είχατε και με τον άντρα σου, τον Γιώργο τον Λύρα.
1: Το πολύ,
0: Δημήτρη
1: πολύ
0: Μητροπάνου,
1: οικογενειακή.
0: Και το πήγατε μέχρι το τέλος. Δηλαδή, αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στη ζωή ενός καλλιτέχνη. Ένας καλλιτέχνη ο οποίος...
1: Πολύ σημαντικά.
0: Είχε
1: εμένα
0: μια πορεία...
1: μου άλλαξε όλη μου την κοσμοθεωρία ο Μητροπάνος. Καταρχάς, διάβασε σε μένα τις αξίες μου. Σαν άνθρωπος, εννοώ ότι του άρεσε ο τρόπος που ήμουν στην οικογένειά μου, ο τρόπος που γι' αυτό γίνα και η μαμά μαζί του. Δηλαδή με φώτισε τόσο πολύ που τραγουδώντας μαζί του ήρθε και το παιδί στη ζωή μου. Με φώτισε από πολλές πλευρές. Μου έδειξε το δρόμο για την πορεία μου από εκεί και πέρα. Και επίσης σε συμβουλευτικό επίπεδο ήταν πάρα πολύ κοντά μου και η Μαρινέλα. Έχω να θυμάμαι από αυτή τη γυναίκα που ήταν η πιο σωστή τραγουδίστρια στην Ελλάδα και η τραγουδίστρια που σεβάστηκε όσο καμία το δώρο αυτό που λέγεται μια τεράστια φωνή. Πήρα πολύ χρήσιμες συμβουλές, χρυσές συμβουλές. Και επίσης αυτό το κοινό που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι που ανέφερες, και το ίδιο έχω μάθει και για την Βίκη Μοσχολιού, παρόλο που δεν τη γνώρισα παρά μόνο μια φορά στο Χάγια της Θεσσαλονίκη, είναι ότι ήταν άνθρωποι γενναιόδοροι. Γεμάτη μια μεγάλη αγκαλιά, ο ένας ήταν μπαμπάς για όλους, η άλλη ήταν μάνα για όλους. Και όλοι έχουν να πούν για αυτούς μια τρυφερή κουβέντα. Μία μαγική στιγμή που έζησαν κοντά τους, στιγμή αγάπης. Υπάρχει καλύτερο από αυτό? Να φεύγεις από αυτή τη ζωή και να μην υπάρχει άνθρωπος να πει μία αρνητική κουβέντα για σένα? Ας τις επιτυχίες. Αυτές έρχονται και παρέρχονται. Η δόξα είναι εφήμερη. Έρχεται, φεύγει, είναι σαν τα φώτα. Σβήνουν, ανάβουν. Το θέμα είναι αν εσύ μπορείς να λάμψεις στο σκοτάδι. Το προσωπικό σου φως, δηλαδή, τι γίνεται με αυτό, αυτό πότε σβήνει. Για μένα όλο το νόημα της ζωής είναι αυτό.
0: Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν ήταν εύκολοι στις καλλιτεχνικές τους επιλογές, όπως το είπα και πριν για τον Νότι. Αυτή ήταν ακόμα πιο δύσκολη, ειδικά ο Μητροπάνος. Αν δεν σε εκτιμούσε, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να ασχοληθεί μαζί σου, ούτε να σε κοιτάξει. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο της όλης της ιστορίας.
1: Κεφάλι αγύριστο.
0: Και φυσικά η Μαρινέλα, μία μη τραγουδίστρια, δεν θα την εκτιμούσε. Γιατί αυτό που πρέσβευε ήταν το τραγούδι. Από την αρχή της ζωής, από τα 17 της χρόνια. Και εσύ νωρίς μπήκες στο τραγούδι. Μπήκες πάρα πολύ νωρίς στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και ξεκίνησες και τα live πολύ νωρίς. Και όλα αυτά σου δώσανε μια πορεία μέχρι σήμερα που φτάνεις νεότατη σε αυτή τη φάση. Και σαν γυναίκα και σαν τραγουδίστρια να έχεις ακόμα τόσο μπροστά σου. Και κάθεται και σκέφτεται κανείς ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τις επιρροές που έχεις και τις επιδράσεις από εκείνο το σύστημα αξιών που λέγονταν αυτοί οι τραγουδιστές.
1: Οι δηλαδή μεγάλοι δάσκαλοι. Οι μεγάλοι δάσκαλοι που μελέτησα. Ο τρίτος άνθρωπος που έχει υπάρξει για μένα πάρα πολύ μεγάλος δάσκαλος στον τρόπο που τραγουδάω και τον έχω μελετήσει όσο κανέναν είναι ο Γιάννης Πάριος. Επίσης έχω πάρει πολύ σημαντικές συμβουλές από τον Γιάννη Πάριο, τον οποίο θεωρώ και έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο.
0: Και όχι μόνο, και στιχουργούς και συνθέτες.
1: Και στιχουργούς έχεις δίκιο πραγματικά.
0: Τι έχει γράψει στιχουργικά ο Γιάννης Πάριος, δεν υπάρχει ατάκα δηλαδή
1: έχεις
0: του Γιάννη Πάριου.
1: Πώς τα γράφει έτσι, είναι και πάντα ερωτευμένος, δεν μπορεί να ζεις χωρίς έρωτα, γι' αυτό είναι και τραγουδιστής του έρωτα.
0: Υπάρχει
1: και νομίζω ότι
0: πράγμα.
1: Έτσι σε δύο λεπτά μπορεί να γράψει ένα
0: καλλιτέχνης από τα γενοφάσκια του.
1: Και ενεργός επίσης. Ασταμάτητα ενεργός όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σταμάτησε να τραγουδάει ποτέ. Είναι αυτό που λέμε. Στο γήπεδο πάντα. Να παλεύει και να διδάσκει σε όλους ότι είναι και εκείνος πάνω από τα τραγούδια του. Είναι ο Γιάννης Πάριος που τραγουδάει αυτό. Είναι ο Γιάννης Πάριος που συνεργάζεται με αυτόν. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Γιάννης Πάριος.
0: Και κυρίως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν απασχολήσει μισό αιώνα και βάλε την ελληνική μουσική σκηνή αλλά και την ελληνική κοινωνία έχουν καταλήξει πρότυπα συμπεριφοράς, χαρακτήρα, ταλέντου. Γιατί σήμερα κρίνουμε ένα ταλέντο. Okay. Ο Ακύλας είναι μεγάλο ταλέντο. Μια χαρά. Εδώ όμως έχουμε προς τα πίσω έναν άνθρωπο που έχει διασκευάσει από γαλλικές μελωδίες τα πάντα και τα έχει περάσει με ελληνικό στίχο χωρίς να ξέρουμε ότι είναι γαλλικά τραγούδια. Έναν άνθρωπο που έχει γράψει τα πάντα και για τον ίδιο και για λαϊκούς τραγουδιστές και γενικότερα. Και έναν άνθρωπο που στην τελική είναι μια καλλιτεχνική οικογένεια που έχει αφήσει και τους απογόνους της στη λογική, στην αισθητική και σε αυτό το ελιτίστικο που λέω εγώ πνεύμα σε σχέση με το τραγούδι. Γιατί το τραγούδι δεν είναι κάτι φτηνιάρικο για μένα. Όσο και αν έχουν υπάρξει τραγούδια, okay, εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα πάω με τον Πέδαρο. Όμως, εκείνη την εποχή.
1: Είχε μια αλήθεια αυτό όμως.
0: Και χτύπαγε και το Λαμπράκι που είχε το Μέγαρο, ξέρω εγώ. Δηλαδή.
1: Η Ρίτα όμως. Η Ρίτα. Σαν χαρακτήρας. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, δεν θα ξεχάσω τη μαγική ατάκα αυτή που μου είχε πει ο Ζαχαράτος, ας πούμε, που λέει. Βρε Ρίτα μου, να γράφουνε για σένα ότι συνήθως φλερτάρεις με μικρότερους άντρες. Τι έχεις πει, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Και λέει, τους γράφω κι εγώ και έχουμε αλληλογραφία. Δηλαδή, ήταν αυτό. η Ρίτα. Ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος, όπως ήταν και όλοι οι μεγάλοι μας τραγουδιστές.
0: Μίλησαμε για τη Ρίτα πριν, έτσι είπε και το «Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα», ξέρω εγώ.
1: Φυσικά.
0: Που εκείνη την ώρα όμως εξέφραζε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, ο οποίος ήξερε ότι ο κοντός με τη γραβάτα είναι που έχει πάρει τα λεφτά και οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει τίποτα. Επίσης ο Στράτος, ξέρω εγώ, είχε θεματικά τραγούδια, τον Περιπτερά, τον Παλιατζή. Λέω εγώ τώρα, ενώ το πρώτο τραγούδι που είπε. Θα το βρέχει φωτιά στη Στράτα μου με το Μίμι Πλέσα, μπαίνοντας μέσα και δίνοντάς του αυτό τον χώρο. Ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Ένα τραγούδι
1: και
0: εσάι,
1: σε ένα στούντιο, και σε ένα στούντιο μέσα στη φυλακή. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Πάμε σαν τους άρχοντες στα στούντιο σήμερα και καλά. Αν κάνουμε και κάνα λαθάκι μας το διορθώνουν. Και τι να λέμε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν. Δεύτερη εκτέλεση δεν έκαναν στα τραγούδια. Και ο Στράτος έβριζε κιόλας. Αν του λέγανε Στράτο, μας το πει μία φορά. Έβριζε άλλοι τύποι.
0: Ούτε τετρακάναλο δεν υπήρχε
1: αυτό,
0: τότε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ δεν ανέχομαι σε αυτούς τους ανθρώπους που υμνούν το λαϊκό μας τραγούδι και ήταν όλοι τόσο αυθεντικοί τύποι και δούλευαν στα μπουζούκια και άλλα, άνοιξε και άλλη μπουκάλα από την εποχή του Ρεμπέτικου μέχρι και το 80, ας πούμε, που αυτοί οι τραγουδιστές ήταν ενεργοί. Δεν μπορώ να ακούω από κάποιους ότι να τα λαϊκά είναι έτσι, να τα έντεχνα είναι έτσι. Γι' αυτό τσαντίζομαι. Γιατί αγάπησα πολύ αυτούς τους τραγουδιστές και έχω διαβάσει των περισσότερων τις βιογραφίες. Ήμουνα και τυχερή γιατί πρόλαβα πολύ σημαντικούς ανθρώπους που μου είπαν ιστορίες για το τότε. Το Μητροπάνο.
0: Βασικό.
1: Πόσα βράδια μέχρι τις 3 η ώρα άκουγα ιστορίες. Από τη Μαρινέλα επίσης, από τον Μπάριο, από τον Σπανό, από το Θοδωράκι. Συζητήσεις επί συζητήσεων.
0: Ανεκτήμητης αξίας όλα αυτά, έτσι. Δεν ξαναγίνονται,
1: τρομερά.
0: Δεν μπορούν να καταγραφούν ούτε στις συνεντεύξεις, ούτε σε
1: βιβλία.
0: Τρομερά
1: αυτό που μου λες τώρα, κοντός με τη γραβάτα. Μου είχε πει ο Μίκης κάποια στιγμή, μου λέει, άκου πώς με είπε πρώτη φορά ο Μπιθικότσης όταν το ρώτησε ο Καζαντζίδης, ποιος είναι εκεί ο ψηλός με τα φουντωμένα μαλλιά, και απάντησε τώρα, να τον χαρακτηρίσει σαν συνθέτη, ο Μπιθικότσης στον Καζαντζίδη. Φρέσκα κουλούρια.
0: Κατάλαβες. Το Θοδωράκι τώρα. Το Θοδωράκι,
1: ναι,
0: το Μίκη.
1: Αλλά αυτό το φρέσκα κουλούρια, ξέρεις τι ήταν για εκείνη την εποχή. Ότι αυτός ο άνθρωπος, οι μουσικές που γράφει, στην ψυχή του Μπιθικότσι, φαντάζουν σαν φρέσκα κουλούρια. Οι άνθρωποι τότε είχαν περάσει πίνες. Ένα ζεστό
0: κουλούρι
1: μετά το ξενύχτη τους το πρωί. Κατάλαβες. Είναι το τι εκφράζει.
0: Τι σημασία είχαν
1: οι
0: λέξεις.
1: Δεν ήξερε ακριβώς το άξιον εστί πάντα τι σήμαινε. Ήξερε όμως ότι αυτό που τραγουδά είναι ένα θαύμα. Το ήξερε και το σεβόταν. Και ο Μίκης μου το έλεγε με καμάρι αυτό, ότι φαντάσου πόσο του άρεσαν αυτά, αυτή η συνεργασία μας η καινούρια, που με είπε στον Καζαντζίδη φρέσκα κουλούρια.
0: Φοβερό, είναι φοβερό. Και οι λέξεις είχαν άλλη έννοια, άλλη σημασία.
1: Άλλη έννοια, άλλη σημασία.

0: τέτοιοι δημιουργοί όμως δεν υπάρχουν πια και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά με το σήμερα.
1: Ναι, αλλά εμάς αυτή είναι η δάσκαλή μας. Οπότε τι να κάνουμε, Βρενικό, μένουμε σε αυτούς.
0: Σαν στιχουργός και... να πιαστώ από την Πεγκυζίνα. Δεν θα πιαστεί η Πεγκυζίνα από μένα. Δηλαδή έχει μια διαφορά σε σχέση με το τότε.
1: Και εγώ θα πιαστώ. Εγώ θεωρώ αποστολή μου να τραγουδώ τα κομμάτια της ψυχής που γράφουν οι άνθρωποι. Και μόνο όποιος καταλαβαίνει αυτή μου την πρόθεση μπορεί να είναι δίπλα μου. Ο λόγος δηλαδή που έχω τόσα χρόνια παραγωγό τον Ηλία Μπενέτο είναι αυτό. Είναι ότι είναι ένας παραγωγός που έρχεται από εκείνη την εποχή, όπως και ο μαέστρος μου ο Γιώργος Ζαχαρίου έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες.
0: Μόνο τον κόσμο.
1: Τι εννοώ. Εκεί κατανοώ τους αυτούς που ο κόσμος τους έχει ήδη αποκαλούν τον εαυτό τους έντεχνο, αλλά... καταλαβαίνω λίγο και θαυμάζω σε αυτούς τους έντεχνους, ας πούμε, τραγουδιστές που δεν δουλεύουν, που δουλεύουν σε μουσικές σκηνές και όχι στα κέντρα διασκέδασης ή στα μπουζούκια, ότι οι περισσότεροι σέβονται πολύ το στίχο που τραγουδούν. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που όταν εμφανίζομαι με αυτούς τους ανθρώπους είναι ένα στοιχείο που ταυτίζομαι μαζί τους και που εκεί συγκλίνουμε. Γι' αυτό και κάνω αρκετές συναυλίες με αυτούς τους ανθρώπους του άλλου χώρου, αν υπάρχει άλλος χώρος από εκεί. Γιατί σέβονται το στίχο που τραγουδάνε. Δεν το σέβονται όλοι. Όλοι μένουν δηλαδή στη μελωδία ή στην ενορχίστρωση. Σαφώς υπάρχει αρμονία όταν έχουμε ένα ποίημα μελοποιημένο από το σωστό άνθρωπο και έχει όλο αυτό κλειδωθεί με ένα καλό τραγουδιστή. Εκεί υπάρχει απόλυτη αρμονία στο να ταξιδέψει ένα τραγούδι. Όμως όταν καταπιείς το στίχο, ο κόσμος σου συγχωρεί ακόμα και το να μην έχεις την τέλεια φωνή. Γι' αυτό και πάρα πολλοί τραγουδοποιοί έχουν κάνει καριέρα, έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο και γεμίζουν
0: και είναι μεγάλες φωνές.
1: Τις σκηνές τους και τα στάδια τους, ακόμα και αν δεν έχουν πολύ καλή φωνή. Εγώ αυτούς τους σέβομαι απεριόριστα. Δεν σέβομαι αυτούς που δεν έχουν τόσο καλή φωνή και τα βάζουν με αυτούς που έχουν πολύ καλή φωνή και σέβονται όμως και το στίχο. Δηλαδή δεν θα είχα πρόβλημα αν τα βέλη τους ήταν προς τους ανθρώπους που δεν σέβονται καθόλου αυτό που τραγουδάνε. Ούτε το συνθέτη, ούτε σε ποια εποχή έγραψε και τι, ούτε γιατί μελοποίησε ένα ποίημα, τι του είπε, τι θέλει να περάσει προς τον κόσμο. Δηλαδή να μελετάμε τις προθέσεις των μεγάλων δημιουργών. Αυτή είναι η πολιτιστική μουσική μας κληρονομιά. Σε όσους ανθρώπους λοιπόν το σέβονται, δεν θέλω βέλη απέναντι. Εκεί θα αμυνθώ. Και θα αμυνθώ και άσχημα, θα τις ξεχάσω τις καλόγριες που τελείωσα.
0: Μιας και το αυτό. Τελευταίο τραγούδι...
1: Για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα, έτσι μην νομίζουν ότι έχω εχθρούς, δεν έχω. Τους σέβομαι και τους αγαπώ απεριόριστα. Απλά να καταλαβαίνουν λίγο τις προθέσεις του κάθε καλλιτέχνη που είναι σε αυτό το χώρο.
0: Και μιας και το τελευταίο τραγούδι λέγεται Άμυνα, μίλησες για ότι θα αμυνθείς κιόλας.
1: Του φίλου σου του Σαμπάνη και της αγαπημένης σου συναδέλφου, την είδα τη συνέντευξή σας, ήταν φοβερή. Της Ελεάνας μου.
0: Αυτό το πλάσμα το απίστευτο. Άμυνα. Άμυνα που είναι τελείως κόντρα με το οτιδήποτε ο Έλληνας θέλει σήμερα. Ο Έλληνας θέλει επίθεση μόνο. Βάλε τον γκολ, δεν τους ενδιαφέρει πίσω τίποτα, ενώ δεν ξέρουν ότι η άμυνα είναι που θα φέρει και τον γκολ μπροστά.
1: Φυσικά.
0: Αυτή την εποχή όμως δεν έχουμε όχι τους παλιούς τραγουδιστές μόνο, αλλά όχι και τους παλιούς παραγωγούς ραδιοφωνικούς. Όχι και τους δισκογραφικούς παραγωγούς. Εσύ μιλήσεις για τον Μπενέτο, ναι, αυτόν τον έχουμε, αλλά...
1: Δεν έχουμε ανθρώπους που να έχουν μελετήσει την ελληνική δισκογραφία. Πώς είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ας πούμε. Ο Ποσειδώνας είναι εγκυκλοπαίδεια. Θα τον πάρεις τηλέφωνο και θα του πεις, ρε Ποσειδώνα, πότε κυκλοφόρησε αυτό του Μητροπάρου ή της Δήμητρας Γαλάνη. Και θα σου πει, ήταν στον τάδε δίσκο του τάδε συνθέτη και έγινε τότε.

0: όπως έλεγες και εσύ, δεν το θεωρούσες αξιοκρατικό το τραγούδι.
1: Όχι.
0: Ενώ στην ουσία είναι. Γιατί, γιατί και ο πιο άφωνος και ο πιο απρόβλητος μπορεί σε κάποια φάση να σου πετάξει ένα ρεφρέν και να σε πάρει μαζί του.
1: Ξέρεις τι, διαβάζω βιβλία του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ας πούμε, και διαβάζω την τότε δισκογραφία. Σημαντικές κουβέντες έχω κάνει και με τον Μάνο Ελευθερίου από τότε. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ποτέ δεν ήταν τα πράγματα αξιοκρατικά σε αυτό το χώρο.
0: Η γνωριμία με τον Μάνο Ελευθερίου ήταν συγκλονιστική. Και έχω ξαναπεί σε κουμπί ότι ήταν πάνω σε ένα εξτή. Αυτός καθόταν πλαϊνά γυναικεία, έβρεχε και με την καμπαρτίνα τον πήγα μέχρι το σπίτι από το σπίτι του Ψινάκη. Δηλαδή καταλαβαίνεις την απόσταση τώρα. Και από το Σεληνορώσους μέχρι το Βουτσά.
1: Μέχρι και τον Ψινάκη έχει γράψει. Ναι, δηλαδή. Ναι. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας, έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας.
0: Δεν είχε κανένα πρόβλημα να το κάνει. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να το κάνει, ούτε να διαπραγματευτεί την καλλιτεχνική του ιστορία μέχρι σήμερα. Γιατί ήταν όλα. Τόσο σχετικά.
1: Όταν είσαι, δεν έχεις πρόβλημα να δείξεις ότι είσαι. Έχεις πρόβλημα να δείξεις ότι είσαι όταν δεν είσαι. Ή όταν υπάρχει αμφισβήτηση για το πόσο μεγάλος τελικά είσαι. Έτσι έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι αισθάνονται ότι είναι, απλά είμαι αυτός, είμαι. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύουν συνέχεια φωναχτά ότι είναι.
0: Και τα επεξήγησε και όλα μόνος του μέσα και στην τελευταία του ποιητική συλλογή. Όχι στην πόρτα της Πενελόπης, στον Οδυτό Λύκο. Λέει: το νόημα της τέχνης μου θαρούσα πως ήταν φεγγαριού Βυζαντινού. Γι' αυτό από παιδί αιμορραγούσα. Στα μήπως και στα τίποτα πενθούσα, γιατί σαν ακροβάτης του ουρανού στην αίρεση του κόσμου ισορροπούσα. Και για τους τραγουδιστές, 30 χρόνια με κυλοπονούσαν. Αστρίτες και αράχνες και σκορπιοί και άλλα 30 χρόνια με γεννούσαν. Στις μουσικοί στο στρώμα που κρατούσαν το θεϊκό ταλέντο και ντροπή, γιατί τη θεία δίκη υπερετούσαν. Δηλαδή, απίστευτος ο τύπος. Ένα περιβόλι μέχρι τα τελευταία του χρόνια. Μας έλεγε με το σαμπάνι εκεί προς το τέλος: ελάτε ρε μια Κυριακή να φάμε, θα πεθάνω. Ελάτε ρε βλάκες μια Κυριακή να φάμε, θα πεθάνω. Και ποιος θα χάσει ουσιαστικά, εσείς θα χάσετε. Αυτή η μίξη που θα γίνει, αυτή την Κυριακή που θα φάμε μαζί και οι δύο κουβέντες που θα υποθούν, για εσάς είναι, δεν είναι για μένα.
1: Βιβλίο.
0: Ναι.
1: Βιβλίο. Νιώθω πολύ καλά που. Δεν είναι ότι μου έγραψε στίχο ο Μάνος Ελευθερίου. Χάρηκα πάρα πολύ που με το Σαμπάνι περάσαμε στη νεολαία ένα τραγούδι. Δηλαδή
0: το
1: καταφέραμε και να είμαστε στην εποχή. Δηλαδή θέλετε dance τραγούδι, θέλετε ρυθμικό τραγούδι αυτή την εποχή. Να σας το δώσουμε. Αλλά τι να λέει. Χάρηκα τόσο πολύ και χαιρόταν σαν μωρό παιδί. Είχαμε πάει τότε στα βραβεία του ΜΑΝΤ. Και 6.000 κόσμο από κάτω λέω αυτό και εγώ σε χώρισα, αναθεώρησα και σε τιμώρησα αλλού να τα χρωστάς. Κρατώντας τα προσχήματα έπαιζα και συνθήματα, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Το βάλε όλο μέσα, έβαλε ναι, μια σύνοψη της ζωής και του έργου.
1: Χάρηκε τόσο πολύ που άγγιξε τα 15χρονα εκείνης της εποχής και ήταν τότε 80 χρονών περίπου. Νίκο μου, είσαι μαθητής όλων αυτών των ανθρώπων και ξέρεις, έχεις τον ίδιο ρομαντισμό. Έχεις άλλο, για άλλο λόγο γράφεις στίχους. Δεν γράφεις στίχους για να είσαι απλά στο τραγουδοσύστημα. Τραγουδοσύστημα είναι λέξη της Νίκης Παπαθεοχάρη. Δεν έχει μάθει.
0: Καλή, πετυχημένη.
1: Φοβερή ποιήτρια. Και μου λέει, αυτό το τραγουδοσύστημα, βρε Πέγγι μου, τι να γράψεις και σε ποιον να πάει και ποιος να το πουλήσει, ποιος να το πάει πού.
0: Το τραγουδοσύστημα πρέπει να μπούμε για να τα αλλάξουμε. Λέει, κάθε σύστημα για να τα αλλάξεις πρέπει να μπεις από μέσα και να βάλεις κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά αυτός ο σκοπός δεν είναι να περάσουμε το σουξέ και να κάνουμε και να ράνουμε. Αυτός ο σκοπός είναι η έκφραση. Δηλαδή, τύπου εκφράστηκα εγώ. Τώρα έφυγε το τραγούδι, το είπες εσύ, το πήραν οι άλλοι από κάτω, το τραγουδίσανε. Εγώ το χάσα το τραγούδι, δεν με ενδιαφέρει, αλλά για μένα.
1: Και το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι τραγουδιστές. Δηλαδή, όταν ακούσουν κάτι, είτε είναι χαρούμενο, είτε είναι πάρα πολύ λυπητερό, είτε έχει θυμό. Αν τους κουμπώσει εκείνη τη στιγμή σε ένα δικό τους συνέστημα ή τους τρυπήσει ένα μπαλονάκι με διάφορες σκέψεις από κάτι που έχουν περάσει, πρέπει να το πούνε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Αστερόσκονη.
11: Το να τολμήσεις το ελληνικό τραγούδι, τις περισσότερες φορές δικαιώνεσαι. Λιγότερες αδικήσαι. Γιατί ναι, πιστεύω ότι όσοι κάνανε, πόσοι ήταν αυτοί οι καλλιτέχνες που κάνανε μία επιτυχία και δεν τους ξανάκουσες ποτέ.
2: Ναι.
11: Θυμάμαι τον Δημήτρη Παναγόπουλο, Αύρα Εσπερινή. Ξεπέραστο. Μέχρι σήμερα. Μα είμαι αέρας που φυσά μέσα στις πόλεις ασθενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Ακόμα είσαι εδώ. Ένα τραγούδι. Δεν υπάρχει δεύτερο.
2: Ναι.
11: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σήμερα η ευλογία του ελληνικού τραγουδιού και το πώς μπορεί να συνεπάρει έναν κόσμο και μια κοινωνία, αμφισβητείται από την άποψη ότι η κοινωνία είναι χιλιοκερματισμένη σε απόψεις, σε ιδεολογίες, έχει κατατάξει τον εαυτό της σε πλούσιους και σε φτωχούς. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία στη μέση. Δηλαδή, ή τα έχεις ή δεν τα έχεις και πάμε παρακάτω, ξέρω εγώ, ή άλλο τα υπόλοιπα. Και περιμένει να ακούσει ένα τραγούδι όμως και ο εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, και ο πάμπτωχος απένταρος εκεί έξω και μπορεί να ακούν το ίδιο τραγούδι, να είναι το αγαπημένο του το ίδιο τραγούδι. Που να λέει τι είναι η ερώτηση, γιατί.
2: Να λέει τι.
11: Ναι, βλέπω ξέρω εγώ, το γιο του βασιλιά Κωνσταντίνου και χόρεψε, ξέρω εγώ, τη Τραπετσόνα στο Ρέμο. Οκ, δηλαδή πάρ το Στεφάνι μας, πάρ το Γεράνι μας, πού στο Τατόι. Δηλαδή, ξέρεις, και μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία. Απ' την άλλη, όμως, δεν κάθεσαι και σκέφτεσαι.
2: Κάτι του.
11: Ότι αυτού του χτύπαγε DNA εκείνη την ώρα μέσα.
2: Του έξισε την ψυχή. Αυτό
11: έτσι πάει η όλη η ιστορία. Και απ' την άλλη, όταν θα ακούσεις κάποιον που τον θεωρείς φτηνό έμπορο λαϊκό στα γενικά κυκλώματα του τραγουδιού,
2: ναι, ναι,
11: και θα σου πει κάτι dunk to the point και σοβαρό, εκεί κάπου σε πιάνει η ψυχή σου. Λες, τι έγινε τώρα.
2: Γιατί δηλαδή, αν το πει αυτός.
11: Ναι, ναι. Δηλαδή, έχει αυτή την ευλογία το τραγούδι και έχει κυρίως την έκπληξη μέσα του, γιατί άμα ξέραμε ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας, όλοι θα την ακολουθούσαμε κάθε μέρα και δεν θα άλλαζε και τίποτα.
2: Εγώ πιστεύω ότι η μάστιγα της εποχής παγκοσμίως στο τραγούδι είναι τα κινητά μας τηλέφωνα. Είναι ότι πια δεν καθόμαστε σε μια παρέα έτσι να ανταλλάξουμε απόψεις. Εγώ πια έχω καταντήσει να συζητάω με ανθρώπους μόνο όταν κάνω εκπομπές. Και με τους φίλους μου όταν βρω χρόνο και τους συναντάω. Είναι τρομερό αυτό. Είμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και είναι ο καθένας μόνος του με το τηλέφωνό του.
11: Και είσαι ένας διαλογικός άνθρωπος εσύ.
2: Χιλιάδες πληροφορίες. Και άντε τώρα να τρέξεις να κυνηγήσεις σήμερα, εμείς ας πούμε που έχουμε την τύχη της γενιάς μου τραγουδιστές, να έχουμε 30-40 τραγούδια που προλάβαμε να τα κάνουμε επιτυχίες που ζήσανε μέχρι σήμερα. Αυτό το άγχος που έχουν τα παιδιά σήμερα που βγάζουν ένα τραγούδι, γίνεται viral και μπορεί σε μια-δύο εβδομάδες να έχει τελειώσει αυτό. Και μετά ψάχνεις το επόμενο, γιατί αν δεν το βρεις το επόμενο, θα βρεις δουλειά μετά. Τα τσιγκανάκια σε αυτό το χώρο, οι τραγουδιστές, όλοι μας, οι τσιγκάνοι, που δεν έχουμε τα γαλόνια μας σαν τον διευθυντή τράπεζας, ας πούμε, που λέει, ωραία ρε παιδιά, ξεκίνησα από κλητήρας και τελικά μετά από πολλά χρόνια έγινα διευθυντής. Είμαι πια στο γραφείο μου, είμαι διευθυντής.
11: Δεν μπορώ να πέσω μισθολογικά.
2: Δεν χρειάζεται να πέσω μισθολογικά. Όχι και σαν αξία. Όπως και στην αστυνομία, ας πούμε. Όταν θα γίνεις στρατηγός, γίνεσαι στρατηγός. Δεν υπάρχει λοιπόν στο τραγούδι. Στρατηγός ήταν ο Μπιθικότσης. Στη σημερινή κοινωνία, ο Μπιθικότσης μπορεί, άμα δεν είχε σουξέ, να ήταν άνεργος.
11: Εσύ το τραγούδι, από την αρχή είσαι καψούρα με το τραγούδι. Μετά με το λίγο.
2: Από μικρή.
11: Δηλαδή με το τραγούδι.
2: Από μικρή τραγουδούσα στο πιάνο. Απλά δεν ήθελα με τίποτα να γίνω τραγουδίστρια σε αυτό το χώρο. Καθόλου δεν ήθελα. Ποτέ δεν έλεγα θα γίνω τραγουδίστρια. Ήρθε και με βρήκε.
11: Μετά από τόσα χρόνια, εγώ πιστεύω ότι είσαι ακόμα πιο ερωτευμένη με το τραγούδι. Δηλαδή, αυτό δείχνει η στάση σου. Αυτό δείχνει το ψάξιμό σου σε σχέση με το τραγούδι. Το οποίο τραγούδι και οι συνεργάτες που μπορεί να επιλέξεις, αλλά κυρίως είναι μονοκοπανιά. Πέγγι Ζήνα και πάμε. Και ξέρω ψωμί.
2: Το αγαπώ δεν, το τραγούδι
11: δεν έχει
2: πολύ.
11: Πλαίσιο. Μου έχει κάνει εντύπωση που δεν έχεις γράψει ίδια τραγούδια. Από την άποψη ότι ασχολήθηκες τόσο με τη μουσική.
2: Ασχολήθηκα, ναι. Δοκίμασα, Νίκο, να γράψω και όλο έπεφτα σε μιμήσεις. Και εγώ χειρότερο δεν έχω σε αυτό το χώρο. Δεν με ενδιαφέρει να είσαι τόσο ταλαντούχος. Θέλω να είσαι εσύ. Δεν θέλω να μιμήσαι. Είναι αυτό που ο καλλιτέχνης θα πει, που είχε διασκευάσει ο Νότης. Καλλιτέχνης θα πει όλα όσα δεν είσαι και όλα όσα μιμήσαι. Δεν με ενδιαφέρει να έχεις ένα πολύ μικρό εύρος καλλιτεχνικό που να σου ανήκει. Αλλά να είναι δικό σου. Να μην είναι δανεικό. Να μην είναι άλλη δουλειά του μίμου και άλλη δουλειά. Και ξέρεις, όταν το έχεις σε δεκαετίες, επί χρόνια, τότε είναι πρόβλημα. Στην αρχή, το ότι μπορεί να θυμίζουμε κάποιο τραγουδιστή, μπορεί να είναι και γιατί έχουμε μαθητεύσει. Γιατί τον έχουμε μελετήσει. Μετά όμως πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε το δικό μας δρόμο, το δικό μας τρόπο έκφρασης.
11: Όταν θα βάλεις την Πέγγι Ζήνα στο σημερινό top 10,

0: σε από πόσους να γίνουν και σε πόσους χώρους. Θέλω να πω ότι με λίγα λόγια είναι κατανοητό απόλυτα από μένα το να παραμερίζεται η αξία σήμερα και έχει το γέλιο του, γιατί η αξία δεν χάνεται ποτέ. Κάποια στιγμή θα φανεί μπροστά και θα βγάλει και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, εντάξει, θα
0: λάθος.
1: Έτσι, μόνο ο χρόνος νομίζω σε δικαιώνει.
0: Μόνο πιστεύω, αλλά και από την άλλη οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που σήμερα έχουν θολό βλέμμα και αύριο έχουν καθαρό. Οι άνθρωποι που δεν έχουν κλάψει τόσο πολύ ώστε να έχει καθαρίσει το μάτι τους και να μπουν στη διαδικασία να δουν, ή έχουν θεωρήσει το ρομαντικό που λέγαμε πριν, ότι είναι χαζοχαρούμενο, αγαθοβιόλικο και πάει παρακάτω. Το ρομαντικό είναι μια τεράστια δύναμη που σε κάνει να βλέπεις τον κόσμο με χρώματα. Και ιδιαίτερα σε
1: αυτό το μεταφέρεις.
0: Ναι, και ιδιαίτερα σε αυτές τις δουλειές που λέγονται τραγούδι, που λέγεται μουσική, που λέγεται στίχος, το ρομαντικό είναι που σε θρέφει τόσα χρόνια. Και προς τα πίσω. Τι σε θρέφει, δεν σε θρέφει κάτι άλλο.
1: Αυτό σε θρέφει και ξέρεις τι, είμαστε λίγο αδικημένοι οι τραγουδιστές σχετικά με τους ηθοποιούς σε αυτό το, την διατήρηση του ρομαντισμού mm-hmm. και της αξίας. Γιατί ας πούμε τα νέα παιδιά ηθοποιοί παίζουν παλιά έργα mm-hmm. και μπορούν, αν δεν βρουν κάποιο καινούριο το οποίο να τους εκφράσει, που να είναι ένα τρομερό κείμενο με μια τρομερή σκηνοθεσία ενός νέου ανθρώπου ταλαντούχου, να παίξουν κάτι παλιό και κανένας να τους πει ότι είστε εκτός εποχής, παίζοντας κάποιο παλιό. Ενώ εμείς αν δεν βρούμε μία σεζόν ένα τραγούδι που να μας εκφράσει, θα πρέπει να εξαφανιστούμε. Δεν ναι, μπορούμε δηλαδή σωστό. Να υπάρξουμε με τα πολύ παλιά.
0: Ναι, σωστό. Και είναι η σεζόν που παίζει ρόλο. Δεν παίζει ούτε η
1: είναι
0: προηγούμενη.
1: Η σεζόν,
0: είναι η
1: ναι.
0: σεζόν. Γιατί το σήμερα μετράει, το χθες δεν υπάρχει. Αλλά...
1: Εγώ θέλω να το κουβαλάω το χθες πάρα πολύ. Το προσπαθώ πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό και την εποχή που έκανα λίγο πίσω, μόλις γέννησα την κόρη μου, που έπεσα λίγο σε αυτό το χρηματιστήριο, ας πούμε, της νύχτας ή της showbiz κλπ, εκμεταλλεύτηκα. Μέσω της εκπομπής αυτή που είχε ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος σε παραγωγή του Βασίλη και της Βίκης Λάσκαρη, το «Στην υγειά μας». Μέσα από αυτή την εκπομπή, λοιπόν, πλησίασα πάρα πολύ το παλιό λαϊκό τραγούδι, mm-hmm. μέσα από πάρα πολλά αφιερώματα. Και πήγαινα για 5 ή 6 χρόνια μόνο σε αυτή την εκπομπή. Δεν πήγαινα για να λέω τα καινούργια μου, δηλαδή, στις εκπομπές τις εμπορικές. Και έτσι μπόρεσα λίγο να το μεταφέρω. Και έγιναν και οι συνεργασίες μου με τους παλιούς συνθέτες, όπου όλοι μου λέγανε, εντάξει, έχει φύγει αυτή από το προσκήνιο, ξεχάστε το τι συμπάθειες τότε,
0: ναι,
1: από τους συναδέλφους
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Όλοι με λατρέψαν ξαφνικά. Σου λέει, αυτή έφυγε από το γήπεδο.
0: Η Ηλέκτρα σήμερα είναι 15 χρονών.
1: Η Ηλέκτρα πάει 15 τον Οκτώβρη, ναι.
0: Να τη χαίρεστε και να τη βλέπετε όπως θέλετε να εξελίσσετε.
1: Τι
0: λέει τη γνώμη της για τα τραγούδια σου.
1: Αμέ. Ποια είναι.
0: Ίδια.
1: Της αρέσει να τραγουδάει. Ακούει. Φέτος ξεκίνησε να ακούει και τα δικά μου τα τραγούδια.
0: Λογικό μου. Ακούει,
1: ακούει όλα τα τραγούδια της γενιάς της. Ακούει και λίγη τραπ. Ακούει και τα λαϊκά. Ακούει δηλαδή και τα παιδιά αυτά που σκίζουν όλα σήμερα στο λαϊκό τραγούδι.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι, π.χ. αυτή την εποχή. Αλλά και δικό σου ποιο είναι το αγαπημένο της, με ενδιαφέρε να μάθω.
1: Απ' τα δικά μου, της αρέσει πάρα πολύ το «Τρέξε», της αρέσει το «Μου λείπεις», της αρέσει το «Μυστικό» του Μουκίδη. Και από άλλον που λέω στο πρόγραμμά μου, τρελαίνεται για το «Έρωτα Αρχάγγελο». Τον «Έρωτα Αρχάγγελο» του Βουνού. Το γράφει πάντα και το ανεβάζει. Δεν ξέρω αν ξέρει τι λέει ακριβώς και τι εννοεί. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα ζεϊμπέκικο που λέει ο Αργυρός το «Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα». Είναι ένα από τα αγαπημένα της. Αυτό ακούω δηλαδή στη Διαπασόν.
0: Γαλλικά έμαθε το κορίτσι.
1: Και δεν της αρέσουν καθόλου τα γαλλικά.
0: Καθόλου.
1: Αγγλικά και ισπανικά.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε.
0: Οκ, okay, λατινική ρίζα την πιάσαμε τουλάχιστον, είναι εκεί. Αλλά το γαλλικό περίμενα λόγω της δικής σου ενασχόλησης και του Ζαντάρκ και τα λοιπά.
1: Δεν την κατάφερα.
0: Πώς θα κάνουμε καριέρα στη Γαλλία, δεν τη είπε. Δηλαδή, βουαλιάγα, χαζό είναι που είπα γαλλικά.
1: Λάρα Φαμπιάν, ξέρεις κάτι αυτό.
0: Θα σε σόκαρε αν ακολουθούσε το δρόμο του τραγουδιού. Θα σε ανησυχούσε, θα σε άγχωνε,
1: θα μπαινε σε διαδικασία και δαιμονίας. Θα είναι πιο σωστό ρήμα, γιατί θα ανησυχούσα γιατί δεν μ' αρέσει εμένα αυτός ο χώρος καθόλου. Και ειδικά δηλαδή στα παιδιά των επωνύμων που βγαίνουν, έτσι τα έχουν.
0: Ναι, κανονικά και με τον νόμο, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει χειρότερη εισαγωγή και σύστηση. Από
1: μοιάζεις στη μαμά σου και εγώ μοιάζω στη μαμά μου, έτσι όπως τραγουδάω.
0: Ή ακόμα χειρότερα δεν μοιάζεις στη μαμά σου.
1: Δεν μοιάζεις. Πού να τον φτάσει μωρό τον πατέρα του ή τη μάνα του. Μοιάζεις. Τι προσπαθείς να κάνεις μωρό τον πατέρα σου, τη μάνα σου. Δεν γίνεται να βρεις την υγειά σου σε αυτό το χώρο.

0: Δεν έπεσε στην εποχή που δούλευε 7 στα 7, αλλά θεώρησε ποτέ ότι το έχει παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ.
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Μέχρι τα 10 την παραμέλησα τελείως τη δουλειά. Μου λέγανε δεν έχεις καθόλου το μυαλό σου. Το θέμα σου είναι να πάω 8 η ώρα σπίτι, να την κάνω μπάνιο, να την κοιμήσω, να αυτά, να παίξουμε. Άλλοι πάμε, δεν μπορώ να έρθω στις 5 γιατί έχουμε παιδότοπο. Τότε εντάξει, όλοι οι συνεργάτες μου ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι μαζί μου.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχεις αφήσει τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει και τι τραγούδι θα βγάλεις και τι θα
0: βάλεις.
1: Όλοι τα έβαζα τα στούντιο από τις 10.30 μέχρι τις 4 το πρωί στον Αργυρίου για να προλάβω να έχω κοιμήσει τη μικρή και βέβαια πήγαινα με τη μισή φωνή, με τη μισή όρεξη, αλλά δεν το παίρνω πίσω με τίποτα.
0: Ναι, ήταν και στην ωριμότητά σου, ήξερες ακριβώς τι είσαι και τι κάνεις.
1: Άλλωστε, αυτό έγινε μετά την συνεργασία μου με τον Μητροπάνο. Είχα φτάσει πια σε ένα σημείο, είχα χορτάσει τους μεγάλους χώρους, τις επιχειρήσεις Παπαθεοχάρη, τα Αστέρια Γλυφάδας, την Ιερά Οδό, όταν ήταν μεγάλη η Ιερά Οδός με το Μαροσούλη, στο σημερινό Νόξ δηλαδή, αλλά με το Μητροπάνο 2 χρονιές, με τον Τερζή, είχα χορτάσει, με το Σφακιανάκι, δηλαδή είχα νιώσει ότι είχα κάνει τον πρώτο μου κύκλο και με είχε προετοιμάσει τόσο σωστά ο Μητροπάνος για το δεύτερο, για το πώς πρέπει σιγά σιγά να το χτίσω, ούτως ώστε από 35 μέχρι 50 να φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, για να αφήσω πίσω μου κάποτε
0: κάτι.
1: Αυτό που θέλω, ναι, κάτι. Δηλαδή ήταν τόσο άλλες πια οι προτεραιότητές μου, που δεν με ένοιαζε καθόλου σε ποιο μπουζούκι θα βρω δουλειά, με ποιον θα μοιραστώ την αφίσα, ποιος θα πει τι για μένα, ήταν τελείως άλλα τα πράγματά μου. Το θέμα μου εμένα είναι παιδιά, συνθέτες, να βρω, να τραγουδήσω, να εξελιχθώ, να πάρουν όλοι χαμπάρι, να... σιγά σιγά βρέθηκα με ανθρώπους. Μετά το Μητροπάνο, όπως είπα, γίνανε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά, με δεχτήκανε και πάντα εμείς τις αγαπούσαμε, πάντα σε πιστεύαμε, χαίρομαι, κάνω πολύ ωραία αφιερώματα. Μου έχει αφήσει και τρομερή κληρονομιά έναν άλλο μαέστρο εκτός από τον δικό μου, τον Γιάννη Παπαζαχαριάκη, με την ορχήστρα του Μητροπάνου, το Βουνό μου, όπου κάναμε μαζί υπέροχα αφιερώματα. Και έτσι βρέθηκα με τον Νικολόπουλο στο Ηρώδιο, βρέθηκα στο Καλλιμάρμαρο πάρα πολλές φορές, βρέθηκα σε υπέροχα αφιερώματα. Ναι.
0: Όχι απλά χορτάτη.
1: Και πια δεν με ένοιαζε. Δηλαδή, λέω, παιδιά, το παιδί μου τώρα, δηλαδή, και να μην ξαναγυρίσω σε αυτή τη δουλειά, χορτάτη είμαι. Ξέρεις τι είναι να μοιραστείς την ίδια σκηνή με τον Μητροπάνο και να μην σε καταπιεί.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Αλλά ξέρω
1: πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Και πώς είναι να είσαι τραγουδίστρια και να παίξεις και σωστά το ρόλο της μητέρας. Γιατί έχει την αξία του αυτό σε σχέση με το πόσο εγωισμό πρέπει να σηκώσεις σαν τραγουδίστρια που δεν σηκώνει ούτε τη μητρότητα. Να το πω έτσι, σε πολλές των περιπτώσεων. Που αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί την ώρα που αποφασίζεις και το κάνεις το παιδί στην ωριμότητά σου, όχι γιατί έτυχε, όχι γιατί ξαφνικά κάτι συνέβη. Έχεις δώσει τις προτεραιότητές σου, αλλά αυτό που δεν δέχομαι, αν μου επιτρέπεις,
1: ναι,
0: είναι ότι στον εαυτό σου χρεώνεις, ξέρω εγώ, και μία αδράνεια. Δεν υπήρξε αδράνεια, υπήρξε συγκεκριμένη στόχευση.
1: Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, αυτό θες να πεις, ναι.
0: Και απαραίτητο διάλειμμα. Δεν βλέπω κάποιον που δεν έχει κάνει διάλειμμα. Το Μητροπάνο, το Τσιτσάνι, το Μπαμβακάρι. Δεκαετίες, 15 ετίες. Γιατί έτσι ήρθαν τα πράγματα, γιατί έτσι τα έφερε η ζωή, γιατί έτσι ήταν οι δισκογραφικές εταιρείες.
1: Έτυχε κι αυτό, εμπειρία κι αυτό. Τότε λοιπόν είχαμε πάει στην Τεχνόπολη σε μία συναυλία για τους καρκινοπαθείς. Με την Αλεάνα Βραχάλη και ήταν και ο Κραουνάκης. Και έτσι όπως καθόμασταν στα παρασκήνια, τότε... ήμουν στη δεύτερη σεζόν μου με το Βουνό. Βουνό, λέω, το Δημήτρη Μητροπάνο.
0: Το ξέρω,
1: τον έχει βγάλει ο Γιώργος έτσι Βουνό. Και τον λέμε όλοι το Βουνό. Αυτό το Βουνό, αυτό τον λέμε όλοι έτσι. Λοιπόν. Και του λέω στα μάτια μου, τι λες να κάνω τώρα. Και περίμενα να μου πει, μετά το Μητροπάνο, κάνε αυτό. Και γυρνάει και με κοιτάει, σαν τώρα μου το θύμισες έτσι όπως είπες το διάλειμμα. Και μου λέει, τώρα Πέγγι μου, πριν τον επόμενο κύκλο σου, πρέπει να κάνεις μια γενναία παύση. Και το θυμήθηκα τώρα που το είπες. Και σαν αυτό να μου το δώσω ο Θεός. Δηλαδή ήρθε το παιδί και χωρίς να θέλω έγινε αυτή η παύση.
0: Απαραίτητη συνθήκη αυτή η παύση.
1: Είναι απαραίτητη συνθήκη. Αν θες δηλαδή να πάρεις λίγο την απόσταση για να ξεκινήσεις πάλι μετά.
0: Φορά για να ξανακάνεις το άλμα σου, το καλλιτεχνικό. Κοίτα τον Νότι, πώς τον θέλουνε, τώρα που τους είπε δεν ξαναβγαίνω. Κοίτα πόσες προτάσεις έχουν γίνει στη Χαρούλα Αλεξίου από την ώρα που είπε να σταματήσω το τραγούδι και βγάλει
1: πραγματικά.
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά.
0: Είναι μια απαραίτητη παύση, όχι όσον αφορά το κοινό.
1: Το Πασχάλι.
0: Ναι. Όσον αφορά τον εαυτό σου, είναι η απαραίτητη παύση που θα σου ξαναδώσει, θα ξαναμετρήσει τα πράγματα διαφορετικά. Και αυτή η παύση δεν χρειάζεται να γίνει σαν παύση. Δηλαδή, γίνεται από μόνη της, από τα πράγματα, από τις συνθήκες, το παιδί, όπως είπες. Και αραίωσα λίγο σε σχέση με αυτό που έκανα. Και το συνεχές κυνήγι δεν προσυδίαζε σε σένα. Δεν το κυνήγαγες.
1: Δεν το κυνήγαγα, όχι. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή... Απλώς λέω ότι κάποιοι μου χρέωσαν ότι δεν πολύ ασχολείσαι με τη δουλειά σου. Κάποια στιγμή, εκεί που άρχισε να μεγαλώνει η Λέκτρα κατά τα 8-9, χοροπήδαγε πάνω στο κρεβάτι μου και ετοιμαζόμουν εγώ να πάω ή στη δουλειά ή σε ένα γύρισμα. Και λέω, Ηλέκτρα μου, πώς βαριέμαι τώρα, δεν μπορείς να φανταστείς. Και μου λέει, πάντως μαμά, εσύ δεν την αγαπάς και πάρα πολύ τη δουλειά σου, μήπως γι' αυτό δεν πας καλά τελευταία.
0: Απίστευτο.
1: Έφαγα μια σφαλιάρα εκείνη τη μέρα, το θυμάμαι σαν τώρα, ήταν στην κρεβατοκάμαρά μου και χοροπήδαγε όταν μου το έλεγε. Α, μαν, λέω, τι μου είπε. Και με έπιασε εκείνη την ώρα, ξέρεις, επειδή πάντα και ψυχοθεραπείες κάνω και ενεργειακές θεραπείες κάνω, έτσι μιλάω με ανθρώπους έτσι, που έχουν μια ηρεμία παραπάνω και μια σοφία από μένα. Λέω, τι μου είπε τώρα, δηλαδή αυτό που δείχνω εγώ στο παιδί μου, τι είναι, ότι δεν αγαπάω αρκετά τη δουλειά μου. Αυτό είναι λάθος. Γιατί κάνω μια δουλειά που δεν την αγαπάω, αυτό την αγαπάς. Δεν αγαπάς το χώρο αυτόν, αλλά αφού την αγαπάς, μήπως πρέπει λίγο να σταματήσεις, να νομίζεις πια αυτό το αίσθημα της κατωτερότητας, ότι έχω φύγει από τα πράγματα, έχω κάνει, έχω δείξει, να ζητάω εγώ ίδια δηλαδή, τις αρνητικές πληροφορίες. Και η μικρή με βοήθησε πολύ σε αυτό. Γι' αυτό λένε ότι τα παιδιά σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Λες, σου δίνουν πολλά μαθήματα, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος, πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα. Ξέρουν περισσότερα από αυτά που τους λέμε. Μου δώσε σπουδαίο μάθημα εκείνη την ημέρα.

0: έχω γνωρίσει αρκετό κομμάτι φανατικών θαυμαστριών σου, ξέρω εγώ, και με έχουν βάλει αυτή στη διαδικασία να σκεφτώ για σένα που εγώ σε ήξερα από πριν και που ήξερα και είχα συγκεκριμένο μοτίβο σκέψης, ξέρω εγώ, η Πέγκη φωνάρα αυτό, εδώ. Όχι, στάση η Πέγκη. Ζωής. Δεν θα φοβηθεί να σου πει τη γνώμη της. Δεν θα φοβηθεί να γίνει δυσάρεστη. Δεν θα φοβηθεί να σε κράξει σε περίπτωση που είσαι για κράξιμο. Αντίθετα, σε περίπτωση που δεν είσαι για κράξιμο, θα έρθει να σε πάρει αγκαλιά, θα σε αγαπήσει παραπάνω από τους άλλους, θα σε στηρίξει περισσότερο από τους άλλους. Δηλαδή, αυτό είναι που είναι το κριτήριο για τους υπόλοιπους. Και κάθεσαι και λες, α, ποια είναι αυτή, είναι σε σχέση με αυτή έτσι. Δεν ξέρω αν ακούγεται ωραίο, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου, ο οποίος κόσμος νομίζει ότι ξέρει τους τραγουδιστές, λες και είναι άτομα της αυλής τους, της γειτονιάς τους γύρω-γύρω, γιατί είναι τόσο προβεβλημένοι.
1: Και είναι και τιμητικό αυτό να. Τους γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε τι λέμε πολύ, ε. Γιατί είμαστε πρότυπα για κάποιους ανθρώπους, αλλά όχι τελικά τι λέμε, αλλά και ποια είναι η στάση ζωής μας.
0: Ακριβώς.
1: Κάποια πράγματα δεν γίνονται συνειδητά, γίνονται γιατί απλά συμβαίνουν. Αλλά χαίρομαι πολύ που σ' ακούω και τα περιγράφεις έτσι, γιατί είναι σαν να παίρνω έτσι ένα credit, έτσι, ένα μπράβο. Μέχρι τώρα καλά τα πας.
0: Θα ρωτήσω λίγο για τα καλοκαιρινά σχέδια. Έχει βγει πρόγραμμα συναυλιών, εμφανίσεων και τέτοια πράγματα. Είσαστε stand-by.
1: Έχει βγει. Θα κάνουμε πολύ ωραίες συναυλίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και θα πάμε μέχρι την Αργεντινή για πρώτη φορά φέτος. Να γιορτάσουμε εκεί με την ελληνική κοινότητα τα 100 της χρόνια.
0: Buenos Aires, στην ελληνική παροικία. Σοβαρή ελληνική παροικία στο
1: Είναι σοβαρή και πάω πρώτη φορά στη ζωή μου. Και δεν ξέρω αν έχει πάει και έτσι, από τη δική μας τη γενιά, άλλος καλλιτέχνης και μου είπαν ότι εκεί πρέπει να τιμήσω πάρα πολύ τα παλιά λαϊκά τραγούδια που μου έχουν αφήσει και λέω, γιατί περισσότερο αγαπούν αυτά.
0: Έχει βγει πλάνο για το χειμώνα, μαγαζί, συνεργασία και τέτοια.
1: Θα είμαι και πάλι για τέταρτη χρονιά στο Μέτζο, στην πλατεία Σωμάτων, σε αυτόν τον χώρο που τον έχω τα 3-4 τελευταία χρόνια σαν σπίτι μου.
0: Το τραγούδι πότε θα αρχίσει να ξαναψάχνει για να μπούμε στο πρόγραμμα? Θέλουμε 2-3 μήνες.
1: Ψάχνω ήδη. Η Άμυνα είναι το καλοκαιρινό μας πολύ ωραίο τραγούδι. Οπότε εσύ είσαι ήδη. Έχει μπει ήδη σε διαδικασία και δεν το ξέρει.
0: Εγώ να πω αντεπίθεση να μπω στην Άμυνα, όχι επίθεση. Αντεπίθεση ίσως θα μπορούσε να είναι.
1: Ναι. Ετοιμαστείτε να φτιάξουμε έναν όμορφο δίσκο.
0: Ένα τραγούδι μου φτάνει. Μεγάλη μου λαχτάρα. Από χρόνια τώρα για ζητήματα φωνή και λύρα. Είχα στο μυαλό.
1: Φωνής και λύρα.
0: Έχουμε συζητήσει σε πάρκινγκ καταστημάτων. Έχω βάλει κασέτες, έχω βάλει. Δεν το έχω πετύχει, θα το πετύχω. Δεν είναι ζήτημα θέλησης. Καταβάλω όλη μου τη θέληση, όπως λέει ο Καριωτάκης, για αυτά που θέλω πραγματικά. Αλλά είναι και μερικές φορές το πλήρωμα του χρόνου που λέει, που κάτι δεν στο δίνει μέχρι
1: πάντα,
0: να στο δώσει μία και καλή.
1: Για τα πάντα συμβαίνει η σωστή στιγμή. Είναι όλα. Εν σοφία, φτιαγμένα και έτοιμα να συμβούν την ώρα που από πάνω ορίζει. Είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Για όλα υπάρχει σωστή στιγμή. Και εγώ θέλω πάρα πολλά χρόνια να πω δικό σου στίχο.
0: Σαν άντρας πιστεύω θα το πετύχω, από την άποψη ότι
1: γιατί
0: είσαι και
1: εγώ θέλω να με βλέπεις έτσι σαν άντρα, γιατί πραγματικά έχω μια τεράστια δυναμία στα αντρικά τραγούδια.
0: Έχω κάνει 50 συνεντεύξεις στην Αστερόσκονη. Τόσο άγχος δεν είχα σε καμία από τις 50. Παρακολούθησα τις και τις προηγούμενες. Άμα θες.
1: Σε παρακολουθώ σε όλες, Νίκο μου.
0: Για τον λόγο του ότι τα καλλιτεχνικά μεγέθη για μένα έχουν συγκεκριμένα μέτρα και το σημερινό καλλιτεχνικό μέγεθος για μας, για την Αστερόσκονη εδώ, την παραγωγή της, το κανάλι μας και για όλη την ιστορία ήταν κάτι πολύ σημαντικό και κάτι πολύ εξαιρετικό σε σχέση και με αυτά που έχω κάνει, αλλά και με αυτά που θα κάνω. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε και θα συζητήσουμε να μας ενώνει και ένα κοινό τραγούδι. Δεν θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή χωρίς να έχει τραγουδίσει Πέγκη Ζήνα ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι,
1: ούτε
0: όχι ένα δίσκο.
1: Θέλω πάρα πολύ. Και θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα και ότι ήταν η μόνη συνέντευξη που έχω κάνει που ταυτόχρονα ήταν και σαν σεμινάριο, γιατί ανταλλάξαμε πάρα πολλές πληροφορίες για το παλιό ελληνικό τραγούδι. Και εμένα αυτές οι στιγμές που ξέρεις και μου διηγήθηκες από μεγάλους συναδέλφους σου που έχεις θαυμάσει, έχεις ζήσει, σου έχουν διηγηθεί πράγματα, είναι σαν να έκανα ταυτόχρονα ένα σεμινάριο. υπομένω από τα χείλη ενός από τους σημερινούς μας ποιητές στιχουργούς που θαυμάζω και αγαπώ πολύ.
0: Στιχάκια γράφω πρόχειρα να βγάλω το ψωμί μου. Στα ίχνη του αυτόχειρα πατάει κάθε στιγμή μου. Δεν είμαι ποιητής, στιχοπλόκος είμαι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και να πω στον κόσμο της Αστερόσκονης ότι θα είμαστε αισιόδοξοι. Θα υποθέσουμε ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής, εμείς θα τραγουδήσουμε. Το τραγούδι μας να ακουστεί, να μοιάσει, νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής στους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει. Καλό σας βράδυ.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση.
4: You've been gone 6 years.
3: Αμέσως μετά, Absentia.
5: I'm gonna solve this.
6: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
7: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it. What do you got in mind?
9: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
10: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
11: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
12: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
13: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
14: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
15: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
16: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
4: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Absentia.
2: She's alive.
3: All I ever did was love Nick and love Flynn. It started in a lie, but it was real.
4: You weren't on that rooftop, Nick, you know that?
5: No, I wasn't, and I think about that every day.
6: It's happening tonight. You need to go right now.
4: Dawkins has Nick. I set up a meeting with him to exchange your files for his life.
6: I can tack his phone.
4: Just 3 hours.
7: Gotcha, 3 hours.
8: You see, my orders were to retrieve the stolen files. So where is she?
4: She's not here.

This incident doesn't leave the office.

Water, please. Water. Water. Water.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Good to see you again, Agent Byrne.
1: Rowena,

You owe me, Emily. I will call it in one day. And when I do, I expect.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Nurse.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
15: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη σειρά που μεταξύ άλλων αθλημάτων καταδύεται στον κόσμο του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι απόδοσης, για κάποιους είναι η ελευθερία, αλλά για πολλούς είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας φέτος για να μοιραστείτε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές του αθλήματος και να ζήσετε το όνειρο του kiteboarder. Η ζωή ενός kite surfer συνήθως περιλαμβάνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο,

Προδικό είναι αυτό το άθλημα. Μπορείς να πηδήξεις 5 μέτρα. Πήγαινε να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις και άλλα τρελά πράγματα, αλλά ναι, είναι ένα καταπληκτικό άθλημα για τον καθένα. Είναι γρήγορο, είναι πολύ διασκεδαστικό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η περσινή χρονιά ήταν μια σπουδαία σεζόν για τον Τόνι Βόντισεκ, δείχνοντας ότι έχει όλα όσα χρειάζεται για να γίνει αστέρι και να κερδίσει πολλούς τίτλους. Κέρδισε 3 συνεχόμενους αγώνες του World Series και βρέθηκε κοντά στις θέσεις του βάθρου στο τέλος της χρονιάς. Ήταν πολύ δύσκολο το σπίτι. Το να μένεις στο σπίτι ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Έπαιζα βιντεοπαιχνίδια για 15 ώρες την ημέρα. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Όχι, δεν αστείευουμε. Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε ένα σπίτι. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε διαμερίσματα 2 δωματίων. Αυτό είναι. Πρέπει να ήταν δύσκολο. Και ακόμα είναι. Οπότε ναι, αυτό είναι σίγουρα κάτι που είναι ατυχές. Η σεζόν του Kite Foil ξεκίνησε στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Pascucci Formula Kite. COVID-19 ήταν αρκετά δύσκολο. Είχαμε αρκετά αυστηρούς περιορισμούς εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευτυχώς εκεί που ζω δεν είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα, επειδή είμαστε αρκετά μακριά από όλους τα νοτιοδυτικά. Αλλά ναι, εξακολουθώ να έχω πολλούς περιορισμούς. Ήμασταν κλειδωμένοι για 7 ή 8 εβδομάδες. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να βρούμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μας επέτρεψαν να κάνουμε ποδήλατο, οπότε έχουμε κάποια ποδήλατα βουνού. Μπορούμε τώρα να πάμε στο νερό και ελπίζουμε να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην κανονική μας ζωή. Αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό, καθώς ήταν η πρώτη διοργάνωση από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα, το οποίο θα εισαχθεί στο Παρίσι το 2024. 87 άνδρες και 30 γυναίκες από 29 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο στόλο foiling που έχει γίνει ποτέ. Τι συνέβη από πέρυσι σε φέτος? Ερχόμαστε και βλέπουμε κάποια σημεία. Θα πρέπει να πω ότι ήμουν πάντα γρήγορος. Θα ήθελα να σκέφτομαι ως εαυτός μου, καθώς το γρήγορο έχει πάει στο νερό. Πάντα πίεζα τους πάντες. Περνούσα και μετά τράκαρα. Και μετά έφευγαν. Και μετά σηκωνόμουν και συνέχιζα να τους περνάω ξανά. Και μιλάω για τους κορυφαίους. Και μετά έπεφτα πάλι. Οπότε πολλές συγκρούσεις. Και αν με παρακολουθούσες τότε να αγωνίζομαι, με βλέπεις πως είμαι και τώρα. Τώρα δεν κάνω άλλα λάθη. Οπότε δεν έχω πια συγκρούσεις. Απλά πηγαίνω με ευχέρεια. Οι αριθμοί αυτοί απέδειξαν πόσο πολύ αυτό το άθλημα αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Κάτω από σχεδόν τέλειες συνθήκες foiling, ο Νίκο Πάρλιερ εξαργύρωσε τη σταθερότητά του σε όλη τη διοργάνωση και πλέον κατέχει τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο. Ο Όλιβερ Μπρίτζ ήρθε δεύτερος, με τον αδερφό του Γκάι να τερματίσει την 8η θέση. Στο στόλο των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος υπερασπίστηκε τον τίτλο της, με την Έλενα Καλίνινα να είναι δεύτερη και την Μπριάννα Whitehead να είναι τρίτη. Μετά την έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πράξη του Kite Foil World Series. Ξεκινώντας από την Τζιτζέρια της Ιταλίας, όπου περιλαμβάνονται 4 αγωνίσματα και είναι μια σειρά χωρίς αποβολή, που σημαίνει ότι όλα τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων θα μετρήσουν. Ο Τόνι Βόντιζεκ ήταν ασταμάτητος στην Τζιτζέρια από την αρχή μέχρι το τέλος. Έκανε μια σχεδόν άψογη ιστιοπλοεία, με την τελική του βαθμολογία μετά τις απορρίψεις να αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Είναι φανταστικό, όλο το χειμώνα πολλά από τα κορίτσια έρχονταν στη σχολή και προπονούνταν πολύ σκληρά κάθε μέρα. Γι' αυτό κάνει τεράστια διαφορά, επειδή ο αγωνιστικός χώρος έγινε πολύ πιο γρήγορος και πιο ανταγωνιστικός. Έτσι, αυτό είναι πραγματικά θετικό, αλλά επίσης φιλτράρεται και στο υπόλοιπο άθλημα του kitesurfing. Έτσι, από την αρχή, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, έχουν τώρα επιλογές να ενταχθούν στο σύλλογο ή να εκπαιδευτούν τοπικά για να γίνουν καλύτεροι και να τα δώσουν όλα όταν έρθουν αγώνες. Έτσι, ναι, σίγουρα είναι ενθαρρυντικό σε όλο τον κόσμο για την προπόνηση του αθλήματος. Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα κορίτσια στην πίστα και επίσης υπάρχουν παιδιά από πολλές χώρες και άλλοι αναβάτες που μπαίνουν εδώ, το οποίο νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό για το άθλημα και ότι θα αναπτυχθεί το άθλημα. Έτσι, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη.

Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην πρώτη θέση. Ένιωσα πολύ γρήγορα κάποια στιγμή και οι κινήσεις είναι τρελές αυτές τις μέρες. Ήμασταν ένα στόλο 30 ατόμων για το Χρυσό Στόλο. Και ήταν τρελό να τους βλέπεις όλους, το πλήθος να έρχεται και να κινούν όλοι μαζί. Στον πρώτο αγώνα, ναι, στην λίμνη Γκάρντα. Έτσι, εκείνη την εποχή δεν ήμουνα εγώ στα καλύτερά μου. Ήμουνα στο πλοίο εκείνη την εποχή και αγωνιζόμουν να συνηθίσω σε αυτό. Ειδικά στα μεγαλύτερα μεγέθη, που οδηγούν σε διαφορετικά πράγματα. Έτσι, ναι, δεν ήμουν πλήρης από αυτόν τον αγώνα και δεν ήμουν σίγουρος για τον χαρταετό μου. Δεν ήμουν σίγουρος αν τον οδηγούσα σωστά, πώς έπρεπε να τον οδηγώ. Και απλά δεν αισθανόμουν αρκετά. Δεν αισθανόμουν αρκετά άθικτος με αυτό που έκανα πραγματικά. Yeah,

Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη γνωρίζοντας ότι όλη η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τα κατάφερα για άλλη μια χρονιά. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες ρεγκάτες που έχω συμμετάσχει από άποψη τακτικής. Διασκέδασα πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία αυτά που είδα και ήταν τόσα πολλά πράγματα. Και είδα και τόσα πολλά κορίτσια εκεί έξω και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη να δω πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Εν τω μεταξύ, Ντανιέλα Μόρος από τις ΗΠΑ έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι 4 φορές εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, βάζοντας 19 άνδρες ιστιοπλοίους στο ανοιχτό στόλο ανάμεσα σε αυτήν και τη δεύτερη γυναίκα, Ελέανορ Όλντριτζ από τη Μεγάλη Βρετανία. Μετά την Τζιζέρια, ταξιδέψαμε στην άλλη άκρη του κόσμου για την δεύτερη πράξη του Kitefall World Series. Η Weifang, με την μακρά ιστορία της στον τομέα των χαρταετών, η οποία έχει επινοήσει και το όνομα Kite City, και η Pingtan, η οποία βρίσκεται στο καλεντάρι της παγκόσμιας σειράς Kitefall εδώ και μερικά χρόνια, φιλοξένησαν τη δεύτερη και την τρίτη διοργάνωση αντίστοιχα. Μεταξύ των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος ήταν και πάλι καλύτερη και στα δύο αγωνίσματα, αποδεικνύοντας ότι ξέρει πώς να κυριαρχεί στη σκηνή. Ο Βόντισεκ έδωσε για άλλη μια φορά μια εξαιρετική απόδοση και στα δύο αγωνίσματα.

0: going back to G3.
1: Επιστρέφοντας στην Τζιζέρια, την πρώτη μου νικηφόρα διοργάνωση, την μεγάλη νικηφόρα διοργάνωση, αυτό που έχω να πω είναι ότι πια δεν έτρεμα. Γιατί πριν πάντα υπήρχε ο πατέρας μου στην παραλία, που όταν έκανα λάθος μου το έλεγε. Μάλιστα το ήξερε πριν ότι θα έκανα λάθος και δεν το έκανα. Και ναι, οπότε ήμουν πιο προσεκτικός. Όλα πήγαιναν καλά. Ο κόσμος ερχόταν και με ρωτούσε γι' αυτό και εγώ έλεγα δεν ξέρω. Θέλω να ξαναγυρίσω και ελπίζω φέτος να δω τι συμβαίνει ξανά στον κόσμο. Η τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να επανέλθει για να μπορέσουμε να ξαναπάμε για kiting παντού στον κόσμο. Έτσι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Ο Σλοβένος και οι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Φόρμουλα Kite Moros είχαν κυριαρχήσει σε καθένα από τα 3 αγωνίσματα του τουρνουά, δείχνοντας σπινθυροβόλο ρυθμό και ομοί δύναμη για να πάρουν το προβάδισμα απέναντι στους αντιπάλους τους, που είχαν από τις ταχύτερες διαδρομές Kite Foil στον κόσμο. Ο 19χρονος τότε Ιστιοπλός γιόρτασε την νίκη του με έναν μοναδικό τρόπο στο Big Dan. Διασχίζοντας τη γραμμή τερματισμού, μπορούσε να κοιτάξει πίσω παρατηρώντας τους ανταγωνιστές του.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που κέρδισα τις κατηγορίες κάτω των 19 ετών και των γυναικών στον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς. Και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες, με πολύ δυνατό και θυελώδη άνεμο και μεγάλα κύματα. Και σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο να μείνω στο μείγμα με τα υπόλοιπα κορίτσια. Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για τον επόμενο σταθμό.

0: I wasn't expecting them, but after winning in Weifang as well.
1: Δεν τους περίμενα, αλλά μετά τη νίκη στο Weifang ήλπιζα πραγματικά για τη νίκη στο Pingtan. Ήμουν σούπερ, πραγματικά δεν περίμενα τη νίκη στο Weifang. Μετά τον τελευταίο αγώνα που είχα κάποιο πρόβλημα με το χαρταετό μου, οπότε ναι, δεν τελείωσα τον τελευταίο αγώνα. Το να κερδίζεις αγώνες είναι διασκεδαστικό, είναι ευχάριστο και το συνέστημα που νιώθεις όταν περνάς την γραμμή του τερματισμού είναι σαν wow, καταπληκτικό, είναι σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις ακόμα καλύτερο, πώς να βγάλεις αυτή τη μικρή γαρνιτούρα στην κορυφή. Χρειάζεσαι απλά λίγη ευελιξία. Δεν το έκανα επίτηδες. Το έκανα έτσι όπως εγώ έχω ελέγξει τον εαυτό μου και κοίταξα πίσω και ήθελα να δω πού βρίσκονται οι άλλοι. Αλλά υπήρχαν, ναι, υπήρχαν πολλά πράγματα. Και πού είσαι εσύ, αδερφέ?
0: Where you at, bro?

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Όπως όλοι οι οπαδοί γνωρίζουν ήδη, η σκηνή του Kite είναι άκρως ανταγωνιστική και όλα τα κορυφαία ονόματα ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε προπόνηση, πριν από κάθε αγώνα. Αθλητές όπως η Ντανιέλα Μόρος, ο Μάρτιν Ντόλενγκ, ο Τέο Ντε Ραμεκούρ, ο Γκάι Μπρίτζ και πολλοί άλλοι γνωρίζουν ότι οι γραμμές του χαρταετού αποτελούν κρίσιμο μέρος της απόδοσής τους και γι' αυτό το λόγο αυτό προσπαθούν να το κάνουν με τις καλύτερες προδιαγραφές. Το επιτυχημένο kiting εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προδιαγραφές της γραμμής του χαρταετού, καθώς αυτό το set συνδέει τον χαρταετό με τον αναβάτη. Ο πλήρης εξοπλισμός των kiteboarders αποτελείται από 5 διαφορετικούς τύπους σχοινιών. Οι μπροστινές γραμμές διατηρούν την μπροστινή ακμή του χαρταετού σταθερά στον άνεμο και μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμόσουν την συνολική ισχύ και τη ρύθμιση απομάκρυνσης του χαρταετού. Άρχισα να οδηγώ τα σκηνιά και τις γραμμές της Rope Line που είναι τέλειες για τους αγώνες που έχουν τέλεια επίπεδα αντίστασης και πάχει και ο James Johnson με έφερε σε επαφή και με βοήθησε να πάρω μερικές γραμμές και από τότε τις χρησιμοποιώ και ήταν πραγματικά εμπιστευτικές.

Οι πίσω γραμμές συνδέονται με τα σημεία του πίσω άκρου του χαρταετού, δίνοντας τον αναβάτη τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι αφορά το τιμόνι και το sweet spot της ισχύως ανά πάσα στιγμή. Τα bridle lines και τα big tails είναι εργοστασιακά προκαθορισμένοι σύνδεσμοι που συνδέουν τις κύριες γραμμές με τον χαρταετό. Μια συνηθισμένη ρύθμιση μπάρας ελέγχου αποτελείται από συστήματα 4 γραμμών, ενώ ορισμένοι χαρταετοί χρησιμοποιούν μία επιπλέον 5η γραμμή ως σύστημα ασφαλείας που παρέχουν επιπλέον σταθερότητα στους μπροστινούς σωλήνες και τα bridles. Πριν επιλέξει το σετ σχοινιών που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του, ο κάθε αναβάτης πρέπει να λάβει υπόψη τους διάφορους σημαντικούς παράγοντες όπως το βάρος αναμέτρο, τη διάμετρο, το μήκος, τα ελάχιστα φορτία θράψης και την κατασκευή.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους αναβάτες χρησιμοποιούν Garda 389 ως μπροστινές γραμμές και Garda 299 ως πίσω γραμμές, επειδή μπορούν να υποφεληθούν μέσω δύο σημείων. Αντί για 12 πλέγματα, η Robline παράγει τη σειρά Garda σε δύο χρωματικές παραλλαγές και με κατασκευή 8 πλεγμάτων από ίνες Dai Kima SK99, οι οποίες κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Χάρη σε αυτή την κατασκευή, οι αθλητές παίρνουν δύο εξαιρετικά λεπτές γραμμές, μόλις 1,1 mm ή 1,3 mm, που τους βοηθούν να ελαχιστοποιήσουν το βάρος και την αντίσταση στον αέρα, αλλά εξακολουθούν να εξοικονομούν φορτία οθράψης και η ίνα Dai Nima SK99 εξασφαλίζει τη μικρότερη δυνατή επιμήκυνση. Ο λόγος για τον οποίο όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν αυτό το είδος πετονιάς είναι απλά ότι είναι εξαιρετικά περίεργο, σαν να μην λυγίζει, δεν γκάμπτεται τόσο πολύ. Είναι σούπερ άκαμπτο όταν πηγαίνετε στους αγώνες σας και αυτό σημαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι δεν συρρυκνώνεται. Ίσως ο ημάντας Τζέιντο, ο οποίος είναι ένας τεράστιος ημάντας, ένα πλεονέκτημα, και η γραμμή αυτή σημαίνει ότι μπορείτε να τον εμπιστευτείτε κατά κάποιο τρόπο.

Ας επιστρέψουμε στη δράση και στον περσινό τελικό προορισμό που έλαβε χώρα στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και στην πόλη Κάλιαρη. Λίγες μόλις ημέρες μετά το ευρωπαϊκό, όλοι ήταν εκεί για την τελευταία παράσταση της σεζόν, βρισκόμενοι σε άριστη φόρμα και έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Ανάμεσά τους ήταν και δύο πρωταθλητές Ευρώπης, ο Άξελ Ματζέλα και η Έλλη Όλντριτζ. Σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα, ο Βόντισεκ είχε μια μεγάλη πτώση και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στον αγώνα και να αποχωρήσει από την κούρσα για το στέμμα της παγκόσμιας σειράς. Στο μεγάλο φινάλε, ο Ματζέλα κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του στην παγκόσμια σειρά Kite Foil μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Φόρμουλα Kite Daniela Moros πρόσθεσε τον τίτλο Kite Foil World Series, μεγαλώνοντας την τροπαιοθήκη της. Το συνέστημα ήταν πολύ ωραίο να είσαι ξανά στην κορυφή. Αυτή η σεζόν ξεκίνησε, δεν ήταν πραγματικά καλή για μένα, επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έτσι είμαι αρκετά άνετος τώρα για να κερδίσω το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτσι το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και για την επόμενη χρονιά. Η γαλλική ομάδα είναι πολύ δυνατή φέτος. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην φιλική ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οδηγούμε όλοι μαζί με τον Θεό και τον Νίκο. Μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Ναι, είμαστε το καλύτερο έθνος του κόσμου. Η περσινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID άλλαξε το αθλητικό ημερολόγιο. Ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις καρταετού και εμείς θα είμαστε εκεί για να συμμεταφέρουμε όλη τη δράση. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι εξακολουθούσα να είμαι ήρεμος, αλλά νόμιζα ότι το είχα στο τσεπάκι. Αλλά το είχα στο τσεπάκι βασικά, όπως λέμε, έπεσα πάνω σε μια πλαστική σακούλα για την οποία μου κόστησε ο αγώνας. Μου κόστησε ο τίτλος, μου κόστησε όμως μου και μου κόστησε 6 μήνες να είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Οπότε ναι, το είχα στην τσάντα κατά κάποιο τρόπο. Αργότερα σε αυτή τη σεζόν θα παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed Worlds. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν θα παρακολουθούμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές προκειμένου να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε την προσωπικότητα πίσω από τον αθλητή. Είμαι super ενθουσιασμένη μόλις κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει ακόμα, οπότε είμαι πολύ γεμάτη με αυτό και τελικά κατάφερα να κάνω όλη την περιοδία και να τα βάλω όλα αυτά μαζί. Το επίπεδο ήταν πραγματικά πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ και των κορισιών και των αγοριών φυσικά. Και ναι, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που όλα τελείωσαν τώρα και μπορούμε να επιστρέψουμε στο Πανεπιστήμιο, γιατί ναι, ήταν πολύ όμορφη εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε τον Φλόριαν Γκρούμπερ για να εξερευνήσουμε την διαβίου σχέση του με την ανοιχτή θάλασσα και θα παρακολουθήσουμε πώς προετοιμάζεται πριν από κάθε αγώνα, εξερευνώντας τη ζωή του που ζει κοντά σε μία λίμνη. Θα ζητήσουμε από την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μόρος να μοιραστεί μερικά μυστικά της τεχνικής της και θα μάθουμε πώς ο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί και έχει βελτιωθεί με την πάροδο των ετών. Κάτι για εμάς, για εμένα. Υποθέτω ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου αυτή τη στιγμή, αρκετή ώρα μέσα στο νερό. Και είναι σίγουρα κάτι που απολαμβάνω περισσότερο.

Σε ένα επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για έναν από τους πιο δημοφιλείς kitesurfers, τον Florian Gruber. Πώς πέρασε το χρόνο του κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τι κάνει όταν δεν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο κυνηγώντας τα όνειρά του για kite. Και θα δούμε επίσης πώς το kitesurfing έγινε Ολυμπιακό άθλημα, εξερευνώντας τα στάδια από τα οποία έπρεπε να περάσει. Δεν είναι μόνο πως το kiting το οποίο είναι το κύριο σημείο, αυτό που κάνω μετά τις συνεδρίες μερικές φορές. Πρέπει να δεις τους καρταϊτούς ή πρέπει να τους τριμάρεις, όπως σας δείχνω τώρα τι να κάνω, έτσι. Ελέγχω τις εικόνες και από τις δύο πλευρές και τις εξισώνω. Ναι, ναι, απλά το κόψιμο και αυτό έχει πάντα τον τέλειο χαρταϊτό στο νερό.

0: time out. Δεν έχει ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out.
2: Δεν έχει ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
1: Μπορείς.
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος, καλύτερα χωρίς καπνό.